φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Η δουλειά είναι ευλογία. Γέροντα, παλιά έλεγαν «καλύτερα να λιώνει σόλες παρά κουβέρτες». Τι εννοούσαν? Ήθελαν να πούν «καλύτερα να λιώνει σόλες δουλεύοντας παρά να μένει στο κρεβάτι τεμπελιάζοντας». Η δουλειά είναι ευλογία, είναι δώρο Θεού. Δίνει ζωντάνια στο σώμα, φρεσκάδα στο νου. Εάν δεν έδινε ο Θεός την δουλειά, θα μούχλιαζε ο άνθρωπος. Όσοι είναι εργατικοί, ακόμη και στα γεράματά τους, δεν σταματούν να δουλεύουν. Αν σταματήσουν τη δουλειά, ενώ ακόμη έχουν δυνάμεις, μελαγχολία θα πάθουν. Αυτό είναι θάνατος για αυτούς. Θυμάμαι ένα γεροντάκι στην Κόνιτσα, κοντά 90 χρονών, συνέχεια δούλευε. Τελικά πέθανε στο χωράφι, 2 ώρες μακριά από το σπίτι. Εξάλλου και αυτή η σωματική ανάπαυση που επιζητούν μερικοί δεν είναι μία μόνιμη κατάσταση. Ίσα ίσα που ξεχνούν το άγχος τους εκείνη την ώρα. Έχουν το φαγητό τους, το γλυκό τους, το μπάνιο τους, την ξεκούρασή τους. Μόλις όμως τελειώσουν αυτά, ζητούν άλλη ανάπαυση. Έτσι είναι συνέχεια στενοχωρημένοι, γιατί πάντα κάτι τους λείπει. Νιώθουν ένα κενό και η ψυχή τους ζητά να το συμπληρώσει. Ενώ αυτός που κουράζεται με τη δουλειά έχει μια συνεχή χαρά, την πνευματική χαρά. Γέροντα, αν έχεις πρόβλημα με τη μέση, δεν μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε εργασία. Καλά, και η μέση δεν χρειάζεται άσκηση. Μια εργασία που είναι σαν άσκηση για τη μέση δεν βοηθάει? Κοίταξε να σου πω. Αν κανείς τρώει, πίνει, κοιμάται και δεν δουλεύει, παθαίνει ένα ξεβίδωμα και θέλει όλο να κοιμάται, γιατί το σώμα του, τα νεύρα του χαλαρώνουν. Φθάνει σιγά σιγά να μην μπορεί να κάνει τίποτε. Μόλις περπατήσει λίγο κόβεται, ενώ αν δουλέψει λίγο και κινηθεί, δυναμώνει και στα πόδια και στα χέρια. Βλέπεις, αυτοί που αγαπούν τη δουλειά δεν κοιμούνται πολύ ή από κούραση μπορεί και καθόλου να μην κοιμηθούν, αλλά έχουν δυνάμεις, γιατί με τη δουλειά ψήνονται και δυναμώνουν σωματικά. Η δουλειά, ειδικά για το νέο, είναι υγεία. Έχω παρατηρήσει ότι μερικά καλομαθημένα παιδιά, όταν πάνε στο στρατό, ψήνονται, σκληραγωγούνται. Ο στρατός τους κάνει πολύ καλό. Φυσικά αυτό περισσότερο γινόταν παλιά. Σήμερα φοβούνται να ζορίσουν τους στρατιώτες, γιατί με λίγο ζόρισμα κόβουν τις φλέβες, παθαίνουν νευρικό κλονισμό. Εγώ λέω στους γονείς να πληρώνουν κάποιον και να στέλνουν τα παιδιά τους σε αυτό να δουλεύουν, για να έχουν την υγειά τους. Φθάνει να κάνουν μια δουλειά που να την αγαπούν. Γιατί ένας νέος που έχει νεύρο, έχει και μυαλό, αν δεν δουλεύει γίνεται νοθρός. Όταν μάλιστα βλέπει τους άλλους να προκόβουν, μπερδεύεται από τον εγωισμό του και δεν ευχαριστιέται με τίποτε. Συνέχεια έχει λογισμούς και το μυαλό του κουρκουτιάζει. Ύστερα πάει και ο διάβολος και του λέει «χαμένε, τι ανεπρόκοπος που είσαι. Ο τάδε έγινε καθηγητής, ο άλλος έχει δική του δουλειά και βγάζει χρήματα. Εσύ πού θα καταλήξεις?» Οπότε τον απελπίζει. Ενώ αν δουλέψει, θα αποκτήσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του με την καλή έννοια. Θα δει ότι και αυτός μπορεί να τα βγάλει πέρα, αλλά και το μυαλό του θα ασχολείται στη δουλειά και θα γλιτώνει από τους λογισμούς. Γίνονται έτσι 2 καλά.

Εκλογή επαγγέλματος. Γέροντα, μερικοί γονείς κατευθύνουν τα παιδιά τους προς το δικό τους επάγγελμα και μάλιστα πολλές φορές γίνονται πιεστικοί. Όχι, δεν κάνουν καλά. Δεν πρέπει να πιέζουν τα παιδιά τους να κάνουν αυτό που αναπαύει τους ίδιους, αν αυτό δεν αναπαύει και εκείνα. Γνώρισα ένα νέο που ήθελε να σπουδάσει θεολογία και να γίνει ιερέας. Η μάνα του όμως δεν τον άφηνε. Τον πίεζε να πάει ιατρική. Το παιδί είχε μάθει βυζαντινή μουσική και έψελνε. Είχε κάνει μόνος του και ένα όργανο μουσικό και έβρισκε τους ήχους. Ήξερε τα μουσικά απ' έξω. Είχε χάρισμα. Έφτιαχνε τροπάρια, ακολουθίες. Μόλις τελείωσε το γυμνάσιο, έδωσε εξετάσεις και πέρασε στη θεολογική σχολή. Η μάνα του έπαθε νευρικό κλονισμό από τη στενοχώρια της. Ερχόταν ύστερα και με παρακαλούσε: «Κάνε προσευχή, πάτερ, να γίνω καλά και ας κάνει ό,τι θέλει το παιδί μου». Μόλις έγινε καλά, πάλι δεν τον άφηνε να κάνει αυτό που ήθελε. Ύστερα και αυτός τα παράτησε όλα και τελικά χαραμίστηκε. Εγώ λέω στους νέους που βλέπω να προβληματίζονται ποια επιστήμη να ακολουθήσουν, δέστε ποια επιστήμη σας αρέσει, ώστε να κάνετε αυτό που είναι στην φύση σας. Αν δεν είναι στη φύση τους αυτό που σκέφτονται να κάνουν, προσπαθώ να τους κάνω να δώσουν την καρδιά τους σε αυτό που είναι στη φύση τους, για να βοηθηθούν. Τους βοηθάω δηλαδή να ακολουθήσουν την επιστήμη που θέλουν και να κάνουν το επάγγελμα που είναι ανάλογο με τις δυνάμεις τους. Φτάνει να το κάνουν κατά Θεόν. Έχει κλείσει κάποιος τη μουσική? Να γίνει μουσικός ή καλός ιεροψάλτης, που θα βοηθάει με τη ζωή του και με την ψαλτική του όσους θα τον ακούν, ώστε να αγαπήσουν την Εκκλησία και την προσευχή. Έχει κλείσει στη ζωγραφική? Να γίνει ζωγράφος ή αγιογράφος και να κάνει με ευλάβεια εικόνες που θα κάνουν θαύματα. Έχει κλείσει σε κάποια επιστήμη? Να αφοσιωθεί σε αυτήν και να εργαστεί με Φιλότιμο. Και να δείτε, φαίνεται από μικρός κανείς τι κλίση έχει. Μια φορά στο μοναστήρι στο Στόμιο είχε έρθει κάποιος με δύο ανιψάκια του. Το ένα 6-7 χρονών, κάθισε κοντά μας και συνέχεια μας έκανε διάφορες ερωτήσεις. Το ρωτάω: «Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις?» «Δικηγόρος», μου λέει. Το άλλο το χάσαμε. Ρωτάω το θείο του: «Πού πήγε το άλλο το παιδί? Μήπως πέσει σε κανένα γκρεμό?» Βγαίνουμε έξω να το βρούμε και ακούμε κάτι χτυπήματα στο μαραγκούδικο. Πάμε μέσα και τι να δούμε? Το σανίδι που είναι στον πάγκο όπου πλανίζουμε και είναι πολύ λίγο, το είχε κάνει με το σκεπάρνι χάλια. «Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις?» τον ρωτάω. «Επιπλοποιός», μου λέει. «Να γίνεις», του λέω. «Χαλάλι που χάλασε το σανίδι. Δεν πειράζει».

Η αγάπη για τη δουλειά. Γέροντα, γιατί πολλοί άνθρωποι νιώθουν ανία στη δουλειά? Μήπως δεν αγαπούν τη δουλειά τους? Ή μήπως ασχολούνται με το ίδιο πράγμα? Συχνά σε μερικές δουλειές, σε ένα εργοστάσιο ας πούμε, που φτιάχνει κουφώματα, ένας υπάλληλος από το πρωί ως την ώρα που θα φύγει κολλάει, κολλάει. Ένας άλλος περνάει συνέχεια τζάμια, άλλος στόκο. Κάνουν συνέχεια την ίδια δουλειά, ένα μονότονο πράγμα, και το αφεντικό τους παρακολουθεί. Και δεν είναι μια μέρα ή δύο. Όλο το ίδιο, το ίδιο, το βαριούνται. Παλιά δεν ήταν έτσι. Ένας μαραγκός παραλάμβανε 4 τείχους από τους κτίστες και έπρεπε να παραδώσει στον νοικοκύρη τελειωμένο το σπίτι με το κλειδί. Θα έφτιαχνε τα πατώματα, τα κουφώματα, θα περνούσε τα τζάμια με στόκο. Ύστερα θα έκανε σκάλες γυριστές, τορναριστά κάγκελα. Μετά θα άσπριζε, θα έκανε τα ντουλάπια, τα ράφια. Στη συνέχεια θα έκανε και τα έπιπλα. Κι αν ακόμη δεν ασχολούνταν ο ίδιος με όλα αυτά, ήξερε όμως να τα φτιάχνει. Σε μια ανάγκη θα έκανε ακόμη και τη σκεπή. Θα έβαζε και τα κεραμίδια. Σήμερα πολλοί άνθρωποι είναι βασανισμένοι γιατί δεν αγαπούν τη δουλειά τους. Κοιτάζουν πότε να έρθει η ώρα να φύγουν. Ενώ όταν υπάρχει ζήλος για τη δουλειά και έχει κανείς ενδιαφέρον για αυτό που φτιάχνει όσο δουλεύει, τόσο ανάβει ο ζήλος. Αφοσιώνεται μετά στη δουλειά του και όταν είναι να φύγει λέει «Πότε πέρασε η ώρα?» Ξεχνάει και το φαγητό και τον ύπνο. Τα ξεχνάει όλα. Και νηστικός να είναι δεν πεινάει, και άυπνος να είναι δεν νηστάζει, αλλά και χαίρεται που δεν κοιμάται. Δεν είναι ότι βασανίζεται από την πείνα ή από την ίστα, είναι πανηγύρι για αυτόν η δουλειά. Γέροντα, δύο άνθρωποι που κάνουν την ίδια δουλειά, πώς γίνεται ο ένας να βγαίνει ωφελημένος πνευματικά από αυτό που κάνει και ο άλλος ζημιωμένος? Εξαρτάται από το πώς ο καθένας κάνει αυτή τη δουλειά και τι έχει μέσα του. Αν εργάζεται με ταπείνωση και αγάπη, όλα θα είναι φωτισμένα, λαμπικαρισμένα, χαριτωμένα και θα νιώθει εσωτερική ξεκούραση. Αν όμως βάζει υπερήφανο λογισμό ότι κάνει τη δουλειά καλύτερα από τον άλλον, μπορεί να νιώθει μια ικανοποίηση, αλλά αυτή η ικανοποίηση δεν γεμίζει την καρδιά του, γιατί η ψυχή του δεν πληροφορείται, δεν έχει ανάπαυση. Ύστερα, όταν κανείς δεν κάνει τη δουλειά του με αγάπη, κουράζεται. Ένας και μόνον που βλέπει ότι πρέπει να ανεβεί μια ανηφόρα για να τελειώσει κάποια δουλειά, κουράζεται, γιατί δεν αγαπάει αυτή τη δουλειά. Ενώ ένας άλλος που την κάνει με την καρδιά του, πάει και έρχεται στην ανηφόρα χωρίς να το καταλαβαίνει. Ώρες μπορεί λόγου χάρη να σκαλίζει ένας εργάτης μέσα στον ήλιο και να μην κουράζεται αν το κάνει με την καρδιά του. Ενώ αν δεν το κάνει με την καρδιά του, όλο σταματάει, χαζεύει, γκρινιάζει. «Ω, πολύ ζέστη κάνει», λέει, και υποφέρει. Μπορεί, γέροντα, να τον απορροφήσει κάποιον η επιστήμη του, η δουλειά του και να διαφορεί για την οικογένειά του κλπ. Τη δουλειά του θα την αγαπάει απλά. Δεν θα την ερωτευθεί. Αν δεν αγαπήσει τη δουλειά του, θα κουράζεται διπλά, και σωματικά και ψυχικά. Οπότε και η σωματική ανάπαυση δεν θα τον ξεκουράζει, γιατί ψυχικά θα είναι κουρασμένος. Η ψυχική κούραση είναι αυτή που καταβάλει τον άνθρωπο. Όταν δουλεύει κανείς με την καρδιά του και είναι χαρούμενος, είναι ψυχικά ξεκούραστος και εξαφανίζεται η σωματική κούραση. Να, γνώρισα κάποιον στρατηγό που κάνει ακόμη και τις δουλειές των στρατιωτών. Και πώς πονάει για τους στρατιώτες, σαν πατέρας. Ξέρετε τι χαρά νιώθει? Κάνει το καθήκον του και χαίρεται.
Μια φορά ξεκίνησε μεσάνυχτα από τον Εύρο για να πάει στη Λάρισα, στη μνήμη του Αγίου Αχιλίου, και να προλάβει να είναι στη Θεία Λειτουργία, ενώ ήταν δικαιολογημένος να πάει και αργότερα στη δοξολογία που θα έκαναν στο τέλος. Αλλά σου λέει, πρέπει να είμαι εγκαίρος για να τιμήσω τον Άγιο. Όλα τα κάνει με την καρδιά του. Η ευχαρίστηση που νιώθει όποιος κάνει φιλότιμα τη δουλειά του είναι καλή ευχαρίστηση. Την έδωσε ο Θεός για να μην κουράζεται το πλάσμα του. Αυτή είναι ξεκούραση από την κούραση.

καθένας να αξιοποιήσει πνευματικά το χάρισμα που έχει. Το χάρισμα που έχει ο κάθε άνθρωπος πρέπει να το αξιοποιήσει στο καλό, γιατί ο Θεός για να του το δώσει έχει και απαιτήσεις. Το μυαλό λόγου χάρη είναι μια δύναμη, αλλά ανάλογα με το πώς το χρησιμοποιεί ο καθένας μπορεί να κάνει καλό ή κακό. Ένας που έχει πολύ εξυπνάδα, αν τη χρησιμοποιήσει σωστά, μπορεί να κάνει εφευρέσεις που θα βοηθούν τον κόσμο. Αν όμως δεν την χρησιμοποιήσει σωστά, μπορεί να εφευρίσκει, ας υποθέσουμε, πώς να ληστεύει τον άλλον. Ή αυτοί που κάνουν γελιογραφίες σε εφημερίδες κλπ, σε μία γελιογραφία, σε ένα σκίτσο, κρύβουν ολόκληρο γεγονός. Και αν αυτό έχει σχέση με εκκλησιαστικά θέματα κλπ, μπορεί να κρύβει και ολόκληρη θεολογία. Μερικοί από αυτούς, αν σπούδαζαν θεολογία, επειδή ο νους τους παίρνει στροφές, θα μπορούσαν να εμβαθύνουν πολύ στα θεία νοήματα. Θα αξιοποιούσαν δηλαδή αυτή την ευστροφία, θα την αγίαζαν και θα βοηθούσαν και τον εαυτό τους και τους άλλους. Ενώ τώρα πολλοί κάνουν αρνητικό έργο, αν είναι αισχροί, αισχρό, αν είναι γελοί, γελίο. Όσοι δηλαδή έχουν κάποια ιδιαίτερη ικανότητα θα γίνουν ή χρήσιμοι ή καταστρεπτικοί, ενώ όσοι δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη ικανότητα δεν μπορούν βέβαια να κάνουν κάποιο μεγάλο καλό, αλλά τουλάχιστον δεν μπορούν να κάνουν ούτε μεγάλο κακό.

Άγχος και εργασία. Γέροντα, πολλοί όταν επιστρέφουν στο σπίτι από τη δουλειά είναι εκνευρισμένοι. Εγώ συνιστώ στους άνδρες, μετά τη δουλειά τους, αν βρίσκουν καμιά εκκλησία ανοιχτή, να μπαίνουν να ανάβουν ένα κερί, να μένουν μέσα 10-15 λεπτά ή να κάθονται σε κάποιο πάρκο να διαβάζουν ένα κομματάκι από το Ευαγγέλιο για να γαληνεύουν λίγο και ύστερα να πηγαίνουν στα σπίτια τους ήρεμοι και χαμογελαστοί και όχι να πηγαίνουν εκνευρισμένοι και να στείνουν τον καυγά. Να μην μεταφέρουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη δουλειά τους μέσα στο σπίτι, να τα αφήνουν έξω από την πόρτα. Γέροντα, μερικοί όμως είναι και κάπως δικαιολογημένοι, γιατί η ευθύνη που έχουν στη δουλειά τους γεμίζει άγχος. Τους γεμίζει άγχος γιατί δεν βάζουν και τον Θεό στις υποθέσεις τους. Ο τεμπέλης που λέει «Έχει ο Θεός», είναι καλύτερος από αυτούς. Εγώ προτιμώ να είναι κανείς υπάλληλος, να κάνει σωστά και με φιλότιμο τη δουλειά του, αλλά να απλοποιεί τη ζωή του, να περιορίζεται στα απαραίτητα και να έχει ήσυχο το κεφάλι του, παρά να είναι εργοστασιάρχης και να είναι συνέχεια αχ και βαχ, γιατί συνήθως είναι χρεωμένος. Μπαίνει και η υπερηφάνεια. Θα πάρω τόσο δάνειο, να παρουσιάσω και αυτό και το άλλο για να τακτοποιηθώ καλύτερα. Και μετά πέφτει έξω, χρεοκοπεί, οπότε μετά πληστηριασμός κλπ. Ύστερα πολλοί στην εργασία τους δεν δουλεύουν το μυαλό τους, κουράζονται άσκοπα και δουλειά δεν βγάζουν. Δεν μπορούν μετά να ανταποκριθούν και τους πιάνει άγχος. Κάποιος λόγου χάρη θέλει να μάθει μια τέχνη και επειδή δεν προσέχει, χρόνια πάει έρχεται χωρίς να κάνει προκοπή, γιατί δεν δουλεύει το μυαλό του. Πρέπει να δει τι του χρειάζεται στη δουλειά του και να το προσθέσει. Να, όταν δούλευα στον κόσμο σαν μαραγκός, είδα πως για τα έπιπλα που έκανα μου χρειαζόταν και ένας τόρνος. Τι, να πήγαινα σε άλλον να μου τα φτιάξει? Πήρα ένα τόρνο και έμαθα να τον δουλεύω. Στη συνέχεια είδα ότι χρειαζόταν να φτιάξω κυκλικές σκάλες. Κάθισα, θυμήθηκα και την γεωμετρία και την αριθμητική και έμαθα να τις φτιάχνω. Αν δεν δουλεύεις το μυαλό, θα παιδεύεσαι. Θέλω δηλαδή να τονίσω πως πρέπει κανείς να δουλεύει το μυαλό του, γιατί επάνω στη δουλειά παρουσιάζονται ένα σωρό περιπτώσεις. Έτσι θα γίνει κανείς καλός τεχνίτης και από εκεί και πέρα θα ξέρει τι να κάνει και θα προχωράει. Όλη η βάση εκεί είναι. Το μυαλό να γεννάει σε όλα. Αλλιώς ο άνθρωπος μένει υπανάπτυκτος και χάνει το χρόνο του.

Ο αγιασμός της εργασίας. Ο καθένας πρέπει με την προσευχή του, με τη ζωή του, να αγιάζει την εργασία του και να αγιάζεται. Αλλά αν είναι αφεντικό και έχει ευθύνη, να βοηθάει πνευματικά και τους υπαλλήλους του. Αν έχει καλή εσωτερική κατάσταση, αγιάζει και τη δουλειά του. Όταν λόγου χάρη πηγαίνουν νέοι σε ένα τεχνίτη να τους μάθει τη δουλειά, παράλληλα πρέπει να βοηθηθούν να ζουν πνευματικά. Αυτό θα ωφελήσει και τον ίδιο και τους υπαλλήλους και τους πελάτες του, γιατί ο Θεός θα ευλογεί την εργασία του. Το κάθε επάγγελμα αγιάζεται. Ένας γιατρός λόγου χάρη δεν πρέπει να ξεχνάει ότι στην ιατρική αυτό που βοηθάει πολύ είναι η χάρις του Θεού. Γι' αυτό να προσπαθήσει να γίνει δοχείο της Θείας Χάριτος. Ο γιατρός που είναι καλός χριστιανός, παράλληλα με την επιστήμη του, βοηθάει τους αρρώστους με την καλοσύνη και με την πίστη του, γιατί τους ενθαρρύνει να αντιμετωπίζουν την αρρώστια τους με πίστη. Σε μια σοβαρή αρρώστια μπορεί να πει στον άρρωστο: «Μέχρι εδώ έχει προχωρήσει η επιστήμη. Από εδώ και πέρα όμως υπάρχει και ο Θεός που κάνει θαύματα». Ή ένας δάσκαλος πρέπει να προσπαθήσει να κάνει τη διακονία του δασκάλου με χαρά και να βοηθάει τα παιδιά για την πνευματική αναγέννηση, πράγμα που δεν έχουν τη δυνατότητα όλοι οι γονείς να το κάνουν, έστω και αν έχουν καλή διάθεση. Να φροντίσει παράλληλα με τα γράμματα που μαθαίνουν τα παιδιά να γίνουν και σωστοί άνθρωποι. Διαφορετικά, τι θα τους ωφελήσουν τα γράμματα? Η κοινωνία έχει ανάγκη από σωστούς ανθρώπους, οι οποίοι όποιο επάγγελμα και αν κάνουν, θα το κάνουν καλά. Ο δάσκαλος δεν πρέπει να κοιτάζει μόνον αν οι μαθητές ξέρουν καλά το μάθημα, αλλά να λαμβάνει υπόψη του και άλλα καλά που έχουν τα παιδιά, όπως την ευλάβεια, την καλοσύνη, το φιλότιμο. Οι βαθμοί του Θεού δεν συμφωνούν πάντοτε με τους βαθμούς των δασκάλων. Μπορεί το 4 ενός παιδιού για το Θεό να είναι 10 και μπορεί το 10 ενός άλλου για τον Θεό να είναι 4.

Το επάγγελμα δεν κάνει τον άνθρωπο. Γέροντα, όταν κάποιος ζορίζεται σε μια δουλειά, τι φταίει? Μήπως δεν την αντιμετωπίζει με καλούς λογισμούς? Αν την αντιμετωπίζει όμορφα, τότε όποια δουλειά και αν κάνει θα είναι πανηγύρι. Γέροντα, και όταν κανείς στενοχωριέται γιατί κάνει μια δουλειά βαριά ή καταφρονητική, λόγου χάρη χτίζει ή πλένει κατσαρόλες σε κάποιο μαγειρίο κλπ, πώς πρέπει να τοποθετηθεί? Αν σκεφτεί ότι ο Χριστός έπλυνε τα πόδια των μαθητών του, θα πάψει να στενοχωριέται. Με αυτό που έκανε ο Χριστός ήταν σαν να μας έλεγε: έτσι πρέπει να κάνετε και εσείς. Είτε κατσαρόλια πλένει κανείς, είτε σκάβει, να χαίρεται. Άλλος καθαρίζει υπονόμους, γιατί δεν έχει άλλη δουλειά και είναι ο καημένος συνέχεια μέσα στα μικρόβια. Αυτός δεν είναι άνθρωπος. Δεν είναι εικόνα Θεού. Ήταν ένας οικογενειάρχης που είχε σαν επάγγελμα να καθαρίζει υπονόμους και είχε φτάσει σε μεγάλη πνευματική κατάσταση. Είχε πάθει φυματίωση και, ενώ είχε τη δυνατότητα να φύγει, δεν ήθελε, επειδή σκεφτόταν γιατί να παιδεύεται κάποιος άλλος. Αγαπούσε την περιφρονημένη ζωή. Γι' αυτό ο Θεός τον χαρίτωσε. Το επάγγελμα δεν κάνει τον άνθρωπο. Εγώ γνώρισα έναν αχθοφόρο που είχε αναστήσει νεκρό. Όταν ήμουν δικαίος στη σκήτη των Ιβύρων, με επισκέφθηκε μία μέρα κάποιος που ήταν περίπου 55 χρονών. Είχε έρθει αργά το απόγευμα και δεν χτύπησε για να μην ενοχλήσει τους πατέρες και κοιμήθηκε έξω. Όταν τον είδαν οι πατέρες, τον πήραν μέσα και με ειδοποίησαν. «Καλά», του είπα, «γιατί δεν χτύπησες το καμπανάκι για να σου ανοίξουμε και να σε τακτοποιήσουμε?» «Τι λες, πάτερ μου, πώς να ενοχλήσω τους πατέρες?» μου είπε. Βλέπω το πρόσωπό του είχε μια λάμψη. Κατάλαβα ότι θα ζούσε πολύ πνευματικά. Μου είπε μετά ότι είχε μείνει μικρός ορφανός από πατέρα και γι' αυτό όταν παντρεύτηκε αγαπούσε πάρα πολύ τον πεθερό του. Πρώτα περνούσε από το σπίτι των πεθερικών του και μετά πήγαινε στο σπίτι του. Στενοχωριόταν όμως γιατί ο πεθερός του έβριζε πολύ. Πολλές φορές τον είχε παρακαλέσει να μην βρίζει, αλλά εκείνος γινόταν χειρότερος. Κάποτε αρρώστησε βαριά ο πεθερός του. Τον πήγαν στο νοσοκομείο και μετά από λίγες μέρες πέθανε. Εκείνος δεν ήταν κοντά του την ώρα που ξεψύχησε, γιατί έπρεπε να ξεφορτώσει ένα πλοίο. Όταν πήγε στο νοσοκομείο και τον βρήκε στο νεκροστάσιο, προσευχήθηκε με πολύ πόνο. «Θεέ μου, σε παρακαλώ», είπε, «ανάστησέ τον για να μετανοήσει και μετά πάρ' τον». Αμέσως ο νεκρός άνοιξε τα μάτια του και άρχισε να κουνάει τα χέρια του. Το προσωπικό, μόλις τον είδαν, εξαφανίστηκαν. Τον τακτοποίησε και τον πήγε στο σπίτι του εντελώς καλά. Έζησε 5 χρόνια με μετάνοια και μετά πέθανε. «Πάτερ μου», μου είπε, «ευχαριστώ πολύ το Θεό που μου έκανε αυτή τη χάρη. Ποιος είμαι εγώ για να μου κάνει ο Θεός τέτοια χάρη?» Είχε πολλή απλότητα και τέτοια ταπείνωση που ούτε καν του περνούσε από το μυαλό ότι ανέστησε νεκρό. Είχε διαλυθεί από ευγνωμοσύνη προς το Θεό για αυτό που του έκανε. Πολλοί άνθρωποι βασανίζονται γιατί δεν κατορθώνουν να δοξαστούν με μάταιες δόξες ή να πλουτίσουν με μάταια πράγματα. Δεν σκέφτονται ότι αυτά στην άλλη, την αληθινή ζωή, ούτε χρειάζονται αλλά ούτε και μεταφέρονται. Εκεί μόνον τα έργα μας θα μεταφέρουμε, τα οποία θα μας βγάλουν από εδώ και το ανάλογο διαβατήριο για το μεγάλο και αιώνιο ταξίδι μας.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας στον χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

σχεδόν 2 μήνες ο Οθωμανικός στρατός με επικεφαλής το Σουλτάνο Μωάμεθ το δεύτερο πολιορκούσε τη Βυζαντινή πρωτεύουσα. Τείχος που επί 1000 χρόνια είχε βοηθήσει την Κωνσταντινούπολη να αποκρούσει νικηφόρα όλες τις επιθέσεις των εχθρών της, τώρα ήταν έρμεο του πυροβολικού του Σουλτάνου.

Εκκλησίες και μοναστήρια λαιλατήθηκαν και βεβηλώθηκαν. Ιδιωτικές περιουσίες έγιναν αντικείμενο αρπαγής. Χάθηκαν αναρρύθμιτη πολιτιστική θησαυρή. Πολύτιμα βιβλία κάηκαν. Δεν υπήρξε ίκτος. Η πόλη ερημώθηκε. Το έτος που σήμανε το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όχι όμως και την κατάληψη όλων των περιοχών που κατοικούσαν οι Έλληνες. Η πλήρης κυριαρχία των Οθωμανών συμπληρώθηκε 2 αιώνες περίπου μετά την κατάληψη της πρωτεύουσας του Βυζαντίου και την κατάληψη της Κρήτης, όπου ουσιαστικά ολοκληρώθηκε και ο ελεγχός τους σε ολόκληρη την Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου. Με την Κωνσταντινούπολη ως πρωτεύουσα και τον έλεγχο των εδαφών γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου, η Οθωμανική Αυτοκρατορία βρισκόταν στο επίκεντρο των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του Ανατολικού και του Δυτικού κόσμου επί αιώνες.

Σύμφωνα με το Ιερό Δίκαιο, όλη η γη ανήκε στο Θεό και τον εκπρόσωπό του, το Σουλτάνο. Αυτός παραχωρούσε την εκμετάλλευσή της στους αξιωματούχους του στρατού ως επιβράβευση για τις προσπάθειές τους να διαδώσουν το μουσουλμανικό νόμο. Έτσι, τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία της Γης αντικατέστησε η Οθωμανική Στρατιωτική Αριστοκρατία, που επέβαλε και το σύστημα της κλειστής αγροτικής οικονομίας.

στο ορεινό περιβάλλον. Φύτεψαν ελαιόδεντρα και αργότερα μουριές για παραγωγή μεταξιού. Προσπάθησαν να επιβιώσουν και να οργανωθούν, επωφελούμενοι από τις λίγες δυνατότητες που τους άφηνε η τουρκική κατάκτηση και διοίκηση.

Η μεγάλη αύξηση των εμπορικών συναλλαγών στη Μεσόγειο και η διείσδυση του αγγλικού και γαλλικού εμπορίου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία οδήγησε στην κυριαρχία των Ευρωπαίων στο εξωτερικό εμπόριο της Αυτοκρατορίας.

πρώτες ύλες όπως το μετάξι, τα μάλινα νήματα και το βαμβάκι, καθώς και τρόφιμα όπως το σιτάρι, τα δημητριακά και το ελαιόλαδο, ήταν μεταξύ των σημαντικότερων εξαγωγών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ Δυτικής Ευρώπης και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχαν τεθεί και κατά το 18ο αιώνα διευκολύνθηκαν όταν η Δυτική Ευρώπη εισήγαγε από την Αυτοκρατορία τρόφιμα και πρώτες ύλες για την υφαντουργία της και εξήγαγε σε αυτή βιομηχανικά προϊόντα, είδη πολυτελείας και απικιακά είδη. Των ευρωπαϊκών οικονομιών στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου σε συνδυασμό με την απουσία εμπορικής πολιτικής από την πλευρά του Οθωμανικού κράτους ολοένα και οδηγούσε στην κυριαρχία των Ευρωπαίων στο εξωτερικό εμπόριο της αυτοκρατορίας. Από την όλη αυτή κατάσταση ευνοήθηκαν μη Οθωμανοί υπήκοοι που ασχολούνταν με το εμπόριο. Πρωταγωνιστικός ήταν ο ρόλος των Ελλήνων εμπόρων. Αρκετοί Έλληνες σταδιακά δημιούργησαν ένα εκτεταμένο εμπορικό δίκτυο αρχικά στις μεγάλες Οθωμανικές πόλεις λιμάνια και στη συνέχεια στα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα των Βαλκανίων, της Κεντρικής και της Δυτικής Ευρώπης. Οι Έλληνες της Χίου, της Σμύρνης και της Κωνσταντινούπολης ήταν οι πρώτοι που υποφελήθηκαν. Οι χιώτες έμποροι επένδυσαν στα αγροτικά προϊόντα της Μικράς Ασίας, εισήγαγαν μετάξυ από τη Ρούμελη, την Προύσα και την Πελοπόννησο, ενώ άλλοι εγκαταστάθηκαν στην Οθωμανική πρωτεύουσα σαν έμποροι υφασμάτων. Στο τέλος του 18ου αιώνα οι Έλληνες είχαν 500 επιχειρήσεις στη Σμύρνη.

εταιρική ναυτιλία σταδιακά γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη. Έφτασε να αριθμεί εκατοντάδες μικρά και μεγάλα πλοία, καθώς και να διαθέτει σημαντικά ναυτιλιακά κέντρα. Έτσι δόθηκαν τα κίνητρα ανάπτυξης εμπορικών ανταλλαγών και εξωτερικού εμπορίου, προκαλώντας αλλαγές και στον χώρο της βιοτεχνικής παραγωγής. Σε μία περίοδο που ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας δεν είχε λήξει, η άφιξη του πρώτου κυβερνήτη του ελληνικού κράτους, Ιωάννη Καποδίστρια, έθεσε τα θεμέλια και δημιούργησε έφορο έδαφος για την οικονομική ανόρθωση του κράτους. Προσπάθησε για οικονομική ανόρθωση της χώρας και νοιάστηκε για τη γεωργία, την εμπλούτησε με νέες καλλιέργειες όπως αυτή της πατάτας, στήριξε την κτηνοτροφία, την ναυτιλία και το εμπόριο. Σύναψε δάνεια με στόχο να ενισχυθούν οι γεωργοί και οι ακτήμονες, ενώ πρωτοστάτησε στην ίδρυση γεωργικών σχολών.

Η Ελλάδα του 1832 είχε υποστεί αρκετές ζημιές και ήθελε χρόνο για να ανασυγκροτηθεί. Ο πληθυσμός της κατά κύριο λόγο ήταν αγροτικός. Όταν δημιουργήθηκε το Ελληνικό Βασίλειο έγιναν οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου η όλη αυτή η κατάσταση να αντιμετωπιστεί και να αναγεννηθεί το εμπόριο.

Ήταν 25 Ιανουαρίου του 1837 όταν θεσπίστηκε ο πρώτος νόμος για την ενθάρρυνση της εθνικής βιομηχανίας. Ορίστηκε επιτροπή για την ανάπτυξή της, δυστυχώς όμως 20 χρόνια αργότερα η Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών διαπίστωσε ότι καμία πρόοδος δεν είχε γίνει. Αντιθέτως, μάλιστα, μεταξύ 1853 και 1856 καταγράφηκε μείωση των απασχολούμενων στη βιοτεχνία και στην ναυτιλία, αλλά και αύξηση των απασχολούμενων στη γεωργία. Και σαν να μην έφτανε όλο αυτό, 10 Ιουνίου του 1857, ένας νέος νόμος είχε απαλλάξει από τους τελωνιακούς δασμούς τα εισαγόμενα από το εξωτερικό αγροτικά εργαλεία, προφανώς με σκοπό να διευκολύνει την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής.

ακολούθησε το πέρασμα από τη μοναρχική στη δημοκρατική αρχή και τη νέα μορφή πολιτεύματος στη βασιλευωμένη δημοκρατία. Την περίοδο αυτή, όπου διέμεναν Έλληνες, παρατηρήθηκε μια σοβαρή οικονομική πρόοδος, όπως και μετά από την ένωση των Επτανήσων με την υπόλοιπη Ελλάδα. Μεγάλη ελληνική εμπορική οίκη άκμαζαν και στο κλάδο της γεωργίας διπλασιάστηκαν οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με άμεση συνέπεια την αύξηση της εξαγωγής σε ορισμένα αγροτικά προϊόντα όπως ήταν η σταφίδα Κορίνθου, το ελαιόλαδο και το κρασί. Την περίοδο αυτή και παρόλο που η χώρα παρέμενε αγροτική, ξεκίνησε η μετακίνηση του αγροτικού πληθυσμού προς τα αστικά κέντρα, διαγράφοντας έτσι την απαρχή μιας νέας περιόδου.

Η εμφάνιση των πρώτων μονάδων παραγωγής με αμυδρά βιομηχανικά χαρακτηριστικά δεν άργησε. Μικρές μονάδες όπως αλευρόμηλη, βυρσοδεψία, ελαιοτριβία άρχισαν να εξελίσσονται και σταδιακά έγινε η αρχή για τη δημιουργία πιο σύνθετων συγκροτημάτων.

Οι εξαγωγές ολοένα και αυξάνονταν. Τεχνίτες από τα χωριά του ορεινού χώρου και των νησιών μετανάστευαν ολοένα και περισσότερο στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Η νηματουργία, η μεταξουργία, η εφαντουργία και η σαπωνοποιία στην Κρήτη ταυτίζονται με το πέρασμα από την αγροτική στην αστική κοινωνία και με την περίοδο των μεγάλων αλλαγών.

Ιατρικές μονάδες εγκαθίστονται σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα και κοντά στη βιομηχανική ανάπτυξη, έρχονται να προστεθούν τα λιμενικά και συγκοινωνιακά έργα και γενικά τα έργα που υποβοήθησαν τον εξευρωπαϊσμό της χώρας, εισάγοντας καινοτομίες, τεχνολογικές ή θεσμικές.

Η δεκαετία του 1920 χαράχτηκε με μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα, φιλοδοξίες για πραγματοποίηση έργων, αλλά και τη μαζική εισρωή Ελλήνων προσφύγων από τη Μικρά Ασία που ευνόησαν τη βιομηχανική ανάπτυξη αλλάζοντας την οικονομία της χώρας.

απογραφή του 1900 είχε δείξει ότι οι μόνιμοι κάτοικοι του Ηρακλείου ήταν 20.000 και η εγκατάσταση μικρασιατών προσφύγων 18.000. Στην υπόλοιπη Ελλάδα εγκαταστάθηκαν 1.300.000 πρόσφυγες, όταν ο πληθυσμός της ήταν 5.500.000 κάτοικοι. Αυτό επηρέασε την αύξηση των εργοστασίων χάρη στα φτηνά εργατικά τους χέρια και η δημιουργία της σύγχρονης βιομηχανίας έγινε πιο δυνατή, με αποτέλεσμα η προσφυγική παρουσία να αποβεί συνώνυμη με το βιομηχανικό μετασχηματισμό της Ελλάδας. Όλες αυτές οι αλλαγές οδήγησαν και στη γυναική εργασία, καθώς οι γυναίκες, οι οποίες αποτελούσαν την πλειονότητα των προσφύγων, εντάχθηκαν στις νέες βιομηχανικές μονάδες, δημιουργώντας ένα νέο προλεταριάτο. Την ανάπτυξη επηρέασε ιδιαίτερα και η ίδρυση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος το 1923, που αποσκοπούσε στην προαγωγή της τεχνικής κίνησης στη χώρα. Επιπλέον, στα πλαίσια επέκτασης ηλεκτροφωτισμού, φωτίστηκαν οι πόλεις με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων, δίδοντας έτσι αφορμή για εξελίξεις στην κινητήρια δύναμη εργοστασίων. Το Ηράκλειο ηλεκτροδοτήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου του 1925.

χρόνο μετά, στις 24 Ιανουαρίου του 1926, δημοσιεύτηκε διάταγμα σύμφωνα με το οποίο η αξία των χαρτονομισμάτων μειωνόταν κατά 25%. Με αυτόν τον τρόπο, η αξία ενός χαρτονομίσματος 1.000 δραχμών μειωνόταν στις 750 δραχμές. Οι υπόλοιπες 250 δραχμές μετατρέπονταν σε ομολογίες αντίστοιχης αξίας με τόκο 6%. Η απώλεια της αγοραστικής δύναμης και η νομισματική στενότητα δημιούργησαν νέο κλίμα ύφεσης στη βιομηχανία. Από το 1927 άρχισαν οι πρώτες προσπάθειες για την εξυγίανση του νομίσματος και κατ' επέκταση της ελληνικής οικονομίας. Στις 10 Νοεμβρίου ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος, που λειτουργούσε αποκλειστικά ως εκδοτικό ίδρυμα, ενώ στις 14 Μαΐου 1928 η δραχμή έμπαινε σε καθεστώς σταθεροποίησης. Η κατακόρυφη μείωση του πληθωρισμού σήμαινε άρση των αναπτυξιακών κινήτρων για τους περισσότερους κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας. Ακολούθησε ο περιορισμός εργασιών των βιομηχανικών κλάδων με εξαίρεση την κλωστοϊφαντουργία. Η ανεργία εγκυροβόλησε και η κατάρρευση των τιμών είχε ως συνέπεια την οικονομική κρίση του 1929.

ακολούθησαν πολλές μεταβολές στον αγροτικό χώρο. Μέρος αυτών, αλλά και των προσπαθειών που κατέβαλε το κράτος για να ελέγξει το τραπεζικό σύστημα και να σταθεροποιήσει το εθνικό νόμισμα, ήταν η ίδρυση της Τράπεζας των Αγροτών. Το αίτημα είχε διατυπωθεί για πρώτη φορά το 1921. Ωστόσο, με απόφαση της κυβέρνησης Βενιζέλου έγινε πράξη τον Ιούνιο του 1929, όταν υπέγραψε συμφωνητικό η Εθνική Τράπεζα με το Ελληνικό Δημόσιο. Ακολούθησαν αγροτικά δάνεια αλλά και παράλληλη διαπαιδαγώγηση για τον προσανατολισμό των αγροτών με στόχο την ποσοτική και ποιοτική αύξηση της γεωργικής παραγωγής με τη χρήση λιπασμάτων, ενώ προωθούσε και τη διείσδυση των ελληνικών προϊόντων στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού. Αποτέλεσμα ήταν η αύξηση της καλλιεργήσιμης γης κατά 9 εκατομμύρια στρέμματα περίπου από το 1929 έως το 1939.

Η λήξη του εμφυλίου πολέμου του 1949, εκτός από νεκρούς, υποσιτισμού, υπερπληθωρισμό, φτώχεια και μαζική ανεργία, άφησε σωρούς ερειπίων και εκτεταμένες καταστροφές. Από το 1949 έως το 1952, η προσπάθεια ανασυγκρότησης επικεντρώθηκε στην ανάκτηση των προπολεμικών επιπέδων της οικονομίας. Οι εξαγωγές της χώρας ήταν ελάχιστες, τα φορολογικά έσοδα ανεπαρκή, ενώ η εμπιστοσύνη στη δραχμή ανύπαρκτη. Τη θέση του εθνικού νομίσματος κατήχε η χρυσή λίρα Αγγλίας, με αποτέλεσμα οι καταθέσεις να είναι μηδαμινές. Η αμερικανική βοήθεια και η εισρωή δολαρίων επέτρεψε την πραγματοποίηση των απαραίτητων εισαγωγών, καλύπτοντας σχεδόν ολικά το έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου. Χρηματοδότησε το δημόσιο έλλειμμα, επιτρέποντας το κράτος να λειτουργήσει, και έδωσε στην Τράπεζα της Ελλάδος τη δυνατότητα να χορηγήσει πιστώσεις στην οικονομία. Έτσι, 3 χρόνια μετά το τέλος του εμφυλίου, η εγχώρια παραγωγή είχε σχεδόν ανακάμψει στα προπολεμικά επίπεδα. Το μεταναστευτικό ρεύμα που ακολούθησε προκάλεσε σαρωτικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Η ελληνική ύπαιθρος ερημώθηκε. Οι επαρχιακές πόλεις ήταν σε στασιμότητα και λατώθηκε το σύνολο του εργατικού δυναμικού. Από την άλλη πλευρά, έθεσε σε κίνηση μία σειρά από μετασχηματισμούς, οι οποίοι οδήγησαν την ελληνική οικονομία στη βιομηχανική εποχή.

Η εσωτερική μετανάστευση είχε αυξηθεί και η κοινωνία είχε αλλάξει χαρακτήρα. Η διάχυση του νεωτηρισμού στο εσωτερικό της ήταν μεγαλύτερη. Είχε κιόλας αρχίσει μια νέα εποχή για την Ελλάδα. Η εσωτερική μετανάστευση αύξησε τη ζήτηση για κατοικίες και έργα υποδομής, όπως δρόμους, σχολεία, δημόσια κτίρια, δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης, με τις αντίστοιχες πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στη συνολική οικονομική δραστηριότητα. Λόγω της σταθερά υψηλής ζήτησης, η κατοικία ήταν επί δεκαετίες μια σίγουρη επένδυση με σταθερή απόδοση. Μια ακόμα απάντηση στα περιστασιακά προβλήματα των Ελλήνων ήταν και η εξωτερική μετανάστευση. Οι ριζικές αλλαγές στον αγροτικό τομέα, τα προβλήματα των μικροκαλλιεργητών, κρίσεις όπως η σταφυδική κρίση αλλά και οι αλλαγές στο αστικό περιβάλλον έστρεψαν τους Έλληνες στο εξωτερικό αναζητώντας εκεί ένα καλύτερο μέλλον. Η μετανάστευση προς την Αυστραλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο συντάραξε πολλές οικογένειες αλλά επιτάχυνε και την αναδιάρθρωση της οικονομίας. Οι αγρότες μειώθηκαν αρκετά μεταξύ 1961 και 1971. Η δυνατότητα εξωτερικής μετανάστευσης επέτρεψε την εγκατάλειψη υγεών και καλλιεργειών, ενώ παράλληλα έδωσε όθηση στην εκμηχάνηση και στην εισαγωγή βελτιώσεων στις βιώσιμες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Οι οικονομικές αλλαγές που ακολούθησαν οδήγησαν εργάτες και εργάτριες σε προσπάθειες για να ξεφύγουν από τη μισθωτή εργασία. Οι γυναίκες μόλις παντρεύονταν εγκατέλειπαν τα εργοστάσια. Αυτό δεν σήμαινε όμως ότι τελείωνε και η επαγγελματική τους ζωή. Η αύξηση των αργαλιών σε κατοικίες, η οικιακή ταπιτουργία και η κινδυτική φανέρωσαν ότι οι γυναίκες συνδύασαν το γάμο τους με επιστροφή στην παραδοσιακή οικόσιτη βιοτεχνία. Οι άνδρες από την άλλη στρέφονταν στα μικροεπαγγέλματα του δευτερογενούς τομέα, στην αγροτική παραγωγή και κυρίως στο μικροεμπόριο. Έκτοτε οι τάσεις εξόδου από την Ήπεθρο ατόνισαν. Ο αστικός πληθυσμός παρουσίασε και πάλι μικρή αύξηση από το 1981 έως το 2001.

εμφάνιση του τουρισμού στη σκηνή της ελληνικής οικονομίας εντοπίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 50. Τη μεγάλη αρχική ώθηση στον κλάδο την είχε δώσει το επενδυτικό πρόγραμμα του ΕΟΤ. Η ναυαρχίδα του προγράμματος ήταν τα ξενοδοχεία ξενία, αλλά το πρόγραμμα περιλάμβανε και μία σειρά έργων υποδομής. Από το 1963 και μετά, τη σκητάλη της χρηματοδότησης του τουρισμού ανέλαβε ο ευρύτερος τραπεζικός τομέας, οι πιστώσεις του οποίου προς τον κλάδο αυξήθηκαν σημαντικά στη διάρκεια της δικτατορίας. Παράλληλα, θεσπίστηκαν μια σειρά από πιστωτικά και φορολογικά κίνητρα που ενθάρρυναν την επέκταση της ξενοδοχειακής υποδομής, γεγονός που οδήγησε σε υπερσυγκέντρωση των τουριστικών μονάδων στους δημοφιλείς τόπους προορισμού.

ο εξυγχρονισμός και παράλληλα η αναδιάρθρωση της πρωτογενούς παραγωγής αξιοποίησε τα δεδομένα της εποχής, οδηγώντας την κοινωνία σε βελτιώσεις και καλυτέρευση κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής. Στον 21ο αιώνα διαπιστώνουμε ότι ο επισκέπτης δεν ταυτίζεται μόνο με τον ήλιο και τη θάλασσα, τα αξιοθέατα μιας περιοχής και τους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και με το φυσικό, παραγωγικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον της Υπαίθρου, χωρίς βέβαια αυτό να αλλοιώνει το περιβάλλον και τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία του κάθε τόπου και προορισμού. Ο οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, εινοτουρισμός, τουρισμός γαστρονομίας προσφέρουν υπηρεσίες συνδυαστικά με δραστηριότητες, δίδοντας έτσι το στίγμα της χώρας, το στίγμα της Ελλάδας.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας στον χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Η υγεία του ανθρώπου πριν την πτώση. Οι πατέρες παρομοιάζουν την υγεία του ανθρώπου στην κατάσταση της τελειότητος με την υγεία για την οποία ο άνθρωπος είναι προορισμένος από τη φύση του. Επομένως, η τελειότητα για την ανθρώπινη ύπαρξη είναι η θέωσή της. Έγκυται στην ίδια τη φύση του ανθρώπου να γίνει Θεός κατά χάρη. Ο Θεός δημιούργησε όντως τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Από την αρχή του έδωσε τη δυνατότητα, εγγράφοντας τον στην ίδια του την ύπαρξη, να ομοιωθεί πλήρως προς Αυτόν. «Εγώ είπα, θεΐεστε πάντες», μας καθιστά γνωστό ο Θεός με τη φωνή του ψαλμοδού. Ο Μέγας Βασίλειος βεβαιώνει ότι ο άνθρωπος θεούτε κτίσμα την χάνει και Θεός και κέλευστε. Παρόμοια, ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός γράφει ότι επειδή τεύξεν αιών προντών άφθητος, Υιός ήμασιν ιστατήσει Θεό, Θεός ένθεν οδεύσει. Από τη δημιουργία του ο άνθρωπος κατήχε ήδη την τελειότητα σε κάποιο βαθμό, κυρίως ως τελειότητα των πνευματικών του δυνάμεων και ειδικότερα της διάνοιας του, της μίμησης του νου, του Θεού, που του έδινε την ικανότητα να γνωρίζει τον Δημιουργό του, της ελεύθερης βούλησής του, δημιουργημένης κατ' εικόνα της βούλησης του Θεού, που τον καθιστούσε ικανό να προσανατολίζει όλη την ύπαρξή του προς Αυτόν, όλων των δυνάμεων επιθυμητικών και αγαπητικών που αποτελούν δείγματα της Θείας Αγάπης και έχουν αναπαραχθεί στον άνθρωπο επιτρέποντάς του να ενωθεί με τον Θεό. Η τελειότητα των δυνάμεων αυτών προκύπτει από το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί από το Θεό κατ' εικόνα των ειδικών του ιδιωτήτων και στον άνθρωπο αποτελούν εικόνα των θείων δυνάμεων και συνιστούν την ικανότητα του ανθρώπου να ομοιωθεί καθ' ολοκληρία προς τον Θεό. Σε κάθε περίπτωση αυτό συμβαίνει με την προϋπόθεση ότι οι δυνάμεις του ανθρώπου δεν εκτρέπονται από τον Θεό όπως είναι ελεύθερες να πράξουν, αλλά κοινωνούν μονίμως και πλήρως με τον Θεό. Η σχετική τελειότητα που είχε ο άνθρωπος κατά τη δημιουργία του δεν συνίστατο μόνο στην απλή ικανότητα που του παρήχαν οι δυνάμεις του να ενωθεί με τον Θεό. Ο Αδάμ δημιουργήθηκε πραγματώνοντας ήδη σε κάποιο βαθμό την ομοίωσή του με τον Θεό, την αποστολή στην οποία έπρεπε να πετύχει. Από την αρχή είχε τροπή προς τον Θεό και είχε όλες τις αρετές στην ίδια του τη φύση που είχε δημιουργηθεί κατ' εικόνα Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις γράφει ότι το κατ' εικόνα Θεού γεγενείστε των άνθρωπων ίσον γαρεστή, το υπήν ότι παντός αγαθού μέτοχον την ανθρωπίνη φύσην επίησεν. Ουκούν εστίν εν ημίν παντός μεν καλού ιδέα, πάσα δε αρετή και σοφία, και παν ό,τι περαιστή πρώτου Κρήτων νοούμενον. Στο ίδιο πνεύμα ο Άγιος Δωρόθεος της Γάζης διδάσκει ότι κατ' εικόνα Θεού επίησεν ο Θεός των άνθρωπων και κοσμημένων πάση αρετή. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συμπληρώνει ότι επίησεν ο Θεός των άνθρωπων πάση αρετή κατεκλαϊσμένων, πάση αγαθής κομμόντα. Παρόμοια, ο Άγιος Μάξιμος σημειώνει ότι έγκυται εγάρ ημίν, είναι σύμφυτες, δηλαδή με την ψυχή μας, εκ δημιουργίας εαρετέ. Από τη φύση του λοιπόν ο άνθρωπος είναι ενάρετος. Ο Άγιος Δωρόθεος της Γάζης προσδιορίζει «Φυσικός γάρ έχομεν τας αρετάς παρα Θεού δοθήσας ημίν. Άμα γάρ επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, εν έσπηρεν αυτό τας αρετάς». Και συμπληρώνει ότι «Ώστε φυσικός έδωκεν ημίν ο Θεός τας αρετάς». Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος παρατηρεί ότι «Η αρετή φυσικός εστίνεν την ψυχή». Παρόμοια ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει ότι «Φυσικές είναι αρετέ και φυσικός και επίσης πάσιν εν υπάρχουσιν». Οι πατέρες, υπογραμμίζοντας ειδικότερα το γεγονός ότι οι αρετές είναι σύμφωνητες με την ίδια τη φύση του ανθρώπου και όχι ιδιότητες επιπρόσθετες στη φύση, κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο,
παρουσιάζουν σε αυτό το θέμα μία δυναμική σύγκυψη. Οι αρετές δεν δίδονται στον άνθρωπο πλήρως απαρτισμένες, δηλαδή στον τέλειο βαθμό. Ανήκουν στη φύση του μόνον όσο η επιτέλεσή τους περιλαμβάνεται στο σκοπό της φύσης του ανθρώπου και όσο συμβάνουν στην πραγμάτωση και την τελείωση της φύσης. Η επιτέλεση των αρετών όμως προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή του ανθρώπου στο σχέδιο του Θεού, τη συνεργασία όλων των δυνάμεών του με το Θείο θέλημα και το ελεύθερο άγγιγμα της όλης ύπαρξής του στη Θεία Χάρη. Ο άνθρωπος πλάστηκε με τη δυνατότητα επιτέλεσης των αρετών και αρχίζοντας να τις επιτελεί, κατήχε τις αρετές εν σπέρματι. Ήταν ευθύνη δική του να τις αυξήσει για να τις οδηγήσει στην τελείωσή τους. Με αυτή την έννοια, οι πατέρες κατανοούν τη Θεία εντολή που δόθηκε στον Αδάμ και την Εύα. Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Γι' αυτό λέγουν ότι στον Παράδεισο ο άνθρωπος ως νήπιο ήταν πολύ μικρός και όφιλε αναπτυσσόμενος να ενηλικιωθεί. Να λοιπόν γιατί για να εκφράσει το δυναμικό χαρακτήρα της αποκατάστασης των αρετών και της θεώσεως, η πλειονότητα των πατέρων διακρίνει την εικόνα από την ομοίωση με διαφοροποιούμενο τον Άγιο Γρηγόριο των Νήσις. Σύμφωνα με αυτήν τη διάκριση, η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο προσδιορίζει το σύνολο των δυνατοτήτων επιτέλεσης της ομοίωσης. Το δυναμικό χαρακτήρα της προς τον Θεό ομοίωσης. Ενώ η ομοίωση συνίσταται στην πραγμάτωση της εικόνος. Δηλαδή αποτελεί την ανάπτυξη της εικόνος σύμμορφης προς την όλη φύση της και έγκυται στην επιτέλεση της τελείωσής της. Ενώ η εικόνα είναι ενέργεια, δηλαδή πραγματική υφίσταται, η ομοίωση είναι δυνάμει, δηλαδή δυνατόν να επιτελεστεί. Δηλαδή μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ελεύθερη συμμετοχή του ανθρώπου στη θεουργό χάρη του Θεού. Ο Μέγας Βασίλειος εξηγεί: «Ποιήσομεν άνθρωπον κατοικώνε ημετέραν και καθομοίωσιν, το μεν τη κτήση έχομεν, το δε εκ προαιρέσεως κατορθούμεν, εν τη πρώτη κατασκευή συνυπάρχει μην το κατοικώνα γεννήστε Θεού, εκ προαιρέσεως ημίν κατορθούτε το καθομοίωσιν είναι Θεού. Τούτο δε το κατά προαίρεσιν δυνάμει ημίν εν υπάρχει, ενεργία δε εαυτής επάγομεν, ημί προλαβών είπεν ο Κύριος ποιόν ημάς ποιήσομεν και καθομοίωσιν, ημί την του γενέστε καθομοίωσιν δύναμιν ημίν εχαρίσατο, ούκαν την εαυτόν εξουσία την προς Θεόν ομοίωσιν εδεξάμεθα. Νην μεν τη δυνάμει ημάς επίησεν ομοιωτικούς Θεό. Δύναμιν δε δους προς το ομοιούστε Θεό, αφήκεν ημάς εργάτα είναι της προς Θεόν ομοιώσεως, ή να ημέτερος ή της εργασίας ομισθός, ή να μοιός περ εικόνες ημόμεν παρά ζωγράφου γενόμενε, οικί κείμενε, ή να μήτα της ημετέρας ομοιώσεως άλλο έπαινον φέρει. Όταν γάρ την εικόνα είδης ακριβώς με μορφωμένη προς το πρωτότυπον, ούτην εικόνα επενείς, αλλά των ζωγράφων θαυμάζεις. Ή να τίνιν το θαύμα εμών γέννηται και μη αλότριον, εμή κατέλειπε το καθομοίωσιν Θεού γενέστε. Κατ' εικόνα γαρ έχω τον λογικός είναι, καθομοίωσιν δε γίνομαι εν το χριστιανός γενέστε. Με παρόμοιο τρόπο ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός εξηγεί την αναγκαιότητα της συμμετοχής του ανθρώπου στην πρόσκτηση, αύξηση δηλαδή της υπάρχουσας της αρχικής της δωρεάς που κάνει ο Θεός γράφοντας, η ψυχή της άνω δόξης κληρονομήσιεν και αρετής άθρων, αλλά μη Θεού δώρον μόνον, έχει τα ελπιζόμενα και τούτο δε ειν άρα της άκρας αγαθότητος, ποιήσε το αγαθόν και ημέτερον, ουμ φύση μόνον κατά σπυρώμενον, αλλά και προαιρέσει γεωργούμενον. Οι πατέρες που διακρίνουν την εικόνα από την ομοίωση, προσαρτούν τις αρετές στην ομοίωση και θέλουν να δείξουν με αυτόν τον τρόπο ότι οι αρετές πρέπει να αποκαλύπτονται και να αναπτύσσονται δυναμικά με την ενεργό συμμετοχή και την διαρκή συνεργασία του ανθρώπου με τη θεουργό χάρη της Αγίας Τριάδος. Δεν θα έπρεπε να αντιστοιχίσουμε ωστόσο στη διάκριση εικόνας ομοίωσης τη διάκριση φύσης υπερφύσιν, όπου η ομοίωση θα αποτελούσε το υπερφύσιν που με τη χάρη του Θεού θα προσετίθετο στη φύση.
μια φύση που θα μπορούσε να συναμβάνεται νοητικά ανεξάρτητα από την ομοίωση και θα συνιστούσε την εικόνα. Κατά τους πατέρες όμως, τον άνθρωπο είναι φυσική όχι μόνο η εικόνα, αλλά εξίσου και η ομοίωση. Έγκυται στην ίδια την ανθρώπινη φύση να ομοιωθεί προς το Θεό. Έγκυται σε αυτή τη φύση της εικόνας να επιτύχει την τελείωσή της με την επιτέλεση ομοίωσης. Και το επαναλαμβάνουμε, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε πραγματώνοντας ήδη εκ φύσεως αυτή την ομοίωση δυνάμη της εικόνας. Η ομοίωση δεν είναι μια εξωτερική πρόσθεση ή προσθήκη σε μια φύση που θα μπορούσε να υπάρχει φυσιολογικά και ανεξάρτητα από αυτήν δηλαδή την ομοίωση. Ομοίωση είναι η ανάπτυξη της δεδομένης φύσης μέσα στην εικόνα. Μέσω της εικόνας του Θεού που υπάρχει μέσα του, ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως δυνάμη τέλειος. Είναι εκ φύσεως προκυσμένος με την ικανότητα να πραγματώνει αυτό το ενδυνάμει να ομοιάσει μες στο Θεό. Αυτός άλλωστε είναι ο φυσιολογικός σκοπός της ύπαρξής του. Ο φυσιολογικός προορισμός της ίδιας του της φύσης. Και αυτό είναι το νόημα των θείων εντολών. Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Έσαστε μη άγιοι ότι εγώ άγιος ημί. Έσαστε ούν ημί στέγιοι. Όσπερο πατήρι μόνο εν της ουρανής στέγιος εστίν. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε υποδυναμική έννοια ότι ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως θεόμορφος. Εάν η ομοίωση προς το Θεό είχε δοθεί εν δυνάμει και βρισκόταν αυτόματα σε φάση έναρξης στην εικόνα, προϋπέθεται ότι ο ίδιος ο Αδάμ θα ήθελε να την πραγματώσει ολοκληρωτικά ώστε να φτάσει την τελείωσή του. Στην περίπτωση αυτή, η ομοίωση προς τον Θεό θα ήταν καρπός της συνεργασίας της ανθρώπινης βούλγησης με τη χάρη του Θεού και δεν θα μπορούσε παρά να είναι θεανθρώπινο έργο που το πραγματοποιούν από κοινού ο Θεός και ο άνθρωπος, ο στραμμένος προς Αυτόν. Ο άνθρωπος διέθετε πλήρη ελευθερία που το επέτρεπε να ενωθεί με το Θεό και εξ αντιθέτου να αρνηθεί να συνεργαστεί με Αυτόν για την πραγματοποίηση του σχεδίου του. Και είχε αυτή την ελευθερία γιατί ο Θεός ήθελε την τελείωσή του και είχε εγχαράξει την εικόνα του σε Αυτόν. Ο Θεός ωστόσο του είχε δώσει μία εντολή για να βοηθήσει να χρησιμοποιήσει σωστά την ελευθερία του, η οποία εκδηλωνόταν μέσα στην όλη τελειότητα της αρχαίγονης φύσης του και στον αληθινό σκοπό του. Η επιτέλεση της ελευθερίας γινόταν με τη διαρκή και μοναδική εκλογή του Θεού. Μέσω αυτής της εκλογής που διατηρεί το σταθερή με το αυτεξούσιο, ο Αδάμ παγιωνόταν στο αγαθό που είχε δημιουργηθεί και το οικειοποιούνταν όλο και περισσότερο. Σε αυτή την αρχαίγονη κατάσταση, όπου επιτελούσε το αληθινό σκοπό της φύσης του, ο Αδάμ εδέε το διαρκώς το Θεό, ευχαριστώντας και δοξάζοντας αδιάκοπα τον δημιουργό του σύμφωνα προς το θέλημά του. Καλλιεργώντας την ψυχή του τις θείες σκέψεις και τρεφόμενος με αυτές, ζούσε μόνιμα σε κατάσταση θεωρίας του Θεού. Αναγνωρίζοντας την παρουσία των θείων ενεργειών στα χτίσματα, αναγόταν, ανυψωνόταν διαμέσου των δημιουργημάτων προς τον Δημιουργό και τα αναβίβαζε ο ίδιος προς τον Θεό εν εαυτό. Ο άνθρωπος είχε οριστεί βασιλέας, επιτελώντας έτσι τη λειτουργία του ως μέσος Θεού και ύλης γενόμενος, και εκπληρώνοντας την αποστολή που του είχε ανατεθεί από το Θεό, δηλαδή τα νοητά, τα ορατά και τα αισθητά προς τούτης ενώσε και κυγκτιστήν φύσιν τη αχτής το διαγάπης ενώσας. Εν ταυτόν δείξε. Βλέποντας διαρκώς το Θεό σε κάθε ύπαρξή του, τον έβλεπε εξίσου στον εαυτό του, καθώς ικανή ή της ψυχής καθαρότης εστί και των Θεών διε αυτής κατοπτρίζεστε. Μπορούσε ακόμη να χείρεται τη θέα του Θεού πρόσωπο προς πρόσωπο. Ο Άγιος Αθανάσιος Αλεξανδρίας γράφει ότι ουδέν γάρ έχων εμπόδιον εις την περί του Θεού γνώσιν. Θεωρεί μεν αίδια της αυτού καθαρότητος την του Πατρός εικόνα των Θεών λόγων. Σε αυτή την κατάσταση ο Αδάμ το σώμα τη εν το θεωτάτο χώρο και υπερκαλεί, αυγιζόμενος τη ψυχή εν υπερτέρω και ασυγκρίτω και περικαλεστέρω τόπο διέτριβε Θεών έχων οίκων των ένικων. Όλοι οι πατέρες επίσης παρουσιάζουν τον πρώτο άνθρωπο να διατηρεί με το Θεό σχέσεις παρησίας και το βιβλίο της Γενέσεως το δείχνει επιπλέον με την καθημερινή συζήτηση μαζί του σε πλήρη ελευθερία μέσα στον παράδεισο. Την αυτού περιπευγημένος χάριν ζούσε σε μια μόνιμη κατάσταση έντονης πνευματικής απόλαυσης.
Οι πατέρες υπενθυμίζουν σταθερά το γλυκασμό, την τρυφή, τη χαρά, τη μακαριότητα και την ευδαιμονία, οι οποίες συνδέονταν με τη θεωρία του ανθρώπου και οδηγούσαν σε στενή σχέση με το Θεό. Σχέση που επέτρεπε στον άνθρωπο να συμμετέχει στο ίδιο το κάλος της Θείας Ζωής. Κατά το Μέγα Αθανάσιο, ο άνθρωπος ζούσε των αληθινών βίων, δηλαδή αυτών για τον οποίο πλάστηκε και ο οποίος αποτελεί το φυσιολογικό σκοπό της αυθεντικής φύσης του. Η εσωτερική ενότητα του Αδάμ και η ενότητά του με όλες τις άλλες υπάρξεις διαμέσου της αδιάκοπης θεωρίας του ενός Θεού μέσα από όλα τα όντα απέκλειε κάθε ιδέα διαίρεσης ή διάσπασης. Τέτοια διαίρεση δεν υπήρχε ούτε στον ίδιο τον άνθρωπο, ούτε μεταξύ του ανθρώπου και των ομοίων του, ούτε μεταξύ του ανθρώπου και των άλλων δημιουργημάτων, ούτε ανάμεσα στα άλλα δημιουργήματα. Επικρατούσε ειρήνη παντού και κατά πάντα. Ο άνθρωπος ζούσε βίο την εμπαραδείσου άγλυπων και ανώδυνων και αμέριμνων ζωήν. Έχουν την του δεδοκότος χάριν, έχουν και την ιδίαν εκ του πατρικού λόγου δύναμην. Ζούσε τον απίμονα βίον, δηλαδή την ευτυχισμένη ζωή, απαλλαγμένη από στενοχώριες και φροντίδες, σημειώνει ο Μέγας Αθανάσιος. Και ο Ιερός Αυγουστίνος συμπληρώνει ότι ο άνθρωπος δεν φοβόταν για κάποια εσωτερική νόσο, καθώς ήταν σωματικά υγιής και στην ψυχή είχε τέλεια αρμονία. Ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, κλείνει με την παρατήρηση: «Πύρωσης δε η κίνησης ή γαστρός άλογος μανία και όρεξης ουδαμού έτιν, αλλά είναι αυτό ζωή αστασίαστος και άλυπος διαγωγή». Μέσα στον παράδεισο ο άνθρωπος είχε σώαστας αισθήσεις και εκστικιίας εν το φυσικό. «Ον εν το καταφύσιν καθώς και εκτίστη και είναι θεωρία του Θεού». Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις σημειώνει ότι η εν υγεία ποτέ πριν την πτώση, δηλαδή νοητή το ανθρώπινον ίον τεινών στοιχείων των της ψυχής λέγω κινημάτων κατά των της αρετής λόγων ισοκρατός εν ημίν και κραμένων. Η κατάσταση του ανθρώπου στον παράδεισο εμφάνιζε κατά αυτόν τον τρόπο όλα τα στοιχεία της υγείας. Ο άνθρωπος ζούσε σύμφωνα με την αρχαίγονη φύση του. Αγνοούσε κάθε μορφή ασθένειας, τόσο ψυχικής όσο και σωματικής, και ζούσε βίο εντελώς φυσιολογικό σύμφωνα με τη φύση του και τον πραγματικό σκοπό της. Με το προπατορικό αμάρτημα ο Αδάμ εξετράπη από το δρόμο που ο Θεός τον είχε τοποθετήσει κατά τη δημιουργία του. Ο άνθρωπος απόλυσε το στόχο που η ίδια η φύση του όριζε. Η ύπαρξή του σταμάτησε να τίνει εν παντή προς τον Θεό. Όλες οι δυνάμεις του έπαψαν να ανοίγονται στην άκτη στη χάρη του Θεού. Ο καθρέπτης της ψυχής του σκοτίστηκε και δεν αντανακλούσε πια τον δημιουργό του. Καθώς ο Αδάμ διέκοψε την κοινωνία με την πηγή της κάθε τελειότητος, οι αιρετές του μαγράθηκαν και έχασε την ομοίωσή του προς τον Θεό, που είχε αρχίσει να πραγματώνεται από τη στιγμή της δημιουργίας του. Η εικόνα του Θεού δεν χάνεται, υφίσταται στον πεπτοκότο άνθρωπο, αλλά είναι αλλοιωμένη και συνεσκιασμένη. Δεν αναπτύσσεται πια διαμέσου της ενεργού ένωσης του ανθρώπου με το Θεό και δεν βρίσκει την εκπλήρωσή της στην πραγμάτωση της ομοίωσης που είναι ο αληθινός προορισμός της. Ενώ η πορεία του ανθρώπου προς την τελειότητα μέσα στο φως του πνεύματος τον έκανε να φεγκοβολεί, ξαφνικά το αμάρτημα τον εσκότησε. Ο άνθρωπος από τότε εγγυσμονεί την αυθεντική φύση του, αγνοεί τον πραγματικό προορισμό του, δεν γνωρίζει πλέον την πραγματική ζωή και χάνει σχεδόν κάθε αίσθηση της προπτωτικής υγείας. Αν και στη συνέχεια και χάρη στο κηρύγματο των προφητών η ανθρωπότητα κατάφερε να ξαναβρει το νόημα του Θεού σε κάποιο βαθμό, δεν έφτασε παρά στη σκιά των μελών των αγαθών ούκ αυτήν την εικόνα των πραγμάτων. Μόνο με τη σάρκωση του Χριστού η ανθρωπότητα αποκαθίσταται πλήρως στην προπτωτική φύση της και ο άνθρωπος ξαναβρίσκει τη δυνατότητα να πραγματώσει την τελείωση για την οποία ο Δημιουργός τον προώρησε. Ο Χριστός, γεννόμενος τέλειος άνθρωπος, χωρίς να πάψει να είναι Θεός, ξαναδίνει στην ανθρώπινη φύση την πληρότητα και την ακεραιότητα της προπτωτικής τελειότητός της, η οποία οδηγεί στην πραγμάτωσή της. Αυτό γίνεται με την ένωση της Θείας Φύσης του με την ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του Θεού Λόγου. Να λοιπόν πως με τον ίδιο το Θεό στο πρόσωπο του Υιού του
γίνεται με άμεσο τρόπο πραγματότητα και αποκαλύπτεται σε όλους ο έσχατος προορισμός του ανθρώπου, η τελείωση της φύσης του όταν ενώνεται μυστικά και πλήρως με το Θεό. Ο Αδάμ ήταν απλός τύπος του μέλλοντος, καθώς έχασε τον τελικό προορισμό του. Ο Χριστός φανερώνει την εκπλήρωση της υπόσχεσης, την είσοδο στην κατάσταση της τελειότητας. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας γράφει: «Τον αληθινόν άνθρωπον και τέλειον, πρώτος και μόνος έδειξεν ο Σωτήρ, εικόν του Θεού του αοράτου, απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Ο Χριστός είναι αυτός στον οποίον κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Αποκαλύπτει το βαθύ νόημα της δημιουργίας του ανθρώπου κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Στην ανθρώπινη φύση του εκδηλώνεται η Θεία Φύση, συνδεδεμένη με την ανθρώπινη αχωρίστος και ασυγχύτως. Είναι το ορατό πρότυπο και το πλήρωμα του καινού ανθρώπου, στο οποίο η πεπτοκή ανθρωπότητα καλείται να ανακαινιστεί. Ο όλος άνθρωπος προσκαλείται να γίνει σύμμορφος της εικόνας του καινού ανθρώπου και να αποκτήσει την ομοίωση με Αυτόν. Ο Χριστός έρχεται με τη διπλή του φύση ως Θεάνθρωπος να επιβεβαιώσει ότι ο άνθρωπος είναι προορισμένος να είναι άνθρωπος Θεός. Ο Θεός γάρ ενυθρώπησεν ή να ημείς θεοποιηθόμεν, διακηρύσουν οι πατέρες. Εν Χριστώ ο Θεός αυτό αποκαλύπτεται στον άνθρωπο ως κανόνας για την τελειότητα και τον προορισμό του. Του δείχνει κατά προφανή τρόπο ότι η φύση του είναι θεανθρώπινη. Του αποκαλύπτει ότι είναι τέλειος άνθρωπος μόνο όταν ενώνεται με τον Θεό, καθώς στο πρόσωπο του Χριστού η ανθρώπινη φύση γίνεται τέλεια λόγω της ένωσής της με τη Θεία Φύση και ότι μόνο με την ομοίωσή του με τον Χριστό μπορεί ο άνθρωπος να πραγματώσει στην ύπαρξή του τη θεανθρώπινη τελειότητα. Ο άνθρωπος είναι πραγματικά άνθρωπος μόνο όταν είναι Θεός εν Χριστώ. Ο Χριστός αποκαλείται δεύτερος Αδάμ όχι γιατί έφερε στον άνθρωπο μια άλλη φύση και ένα άλλο προορισμό σε σχέση με τη φύση και τον προορισμό που είχαν δοθεί στον πρώτο Αδάμ, αλλά γιατί έρχεται να πραγματώσει εν εαυτό αυτό που ο Αδάμ είχε χάσει τη δυνατότητα επιτέλεσης εξαιτίας του αμαρτήματός του. Οι πατέρες καταφάσκουν ότι ο Αδάμ δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του Λόγου του Θεού. Επιβεβαιώνουν ότι το ίδιο μυστήριο της δημιουργίας του ανθρώπου κατ' εικόνα του Λόγου συνδέεται και πάλι με το μυστήριο της υιοθεσίας του ανθρώπου ως Υιού από το Θεό στο πρόσωπο του Υιού του. Αφότου δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, ένας και μόνο ένας φυσιολογικός σκοπός υπήρχε για αυτόν. Η ομοίωση με τον Χριστό, τον κανόνα της τελείωσης της φύσης του, η οποία με τη σάρκωση του Χριστού αποκαλύφθηκε πλήρως και σαφώς. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ως λογική ύπαρξη, δηλαδή έλογη, αλλά βασικότερα ως ύπαρξη χριστολογική, όπου λογικός κατά τους πατέρες σημαίνει σύμμορφος του λόγου του Θεού. Οι πατέρες θα προχωρήσουν περαιτέρω έως ότου επιβεβαιώσουν ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε όχι μόνο κατ' εικόνα του λόγου ως Θεού, αλλά κυρίως κατ' εικόνα του σαρκωθέντος λόγου του Θεανθρώπου Χριστού. Ο άνθρωπος, διευκρινίζουν, έχει από τη δημιουργία του ένα σκοπό, διαμέσου της φύσης του, να τίνει κατά πάντα την ύπαρξή του στην ενεργή ομοίωση με τον Χριστό. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας γράφει σχετικά: «Δια των γενών άνθρωπων ανθρώπου φύση συνέστη το εξ αρχής και νους και επιθυμία προς εκείνον κατασκευάστη και λογισμόν ελάβομεν ή να τον Χριστόν γινώσκομεν επιθυμίαν ή να προς εκείνον τρέχομεν, μνήμην έχομεν ή να εκείνον φέρομεν, επί και δημιουργημένης αυτός αρχέτυπος ειν, ούγαρο παλαιός του καινού, αλλά ο νέος Αδάμ του παλαιού παράδειγμα. Ο Σένεκα γε της φύσεως αυτής αρχέτυπων, ο παλαιός Αδάμ ημίν αν ή της πρώτερων εκείνων επισταμένης, ο δε πάντα πριν είναι πρωτών οφθαλμών ο πρεσβύτερος του δευτέρου μίμημα και κατά την ιδέαν εκείνου και την εικόνα απέπλαστε». Σε άλλο σημείο, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας αναφέρει ότι ο άνθρωπος προς τον Χριστό νοείεται ούδια την θεότητα μόνον, αλλά και της φύσεως ένεκα της εταίρας, δηλαδή της ανθρώπινης φύσης, την οποία προσέλαβε σαρκούμενος ο Θεός Λόγος.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων, του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Η κατάσταση στο χωριό. Στο Πετροκεφάλι τα πράγματα ήταν φαινομενικά ήσυχα. Οι Τούρκοι του χωριού, όσοι είχαν απομείνει δηλαδή, έφυγαν οι περισσότεροι για το μεγάλο κάστρο, φοβούμενη νέα επιδρομή από τη συμμορία του Μανούσου του Χαμπιτοκοστή. Τον Παπαγιάννη τον απασχολούσαν τον τελευταίο καιρό, όπως και σήμερα που ανηφόριζε για την εκκλησία, δύο ζητήματα. Το ένα ήταν η Νεριμάν. Σκεφτόταν τρόπους για να την προφυλάξει από τα περίεργα βλέμματα των χριστιανών, μα και τυχόν εχθρικά των Τούρκων και των φανατικών σαν του Μανούσου, μα και πώς θα γινόταν να έχει κοινό μέλλον με τον Μαθιό. Μία σκέψη ερχόταν στο νου του, να την πείσει να γίνει χριστιανή, αλλά πώς. Αυτή μετά τον φόνο των γονιών της θα συχαίνεται κάθετη χριστιανικό. «Μόνο ο Θεός μπορεί να βοηθήσει», αναλογίστηκε και συνέχισε τη σκέψη του λέγοντας δυνατά. «Προσευχή, Παπαγιάννη, προσευχή στον ύψιστο και όλα τα αδύνατα δυνατά δι' αυτού». Το άλλο ζήτημα ήταν ο καπετάνο Δημήτρης, που δεν ξέχασε το τάξιμό του και έβαλε σκοπό της ζωής του να γίνει μοναχός στην οδηγήτρια. Ο παπάς είχε βρει τον πελά του με δάφτον. Τα αστεία του ήταν παρελθόν μετά την επίθεση των Βασιβουζούκων. Η παραλίγο μετάβαση στην αιωνιότητα τον είχε αλλάξει ριζικά και τον είχε σοβαρέψει τόσο που έφτανε στα όρια του γραφικού. Πού είναι εκείνος ο καφετζής που δεν άφηνε κανέναν απείραχτο? Τώρα δεν περνούσε μέρα που να μην πει στον παπά ξανά και ξανά να του διδάξει τα της πίστης για να έχει τις προϋποθέσεις να γίνει μοναχός. Του έλεγε ακόμα να του διαβάζει ευχές ώστε να φύγουν όσα κακά κουβαλούσε και να είναι έτοιμος να αφιερωθεί στο Θεό. Ο παπάς δεν μπορούσε να τον αποφύγει με τίποτα. Δεν έφτανε που τον είχε καθημερινά στην εκκλησία, αλλά και στο σπίτι του χτυπούσε την πόρτα πολλά βράδια για να του κάνει κατήχηση. Έτσι σαν άκουγε να χτυπάει η πόρτα του σπιτιού της, η παπαδιά έλεγε «Ωχ, ο καπετανό Δημήτρης θα είναι πάλι». Είχε βαρεθεί να ακούει τα ίδια και τα ίδια κάθε βράδυ. Ο παπάς στο τέλος κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα. «Προσευχήκε σε αυτό το ζήτημα πάλι και ο Θεός θα τα φέρει όπως πρέπει και όπως θέλει εκείνος». Για ποιο να πρωτοκάνει όμως ο έρμος προσευχή? Για τα παιδιά του και τη γυναίκα του? Για τον γιο του τον Μιχάλη που ήταν στο βουνό? Για τον Μαθιό και τον Σύφη? Ή για τη Λιάκαινα και την Ερημάν? Τώρα προσθέθηκε και ο καπετάνο Δημήτρης. Και η Κρήτη αυτήν δεν την ξεχνά ποτέ και για τίποτα. Από μικρός προσεύχεται για τη λευτεριά της. Το κομποσκίνι είχε πάρει φωτιά στα χέρια του. Συνέχεια και κάθε ώρα προσευχόταν. Η παπαδιά το έβλεπε. Καταλάβαινε την αγωνία του, μα τι να κάνει. Προσευχή κι αυτή για τον αγώνα του άντρα της. Ευλογημένη η οικογένεια ετούτη του παπά. Θεμέλιο και σκέπη της η εκκλησία με τους Αγίους της και ο Χριστός. Στα χέρια του εναπόθεταν κάθε δυσκολία και δεν άφηναν τον εαυτό τους να λυπάται, αλλά πάντα φαινόταν ένα χαμόγελο ελπίδα στα χείλη τους. Στις Λιάκαινας η κατάσταση άρχισε να γίνεται διαφορετική. Η γριά φερόταν στην Ερημάν σαν να ήταν κόρη της και εκείνη αποκτούσε όλο και περισσότερο μία ηρεμία και μία γλυκύτητα. Το φιλί που αντάλλαξε με τον Μαθιό είχε γίνει καταλύτης αλλαγής συναισθημάτων και συμπεριφοράς. Είδε στη Λιάκαινα μία άλλη μάνα. Είδε σε αυτήν την ευλογημένη γριά τη μάνα τη Ρωμιά. Είδε σε αυτήν τη χριστιανή όλον τον πολιτισμό που κουβαλούσε κληρονομιά στις πλάτες της. Κάθε μέρα καινούργια συναισθήματα την πλημμύριζαν. Της αγάπης σε όλες τις μορφές της. Της συμπόνιας, της καλοσύνης, της υπομονής, της ταπεινοφροσύνης. Θησαυρός συναισθημάτων που δεν τα είχε ζήσει στην κλειστή κοινωνία των ομοεθνών της. Αισθανόταν ζεστασιά, οικειότητα, τρυφερότητα και στοργή με τη Λιάκαινα. Της άνοιγε κάθε μέρα την καρδιά της και ερχόταν πιο κοντά της με τη γλυκύτητα και την παρηγοριά που της έδειχνε.
Μαλάκωνε η καρδιά της αν έβλεπε τα μάτια της γριάς να τρέχουν ποτάμι από τη συγκίνηση των λόγων της. Συνέπασχε με την Ερημάν, νοιαζόταν για αυτήν, την σπλαχνιζόταν και την παρηγορούσε με λόγια αληθινά που φανερώνουν μία κρυμμένη επιμελώς αγιότητα και μία απλοποιημένη οσιότητα που μόνο η καρδιά μπορεί να ψηλαφίσει και να δει. Η κλεισούρα που την καταπλάκωνε στην αρχή άρχισε να φεύγει καθώς έκανε καθημερινό περίπατο στο δάσος της καρδιάς της γριάς. Το αεράκι της αγάπης που φύσαγε της έδιωχνε κάθε μίσος και φόβο προς την άλλη πλευρά. Η θλίψη για τον θάνατο των γονιών της είχε αντικατασταθεί από την ελπίδα πως μπορεί και αυτή να νιώσει τη χαρά της αγάπης. Να δώσει και να πάρει τούτο το υλικό της καρδιάς που είναι η πεμπτουσία της ζωής. Ο φόβος πήρε τη θέση της νοσταλγίας να ξαναδεί τον Μαθιό, να χαθεί στην αγκαλιά του και να νιώσει πάλι εκείνο το φιλί. Η σκέψη αυτή τη συνέπαιρνε, ένα γλυκό χαμόγελο σχημάτιζαν τα χείλη της, σαν τα κουμπούσε με την άκρη των δακτύλων της, όποτε σκεφτόταν το φιλί του. Τώρα ζούσε με την αναμονή πότε θα τον ξαναδεί. Ύστερα ήταν και οι άλλοι, η Λιάκαινα σαν καινούρια μάνα, ο παπάς σαν καινούριος πατέρας και ο Χριστός σαν καινούριος Θεός. Δεν ήξερε τώρα σε ποιον να γονατίσει και να κάνει προσευχή, στον Αλλάχ ή στον Χριστό που είναι ο Θεός αυτών των γεμάτων από αγάπη ανθρώπων. Τώρα σαν να έπεσε ένα πέπλο από τα μάτια της. Ίσως η προσευχή του παπά να έκανε το θαύμα της χωρίς να χρειάζονταν λόγια. Κάτι μαράθηκε και πέθανε μέσα της που αντιπροσώπευε το παλαιό. Τώρα ένα νέο, μοσχομύριστο λουλούδι φύτρωνε στην καρδιά της που την έκανε χαρούμενη και ευτυχισμένη. Ο παπάς κατηφόρησε εκείνο το πρωί από την εκκλησία του Αγίου Πνεύματος προς το σπίτι του όταν του ήρθε μία ιδέα. Ξαναγύρισε στο ναό και ψάχνοντας τα βιβλία που υπήρχαν στο ξύλινο ντουλάπι του ψαλτηρίου πήρε μία Αγία Γραφή, την ασπάστηκε ευλαβικά και κάνοντας στροφή προχώρησε προς το καφενείο του καπετανοδημήτρη. Ένα χαμόγελο σχημάτισαν τα χείλη του που έγινε στο τέλος ηχηρό γέλιο. «Εδώ θα σου πω, Δημητράκη, πόσα πίδια βάνει ο σάκος», είπε γελώντας δυνατά. Μπήκε στο καφενείο κάνοντας το σταυρό του αφού ο καφετζής το είχε γεμίσει με εικόνες και σταυρούς. Μυρωδιά από καφέ και λιβάνι του πήρε τα ρουθούνια. Είχαν ανακατευθεί οι μυρωδιές του καφενείου με θυμίαμα που έκυγε σχεδόν καθημερινά δίπλα στο τεζιάκι όπου είχε τα ποτά και τους καφέδες. «Παπά μου ευλόγησον», είπε κάνοντας υπόκληση ο καφετζής. «Ο Κύριος, παιδί μου Δημητράκη», του είπε ο παπάς παίρνοντας σοβαρό ύφος. «Ποιος ευλογημένος άνεμος έφερε στο φτωχικό μου, πάτερ», του είπε ταπεινά. «Βλέπω, Δημητράκη, πως απέκτησες πολλές προϋποθέσεις για το ζήτημα που σε απασχολεί. Βλέπω πως όχι μόνο το ύφος, μα και η γλώσσα σου σιγά σιγά έγινε εκκλησιαστική. Εδώ θέλω και η ψυχή σου να γεμίσει με τα υπόλοιπα που θα βρεις έπαε μέσα», του είπε και του έδωσε το βιβλίο που κρατούσε στα χέρια του. Αυτός το πήρε φιλώντας το χέρι του παπά και περίμενε τη συνέχεια των λόγων του. «Ετούτο, παιδί μου, το βιβλίο είναι όλη η ουσία της πίστης μας και μαζί με την Ιερά Παράδοση αποτελούν τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Θέλω να διαβάζεις κάθε μέρα ένα κεφάλαιο και να προσπαθείς να το καταλάβεις. Ύστερα, αν δεν το καταλαβαίνεις, θα το ξαναδιαβάζεις ξανά και ξανά μέχρι να το μάθεις απόξω. Αν και πάλι δεν το καταλάβεις, θα έρχεσαι αφού το μάθεις απέξω να το αναλύσουμε μαζί. Άμα καταφέρεις ετούτονα, θα πάμε να παρουσιαστείς στον ηγούμενο της οδηγήτριας και να του πούμε να σε κρατήσει για δόκιμο μοναχό. Συμφωνείς?» «Ό,τι πεις, παπά μου. Εγώ σε αυτά δεν έχω γνώμη. Ό,τι πεις εσύ θα το κάνω». Ο παπάς, που ήρθε κουρδισμένος για λίγη πλάκα, όπως παλιά με τον καφετζή, τώρα συγκινήθηκε με τα λόγια του και θάμπωσαν τα μάτια του. Αγκάλιασε τον καπετάνο Δημήτρη και τον έσφιξε στην αγκαλιά του και ύστερα του ασπάστηκε την κόμιν, όπως συνήθιζε να λέει το τριχωτό της κεφαλής. Ο καπετάνο Δημήτρης
σαστισμένος από την αντίδραση του ιερωμένου, χαμογέλασε λίγο αμήχανα και είπε στον παπά: «Κάτσε εδώ να σε κεράσω κι εγώ ό,τι θες για το δώρο που μου φέρες, Παπαγιάννη». Και έτρεξε σε μία εσώτυχη ντουλάπα που είχε τα προς κατανάλωση προϊόντα του, τους καφέδες, τα ποτά, τα βότανα, μα και τα γλυκά του κουταλιού σε μεγάλη ποικιλία. Ο παπάς ζήτησε έναν καφέ και αυτός, αφού τον έψησε στα γρήγορα, τον πρόσφερε στον παπά μαζί με γλυκό περγαμόντο που είχε μόλις φτάσει από τη χώρα, δηλαδή από το μεγάλο κάστρο, το επωνομαζόμενο και Ηράκλειο. Σαν ήπια τον καφέ του υποψηφίου προς τον μοναχισμό καφετζή, ο παπάς σηκώθηκε, βέβαιος πως για λίγο καιρό ο καπετανοδημήτρης θα τον άφηνε ήσυχο. Βγαίνοντας από το καφενείο, κατευθύνθηκε προς το σπίτι της Λιάκιανας. Χτύπησε την πόρτα αρκετές φορές μόλις έφτασε και αφού δεν πήρε απάντηση, φώναξε με τη χαρακτηριστική σε όλο το χωριό φωνή του δυνατά: «Ε, αγγελικό παιδί μου, ο παπάς είμαι, είσαι μέσα?» Άκουσε βήματα να έρχονται προς την πόρτα και σαν ξεμαντάλωσε και άνοιξε, αντίκρισε την ερημάν. «Κόπιασε, Παπαγιάννη, η μάνα είναι στις κατσίκες», την άκουσε να λέει και αμέσως του ασπάστηκε το χέρι του. Ο παπάς μπήκε και της έκανε νόημα να ξαναμανταλώσει. Αυτή μόλις έκλεισε την πόρτα και μαντάλωσε, πρόσφερε μία τσικουδιά με αμύγδαλα, καρύδια και σταφίδες στον παπά χωρίς να ρωτήσει τίποτα. Ύστερα πήγε στο τζάκι και ανακάτεψε το φαγητό που ψινόταν. «Στάρι με τσιχοχλιούς ψήνομαι. Να κάτσεις και σε λίγο θα είναι έτοιμο να φάμε μαζί με τη μάνα που η ώρα την ευάνει». «Καλά παιδί μου, Νεριμάν», της είπε αυτός με λέξεις αργές καθώς σκεφτόταν: «Ω Πανάγαθε Θεέ, έκαμε στο θαύμα σου με τον καφετζή και εδά θωρώ και ετούτη την Οθωμανή να έχει γεννή από ανήμερο θεριό ένα ήσυχο προβατάκι να λέει την αγγελικό μάνα και να φιλεί και τη χέρα μου. Δόξα σε, Κύριε». Κάθισε στο τραπέζι και ήπια μονορούφη τη ρακία από το γεμάτο ποτήρι. Δεν μίλησε, μα κοίταζε αφηρημένα τη φωτιά και τον τέντζερι που ήταν επάνω. «Φώτισέ με, Χριστέ μου, ίντα να κάνω και ίντα να λέω», είπε μέσα του και ξανάβαλε στο ποτήρι τσικουδιά. Η Νεριμάν πότε πότε τον κοίταζε στιγμιαία, έχοντας την περισσότερη ώρα το βλέμμα χαμηλωμένο. Σήκωσε τα μάτια της και τον κοίταξε μόλις την ρώτησε: «Πώς είσαι, παιδί μου, πώς περνάτε με τη Λιάκαινα? Έχεις πράμα παράπονο και πώς μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό?» Η Νεριμάν κοίταξε λίγη ώρα συλλογισμένη, μα γελαστή τον ιερωμένο λέγοντας: «Παπαγιάννη, τι παράπονο να έχω, φωτιά να με κάψει άμα πω πως έχω. Αυτή κλαίει όταν πονώ και γελά όταν γελώ. Παπά μου, το θέμα όμως είμαι εγώ και όχι η Λιάκαινα. Τι τα θες να πεις, παιδί μου?» «Να, θωρώ έναν άλλον εαυτό. Έναν κρυμμένο άνθρωπο που δεν τον ήξερα, μια άλλη Νεριμάν. Σαν να έχουν σπάσει οι πάγοι και τα χιόνια που κρατούσαν παγωμένη την καρδιά μου. Σαν ένας καινούριος ήλιος να πρόβαλε ζεστός και ολόλαμπρος και διάλυσε τα σύννεφα που σκέπαζαν τη ζωή μου. Παιδί μου, με κάνεις και μένα χαρούμενο με αυτά που μου λες. Πώς και γίνανε τόσο ναο γλίγορα όλα αυτά? Να, παπά μου, την καρδιά μου και την αγάπη μου για τον Μαθιό σαν να την κρατούσαν τέλεια και αλυσίδες χοντρές. Ήξερα πως ο κόσμος μου δεν θα μπορούσε να ανεχτεί τέτοια αγάπη με έναν αλόπιστο. Έγινε ό,τι έγινε και βρέθηκα σε αυτήν τη δεύτερη μάνα, σε σένα που είσαι ο ημάμης του Χριστού. Κι ύστερα ήρθε ο Μαθιός και με φίλησε και αφέθηκα στο φιλί του και δεν με έγνοιαζε ούτε ο κόσμος ούτε η νόμη του. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, παπά μου, πέταξα σαν αητό στον ουρανό της αγάπης, χωρίς νέφελα, χωρίς βροχή, χωρίς κρύο, στην αγάπη του Μαθιού, στην αγάπη ετούτης της μάνας, στην αγάπη τη δική σου, παπά μου. Τελέω στην αγάπη του Θεού σου, του Χριστού, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα και δεν ξέρω που θα οδηγήσει». Του ιερωμένου τα μάτια είχαν θολώσει από τη συγκίνηση. Σηκώθηκε και πήγε προς το μέρος της λέγοντας: «Έλα να σ' αγκαλιάσω, παιδί μου. Φαίνεται πως ο Χριστός το έκαμε το θαύμα του».
Την φίλησε στο κεφάλι αγκαλιάζοντάς την πατρικά στιγμιαία. Αυτή χωρίς τις παλιές αναστολές χαμογέλασε ευτυχισμένη. Ο παπάς προχώρησε προς την πόρτα λέγοντας: «Θα καθόμουν να περίμενα παιδί μου την Αγγελικό, μα με περιμένει η παπαδιά και δεν τρώει χωρίς εμένα. Άμα για γύρι, πέστσι πως το ξαναπεράσω. Ήθελα να σου μιλήσω σήμερα, μα μου μίλησες εσύ παιδί μου. Από πάει και πέρα μη φοβάσαι πράμα, γιατί ο Χριστός μπήκε στη μέση. Και όπου ο Χριστός, εκιά και η αγάπη. Και η αγάπη είναι η αρχή κάθε καλού. Μα θέλει και να τη συμπαίνω με μια ολιά. Ήταν ο Γάς, παπά μου. Να, θα πέψω μήνυμα να έρθει ο Μαθιός να τα κουβεντιάσετε σε καλύτερες συνθήκες. Να μεγαλώσει η φωτιά της αγάπης σας. Ή τα λες κι εσύ? Ω, παπά μου, αλήθεια, θα μου κάνεις τέτοιο δώρο?» Του είπε εκείνη τρέχοντας να του φιλήσει ξανά το χέρι και σκουπίζοντας τα μάτια της που έτρεχαν από την αναπάντεχη χαρά. Ο παπάς της σταύρωσε και έφυγε βιαστικά πηγαίνοντας, τρέχοντας σχεδόν για την εκκλησία. Μπήκε στο ναό και αφού κλείδωσε την πόρτα έπεσε στα γόνατα και με αναφιλητά και δάκρυα μπροστά στην εικόνα της Αγίας Τριάδος είπε πολλές φορές: «Δόξασαι ο Θεός, δόξασαι Παναγία Τριάς, ο Θεός ημών, ότι των ανάξιών σου ιερέα ελεής και ευεργετής, με μύριες ευεργεσίες, δόξασαι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκεν». Ύστερα πλησίασε μια άλλη εικόνα. Ήταν μια Αγία που κρατούσε δύο στέφανα στα χέρια της και λεγόταν Αργυρή. Ήταν η προστάτης του γάμου. Γονάτισε και προσευχήθηκε θερμά: «Αγία μου, βοήθησε να πάνε όλα καλά και οδήγησε την αγάπη του Μαθιού και της Νεριμάν σε καλό τέλος. Δύσκολα πράγματα σου ζητώ, μα ξέρω πως όσους βοήθησες ζήσαν ευτυχισμένοι στη ζωή τους. Εγώ θα σου λειτουργώ κάθε χρόνο στη χάρη σου. Βοήθησε και δά να στείλω γρήγορα μήνυμα στον Μαθιό να κοπιάσει, που τα πράγματα είναι καλύτερα και να μπουν όλα σε έναν δρόμο με τη δύναμη του Θεού μας». Σηκώθηκε ξαλαφρωμένος και βγαίνοντας πήρε τον δρόμο για το σπίτι του, αφού το στομάχι του θύμισε πως εκτός από το πνεύμα υπάρχει και το σώμα και έχει καθημερινές ανάγκες όπως είναι το φαγητό και ο ύπνος.

στο πετροκεφάλι ξανά. Σαν τέλεψε η σύναξη, η παρέα του Σταυρουλογιώργη έμεινε να περάσει τη νύχτα στο μοναστήρι και έτυχε αβραμιαίας φιλοξενίας. Λαλήματα των πετινών πήρε τον δρόμο του γυρισμού για το θρυλικό βουνό. Μαζί τους μέχρι τα νότια της Αγίας Βαρβάρας ήταν και ο Κατεχάκης με τον Τσικριτζή. Μόλις πέρασαν τον Πανασό και έφυγαν οι δύο καπετάνοι, φάνηκαν τα νοτικά των Αστερουσίων. Ο Μαθιός αγνάντεψε από μακριά το μέρος όπου βρισκόταν η Νεριμάν και μία φωτιά άρχισε πάλι να κεντά την καρδιά του. Σε κάθε βήμα του αλόγου προς το βουνό δυνάμωνε η φλόγα. Του ήταν αδύνατο να συνεχίσει τον δρόμο προς τον Ψιλορίτη. Τράβηξε τα χαλινάρια απότομα, ίσως και χωρίς να το σκεφτεί, σαν το χέρι του να υπάκουε μόνο στην καρδιά του. Το άλογο κοκάλωσε αμέσως. Κοίταξε τον καπετάνιο και τον αδερφό του και είπε: «Σκέφτηκα να πάω στο πετροκεφάλι να δω όσους αγαπώ και ύστερα θα ξανάρθω στο βουνό». «Να πας, αδερφοχτέ, να πάτε με τον αδελφό σου αν θέλει κι αυτός και μόνο όταν ξαναγεμίσει η καρδιά να ξανάρθετε». Δεν ήθελε δεύτερη κουβέντα ο Μαθιός και λέγοντας ένα «Έλα, Σύφη», ξεχύθηκε καλπάζοντας για τον κάμπο. Ο Σύφης σήκωσε το χέρι του και χαιρέτησε χαμογελώντας τον Γιώργη και τον Ασύγκριτο και άρχισε να καλπάζει κι αυτός πίσω από τον αδελφό του. Η χαρά πως θα ξανάβλεπε τη Μαρίνα γέμιζε ζεστασιά και περίσσιους χτύπους στην καρδιά του. Του Μαθιού όμως η καρδιά κόντευε να σπάσει. Συνειδητοποίησε πως κάλπαζε να συναντήσει την αγαπημένη του χωρίς τα μεγάλα εμπόδια, χωρίς τις δοκιμασίες, χωρίς τύψεις. Τα είχε βρει προπάντων με τον εαυτό του, δεν κρυβόταν πια. Τώρα και οι άλλοι είχαν γυρίσει με το μέρος του. Ο αδελφός του, ο παπάς, η Λιάκαινα και η Νεριμάν. Άραγε θα ήταν θερμή όπως όταν την φίλησε ή θα είχε αλλάξει γνώμη. Κι ύστερα η θρησκεία της και αυτή αξεπέραστο εμπόδιο. Σκέψεις, σκέψεις, σκέψεις σκίασαν τη χαρά του. Έπιασε το φυλαχτό και το έσφιξε στο στήθος του. Αυτό του έδωσε σιγουριά και αυτοπεποίθηση και τον έκανε να πει: «Εσύ, Χριστέ μου, άφησες να γίνουν όλα για κάποιον λόγο. Εσύ, ξεδιαλυνέτα. Στα χέρια σου αφήνομαι και κατέχω πως δεν θα λυπηθώ». Ξαναπήρε χαρά σκεπτόμενος πως σε λίγη ώρα θα συναντήσει την όμορφη Οθωμανή. Θα σφίξει στην αγκαλιά του και θα φιλήσει ξανά αυτήν που η ψυχή και το σώμα του θέλει. Κάλπαζε χτυπώντας την κοιλιά του αλόγου στον ρυθμό της καρδιάς του. Κι αυτό σαν να καταλάβαινε τη λαχτάρα του, ξεχυνόταν σαν αστραπή τρώγοντας μίλια δρόμου. Θέλοντας και μη, ο Σύφης κάλπαζε και αυτό στον ίδιο ρυθμό με τον αδελφό του και γελώντας του πέταξε και μία μαντινάδα. «Πιάσε τα γέμια δυνατά και κάλπαζε στο τώρα, ζήσε μονάχα στο παρόν και μη φοβάσαι μπόρα». Ο Μαθιός ύψωσε τη γροθιά του χαμογελώντας, δείχνοντάς του πως συμφωνεί. Λίγο πριν το χωριό έκαναν μία στάση για να ξεκουραστούν τα άλογα και να πιούν νερό. Ο Σύφης τότε είπε στον αδερφό του: «Μαθιέ, εσύ να πας της Λιάκαινας και εγώ θα πάω στου παπά. Πες της θείας να έρθει να με δει αν θέλει, γιατί από κιά θα πάω στου καλλιεργό Μιχάλη». «Εντάξει, Σύφη, έτσι θα γεννεί. Ευχήσου να πάνε όλα καλά». «Καλά θα πάνε όλα», του λέει αυτός και τον αγκαλιάζει στοργικά. Σε λίγο έμπαιναν στο χωριό από την νοτική πλευρά, αφού πάντα πρόσεχαν, όπως και σε όλη τη διαδρομή, να μην συναντήσουν εχθρικά βλέμματα, αν και οι περισσότεροι Τούρκοι από την περιοχή είχαν φύγει για το μεγάλο κάστρο. Ο Σύφης τράβηξε για του παπά και ο Μαθιός για τις Λιάκαινας. Ήταν μεσόστρατα του ήλιου και οι περισσότεροι κάτοικοι ήταν στις δουλειές, στους αγρούς, στα περβόλια, στα γιδοπρόβατα. Γύριζαν μόνο στα βασιλέματα του ήλιου, καθώς η μέρα ήταν μεγάλη και ο καιρός το επέτρεπε. Τον χειμώνα όλα ήταν διαφορετικά, καθώς νωρίς-νωρίς μανταλώνονταν στα σπίτια τους. Στο χωριό δεν συνάντησαν ψυχή. Ο Σύφης τράβηξε ίσα για το σπίτι του παπά και χτύπησε την πόρτα. Η παπαδιά μόλις είχε σερβίρει το αχνιστό φαγητό στα πύληνα πιάτα.
πιάτα, έναν κόκορα και πιλάφι από αλεσμένο σιτάρι. Στο άκουσμα του χτυπήματος είπε: «Πάλι για κατήχηση θα ήρθω, καπετάνο Δημήτρης. Θα έχει καμιά απορία ο ευλογημένος, γιατί του βάλα δύσκολα σήμερα», της είπε ο παπάς και πήγε προς την πόρτα. Μόλις άνοιξε και αντίκρισε τον Σύφη μπροστά του, έμεινε με το στόμα ανοιχτό και είπε φωναχτά για να τα ακούσει και η γυναίκα του: «Καλώς το Σύφη μας! Καλώς το παιδί μας! Είδα χαρά μου στείλε σήμερα, Παναγία μου, μεγάλη σου η χάρη!» Τρέξανε και οι δύο και αγκάλιασαν τον νεοφερμένο και δείχνοντάς του το στρωμένο τραπέζι, ο παπάς αναφώνησε: «Περίσα θα σ' αγαπάει η πεθερά σου. Είδες, μα σε πρόλαβε στο φαΐ. Έλα παιδί μου, κάτσε να μας διηγηθεί συντα κάνετε. Ήντα κάνει ο γιος μας, ο Μαθιός πως είναι. Καλά είναι και ο Μιχάλης και ο Μαθιός. Θα σας τα πω όλα σιγά σιγά», τους είπε ο Σύφης καθώς πήρε τη θέση του στο στρωμένο τραπέζι.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ομπρελάς.

παλιά χρόνια οι άνθρωποι προσπαθούσαν να επισκευάσουν και να συντηρήσουν κάθε πράγμα που έφθυρε ο χρόνος. Τις καρέκλες, τα παπούτσια, τα φορέματα, ακόμη και τις ομπρέλες. Ο λόγος ήταν κυρίως οικονομικός, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να αγοράζουν καινούρια. Η ανάγκη αυτή δημιούργησε και το επάγγελμα του ομπρελά, που όποιος το ασκούσε, το έκανε βέβαια συμπληρωματικά και παράλληλα με άλλες δουλειές. Με μόνα εργαλεία, μια τανάλια, ένα ψαλίδι, μια πένσα, σύρμα και λίγο μαύρο πανί, ο ομπρελάς έκανε θαύματα. Ήταν πρακτικός τεχνίτης, με πλούσια φαντασία. Όπου πήγαινε, κρατούσε μαζί του παλιές ομπρέλες, από τις οποίες έβγαζε τις μπανέλες και επισκεύαζε ή μπάλωνε τις άλλες. Γύριζε πόλεις και χωριά, όπως και οι άλλοι επαγγελματίες, πραματευτάδες, γανοτζίδες, κοσκινάδες, και διόρθωνε χαλασμένες ομπρέλες. Σε πολλά χωριά η ομπρέλα λεγόταν παρασόλια. Ακούγεται και αλεξίλιο και αλεξιβρόχιο, λέξεις που σημαίνουν προστασία από τον ήλιο και τη βροχή.

Ας γνωρίσουμε όμως το επάγγελμα του ομπρελά λίγο πιο αναλυτικά. Το επάγγελμα του ομπρελά, δηλαδή του τεχνίτη που κατασκευάζει και επισκευάζει, όπως είπαμε και προηγουμένως, ομπρέλες, είναι ένα επάγγελμα με μακρά ιστορία. Αν και σήμερα θεωρείται σπάνιο, στο παρελθόν αποτελούσε σημαντική δραστηριότητα, ειδικά σε κοινωνίες όπου η ομπρέλα δεν ήταν απλώς ένα χρηστικό αντικείμενο, αλλά και σύμβολο κοινωνικού κύρους. Η ομπρέλα έχει μακρά ιστορία που χρονολογείται από την αρχαιότητα. Οι πρώτες μορφές ομπρελών εμφανίστηκαν στην αρχαία Αίγυπτο, την Κίνα και τη Μεσοποταμία, όπου χρησιμοποιούνταν κυρίως ως σύμβολα κύρους και εξουσίας. Στην αρχαία Αίγυπτο, οι ομπρέλες ήταν κατασκευασμένες από φύλλα φίνικα και χρησιμοποιούνταν για την προστασία των βασιλέων από τον ήλιο. Στην Κίνα, κατά τη δυναστεία των Ουζού, οι ομπρέλες κατασκευάζονταν από χαρτί και ξύλο, ενώ συχνά διακοσμούνταν με περίτεχνα σχέδια. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, η χρήση της ομπρέλας περιορίστηκε στην Ευρώπη, αλλά επανήλθε δυναμικά κατά την Αναγέννηση. Οι ομπρέλες έγιναν σύμβολα πολυτέλειας και υψηλής κοινωνικής τάξης. Η βιομηχανική επανάσταση έφερε σημαντικές αλλαγές στην κατασκευή ομπρελών. Τα υλικά έγιναν πιο ανθεκτικά, ενώ η παραγωγή έγινε πιο μαζική. Την ίδια περίοδο, δηλαδή 18ος και 19ος αιώνας, το επάγγελμα του ομπρελά καθιερώθηκε ως ξεχωριστή ειδικότητα.

Ο Ομπρελάς ήταν υπεύθυνος για την κατασκευή και επισκευή ομπρελών. Το επάγγελμα απαιτούσε δεξιότητες στη χρήση υλικών όπως το ξύλο, το μέταλλο και το ύφασμα, καθώς και καλλιτεχνική ευαισθησία για τη δημιουργία κομψών και λειτουργικών σχεδίων. Η διαδικασία κατασκευής μιας ομπρέλας περιελάμβανε διάφορα στάδια. Επιλογή υλικών. Το ξύλο και το μέταλλο χρησιμοποιούνταν για το σκελετό, ενώ το ύφασμα, συχνά αδιάβροχο, κάλυπτε την επιφάνεια. Για την συναρμολόγηση, ο σκελετός κατασκευαζόταν με ακρίβεια ώστε να επιτρέπει την ομαλή αναδίπλωση της ομπρέλας. Και για τη διακόσμηση, οι ομπρέλες συχνά διακοσμούνταν με περίτεχνα σχέδια, αντανακλώντας την αισθητική της εποχής. Η επισκευή, σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε, πως ήταν εξίσου σημαντική, καθώς οι ομπρέλες αποτελούσαν επένδυση για τους ιδιοκτήτες τους. Οι ομπρελάδες επισκεύαζαν σπασμένους σκελετούς, αντικαθιστούσαν φθαρμένα υφάσματα και φρόντιζαν για τη συντήρηση των μηχανισμών.

Με την πάροδο του χρόνου, το επάγγελμα του ομπρελά υπέστη σημαντικές αλλαγές λόγω τεχνολογικών εξελίξεων και αλλαγών στις καταναλωτικές συνήθειες. Η εφεύρεση νέων υλικών όπως το ατσάλι και το νάιλον διευκόλυνε την παραγωγή ανθεκτικών και φθηνών ομπρελών. Οι ομπρέλες έγιναν πιο προσιτές για το ευρύ κοινό, μειώνοντας τη ζήτηση για εξειδικευμένους τεχνίτες. Κατά τον 20ο αιώνα, η μαζική παραγωγή και η εισαγωγή φθηνών ομπρελών από χώρες όπως η Κίνα οδήγησαν σε περαιτέρω μείωση της ζήτησης για ομπρελάδες. Ωστόσο, σε ορισμένες χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία, το επάγγελμα του ομπρελά παρέμεινε ζωντανό κυρίως λόγω της έμφασης στην ποιότητα και τη μοναδικότητα. Οι ομπρέλες πολυτελείας εξακολουθούσαν να κατασκευάζονται χειροποίητα, ενώ οι ομπρελάδες συχνά εργάζονταν για αριστοκρατικές οικογένειες ή εξειδικευμένα καταστήματα. Στην σύγχρονη εποχή μας, στον 21ο αιώνα, το επάγγελμα του ομπρελά έχει περιοριστεί σημαντικά, αλλά δεν έχει εξαφανιστεί. Η αυξανόμενη περιβαλλοντική συνείδηση έχει οδηγήσει σε μια νέα εκτίμηση για τις χειροποίητες και επισκευάσιμες ομπρέλες, καθώς οι καταναλωτές αποφεύγουν τα φθηνά μιας χρήσης προϊόντα. Επιπλέον οι ομπρέλες υψηλής ποιότητας παραμένουν δημοφιλείς μεταξύ των ανθρώπων που εκτιμούν την πολυτέλεια και τη διαχρονικότητα.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένε και εν του ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών. Όχι και εμείς αφίε μεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία με κογινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποιείς αποσάνηκε ο θύσεν της λόγης σου και νικείς το κρινεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες την ελήφθη και εν αμαρτίες κυκίσισέ με. Ημίτηρ μου ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδειεκτα κρύφε της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιέων αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίες και αφροσύνη αγαλιάς νουστέα ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον, καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγκαίριτος ως εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από το προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου και πνεύμα τιμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδούσια σε βίσε επί σε επιστρέψου. Συρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου, Κύριε. Τα χείλη μου ανοίξει, είχε το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα, θυσία νεδοκάνω, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία τετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε, τε ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριο Μόσχου.
0: Μακάρι η άμμο μη εν οδό, η πορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού, εν όλη η καρδία εξητήσου συν αυτών. Ου γάρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλω τας εντολά σου του φυλάξεστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθείσαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω με εσύ εν ευθύτη τη καρδίας εν το με μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματα σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσημε από τον εντολό σου. Εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ουκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη οι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφι η ψυχή μου, ζήσον με κατά τον λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με εν τη τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου, ον υπόπτευσα, ότι τα κρίματα σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσομαι τη ονειδίζουσή με λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματος μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησες φόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου, ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη τον λόγο σου το δούλο σου, ον επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ίσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην εν νυχτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγενήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοντού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματα σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρότου με ταπεινωθήνε, εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εισή, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Η φοβούμενη είσαι όψοντέ με και εφρανθήσω με ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη η εκτριμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανη, ότι αδίκως οι νόμοι σαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτω σαν με οι φοβούμενοι είσαι και οι γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις τον σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις του λόγου σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκώσεν πάγνη τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Πόσε εισήν ημέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσχίας, αλλούχ ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια αδίκως κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ κατέλοιπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό, εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με.
1: Σώσι μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα μαρτωλή το απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδων πέρας πλατεία ή εντολής φόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχρούς μου εσώφησας με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπερπάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα εκ πάσης οδούς πονηράς και κύκλωσα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου από τον εντολό συνήκα δια τούτε εμείς απάσας οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τα στρίβης μου, όμως και αίσθησα του φυλάξας τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσω με κατά το λόγον σου, τα εκούσια του στόματός με ευδόκησον δι, Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ουκ επελαθώμη. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ το εντολό σου ουκ επλανήθην, εκκληρονόμησε τα μαρτύριά σου στον αιώνα, ό,τι αγαλίαμα της καρδίας με εισή. Έκλεινα την καρδία μου του πίστα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην, παρανόμους εμή εισήσα τον δε νόμο σου ηγάπησα, βοηθός μου αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησό μη και σωθήσω με και μελετήσω εν δικαιωμασί σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ό,τι άδικο το ενθύμημα αυτόν. Παραβαίνοντας, ελογισάμι πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σας άρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε, έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη, η οφθαλμή με ξέλιπον εις σωτηριών σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου, Πίσω μετά των δούλων σου κατά το έλεος και τα δικαιώματά σου δίδαξό με. Δούλος σου ημί εγώ στην αιτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάψα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμι πάσαν οδόν άδικον εμίμησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου και τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτίη και συνετήν υπείου στο στόμα μου. Ήνυξα και ήρκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έγκυος σε αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έγκυος τους αιώνας τον αιώνα αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατά κυριευσάτο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί τον δούλο σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκο εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύη εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου και επελάθοντο το λόγον σου η εχθροί μου. Πεπειρωμένο το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και έξου δενωμένος στα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσό μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσω με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύηση Κύριε και πάσε ο δε σου αλήθεια. Καταρχάς έγνω εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσα αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου κεπελαθώμη. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια του λόγου σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ούκ εξέκλεινα. Είδον ασυνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ούκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάψα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα κρίματά σου της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξά με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίας εν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσησα και ευδελιξάμιν το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάχης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπός ή το νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δε μου ενώπιόν σου Κύριε. Εγισά του ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησό με. Εισέρθη το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερέξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξεται η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάσε εν εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσον με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόσα το σωτήριό σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησα τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου και πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινούν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, οποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί τα πάντα γέν των διμάς τους ανθρώπους, και δια την Μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών εισαρκωθέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών υποντίπηλα και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόντα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Σύμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμουν το λαλίσα διά των προφητών. Εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη ενέξει μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίς γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι ο νευρίς ηραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά να άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι την ημέρα εκείνη τη φοβερά εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας ποτέ προσέ επελεύσε τη φωνή μου η λέγουσα ιδού νυμφίο σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξωθεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελέω πίον και δόηση τον υφώνα τον θείο της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητο τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένη και τεύομεν. Τα στον αντίον βουλάς διασκέδασον του λαού στη λύπνη χαρά μετάβαλε την πόλη σου περιτύχησον το βασιλεί συμμάχησον το κόσμο σου ανακάλεσον. Τους ευσεβείς κρατέωσον υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεοτόκε η ελπίσιμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώραν ουρανό και πηγής προσκυνούμε σε δοξαζόν Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέρος, ο πολυές πράχνος, ο τους δικαίους αγαπών της αμαρτωλούς ελέον. Ο πάντας καλών προσωτηρίας επαγγελίας των μελών αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών τη ώρα ταύτα συνδεύξης. Και ήθινον τη ζωή ημών πρόστασεν του λάσου, τα ψυχά μου αγίασον, τα σώματα άγνησον, του λογισμού διόρθωσον, τα σενεία κάθαρον. Και ρίση μα από πάση λήψεω κακών και οδύνη, τύχησον ημά αγί σου αγγέλιση, έτη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη, και οδηγούμεν καταντήσομε στην ενότητα τη πίστεω και στην επίγνωση τη απροσίτη σου δόξη, ότι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως το Σεραπήμ να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μίμηδος, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αείδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τας οικεσίας ημών, ας κατά των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών νυκτηρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα, και άφες ημίν τα πλημελήματα ημών, τα εν έργο και εν λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε ημίν εν αγρύπνο καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλεκριγορούντες και διεγηγερμένοι εν διεργασία των εντολών αυτού, ευρεθόμεν και έτοιμοι εις την χαράν και εις τον θείο νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρί το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα αείμε θυμών, μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νου και στην αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ, ότι ούσιν απόλεσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκανσό σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Μη δόησεις άλλον τον πόδα μου, μηδέν ιστάξει ο φυλάσσο σε ειδούν, ιστάξει ουδέ υπνός ο φυλάσσο τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξ, Κύριος και έπιση, επιχείρα δεξιάν σου ημέρας ο ήλιος, σου συγκάφισε ουδέ σελήν τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος, Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογεί τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήνε πάρα τα σχήρα σημώνει στα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας τον ουρανό και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφες ημήν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μην σενέγξει μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήστητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφίας, φιλανθρώπος, πάντα οικοδομών και το συμφέρον πάσιν από νέμο μόν δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου εν σίγα την ελπίδα, νέθεντο το ποιητή και πλάστη και θεόημον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά στο δούλον σου εν θαού και στη πόνο σου λύπιου στεναχμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτα της βασιλείας τεσσέσι και σίες κρατείνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασούν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Μνήστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιονται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει διεσούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
1: Αμήν, ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, πάση γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν. Ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστείς ημείς φόθρα, μη δαιμνηστείς των ανομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος εύσπλαγνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρ η Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επί και κλείμεθα.
1: Και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαγνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζονται σε μια στοχίσομεν, Χριστή με διά σου τον περιστάσεων.
0: Σίγαρ η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός. Κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του φίλου Χριστού ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών αφιερωτών, πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώραν ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο Σωτήρη ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκιαη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του μετανοείτε, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εποχουμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπερπάσης ψυχής χριστιανών. χριστιανών Ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίζομεν τους ευσεβείς άρχοντας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους κτήτωρας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού Ορθοδόξους. Είπομεν και πέρα αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις το αποχλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσο να πάψει ως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θλιβόντορ με. Λείπα να σε νελέον την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεος σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τι αναβίσεται εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και κόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψεται ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί Λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πήλε αιώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός σε στήν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώ θησφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κύριο επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός. Εγώ δούλωσός και υιός της παιδής κι σου, διέριξας τους δεσμούς μου. Σύθισο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίος παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτου κατελάγηθε της ελιπούσι επί τα θαρών. Μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Τόδε πρόσεξε το τρόπο μετά τρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας, και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα τη αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. ήμαρτον καρκύρι, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκου μια άξιος ατενήσει εις το ύψιν της δόξης σου. Παραόργης αγαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξή κακού σών και μακρό θυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρή πας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσματος ον απολέστε χειρών. Ου δε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνη και σε πείγνωση αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστε η αμαρτία και τες ειδονές δουλώ σας και της είναι αχριό σας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός. Ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλών και εναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόβο σου. Είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντας συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν, την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείο και πίνων μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσύ εσύ και κάθαρσιν και

0: Κι ουκ έχει παρεμήν το πονάξιον του κλείνει την κεφαλήν. Αλλό εξύψου και διημά σε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ω κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη, αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη τη αλόγου μου ψυχή, και το εσπηλωμένο μου σώμα τη ερθήν. Και ω ουκ απειξίωσα, εισερθήν και συνειδυπνήσε αματολή εν τη οικία ήμονο του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισερθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσου και δελήξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε, μηδέε μου δελήξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον, μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέμινα και την ακαθαρτοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομέση, Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και η να μη, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμε και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ουκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσασι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα της βασιλείας σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους της υπό της μετανοίας υπροσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σομφήνων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου άνες άφες, ηλάσθητη και συγχώρης όμοι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας σήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν ή διανοήμασιν και επί τη δέ μας και πάσης μου τες αισθήσεις. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σου άνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης εφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα

0: γνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιώσουν μυστηρίων. Μη σκόλασιν, μη προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμόν και αγιασμόν και αραβώνα της μελούς Θεούς και Βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίες και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίου Πνεύμα την ίν και εί και σώνα στον αιώνα να μην. Απορρυπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξώ με τι με δίν πειν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγει μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, του σου πόδα του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ω εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδία, μη δε με ευδελίξει λόγια, σου δε παρεσκέ μη πόδα, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ω πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρό αλήψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτή με λόγια, άφε και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασκέμη. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμένος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
1: Σιγαρή πας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Ειν αγούμι μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Τη του κόσμου σωτηρίας δια τούτος η προσήθων, ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε και το σόνζο παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρίτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μην χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δονείος και πλανήσας απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώση, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη νη με προσέρχομένονση. Είδα σώτερ, ότι άλλος ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα τολμηρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνών και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, Εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων τη υπερφιό και εισάση σε πνεύματο θείο επελεύση και ευδοκία πατρό αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμη. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενο, το σταυρών, του ίνου, την λόχη, των θάνατων, νέκρο σώμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματο, ότι τα φύση σου τα του άδου χιλέσσε βασίλεια. Θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστη σώμα τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσδελμα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, και αξίως όμεδια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, ευδόκησον καμέ προϋπαντήσας οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, είναι ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαιες του αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωταθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμόν ου καφίσταμε, αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξο μητας πλάχναν της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτό μενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευκαιρός την ία συνέλαβεν. Η δε, του σους αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ο μίγαρ τη εχθρή των μυστήριων ύπων ο φίλη μα ειδό καθάπρε ο Ιούδα. Αλλό ο ληστή ομολογώσει. Μνήστη τι μου κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών εμα φρίξουν άνθρωποι βλέπουν. Άνθραξ γάρεστη του αναξίου φλέγουν. Θεού το σώμα και θεοί με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένου. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον, πυρία έλου της αμαρτίας μου και εμπληστήνη της εσύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σελεύσουμε ανάξιος, εάγκατο μίσο συνεισελθύνη στον υφόνο οχητών μελέχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον, Κύριε, το ρήπο της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε. ομίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ο φίλοι μας ειδός καθάπαρ Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
0: Δόξα τη Αγία και ομούς Υιό και Ζώπιο και διαιρέτο Τριάδι, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν δόξα νυψίς της Θεού και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία, δόξα νυψίς της Θεού και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία, δόξα νυψίς της Θεού και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύθησαν εθνιβοντές με, πολλοί επανίστανται με με, πολλοί λέγουν σε την ψυχή μου, που πες τη σωτηρία αυτών το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτορ μη, δόξα μου και υψών του κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριο να κέρδισα και επικουσέ μου εξόδους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκτιμήθην και ύπνωσα, εξυγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Πού χωβηθήσω με από μοριά τον αγούτο και πούσαν και τη θεμένη μου. Ανάστα, Κύριε, σώσο ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στους εφηγαναντάς μου να θέως οδόντας από αυτόν τον συνέπτωσες. Του Κυρίου σωτηρία και των αγούς ευλογία σου, εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξυγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμώσου ελέξει με δέπτει ότι γη σου παιδεύσε με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησά με και πεστήριξα σε πεμέρτη χείρα σου, που κάνεις την ίεση της αρκή μου από προσώπη της οργής σου, που κάνεις την ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπη των αμαρτιών μου. Ότι η ανομή μου υπερήρεντη και παλή μου ως υπορθείων βαρία βαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζασαν και σάπησαν οι μονοπές μου από προσώπη της ακοσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάθαν με ως τέλους όλη την ημέρα που θα πάζουν εκπορβόμοι μου. Ότι εξώε με βυθίστησαν εμπερμάτων και οπές και μήνες εν της αρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθην έως προεδρεών από στον αγώ της καρδίας μου. Κύριε, να σου πάσα και την ίδια και στην αγμός μου όπως σου κατακρύβει. Η καρδία μου τα γάπη για τέλη πέμε η σκής μου και το φως των οφθαλμών και από το φέστο με τα μου. Οι φίλοι μου και οι πισί μου ξαναντίας μου ίντισαν και έστησαν και έλεισά μου από μακτώθεν έστησαν και εξεδιάζω τις ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κατάμερα άλλες αρματαιότητας και δωριότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως υπροχός του κτήκου και ως οι άλλαρους μου κανείγουν του στόμα αυτού και γενόμενο σε άνθρωπο του κακούν και οπέρουν εν το στόμα του αυτού ελεγμού. Ότι επί σύ κυρίω τη αξή ακούστη ο Θεό μου, ότι είπαν, μη ποτέ επιχαρώσουν εχθροί μου και εντό αλεπτήν απόδο με επεμέβη να ρομόμισε. Ότι εγώ εισβάστηκα σε έτοιμο και αγκηδόν μου ενώπιον στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ αναγκαιρώ και με ρημίσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δεύτεροι μου ζώστη και κρατέονται υπέρ με και πληθύνθησαν εμισούντερ βαδίκο. Οι ανταποδιδόντες μη κακάντια καθόν αντιέβαλο με επίκατε δύο κονα καθοσύνη, μη εγκαταλείπτες με Κύριε ο Θεός μη όπως την σαφενού πρόσκες την βοηθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπτες με Κύριε ο Θεός μη όπως την σαφενού πρόσκες την βοηθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Θεό θρίζω, εδίψησέ σε ψυχή μου πως απλώσει. Σάξω με γερή μου και αβάτω και ανήγρω, ούτε σου το αγιώκτης του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου περζωάς τα χείλη με πνεύσεις, ούτε σε προηγήσω σε τη ζωή μου και το όνομα πίσω άλλο τα σχήρα μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπλιστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σε νέση το στόμα μου. Κύριε μου, μόνο εγώ σου από τις τρομής με αντισώθησε μελέτων εσέ. Ότι γεννήθη βοηθός μου και τη σκέπτε βδερήγος αγκαλιάσουν. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σε μου, δεν αντελάβω τα δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάθαινε ζήτησαν την ψυχή μου, σε λέψανε στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονες γυρεδοφές με ρίδες αλλαδεγονέσονται. Ο δε βασιλεύσαν πλαθήσετε, επί το Θεό επανεθήσετε, πάσο ομνίων εν αυτό, τελεπτάγι στόμα, αλλά λόγον άδικα. Εν τη σώθηξε με λέτε με σε ότι γεννήσει βοηθό μου και τη σκέπτε την περίπου σε αγκαλιά σου με πολύθη ψυχή μου πίσω σε μου δεν αντελάβω τα δεξιά σου. Δόξα πατρική ο και γιοπνεύα και νυν και η τη σώμα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, κύριε λέσον, κύριε λέσον, κύριε λέσον, δόξα πατρική ο και γιοπνεύα και νυν και η τη σώμα στον αιώνα να μην. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου ημέρα σε κέκλεισε και ανοιχτή αναγνία σου. Της ελπέτω να βιώσω προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην αίσθηση μου. ότι εκλείστηκα πόνη ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Ως ελογίστην μετά των καταβενόντων εις βλάχων, εγεννήθην ως και άνθρωπος αβοήθητος και νεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματή καθέντοντας εν τάχων ούτε μίστης έτη και αυτοί εκ της γερός απόστησαν. Έθεν τον μελάκου κατά το άκαν σκοτεινής και σπιά θανάτου. Επεμέπες τη ρίχθα θυμώσου και πάντα στους μετρισμούς επίγε και σε πεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου επανούν έθεν τον δέλικο εκτής. Παρεδόθην και ούτε ξεπορευόμενοι εφθαρμούς θα έγισαν από πτωχίες. Εκέκραξα προς εκείνη όλη την ημέρα. Τι επέτρεσα προς έτες κύρες μου, μη τις νεκρής ποιήσεις, θαυμάσια ή ακριβή αναστήσεις σου και εξομολογήσοντές σε. Μη διηγήσετε έτσι σαν τον τάφο του λαό σου και την αληθιά σου εντεπολία. Γνωστήσετε εντοσκότητα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου ενδιαπελευσμένη. Καγώ προς σε κύριε και έφεξα και το πρωί προς εκείν προφάσει. Είναι την κύριε αποθή στην ψυχή μου, απασπρέφει στο πρόσωπό σου απερούν. Το φως είμαι εγώ και εν υπόψε πνευματικός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθηκε εξυπολύθην. Επεμεδίνει τον εωργέ σου υποβαρισμή σου εξεταρεξάνω. Εκεί προς άνωση είδωρο όλη την ημέρα περιέσκω με άμα, εμάκρυνας από μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου απαταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρα σε πιέκρεξα και νυχτή εναντίον σου. Εισαλθέτων απαιώσε προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην αίσθησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάσα στις ανταποδόσεις αυτού. Τον ευλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμονο πάσα στα γνώσου. Τον λυτρούμενον εκτορά στη ζωή σου, το στεφανούντα σαν ελέη και εκτιμή. Τον επιβλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το σαν του νεότη σου. Ποιόν ελέγχο είναι ο κύριο και κρίμα πάσα τη αντικουμένη. Εγνώρισε το σαν του όποιο το Μωυσή τη ίση βρέκα θελήματα του. Εκτήρμον και λέει μόνο κύριο. Μακρόθυμος και πολυέλεος που της θέλος ορκιστής εντεδέης των αονομενή. Που κατά της ανομίας ημών επίησε μη, που δε κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδεκε νημή. Ότι κατά το ύψος του ουρανού που διηγήσε κρατέως ο Κύριος το έλεος από τους πομμένους αυτών. Καθώσον απέκρουσαν ανά τον αποδεισμόν εμάχνε εφημώντας ανομίας ημών, καθώς εκ κύριε πατηρίους, ο κτήρισε κύριος φοβμένος αυτόν, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών, εμείς και ρηφούσες με. Άνθρωπος ως εκόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του ευρού ούτως εξαλθήσει. Ότι πνεύμα δείτε να αυτό και έχει υπάρξει και ούτε επιγνώσετε έτσι τον τόπο αυτού. Το δάλος του Κυρίου από το αιώνας και ένας του αιώνας από τις φοβμένους αυτόν και η δικαιοσύνη αυτού επίησεων της φυλάσσου την κεφαλή αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτό και η βασιλεία του πάντοντα σπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντε σε άγγελοι αυτού την δυνατή ισχύ, κλείνοντα τον λόγο να του το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε την άνθρωση αυτού την λειτουργία του, κλείνοντα το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πατή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή τον Κύριο. Εν πατή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή τον Κύριο. Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώπησε την αίσθη μου, την αληθεία σου, εισάξον μου τη δικαιοσύνη σου. Και με εισέλθεσες κρίση μετά το δούλου σου, ότι μου δικαιωθείς όταν αβέω σου βάζον. Ότι κατεδίωξον ελθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και επιδίωσεν επέμε το πνεύμα μου, εν εμέ εταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημέραν αρχαίων εμελέτησαν πάσα της έργης σου εν ποίημα στο χειρός εμελέτων και επέτασα προς ερασκύρες μου ψυχή μου και ανηλώσω. Ταχύης άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποσπέψεις το πρόσωπό σου απαινού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνες εις λάχων. Ακουστών πίσον μη το πρωί το λαό σου ότι επισύλληψα. Γνώρισον μου Κύριε δόν εν υπορεύσουμε ότι προσεήδρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέθειγον, διδαξόμε του πίντο θέλημά σου, το Σύνο Θεός μου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν οδηγής με ίδια πιένει και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάρξεις εκλείψεις την ψυχή μου και το ελέησε εξ ολοκλέψεις τους εχθρούς μου και απορείς πάντα στους στήγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δεν μου σου είμαι. Σάκουσαν, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και με εισάρθεις κρίση μετά του δούλου σου. Σάκουσαν, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και με εισάρθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με υγεία ευχεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα και νύν και σ' όλα στον αόνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Εν Χριστώ Κύριε, δόξα σε.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της άνος εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμευς τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ πλεών των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψιος οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αή και εις

Και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αιώνας των αιώνων.

Έκδοση του σταυρού δε το ξύλο τη ζωή στο έγκλημα. Ανθρώποι σφέγανε πάγοι επί τη γη και κόσμο όλο σε πλήστη πάση χαρά. Ονορώντε υψούμενο.

0: Προσωπήστη την φρικτή και θεία συγκατάβαση.
1: Αλλά ισόν λαθός κατά το μεγαλέο σου και κατά το πλήθος των εκτιρμό σου εξάρτησαν το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με σπίδι επαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρα να νομίε είναι λύθη και αναμαρτίε εκεί σε σέμε η μύτη μου. Η δούγαρα λύθη είναι η γάπη σα, τα άδειλα και τα κρύπια τη οποία εδροσάζμε. Πραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνίζ με και υπερχιό να το κανθίσω με. Αποδίζ με αγαλία σου και ευρωσύνη, αγαλιάσονται ω τέρτε ταπεινωμένα. Απόσκρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίε μου εξάνησαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εχθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μια κορίτσις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ' με την αγανία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω αν όμως τα σωδού σου και σε βίσε πισε επισκλέψουσε. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γυρεί την ανεσή σου. Ότι ήθελε στη Σιανά το καν ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντεκριμένων, καρδία συντεκριμένη και τεταπαινωμένη ο Θεός του πεξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου της Σιών και οικοδομηθεί κοντά την Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σιαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχου.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος, ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: του υπερευλογημένης ενδόξου πίν Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.
1: Αμήν, πως νοητών και ουράνιων εν των λαβών εν καρδία σου εις αγκυράτου τριάντος δοκίων όχθης που νουπριε και νυν μετά αγγέλων τρίφησε κραυγάζον αλληλούια.
2: Κραυγάζον αλληλούια.
1: Ο αγάπη το φως το υπέρβαθον, ο πασόν αρετών το κεφάλαιον, η αή τα ουράνια τάγματα, ευρωσύνης κυρούσα και χάριτος. Γενικήσασα της Αγίης, πατριάρχες, προφήτες και αποστόλης, όντες ευχές και εμήν ενίκησον ή να συναπτής, γνωδόμεν το Θεό. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Η δωδεκάτη του μηνός μνήμη του Ιησού Πατρός μόνον, ον Κύριο του Αιγυπτίου, και την ενώση χρόνος εντολήν Πάτερ, υπερβεύοντας τη μνητεύσας εις τέλος, δωδεκάτη αχύτωνα ον Κύριο εκ βίου πήραν, και επίμερα μνήμη του Ιησού Πατρός μόνον, Πέτρου του Αντοάθω, και επίμερα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αντωνίνης, και επίμερα μνήμη του Αγίου Ιωάννου του στρατιώτου και των Οσίων Ζήνωνος και Τριπυλίου Επισκόπου και του Οσίου Ιουλιανού του της Δαγάπου, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Λαμβούς νόσον ελέησον και διατήραξον ημάς, στη χάρτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παραγία σε βράδυ, περευλογημένη σε ενδόξου, εσκλησιμόν Θεοτόκου και εμπαφέρου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή

0: το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάνιν το ονόματι σου ύψιστε. Το αναγγέλιν το πρωίν το έλεό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Κριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς πριν τις αμαρτίες ημών δάσποτας εχώρισον τις ανομίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών ενε και το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσι μην τα πλήματα ημών, ως και εμείς αφήνε τις οφλέτες ημών, και μη εισενένεις ημάς τους πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

ήδη αποδοκιμάσει την εκπαίδευση του αξίου τη Εθνική Κοινωνία Μακροβικά και τη Ελλάδα. Νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Η τεχερουβή μυστικός συγχωνίζοντες και της οποίου ο Τριάδος σε Άγιο Γήμπος θα τους πάσαν οι κοινωνίες. Η τεχερουβή μυστικός συγχωνίζοντες και της οποίου

της μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, ον χάρισε τες Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα.

0: λέει του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών.
1: Πάντων των Αγίων με πνημονέ.

Άνθρωπος ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέψει μη τη θεία.

0: Σον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα και άτος ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε ανέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά λύσε μας από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα,

0: Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν.
1: Μητέστε και στους πάντες.

0: νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Αυτοί μεταλαβώντες το Θείον Αγίον Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζωοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομαι το Κύριο.
1: Σας
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον

Επιθεώτας όσων το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους σου ή αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μάρφους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο, δόλεις της Εκκλησίας, ιερεύσεις άρχους την ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντα όρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν έξω του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνσει να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό.

0: και ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της παραχράντου και παραμόμου Αγίας αυτού Μητρός, ειν άμοι του τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες τιμίων δόξου, προφήτων δρόμου, καπιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου και πανευθύνων.

0: Ιμ και Άνης, των οσίων πατέρων ημών, ον Ουφρίου του Αιγυπτίου και Πέτρου του εν το άθο, ον και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα ημάς. Καλημέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 12 Ιουνίου, μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών Ονουφρίου του Αιγυπτίου. Περί τα τέλη του 4ου αιώνα, ο Άγιος Παφνούτιος, που ζούσε σε ένα μοναστήρι στην Αίγυπτο, έλαβε την έμπνευση να διεισδύσει βαθιά στην έρημο προκειμένου να βρει ανθρώπους του Θεού και να λάβει την ευλογία τους. Μετά από πορεία 4 ημερών σώθηκαν οι προμήθειές του και εξαντλήθηκε από την ασιτία. Ήλθε όμως άγγελος να τον ενδυναμώσει και τον οδήγησε μετά από 14 ημέρες, χωρίς να λάβει τροφή, σε έναν άνθρωπο με φοβερή όψη. Ήταν γυμνός και τριχωτός σαν ζώο, μη έχοντας περί την οσφή του τίποτε άλλο παρά μία ποδιά από κλαδάκια δένδρων. Έμοιαζε με πτώμα, τόσο αποσαρκωμένος ήταν από την άσκηση, και τα μαλλιά του, λευκά σαν το χιόνι, έφταναν μέχρι τη γη. Φώναξε με το όνομά του τον Παφνούτιο, ο οποίος είχε κρυφτεί, και αφού αντάλλαξαν άγιο ασπασμό, του εξιστόρισε το βίο του. Το διηγήθηκε ότι ήταν γιος του βασιλιά της Περσίας και ότι μετά τη γέννησή του, που είχε έλθει μετά από πολλά χρόνια προσευχών, ο πατέρας του είχε λάβει την αποκάλυψη να τον βαπτίσει, δίνοντάς του το όνομα Ονούφριος, και να τον οδηγήσει αμέσως σε ένα μοναστήρι της Αιγύπτου με σκοπό να τον αφιερώσει στην υπηρεσία του Θεού. Καθοδόν τον θύλαζε μία ελαφίνα, η οποία συνέχιζε να τον τρέφει με το γάλα της και στο μοναστήρι, μέχρι που έγινε 3 ετών. Στην υποδειγματική αυτή αδελφότητα, το παιδί μεγάλωσε με φόβο Θεού και αγάπη για τις εντολές του. Ακούγοντας να εγκομιάζουν διαρκώς τους αναχωρητές, τους συναμιλόμενους του προφήτη Ηλίου και του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, που εγκαταβιώνουν στην έρημο αποκλειστικά για το Θεό, στραμμένοι όλοι προς τα μέλλοντα αγαθά και δίχως καμία ανθρώπινη παραμυθία, κυριεύθηκε από ακόριστο πόθο να τους μιμηθεί.

Εγκατέλειψε τελικά μία νύχτα το μοναστήρι και στο δρόμο εμφανίστηκε σε αυτόν ο φύλακας άγγελός του μέσα σε φως απαστράπτων και του υποσχέθηκε να του σταθεί βοηθός μέχρι το τέλος της ζωής του. Τον οδήγησε σε Σπήλαιο, όπου ζούσε ένας γέροντας αναχωρητής εβραϊκής καταγωγής, ο Ερμίας, ο οποίος αφού τον κατάρτισε για λίγες ημέρες στην πολιτεία των Ερημητών, τον οδήγησε στον τόπο του αγώνα του, κοντά σε έναν φοίνικα και μία καθαρή πηγή. Έκτοτε τον επισκεπτόταν μία φορά το χρόνο μέχρι τη μακαρία ανάπαυσή του. Ο Άγιος Ονοφριός διεξήρεγε στον τόπο αυτό επί 70 χρόνια αδιάλειπτο αγώνα κατά της φύσεως, της ασθενείας, της αρκός και των δαιμόνων. Υπέμενε τον καύσωνα, το ψύχος της νύχτας και το χειμώνα, την πείνα, τις ασθένειες, προκειμένου να αποκτήσει τα επαγγελόμενα από τον Θεό αγαθά σε εκείνους που τον αγαπούν. Δεν του έλειψε ωστόσο ποτέ η θεϊκή αρρωγή, κάθε φορά που του ήταν αναγκαία. Όταν τα φορέματά του έπεσαν κουρελιασμένα, ο Κύριος φρόντισε να φυτρώσει σε όλο το σώμα του άφθονο τρίχωμα που τον προστάτεψε από τις αντιξοότητες του κλίματος και καθημερινά ένας άγγελος ερχόταν να του προμηθεύσει ψωμί για να τρέφεται. Στην ερώτηση του Παφνούτιου σχετικά με τη Θεία Μετάληψη, ο γέροντας αποκρίθηκε ότι κάθε Κυριακή ερχόταν άγγελος και έφερνε σε όλους τους αναχωρητές τη Θεία Κοινωνία, που τους επλήρωνε πνευματικής παραμυθίας και ενέργειας για να συνεχίσουν τα παλέσματά τους. Έχοντας εγκαταλείψει κάθε μέρημνα του κόσμου τούτου για να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας μόνο στο Θεό, δεν νιώθουμε, του είπε, ούτε πείνα, ούτε δίψα, ούτε άλλη θλίψη. Και όταν κάποιος μεταξύ μας επιθυμεί με νοσταλγία να ξαναδεί τους ανθρώπους, οι άγγελοι τον μεταφέρουν εν οπτασία στον παράδεισο, όπου βλέπει τον εαυτό του τόσο διάφανο μέσα στο θεϊκό φως που τον διαπερνά, ώστε λησμονεί όλους τους πόνους και με μεγαλύτερη ακόμη φλόγα ξαναρχίζει την άσκησή του.

Ονόφριος οδήγησε κατόπιν τον επισκέπτη του μέχρι μια καλύβα, όπου συνέχισαν τη συζήτηση μέχρι το βράδυ. Ο Παφνούτιος είδε τότε στο κελί ένα ψωμί που ο Θεός είχε στείλει για αυτούς, και αφού χόρτασαν, πέρασαν όλη τη νύχτα προσευχόμενοι. Το πρωί ο Ονούφριος αποκάλυψε στον επισκέπτη του ότι ο Θεός τον είχε στείλει για να φροντίσει για τον τάφο του, διότι είχε φτάσει η ώρα να απέλθει στην ουράνια πατρίδα του. Έδωσε λοιπόν εντολή στον Παφνούτιο να επιστρέψει στους ανθρώπους για να τους διδάξει την πολιτεία των ερημητών, ώστε να μπορέσουν να τους μιμηθούν, ο καθένας κατά τη δύναμή του. Αφού προσευχήθηκε, ξάπλωσε στη γη, η όψη του έλαμψε από φως που δεν ήταν του κόσμου τούτου, και ευωδία πλημμύρισε τον τόπο. Κατόπιν αντίχησαν κεραυνοί και άνοιξε ο ουρανός για να κάνει τόπο σε ολόκληρη τη στρατιά των αγγέλων που ερχόταν να παραλάβει την ψυχή του. Εν μέσω της εορταστικής αυτής συνοδείας ακούστηκε η φωνή του Χριστού, που προσκαλούσε την ψυχή του δούλου του να προσέλθει στη μακαριότητα. Καθώς ο Παφνούτιος έχινε άφθονα δάκρυα πάνω στο σκήνομα του οσίου αναχωρητού και αναρωτιόταν πώς να ανοίξει ένα μνήμα στο κατάξυρο έδαφος, πρόβαλαν δύο λιοντάρια που έσκαψαν γι' αυτόν έναν τάφο στον οποίο κατέθεσε το σώμα. Στο δρόμο της επιστροφής συνάντησε τέσσερις γέροντες που έμεναν σε σπήλαιο επί 60 χρόνια και πιο πέρα σε έναν παραδείσιο τόπο άλλους τέσσερις νέους ασκητές. Ήσαν ευγενείς από την Οξύριγχο, Άνω Αίγυπτο, που είχαν εγκαταλείψει τις θύραθεν σπουδές τους για να διδαχθούν στην ερημία την αληθινή σοφία. Ζούσαν χωριστά τις 5 ημέρες και ξαναβρίσκονταν την Κυριακή για να λάβουν τη Θεία Κοινωνία από έναν άγγελο. Παρά την επιθυμία του να μείνει μαζί τους, ο Παφνούτιος έπρεπε να συνεχίσει το δρόμο του και έφτασε τέλος στην Αίγυπτο, όπου έδωσε μαρτυρία ότι πράγματι οι άνθρωποι με σάρκα μπορούν να διάγουν βιωτή όμοια με εκείνη των αγγέλων. Πέρασε τον υπόλοιπο βίο του με τρόπο θεάρεστο και εκοιμήθη εν ειρήνη για να απέλθει στις αυλές των δικαίων.

0: του Οσίου Πατρός Σιμών Πέτρου του Αθωνίτου. Ο άλλος αυτός άγγελος της ερήμου ήταν στρατιώτης στην πέμπτη σχολή του Βυζαντινού στρατού. Κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας κατά των Αράβων εχμαλωτίστηκε στη Συρία και εγκλείστηκε στη δημόσια φυλακή της Σαμαρά, της πρωτεύουσάς τους, πάνω από τη Βαγδάτη. Η αθλειότητα του σκληρού αυτού εγκλεισμού τον έκανε να έλθει στον εαυτό του και θυμήθηκε ότι είχε τάξει στο Θεό να γίνει μοναχός, αλλά λησμονώντας την υπόσχεσή του είχε ακολουθήσει τη στρατιωτική σταδιοδρομία. Μετανόησε και παρακάλεσε τον Άγιο Νικόλαο, τον πρόθυμο μεσίτη όλων των απελπισμένων, να έλθει σε βοήθειά του, υποσχόμενος να γίνει μοναχός στη Ρώμη αν αποκτούσει την ελευθερία του. Μετά από μία εβδομάδα νηστείας και θερμής προσευχής, ο Άγιος Νικόλαος εμφανίστηκε σε αυτόν δύο φορές για να τον ενθαρρύνει, να εγκαρτερεί στην προσευχή και έτσι να εκβιάσει τη θεία ευσπλαχνία. Την τρίτη φορά φανερώθηκε μαζί με τον Άγιο Σιμεών τον Θεοδόχο και ανήγγειλε στο φυλακισμένο ότι ενώνοντας τις προσευχές τους είχαν πετύχει την απελευθέρωσή του. Ο γέροντας Σιμεών που ήταν ενδεδειμένος ως αρχιερέας της Παλαιάς Διαθήκης άγγιξε με τη χρυσή ράβδο του τα δεσμά του Πέτρου και αυτά αμέσως λύθηκαν όπως λιώνει το κερί στη φωτιά. Τον οδήγησαν έξω από τη φυλακή. Εκεί ο Άγιος Σιμεών έγινε άφαντος και ο Άγιος Νικόλαος τον οδήγησε μέχρι τη Ρώμη. Στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, κατά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής, ο Πάπας που είχε δασκαλευτεί σε ενύπνιο από τον Άγιο Νικόλαο, διέκρινε τον εκλεκτό του Θεού μέσα στο πλήθος, του είπε να πλησιάσει και τον έκυρε μοναχό δίνοντάς του το όνομα του Κορυφαίου των Αποστόλων. Πέρασε εκεί κάποιο διάστημα καταρτιζόμενος στη μοναχική πολιτεία και κατόπιν πήρε το πλοίο για να επιστρέψει στην Ανατολή. Κατά το ταξίδι ο Μακάριος στρεφόταν μόνο με μια ουγγιά ψωμί την ημέρα και έπινε θαλασσινό νερό γεννώντας το θαυμασμό των αυτών οι οποίοι έδειχναν απέναντί του μεγάλο σεβασμό. Μετά από μερικές ημέρες στη θάλασσα έπιασαν σκάλα σε ένα λιμάνι για να λάβουν προμήθειες όπου ο Άγιος θεράπευσε με την προσευχή του μια οικογένεια που είχε προσβληθεί από θανάσιμη επιδημία. Μία νύχτα, ενώ το καράβι ήταν αγκυροβολημένο σε ήσυχα νερά, είδε τη Θεοτόκο να του παρουσιάζεται εν δόξη έχοντας στο πλευρό της τον Άγιο Νικόλαο που την παρακαλούσε να υποδείξει στον προστατευόμενό του έναν τόπο πρόσφορο για να διάγει εκεί βίο θεάρεστο. Η Παναγία αποκρίθηκε «Δεν θα βρει ανάπαυση παρά μόνο στο όρος Άθο που βρίσκεται στο μετέχνιο Ανατολής και Δύσης και το οποίο μου παραχώρησε ο Υιός και Θεός μου με σκοπό εκείνοι που αποσύρονται από τη σύγχυση και τις μέρημνες του κόσμου να μπορούν εκεί να υπηρετούν τον Θεό απερίσπαστοι. Στο εξής θα ονομάζεται Άγιον Όρος και περιβόλη μου και μία ημέρα θα γεμίσει μοναχούς. Για εκείνους που θα υπομένουν εκεί με καρτερία τους πειρασμούς και τις θλίψεις, δοξάζοντας το όνομα του Υιού μου θα είμαι η πρόνοιά τους, σύμμαχος στους αγώνες τους, φάρμακο και παρηγορία στον κόσμο τούτο και την ημέρα της κρίσεως θα αναλάβω την υπεράσπισή τους για να λάβουν συγχώρηση για τις αμαρτίες τους». Έφτασαν σύντομα εν όψη του νότιου ακροτηρίου του Άθο και το πλοίο Έφνης έμεινε ασάλευτο παρά τους ευνοϊκούς ανέμους. Μαθαίνοντας το όνομα του βουνού αυτού, ο Όσιος αποκάλυψε στους συντρόφους του ότι έπρεπε να τους αφήσει για να εγκατασταθεί εκεί. Με δάκρυα στα μάτια τον έβγαλαν στην ακτή και ο Πέτρος, κάνοντας τρεις φορές το σημείο του σταυρού, έκανε να κινηθεί το καράβι που αναχώρησε αφήνοντάς τον μόνο σε τούτον τον έρημο και απόκριμνο τόπο. Με πολύ κόπο ανέβηκε την πλαγιά και έφτασε σε ένα μέρος επίπεδο και ανοιχτό όπου βρήκε κατασκότεινο σπήλαιο περιβαλλόμενο από πυκνή βλάστηση που ήταν καταφύγιο ερπετών και άντρο δαιμόνων. Παρατάφτε εγκαταστάθηκε εκεί έχοντας όλη του την εμπιστοσύνη στο Θεό. Την δεύτερη ημέρα ο διάβολος, μην μπορώντας να υποφέρει το θυμίαμα της αδιάλειπτης προσευχής του, έστειλε εναντίον του τη στρατιά των δαιμόνων που προσπάθησαν να τον τρομάξουν με θορύβους, κραυγές και εκτοξεύοντας βέλη και πέτρες. Έτοιμος να παραδοθεί στο μαρτύριο, ο Όσιος παρέμεινε ακλόνητος και μόλις επικαλέστηκε το όνομα της Θεοτόκου, τα δαιμονικά φάσματα έγιναν καπνός. 50 μέρες αργότερα τα πνεύματα του σκότους κινητοποίησαν εναντίον του όλα τα ερπετά και τα αγρίμια του βουνού, αλλά ο στρατιώτης του Χριστού τα αποθούσε με το σημείο του Σταυρού και την επίκληση του ονόματος του Θεού. Αντί να τον τρομάξουν, οι επιθέσεις αυτές τον στερέωναν στην άγια απόφασή του, ώστε μέρα με την ημέρα πρόκοβε στην αρετή. Αμέριμνος και απερίσπαστος, μπορούσε να συγκεντρώνει στην καρδιά του τις δυνάμεις της ψυχής του και να παρουσιάζει το νου του ενώπιον του Θεού σε καθαρωτάτη προσευχή. Η καρδία του γινόταν τότε άλλος ουρανός, όπου η Θεία Χάρις έριχνε τις απαστράπτουσες ακτίνες της, οι οποίες απλώνονταν εν συνεχεία στο σώμα του. Όμως παρόμοιες πρόοδοι έκαναν έξαλλο τον δαίμονα, που δεν ήθελε να ομολογήσει την ήττα του. Μετά από έναν χρόνο εμφανίστηκε στον ερημίτη, παίρνοντας την όψη ενός από τους νεαρούς υπηρέτες του, και προσπάθησε να τον πείσει να εγκαταλείψει το όρος, θυμίζοντάς του τους γονείς του που θρηνούσαν και υποσχόμενος να το βρει στην πόλη άλλα μοναστήρια εξίσου ήσυχα. Ο Όσιος συγκινήθηκε, αλλά του απάντησε: «Να ξέρεις πως δεν με οδήγησε εδώ ούτε άγγελος ούτε άνθρωπος, αλλά μόνο ο Θεός και η Παναγία Θεοτόκος. Δίχως την εντολή της δεν μπορώ να εγκαταλείψω το ερημητήριο τούτο». Μόλις άκουσε το όνομα της Θεοτόκου, ο δαίμονας εξαφανίστηκε. 7 χρόνια αργότερα εμφανίστηκε πάλι, μεταμορφωμένος σε άγγελο φωτός, με γυμνή ρομφαία στο χέρι, μπροστά στην είσοδο της σπηλιάς, αναγγέλλοντας τον Όσιο ότι του έφερνε στέφανο δόξης, διότι είχε ξεπεράσει τους προφήτες και τους Αγίους με τους αγώνες και τις προσευχές του. Προσέθεσε ότι έπρεπε τώρα να επιστρέψει στον κόσμο για την οικοδομή και σωτηρία πολλών ανθρώπων. Ο Όσιος Πέτρος απάντησε: «Ποιος είμαι εγώ, ένα σκυλί για να έρθει προς εμένα ένας άγγελος?» Και για μία φορά ακόμη ο δαίμονας στράπηκε σε φυγή, σαν να τον είχε κάψει η ταπεινοφροσύνη του ανθρώπου του Θεού. Την επόμενη νύχτα η Θεοτόκος εμφανίστηκε σε αυτόν μαζί με τον Άγιο Νικόλαο και του είπε: «Στο εξής, μη φοβάσαι πια». Και του υποσχέθηκε ότι κάθε 40 ημέρες θα ερχόταν ένας άγγελος να του φέρνει για τροφή ουράνιο μάνα. Έχοντας απονεκρώσει τις πηγές των παθών και ενδεδειμένος κατά χάριν την αισθήτα της απαθίας, ο Όσιος πέρασε έτσι 53 χρόνια στην ησυχία. Υπέφερε άκοπα τις ανοιξοότητες του κλίματος και την ηρεμία, διότι η πνευματική θεωρία ήταν για αυτόν τροφή, ένδυση και παραμυθία. Θέστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε.

Χριστέ μου, η Εκκλησία σου, με αίματα στολισμένη, που οι μάρτυρες σου χύσανε στον κόσμο εξακουσμένη, με την Πορφύρα βασιλιά και με τη Βύσσο μοιάζει, και προς εσένανε, Χριστέ, Θεέ μας ανακράζει, να αποστείλεις, Κύριε, σε μας τον νυκτυρμό σου, που σε τιμούμε κι είμαστε πιστός λαός δικό σου. Στην πολιτεία σου αυτή ειρήνη να δωρήσεις, και στις ψυχές μας το έλεος, το μέγα, να χαρίσεις.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 12 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Σαν σήμερα, το 1798, Ρήγας Φεραίος, συγγραφέας, πολιτικός, στοχαστής και επαναστάτης, πρόδρομος της Ελληνικής Επανάστασης και πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού, στραγγαλίζεται από τους Οθωμανούς σε φυλακή του Βελιγραδίου. Το 1910 πεθαίνει από γαστροραγία ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης Διονύσιος Καστρινογιαννάκης, ένας από τους πλέον εξέχοντες και χαρισματικούς ιεράρχες της Εκκλησίας Κρήτης. Πληθωρική προσωπικότητα με σπάνια πνευματικά και καλλιτεχνικά χαρίσματα και με έντονη την παρουσία του όχι μόνο στα εκκλησιαστικά πράγματα της Κρήτης αλλά και στους απελευθερωτικούς αγώνες των τελευταίων χρόνων της τουρκοκρατίας και στα πολιτικά δρόμενα της περίοδου της κρητικής αυτονομίας. Εύστοχα αποκλήθηκε στρατιώτης του Χριστού και της πατρίδας.
1: Το 1920 πεθαίνει στην Αθήνα ο Νικόλαος Ζορμπάς, Έλληνας στρατιωτικός επικεφαλής του κινήματος στο Γουδί το 1909. Ο Ζορμπάς πρωτοστάτησε στην ίδρυση του στρατιωτικού συνδέσμου, μιας κίνησης με στρατιωτικά και πολιτικά αιτήματα όπως αναδιοργάνωση του στρατού, απομάκρυση μελών της βασιλικής οικογένειας από τη διοίκηση του στρατεύματος και εξυγίανση της πολιτικής ζωής του τόπου.
0: Το 1929 γεννιέται η Άννα Φρανκ, Γερμανοεβραία, ένα από τα πιο γνωστά και πολυσυζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιό της είναι ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία παγκοσμίως.
1: Το 1955, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμανλή, αρχίζει η απομάκρυση των τροχιοδρόμων από την Αθήνα, οι οποίοι αντικαθίστανται από τα τρόλεϊ.
0: Το 1964 ο Νέλσον Μαντέλα καταδικάζεται σε ισόβια από το ρατσιστικό καθεστώς της Νοτίου Αφρικής.
1: Το 1975 η Ελλάδα υποβάλλει επίσημη αίτηση ένταξης στην ΕΟΚ.
0: Το 1991 ο Μπόρις Γέλτσιν εκλέγεται πρόεδρος της Ρωσίας. Είναι ο πρώτος εκλεγμένος ηγέτης στη χιλιετή ιστορία της χώρας.
1: Το 1996 η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας, ορισμένα λάδια και μερικά φρούτα και λαχανικά αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης.
0: Το 2004 η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλου.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μεγάλη μέρα και σημερινή, μεγάλη γιορτή, η εορτή των Αγίων Πάντων. Με τη σημερινή γιορτή τελειώνεται η περίοδος του Πεντηκοσταρίου. Γι' αυτό καλό θα είναι να κάνουμε μερικές σκέψεις στο πώς και γιατί καθιερώθηκε η μεγάλη αυτή εορτή της Εκκλησίας μας και στη συνέχεια να αναφερθούμε σε αυτήν πιο διεξοδικά. Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή ότι ο προφήτης Ηλίας κάποια στιγμή νόμισε ότι δεν υπήρχε άλλος άνθρωπος στον κόσμο εκτός από τον εαυτό του που να πιστεύει στο Θεό και να αγωνίζεται για το Άγιο θέλημά του. Βλέποντας τη γενική κατάπτωση και αποστασία των ανθρώπων του καιρού του, απελπίστηκε, απογοητεύτηκε και γεμάτος παράπονο κράβγασε, θα λέγαμε, προς το Θεό. «Υπολέλημε εγώ μονότατος», όπως αναφέρει το 3 Βασιλειών 19, κεφάλαιος 10 στίχος. «Κύριε», λέει, «απέμεινα μόνος, τελείως μόνος μου. Κανένα άλλο δεν βλέπω να πιστεύει στο όνομά σου». Βέβαια είναι αλήθεια ότι ο προφήτης Ηλίας έπεσε έξω στις προβλέψεις και στις εκτιμήσεις του. Ο Θεός του αποκάλυψε ότι υπήρχαν ακόμη 7.000 πιστοί που δεν έκλειναν γόνι το Βάαλ. Δεν πίστευαν δηλαδή στον πολυθεϊστικό Θεό Βάαλ. Ανάλογο παράπονο με τον Ηλία θα μπορούσαμε να εκφράσουμε σήμερα και εμείς οι χριστιανοί. Καταπτωημένοι από την εντυπωσιακή εξάπλωση της αμαρτίας και της προκλητικής καταφρονήσεως του νόμου του Θεού. Και είναι αλήθεια αυτό. Αλλά αντί να απελπιστούμε ή και να παρασυρθούμε ακόμη με τη σκέψη ότι αφού όλοι έτσι σκέπτονται και ζουν, άρα έτσι πρέπει και εμείς να σκεπτόμεθα και να ζούμε, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι όπως και στην εποχή του Ηλία, έτσι και στη δική μας τη σύγχρονη εποχή, παρά τη φαινομενική κατάπτωση των ηθών και την απιστία, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που δεν έκλειναν γόνι το Βάαλ. Υπάρχουν όχι απλώς ευσεβείς, αλλά άγιοι άνθρωποι. Άγιοι με όλη τη σημασία της λέξεως, οι οποίοι όμως είναι άγνωστοι, όπως και στην εποχή του Ηλία. Και αυτοί οι άγνωστοι άγιοι είναι ο λόγος που θεσπίστηκε η εορτή σημερινή, η εορτή των Αγίων Πάντων. Ανοίγοντας το Πεντηκοστάριο, το βιβλίο δηλαδή της Εκκλησίας μας που περιέχει τους ύμνους των εορτών από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι και τη σημερινή ημέρα, την Κυριακή των Αγίων Πάντων, θα δούμε στο συναξάρι της ημέρας να γράφονται τα εξής. Πρώτον, ότι οι πατέρες εθέσπισαν την εορτή αυτή μια εβδομάδα μετά την Πεντηκοστή για να φανερωθούν στον κόσμο οι καρποί του Αγίου Πνεύματος, για να φανερωθούν τα χαρίσματα και η δύναμη που μοίρασε ο Παράκλητος στους πιστούς, καθιστώντας τους έτσι Αγίους. Έτσι βλέπουμε, ήδη από την ημέρα της Πεντηκοστής, οι Απόστολοι να μιλούν ξένες γλώσσες. Ο Πέτρος, ο οποίος απαρνήθηκε και το Χριστό τρεις φορές, τις δύο μάλιστα μπροστά σε δύο υπηρέτριες της αυλής του αρχιερέα, αμέσως μετά την Πεντηκοστή βγάζει την πρώτη ομιλία του και μιλάει για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, για τη θεότητα του Χριστού, ότι αυτός ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας και ελέγχει τους Ιουδαίους για το ανουσιούργημα που διέπραξαν. Πού βρήκε τη δύναμη ο Πέτρος και αυτό το θάρρος? Ήταν η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Το ίδιο και οι πράξεις των μεθεπόμενων Αγίων. Γι' αυτό ακριβώς μετά την Πεντηκοστή
εορτάζομαι τους Αγίους Πάντες. Ένας δεύτερος λόγος είναι ο λόγος που θεσπίστηκε η εορτή αυτή, είναι γιατί επιβαλόταν όλοι οι Άγιοι που τιμώνται χωριστά να συναχθούν σε μια εορτή κοινή, για να φανεί με αυτόν τον τρόπο ότι όλοι μαζί αγωνίστηκαν για το ίδιο πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό και Σωτήρα, σε ένα κοινό στάδιο, το στάδιο της χριστιανικής αρετής, και ενός Θεού δούλοι ήσαν και από αυτόν αξίως έλαβον τους στεφάνους της νίκης. Έτσι η κοινή αυτή εορτή είναι μια παρόρμηση, αλλά και μια ελπίδα ότι όλοι οι πιστοί, αν αγωνιστούν, αν αγωνιστούμε όπως αγωνίστηκαν εκείνοι, θα απολάβουν, θα απολάβουμε δηλαδή όλοι και εμείς και αυτοί τους στεφάνους της εν Χριστώ νίκης και της κατά Θεόν τελειώσεως. Οι πράξεις των Αποστόλων στο πρώτο κεφάλαιο 15 στίχο μας λένε ότι οι πρώτοι πιστοί, 120 των αριθμών, όλοι έλαβαν το Άγιον Πνεύμα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής και όλοι ζήσανε την εμπειρία της Θεώσεως. Συνεπώς, η αγιότητα δεν είναι μόνο για κάποιους εκλεκτούς, αλλά για όλους τους χριστιανούς. Γιατί όχι λοιπόν και για μας? Ένας τρίτος λόγος για τον οποίο θεσπίστηκε η ημέρα, ένας τελευταίος λόγος λοιπόν που προκάλεσε τη σύσταση της συλλεκτικής αυτής εορτής είναι ο εξής. Υπάρχουν Άγιοι που είναι γνωστοί και τιμώνται με τις πανηγύρις από την Εκκλησία, με τα πανηγύρια που είναι αφιερωμένα δηλαδή σε αυτούς. Υπάρχουν όμως και Άγιοι άγνωστοι και αφανείς. Κάποιους τους γράφει η ιστορία. Όλοι τους όμως γράψανε την ιστορία της Εκκλησίας. Αυτούς λοιπόν τους αγνώστους Αγίους τους γιορτάζει η Εκκλησία μας μαζί με τους γνωστούς. Αυτός ο τελευταίος λόγος είναι και πολύ βασικός αλλά και ενθαρρυντικός. Μας αποκαλύπτει αυτό που αποκάλυψε στον Ηλία ο Θεός, ότι πάντα υπάρχουν Άγιοι, όπως σε μέρη έρημα που δεν υπάρχει ίχνος νερού, εάν κάνουμε γεώτρηση βρίσκουμε νερό, έτσι και στην έρημο της κοινωνίας μας, την κατάξερη από τους ανέμους του ηλισμού, της αθεΐας και της απιστίας, υπάρχουν φλέβες αγιότητας, μόνο που πρέπει να ψάξουμε για να τις βρούμε. Και όχι μόνο άγνωστοι Άγιοι, αλλά και γνωστοί υπάρχουν. Έτσι στον αιώνα μας, στον αιώνα που μόλις πέρασε, είχαμε παραδείγματος χάρη τον Άγιο Σάββα της Καλύμνου, τον Άγιο Νεκτάριο, τον Μεγάλο Άγιο Σύγχρονο της Εκκλησίας μας, τον Εγίνης, πολλούς αναρρύθμιτους Αγίους στη Ρωσία, οι οποίοι αγίασαν κατά τους χρόνους που επικράτησε ο άθεος μαρξισμός. Γιατί όχι στις μέρες μας, όπως ο Μεγάλος Άγιος των ημερών μας ο Παΐσιος ή ο επίσης Μεγάλος Άγιος Πορφύριος. Ενώ όμως είναι ενθαρρυντικός, αγαπητοί μου, ο τελευταίος λόγος της συστάσεως της εορτής, είναι συγχρόνως και ελεγκτικός και αφυπνιστικός για μας τους ράθυμους και ατσιδείς, τους τεμπέλιδες δηλαδή χριστιανούς. Διότι η ύπαρξη γνωστών και αγνώστων Αγίων μας ενθαρρύνει μεν, αλλά και μας κρίνει και μας καταδικάζει. Αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος την περίπτωση του πλούσιου νεανίσκου που δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον Χριστό γιατί είχε κτήματα πολλά. Ερώτησε τότε ο Πέτρος τον Χριστό, «Ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα
και οικολουθήσαμένση, τι άρα έστε ημίν? Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, αμήν λέγω ημίν, ότι εμείς οι ακολουθήσαντες μη εν την παλινηγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και εμείς επί 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 19ο κεφάλαιο, 28 στίχο. Θα καθίσουν λοιπόν οι Άγιοι και θα μας κρίνουν, όπως αναφέρεται και στην Αποκάλυψη, και είδων θρόνους και εκάθισαν επ' αυτούς και κρίμα εδόθη αυτής. Ποιοι είναι αυτοί στους οποίους αναφέρεται η Αποκάλυψη? Είναι οι Άγιοι που μαρτύρησαν για τον Χριστό, αυτοί που δεν προσκύνησαν τον διάβολο στις ποικίλες μορφές του και στις εμφανίσεις του και δεν έλαβαν το χάραγμα του Αντιχρίστου. Πώς θα μας κρίνονται οι Άγιοι? Όχι ότι θα εκφέρουν δικαστική απόφαση. Κριτής είναι μόνον ο Χριστός. Θα μας κρίνουν όμως με το παράδειγμά τους και με τη θυσία τους. Λέγει ο Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ότι στη Δευτέρα Παρουσία θα κατακρίνουν τη γενιά του Χριστού που δεν πίστευσε σε Αυτόν οι Νινεβίτες, διότι επίστευσαν στο κήρυγμα του προφήτη Ιωνά και μετανόησαν. Θα τους κατακρίνει επίσης η βασίλισσα του Σαβά, διότι ήλθε από τα βάθη της γης για να γνωρίσει τον Σολομώντα που ήταν απλός άνθρωπος, ενώ αυτοί δεν ενδιαφέρθηκαν να γνωρίσουν τον Θεάνθρωπο Χριστό. Να λοιπόν η ενθάρρυση και ο έλεγχος και η κρίση των Αγίων για μας.

Συνεχίζοντας, αγαπητοί μου, την ομιλία για τους Αγίους Πάντας, θα λέγαμε ότι η Κυριακή των Αγίων Πάντων είναι η συνέχεια της εορτής της Πεντηκοστής. Και αυτό σημαίνει ότι όλοι οι Άγιοι του Θεού, από κτίσεως κόσμου μέχρι και σήμερα, είναι η συνέχεια αυτής της μεγάλης γιορτής. Είναι η ίδια η Πεντηκοστή για τον κάθε ένα χωριστά και για όλους μαζί. Δηλαδή, ό,τι θαυμαστό και υπέραμπρο συνέβη στους Αποστόλους εκείνη την ημέρα που γιορτάσαμε την περασμένη Κυριακή, την Κυριακή της Πεντηκοστής δηλαδή, γίνεται και στον κάθε χριστιανό από μας όταν βαπτίζεται, όταν λαμβάνει το Άγιο Χρίσμα, όταν κοινωνεί των Αχράντων Μυστηρίων, όταν μετανοώντας λαμβάνει την συγχωρητική ευχή, όταν ομολογεί τον Χριστόν ως Θεάνθρωπο Κύριο, ως Σωτήρα και Θεό Αληθινό, και την ομολογία του αυτή την διακηρύσει με το στόμα του, με τη ζωή του, γιατί όχι πολλάκις και με το αίμα του. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Κύριος έτσι μας άρχισε το Ευαγγέλιο το σημερινό, το Ευαγγέλιο της ημέρας, το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα δηλαδή. «Πας ουν όστις ομολογήσει εν εμή, έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό, έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής». Στο «πας όστις» ανήκουν όλοι οι Άγιοι, και οι προφήτες, και οι Απόστολοι, και οι μάρτυρες, και οι όσοι, αλλά και όλοι οι αγωνιζόμενοι πιστοί χριστιανοί μέσα στον κόσμο. Επομένως και εμείς όλοι που κατακλείζουμε τους ιερούς ναούς, που γεμίζουμε με συνέστηση τα εξομολογητήρια και που κάνουμε τον καλό αγώνα της πίστεώς μας προς τον Χριστό και την Ορθόδοξη Εκκλησία Του. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των Αγίων είναι η ομολογία τους και η πίστη τους προς τον Χριστό, ανεξάρτητα από τους διαφόρους τρόπους ομολογίας του που έκανε ο καθένας. Και πρώτον, οι προφήτες έδωσαν μαρτύρια και μαρτυρία την ομολογία, και αυτό το μαρτύριο ότι θα έλθει κάποια εποχή που θα ανατείλει η σωτηρία διαμέσου του ερχομένου, του αναμενόμενου Μεσσία, του Ιησού Χριστού. Δεύτερον, οι Απόστολοι. Οι Απόστολοι έδωσαν πάλι στον απογοητευμένο κόσμο την διαβεβαίωση και την μαρτυρία ότι ο καινούργιος αιώνας ήλθε με την ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του παθώντος και αναστάντος εκ νεκρών την τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς, και του αναλυφθέντος εν δόξη εις τους ουρανούς. Και τρίτον, οι υπόλοιποι των Αγίων, των μαρτύρων, των ομολογητών, των οσίων, των πατέρων και των αναρρύθμιτων ανωνύμων απλών αγωνιζομένων χριστιανών, έδωσαν και δίδουν την μαρτυρία και την διαβεβαίωση ότι είναι δυνατόν και σήμερα ο οποιοσδήποτε χριστιανός με την έμπρακτή του μετάνοια μέσα στην Εκκλησία να βιώσει και να ζήσει τη νέα εν Χριστώ Ιησού ζωή. Είναι δυνατόν να προγεύεται της Βασιλείας των Ουρανών και να ζει τον αραβόνα του Αγίου Πνεύματος και την Θεία Υιοθεσία, και ότι πλέον είναι κληρονόμος αυτής της Βασιλείας του Θεού Πατρός. Αυτό βέβαια κάτι προϋποθέτει. Προϋποθέτει καθημερινό ασκητικό πνευματικό αγώνα για να καθαριστεί ο χριστιανός από τα πάθη του. Και μην νομίζουμε ότι έχουμε τέτοια λίγα. Έχει ο καθένας μας πάρα πολλά. Να τηρεί δηλαδή ο καθένας τις ευαγγελικές εντολές που δεν τις τηρεί. Να καλλιεργεί ζωντανή την πίστη του με έμπρακτη την αγάπη προς τον πλησίον, με ζήλο για ελεημοσύνη και συμπαράσταση στον πονεμένο,
Και αυτά βέβαια τα βλέπουμε πολύ σπάνια. Επίσης απαιτείται αγώνας για αγρυπνία των αισθήσεων, για συγκράτημα της γλώσσας, ιδιαίτερα, που όλη την ημέρα κουτσομπολεύει και κατακρίνει. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε διευχών στην εκκλησία και αμίσως έρχεται η μαύρη χάρις και μπερδεύεται στη γλώσσα μας και κάνουμε τον εό μας χάβρα των Ιουδαίων. Αγώνας λοιπόν για καθαρότητα του νου μας, για ταπεινό φρόνημα, για συνεχή προσευχή, για συμμετοχή στα μυστήρια, για αγνότητα και σοφροσύνη και για τόσα πολλά άλλα. Βέβαια, έχει θλίψεις ο ευσεβής χριστιανός. Έχει και βάσανα και στεναχώριες και πολλούς πειρασμούς. Παρ' όλα αυτά όμως, ο Θεός τον αξιώνει επειδή κρατά την ομολογία της πίστεως να παρομοιάζεται κατά δύναμη με τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Διότι όπως εκείνοι έβλεπαν την πρώτη έλευση του Μεσσία Ιησού Χριστού εν οράση, έτσι και ο σημερινός Ορθόδοξος Χριστιανός βλέπει να έρχεται η δευτέρα παρουσία του Κυρίου, αφού ο Κύριος εγγύς. Και μάλιστα με την πρόγευση της Βασιλείας των Ουρανών,

θυσία του Χριστού. Και τρίτον, είναι οι μάρτυρες, αφού θυσιάζει συνεχώς τον εαυτό του για την αγάπη του Χριστού και για την μαρτυρική του ομολογία, σφραγίζει τη νέα ζωή που έφερε στον κόσμο ο Θεάνθρωπος Χριστός. Αυτό κάνει ο μάρτυρας. Έτσι με τον προσωπικό του αγώνα ο καθένας από μας καθίσταται και προφήτης και μαθητής και Απόστολος Ιησού Χριστού και συγχρόνως ένας καθημερινός μάρτυρας και ομολογητής της πίστεώς του. Και επειδή είναι ζωντανό μέλος της Εκκλησίας του Χριστού, ανασταίνεται ή συναναστένεται και συναναλαμβάνεται στους ουρανούς μαζί με τον Ιησού Χριστού. Γιατί ο Ιησούς είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, του οποίου και εμείς είμαι θαμέλη της. Αλλά ο Ιησούς Χριστός ανελήφθη στους ουρανούς μαζί με το αναστημένο και θεωμένο σώμα του. Γι' αυτό, λέγει κανείς, λέγομαι, συναναστένεται και συναναλαμβάνεται, που είναι αυτό το θεωμένο σώμα του, η Εκκλησία του. Δηλαδή εμείς, εσείς αγαπητοί ακροατές, εγώ, ο αμαρτωλότατος πάντων και όλοι μας. Έτσι λοιπόν και οι Άγιοι Πάντες που είναι ενωμένοι με τον Χριστό είναι μέλη του αναστημένου σώματός του, γι' αυτό έχουν και την αγιαστική χάρη του Ιησού Χριστού. Πολλές φορές προσκυνούμε λείψανα Αγίων και αυτά ευωδιάζουν. Πιστεύω πολλοί από εσάς, αν όχι όλοι, θα έχετε νιώσει αυτή την ευωδία προσκυνώντας ιερά λείψανα. Το ιερό αυτό λείψανα ευωδίασε από τη χάρη του Χριστού, από εκείνον το οποίον προσέφερε, εκείνος ο Άγιος δηλαδή όσο ζούσε σε αυτόν εδώ τον κόσμο, για την αγάπη του Χριστού. Έτσι λοιπόν, όταν ο Κύριος ανελήφθη στους ουρανούς, τον ανέλαβε μαζί του και τη χάρη του, την χάρη του Ιησού Χριστού την άφησε στα τίμια οστά του. Έτσι συμβαίνει με όλα τα οστά των Αγίων. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν, ασπαζόμενοι τα ιερά λείψανα των Αγίων, ασπαζόμαστε την χάρη του Αναστάντος Ιησού Χριστού που απορρέει μέσα από αυτά. Γι' αυτό και τα θαύματα δεν τελειώνουν και ούτε θα τελειώσουν ποτέ. Θα καταλάβουμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Θα την καταλάβουν εκείνοι που ψηφίζουν νόμους και θέλουν να καίνε τους νεκρούς. Ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία αγιάζεται και αυτό το πρόσχομεν τα Άγια της Αγίης ανήκει σε όλους μας. Αυτό το της Αγίης είναι για όλους εμάς. Επομένως, τα τίμια λείψανα αγιάζονται, καθιερώνονται και ευωδιάζουν από τον Ιησού Χριστό. Αν τα κάψουμε, αγαπητοί μου, από όσα μέχρι τώρα είπαμε, βγαίνει ένα μικρό συμπέρασμα ότι κάθε αγωνιζόμενος πιστός χριστιανός πρέπει να ακολουθεί τα χνάρια των Αγίων Πάντων. Γι' αυτό και οι νηπτικοί πατέρες μας καλούν όλους εμάς να ενεργοποιήσουμε την ομολογία στον κόσμο αυτό τον οποίο ζούμε. Με ποιο τρόπο? Πρώτον, στα χέρια μας, μας λένε οι πατέρες, κρατάμε από το Άγιο Βάπτισμα φως, τη χάρη του Θεού δηλαδή. Αυτό είναι και το σύμβολο της λαμπάδας που κρατάει ο ανάδοχος ή το παιδάκι στη βάπτιση. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση αυτό το φως να το αφήσουμε πάντοτε να λάμπει και μέσα μας και γύρω μας, έστω κι αν αυτό μας τυχήσει και αυτή ακόμα τη ζωή μας. Και αν ακόμα μοιάσει αυτό φως με λιχνάρι θα μπω, γιατί είμαστε αδύνατοι και φτωχοί σε αρετές, γιατί είμαστε αμαρτωλοί, που τρεμοσβήνει σαν την πηγολαμπίδα αυτό το φως μέσα στο σύγχρονο κόσμο που ζει στο σκοτάδι της αμαρτίας και των παθών. Το έργο μας είναι να το περιφέρουμε.

φέρουμε και να το διατηρούμε έστω και τρεμάμενο αυτό το φως της πηγολαμπίδος, αλλά πάντοτε αναμένο. Και τότε ποιος ξέρει. Κάποιος μπορεί να το πλησιάσει αυτό το φως και να ανάψει το δικό του σβηστό λιχνάρι από τη δική μας πηγολαμπίδα. Και δεύτερον, έχουμε τη φωνή της ψυχής μας, τη φωνή του λόγου μας, αυτή τη φωνή του Θεού, που πρέπει να την ενεργοποιήσουμε και ο λόγος μας να είναι λόγος Θεού και όχι όπως συμβαίνει πολλές φορές, ο λόγος μας να είναι λόγος αλογίας. Ένα τρίτο σημείο. Όλοι μας ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί που συμμετέχουμε στα Άγια Μυστήρια έχουμε μέσα μας τη φλόγα της Πεντηκοστής. Και επειδή ο κόσμος που ζούμε είναι πονηρός, είναι φύλαυτος, αδιάφορος και ψυχρός σαν τις παγοκολόνες, γι' αυτό και εμείς αυτή τη φωτιά της Πεντηκοστής θα πρέπει να την προσφέρουμε στον καθένα μας, στον πλησίο μας, στον αδελφό μας. Και ποιος ξέρει, μπορεί κάποιος να την πλησιάσει, να ζεσταθεί από τη φλόγα της Πεντηκοστής, από τη Θεία Χάρη, να λιώσουν οι πάγοι των παθών της ψυχής του και έτσι να σωθεί. Ποιος ξέρει αλήθεια. Και ένα τέταρτο σημείο. Να χρησιμοποιούμε όλοι μας την πνευματική μάχαιρα του πνεύματος. Πιθανόν το πρώτο ή το δεύτερο χτύπημα που καταφέραμε με το μαχαίρι αυτό στον αιώνιο εχθρό της ψυχής μας να ήταν χωρίς αποτέλεσμα. Ή προσέξτε, να εφαίνεται ότι το χωρίς αποτέλεσμα. Εμείς όμως θα εντείνουμε όλες μας τις προσπάθειες με την ελπίδα ότι θα πλήξουμε όσο το δυνατόν γίνεται βαθύτερα αυτό τον αιώνιο εχθρό της ψυχής μας. Τον Αντίχριστο δηλαδή. Και έτσι θα τον αχριστέψουμε, γιατί έχουμε και την εντολή του Κυρίου μας να χρησιμοποιούμε πάντοτε αυτού του είδους την μάχαιρα. Την μάχαιρα του πνεύματος. Ω εστί ρήμα Θεού. Και έτσι ο Χριστός θα μας καταστήσει σύγχρονους και προφήτας και αποστόλους και ευαγγελιστές και μάρτυρες. Γι' αυτό το ρήμα Θεού που είναι ο ευαγγελικός λόγος, ο λόγος της σωτηρίας, οφείλουμε να τον προσφέρουμε παντού και πάντοτε, ευκαίρος και ακαίρος, για να τονώνεται ο αγώνας μας, για να αυξάνεται η πίστη μας, για να δυναμώνει η ζωντανή μας ομολογία στον Χριστό. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, αγαπητοί μου χριστιανοί, ο φωτισμός που έχουμε από τον Θεό πρώτον, η φωνή μας που διακηρύσει την αλήθεια της πίστεώς μας, δεύτερον, η φλόγα της Πεντηκοστής που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, τρίτον, η χρήση της μάχαιρας του Πνεύματος, ο εστήριμα Θεού, τέταρτον, η ομολογία και το μαρτύριο, πέμπτον, οι καθημερινές θυσίες, έκτον, ο πνευματικός μας αγώνας, έβδομο και η ζωντανή μας συμμετοχή στα μυστήρια, όγδον, και όλα μαζί αυτά και άλλα πολλά ήταν και είναι η μαρτυρική ομολογία της ζωής και της δράσεως των Αγίων Πάντων, αλλά και της δικής μας ομολογίας. Να προσευχηθούμε να μας αξιώσει ο Πανάγαθος Θεός μας όλους, να δίδουμε με όλα τα μέσα την ομολογία της νέας ζωής που έφερε ο Χριστός στον κόσμο, για να δεχθούμε χάρη τη Θεού πάντα από το στόμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού κατά την Δευτέρα αυτού παρουσία. Το πότε θα γίνει βεβαίως δεν το γνωρίζουμε, μπορεί και αύριο, μπορεί και σήμερα. Εμείς όμως να ακούσουμε τη δική του διαβεβαίωση και ομολογία. Ποια να είναι αυτή? Θα ομολογήσω καγό εν αυτό για τον καθένα μας χωριστά, έμπροσθεν του πατρός μου
του εν ουρανής. Μακάρι να συμβεί αυτό, αγαπητοί φίλοι. Και ευχόμεθα πάντα οι Άγιοι Πάντες, οι οποίοι αποτελούν οδοδείχτες για μας, φάρους, να είναι εκείνοι που θα μας κατευθύνουν, θα μας καθοδηγούν για το δικό μας προσωπικό ανέβασμα εκεί που εκείνοι μπόρεσαν να ανέβουν με τη δική τους προσπάθεια και την χάρη του Θεού. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Ευχαριστούμε και τον Παντελή που και σήμερα κουράστηκε μαζί μας. Χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Ξύπνα, είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
3: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
4: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
4: Ακριβώς, αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
3: Ωραία, να πάμε κι εμείς.
4: Ηρέμησε Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια, και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
5: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
2: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
4: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ.
2: Κι εγώ.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Φορέων της Φορτέτσας συνδεόμαστε και δρούμε, συνεχίζοντας για τρίτη χρονιά τη δράση του, που στοχεύει στην πρόληψη και αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Σκαλίζω το χθες, ανακαλύπτω το σήμερα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, ώρα 7, στο Πνευματικό Κέντρο και το Προάβλιο της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού Φορτέτσας.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον ένατον. Και εμβάσεις πλοίων διεπέρασε και ήλθεν στην Ιδίαν πόλην. Και ιδού προσέφερον αυτό παραλυτικών επικλίνην βεβλημένων. Και ιδών ο Ιησούς την πίστην αυτών, είπε το παραλυτικό, «Θάρση τέκνουν, αθέοντες οι αμαρτίες σου». Και ιδού την έστων γραμματέων είπον εν εαυτής, ούτως βλασφημεί. Και ιδών ο Ιησούς τας ενθυμίσεις αυτών είπεν, «Ηνα τι εμείς ενθυμίστε πονηρά εν τες καρδίες ημών, τι γαρευκοπότερον υπήν, αθέοντες σου εαμαρτίε, ή υπήν έγειρε και περιπάτη, ή να δε ειδείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης αφιένε αμαρτίας, τότε λέγει το παραλυτικό, εγερθείς, άρον σου την κλίνην και είπαγε εις τον οίκον σου, και εγερθείς, απήλθεν εις τον οίκον αυτού. Ιδόντες δε οι όχλοι, εθαύμασαν και εδόξασαν τον Θεόν τον δόνταν εξουσίαν τη αύτην της ανθρώπης. Και παράγον ο Ιησούς εκείθεν, είδεν άνθρωπον καθήμενον επί το τελώνιον, Ματθαίον λεγόμενον, και λέγει αυτό, ακολούθημη, και αναστάς οικολούθησεν αυτό. Και εγένετο αυτού ανακειμένου εν τη οικία, και ειδού πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ελθόντες συνανέκυντο το Ιησού και τις μαθητές αυτού. Και ειδώντες οι Φαρισαίοι είπον τις μαθητές αυτού, «Διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εσθεί ο διδάσκαλος ημών?» Ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτής, «Ουχρίαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλοί κακώς έχοντες. Πορευθέντες δε μάθετε τι έστιν, έλεον θέλω και ούθησίαν. Ουγαρ ήλθον καλέ σε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνιαν». Τότε προσέρχονται αυτό οι μαθηταί Ιωάννου λέγοντες, «Διατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύομεν πολλά, οι δε μαθητές σου νηστεύουσι?» Και είπεν αυτής ο Ιησούς, «Μη δίνανται οι ή του νυμφώνος πενθύν, εφόσον χρόνων με ταυτόν εστίν ο νυμφίος? Ελεύσονται δε ημέρε, όταν απαρθεί από αυτόν ο νυμφίος και τότε νηστεύσουσιν. Ουδείς δε επιβάλλει επίβλημα ράκους αγνάφου επί ηματίου παλαιό. Έριγαρ το πλήρωμα αυτού από το ηματίου και χείρον σχίσμα γίνεται. Ουδέ βάλουσιν ίνων νέων εις ασκούς παλαιούς. Ιδεμίγε, ρίγνυνται οι ασκοί και ο ίνος εκχύται και οι ασκοί απολούνται. Αλλά ίνων νέων εις ασκούς βάλουσιν καινούς και αμφότεροι συντηρούνται. Ταύτα αυτού λαλούντος αυτής, ιδού άρχον εις προσελθόν προς εκείνη αυτό λέγον, ότι η θυγάτηρ μου άρτη ετελεύτησεν. Αλλά ελθόν, επίθες την χείραν σου επ' αυτήν και ζήσετε. Και εγερθείς ο Ιησούς, οικολούθησεν αυτό και η μαθηταί αυτού. Και ιδού γενή, εμορροούσα 12 έτη, προσελθούσα όπισθεν ύψατο του κρασπέδου του ηματίου αυτού. Έλεγε γάρενε αυτή, «Εάν μόνον άψομαι του ηματίου αυτού, σωθήσομαι». Ο δε Ιησούς, επιστραφής και ειδών αυτήν είπε, «Θάρση θύγατερ, η πίστη σου σε σοκέσε». Και εσώθη η γηνή από τις ώρας εκείνης. Και ελθόν ο Ιησούς εις την οικίαν του άρχοντος, και ειδών τους αυλητάς και των όχλων θορυβούμενων, λέγει αυτής, «Αναχωρείτε». Ουγάρα πέθανε το κοράσιον, αλλά καθεύδι και κατεγέλων αυτού. Ότε δε εξευλήθη ο όχλος, εισελθόν εκράτησε της χειρός αυτής και ηγέρθη το κοράσιον. Και εξήλθεν η φήμη αυτή εις όλην την γην εκείνην. Και παράγοντι εκείθεν το Ιησού οικολούθησαν αυτό δύο τυφλοί κράζοντες και λέγοντες, «Ελέησον ημάς ιε Δαβίδ», ελθόντι δε εις την οικίαν. Προσήλθον αυτό η τυφλή και λέγει αυτής ο Ιησούς, «Πιστεύετε ότι δύναμε του το ποιήσε?» Λέγω συν αυτό, «Ναι Κύριε». τότε ύψατο των οφθαλμών αυτών λέγον, κατά την πίστην ημών γεννηθεί το ημίν. Και ανεώχθησαν αυτόν οι οφθαλμοί, και ενευρυμίσατο αυτής ο Ιησούς λέγον, οράτε μη δεις γίνω σκέτο. Οι δε εξελθόντες διεφήμισαν αυτόν εν όλη τη γη εκείνη. Αυτόν δε εξερχομένων ιδού προσύνεγκαν αυτό άνθρωπον κοφών δαιμονιζόμενων. Και εκβληθέντος του δαιμονίου ελάλησεν ο κοφός. Και εθαύμασαν οι όχλοι λέγοντες ότι ουδέποτε εφάνει ούτως εν το Ισραήλ. Οι δε Φαρισαίοι έλεγον εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Και περιήγεν ο Ιησούς τας πόλης πάσας και τας κόμμας διδάσκον εν τες συναγωγές αυτών και κηρύσσον το Ευαγγέλιον της Βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσων και πάσαν μαλανκίαν εν το λαό. Ειδών δε τους όχλους, εσπλαχνίσθη περί αυτών ότι ήσαν εκλελημένοι και ερημένοι ως πρόβατα μη έχουν ταπειμένα. Τότε λέγει τις μαθητές αυτού, ο μεν θερισμός πολλής, οι δε εργάτε ολίγοι. Δε ήθητη ούν του Κυρίου του θερισμού, όπως εκβάλλει εργάταση των θερισμών αυτού. Κεφάλαιο ένατο. Ο Ιησούς επιβιβάστηκε στο πλοίο, διέσχισε τη λίμνη και ήρθε στην πόλη του. Τότε του έφεραν έναν παράλυτο ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο, «Θάρρος παιδί μου, σου συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σου». Τότε μερικοί από τους γραμματείς είπαν μέσα τους, «Μα αυτός προσβάλλει το Θεό». Ο Ιησούς όμως που κατάλαβε τις σκέψεις τους, είπε, «Γιατί κάνετε πονηρές σκέψεις? Τι είναι ευκολότερο να πω, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες ή να πω, σήκω και περπάτα? Για να μάθετε λοιπόν πως ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη», λέει στον παράλυτο, «σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε και πήγε στο σπίτι. Όταν ο κόσμος το είδε αυτό, έμειναν κατάπληκτοι και δοξολόγησαν το Θεό που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους. Προχωρώντας πιο πέρα ο Ιησούς, είδε να κάθεται στο τελωνείο ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Ματθαίο και του λέει, «Ακολούθησέ με». Και εκείνος σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Ενώ έτρωγε στο σπίτι, ήρθαν πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί και κάθισαν μαζί με τον Ιησού και τους μαθητές τους στο τραπέζι. Όταν το είδαν αυτό οι Φαρισαίοι, είπαν στους μαθητές του, «Γιατί ο δασκαλός σας τρώει με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς?» Ο Ιησούς, που το άκουσε, τους είπε, «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Και πηγαίνετε να μάθετε τι σημαίνει αγάπη θέλω και όχι θυσία. Γιατί δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς». Ήρθαν τότε και τον βρήκαν οι μαθητές του Ιωάννη και του λένε, «Γιατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύουμε συχνά, ενώ οι μαθητές σου δεν νηστεύουν?» Ο Ιησούς τους είπε, «Μπορούν οι φίλοι του γαμπρού να πενθούν όσο καιρό είναι μαζί τους ο γαμπρός? Θα έρθουν όμως μέρες που θα τους πάρουν από κοντά τους το γαμπρό και τότε θα νηστέψουν. Κανένας δεν βάζει για μπάλωμα σε παλιό ρούχο ένα καινούριο κομμάτι ύφασμα. Γιατί το μπάλωμα θα τραβήξει το παλιό ύφασμα και το άνοιγμα θα γίνει μεγαλύτερο. Ούτε βάζουν καινούριο κρασί σε παλιά σακιά. Γιατί τα άσκια θα σκάσουν, θα χυθεί το κρασί και θα καταστραφούν και τα άσκια. Αλλά το καινούριο κρασί το βάζουν σε καινούρια άσκια και έτσι διατηρούνται και τα δύο». Ενώ τους τα έλεγε αυτά ο Ιησούς, έρχεται ένας άρχοντας, τον προσκυνάει και του λέει, «Η θυγατέρα μου μόλις πέθανε. Έλα όμως να βάλεις το χέρι σου πάνω της και θα σύσει». Ο Ιησούς σηκώθηκε και τον ακολούθησε μαζί με τους μαθητές του. Μια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία 12 χρόνια, τον πλησίασε τότε από πίσω και άγγιξε την άκρη από το ρούχο του, γιατί έλεγε από μέσα της, και μόνο να αγγίξω το ρούχο του θα σωθώ. Ο Ιησούς γύρισε, την είδε και της είπε: «Θάρρος κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε». Και από την ώρα εκείνη θεραπεύτηκε η γυναίκα. Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σπίτι του άρχοντα και είδε τους μουσικούς που ήρθαν για την κηδεία και τον κόσμο ταραγμένο, τους είπε: «Φύγετε, γιατί το κοριτσάκι δεν πέθανε, αλλά κοιμάται». Και τον περιγελούσαν. Όταν έβγαλαν έξω τον κόσμο, μπήκε μέσα, την έπιασε από το χέρι της και το κοριτσάκι σηκώθηκε. Και η φήμη του διαδόθηκε σε όλη την περιοχή εκείνη. Όταν προχώρησε πιο πέρα ο Ιησούς, τον ακολούθησαν δύο τυφλοί που φώναζαν και έλεγαν: «Σπλαχνίσου Μασιέ του Δαβίδ». Και όταν έφτασε στο σπίτι, πήγαν κοντά του οι τυφλοί και ο Ιησούς τους λέει: «Πιστεύετε πως μπορώ να το κάνω αυτό?» Του λένε: «Ναι, Κύριε». Τότε άγγιξε τα μάτια τους και είπε: «Όπως το πιστεύετε, να σας γίνει». Και ανοίχτηκαν τα μάτια τους. Τότε ο Ιησούς τους πρόσταξε λέγοντας: «Προσέξτε να μην το μάθει κανείς». Αυτοί όμως, μόλις βγήκαν έξω, διέδωσαν τη φήμη του σε όλη την περιοχή εκείνη. Ενώ έβγαιναν έξω οι δύο τυφλοί, του έφεραν έναν κοφάλαλο δαιμονισμένο. Μόλις έδιωξε το δαιμόνιο, μίλησε ο κοφάλαλος. Και ο κόσμος θαύμασε και είπε: «Ποτέ ως τώρα δεν είδαν οι Ισραηλίτες τέτοια πράγματα». Οι Φαρισαίοι όμως έλεγαν: «Με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων διώχνει τα δαιμόνια». Ο Ιησούς περιόδευε σε όλες τις πόλεις και στα χωριά, δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού και γιάτρευε κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία στο λαό. Όταν είδε ο Ιησούς τον κόσμο, τους πλαχνίστηκε, γιατί ήταν ταλαιπωρημένοι και εγκαταλελειμμένοι σαν πρόβατα που δεν έχουν ποιμένα. Τότε λέει στους μαθητές του: «Ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες όμως λίγοι. Γι' αυτό παρακαλέστε τον Κύριο του χωραφιού να στείλει εργάτες για τον θερισμό του». Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 10. Και προσκαλεσάμενος τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής εξουσίαν πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν. Τον δε 12 αποστόλων τα ονόματα εις ταύτα. Πρώτος Σίμων, ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδελφός αυτού. Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού. Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης, Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Λεβαίος ο επικληθής Θαδαίος, Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο και παραδούς αυτών. Τούτους τους 12 απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτής λέγον: «Εις οδόν εθνών μη απέλθητε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθητε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ίγγηκεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε. Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Μη κτίσιστε χρυσών, μη δε άργυρον, μη δε χαλκώνει στα ζώνα σημών. Μη πήραν εισοδών, μη δε δύο χιτώνας, μη δε υποδήματα, μη δε ράβδων. Άξιος γαρεστήν ο εργάτης της τροφής αυτού. Εισίνδαν πόλην οικόμην εισέλθητε, εξετάσατε τίς εν αυτή άξιος εστί, κακή μείνατε ως ανεξέλθητε. Εισερχόμενοι δε εις την οικίαν ασπάσαστε αυτήν λέγοντες, ειρήνη το οίκο τούτου. Και αν μεν η οικία αξία, ελθέτω η ειρήνη ημών επ' αυτήν. Εάν δε μη η αξία, η ειρήνη ημών προς ημάς επιστραφεί του. Και έως εάν μη δέξετε ημάς, μη δε ακούσει τους λόγους ημών, εξερχόμενοι έξω της οικίας ή της πόλεως εκείνης, εκτινάξατε των κονιορτών των ποδών ημών. Αμήν λέγω ημίν, ανεκτότερον έστε γη Σοδόμων και Γομόρας εν ημέρα κρίσεως, ή την πόλη εκείνη. Ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Γίνεστε ουν φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστερέ. Προσέχετε δε από των ανθρώπων. Παραδώσου σιγάρι μας εις συνέδρια και εν τε συναγωγές αυτών μαστιγώσου συν ημάς. Και επί ηγεμόνας δε και βασιλείς αχθίσεσθε ένε και νημού εις μαρτύριον αυτής και της έθνεσιν. Όταν δε παραδώσου συν ημάς, μη μεριμνήσετε πώς ή τι λαλήσετε. Δοθήσετε γαριμήν εν εκείνη τη ώρα τι λαλήσετε. Ού γαριμήσεστε οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του πατρός ημών το λαλούν εν ημίν. Παραδώσει δε αδελφός αδελφών εις θάνατον και πατήρ τέκνων και επαναστήσονται τέκνα επί γονείς και θανατώσου συν αυτούς. Και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Ο δε υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Όταν δε διώκωσιν ημάς εν τη πόλη ταύτη, φεύγετε εις την άλλην. Αμήν γαρλέγω ημίν, ου μη τελέσετε τας πόλης του Ισραήλ, έως ανέλθει ο Υιός του ανθρώπου. Ουκ έστι μαθητής υπέρ των διδάσκαλων, ουδε δούλος υπέρ των κύριων αυτού. Αρκετόν το μαθητή να γέννηται ως ο διδάσκαλος αυτού και το δούλο ως ο κύριος αυτού. Ή τον οικοδεσπότην Βελζεβούλε κάλεσαν, πόσο μάλλον τους οικιακούς αυτού. Μιούν φοβηθείτε αυτούς. Ουδέν γάρεστη και καλυμμένον ο ουκ αποκαλυφθήσετε και κρυπτών ο ου γνωστήσετε. Ο λέγον ημίν εν τη σκοτία είπατε εν το φωτί και ο εις το ους ακούετε κηρύξατε επί των δωμάτων. Και μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτείνε. Φοβήθητε δε μάλλον των δυνάμενων και ψυχήν και σώμα απολές εν γέννη. Ουχή δύο στρουθία ασαρίου πωλείτε και ένα εξ αυτών ούπεσείτε επί την γην άνευ του πατρός ημών. Ημών δε και ετρίχες της κεφαλής πάσε η ρυθμημένα εσύ. Μιούν φοβηθείτε. Πολλών στρουθίων διαφέρετε ημείς. Πάσουν ως της ομολογήσει εν εμεί έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής. Ως της δαν αρνήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήλθον βαλήν ειρήνην επί την γην, ουκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχεραν. Ήλθον γάρ διχά σε άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφιν κατά της πενθεράς αυτής και εχθρή του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος. Και ο φιλόν ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος. Και ο σου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ έστι μου άξιος. Ο ευρών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν. Και ο απολέσας την ψυχήν αυτού ένεγενε μου, ευρύσει αυτήν. Ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται. Και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστηλαντά με. Ο δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου, μισθών προφήτου λείψεται, και ο δεχόμενος δίκαιον εις όνομα δικαίου, μισθών δικαίου λείψεται. Και ως εάν ποτίσει ένα των μικρών τούτων, ποτήριον ψυχρού μόνον εις όνομα μαθητού, αμήν λέγω ημίν, ου μη απολέσει των μισθών αυτού. Κεφάλαιο 10. Ο Ιησούς κάλεσε τότε τους 12 μαθητές του και τους έδωσε την εξουσία πάνω στα δαιμονικά πνεύματα για να μπορούν να τα διώχνουν και να μπορούν να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Ιησού είναι τα εξής. Πρώτος ο Σίμων που λέγεται Πέτρος και ο αδερφός του ο Ανδρέας. Ο Ιάκωβος, γιος του Ζεβεδαίου και ο αδερφός του ο Ιωάννης. Ο Φίλιππος και ο Βαρθολομαίος, ο Θωμάς και ο Ματθαίος ο Τελώνης, ο Ιάκωβος γιος του Αλφαίου και ο Λεβαίος που επωνομάστηκε Θαδαίος, ο Σίμων ο Κανανίτης και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, αυτός που τον πρόδωσε. Αυτούς τους 12 τους έστειλε ο Ιησούς να κηρύξουν και τους έδωσε τις εξής παραγγελίες. Μην πάρετε το δρόμο για την περιοχή που κατοικούν οι δωλολάτρες και μην μπείτε σε πόλεις Σαμαριτών. Προτιμήστε να πάτε στους Ισραηλίτες που έχουν πλανηθεί. Όπου πάτε να κηρύτετε λέγοντας πως έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Να θεραπεύετε τους αρρώστους, να γιατρεύετε τους λεπρούς, να ανασταίνετε τους νεκρούς, να κάνετε καλά τους δαιμονισμένους. Δωρεάν τα λάβατε, δωρεάν και να τα δίνετε. Μην πάρετε στο ζωνάρι σας χρυσό ή ασημένιο ή χάλκινο νόμισμα. Ούτε σακίδιο για το δρόμο, ούτε διπλά ρούχα, ούτε υποδήματα, ούτε ραβδί. Στον εργάτη πρέπει να του δοθεί η τροφή που του αξίζει. Σε όποια πόλη ή χωριό κι αν μπείτε, εξετάστε ποιος είναι άξιος εκεί να σας δεχτεί και μείνετε εκεί ώσπου να φύγετε. Όταν μπαίνετε σε ένα σπίτι, να χαιρετάτε με τα λόγια ειρήνη σε αυτό το σπίτι. Κι αν το σπίτι του αξίζει, ο χαιρετισμός σας ειρήνη θα πάει σε αυτούς. Κι αν δεν το αξίζουν, η ειρήνη που θα πείτε ας επιστρέψει σε εσάς. Όποιος δεν σας δεχτεί και δεν ακούσει τα λόγια σας όταν βγείτε έξω από αυτό το σπίτι ή από εκείνη την πόλη, τεινάξτε και τη σκόνη ακόμη από τα πόδια σας. Σας βεβαιώνω πως την ημέρα της κρίσεως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιείκεια για τα Σόδωμα και τα Γόμορα παρά για την πόλη εκείνη. Σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα στους λύκους, να έχετε τη σύνεση που έχουν τα φίδια και την ακεραιότητα που έχουν τα περιστέρια. Φυλαχτείτε από τους ανθρώπους, γιατί θα σας παραδώσουν σε δικαστήρια και θα σας μαστιγώσουν στις συναγωγές τους. Θα σας οδηγήσουν μπροστά σε άρχοντες και βασιλιάδες εξαιτίας μου, για να δώσετε μαρτυρία για μένα σε αυτούς και στους ιδωλολάτρες. Και όταν σας σύρουν στα δικαστήρια, μην αγωνιάτε για το τι θα πείτε ή πώς θα το πείτε. Ο Θεός θα σας φωτίσει εκείνη την ώρα τι να πείτε, γιατί δεν θα είστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το πνεύμα του Πατέρα σας που θα μιλάει μέσα σας. Θα παραδώσει ο αδερφός τον αδερφό στο θάνατο και ο πατέρας το παιδί, και θα ξεσηκωθούν τα παιδιά να θανατώσουν τους γονείς τους, και όλοι θα σας μισούν εξαιτίας μου. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Όταν σας καταδιώκουν σε μια πόλη, φύγετε στην άλλη. Σας βεβαιώνω πως δεν θα προλάβετε να τελειώσετε με τις πόλεις του Ισραήλ και θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Δεν υπάρχει μαθητής πιο πάνω από το δάσκαλο, ούτε δούλος πιο πάνω από τον Κύριό του. Είναι αρκετό για το μαθητή να γίνει όπως ο δάσκαλός του και για το δούλο όπως ο Κύριός του. Αν αποκάλεσαν τον οικοδεσπότη Βεελζεβούλ, πολύ περισσότερο θα το κάνουν για τους δικούς του. Μη τους φοβηθείτε λοιπόν. Δεν υπάρχει τίποτε καλυμμένο που δεν θα ξεσκεπαστεί και τίποτα κρυφό που δεν θα μαθευτεί. Αυτό που σας λέω στα σκοτεινά, πέστε του στο φως. Και αυτό που ακούτε ψιθυριστά στο αυτί, διακηρύξτε το από τους εξώστες. Μη φοβηθείτε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Αντίθετα, να φοβηθείτε όποιον μπορεί να καταστρέψει ψυχή και σώμα στην κόλαση. Ένα ζευγάρι σπουργίτια δεν πουλιέται για ένα μόνο ασάριο, κι όμως ούτε ένα από αυτά δεν πέφτει στη γη χωρίς το θέλημα του πατέρα σας. Όσο για σας, ο Θεός έχει μετρημένες και τις τρίχες της κεφαλής σας. Μη φοβηθείτε λοιπόν, γιατί εσείς αξίζετε περισσότερο από πολλά σπουργίτια. Όποιος ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους ότι ανήκει σε μένα, θα τον αναγνωρίσω κι εγώ για δικόν μου μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Όποιος όμως με απαρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον απαρνηθώ κι εγώ μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Μην νομίσετε πως ήρθα για να επιβάλλω αναγκαστική ομόνοια μεταξύ των ανθρώπων. Δεν ήρθα να φέρω τέτοια ομόνοια, αλλά διαίρεση. Πράγματι, ο ερχομός μου έφερε το διχασμό του ανθρώπου με τον πατέρα του, της θυγατέρας με τη μάνα της, της νύφης με την πεθερά της. Κι έτσι οι εχθροί του ανθρώπου είναι οι δικοί του. Όποιος αγαπάει τον πατέρα του ή τη μάνα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Και όποιος αγαπάει το γιο του ή τη θυγατέρα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Επίσης, όποιος δεν παίρνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Όποιος προσπαθήσει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του για μένα, θα τη σώσει. Όποιος δέχεται εσάς, δέχεται εμένα. Και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται αυτόν που με έστειλε στον κόσμο. Όποιος δέχεται έναν προφήτη επειδή τον πιστεύει για προφήτη, θα ανταμυφθεί σαν να ήταν ο ίδιος προφήτης. Επίσης, όποιος δέχεται έναν ευσεβή γιατί τον πιστεύει για ευσεβή, αυτός θα ανταμυφθεί σαν να ήταν ο ίδιος ευσεβής. Και όποιος δώσει σε έναν από αυτούς τους άσημους ένα ποτήρι κρύο νερό, επειδή είναι μαθητής μου, αλήθεια σας λέω, θα λάβει την αμοιβή του.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος. Κυριακός Λόγος, με τον πατέρα Χρήστο Πιτηρίνη. Πριν από 100 χρόνια, Μικρά Ασία, με τον κύριο Λικούργο Μαρκούδη. Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου, με τον Παρασκευά Λεκαία. Ο Άγιος του Πόντου Γεώργιος Καρσλίδης, με την κυρία Σύρμο Ζιάβρου. Ακολουθεί η εκπομπή «Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου» στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως, με τον Νόντα Σκοπετέα.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

άραγες να έχει αλλού ζωή. Απόγευμα, κάψα πολύ, δε λέει να δροσίσει. Άπνια, αέρας δε φυσά λίγο να ανακουφίσει. Τς ανθρώπους τσαλονάριδες πολυμερή σταλώνει. Τον ήλιο κατά κέφαλα τον έχει και πυρώνει. Χωρίς αέρα δεν μπορούν καθόλου να λιχνίσουν. Κι η ώρα τέτοια τη δουλειά καλύτερα να αφήσουν. Κοντά τσαγιάς Παρασκευής στις ύστερες του Ιούλη, που τον ελένε οι γριές ακόμα Δευτερούλη. Στο καφενείο του χωριού τρεις γέροι έχουν σμίξει σε ένα τραπέζι και έχουν συζήτηση ανοίξει για την παντέρμη τη ζωή που φεύγει άθελά τους, σαν τον αέρα που περνά από τα δάχτυλά τους. Πράγμα δεν είναι ο άνθρωπος. Μέχρι να πω κρυώνω, το καλοκαίρι έρχεται και αρχινό και δρόνω. Και αυτού και πάλι από την αρχή, χειμώνας, καλοκαίρι, κάψα υδρώτας κι ύστερα πάλι τα γριοκέρι. Και καταλιέται ο άνθρωπος, μοιάζει σαν το καντήλι που σώθηκε το λάδι του και κάηκε το φτύλι. Είπε ο καπετά Παυλής και ασφάλιξε το στόμα, μα δεν καταλάγιασε η μάνη τάντο ακόμα. Κι έβλεπες μέσα στα μάτια του θυμό μαζί και πόνο, ποκυπαρίσια γέροχο, ξερό κλαδόνε μόνο. Σαν αστραπή επέρασε μπροστά όλη η ζωή του, τα νιάτα του και η ομορφιά που είχε το κορμί του. Τις νιώτες τα ξεσπάσματα, πόλεμοι, κακουχίες, το 12, το 22, του χρέους οι θυσίες. Πρώτος για την αντίσταση ευγήκε στο λιμέρι και επολέμησε σκληρά του άξονα τα χέρι. Ψύχωνε τους συντρόφους του Ανατολή και Δύση, άμα δε ζεις ελεύθερος, ίντα τι θες τη ζήσει. Έκαμε οικογένεια, απόκτησε και γκόνια και ριζοσκέλωσε σαδρείς με φύλλα και με κλόνια. Είχε το σέβας ολονών, η γνώμη του μετρούσε κι όσο τα χρόνια πέρναγαν τους πάντες αγαπούσε. Μα δάρθαν τα γεράματα, σκουντράματα που λένε και οι αναμνήσεις πιο γοργά περνούν και τον εκένε. Σαν μια σταγόνα της βροχής μοιάζει η ζωή τ' ανθρώπου που πέφτει αναζωογονή και χάνεται επί τόπου. Άρχισε ο γέρος δάσκαλος και σκούπισε τα χείλη και τον υδρότα απ' το λαιμό μετάσπρο του μαντήλι. Κοντός, μαγοργοκίνητος, στυλάτος, διαβασμένος, με τα γυαλάκια τα μικρά και κουστούμαρισμένος. Από καλή οικογένεια, παιδιά έχει σπουδαγμένα, καθηγητή και ένα γιατρό και καλοπαντρεμένα. Δεν ασχολήθηκε ποτέ αυτός με το χωράφι, μα η δούλεψές του στο μυαλό που κόβε σαν ξηράφι. Έτσι είναι καπετά Παυλή, η βροχή σταγόνα μοιάζει, τα ανθρώπου όλη η ζωή γενιέται ανθεί οριμάζει. Κι ύστερα φεύγει έτσι απλά, όπως απλά προβάλλει. Να σε θυμούνται δυο γενιές, μα σε ξεχνούν οι άλλοι. Μα η ζωή δεν σταματά, ούτε και περιμένει. Γεννιέται πάλι που εξ αρχής είναι ανανεωμένη. Ο κύκλος μας ετέλεψε, μ' αφήσαμε προζύμι και εκείνο γίνηκε ψωμί και αυτό έπλασε ζύμι. Έτσι διαιωνίζεται το ανθρώπινο το γένος και βρίσκεται ο άνθρωπος όλη τη γη σπαρμένος. Λένε οι επιστήμονες που έχουν μελετήσει παλιόν ανθρώπο τα οστά έχουν προσδιορίσει σε 2 εκατομμύρια που ζήσανε πριν χρόνια και έμενα μέσα σε σπηλιές ή στο δεντρών τα κλόνια. Πρόγονο λένε ότι είχαμε κοινό με τους πυθίκους, ούτε γραφήχαν ούτε μιλιά, μαυρουχισμούς και ήχους. Εζούσανε ως άνταζα, λιγόταν το μυαλό τους και είχαν μια έγνοια μοναχά να βρουν το φαγητό τους. Κρέας ομό, φρούτα, βολβούς, τρώγανε για φαΐ τους, κάθε στιγμή σε κίνδυνο βρισκόταν η ζωή τους. Χιλιάδες χρόνια έζησαν κατά αυτό τον τρόπο, μετά νομάδες γίνηκαν και ψάχναν για άλλο τόπο. Με τον καιρό αρχίσανε να φτιάχνουν εργαλεία και όπλα να προστατεύονται απ' τα άγρια θηρία. Ξύλο και πέτρα στην αρχή και τη φωτιά δαμάσαν, εμπήκα σ' άλλη εποχή, καλύτερα περάσαν. Αφήσαν την ομαδική και εγκατασταθήκαν σε ένα τόπο μόνιμα και σπίθια εχτιστήκαν. Φύλλα γεννήκαν και φυλές, είχαν τον αρχηγό τους,
πίστεψαν σε πολλούς θεούς με ανώτερο θεό τους. Καλλιεργήσανε τη γη, τα ζώα εξημερώσαν και οι άνθρωποι ποάγριοι για τα καλά μερώσαν. Εψήσανε και τον πυλό, σκεύη πολλά φτιαχτήκαν. Τρόγας αυτά μαγείρευαν, καρποί εφυλαχτήκαν. Ελιώσανε τα μέταλλα και φτιάξανε στολίδια, όπλα, σκεύη, κοσμήματα, βραχιόλια, δαχτυλίδια. Εχρήσανε και βασιλιά του, χτίσανε παλάτια, μεγάλα, πολυόροφα, μαυλές και σκαλοπάτια. Ανακαλύψαν τη γραφή, ναυπήγησαν καράβια και άρχισε το εμπόριο σε πόλεις και μουράγια. Αλλά μην πάμε μακριά, να η Κνωσός κοντάνε, ή η Φεστός, η Γόρτινα κι άλλες που εξερευνάνε. Μα σύγκριτο πολιτισμό πόλη τον εθαυμάζουν κι όσοι ασχολούνται με αυτόν ακόμα εξετάζουν. Κι όμως και εκείνοι ζήσανε πριν από χιλιάδες χρόνια και κρύωναν και ίδρωναν και είδαν βροχές και χιόνια. Θέλω να πω πως σημερινός ο άνθρωπος δεν είναι. Τι ήμασταν, τι είμαστε, π' αυτά που σου πακρίνε. Ξεκίνησε ο σάντο ζώο και να που έχει φτάσει και ακόμα το αδύνατο θέλει να ξεπεράσει. Φτιάξανε τηλεσκόπια τεράστια να δούνε αν έχει αλλού ποθέ ζωή και αν έχει θα τη βρούνε. Ίσως μια μέρα ο άνθρωπος μπορεί να εξερευνήσει και οι γαλαξίες μακρινούς και να τους κατοικήσει. Μπορεί να βρει σε αυτού ζωή, ζωή σαν τη δική μας, να έχει όντα νοήμωνα, να μοιάζει με τη γη μας. Τι είναι ζωή, πώς και γιατί γεννήθη, ανθή, πεθαίνει, ήρθε ουρανογέννητη ή έτσι απλά προβέρνει, ποιο μυστικό την έφερε την κουβαλά, τη σέρνει, όμοιο στον όμοιο τη ζωή πεθαίνει και ανασταίνει. Φως η ζωή, σύμπτος απλή ή κάποιου μεγαλείο, πρόβαλε ξάπνου πω μηδέν ή είναι δώρο θείο. Κι άλλη μια σκέψη το μυαλό συχνά το σταματάει. Σαν αποκάμει η ζωή, ο άνθρωπος, πού πάει. Αυτά τα ερωτήματα απασχολούν εμένα κι ίσως σωστή απάντηση δεν πάρω από κανένα. Δάσκαλε, ντάνε τούτα να που πες και εμείς ακούμε, αυτά είναι λόγια της ντροπής, θα παραξηγηθούμε. Πήρε το λόγο, άρχισε με νεύρα και μιλούσε, ο γέρος Γαλανοχατζής και αστραπές πετούσε. Τούτα να δίδασκες, δάσκαλε, στα παιδιά μας, ότι μαϊμούνα μαλλιαρή ήταν η προγιαγιά μας. Ό,τι λέει η θρησκεία μας, αυτά κι εγώ γνωρίζω, μπορεί να είμαι αγράμματος, μα σου τα πεθυμίζω. Χαμήλωσε όμως τη φωνή, το πρόσωπο γλυκαίνει κι όλη τη γένεση έπιασε και στο μυαλό τη φέρνει. Πήρε ο Θεός χώμα, νερό και έπλασε το κορμί του, ήτανε κατ' εικόνα του και καθομοίωσή του. Τον φύσηξε και του δώσε ζωή από την πνοή του, πατέρας, και αγάπησε αμέσως το παιδί του. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος, Αδάμ το ονομάζει και έκοψε ένα του πλευρό και τη γυναίκα σάζει. Ζούσανε στον παράδεισο, ήταν ευτυχισμένοι, αλλά μη φάτε τον καρπό αυτό τους παραγγέλνει. Να τρώτε απ' τα άλλα τα δέντρα, να τα περιποιείστε, κοντά μου πάντα αρεστοί και αθάνατοι θα είστε. Όμως αν φάτε τον καρπό τον απαγορευμένο, εκτός απ' τα άλλα τα δεινά το θάνατο σας στέλνω. Χαιρόταν τον παράδεισο, με το Θεό μιλούσαν, λατρεύανε τον πλάστη τους, μ' αγάπη τον υμνούσαν. Ήταν γυμνοί, δεν το βλέπα, δεν τους απασχολούσε, τη συντροφιάχαν του Θεού και ο καιρός περνούσε. Κάποια στιγμή ο δαίμονας, ο μεταμορφισμένος σε όφη, πάνω στο δεντρό ήταν κουλουριασμένος. Η Εύα ήταν μόνη της, κοντά του τη φωνάζει και με ανθρώπινη φωνή να φάει την μπροστάζει. Γιατί από τον καρπό αυτό σας είπε να μη φάτε, θα γίνετε αθάνατοι, το ξέρει και φοβάται. Θα ανοίξουνε τα μάτια σας, θεήθε να γεννείτε, και το καλό και το κακό θα ξέρετε, θα δείτε. Έφαγε η Εύα και ο Αδάμ και νόστιμο το βρήκαν, μ' άκουσαν βήμα του Θεού και αμέσως φοβηθήκαν. Κι είδα πως ήτανε γυμνοί και έτρεξαν και κρυφτήκαν και έβαλαν φύλλο ποσικιά μπροστά και καλυφτήκαν. Τότε ο Θεός οργίστηκε, στη γη ευθύς τους πάει, έξω από τον παράδεισο κι όμως δεν τους ξεχνάει. Με το πρωτευαγγέλιο δείχνει τους αγαπάει, είναι παιδιά του, το παιδί κανείς δεν παρατάει.
Με υδρότα του προσώπου σας θα βγαίνει το ψωμί σας. Στο τέλος θα πεθαίνετε, θα φεύγει η ζωή σας. Και ανάλογα τα έργα σας, στο τέλος θα κριθείτε. Οι δίκαιοι και ευσεβείς κοντά μου θα αναρθείτε. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αρχίζει να πεθαίνει, μα πριν πεθάνει ο Θεός στη θέση του άλλου στέλνει. Και οι γενιές περνούσανε, η μια μετά την άλλη, μα οι άνθρωποι εβούλιαζαν στην αμαρτία πάλι. Του στέλνει τον κατακλυσμό, οι δίκαιοι σωθήκαν και με τις 10 εντολές στον ίσιο δρόμο μπήκαν. Μα πάλι επιφανειακά τον πλάστη τους λατρεύαν και τους προφήτες χλέβαζαν και απαθροπιά γυρεύαν. Κι όπως του το είχε υποσχεθεί, έστειλε τον ιό του, παρόλο που τον είχε ένα μονάκριβό του. Θεός και έγινε άνθρωπος, με τους ληστές σταυρώθη και αναστήθη εκ νεκρών και ο άνθρωπος λυτρώθη. Αγάπη δίδαξε ο Χριστός, πάντα για αυτήν μιλούσε.

Δάσκαλε, την απάντηση σου δώσα και το ξέρεις. Μα αν δεν πιστεύεις στο Χριστό, πάντα θα υποφέρεις. Όποιος πιστεύει στο Χριστό, όλα έχουν μια λύση. Είναι εδώ, είναι παντού, η ίδια είναι η φύση. Είναι το πριν και το μετά, είναι η ζωή η ίδια. Είναι το τέλος και η αρχή του σύμπαντος στολίδια. Είναι το φως το φωτεινό, είναι η πηγολαμπίδα. Είναι η αιώνια ζωή του ανθρώπου, η ελπίδα. Εσώπασε. Για μια στιγμή κανένας δεν μιλούσε, μα ο δάσκαλος τον κόχευε, άγρια τον κοιτούσε. Φαίνεται γαλανοχατζή αλούχε στο μυαλό σου, όταν μιλούσα και έστρεφες γύρα το πρόσωπό σου. Σίγουρα παραξήγησε στα λόγια πριν απούπα, τυφλό γεννιέται το πουλί μετά βγάζει κανούπα. Άκουσες νάπα στο Χριστό εγώ πως δεν πιστεύω, μα έχω ερωτηματικά τις λύσεις τον γυρεύω. Η γνώση χτίζει τώρα μα και το όνειρο πληθαίνει, λαός που μένει αμόρφωτος απλά αργοπεθαίνει. Ο άνθρωπος διδάσκεται και γλώσσα και θρησκεία, να κάνει μόνο το καλό και όχι την αδικία. Αν ήταν οι γονέοι σου Ινδοί ή Μουσουλμάνοι, στο Βούδα θα επίστευες ακόμα στο Κοράνι. Και λέω, αν γινόταν ένα μωρό να αφήσουν σε ένα μέρος μόνο του, χωρίς να του μιλήσουν, ούτε να το διδάσκανε και να μην βλέπει ανθρώπους παρά οζά, πουλιά, δέντρα και τους οικείους τόπους. Και το παιδί μεγάλωνε, τι γλώσσα θα μιλούσε, σε τι Θεό θα πίστευε και θα τον προσκυνούσε. Και ένα άλλο που δεν τον μπορώ, δεν το καταλαβαίνω, δεν το χωράει το μυαλό, πάντα είναι μπερδεμένο. Πριν γεννηθεί ο άνθρωπος να έχει αμαρτήσει, σκέψου το, πριν της μάνας του το σώμα να αφήσει. Και πρέπει σαν θα γεννηθεί μέχρι και να ποθάνει, της Εύας το αμάρτημα καθημερινώς να βγάνει. Και πάντοτε με προσευχή, Θεέ μου συγχώρεσέ με, αμαρτωλό γεννήθηκα, γι' αυτό ελέησέ με. Έχει ανάγκη ο Χριστός λαμπάδες του μπογιού μας, τα σήματα άρτους και κεριά, νοσήματα του νου μας. Κι αν είμαστε όλοι του Θεού τέκνα, για δε μιλούμε. Μια γλώσσα και ένα Θεό εμείς να προσκυνούμε. Γι' αυτό λοιπόν δεν γίνεται να βάλω χαλινάρι ή παροπίδες πέτσινε, γιατί θα ήμουν μουλάρι. Είμαι άνθρωπος ελεύθερος, με χέρια, νου και γνώση. Γράφω, μιλώ, που το ζω δεν το έχει κατορθώσει. Αν ξεχωρίζω, ο άνθρωπος και έχει κυριαρχήσει και τον πλανήτη του το δω τον έχει κατακτήσει, νομίζω τρία πράγματα και αυτά τον ξεχωρίζουν. Μυαλό, τα χέρια και μιλιά και αφέντη τον ορίζουν. Αν έφτιαξε έργα θαυμαστά, από το μυαλό περάσαν. Τα δυο του χέρια ύστερα αυτά κατασκευάσαν. Αυτά που είπες και εγώ τα άμαθα, τα γνωρίζω. Κι όμως τα ερωτήματα που έχω κλωθογυρίζω. Γιατί κανείς δεν γύρισε ο πίσω σαν ποθάνη. Να μας επί έχει ψυχή, αφού το σώμα χάνει. Δάσκαλε, άλλη μια φορά για αυτά θα σου μιλήσω. Οι απορίες σου να πλες, μπορώ να σου τη λύσω. Διάβασε την Αγιά Γραφή με μάτια πεινασμένου και όχι μια απλή ανάγνωση με μάτια χορτασμένου. Τότε θα δεις τη διαφορά, θα βρεις όλες τις λύσεις. Θα ξεκινήσεις από την καρδιά και έτσι θα ηρεμήσεις. Θα καθαρίσει το μυαλό, ο νους θα γαλινέψει. Θα δεις την αγιότητα πως θέλει να γυρέψει. Η πίστη η αληθινή από την καρδιά βγαλμένη, όλες τις μπόρες της ζωής μπορεί να υπομένει. Μικρό, μεγάλο εμπόδιο είναι δοκιμασία, στολίδι της αγιότητας για την αθανασία. Δεν ήλθαμε από το πουθενά, μόνο είμαστε πλασμένοι από τον Πανάγαθο Θεό, μ' αγάπη στολισμένοι, με ένα μυαλό μοναδικό, να σκέφτεται, να κρίνει και το καλό και το κακό στην κρίση μας τα αφήνει. Δεν είναι η διαιώνιση απότερος σκοπός μας, αυτό είναι πράγμα φυσικό, δοσμένο από το Θεό μας. Όλα αναπαράγονται με σύνεση και τάξη, ζώα, δέντρα, ψάρια, πουλιά. Σωστά τα έχει φτιάξει. Γι' αυτό κι όλα φτιαχτήκανε για να εξυπηρετούν τον άνθρωπο και αρμονικά μαζί στη γη να ζούνε. Άλλο σκοπός ο άνθρωπος. Πρέπει να πλησιάσει όσο μπορεί το τέλειο στον πλάστη του να μοιάσει. Αυτή είναι η αγιότητα, απότερο σκοπό μας. Αγάπη στο Δημιουργό και στο

συνάνθρωπό μας. Πράγματι, μόνο μια στιγμή σε αυτό τον κόσμο ζούμε. Πεθαίνοντας το σώμα μας θα αποχωριστούμε. Θα φτερουγήσει η ψυχή κάπου, θα περιμένει να ξαναμπεί στο σώμα μας και να πάλι να γίνει όταν ξανάρθει ο Χριστός με δόξα στολισμένος να κρίνει ζώντες και νεκρούς από τον πατήρ σταλμένος. Χαράστον στον παράδεισο όπου θα κατοικήσει και στην αιωνιότητα με το Θεό θα ζήσει. Μα βράδια σε η ώρα μου στο σπίτι για να πάω, ψημένο θα έχει το φαΐ το τέρι μου να φάω. Πρώτα τους καληνύχτησε και την κατσούνα παίρνει, τη στράτα που πήρενε στο σπίτι τον εφέρνει. Είχε ο γαλανοχατζής τη φτώχεια μεγαλώσει, μα τίμιος και ο Θεός του το είχε ξεπληρώσει. Πήρε γυναίκα συνετή, καλόγνωμη, με τρόπους, ήτανε καταδεχτικιά με όλους τους ανθρώπους. Απόκτησαν 5 παιδιά, 3 γιους, 2 θυγατέρες, με του Θεού τη συνδρομή, όλα φορέσαν βέρες. Κάθε γιορτή εγέμιζε παιδόγκονα η αυλή του, αυτή ήταν δόξα το Θεό η μέρα η πιο καλή του. Εχαίρονταν το άκουσμα από τις μικρές φωνούλες, στα γόνατά του τάπεζε, έλεγε ιστοριούλες. Μα ο χρόνος πίσω δεν κοιτά, που πάνω του περνούσε, τα γόνια μεγαλώσανε και ο Χατζή γερνούσε. Ευχαριστούσε το Θεό που είχαν την υγειά τους, και γη και οι θυγατέρες του και όλα τα παιδιά τους. Είχανε άλλοι τους δεσμούς αυτός με τη θρησκεία και έψελνε πάντα δεξιά μέσα στην εκκλησία. Ήξερα απ' έξω τις γραφές, όλο τις μελετούσε, με ευκολία έβρισκε ό,τι σε αυτές ζητούσε. Όλα του τα προβλήματα με τις γραφές τα λύνει και στις φουρτούνες της ζωής αυτές βρίσκει γαλήνη. Ξεπλήρωσε το χρέος του, τάσιμο το είχε κάνει, πάλι να ξαναβαφτιστεί στον ποταμό Ιορδάνη. Μόνο Χατζή τον έβρισκες, αυτό ήταν το όνομά του και παρατσούκλι έγινε και λέγαν τα παιδιά του. Την ώρα που ήρθε ο Χατζής και μέσα στο σπίτι μπήκε, μαγέρευε η γυναίκα του, στην παρασιά τη βρήκε. Και μακαρούνια σκιουφιχτά έβραζε στο τσικάλι και σφρίστηκε τη μυρωδιά χαράκαμε μεγάλη. Ήταν ένα από τα φαγιά που υπεραγαπούσε, συχνά πυκνά του τα φτιάχνε και τον ευχαριστούσε. Αφού την καλησπέρισε, κάθισε στο τραπέζι και άρχισε ανυπόμονα τα δάχτυλα να παίζει. Ευράσανε, του τσένωσε, το βλέπε πως πεινούσε, σε βάθη πιάτο με ζουμί και αθότυρο εξούσε. Πολύ του βάζα αθότυρο, του φέρε ένα κουτάλι, βάζει λίγα στο πιάτο της πάλι από το τσικάλι. Άχνιζαν, μα το σάρεσε, ζεστά ζεστά να καίνε, φάγαν μετά την προσευχή χωρίς μιλιά να λένε. Στο τέλος αν απόφαγαν, ξανά προσευχηθήκαν, σε μια λεκάνη πύλινη τα πιάτα ξεπληθήκαν. Μετά πιάσα συζήτηση και η ώρα προχωρούσε, ενύχτωσε για τα καλά και ο ύπνος τους καλούσε. «Έβρε μου πράμα κουρελού παλέτσες να πας τρώσω, μπας και δροσίσει μια ολιά στο δώμα να ξαπλώσω». Επήρε παραμάσκαλα, τα ρούχα και απ' τη σκάλα, την πέτρινη ανέβηκε, φυσάριζε μια στάλα. Σαν έστρωσε, κάθισε, θέτει μα δεν κοιμάται, τα λόγια που ο δάσκαλος με μιας αναθυμάται. Πώς ίσως να έχει αλλού ζωή, ζωή σαν τη δική μας, να έχει όντα νοήμωνα, να μοιάζει με τη γη μας. Πολλά δάνε τα μάτια του, πολλά ακούσαν τα αυτιά του, τώρα σκέψεις πρωτόγνωρες κάνει στα γεραθιά του. Μονομιλούσε σιγανά και η σκέψη διαπερνούσε, τα στέρια και στο άπειρο άλλη ζωή ζητούσε. Άραγες να έχει αλλού ζωή, να βλέπουνε, να ακούνε, να έχουν το γέλιο πρόχειρο, το δάκρυ να αγαπούνε. Λες να έχει ριά και ποταμούς και όρη χιονισμένα, να θούν τα δέντρα με καρπούς να είναι φορτωμένα, να κελαϊδούνε τα πουλιά την άνοιξη να φέρνουν, να έρχονται πάλι οι γερανοί κι πίσω να τα παίρνουν. Θα χαίρονται τη σιγαλιά τις ύστερες τα πρίλη, κάνουν καντάδα άραγες τρεις μπιστεμένοι φίλοι. Θα έχουν το καταγάλανο του ουρανού το χρώμα, τις καλοκαιρινές νυχθές θα θέτουνε στο δώμα να βλέπουν τάστρα τόσα δα μικρές πηγολαμπίδες να κάνουν όνειρά πιαστα να ζούνε με τις ελπίδες. Κάνουν ευχές από καρδιά σαν θα χυθεί τα στέρι και πως μια μέρα πιο γλυκιά το αύριο θα φέρει. Να γίνονται ρομαντικοί με το χλωμό φεγγάρι,
να πέμπουνε χαιρετισμούς, να του ζητούνε χάρη. Να δουν το γλυκοχάραμα, τον ήλιο να ανατύλει, πώς συνεχίζει τη ζωή, μήνυμα να του στείλει. Βλέπουν το θαύμα της ζωής με στάλες να ομοιάζει, πάνω στη διψασμένη γη δώρο φτηνό να μοιάζει. Να έχει χιονίσει το πρωί όταν θα σηκωθούνε, κι ό,τι φαινόταν άσχημο όμορφο να το δούνε. Λες να έχουνε Χριστούγεννα, Πάσχα, χρονιάρες μέρες, να σμίγουν όλοι στου κυρού τη γη και οι θυγατέρες. Θα σκάβουν, θα καλλιεργούν, θα σπέρνουν, θα θερίζουν, στα πανηγύρια, στις γιορτές, στους γάμους θα γλεντίζουν. Έχουν κι αυτή συνείδηση συχνά να τους ελέγχει, να είναι νυχτιά του Γεναριού, να στράφτει και να βρέχει. Άραγες να έχουνε κι αυτή στη φτώχεια μεγαλώσει, και πως μια μέρα λιώτικη για αυτούς θα ξημερώσει. Θα έχουνε μάνες στοργικές συχνά να ξενυχτούνε, στο προσκεφάλι τάρος του παιδιού τους να πονούνε. Θα έχουν κι αυτοί προβλήματα να μην καταλαβαίνουν πως γίνεται όταν γελούν στο κλάμα να γιαγέρνουν. Λες να γεννιούνται ελεύθεροι και ελεύθεροι να ζούνε, ή χύνουνε το αίμα τους για να ελευθερωθούνε. Κρίμα. Εις στον παράδεισο ζούμε, μα μοναχοί μας, κόλαση μετατρέπουμε την ίδια τη ζωή μας. Αυτά πεκήρθε σπλαχνικός ο ύπνος και τον παίρνει, και σ' άλλους κόσμους μακρινούς ανάλαφρα τον φέρνει.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Αρχικά, θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έπειτα, θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Να σημειώσουμε πως το θαύμα του παραλίτου στην Καπερναούμ ανήκει και αυτό στην λίστα των θεραπευτικών θαυμάτων που έγιναν από τον Ιησού Χριστό και αναφέρεται και από τους τρεις συνοπτικούς, Μάρκο, Ματθαίο και Λουκά.

Τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση του αρχαίου κειμένου της Ευαγγελικής Περικοπής από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Και εισελθόν πάλιν εις Καφαρναούμ, διημερών οικούσθη, ότι ενίκω εστίν και συνήχθησαν πολλοί, ώστε μικέτη χωρίς, μη δε τα προς την θύραν, και ελάλη αυτής. Και έρχονται φέροντες προς αυτών παραλυτικών, ερώμενων υποτεσάρων, και μη δυνάμενοι προς ένε και αυτό δια των όλων, απεστέγασαν τη στέγη όπου είναι και εξορίξαντες χαλώσει των κράβατων, όπου παραλυτικός κατέκειτο. Και ειδών ο Ιησούς την πίστη αυτών λέγει το παραλυτικό: «Τέκνον, αφήεντε σου η αμαρτία». Ήσαν δε τίνες των γραμματέων εκεί καθήμενοι και διαλογιζόμενοι εν τις καρδίες αυτών. Τι ούτως ούτως λαλεί, βλασφημεί. Τι δύναται αφιένε αμαρτίες εις μη ο Θεός? Και ευθύς επιγνούσε ο Ιησούς το πνεύματι αυτό, ότι ούτως διαλογίζονται εν αυτής λέγει αυτής. Τι ταύτα διαλογίζεστε εν τις καρδίες ημών? Τι έστι ευκοπότερον υπήν του παραλυτικού? Αφήεντε σου η αμαρτία, ή είπεν, έγειρε και άρον το κράβατό σου και περιπάτη. Είναι δε είδητε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου, αφιένει αμαρτίες επί της γης. Λέγει το παραλυτικό: «Σι λέγω, έγειρε άρον το κράβατόν σου και ύπαγε εις τον οίκον σου. Και γέρθηκε ευθύς άρα στον κράβατον, εξήλθεν έμπροσθεν πάντων. Ώστε εξίσταστε πάντας και δοξάζουν τον Θεόν λέγοντας ότι ούτως ουδέποτε είδομεν».

Στο σημείο αυτό θα ακολουθήσει ελεύθερη απόδοση της περικοπής του θαύματος του παραλίτου στα νέα ελληνικά. Ο Ιησούς, μετά από διάφορες περιοδίες που έκανε στην περιοχή της Γαλιλαίας, βρίσκεται πάλι στην Καπερναούμ. Πλήθος κόσμου σειραίει στο σπίτι όπου μένει, προκειμένου να ακούσουν το λόγο του. Επειδή το συγκεντρωμένο πλήθος ήταν τόσο μεγάλο, είχε κατακλείσει το σπίτι εξωτερικά και δεν υπήρχε χώρος ούτε έξω από την πόρτα του σπιτιού. Ξαφνικά έρχονται μπροστά του 4 άνδρες, οι οποίοι μετέφεραν πάνω σε ένα κρεβάτι έναν παράλυτο άνθρωπο. Επειδή δεν μπορούσαν να τον φέρουν κοντά στον Ιησού εξαιτίας του πλήθους, δημιούργησαν ένα άνοιγμα και τον κατέβασαν κοντά στον Ιησού. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη που είχαν οι άνδρες αυτοί, είπε στον παράλυτο: «Παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Εκείνη τη στιγμή, ανάμεσα στον κόσμο που βρισκόταν εκεί, ήταν και μερικοί γραμματείς, οι οποίοι, ακούγοντας τα λόγια του Ιησού προς τον παράλυτο, σκέφτηκαν πως τα λόγια του ανθρώπου αυτού ήταν προσβλητικά προς το Θεό. Αναρωτήθηκαν ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που ισχυρίζεται ότι μπορεί να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων. Αυτό μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει. Ο Ιησούς βέβαια αμέσως κατάλαβε τους συλλογισμούς και τις σκέψεις που είχαν οι γραμματείς στο νου τους και τους απάντησε: «Για ποιο λόγο κάνετε αυτές τις σκέψεις? Θεωρείτε ότι είναι προτιμότερο να συγχωρέσω τις αμαρτίες του παραλίτου ή να του πω να σηκωθεί στα πόδια του, να πάρει το κρεβάτι του και να περπατήσει?» Τότε κλείνει το λόγο του προς τους γραμματείς, λέγοντάς του ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων στη γη. Έπειτα απευθύνεται στον παράλυτο προσωπικά και τον προτρέπει να σηκωθεί, να πάρει στα χέρια του το κρεβάτι του και να αναχωρήσει για το σπίτι του. Εκείνος με τη σειρά του ευθύς αμέθως ακολουθεί τα λόγια του Ιησού και σηκώνεται όρθιος και όντως παίρνει το κρεβάτι μπροστά σε όλους και ξεκινά για να πάει στο σπίτι του. Τη στιγμή εκείνη, οι άνθρωποι που παρευρίσκονταν στο περιστατικό αυτό δόξασαν τον Ιησού και γεμάτοι θαυμασμό έλεγαν πως τέτοια πράγματα δεν είχαν ξαναδεί ποτέ ως εκείνη τη στιγμή.

Τώρα θα συνεχίσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία της Ευαγγελικής Περικοπής. Οι δύο πρώτοι στίχοι του θαύματος μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τόπο που βρίσκονταν ο Χριστός, καθώς και τους ανθρώπους που βρίσκονταν μαζί του. Το γεγονός ότι ο αριθμός του συγκεντρωμένου πλήθους ήταν μεγάλος, μας φανερώνει την έντονη απήχηση που είχε η περιοδία του Χριστού, καθώς και την ανάγκη των ανθρώπων να βρουν τη σωτηρία τους και να έρθουν πιο κοντά στο Θεό. Εδώ είναι σημαντικό να αναφερθεί πως οι άνθρωποι ανυπομονούσαν και δεν περίμεναν να έρθει το Σάββατο για να πάνε στη συναγωγή και να ακούσουν τον Ιησού, αλλά τον ακολουθούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Βέβαια, να υπογραμμιστεί πως και ο ίδιος ο Ιησούς ανταποκρίνεται στο αίτημα και κηρύττει το λυτρωτικό του λόγο, αποκαλύπτοντας πως ο Θεός είναι πάντα έτοιμος να ανταποκριθεί στην ανάγκη του ανθρώπου και να μιλήσει μέσα στην ψυχή του, αρκεί βέβαια να το ζητήσουμε. Στη συνέχεια, στους δύο επόμενους στίχους, όπου οι τέσσερις άνδρες καταφθάνουν μαζί με τον παράλυτο, μπορούμε να διακρίνουμε δύο αντιφατικές στάσεις. Αρχικά, είναι έκδηλη η πίστη τόσο του παραλύτου όσο και των ανδρών που τον μετέφεραν για να τον θεραπεύσει ο Χριστός, ο οποίος θαυματουργούσε βέβαια την περίοδο αυτή στην περιοχή. Άλλωστε, εάν δεν ήταν βέβαιοι ότι ο Ιησούς θα θεράπευε τον άρρωστο, δεν θα έμπαιναν στη διαδικασία να τον μεταφέρουν με τόση δυσκολία στο σημείο εκείνο. Σε αντίθεση με την πίστη των ανδρών αυτών, βρίσκεται το συγκεντρωμένο πλήθος, δείχνοντας αδιαφορία, έλλειψη αγάπης και εγωιστική στάση προς τον παράλυτο και τους οικείους του, χωρίς να μπουν στη διαδικασία καν να τους προσφέρουν έστω και την ελάχιστη βοήθεια προκειμένου ο παράλυτος να φτάσει στο σημείο που επιθυμούσε. Ο Ιησούς αναγνωρίζει την ακλόνητη πίστη του αρρώστου, του συγχωρεί τις αμαρτίες του και τον αφήνει να δοκιμάσει την πίστη του, κάνοντας ό,τι περνάει από το χέρι του για να εκπληρωθεί ο σκοπός του. Στη συνέχεια, ο Χριστός δίνει θάρρος στον παράλυτο, αναγνωρίζοντας την πίστη και συγχωρεί τις αμαρτίες του, χωρίς όμως να κάνει καμία αναφορά στην ασθένεια του σώματος. Αυτό συμβαίνει επειδή στους Ιουδαίους επικρατούσε η άποψη πως οι αρρώστιες ήταν τιμωρητικές συνέπειες των αμαρτιών που έφεραν οι άνθρωποι. Οπότε ο Χριστός τονίζει τη σπουδαιότητα της ψυχικής κάθαρσης, η οποία επέρχεται μέσω της μετάνοιας, μιας και είναι δυσκολότερο κανείς να αποτινάξει τις ψυχικές βλάβες από ό,τι τις σωματικές.

Μέσα στον ίδιο χώρο που διαδραματίστηκαν τα παραπάνω, παρευρίσκονταν και ορισμένοι γραμματείς. Για να γίνουμε πιο κατανοητοί, οι γραμματείς για τους οποίους κάνουμε λόγο ήταν μορφωμένοι Ιουδαίοι, οι οποίοι ερμήνευαν τον Ιουδαϊκό νόμο και διαμόρφωναν τις διατάξεις του νόμου αυτού. Κατήχαν μεγάλο κύρος και συμμετείχαν στο μεγάλο συνέδριο, έχοντας τα προσωνύμια ραβί, νομικοί, γνώστες και ερμηνευτές του νόμου και των προφητών, ακόμα και νομοδιδάσκαλοι. Αυτοί λοιπόν διαλογίστηκαν μέσα στην καρδιά τους, χωρίς όμως να βγει από το στόμα τους, πως τα λόγια του Ιησού ήταν βλασφημία για το Θεό, ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων. Η αντίληψή τους βέβαια αυτή δικαιολογείται από την άγνοιά τους, ότι ο Κύριος ήταν Θεός, ήταν το ένα εκ των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας. Ο Χριστός ωστόσο, μιας και ξέρει τι κρύβει ο νους και η καρδιά του ανθρώπου, δεν επιτρέπει τις πονηρές σκέψεις των γραμματέων και τους ελέγχει, ρωτώντας τους για το λόγο που τους όθησε να κάνουν τις σκέψεις αυτές. Με τη στάση αυτή, ο Χριστός του αποκαλύπτει ότι ο Υιός του Θεού και ο Θεός δεν γνωρίζει μόνο όσα φαίνονται και ακούγονται, αλλά και όσα σκέφτονται οι άνθρωποι. Έτσι και γι' αυτό το λόγο είναι δυσκολότερη η συγχώρεση μιας αμαρτωλής αλλά μετανοημένης ψυχής που δεν είναι ορατή μπροστά μας, παρά ενός άρρωστου σώματος που είναι φανερό. Παρόλα αυτά, με την εξουσία που έχει ο Χριστός, συγχωρεί και θεραπεύει, αφού είναι ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή είναι ίσος με τον Πατέρα και έχει την εξουσία να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων όλων. Στη συνέχεια επέρχεται και η θεραπεία του σώματος, λέγοντας ο Χριστός τον παράλυτο να σηκωθεί, να πάρει το κρεβάτι του και να πάει στο σπίτι του. Έτσι ακριβώς όπως και έγινε. Το συγκεντρωμένο πλήθος δόξασε το Θεό και άνοιξε δρόμο στον παράλυτο για να περάσει. Κλείνοντας την ερμηνευτική επεξεργασία της περικοπής, πρέπει να αναφέρουμε πως έκπληκτοι ήταν ακόμα και οι γραμματείς, οι οποίοι όμως δεν τόλμησαν να εκδηλώσουν άλλο συναίσθημα στο λαό.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου ακροατές, αξίζει να κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις προκειμένου να οδηγηθούμε σε ένα ακριβή συμπέρασμα. Το θαύμα της θεραπείας του παραλύτου δεν αποτελεί απλώς εκδήλωση της συμπόνιας του Ιησού προς τον ασθενή άνθρωπο, αλλά κυρίως αποτελεί κατεξοχήν έκφραση και απόδειξη της μεσιανικής εξουσίας, με την οποία εγκαινιάζεται μια νέα εποχή για την ανθρωπότητα. Εποχή κατά την οποία η δύναμη του κακού υποχωρεί και ο άνθρωπος απελευθερώνεται για να μπορέσει να ζήσει με τα αγαθά και τις δωρεές του Θεού προς τον κόσμο. Η εισβολή της αμαρτίας μέσα στον κόσμο είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης επιλογής έναντι στο Δημιουργό και επιφέρει τη φθορά και το θάνατο. Η ασθένεια λοιπόν αποτελεί έκφραση μιας μη φυσιολογικής κατάστασης μέσα στον κόσμο, δηλαδή μιας παραφύσιν κατάστασης. Εδώ δεν πρέπει να γίνει παρανόηση πως η κάθε ασθένεια αποτελεί αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου προσωπικού αμαρτήματος, αλλά πρέπει να ληφθεί ότι η ασθένεια συμβολίζει τη φθορά της ανθρώπινης φύσης ύστερα από την υποταγή του ανθρώπου στη δύναμη του κακού και της απομάκρυνσής του από την πηγή της ζωής που είναι ο Θεός.

Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, επιλογικά, το θαύμα του παραλίτου δεν αποτελεί απλώς μια εκδήλωση συμπόνιας του Ιησού προς τον ασθενή άνθρωπο, αλλά αποτελεί και κατεξοχήν έκφραση και απόδειξη της εξουσίας του Σωτήρα, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή ελευθερίας για τον άνθρωπο, μακριά από την κακία και την αμαρτία. Καλό θα ήταν για όλους να φέρουμε στο μυαλό μας τη μεγάλη και σταθερή πίστη που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι κουβαλούσαν τον παράλυτο στους ώμους τους, χωρίς να υπολογίσουν τον κόπο και την κούραση. Ας διδαχτούμε από το θαύμα αυτό και να μην ξεχνάμε τέσσερα σημαντικά σημεία που διαφαίνονται μέσα από την ιστορία. Αρχικά, μόνο ο Θεός παρέχει ουσιαστική ελπίδα και δύναμη στη ζωή του ανθρώπου. Επιπλέον, οι αμαρτίες και τα πάθη των ανθρώπων έχουν πολλές φορές επιπτώσει στον οργανισμό και στο σώμα μας, το οποίο με τη σειρά του ασθενεί. Μέσω ειλικρινούς μετάνοιας εξαλείφονται οι ενοχές της ψυχής και εξαγνίζεται ο άνθρωπος. Επίσης, η ψυχοσωματική μας λύτρωση και ευημερία είναι το νόημα της παρούσας ζωής που αρχίζει ναι μεν απ' τη γη, αλλά τελειώνει στον ουρανό. Και τέλος, μόνο ο ενσαρκωθής Θεός, αφού συγχωρέσει τις αμαρτίες του παραλυτικού, μπορεί να συγχωρήσει συνέχεια και τις δικές μας. Τα λόγια αυτά αποτελούν λόγο αφύπνισης για όλους μας. Ας κάνουμε από εδώ και έπειτα σκοπό της ζωής μας την προσευχή και τη μετάνοια. Και ο Θεός δεν θα διστάσει να μας ανταμείψει με μια θέση στην ουράνιο βασιλεία. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μία ακόμα φορά για τον πολύτιμο χρόνο σας και εύχομαι αυτά τα ευαγγελικά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης. Η ιστορία της Σμύρνης χάνεται μέσα στο χρόνο μεταξύ ιστορίας και μύθου. Λέγεται ότι η πόλη ιδρύθηκε το 1100 π.Χ. από τους Εφέσιους και ότι έχει πάρει το όνομά της από την Αμαζόνα Σμύρνη που είχε κατακτήσει την Έφεσο. Μετά τα λαμπρά χρόνια της βασιλείας του Κρίσου καταστράφηκε από τον Κύρο, βασιλέα των Περσών, και σύμφωνα με την επιθυμία του Μεγάλου Αλεξάνδρου ξανακτίστηκε από τους διαδόχους του. Η πόλη κατέρευσε εκ νέου και πάνω στα ερείπια της χτίστηκε ξανά η σημερινή Σμύρνη. Το 166 μετά Χριστόν μαρτύρησε εκεί και ο πρώτος επίσκοπος Σμύρνης, Πολύκαρπος, που είναι και ο πολιούχος της. Στη θέση του μαρτυρίου κτίστηκε ναός αφιερωμένο στη μνήμη του.

Τη Σμύρνη την περιέβαλε μεγάλος αριθμός από συνοικίες, κοινότητες, χωριά και κομοπόλεις ξακουστές, με πλούσιους κατοίκους και μεγάλους ελληνικούς πληθυσμούς. Στις περισσότερες περιπτώσεις επρόκειτο ουσιαστικά για προάστια, λίγα μόλις χιλιόμετρα πιο μακριά, αλλά με τα μέτρα της εποχής και τα μέσα διακίνησης τα ονόμαζαν χωριά. Το ονομαστό Κορδελιό, για παράδειγμα, απήχε μόνο 13 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη και οι Σμυρνοί πήγαιναν σε αυτό δύο φορές τη μέρα για τη δουλειά τους, πρωί και απόγευμα, με τα ατμόπλια που έκαναν τη διαδρομή σε μισή ώρα ή με το σιδηρόδρομο στη γραμμή Σμύρνη-Κορδελιό. Οι Ρωμαντικοί πήγαιναν για τον περίπατό τους ή για τη βραδινή τους έξοδο με άμαξες από έναν ωραίο δρόμο με διάρκεια μια μισή ώρα. Τα βράδια αντικρίζανε ακριβώς απέναντι τη Σμύρνη μαγευτική, μέσα στα φώτα από τα μαγαζιά, τα μέγαρα και τις λέσχες. Και γι' αυτό οι Τούρκοι είχαν ονομάσει το Κορδελιό Καρσίακα, δηλαδή απέναντι μεριά. Εκεί είχαν κτίσει τις βίλες τους οι προύχοντες της Σμύρνης για παραθερισμό ή για μόνιμη κατοικία. Οι περισσότεροι πρέσβεις και πρόξενοι, οι τραπεζίτες, οι ξένοι αντιπρόσωποι μεγάλων εταιριών είχαν εκεί τα σπίτια τους, πραγματικά μέγαρα, στα διάσπαρτα χωριουδάκια που ήταν πραγματική παράδειση, μέσα στο Κορδελιό, καθώς αυτό επισήμως ήταν κομόπολη. Τα χωριουδάκια αυτά ήταν του Παπά Ισκάλα, το Τομάζο, το Σοουκουιού, το Αλάμπεϊ, τα Πετρωτά, η Αγία Τριάδα, το Μπαϊρακλή. Σ' αυτά εκδράμανε οι Σμυρνοί με κάθε ευκαιρία, όπως την Πρωτομαγιά και την Καθαρά Δευτέρα, για να ξεφαντώσουν μερακή, χορό και εκλεκτούς μεζέδες. Υπήρχαν κι άλλα λίγο μακρύτερα, όπως ο Μπουρνόβας και ο Μπουτζάς, γνωστά για την αρχοντιά και την ομορφιά τους. Και άλλα, σε μεγαλύτερες αποστάσεις, με κατοίκους πολύ πλούσιους, πραγματικούς άρχοντες, που κρατούσαν στα χέρια τους το εμπόριο, με μεγάλη παραγωγή προϊόντων που τα προωθούσαν στις αγορές της Ευρώπης, ακόμα και στην Αμερική. Μερικά από αυτά ήταν η Κελινδρία, η Μενεμένη, ο Τσεσμές, η Φώκαια, το Νύμφεο, η Ερυθρέα, τα Βουρλά και πολλά άλλα, με πλούτο και βαριά ιστορία, προτού βουτυχτούν στο αίμα και χάσουν οριστικά την έγκλη τους.

Η ζωή ξεκινούσε από το λιμάνι της Σμύρνης. Άπειρα πλοία, μπρατσέρες, τρεχαντήρια και κάθε τύπου πλοιάρια κατέφθαναν από τη Σάμο, τη Χίο, την Ικαρία και τα άλλα νησιά του Αιγαίου, φορτωμένα με κάρβουνο, ξυλία και άλλα προϊόντα και με νεαρά κορίτσια που έρχονταν για να δουλέψουν υπηρέτριες στα αρχοντόσπιτα της Σμύρνης. Το τελευταίο έτος πριν από την μικρασιατική καταστροφή κατέπλευσαν στο λιμάνι της 1503 ατμόπλια και 1310 ιστιοφόρα. Από αυτά, τα 691 ατμόπλια και 920 ιστιοφόρα ήταν ελληνικά. Το λιμάνι διακρινόταν σε δύο τμήματα, στο εμπορικό και στο κοσμικό. Το εμπορικό ήταν το τμήμα του τελωνίου, των γραφείων, των εμπορικών αντιπροσωπιών, της αποβάθρας με φορτώματα και ξεφορτώματα, με τα ατμόπλια και τα καΐκια της, των πρακτορείων και των μεσιτών, των ταβερνίων, των βρώμικων καφενείων, του ιδρώτα της εργατιάς και των χαμάλιδων. Ένα πολύχρωμο πλήθος με διαφορετικές φορεσιές, κελεμπίες και ευρωπαϊκά κοστούμια, σαρίκια, φέσια και ρεπούμπλικες, διασταυρώνεται με τους αραμπάδες και τα καραβάνια με τις φορτωμένες καμήλες που από το πρωί μέχρι το βράδυ μεταφέρουν δημητριακά, βαλανίδι, σταφίδα, γλυκόριζα, σίκα. Μερικά ξυπόλυτα τουρκάκια τρέχουν πίσω από τον αραμπά και παρακαλούν: «Αγά, δώσε με ένα σίκο και ο Θεός να σου δίνει πολλά». Τούρκοι, Εβραίοι, Αρμένοι και Έλληνες πηγαίνουν, έρχονται βιαστικοί. Σε ένα καφενείο, Ιταλοί ναύτες τραγουδούν τις αγαπημένες τους καντσονέτες. Σε ένα άλλο, μια ξεπεσμένη Ευρωπαία τραγουδίστρια και κάποιος καθισμένος κατάχαμα καπνίζει τον αργυλέ του. Ένας πλανόδιος σαράφης είναι η κινητή τράπεζα με έναν νταβά κρεμασμένο στο σβέρκο με μπαγκλανώτες, λίρες αγγλικές, τούρκικες και ιταλικές. Μια κινητή τράπεζα προς εξυπηρέτηση πελατών πάσης εθνικότητας. Πλανόδιοι κουρείς, με λεκάνη και ξεράφη, ψάχνουν πελάτη για κούρεμα και ξύρισμα. Ενώ δίπλα τους, πίσω, δεξιά και αριστερά, περιφέρονται λεμονατζίδες και μπαμπτζίδες, κουλουρτζίδες, χαλβατζίδες, σουμαδοπόλες, άλλοι με μουαλεβί, μουντζούνια, κανταΐφια, τζιγεράκια και νερό μπουτγιμπί, κρύο σαν πάγος. Ακριβώς απέναντι, σε κτίρια σύγχρονα με επιγραφές import-export, μπαινοβγαίνουν βιαστικοί υπάλληλοι με ευρωπαϊκό ντύσιμο, με γραβάτα και ρεπούμπλικα, συνεννοούμενοι σε γαλλικά, αγγλικά, ελληνικά, ανήσυχοι για τα συναλλάγματα, το δολάριο, τη λίρα. Τίποτα σχεδόν από τη σημερινή Σμύρνη δεν ανακαλεί κάτι από το κοσμοπολίτικο παρελθόν της πόλης, μήτρας της αρχαίας Ιωνίας, με επισκέψεις διάσημων και πολυάριθμων περιηγητών κατά τον 19ο και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Η Σμύρνη του μύθου και του ονείρου, η Σμύρνη των Ελλήνων, είναι πλέον μια ανάμνηση που διατηρείται ανεξίτηλα στη μνήμη μας.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

να απομακρύνονται οι ανυπάκοοι και απίθαρχοι μοναχοί, γιατί γίνονται αίτιοι πολλών κακών, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Τον δε μη καταδεχόμενον τα παρά του προεστώτος εγκριθέντα χρήφα νερός ή ιδία αυτό αντιλέγειν, ή τι να έχει λόγων ισχυρών κατά το βούλημα των γραφών ή σιωπήσαντα το προτεταγμένον ποιήν. Είδε αυτός εσχήνητο άλλης τις ή μεσίτες προς τούτο χρυσάστο ή να ή μεν παρά την γραφήν ή η διαταγή. Εξέλιτε και αυτός εαυτόν και τους αδελφούς βλάβης ή δε διχθεί κατά λόγων των προσήκοντα γενωμένη και αυτόν διακρίσεως ματέας και επικινδύνου ελευθερώσει. Ο γάρ διακρινόμενος φυσίν ή αν φάγει κατακέκριτε ότι ουκ εκπίστεως και της απλουστέρης μηδένα δυσπιθίας όλης τον εμποιήσει. Συμφέρει γάρ φυσίν ο Κύριος ή να κρεμαστεί μήλος ο νικός περί των τράχυλων αυτού και έριπτε εις την θάλασσαν ή να σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων. Εάν δε την εσ επιμένωση τη απειθία λάθρα μεν καταμεμφόμενη, μη δημοσιεύοντες δε την λύπην ως και διακρίσεως αίτιοι τη αδελφότητη και την προς τας εντολάς πληροφορίαν διασαλεύοντες και δυσπιθίας και παρακοής διδάσκαλοι εκβαλέσθωσαν της αδελφότητος. Έκβαλε γάρ φυσί λιμών εκ συνεδρίου και συνεξελεύσεται αυτό νίκος και πάλιν εξάρατε των πονηρών εξημών αυτών, διότι μικρά ζήμη όλων το φύραμα ζημί. Ας δούμε τη μετάφραση. Ο μοναχός που δεν δέχεται τις αποφάσεις του ηγουμένου πρέπει δημόσια ή ιδιαιτέρως να υπεί τις αντιρρήσεις του, αν έχει κάποιο σοβαρό λόγο σύμφωνα με το πνεύμα της Αγίας Γραφής, ή να σιωπήσει και να εκτελέσει την εντολή του ηγουμένου. Αν δε αυτός ντρέπεται, ας χρησιμοποιήσει για το σκοπό αυτό κάποιους άλλους μεσολαβητές, ώστε αν η διαταγή είναι αντίθετη με την Αγία Γραφή, να απαλλάξει από τη βλάβη και τον εαυτό του και τους αδελφούς. Αν όμως αποδειχθεί ότι η εντολή δόθηκε για βάσιμο λόγο και ο ίδιος θα ελευθερωθεί από μάταια και επικίνδυνη αμφιβολία, γιατί όπως λέει η Γραφή, εκείνος που αμφιβάλλει και πιστεύει ότι το φαγητό τον μολύνει, αυτός αν φάει έχει ήδη κατακριθεί, γιατί δεν πιστεύει ότι το φαγητό είναι καθαρό, προς Ρωμαίους 14:23. Και δεν θα δώσει στους απλούστερους αδελφούς καμιά αφορμή ανυπακοής και απίθειας, γιατί όπως είπε ο Κύριος, συμφέρει να κρεμαστεί μιλόπετρα στον τράχυλό του και να πεταχτεί στη θάλασσα, παρά να σκανδαλίσει και να παρασύρει στην αμαρτία έναν από τους μικρούς και απλοϊκούς αυτούς, που πιστεύουν σε μένα δηλαδή. Ματθαίου 18,6, Λουκά 17,2. Αν όμως μερικοί επιμένουν να μην πείθονται, κατηγορώντας κρυφά, χωρίς όμως να φανερώνουν τη δυσαρέσκειά τους, ας απομακρύνονται από την αδελφότητα. Γιατί προκαλούν αμφιβολία στους αδελφούς και διασαλεύουν, κλονίζουν δηλαδή, το κύρος των εντολών και διδάσκουν την απίθεια και την παρακοή. Γιατί η Γραφή λέει «Διώξε από τις συγκεντρώσεις τον αφθάδη και εριστικό και μαζί με αυτόν θα φύγει η φιλονικία». Παριμιών 22,10. Και πάλι «Να απομακρύνετε τον πονηρό από το περιβάλλον σας». Α προς Κορινθίους 5,13. Γιατί λίγο προζύμι ζυμώνει και μεταβάλλει όλο το ζυμάρι. Α προς Κορινθίους 5,6.

Ερώτηση 119. Ή έξεστην εκάστο παρετήστε το εγχειριστέν έργον και άλλο επιζητήν. Εάν επιτρέπετε, όποιος μοναχός θέλει να εγκαταλείπει το έργο που του ανατέθηκε και να ζητάει άλλο. Απόκρισης. Της υπακοής, καθώς προήρητε, μέχρι θανάτου εχούσις το μέτρον, ο το εγχειριστέν παρετούμενος και άλλο επιζητών, πρώτον μεν την υπακοήν διαφθείρει και φανερός εστί μη αρνησάμενος σε αυτόν. Έπειτα και εταίρων κακών πλειώνων εαυτότε και της λυπής αίτιος γίνεται. Και γάρ θύραν αντιλογίας της πολλής ανοίγει και εαυτόν προστάφτην εθίζει. Και επί μη δύναται έκαστος δοκιμάζειν το συμφέρον, εκλέγεται πολλάκι στο βλαβερόν εαυτό έργον. Και η πονίας δε πονηράς εμποιεί της αδελφής ως προπεπονθός ή το έργο όπερ επιζητεί ή εις συνεργάζεσθε ανάγκη. Ώστε καθόλου το μη υπακοήν πολλών και μεγάλων κακών εστί ρίζα. Η δε τινά λόγων έχει νομίζει της παρετήσεως του έργου φανερού το τούτον της προεστώσει και καταλυμπανέτο τη εκείνον δοκιμασία. Ας δούμε τη μετάφραση. Επειδή ελέγχθηκε προηγουμένως ότι το όριο της υπακοής είναι ο θάνατος, εκείνος που εγκαταλείπει το έργο που του ανατέθηκε και ζητάει άλλο, πρώτα-πρώτα καταστρέφει την υπακοή και αποδεικνύει ότι δεν απαρνήθηκε τον εαυτό του. Έπειτα δε γίνεται αίτιος και άλλων πολλών κακών και για τον εαυτό του και για τους άλλους. Γιατί ανοίγει για τους άλλους την πόρτα της αντιλογίας και συνηθίζει σε αυτήν και ο ίδιος. Επειδή δε δεν μπορεί ο καθένας να κρίνει το συμφέρον του, πολλές φορές εκλέγει το έργον που τον βλάπτει. Επιπλέον, δημιουργεί στους αδελφούς πονηρές υποψίες, σαν να ήταν από πριν φτιαγμένος για το έργο που ζητεί, παρά για αυτούς με τους οποίους είναι ανάγκη να συνεργαστεί. Συνεπώς, η ανυπακοή είναι γενικά ρίζα πολλών και μεγάλων κακών. Εάν όμως πιστεύει ότι έχει κάποιο λόγο να αρνηθεί το έργο που του ανατέθηκε, ας το φανερώσει στους προϊσταμένους και ας το αναθέσει στην κρίση τους.

κατανομή και άσκηση των διακονημάτων. Τον μέντι προεστώτα προσέχειν χρή, όπως αν μη της του σώματος δυνάμεως μίζωνα τα επιτάγματα ποιησάμενος προς αντιλογίαν τον ατονούντα διαιρεθήσει. Αλλός πατήρ άπασιν ομοίως εύνους και γνήσιος εκάστουτας δυνάμεις επισκοπήστε του σώματος και ούτως επινέμην και διακληρούστε τα επιτάγματα. Ο προϊστάμενος, ο ηγούμενος δηλαδή, πρέπει να προσέχει μήπως δώσει εντολές ανώτερες από τη σωματική δύναμη και έτσι προκαλέσει σε αντιλογία εκείνον που αδυνατεί να εκτελέσει τις εντολές. Ας εξετάζει λοιπόν σαν πατέρας ευμενής και ειλικρινής προς όλους τις σωματικές δυνάμεις του καθενός και ύστερα να μοιράζει τα διακονήματα και να ορίζει τις εντολές.

Ερώτησης 152. Εάν τις την εξεφημερίας υπηρεσίαν εν το μαγειρίο πληρών υπέρ δύναμην κάμι, ως εμποδίζεστε αυτόν επί ημέρας εις το κατά συνήθειαν έργον, ή δι αυτό επιτάσσιν την τι αυτήν υπηρεσίαν. Δηλαδή, εάν κάποιος εκπληρώσει την διατεταγμένη υπηρεσία του στο μαγειρίο, αλλά εργαστεί πάνω από τις δυνάμεις του, ώστε να εμποδίζεται να επανέλθει στο συνηθισμένο έργο του για μερικές ημέρες, πρέπει να το αναθέτουμε αυτού του είδους την υπηρεσία. Απόκρισης. Ήρηται ότι δι των εγκεχειρισμένων την οικονομίαν των έργων εστοχασμένος, της τε επιτιδιότητος και της δυνάμεως του εργαζομένου τυπούν τα επιτάγματα μη ακούσει ο πλάσων κόπων επιπρόσταγμα, ου τον μέντι γε επιτεταγμένων χρή αντιλέγην, η γάρη πακοή μέχρι θανάτου έχει τον όρον. Δηλαδή, έχει λεχθεί ότι εκείνος που έχει αναλάβει την ευθύνη των έργων της αδελφότητας πρέπει να εκδίδει τις διαταγές, αφού λάβει υπόψη του την καταλληλότητα και την αντοχή του κάθε εργαζόμενου, για να μην ακούσει το λόγο της γραφής «Δεν θα έχεις καμιά σχέση» με εκείνον που υπό το πρόσχημα της εντολής καταπιέζει τους ανθρώπους. Ψαλμός 93:20. Όμως και εκείνος που δέχεται την εντολή δεν πρέπει να αντιλέγει, γιατί η υπακοή διαρκεί μέχρι το θάνατο. Για το ίδιο θέμα μας λέει «Επίνεια δε τροφής, πρέπει της εν το τιούτο βίο διάγουσιν, είναι ο Απόστολος υποτίθεται, είναι εργαζόμενη τες χερσίν ευσχημόνος τον εαυτόν άρτον εστίωση. Διατίθεστε δε προσήκη την εργασίαν επί την ως πρεσβήτου, επί σεμνότητη βίου μαρτυρουμένου, ως καταλέξει τα έργα των χειρών αυτών προς τας επιζητουμένας χρίας, ώστε και την εντολήν κατορθούστε την κελεύουσαν εν υδρότη και πόνο την τροφήν πορίζην, και εύσχημος είναιν ανεπίληπτον και άμωμον μένειν, εν το μηδεμίαν αυτής ανάγκην εγκίνεστε, δια το την του βίου χρίαν δημοσιεύεστε. Εγκρατείας δε ο κάλλιστος όρος και κανόν ούτως έστω, το μήτε προς τρυφήν, μήτε προς κακοπάθειαν τη σαρκός βλέπειν, αλλά φεύγειν εν εκατέρω την αμετρίαν, ή να μήτε πολύ σαρκούσα ταράσιτε, μήτε νοσόδης γενωμένη, αδυνατή προς την τεν εντολών εργασίαν. Ή σιγάρ εξ εκατέρων η βλάβη τη ψυχή προσγίνεται, και το ανυπότακτον είναι την σάρκα, διευεξίας αποσκυρτώσαν

Αυτός θα κατανείμει τις χειρονακτικές εργασίες ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν, ώστε και η εντολή να εκτελείται, που προστάζει να κερδίζουμε την τροφή μας με υδρότα και κόπο, Γένεσης 3,19, και η συμπεριφορά τους να είναι ανεπίληπτη, ακατηγόρητη δηλαδή, και άμεμπτη, αφού δεν θα υπάρχει καμιά ανάγκη να εκτίθενται δημόσια για τη φτώχεια τους. Ο καλύτερος κανόνας και όρος της εγκράτειας είναι ο εξής: να μην αποβλέπουμε ούτε στην απόλαυση ούτε στην κακοπάθεια του σώματος, αλλά να αποφεύγουμε την αμετρία, δηλαδή την υπερβολή, και στη μια και στην άλλη περίπτωση, ώστε το σώμα μας ούτε από την παχυσαρκία να διαταράσσεται, ούτε από την καχεξία να αδυνατεί να εκτελεί τις εντολές του Θεού και του Ηγουμένου, εδώ εννοεί. Γιατί η ψυχή βλάπτεται εξίσου και από τις δύο ακρότητες, και από την ανυποταξία της σάρκας και από την ευρωστία εξαιτίας της οποίας σκυρτάει από άτοπες ορμές, και όταν πάλι είναι χαλαρή και παραλυμένη και αδρανής, συνέχεται, υποφέρει δηλαδή από πόνους. Γιατί με αυτή την κατάσταση του σώματος η ψυχή δεν είναι απερίσπαστη να βλέπει προς τα άνω, προς τον ουρανό δηλαδή, ελεύθερα, αλλά αναγκαστικά απορροφάται από την αίσθηση του πόνου και ασχολείται συνεχώς με αυτόν, ταπεινωμένη από την κακοπάθεια του σώματος. Για το ίδιο θέμα ο Μέγας Βασίλειος θα μας πει επίσης: «Η δε υπηρεσία γινέστο τη κοινή συνοδεία εκ περιόδου, δύο κατακολουθίαν εν εβδομάδι, μια πάσαν την υπό της χρίας επιζητουμένην σπουδήν εκτελούντων, είναι και ο μισθός της ταπεινοφροσύνης κοινώσει και εμή εξή τίνει μηδέν το καλό πλέον εκτείν την συνοδείαν, και η ανάπαυσης εν το ίσο πάσιν υπάρχει. Το γάρ εν μέρη κοπούστε και εν μέρη διαναπάβεστε, ανεπαίσθητον της κάμνουση των κόπων ποιή. Εξουσίαν έχει ο προεστός του τάγματος και επί αναγκαίας προόδους τους κατά γνώμην προσάγειν και προστάσειν εις αν συμφέρει το οικουρήν και εντός του οικουμένην». Δηλαδή, η υπηρεσία της αδελφότητας να προσφέρεται από όλους εκ περιτροπής, δηλαδή με τη σειρά. Ανά δύο μοναχοί να εκτελούν κάθε εβδομάδα διδοχικά όλα τα αναγκαία έργα που απαιτεί η περίσταση, για να είναι κοινός ο μισθός της ταπεινοφροσύνης και να μην επιτρέπεται σε κανένα να υπερβάλλει τους αδελφούς στο καλό και να αναπαύονται όλοι εξίσου. Γιατί η εναλλαγή εργασίας και αναπαύσεως κάνει ανεπαίσθητο τον κόπο στους εργαζόμενους. Ο προϊστάμενος της αδελφότητας έχει το δικαίωμα, όταν παρίσταται ανάγκη, να αποστέλει και έξω από το μοναστήρι τους κατά τη γνώμη του κατάλληλους και να διατάζει εκείνους που είναι συμφέρον τους να παραμένουν μέσα στο κελί τους και να ασχολούνται με τις εσωτερικές εργασίες του μοναστηριού. Για το ίδιο θέμα θα μας πει επίσης: «Και τον έσοδε τα προς την χρήν επινεμόντων, εν εκάστο τάγματι πάντως έσονται την εσ η δυνάμενη μιμήστε τους εν τες πράξεις υπιούντας του ηρημένων, ότι διεδίδω το εκάστο, καθότι αν της χρίαν είχε, πρόνοιαν ποιούμενη πολλήν του τε ευσπλάχνου και μακροθύμου προς πάντας, και του μήτε υποψίαν δούνε την ή προσπαθίες ή προσκλήσεως προς την ας κατά το παράγγελμα του Αποστόλου υπόντος, μηδέν ποιών κατά πρόσκλησιν, ή πάλιν φιλονικίας, ειν ως ανίκιον χριστιανής ο αυτός αποπέμπεται υπόν, ή της δοκή φιλόνικος είναι, η μίστη αυτήν συνήθειαν ουκ έχομεν, ουδέ εκκλησία του Θεού, ως δια τούτον τον μεν υφερίστε την χρίαν προς ους αν φιλονίκος έχωση, τον δε υπερβαλήν εις αν προσκεκλημένη την χάνωσιν. Έστι δε το μεν μης αδελφίας, το δε προσπαθίας, της μάλιστα αδιαβεβλημένης, εξών η μεν εξ αγάπης ύπνια της αδελφότητος διασπάται, υποψίε δε πονηρέ και ζήλοι και έρηδες και όχνη προς τας εργασίας αντισέρχονται. Προσπαθίας μεν ουν και φιλονικίας, διατέτα ερημένα και άλλα πολλά

τι αυτά επισυμβαίνοντα καθαρεύειν εις άκρον αναγκαίων τούστα προς την χρίαν επινέμοντας τη αδελφότητη. Διάθεσιν γε μην τι αυτήν εαυτής συνειδένε οφείλουσι και σπουδίντος αυτήν επιδείκνυστε αυτήτε και ή την άλλην εργασίαν προς την των αδελφών υπηρεσίαν εκτελούντες, ως ουκ ανθρώπης, αλλά αυτό το Κυρίο εξυπηρετούμενοι. Το διαπολύν αγαθότητα εις εαυτόν λογιζομένο την εις τους ανακειμένους αυτό τιμήντα και εσπουδήν και βασιλείας ουρανών κληρονομίαν υπερ τούτων επαγγελωμένο. Και εκ του εναντίον της αμελίας γνωρίζειν των κίνδυνων με μνημένους του υπόντος, επικατάρατος πας οποιών τα έργα Κυρίου αμελώς. Δηλαδή μας είπε στη μετάφραση, ανάμεσα σε αυτούς που μοιράζουν τα απαραίτητα αγαθά σε κάθε μοναστικό τάγμα, θα υπάρχουν οπωσδήποτε κάποιοι που μπορούν να μιμούνται εκείνους που έκαναν ό,τι αναφέρουν οι πράξεις των Αποστόλων. Εμοίραζαν στον καθένα χρήματα ανάλογα με τις ανάγκες του. Πράξεις 4.35. Έτσι φρόντιζαν πολλοί να δείχνουν ευσπλαχνία και ανεκτικότητα προς όλους και να μην κινήσουν την υποψία κάποιου ότι ευνοούν μερικούς ή μεροληπτούν, σύμφωνα με την εντολή του Αποστόλου Παύλου που είπε να μην κάνεις τίποτε χατηρικά. Α προς Τιμόθεον 5.21. Είμαι φιλόνικη διάθεση, την οποία ο ίδιος Απόστολος αποδοκιμάζει όσα πρέπει για τους χριστιανούς λέγοντας, αν κάποιος θέλει να φιλονικεί, ας μάθει ότι εμείς δεν έχουμε τέτοια συνήθεια, ούτε και οι άλλες εκκλησίες του Θεού. Α προς Κορινθίους 11.16. Γιατί με τη συμπεριφορά αυτή, από εκείνους μεν με τους οποίους φιλονικούν, αφαιρούν ένα μέρος από τα χορηγούμενα απαραίτητα αγαθά, σε εκείνους δε για χάρη των οποίων μεροληπτούν, χορηγούν περισσότερα αγαθά. Και το μεν πρώτο δείχνει μίσος κατά ορισμένων αδελφών, το δε δεύτερο δείχνει μεροληψία, που είναι πολύ αξιοκατάκριτη. Από αυτά, η μεν σύμπνοια, ομοφωνία δηλαδή της αδελφότητας του μοναστηριού, που οφείλεται στην αγάπη, διασπάται. Αντί δε για αυτοί παρουσιάζονται στην αδελφότητα του μοναστηριού πονηρές υποψίες, ζηλοτυπίες, φιλονικίες και οκνηρία για εργασία. Για τους λόγους λοιπόν που ανέφερα και για πολλά άλλα που επακολουθούν, όσοι διανέμουν τα απαραίτητα αγαθά στους αδελφούς πρέπει να είναι απαλλαγμένοι εντελώς από κάθε μεροληψία, δηλαδή από κάθε προσωποληψία και φιλόνικη διάθεση. Και αυτοί λοιπόν και όσοι υπηρετούν με άλλο τρόπο τους αδελφούς οφείλουν να έχουν τέτοια διάθεση μέσα τους και να δείχνουν τόσο μεγάλο ζήλο σαν να υπηρετούν όχι ανθρώπους αλλά τον ίδιο τον Κύριο, ο οποίος από την πολλή του αγαθότητα θεωρεί ότι η τιμή που αποδίδεται στους αφιερωμένους αυτών και η φροντίδα για αυτούς αναφέρεται σε αυτόν τον ίδιο και υπόσχεται σε αυτούς τη βασιλεία των ουρανών. Και από την αντίθετη πλευρά πρέπει να γνωρίζουν οι μοναχοί που διαχειρίζονται τα κοινά αγαθά τον κίνδυνο που συνεπάγεται η αμέλεια και να θυμούνται εκείνον που είπε «Είναι καταραμένος εκείνος που πράττει τα έργα του Κυρίου με αμέλεια και αδιαφορία». Ιερεμία 31.10. Για το ίδιο θέμα μας λέει επίσης το εξής: «Ειδικός μεν αφορήσε τέχνα στινά σου κεύκολον, δια το άλλας παρ άλλης επιζητήστε κατά την ιδιότητα των τόπων και την επιτιδιότητα των ενεκάστη χώρα πραγματιών. Κοινό δε λόγω την εκλογήν τούτων υποτυπώσαστε δυνατόν, όσε το ειρηνικόν και το αθόρυβον τη ζωή ημών συντηρούσι, μήτε πολλής πραγματείας εις των πορισμών της οικίας ύλης δεόμενε, μήτε πολλού το αγώνος προς την των απεργαστέντων διάπρασιν, μήτε όσε συντυχίας ημίν ανδρών ή γυναικών απρεπής ή βλαβεράς προξενούσιν. Αλ εν παντή σκοπών οικείων ημίν προκείστε, νομίζειν χρή την λιτότητα και την ευτέλειαν, φεύγοντας το υπηρετήν επιθυμίες ανθρώπων ανοήτης και βλαβερές δια του τα επιζητούμενα παραυτών εξεργάζεστε.
αλεν μεν τη υφαντική το εμπολιτευόμενον τη συνηθία του βίου, ούτω προς άγραν και παγίδα των νέων υπό των ακολάστων επινοούμενων παραδεκταίων ημίν. Ομοίως δε και επί σκητοτομικής της τα αναγκαία της χρίας επιζητούση δια της τέχνης υπηρετήσομεν. Οικοδομική δε και τεκτονική και χαλκευτική και γεωργία, αυτέ μεν καθεαυτάς αναγκαίε το βίο και πολύ το χρήσιμον παρεχόμενε και το οικείο λόγο ουκ απόβλητη ημίν. Πλην, όταν ποτέ ή θορύβους ημίν εμπιώσιν ή το ηνωμένον τη ζωή των αδελφών διασπώσει, τότε αυτάς εξ ανάγκης εκλίνομεν, προτιμώντες τα στέχναστας διατηρούσας ημίν την απερίσπαστον ζωήν και ευπάρεδρον το Κυρίο. Και μήτε καιρού ψαλμωδίας, μήτε προσευχής, μήτε της λυπής εφταξίας αφελκούσας τους τη ασκήση της ευσεβίας προσκαρτερούντας. Επί όταν γε μηδέν υπάρχει παρά αυτόν εις την προηγουμένην ζωήν καταβλάπτεστε πολλών εις ή προτιμότερε και μάλιστα η γεωργία αυτό θεν έχουσα των αναγκαίων των πορισμών και της επιπολή πλάνης και άνω και κάτω διαδρομής ριωμένη τους γεωργούντας μόνον ή καθον ύπομεν τρόπον μήτε από γειτόνων μήτε από συνήκων θορύβους ημίν επάγει και ταραχάς. Ας δούμε τη μετάφραση. Δεν είναι εύκολο να διακρίνω μερικές τέχνες ως ιδιαίτερες, γιατί άλλες από αυτές επιζητούνται από άλλους ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τόπου και τις εμπορικές ανάγκες κάθε χώρας. Γενικά όμως είναι δυνατό να υποδείξω ποιες τέχνες πρέπει να εκλέγουμε, εμείς οι μοναχοί. Αυτές είναι όσες μας εξασφαλίζουν ειρηνική και αθόρυβη ζωή, όσες δηλαδή δεν χρειάζονται πολλή απασχόληση για την προμήθεια της κατάλληλης πρώτης ύλης, ούτε μεγάλη προσπάθεια για την πώληση των προϊόντων, ούτε όσες γίνονται αφορμή για απρεπείς ή βλαβερές συναντήσεις των δικών μας ανδρών ή γυναικών. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να θεωρούμε ότι έχουμε μπροστά μας τη λιτότητα και τη φτύνια. Έτσι, αποφεύγουμε να υπηρετούμε τις ανόητες και βλαβερές επιθυμίες των ανθρώπων, αφού αρνούμαστε να κατασκευάζουμε όσα αυτοί επιθυμούν. Έτσι, στην υφαντική οφείλουμε να ακολουθούμε, να δεχόμαστε δηλαδή, αυτό που είναι σύμφωνο με τον τρόπο της ζωής μας και όχι αυτό που επινοούν οι ακόλαστοι για να συλλάβουν και να παγιδεύσουν τους νέους. Παρόμοια και στην κατασκευή δερμάτινων ειδών πρέπει να υπηρετούμε με την τέχνη μας εκείνους που επιδιώκουν τα απαραίτητα. Η οικοδομική δε και η ξυλουργική και η χαλκευτική τέχνη καθώς και η γεωργία από μόνες τους είναι αναγκαίες για τη ζωή και μας παρέχουν μεγάλες ωφέλειες και γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να τις απορρίψουμε. Όταν όμως μας προξενούν θορύβους ή διασπούν την ενότητα της ζωής των αδελφών, τότε αναγκαστικά πρέπει να τις αποφεύγουμε και να προτιμούμε τις τέχνες που μας βοηθούν στην απερίσπαστη ζωή, την αφιερωμένη στον Κύριο, και δεν απομακρύνουν εκείνους που ασκούνται με υπομονή και ευσέβεια ούτε από τον καιρό της ψαλμωδίας, ούτε από την προσευχή, ούτε από την υπόλοιπη καλή τάξη. Γιατί όταν δεν υπάρχει τίποτε σε αυτές τις τέχνες που να βλάπτει τη ζωή της ευσέβειας, που προηγείται από όλα τα άλλα, είναι προτιμότερος από πολλές άλλες. Και ιδιαίτερα η γεωργία, γιατί αυτή μας προμηθεύει από μόνη της τα αναγκαία αγαθά και απαλλάσσει τους γεωργούς από τη μεγάλη περιπλάνηση και από το να τρέχουν άνω-κάτω. Αλλά, όπως είπαμε, υπό τον όρο ότι δεν προκαλεί σε βάρος μας θορύβους και ταραχές, που μπορεί να προέρχονται είτε από τους γείτονες είτε από τους συγκάτοικους.

Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε με το λίμα «Μοναχισμός» και στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.
1: Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Και σήμερα μαζί να συνεχίσουμε με τις συμβουλές που έδινε ο Όσιος Γέροντας Γεώργιος Καρσλίδης στα πνευματικά του παιδιά. Είχαμε διακόψει στην προηγούμενη εκπομπή στο σημείο όπου ο Όσιος Γέροντας μιλούσε σε ένα πνευματικό του παιδί από το χωριό Δενδράκια για τους πειρασμούς και τις θλίψεις. Το πνευματικό του αυτό παιδί τον άκουγε με θαυμασμό αλλά και με πολύ σκεπτικισμό για το πώς μπορεί ένας άνθρωπος να αντιμετωπίσει τις τόσες θλίψεις της επίγειας ζωής του. Και του λέει ο Όσιος, «Αν θέλεις να βρεις παρηγοριά στις θλίψεις σου, να στραφείς μόλις σου την καρδιά στον Κύριο, στο μοναδικό παράκλητο. Αγωνίσου σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, δηλαδή μετανόησε, διόρθωσε τα σφάλματά σου, πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό μόλις σου την καρδιά και την ψυχή και τρέξε κοντά Του, στο μόνο σωτήρα. Όσο περισσότερο προσεύχεσαι στο Θεό τον καιρό των θλίψεων, τόσο συντομότερα θα βρεις παρηγοριά. Η ζωή, αγόρι μου, δεν περνάει χωρίς θλίψεις. Αυτό είναι σίγουρο. Τι μπορείς να κάνεις? Δεν υπήρξε ποτέ άνθρωπος στη γη που να πέρασε όλη του τη ζωή χωρίς θλίψεις, χωρίς δάκρυα. Δεν ζούμε στη βασιλεία των ουρανών, μα στην κοιλάδα των δακρύων. Υπάρχει ελπίδα όμως. Όσοι σπέρνουν με δάκρυα θα θερήσουν με αγαλίαση. Γι' αυτό επίρριψον επί Κύριον την μέρημνά σου και αυτός σε διαθρέψει. Όταν ο άνθρωπος αποκτήσει πνεύμα σφριγηλό, τότε ακόμα και αν τον βρουν δυσκολίες ή σωματικές θλίψεις και αρρώστιες, θα μείνει ειρηνικός και θα δοξάζει το Θεό πάντον ένεκα. Τι μπορείς να κάνεις? Ο Κύριος έχει ορίσει ώστε η επίγεια ζωή μας να μην περάσει χωρίς θλίψεις. Κάποιος σπουδαίος άνθρωπος είπε πως πρέπει να θυμάσαι πάντα την αρρώστια σου και να θλίβεσαι εσωτερικά. Το θαυμαστό όμως είναι πως ούτε ένας Άγιος, όσο κι αν είχε προχωρήσει στην αγιότητα και στην τελειότητα, δεν πέρασε τη ζωή του χωρίς να τον αγγίξει κάποια θλίψη, κάποιο βάσανο. Και αυτό για να μην πέσει σε υπερηφάνεια. Κι αν οι Άγιοι υπέφεραν για να προφυλαχτούν, πόσο αξίζει σε εμάς να υποφέρουμε? Τις σωματικές αρρώστιες τις παραχωρεί ο Θεός όχι πάντα ως τιμωρία για τις αμαρτίες μας, αλλά μερικές φορές από την καλοσύνη Του, για να μας προφυλάξει ή να μας ελευθερώσει από πνευματικές αρρώστιες, που είναι πολύ πιο επικίνδυνες από τις σωματικές. Ό,τι θλίψεις κι αν συναντήσεις, μοιάζουν με μικρές σπίθες. Ακόμα και αν φτύσεις, θα τις σβήσεις. Αν όμως φυσήξεις την παραμικρή σπίθα, μπορεί να ανάψει φωτιά, ικανή να καταστρέψει όλο το πνευματικό οικοδόμημα του ανθρώπου. Το φύσιμα αυτό γίνεται από πολλούς λογισμούς, όπως για παράδειγμα, «Η καρδιά μου έχει βαρύ σταυρό», «Η μοναχική ζωή είναι πραγματικά πικρή», «Η καρδιά μου ολόκληρη έχει γίνει κομμάτια». Μα αυτά είναι μεγάλοι πνευματικοί πειρασμοί. Ο Κύριος και Θεός έχει ρυθμίσει έτσι τα πράγματα με τη μέρημνά Του για τη σωτηρία της ψυχής, ώστε κάθε άνθρωπος σε αυτή τη ζωή να κουβαλάει ένα σταυρό. Και το σταυρό αυτό πρέπει να τον φέρει πάνω του με ταπείνωση από την παιδική του ηλικία και να κραυγάζει από τα βάθη της ψυχής του. «Πατέρα μου, ας γίνει το θέλημά σου σ' όλα τα θέματα που με αφορούν. Φτάνει μόνο να μην μου στερήσεις την ουράνια βασιλεία σου. Καθήκον σου, παιδί μου, είναι να αντιληφθείς την αγαθότητα και την αγάπη του Θεού προς εσένα, στην πρόσκαιρη αυτή στεναχώρια που σε βρήκε. Με την πρόσκαιρη θλίψη, ο εύσπλαχνος Κύριος θέλει να σε απαλλάξει από τα αιώνια βάσανα, που είναι τρομερό και να τα σκεφτεί κανείς. Γι' αυτό κράβγασε μαζί με τον δίκαιο Ιώβ, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Να αγωνίζεσαι, παιδί μου, όπως σε καθοδηγεί η συνείδησή σου. Να προσεύχεσαι στο Θεό και να του ζητάς να σου χαρίσει υπομονή. Οι θλίψεις είναι καλό σημάδι. Μας δείχνουν ότι βαδίζουμε το στενό δρόμο. Μόνο ταπείνωσε και κατηγόρησε περισσότερο τον εαυτό σου. Οι θλίψεις μας οδηγούν στον ουρανό. Έτσι όρισε ο Θεός να γίνεται για τις αμαρτίες μας, ώστε να πάψουμε να μαρτάνουμε και να απολαύσουμε αιώνια χαρά και μακαριότητα στον ουρανό. Η βασιλεία των ουρανών, παιδί μου, δεν χαρίζεται σε όσους περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους στο κρεβάτι, αλλά σε αυτούς που αγωνίζονται και υπομένουν τις θλίψεις. Πρέπει να υπομένεις τις προσβολές που σου γίνονται. Αν δεν κάνεις εδώ υπομονή για τις αμαρτίες σου, θα υποφέρεις στην άλλη ζωή. Οι θλίψεις στην άλλη ζωή όμως είναι αφόρητες και δεν τελειώνουν ποτέ. Ήθε ο Κύριος με τη χάρη και την αγάπη του για τους ανθρώπους να μας απαλλάξει από αυτές. Είτε δεν υπομένεις τις θλίψεις, είτε τις υπομένεις μεν αλλά με γκρίνια, οργή, θυμό και εκνευρισμό, το ίδιο πράγμα είναι. Τι σοή υπομονή είναι αυτή? Το μόνο που κάνεις με τη συμπεριφορά σου αυτή είναι να σπέρνεις κακία και οργή, από που βέβαια θα θερήσεις εγωισμό. Δεν είναι καθόλου παράδοξο το γεγονός ότι ο μοναχός υπομένει θλίψεις που ο κόσμος τις αγνοεί εντελώς. Ο δρόμος που οδηγεί στη βασιλεία των ουρανών είναι στενός, γεμάτος αγκάθια. Αλλά ο πρώτος που τον βάδισε ήταν ο ίδιος ο σωτήρας του κόσμου. Μην ταράζεσαι. Μην αποφεύγεις και μη φοβάσαι τις θλίψεις. Η θλίψη και η χαρά συμβαδίζουν. Συχνά η θλίψη ακολουθεί τη χαρά και η χαρά τη θλίψη. Μπορεί να σου φαίνεται παράξενο αυτό. Θυμήσου όμως τα λόγια του σωτήρα Χριστού. Υγιεινή όταν τίκτη, λύπην έχει ότι ήλθεν η ώρα αυτής. Όταν δε γεννήσει το παιδίον, ουκέτι μνημονεύει τις θλίψεις για την χαράν ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμο. Όλες οι γυναίκες το γνωρίζουν καλά αυτό. Η μέρα γίνεται νύχτα και η νύχτα μέρα. Η κακοκαιρία μετατρέπεται σε καλοκαιρία. Έτσι εναλλάσσονται και η χαρά με τη θλίψη. Μην απελπίζεσαι. Άσε εκείνους που δεν πιστεύουν στο Θεό να απελπίζονται. Για αυτούς η θλίψη είναι βάρος αφόρητο, γιατί δεν διαθέτουν τίποτα άλλο παρά μόνο τις γήινες απολαύσεις. Οι πιστοί όμως δεν πρέπει να απελπίζονται, γιατί μέσα από τις θλίψεις αποκτούν το δικαίωμα της υιοθεσίας. Και χωρίς αυτό δεν μπορεί κανείς να κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών. Οι συνεχείς θλίψεις που στέλνει ο Θεός σε μερικούς ανθρώπους είναι ένδειξη κάποιας ειδικής θείας πρόνοιας για αυτούς. Το νόημα των θλίψεων είναι μεγάλο. Τις επιτρέπει ο Θεός είτε για να γλιτώσουν από τον πονηρό, είτε για να διδαχθούν, είτε για να δοξαστούν περισσότερο. Για παράδειγμα, κάποιος αρρωσταίνει και θλίβεται γι' αυτό, αλλά ταυτόχρονα με την αρρώστια του, αυτή απαλλάσσεται από μεγαλύτερο κακό που επρόκειτο να κάνει ή να του συμβεί. Με το που σκέφτεται κάποιος να ακολουθήσει το βασιλικό δρόμο, είναι σαν να ετοιμάζεται να υποφέρει πλήθος δοκιμασίες και πειρασμούς. Μακάρι και τρισμακάρι είναι εκείνοι που αποφάσισαν να ακολουθήσουν το δρόμο αυτό. Όποιος στρέφεται μόλι του την καρδιά στο Θεό και προσεύχεται, πολύ συχνά γλιτώνει από πολλές θλίψεις. Αν αποφεύγουμε να κάνουμε εκούσιους αγώνες, τότε θα υποστούμε ακούσιες θλίψεις. Έτσι θα προσεγγίσουμε τους Αγίους. Έχει υποθεί πως τίποτα βέβυλο δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών. Αυτό πάει να πει πως όποιος θέλει να μπει στην ουράνια βασιλεία πρέπει οπωσδήποτε να υπομένει τις θλίψεις. Ο Θεός, παιδί μου, έχει ορίσει έτσι τα πράγματα ώστε όποιος θέλει να σωθεί να μην αποφύγει τις θλίψεις. Ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Χωρίς θλίψεις όμως είναι αδύνατη η σωτηρία. Το έλεος του Θεού κρύβεται πίσω από τις θλίψεις, όπως διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες. Κάνε υπομονή λοιπόν και θα σωθείς. Όταν σε περιβάλλουν θλίψεις από όλες τις πλευρές, να χαίρεσαι, γιατί αυτό είναι ένδειξη πως βαδίζεις το σωστό δρόμο. Όποιος δεν αποφεύγει τις θλίψεις αλλά τις υπομένει το καταδύναμη, θα κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών. Αν θέλεις, παιδί μου, να χαρείς με χαρά ανεκλάλητη, να υπομένεις τις θλίψεις που σου παραχωρεί ο Θεός και δεν θα το μετανιώσεις. Μην επιζητάς από μόνος σου θλίψεις. Αυτό δεν σε υποχρεώνει κανένας να το κάνεις. Πρέπει όμως να αναζητάς, και μάλιστα με επιμέλεια, εκείνον, δηλαδή τον Ιησού, τον Υμφίο μας, τον Τροφέα και την Ελπίδα μας, τη ζωή και το φως των ματιών μας. Και δεν θα το μετανιώσεις ποτέ.

0: Ο Κύριος θέλει να ταπεινωνόμαστε, να τον μιμούμαστε, να γίνουμε πράοι και ταπεινοί, να υπομένουμε όπως και εκείνος τις θλίψεις που βέβαια δεν μοιάζουν καθόλου με εκείνες που υπέμεινε ο ίδιος, αλλά μικρότερες και χίλιες φορές ελαφρύτερες. Εμείς όμως δεν επιθυμούμε αυτά που θέλει ο Θεός. Επιμένουμε στο δικό μας θέλημα, έστω και αν αυτό μας οδηγεί στο κακό. Ας ταπεινωθούμε λοιπόν και ας ζητήσουμε τη βοήθεια και το έλεος του Θεού. Εκείνος μπορεί να βοηθήσει όποιον βρίσκεται σε πειρασμό, αφού και ο ίδιος πειράστηκε πολύ. Μην παραπονιέσαι πως είναι πολύ δύσκολη η ζωή. Μην απελπίζεσαι. Μην ταράζεσαι. Είναι αδύνατο να διαβεί ο νέος άνθρωπος την καταιγίδα των πειρασμών και των παθών χωρίς κλειδονισμούς, χωρίς έστω και ένα στιγμιαίο φόβο καταστροφικής απειλής. Όλα αυτά όμως είναι πρόσκαιρα, παροδικά. Η καταιγίδα θα καταλαγιάσει. Ο λαμπερός ήλιος θα λάμψει ξανά και θα φτάσει στο ήρεμο και καταπράσινο νησί, αρκεί να έχεις υπομονή. Δεν πρέπει να λιποψυχείς. Οπωσδήποτε δεν γίνεται να ζήσεις χωρίς πειρασμούς. Τι σε στην άνθρωπος ο ζήσετε και ου κόψετε θάνατον, και με τη λέξη θάνατος εδώ να υπονοήσεις τον πειρασμό που είναι απαραίτητος γιατί μας οδηγεί στην υπομονή. Αν δεν δοκιμαστούμε θα μείνουμε απαίδευτοι, άπειροι. Στον καιρό των πειρασμών όμως να θυμάσαι πως πρέπει να κατηγορείς τον εαυτό σου, κανέναν άλλον. Δεν μπορούμε να ζήσουμε ελπίζοντας πως κανένας δεν θα μας λυπήσει, δεν θα μας προσβάλλει. «Δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθήν εις την Βασιλείαν του Θεού», γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Γαλάτες: «Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως αναπληρώσατε τον νόμον του Χριστού». Εμείς ας παρακαλούμε το Θεό με αυτομεμψία και ταπείνωση να μας βοηθήσει να απαλλαγούμε από τις θλίψεις, να μην μας κυριεύσει ο εχθρός με την απόγνωση, αλλά να νικήσουμε το κακό με το καλό. Όπως λέει ο προφητάνακτας Δαβίδ, «Μετά των μισούντων την ειρήνη ήμην ειρηνικός». Η φαντασία και η πλάνη προέρχονται από το γεγονός ότι δεν αντιλαμβανόμαστε σωστά το σκοπό και το θέλημα του Θεού για μας. Ο Κύριος, παιδί μου, με την αγαθότητα και την ευσπλαχνία Του, επιθυμεί να μας χαρίσει ατελεύτητη μακαριότητα στον ουρανό, στην ουράνια βασιλεία. Εμείς όμως, με την πνευματική μας τυφλότητα, θέλουμε και επιζητούμε περισσότερο την πρόσκαιρη ευτυχία, την καλοπέρασή μας στη γη. Γι' αυτό ο Κύριος, με την καλοσύνη και την αγάπη Του για το ανθρώπινο γένος, μας διδάσκει και μας νουθετεί με διάφορες θλίψεις, αρρώστιες και άλλα βάσανα. Εμείς οι άνθρωποι βέβαια παραπονιόμαστε γιατί ο Θεός μας τα στέλνει τα βάσανα. Ακριβώς για να μας δοκιμάσει, να μας κάνει να μπορέσουμε να φτάσουμε στην υπομονή και στην ταπείνωση. Αν ο ήλιος λέει φωτίζει και θερμαίνει συνέχεια, τα πάντα στους αγρούς θα μαραθούν. Χρειάζεται και η βροχή. Αν πάλι βρέχει συνέχεια, τότε όλα θα σαπίσουν. Χρειάζεται και ο αέρας για να δώσει ζωή. Και αν ο άνεμος είναι ανεπαρκής, τότε χρειάζεται η καταιγίδα για να τα ξεπλύνει όλα. Στον άνθρωπο γίνονται όλα ευεργετικά στον κατάλληλο χρόνο, επειδή είναι επιτρεπτός. Την παρατεταμένη ευτυχισμένη ζωή συνήθως ακολουθούν εξαιρετικά δυσάρεστα περιστατικά. Στη φύση παρατηρούμε πως δεν υπάρχει πάντα ευχάριστη άνοιξη και καρποφόρο καλοκαίρι. Μερικές φορές το φθινόπωρο είναι πολύ βροχερό και ο χειμώνας υπερβολικά κρύος. Γίνονται πλημμύρες, καταιγίδες, πολλές φορές οι σοδιές καταστρέφονται και ακολουθούν ταραχές, πείνα, αρρώστιες και άλλες δυστυχίες. Όλα αυτά, αν και δυσάρεστα, ίσως φανούν ευεργετικά στον άνθρωπο, γιατί τον βοηθούν να διδαχτεί τη σύνεση, την υπομονή και την ταπείνωση. Στους καιρούς της ευημερίας ο άνθρωπος συνήθως ξεχνιέται, όπως έχει γίνει και στην εποχή μας, αγαπητό μου παιδί. Όταν έρθουν οι θλίψεις όμως, προσέχει και φροντίζει περισσότερο τη σωτηρία του. Όταν ο άνθρωπος υπομένει τις θλίψεις με υποταγή στο θέλημα του Θεού και εξομολογείται τις αμαρτίες του, θα απαλλαγεί από την απειλή των αιώνιων βασάνων. Γι' αυτό είναι καλύτερα να υπομένει κανείς τις θλίψεις εδώ, όσο βαριές κι αν είναι, να επιρρύψει κάθε μέρημνα και θλίψη στον Κύριο και να προσεύχεται με ταπείνωση. Τότε ο Θεός θα τον απαλλάξει από τη λιποψυχία και την απόγνωση που είναι οι χειρότερες αμαρτίες. Η ελευθερία της λογικής δοκιμάστηκε και παλιότερα, μα δοκιμάζεται και σήμερα για να επιβεβαιωθεί η καλή της πρόθεση, η καλοσύνη της. Και αυτό επειδή η καλοσύνη δεν επιβεβαιώνεται χωρίς δοκιμασία. Κάθε χριστιανός δοκιμάζεται από κάτι. Κάθε άνθρωπος δοκιμάζεται από κάτι. Ένας από φτώχεια, άλλος από αρρώστια, ένας τρίτος από πονηρούς λογισμούς ή από ταπεινώσεις και άλλος πάλι από αμφιβολίες. Με όλα αυτά δοκιμάζεται η σταθερότητα της πίστης, της ελπίδας και της αγάπης για το Θεό. Όλα τα πράγματα στη γη είναι πρόσκαιρα, σύντομα, παροδικά. Πολύ γρήγορα θα περάσουν όλα όσα είναι ευχάριστα και απολαυστικά, αλλά και όσα είναι δυσάρεστα και θλιβερά. Όσοι διαλέξαμε να ακολουθήσουμε το δρόμο της ευσέβειας, πρέπει να θυμόμαστε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. «Πάντες δε οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται». Προσπάθησε να ζεις απλά. Μερικοί άνθρωποι βαδίζουν στο δάσος είτε επειδή το θέλουν, είτε επειδή αναγκάζονται να το κάνουν. Συναντούν στο δρόμο τους ένα καμπουριασμένο δέντρο και προσπαθούν είτε να περάσουν από κάτω, είτε να το παρακάμψουν. Και ξαφνικά ένα παλιόκλαδο τους χτυπά στον κρόταφο. Εκείνοι όμως δεν του δίνουν καμιά σημασία και συνεχίζουν το δρόμο τους. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει όλα ο άνθρωπος στην πνευματική ζωή. Ο κλήρος του ανθρώπου στη γη είναι θλίψεις, αγώνας, αρρώστιες, λύπη, αμφισβητήσεις, περιορισμοί, στερήσεις του ενός ή του άλλου, προσβολές, ταραχές, έξαρση των παθών, πόλεμος εναντίον τους, νίκη ή εξάντληση, απελπισία και τα όμοια. Δεν είπε χωρίς λόγο ο προφήτης Δαβίδ ότι ούκ έστην ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ζούμε λοιπόν παιδί μου στην κοιλάδα των δακρύων. Τον καιρό μας πρέπει να τον περνάμε άλλοτε κλαίγοντας και άλλοτε υπερπηδώντας τα εμπόδια. Ας παρηγοριόμαστε όμως με τη σκέψη πως η κοιλάδα αυτή των δακρύων είναι πρόσκαιρη. Όλα θα περάσουν σύντομα σαν σκιά, σαν μια ηχό θα τελειώσουν. Και τότε θα αρχίσει η αιωνιότητα που είναι μόνιμη, αμετάβλητη, ατελεύτητη, μακάρια, αστραφτερή. Ας ελπίσουμε παιδί μου πως ο Κύριος με το ανίκαστο έλεος του δεν θα μας στερήσει τη χάρη του. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και με τη βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες του Οσίου Γέροντα Γεωργίου Καρσλίδη θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Εύχομαι σε όλους να είμαστε καλά και θα τα ξαναπούμε την επόμενη εκπομπή. Γεια σας.
1: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, ευχαριστούμε το διευθυντή του, πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή του, πατέρα Ιωάννη Νικολάου, για αυτή την ευκαιρία που μας δίνουν να ερχόμαστε στην όμορφη αυτή επικοινωνία μαζί σας κάθε εβδομάδα. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο είναι η Λίλη Δάκα και σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε κοντά μας τον αγαπητό συνάδελφο, πιανίστα και μαέστρο της ορχήστρας του σχολείου μας, τον κύριο Μιχάλη Διαλυνά. Κύριε Διαλυνά, αγαπητέ Μιχάλη, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που διαθέτεις έτσι λίγο από τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο σου για να έρθεις να κάνουμε αυτή την εκπομπή, η οποία εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στην ορχήστρα του σχολείου μας. Μακάρι βέβαια να μπορούσαμε να έχουμε εδώ όλη την ορχήστρα, αλλά δεν γίνεται γιατί είναι πολλά τα παιδιά. Έχουμε όμως ηχογραφήσεις από την πρόσφατη συναυλία, ζωντανή ηχογράφηση έτσι, από την πρόσφατη συναυλία του σχολείου μας που έγινε τον Απρίλιο στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου και όπου εκεί η ορχήστρα παρουσίασε, πες μας, τι παρουσίασε.
1: Λοιπόν, παρουσίασε αποσπάσματα από το musical «Η Μελωδία της Ευτυχίας», όπου τα παιδιά έπαιξαν, η ορχήστρα έπαιξε, συνέπραξε μαζί με την χοροδία.
0: Είχαμε μια σύμπραξη ορχήστρας και χοροδίας λοιπόν.
1: Ακριβώς. Τραγούδησαν και κάποιοι συνάδελφοι solo, κάποια solo μέρη από το musical. Και ανάμεσα στα κομμάτια υπήρχαν κάποιες αφηγήσεις για να μπούμε λίγο στο κλίμα της υπόθεσης του musical.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν να βάλουμε έτσι και τους ακροατές μας και τις ακροάτριες σε αυτό το ωραίο κλίμα της μελωδίας της ευτυχίας και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και άλλα πράγματα στη συνέχεια. Τι είναι το πρώτο απόσπασμα που θα ακούσουμε?
1: Το πρώτο μουσικό απόσπασμα είναι η ουβερτούρα, δηλαδή η εισαγωγή του έργου,
0: ναι,
1: που έχει διάφορες μελωδίες που θα ακούσουμε και στη συνέχεια του musical, μέσα από τα τραγούδια, στις διάφορες σκηνές του musical.
0: Και η εισαγωγή, υπάρχει και μια γλυκύτατη φωνή που κάνει την εισαγωγή, που την έκανε δηλαδή και εκεί και επί σκηνής, και αυτή η φωνή ανήκει στην...
1: Είναι η συνάδελφος κυρία Ευγενία Ψαρουδάκη, που μαζί με την κυρία Λίντα Θανασοπούλου διδάσκουν τη χοροδία του σχολείου, την πολυφωνική χοροδία, και ετοίμασε ένα μικρό κείμενο για να μας βάλει λίγο στο κλίμα και στην υπόθεση του έργου αυτού. Οπότε θα ακούσουμε πρώτα αυτή την εισαγωγή από την κυρία Ψαρουδάκη και μετά το μουσικό μέρος, την ουβερτούρα όπως λέμε.
0: Την εισαγωγή.
1: Την ορχιστρική εισαγωγή.
0: Ωραία.
1: Του έργου.
0: Πάμε λοιπόν να εισέλθουμε στη μελωδία της ευτυχίας.
2: Η μελωδία της ευτυχίας, The Sound of Music, είναι αμερικανικό musical παραγωγής του 1965, στη σκηνοθεσία Robert Wood. Πρωταγωνιστούν η Τζούλι Άντριους και ο Κρίστοφερ Πλάμερ. Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο musical που παρουσιάστηκε στο Broadway του 1959 για τον αριθμό των 1443 παραστάσεων. Τη μουσική έγραψε ο Ρίτσαρντ Ρότζερς και ο Όσκαρ Χάμερστάιν γράφει το λιβρέτο. Το musical του Broadway και η ταινία βασίστηκαν στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Μαρίας Βον Τραπ, The Story of Trapp Family. Η ταινία βραβεύτηκε με 5 βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και με Όσκαρ καλύτερης ταινίας, ενώ κατέχει την τρίτη θέση στη λίστα με τις εμπορικότερες ταινίες όλων των εποχών. Μέσα από την αληθινή ζωή της δόκιμης μοναχής Μαρίας Αυγούστα Ράινερ, που αναλαμβάνει τα χρέη γκουβερνάντας 7 αντίθασων παιδιών στο σπίτι του αυστηρού χείρου Τζεόρτζ Φον Τραπ, αναδεικνύονται θέματα πίστης, αγάπης και ελευθερίας, ενώ η μουσική γίνεται καταφύγιο και γλώσσα τρυφερότητας και ανθρωπιάς. Οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι της αληθινής οικογένειας Φον Τραπ. Με όπλο τη μουσική, λοιπόν, την πίστη και την αγάπη, η αληθινή οικογένεια Φον Τραπ τα έβαλε ακόμα και με το τέρας του ναζισμού. Είμαστε στις παραμονές του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, τραγουδάει σε ένα διαγωνισμό νέων ταλέντων στο Σάλισπουργκ, κερδίζοντας το πρώτο βραβείο και καταφέρνει με αυτόν τον τρόπο να ξεγελάσει τους πράκτορες του Χίτλερ και να διαφύγει περπατώντας από τις Άλπες προς την Ελβετία και από εκεί στην Αμερική. Και κάπου εδώ η ιστορία μας θα ξεκινήσει. Στην Αυστρία του 1930, μία νεαρή και γεμάτη ζωντάνια κοπέλα αποφασίζει να αποσυρθεί από τα εγκόσμια και πηγαίνει στο μοναστήρι Νότμπεργκ Άμπεϊ ως δόκη μοναχή του τάγματος των Βενεδικτίνων μοναχών. Το ανήσυχο πνεύμα της όμως δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της μοναστικής ζωής. Και όταν ο πλοίαρχος Φον Τραπ ζητάει από το μοναστήρι να του στείλει μια μοναχή ως κουβερνάντα τα ντάδιλεπτ των 7 αντίθεσων παιδιών του, η Ρουμέλη αποφασίζει να στείλει τη Μαρία.

0: Πάρα πολύ ωραία. Θυμάμαι ότι πάντως είχε αρέσει πολύ και στον κόσμο, αλλά και στα παιδιά. Φαινόταν να το χαίρονται την ώρα που έπαιζαν και τραγουδούσαν. Ποιος κάνει τις μεταγραφές, ποιος προσαρμόζει το μουσικό κείμενο στις ανάγκες της ορχήστρας μας και της χοροδίας μας, γιατί δεν είναι μια πλήρης έτσι ορχήστρα.
1: Ναι, ακριβώς, επειδή δεν είναι μια επαγγελματική ορχήστρα που να έχει όλα τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας, πρέπει να γίνονται κάποιες προσαρμογές έτσι ώστε να είναι και κατάλληλα τα μέρη του κάθε οργάνου στις δυνατότητες των μαθητών.
0: Βέβαια, γιατί έχουμε μαθητές.
1: Οπότε οι διασκευές αυτές γίνονται με βάση σχεδόν προσωποποιημένες διασκευές ανάλογα το επίπεδο του κάθε μαθητή. Τις προσαρμογές αυτές και τις ενορχιστρώσεις τις κάνει ο συνάδελφος ο κύριος Νίκος Καργάκης, που είναι και καθηγητής βιολιού, και με τις γνώσεις του και ως καθηγητής βιολιού ξέρει ακριβώς πώς να προσαρμόσει ειδικά για τα έγχορδα.
0: Ειδικά για τα έγχορδα.
1: Αλλά και ως συνθέτης επίσης γνωρίζει πολύ καλά πώς να ενορχιστρώνει για όλη τη συμφωνική ορχήστρα.
0: Βαριά δουλειά και λεπτοδουλειά ταυτόχρονα, έτσι είναι δύσκολο το καθήκον, αλλά βέβαια το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί το κάθε σχολείο που έχει μια ορχήστρα δεν έχει πάντα όλα τα όργανα, δεν είναι όλα τα παιδιά στο ίδιο επίπεδο, οπότε χρειάζεται εκεί μια δουλειά που είναι παιδαγωγική βέβαια, να τα προσαρμόσεις.
1: Είναι μια δύσκολη δουλειά, ακριβώς γιατί πρέπει να πάρεις αποφάσεις για το πώς θα το προσαρμόσεις και να ισορροπήσεις ανάμεσα σε μια όμορφη ενορχίστρωση, καλλιτεχνικά όμορφη, αλλά να είναι από την άλλη μεριά και εφικτή για τα παιδιά και για το επίπεδό τους.
0: Νομίζω ότι το καταφέρνουμε πολύ καλά πάντως αυτό. Και σε σχέση με τις πρόβες τώρα, πώς καταφέρνουμε και κάνουμε πρόβες σε ένα σχολείο που δεν έχει καν αίθουσα εκδηλώσεων? Το έχουμε ξαναθίξει νομίζω το θέμα. Στις τελικές πρόβες που είναι και η ορχήστρα μαζί και η χοροδία μαζί, πώς χωράτε ας πούμε σε αυτή την αίθουσα?
1: Βασικά δεν χωράμε.
0: Δεν χωράτε.
1: Αλλά όπως λέει και η παροιμία, όλοι καλοί χωράνε.
0: Όλοι
1: τελικά
0: καλοί χωράνε.
1: Η μεγαλύτερη διαθέσιμη αίθουσα που έχουμε μεταβίας χωράει την ορχήστρα πολύ στριμωγμένα και σε μία άκρη χωράει να μπει και η χοροδία επίσης στριμωγμένα. Τελικά καταφέρουμε να χωράμε, αλλά οι συνθήκες είναι μακράν από ιδανικές.
0: Ναι, είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, όπως αυτή η ορχήστρα που ξεκινούσε με χάρτινα όργανα και έπαιζε, κάπως έτσι τώρα κι εμείς κάνουμε τα δύνατα δυνατά, αλλά το αποτέλεσμα τελικά μας δικαιώνει.
1: Απολύτως.
0: Πάμε να ακούσουμε κάτι παρακάτω. Τι θα ακούσουμε μετά?
1: Το πρώτο τραγούδι που συμμετέχει και η χοροδία αλλά και οι σολίστες, η κυρία Λίντα Αθανασοπούλου και ο κύριος Κώστας Ιγλέτος, συνάδελφοι, είναι το τραγούδι Sound of Music, όπου τραγουδάει η Μαρία για την αγάπη της για τη μουσική.
0: Την αγαπάμε τη μουσική. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε παρακάτω λοιπόν.
2: Μήπως είδατε τη Μαρία?
3: Μαρία!
4: Η Λόφη είναι ζωντανή με τον ήχο της μουσικής. Με τραγούδια που έχουν τραγουδήσει για χίλια χρόνια. Η Λόφη γεμίζουν την καρδιά μου με τον ήχο της μουσικής. Η καρδιά μου θέλει να τραγουδήσει κάθε τραγούδι που ακούει.
5: Η Μαρία για άλλη μια φορά έχει δραπετεύσει από το μοναστήρι και τρέχει ανέμελη με την κιθάρα της στους λόφους γύρω από αυτό. Τα βουνά και η Λόφη είναι η κρυψώνα και η ελευθερία της.

0: Πολλά χρόνια.
1: Ναι, αρκετά.
0: Πολύτιμη εμπειρία, πλούσια εμπειρία.
1: Μεγάλη εμπειρία.
0: Θα ήθελες έτσι να μας μιλήσεις λίγο για τα ωφέλη, τα παιδαγωγικά που έχει η συμμετοχή στην ορχήστρα και στη χοροδία για τα παιδιά?
1: Ναι.
0: Τι αποκομίζουν, ποιο είναι το όφελος, που σίγουρα είναι πολύ μεγάλο, το να είναι έτσι μαζί με άλλους να παίζουν. Πες μας.
1: Καταρχάς, για να μιλήσουμε για την ορχήστρα, είναι ένα σύνολο μεγάλο και πολύπλευρο, γιατί αποτελείται εκφύσεως από πολλά διαφορετικά όργανα, πολύ διαφορετικής φύσης, δηλαδή πνευστά, έγχορδα, πιάνο, καμιά φορά κρουστά, που όλα αυτά έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είναι ένα σύνολο που προάγει τη πειθαρχία, προάγει τη συνεργασία και νομίζω ότι είναι ανεκτήμητης αξίας τα σύνολα γενικά.
0: Συμφωνώ.
1: Και η ορχήστρα για αυτούς τους ειδικούς λόγους. Επίσης είναι πολύ σημαντικό το ότι έρχονται σε επαφή και με είδη που δεν είναι τόσο εξοικειωμένα όπως κλασικά κομμάτια.
0: Ακριβώς.
1: Ή ακόμη και το musical. Έτσι πιο μοντέρνα είδη, αλλά όχι απαραίτητα του δικού μας χώρου, του τοπικά εννοώ. Το οποίο είναι επίσης σημαντικό, γιατί διαφορετικά δεν θα άκουγαν ή δεν θα παίζαν ποτέ τέτοιου είδους κομμάτια.
0: Τέτοιου είδους κομμάτια, ναι. Βέβαια. Τους άρεσε το musical?
1: Τους άρεσε πολύ, ακριβώς γιατί είναι μουσική από μια ταινία, γιατί το ιδίωμα είναι πιο μοντέρνο στα αυτιά τους, οπότε σίγουρα ήταν πιο οικείο από ότι όταν παίζουμε, ας πούμε, κλασικά κομμάτια άλλες χρονιές.
0: Μπετόβεν, ας πούμε, και Μπαχ, τους άρεσε έτσι, τους,
1: ναι,
0: τους διασκέδασε, ας πούμε, περισσότερο, ναι, το musical. Πιστεύω ότι και οι ακροάτριες και οι ακροατές μας απολαμβάνουν αυτά τα ακούσματα. Τι έχουμε παρακάτω να ακούσουμε?
1: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι το My Favorite Things, τα αγαπημένα μου πράγματα, λέει αυτό το τραγούδι, όπου η πρωταγωνίστρια, η Μαρία, προσπαθεί να καθησυχάσει τους, τα μικρά παιδιά μια νύχτα που είχε μια φύελα, μια,
0: ναι,
1: καταιγίδα. Και να βρει ένα τρόπο, ένα έξυπνο κόλπο, ας πούμε, εκείνες τις δύσκολες στιγμές να βρίσκουν παρηγοριά.
0: Τα αγαπημένα μου πράγματα, λοιπόν, από την ορχήστρα και τη χοροδία του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.
2: Ζήτησα να πάω στο κρυφτή της Οικουμένης. Μάλλον κάποια ταξία θα έχω κάνει πάλι, χωρίς να το θέλω. Έχω χαλώσει σαν ένα χωροκόρτσο στην εξοχή. Πώς θα καταλάβω ότι δεν ταιριάζει σε μια μοναχή να πηδάει από τη στέγη της εκκλησίας στη στέγη του μοναστηριού και να σφυρίζει τραγούδια και σκοπούς? Τι να έχω κάνει πάλι αυτή τη φορά?
3: Πλησίασε, καλή μου Μαρία. Πες τώρα, ποιο είναι το πιο σημαντικό από ό,τι έχεις διδεχθεί μαζί μας?
2: Να εκτελώ το θέλημα του Θεού.
3: Παιδί μου, φαίνεται πως είναι θέλημα του Θεού να φύγεις από το μοναστήρι. Ο κύριος Φον Τραπ ζήτησε μια γκουβερνάντα για τα παιδιά του. Το απόγευμα θα πρέπει να είσαι εκεί.
2: Με θολά τα μάτια μου από τα δάκρυα, αγκαλιά με μια βαλίτσα και την κιθάρα μου, κοίταξα τη βαριά δρύνη πόρτα του μοναστηριού να κλείνει πίσω μου και βρέθηκα στον κατηφορικό δρόμο που οδηγεί στην πόλη του Σάλτσμπουργκ. Όλα φαίνονταν που κλείστηκαν. Τα σπίτια με τις κόκκινες στέγες, οι εκκλησίες με τα πανίψηλα καμπαναριά.
4: Και κάπως έτσι η Μαρία φτάνει στο σπίτι του Τραμπ. Τη ζωή της Μαρίας στην αρχή, σε ένα μεγάλο σπίτι με 7 άτακτα παιδιά, μόνο πολύ δεν θα την έλεγε κανείς. Ο πλήρχος Φον Τραπ μεγαλώνει τα παιδιά του με αυστηρή πειθαρχία, κανόνες και πρέπει, σαν σε στράτευμα. Ενώ η μουσική και η χαρά θα απουσιάζουν. Η Μαρία παρά την απογοήτευσή της δεν το βάζει κάτω. Με όπλο την κιθάρα και την καλή της καρδιά, αρχίζει σιγά σιγά να κερδίζει τα παιδιά, μαθαίνοντάς τους πως η αγάπη και η αλήθεια καταπολεμούν τα σκοτάδια, τις θλίψεις και τους φόβους. Και όταν μια βροχερή νύχτα ο ήχος από τις δυνατές βροτές τρομάζει τα παιδιά, το δωμάτιο και η αγκαλιά της Μαρίας γίνεται το πιο γαλήνιο και ζεστό καταφύγιο για αυτά.

0: Είναι πάρα πολύ όμορφα. Μη γαλάμε τη μαγεία. Να πάμε αμέσως στο επόμενο μουσικό απόσπασμα.
1: Πάμε στο επόμενο που είναι το Climb Every Mountain.
2: Με μοναδικά εφόδια μια κιθάρα, λοιπόν, την έμφυτη αισιοδοξία και την πίστη στο θέλημα του Θεού, η Μαρία μεταμορφώνει σιγά σιγά το μελαγχολικό σπίτι του Φορτρά σε μια κυψέλη αγάπης. Ο γάμος της μάλιστα με τον Κλίαρχο θα ενώσει την οικογένεια και θα τους οπλίσει με δύναμη να αντιμετωπίσουν μια νέα απειλή. Την επέλαση του ναζισμού στην Ευρώπη. Φανατικός αυστριακός ο Φορτρά θα αρνηθεί να υψώσει στο σπίτι του την ναζιστική σημαία. Και έτσι η οικογένεια θα πρέπει να διαφύγει μυστικά. Για να γλιτώσουν λοιπόν το τέρας του ναζισμού που εισέρχεται στην Αυστρία, η οικογένεια καταστρώνει σχέδιο διαφυγής. Θα πάρουν μέρος ως οικογένεια τραγουδιστών Φορτρά σε ένα διαγωνισμό τραγουδιού στο Σάλιτσπουργκ και μυστικά θα διαφύγουν. Κερδίζουν μάλιστα το πρώτο βραβείο του κοινού. Λίγο πριν την απονομή, η οικογένεια ξεγλιστρά και κρύβεται στο μοναστήρι. Εκεί, η ηγουμένη αποχαιρετά συγκινημένη τη Μαρία και την οικογένεια, τραγουδώντας για τη δύναμη της πίστης και της ελευθερίας που δεν υποτάσσεται, αλλά υπερβαίνει όλα τα εμπόδια.
3: Σκαρφάλωσε κάθε βουνό, ακολούθησε κάθε μονοπάτι, ακολούθησε κάθε ουράνιο τόξο, μέχρι να βρεις το όνειρό σου.

0: Οδεύοντας σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της πάρα πολύ όμορφης εκπομπής, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, αγαπητέ Μιχάλη, κύριε Διαλυνά, που αφιέρωσες το χρόνο σου για να έρθεις να κάνουμε αυτή την εκπομπή και να ακούσουμε αυτά τα ωραία πράγματα. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον ραδιοφωνικό σταθμό για αυτή την ευκαιρία που μας δίνει. Ευχαριστούμε και τις αγαπητές ακροάτριες και τους αγαπητούς ακροατές που μας κρατάνε συντροφιά και μοιράζονται μαζί μας αυτές τις όμορφες στιγμές και τις μουσικές μας. Πριν πάμε στο τελευταίο απόσπασμα, στο τελευταίο κομμάτι που έχουμε για σήμερα, από τη ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας του σχολείου μας στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου στις 28 Απριλίου, μία έτσι συνολική αποτίμηση της ορχήστρας και να μας πεις λίγο, μακάρι να μπορούσαμε να πούμε όλα τα ονόματα των παιδιών, δεν γίνεται, είναι πάρα πολλά, τουλάχιστον να έτσι κάνουμε μία μνήμα στους καθηγητές και τις καθηγήτριες που έχουν συντελέσει σε αυτό το όμορφο αποτέλεσμα.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, στην ορχήστρα οι συνάδελφοι που διδάσκουμε είναι η Εύη Καλτσουνάκη στο φλάουτο, η Ελένη Δελιούση και ο Νίκος Καργάκης στο βιολί. Βεβαίως ο Νίκος Καργάκης είναι και ο ενορχιστρωτής μας, όπως είπαμε. Ο κύριος Παναγιώτης Καπετανάκης που διδάσκει τρομπέτα και ο κύριος Μπάμπης Παλιός που διδάσκει τούμπα. Επίσης να πούμε ότι η Πολυφωνική Χοροδία έχει ως υπεύθυνους καθηγητές την κυρία Λίντα Θανασοπούλη και την κυρία Ευγενία Ψαρουδάκη, η οποία ήταν και υπεύθυνη για αυτά τα όμορφα κείμενα και τους όμορφους διαλόγους για να μας βάλει μέσα στην πλοκή και στην υπόθεση του έργου. Και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου για αυτή την πρόσκληση και να τελειώσουμε με ένα πολύ γνωστό τραγούδι, το Do Re Mi. Ένα τραγούδι που θα το ακούσουμε και με κάποιες ελληνικές στροφές, που είναι σαν ένα μικρό μάθημα μουσικής με ένα πολύ ευχάριστο τρόπο.
0: Do Re Mi, λοιπόν.
2: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε από αυτή την ιστορία, θα γυρίσουμε πίσω στις πρώτες ανέμελες μέρες στο σπίτι, με την πεισματάρα Μαρία να έχει βαλθεί να αλλάξει τη ζωή των 7 μικρών παιδιών της οικογένειας. Με μία κιθάρα στο χέρι, με πολύ χρώμα και όνειρο στην καρδιά, αρχίζει να εκπαιδεύει τα παιδιά στα γράμματα της μουσικής, στις νότες. Καθώς όμως τα παιδιά δεν είχαν διδαχθεί ποτέ τους μουσική, η Μαρία σκαρφίζεται ένα παιχνίδι.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος. Μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί, αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, σχεδόν ποτέ δεν απουσιάζουν από τις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας. Να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο είναι και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, ο ήλιος της δικαιοσύνης να φωτίσει τις ψυχές μας με τις ακτίνες της σωτήριας αγαθότητάς του, της λυτρωτικής μακροθυμίας του, και αυτές επιτέλους να αναβλέψουν. Στέλνουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδες μας. Είναι οι άνθρωποι με τα δακρυσμένα μάτια, της μοναξιάς, της υπομονής, της οδύνης μα και της ελπίδας. Δεν έχουν οι περισσότεροι από αυτούς διπλώματα, περίλαμπρα βιογραφικά, τυχεία, περγαμηνές, τετιμημένες, δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Το μόνο που ποθούν, επιποθούν συνεχώς να αποκτούν και να διατηρούν μέσα τους εναργές και θερμουργό το Άγιο Πνεύμα. Αυτών των ανθρώπων το βίωμα μας θέλγει, και αυτούς ας προσπαθούμε συνεχώς να μιμούμαστε, αδελφοί μου. Γι' αυτό τους αποκαλούμε και μπροστάριδες μας. Να έχουμε όλη την ευχή αυτών των ανθρώπων, των γνησίων φίλων του Χριστού μας. Την αγάπη μας και τις ευχές μας στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μοχθούν, ώστε συνεχώς να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή, η καθαρή φωνή της Ορθοδοξίας, όπου καρδιά Ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, παπάκι, yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσσουν τα αίματα. Η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσαι, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους ικτυρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Χιλιάδες χρόνους ξεχασμένοι σε οπές μαρτυρικές, όλο και πιο βαριά η ουράνια η γη που τους σκεπάζει, έτσι το θέλησε να αργήσει η μυροβόλος η αποκάλυψη. Κι είναι μαζί τους αρρύφνητοι και άλλοι, άγνωστοι σε ανθρώπους χωικούς, με αιμάτινες στολές που λάμπουν άγιο φως της Ανάστασης. Χωρία αγγελική, ένθεο νέφος που ύψωσε η ταπείνωση και του Χριστού η λαχτάρα, σαν σε απόκριμνο σκοτάδι βυθίστηκε το τάγμα του αιωσφόρου, και καρτερούν στις αγκαλιές τους να δεχτούν και σήμερα έναν καινούριο του ουρανού Άγιο Μέτικο. Φτάνουν δυο αντριωμένοι νικητές, σφιχτά κρατούν τα χέρια, ο ένας στεφάνι μάρτυρα φοράει στο κεφάλι και έναν σταυρό στο στήθος του που αρνήθηκε να βγάλει. Και ο άλλος, το φωτοστέφανο ντυμένο στον Αγίον, της Αφρικής τα χώματα τα πότισε με τους κρουνούς της πίστης του, ψελίζοντας μια προσευχή στα χέρια των Δημίων. Και όλοι μαζί δοξάζουνε Χριστό τον Θεό, τον Αρχηγό και Τελειωτή Ιησού. Και η Παναγιά η Κυρά τους πάει μπροστά, νεφέλη φωταυγής αΐ πρεσβεύουσα, και ακολουθούν εκείνοι, του Κυρίου οι φίλοι, οι Άγιοι πάντες.

μικρό απόσπασμα από το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μην» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Σε αυτή τη μικρή σειρά των δύο εκπομπών, αν θέλει ο Θεός, αδελφοί μου, θα συναντήσουμε αγνώστους τους πολλούς τούτου του κόσμου, αφανείς Αγίους της ερήμου των ασκητικών χωμάτων, της διπλανής πόρτας. Γνωστοί και φανεροί σαν ύλη και αστέρες θηλαυγέστατοι στον δίκαιο Κρητή. Εκείνον ευαρέστησαν και σε εκείνον και μόνο επιποθούσαν να είναι αρεστοί. Και ο Χριστός μας τους δόξασε και τους κατέταξε σε ύψη παραδείσου αφάνταστα. Μια Κυριακή πανχαρμόσυνη, η τελευταία μέσα στο Τριώδιο των Ρόδων, στο Άγιο Πεντηκοστάριο, μετά την του Παναγίου Πνεύματος κάθοδον, θα τους συγκεντρώνει όλους, τους εμφανείς αλλά και τους αφανείς. Αυτοί οι τελευταίοι είναι οι έμψυχες εκπλήξεις του Παραδείσου και θα έχει πολλές τέτοιες εκπλήξεις ο Παράδεισος. Στο Άγιο Συναξάρι δεν υπάρχει τελεία, μητέ αμήν για κατακλίδα. Όπως ο Πραξαπόστολος, έτσι και εκείνο συνεχώς τα πλουταίνει με διαμαντένιες σελίδες από τα δάκρυα της μετανοίας στα καθαρτήρια. Είναι ένα δυναμικό σύστημα, αλλιώτικο και απαλλαγμένο από μαθηματικούς τύπους εξέλιξης και προόδου. Χωράει απειρά ρυθμές ουρανοθρονήσεις και ουρανοκατατάξεις. Και μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο ο χορός των Αγίων πάντων. Μα μόνο ο Κύριος, είπαμε, γνωρίζει τον καθένα τους ξεχωριστά και μόνο αυτός θα φανερώσει κάποτε το δυσαρρύθμιτο πλήθος των αμαράντων βλαστών του Ευαγγελίου. Και τότε, ω τότε, τι κατάπληξη και συντριβή για εκείνους που καταδίκασαν πολλούς στο αιώνιο αφενγές πυρ, και τι χαρά και έκσταση για εκείνους που ποτέ τους δεν κατέκριναν τους άλλους και του βίου τους τα άσωτα σπαταλήματα, μήτε θεοδίκησαν, μα όλους μέσα στον υπέρλαμπρο παράδεισο λογάριαζαν, εκτός από τον εαυτό τους, τον άθλιο και αξιοκατάκριτο. Ούτω δέξε με των πόρνων και των άσωτων νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σι, έτσι προσέρχονται στο μυστήριο των μυστηρίων το ζωοποιητικό, θαρούνται στο ελέη του. Όπως κάθε μετανοημένος οικίτορας του Παραδείσου, γνήσιος φίλος του οικοδεσπότη Χριστού. Όπως ο Μιχάλης μας. Ο Μιχάλης μας από την Κρήτη, ο Άγιο Ταφίτης. Κοιμήθηκε μέσα στο Άγιο Τριώδιο των Ρόδων το πανχαρμόσυνο πεντηκοστάρι, 15 χρόνια ακριβώς μετά από εκείνην την αλυσμόνητη Κυριακή του Πάσχα στα Ιεροσόλυμα. Εκεί βρέθηκε μαζί με έναν από τους πολλούς εφήμερους και διαβατάρικους ερωτές του. Εκδρομή για τις ημέρες του Πάσχα. Θα είναι ωραία, σκέφτηκε και της το πρότεινε δίχως να συναισθάνεται τη σημασία των λέξεων «Πάσχα στην Αγία Γη». Να γιορτάσουμε και την επέτειό μας, τους δύο μήνες της σχέσης μας. Και έτσι βρέθηκαν ανήμερα Μεγάλης Παρασκευής στην Ιερουσαλήμ. Το ξενοδοχείο τους λίγες εκατοντάδες μέτρα από τον Πανάγιο Τάφο. Μεσημέρι Μεγάλου Σαββάτου, η τελετή της αφής του Αγίου Φωτός. Το μεγάλο θαύμα της Ορθοδοξίας, η τρανή και πανηγυρική φανέρωση της ορθής μόνης πίστης των Ορθοδόξων Χριστιανών, τάμα ζωής για εκατομμύρια ανθρώπων σε όλη τη γη. Και ο Μιχάλης, εκείνη ακριβώς τη συνταρακτική ώρα, να γιορτάζει στο πολυτελές δωμάτιο με σαμπάνιες και πλούσια εδέσματα. Έφτασε αργά το απόγευμα. Βγήκαν για μια βόλτα στην Ιερή Πόλη. Βρέθηκαν ύστερα από ελάχιστα στην οδό του Μαρτυρίου, σε κάθε μυροβόλα στάση του εκουσίου πάθους. Στο πρετόριο
στη φυλακή, στον τόπο της συνάντησης του Σταυροφόρου Θεανθρώπου με την Παναγία Μητέρα του, εκεί που αντάμωσε με τον Κυρινέο Βαστάζο και την Αγία Βερονίκη, που τους φούγγισε τα αίματα και τους ιδρώτες τους μαρτυρικούς, εκεί που συνάντησε τις τρινοδούσες γυναίκες και τα παιδιά. Όλα τα παρατηρούσαν με δέος τουριστικό και ενδιαφέρον κινηματογραφικής προέλευσης. Ζωντάνευαν μπροστά τους όσα είχαν δει στις ταινίες των ημερών. Έπειτα από λίγο βρέθηκαν έξω από τον Ιερό Ναό της Αναστάσεως. Ήταν κλειστά όμως. Συνέχισαν ανέγνιαστα την βόλτα τους και τις διακοπές τους. Είχαν άλλωστε ακόμα 2 μέρες ως τη Δευτέρα που θα επέστρεφαν στην Ελλάδα. Να έρθουμε το βράδυ που θα έχει τη λειτουργία της Ανάστασης. Δεύτε λάβετε φως. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Δεν τα άκουσαν ποτέ εκείνη τη νύχτα, την πιο μεγάλη από όλες. Εκείνη γιόρτασαν ανεόρταστα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Δεν ξύπνησαν παρά αργά το μεσημέρι εκείνης της μεγάλης και λαμπρής ημέρας. Έκαναν ξανά την ίδια διαδρομή του μαρτυρίου ως το ναό. Ας μπούμε να βάλουμε ένα κεράκι, μέρα που είναι. Είχε ολοκληρωθεί πριν από αρκετές ώρες και ο εσπερινός της αγάπης. Άγνωστα όλα τούτα για τον Μιχάλη. Ως τότε δεν ήξερε στα αλήθεια τότε που πατούσε και που βρισκόταν. Μια μέρα πριν τούτος ο παναμόλυντος τόπος, ασφυκτικά γεμάτος από χιλιάδες πιστών που ενθουσιωδώς καρτερούσαν να στείλει ο φωτοδότης Κύριος στο Άγιο του Φως, να θερμάνει την πολεμουμένη πίστη των παιδιών του. Τώρα ολότελα άδειος, από μεσήμερο Κυριακής του Πάσχα και του Μιχαήλ τα θεοδηγούμενα βήματα τον φέρνουν εκεί, που μόνο αν θελήσεις θα ακούσεις με τις ψυχή σου τα ότα, την καρδιά του ζώντος Θεού να χτυπά εκοφαντικά. Με το κεράκι στο χέρι μπήκε μηχανικά στο ιερό κουβούκλιο να προσκυνήσει. Ήταν εντελώς μόνος του. Και ο Κύριος, που επιποθεί κάθε πλάσμα του να σωθεί και να γνωρίσει την αλήθεια, έστειλε εκείνη την αλυσμόνη τη στιγμή το γαλαζόλευκο ανέσπερο άγιο σημάδι του και με μια άναψε το σβηστό κερί που ο Μιχάλης κρατούσε στο χέρι του. Δεν υπήρξε σχεδόν κανείς που να μην δυσπιστήσει στην εξιστόρηση τούτου του μεγάλου προσωπικού του θαύματος όλα τα κατοπινά 15 χρόνια. Μα και ούτε ένας που να μην διαπιστώσει τη συγκλονιστική αλίωση και μεταμόρφωση του Μιχάλη από εκείνο το ευλογημένο από μεσήμερο της Κυριακής του Πάσχα. Βίωσε Χριστό εν μετανία και καρδία συντετριμένη σαν μοναχός μέσα στον κόσμο τα επόμενα 15 χρόνια της ζωής του. 15 σαραντάρια Χριστουγέννων, 15 κατανυκτικά τριώδια, 15 σταυροαναστάσιμες σαρακοστές και περίπου 15 καταχαρούμενα πεντηκοστάρια. Γευόμενος δίχως παύση, αχόρταστα και αξεδίψαστα την Χριστότητα του Κυρίου, την απερίγραπτη με λέξεις συγχώρεση, την απελευθέρωση από τα δεσμά της αμαρτίας, τη βαθιά και ακλόνητη πίστη στην αιώνια ζωή. Κοιμήθηκε αφού πάλεψε με τον ευεργέτη πόνο και τον καρκίνο, σε ηλικία 55 ή πιο σωστά, σε ηλικία 15 ετών. Στην ασύνορη χωρία των Αγίων Πάντων, ο μόσχινος της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, να δέεται για όλους μας, τον φανταζόμαστε και τον μακαρίζουμε εξαιρέτως κάθε Μεγάλο Σάββατο, σαν ξημερώνει η εις άδου κάθοδος του ελευθερωτή, φιλανθρώπου Χριστού, και το ανέσπερό του φως κατέρχεται για να θερμάνει την παγωμένη αγάπη. Την ευχή σου, Μιχαήλ μας, να εύχεσαι για όλους μας, να εύχεσαι για όλους μας την ελπίδα.
Εσύ καλά γνωρίζεις ότι θα έχει πολλές εκπλήξεις ο παράδεισος.

αληθινή ιστορία όπως μας την διηγήθηκε ο πεφιλημένος πατέρας Γάμα Σίγμα από τα Χανιά, που γνώριζε καλά τον μακαριστό Μιχαήλ και όπως την διασκευάσαμε μέσα από την ταλαιπωρή ψυχή μας, προσδόξαν εν τριάδι Θεού και ωφέλεια διψασμένων ψυχών, και έχει αυτόν τον τίτλο αυτής της μικρής σειράς των εκπομπών αυτή η ιστορία. Θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος.

Και από μια έκδοση της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διαβάζουμε αποσπάσματα από λόγους του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Πολλές φορές ακούμε τους χριστιανούς να λένε, αν ζούσαμε κι εμείς στην εποχή των Αποστόλων και αξιωνόμασταν να δούμε το Χριστό όπως τον είδαν εκείνοι, θα γινόμασταν Άγιοι όπως έγιναν κι αυτοί. Όσοι σκέφτονται έτσι ξεχνούν ότι εκείνος που μιλούσε στον καιρό των Αποστόλων, εκείνος μιλάει και τώρα. Ίσως όμως και πάλι να πει κάποιος, μα δεν είναι το ίδιο πράγμα να δει κανείς τον Χριστό με τα μάτια του όπως τον είδαν οι Απόστολοι και να ακούει μόνο τα λόγια του από άλλους ή να διαβάζει στη γραφή όπως εμείς σήμερα. Κι εγώ απαντώ ότι δεν είναι οπωσδήποτε το ίδιο το τότε και το τώρα. Αλλά το τωρινό είναι πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που έζησαν οι Απόστολοι και ευκολότερα μας φέρνει στην πίστη. Μην παραξενεύεστε, μόνο ακούστε με. Τότε ο Κύριός μας φαινόταν στους αχάριστους Ιουδαίους ως ένας πλάνος και τυποτένιος άνθρωπος, ενώ τώρα κηρύσσεται σε εμάς ως Θεός αληθινός. Τότε έτρωγε με τελώνες και άλλους αμαρτωλούς, τώρα όμως κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατέρα και τρέφει ολόκληρο τον κόσμο. Τότε καταφρονιόταν και από τους πιο ασήμαντους ανθρώπους, τώρα προσκυνείται από βασιλείς και άρχοντες ως Υιός του Θεού και δοξάζει αυτούς που τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία. Τότε τον θεωρούσαν σαν έναν άνθρωπο φθαρτό και θνητό, που έτρωγε και έπινε και κοιμόταν και κοπίαζε και ίδρωνε και γενικά έκανε όλα τα ανθρώπινα. Τότε λοιπόν, και όχι τώρα, ήταν παράξενο και δύσκολο να αναγνωρίσει κανείς ως Θεό εκείνον που είχε αυτά τα ταπεινά και ανθρώπινα στοιχεία. Γι' αυτό και τον Πέτρο που είπε «Σύ ο Υιός του Θεού του Ζώντος τον μακάρισε ο Χριστός» λέγοντας «Μακάριος εσύ Σίμων Βάρη Ιωνά, ότι σάρξ και αίμα ούκ απεκάλυψε εσύ, αλλά πατήρ μου εν της ουρανής». Όποιος λοιπόν δεν υπακούει με πίστη και ταπείνωση στο Χριστό που μιλάει και τώρα μέσα από το Άγιο Ευαγγέλιο του, όποιος αμφισβητεί, απορρίπτει όσα είπε και έκανε τότε ο Χριστός, εκείνος, έστω κι αν έβλεπε τον ίδιο τον Κύριο να θαυματουργεί και τον άκουγε να διδάσκει, θα ολιγοπιστούσε. Τι λέω, όχι μόνο θα ολιγοπιστούσε, αλλά φοβάμαι πως θα γινόταν τελείως άπιστος και θα βλασφημούσε τον Χριστό, νομίζοντάς τον σαν αντίθετο ή μάγο ή τσαρλατάνο και όχι αληθινό Θεό. Άλλοι πάλι λένε, αν ζούσαμε στην εποχή των Αγίων Πατέρων, θα αγωνιζόμασταν περισσότερο, γιατί βλέποντας την καλή πολιτεία και τους αγώνες τους, θα τους μιμούμασταν. Ενώ τώρα που ζούμε μαζί με οκνηρούς και χλιαρούς και αμαρτωλούς, χωρίς να το θέλουμε παρασυρώμαστε μαζί τους στην απώλεια. Όσοι όμως τα λένε αυτά ξεχνούν ότι εμείς βρισκόμαστε σε λιμάνι ασφαλέστερο από εκείνο που ήταν οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί στην εποχή τους υπήρχαν πολλές και φοβερές αιρέσεις, φοβερότερες από τις σημερινές, και πολλοί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε που πέτυχαν να πλανέψουν πολλούς ανθρώπους και να καταστρέψουν τις ψυχές τους. Αυτό που σας λέω μπορείτε να το διαπιστώσετε λόγου χάρη από τους βίους των μεγάλων οσίων Αντωνίου, Ευθυμίου και Σάβα που αγωνίστηκαν εναντίον των αιρέσεων μαζί με πολλούς άλλους Αγίους. Και πού να διηγηθώ τι έγινε στην εποχή των Αγίων Πατέρων Βασιλείου και Χρυσοστόμου, που ήταν γεμάτη από ζυζάνια του πονηρού. Βέβαια, όχι μόνο τότε, αλλά και τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε φοβερά δεινά με τους αιρετικούς. Πολλοί λύκοι και πολλά φίδια ζουν ανάμεσά μας, όμως δεν έχουν καμιά εξουσία πάνω μας, γιατί βρίσκονται κρυμμένοι στο σκοτάδι της πονηρίας και δεν βλάπτουν παρά μόνο όσους θεληματικά τους ακολουθούν και αυτοπροαίρετα βαδίζουν στο δρόμο της καταστροφής τους. Εκείνους που βαδίζουν στο φως των θείων γραφών και πορεύονται στη στράτα των εντολών του Χριστού δεν τολμούν να τους αντιμετωπίσουν, αλλά βλέποντάς τους να περνάνε απομακρύνονται σαν από φωτιά. Ίσως όμως αναρωτηθείτε ποιους αιρετικούς εννοώ, μήπως τους αριανούς, τους ευνομιανούς, τους αβελιανούς, τους απολυναριστές ή τους διοσκουρίτες. Όχι,
Δεν εννοώ αυτούς τους ασεβείς και αθέους που ζώντας το σκοτάδι αφανίστηκαν από την πνευματική λάμψη των Αγίων Πατέρων και των θεόπνευστων συγγραμμάτων τους. Ερετικούς ονομάζω εδώ εκείνους που λένε πως αν ήμασταν στην εποχή των Αποστόλων θα μπορούσαμε να φυλάξουμε τις εντολές του Χριστού και να γίνουμε Άγιοι, ενώ σήμερα όχι. Αυτοί που κάνουν τέτοιες σκέψεις, τολμώντας μάλιστα και να τις διαδίδουν, δεν έχουν πέσει μόνο σε μία αίρεση, αλλά σε όλες τις αιρέσεις μαζί. Γιατί όποιος ισχυρίζεται αυτό το πράγμα, ότι δηλαδή θα αγίαζε αν ζούσε στην εποχή των Αποστόλων, ανατρέπει όλες τις ιερές γραφές και τα συγγράμματα των πατέρων. Αν δηλαδή, συνεχίζει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, αν δηλαδή πιστεύουμε ότι σήμερα είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν όσα ορίζει ο Θεός, τότε όλοι οι Άγιοι, τόσο του παλαιού καιρού όσο και των ημερών μας, πώς τα κατόρθωσαν και πώς έγραψαν τόσα πολλά από την πείρα της χριστομίμητης ζωής τους για να νουθετούν και μας. Πιστεύοντας λοιπόν και διακηρύσσοντας τέτοιες πλανεμένες απόψεις που διαψεύδονται από τους βίους των Αγίων και την ιστορία της Εκκλησίας, όχι μόνο τους εαυτούς μας οδηγούμε στην απώλεια, μα και στον άλλον ανθρώπων τις ψυχές παίρνουμε τα ζυζάνια της αμφιβολίας και της λιποψυχίας. Έτσι μοιάζουμε στους Φαρισαίους, στους οποίους είπε φοβερά λόγια «Ουέ ημίν οδηγεί τυφλή, ότι κλείεται την βασιλείαν των ουρανών, έμπροσθεν των ανθρώπων, ημείς γαρούκης έρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφίετε εισελθήν». Ας μη γελιόμαστε και ας μην παίρνουμε στο λαιμό μας και άλλες ψυχές πλανώντες και πλανόμενοι. Μπορούμε και σήμερα και πάντα να μιμηθούμε τους Αγίους στην προαίρεση, την προθυμία, την ταπείνωση και την αγάπη. Γιατί και οι Άγιοι, σαν και εμάς ήταν, αλλά άφηναν τη ζωή τους να οδηγηθεί από το θέλημα του Θεού. Ας συντριβούμε και ασχίσουμε καυτά δάκρυα μετανοίας για να μαλακώσει σκληρή η πέτρινη καρδιά μας. Έτσι θα καθαρθούμε, έτσι θα μοιάσουμε στους Αγίους. Τα δάκρυα αυτά που θα χύσουμε με κόπο και πόνο και βία δεν είναι πικρά, αλλά γλυκά, γλυκά σαν το μέλι. Έτσι τα κάνει η χάρη του Θεού. Και μη μου πείτε πως ορισμένοι άνθρωποι έχουν φυσική ιδιοσυγκρασία, τόσο ψυχρή και σκληρή, που δεν μπορούν να βγάλουν δάκρυα. Τα δάκρυα είναι δώρο της χάρη τους. Εμείς βάζουμε την προαίρεση και τη βία. Επομένως, αυτή την προϋπόθεση, όλοι μπορούν να συντριβούν και να κλάψουν. Πάντες δάκρυα, πάντες κάθαρσιν, πάντες ανάβασιν και το «τις έμπροσθεν επεκτείνεστε», λέει το θεόπνευστο στόμα του θεολόγου Γρηγορίου. Πώς λέτε τότε εσείς ότι μερικοί είναι από τη φύση του σκληροί και δεν μπορούν να έρθουν σε κατάνοιξη, να πενθήσουν και να κλάψουν για τις αμαρτίες τους? Για να καταλάβετε ότι είναι φυσικό να κλαίει κάθε άνθρωπος, θυμηθείτε τα βρέφη που μόλις βγουν από την κοιλιά της μητέρας τους αρχίζουν να κλαίνε, και αν δεν κλάψουν σημαίνει πως δεν είναι ζωντανά. Είναι λοιπόν τα δάκρυα φυσικά στον άνθρωπο, φυσικά και απαραίτητα. Ο Όσιος Σημεώνος του Δίτης έλεγε ότι ο άνθρωπος αν θέλει να σωθεί πρέπει να περάσει τη ζωή του με πένθος και κλάμα και αυτά να τον συνοδεύουν μέχρι να πεθάνει. Και όπως το φαγητό είναι απαραίτητο για να ζήσει το σώμα μας, έτσι και τα δάκρυα της μετάνοιας είναι απαραίτητα για την ψυχή μας. Εκείνος που δεν κλαίει κάθε μέρα, δεν λέω κάθε ώρα για να μην κουραστείτε υπερβολικά, εκείνος που δεν κλαίει κάθε μέρα αφήνει την ψυχή του να πεθάνει από πείνα και να χαθεί αιώνια. Αφού λοιπόν είναι φυσικά στον άνθρωπο τα δάκρυα και το πένθος, ας μην αρνηθούμε αυτό το καλό της φύσεως. Ας αποβάλουμε κάθε κακία και πονηρία και σκληρότητα και ας καλλιεργήσουμε με προθυμία το μεγάλο δώρο του Θεού. Ας φυλάξουμε το πένθος με προσοχή σαν εντολή του Κυρίου, με την ταπείνωση, με την απλότητα, με την ακακία της ψυχής, με την υπομονή στους πειρασμούς, με τη συνεχή μελέτη των θείων γραφών, προπαντός όμως με τη συνέστηση των αμαρτιών μας και τη βίωση βαριάς ενοχής απέναντι στον Κύριο. Όποιος λοιπόν είναι οκνηρός και αμελής και δεν νοιάζεται για τη σωτηρία του,
Ας μη λέει πως είναι αδύνατο να σωθεί κανείς σήμερα, γιατί έτσι κλείνει την πόρτα της βασιλείας των ουρανών και σε άλλους ανθρώπους. Και η ευθύνη του γι' αυτό είναι ανυπολόγιστη. Φυσικά αυτός, αφού θεωρεί αδύνατη τη σωτηρία, θεωρεί αδύνατο ή μάλλον περιττό και το πένθος. Υπάρχουν όμως δυστυχώς και χριστιανοί που πιστεύουν στη σωτηρία αλλά απορρίπτουν το πένθος. Σε αυτούς τονίζω τούτο. Όποιος λέει πως είναι αδύνατο ή περιττό να πενθεί και να κλαίει κανείς, αυτός δεν πρόκειται να καθαρθεί και χωρίς κάθαρση κανένας δεν θα σωθεί και δεν θα δει τον Κύριο. Όσοι πενθούν σύμφωνα με το λόγο του Χριστού, αυτοί θα παρακληθούν. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Όσοι δεν πενθούν έχουν πέσει στη χειρότερη από όλες τις αιρέσεις. Νομίζουν ότι η σωτηρία μπορεί να αποκτηθεί μόνο με τα εξωτερικά σχήματα της ευσέβειας. Ξεχνούν όμως ότι θα παρασταθούμε όλοι στο βήμα του Χριστού, γυμνοί και τετραχυλισμένοι, ολοφάνεροι δηλαδή, για να πάρει ο καθένας μας το μισθό του σύμφωνα με τα αλάθητα κριτήρια εκείνου, όχι τα δικά μας. Αφού λοιπόν καταλήγει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, αφού λοιπόν θα βρεθούμε γυμνοί μπροστά στο Θεό, γιατί σκεπάζουμε το σώμα μας με πολυτελείς στολές, με λαμπρά ενδύματα και με ωραία υποδήματα, γιατί τρέχουμε να προϋπαντήσουμε τους άρχοντες, γιατί μας αρέσει να μας χαιρετούν, γιατί επιδιώκουμε τις πρωτοκαθεδρίες στα επίσημα γεύματα, γιατί η υπερηφάνεια, η καινοδοξία και ο ακόρεστος πόθος να εξουσιάζουμε, γιατί τα ωραία σπίτια και οι υπηρέτες που μας ξεχωρίζουν από τους άλλους, γιατί τα άκερα γέλια και οι άπρεπες συζητήσεις, γυμνοί μπροστά στο μεγάλο κριτήριο. Πού τότε το καλό όνομα και η αγιοσύνη που νομίζουμε πως έχουμε? Πού οι κόλακες και οι ανήξεροι που μας ονομάζουν Αγίους? Πού οι υψηλές θέσεις και οι μεγάλες ιδέες για τον εαυτό μας? Πού οι συγγενικοί δεσμοί? Πού η δόξα των αρχόντων? Πού η σοφία των σοφών του κόσμου? Πού η πεποίθηση πως είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, ενώ δεν είμαστε τίποτα? Πού η γλώσσα και οι ρητορίες που τρέχουν σαν πηγή? Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου? Τι φόβος και τρόμος την ώρα εκείνη. Γι' αυτό μακάριος είναι εκείνος που ταπεινωμένος και συντριμμένος πενθεί και κλαίει νύχτα και μέρα μπροστά στο Θεό. Αυτός θα καθίσει ολόλαμπρο στα δεξιά του. Καλότυχος είναι εκείνος που ακούει τα λόγια του Κυρίου και δεν περνάει ανώφελα τη ζωή του, αλλά βρίσκεται συνεχώς σε κατάσταση μετανοίας. Αυτός θα ελεηθεί και θα απολαύσει στη μέλουσα ζωή τα ανεκλάλητα αγαθά της ουράνιας βασιλείας. Αυτός θα γίνει Άγιος.

Ένα συνταρακτικός λόγος του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου στην Κυριακή των Αγίων Πάντων και σε κάθε Κυριακή και ημέρα και στιγμή αυτής της πρόσκαιρης ζήσης από τις μνημειώδεις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Παρακλήτου στον οροπό της Αττικής. Να μας επιτρέψετε να ανοίξουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Χώμα και Χριστός των Λεμονανθών, το Συναξάρι» από τις εκδόσεις Εφήμνιον, τώρα για να συναντηθούμε με μια τέτοια ταπεινή ψυχή, με συντετριμένη καρδία. Άλλη μία από όλες αυτές με τις οποίες θα ανταμώσουμε σε αυτή τη μικρή σειρά των εκπομπών με τίτλο «Θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος». Και ένα απόσπασμα από το κείμενο με τίτλο «Κατόφλι του Παραδείσου». Αυτό το σχέδιο ηλασμού και σωτηρίας του Αγίου Θεού δεν φτάνουν για να μετρήσουν τις σελίδες του ούτε τα αστέρια του ουρανού, ούτε τα πετινά του, ούτε το αμοθάλασσο που σαν να γίνει και για να σου θυμίζει πάντοτε το άπειρο της ευεργεσίας του. Και εσύ στη σκηνή της πράξης του να νιώθεις τη μια στιγμή πρωταγωνιστής και άξαφνα να καταλαβαίνεις πως είσαι μόνο ένας κομπάρσος του ευλογητού Θεού και κρίκος μιας αιώνιας αλυσίδας που συνδέει το όλον με το παν πλήρωμα Ιησού, όπως έλεγε και ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Όσο και να κρυφτεί κάθε φτωχός Λάζαρος σε τούτη τη ζήση, αν είναι θέλημα του Στεφανοδότη Κυρίου, θα λάμψει η μνήμη του, να φωτίσει σαν Μωσέας και φωνή προφητών τα σκοτάδια όσων ακόμα πολεμούν με το σκοτωδότη εχθρό, να σώσουν την ψυχή τους πριν περάσουν απέναντι. Έτσι έγινε και με την κύρα Σοφία μας. Δεν την γνώρισα ποτέ, δεν την άκουσα έστω μια λέξη να προφέρει. Κι όμως, αν με ρωτήσετε, θα σας πω ότι την έχω πλέον και για όσο ζω τούτο το πρόσκαιρο μέσα σε εκείνους οι οποίοι στάλαξαν μέσα στην κατάξερη ψυχή μου ένα μυρωμένο δάκρυ από το βίωμά τους, το βίωμα των διδαχτών του Θεού, εκείνων που δεν διάβασαν ποτέ τους τα λεγμένα και τα δίκαιά του, μα στις καρδιές τους με πύρινο μελάνι έχουν ανεξίτηλα γραμμένη τη λέξη Ιησούς. Εκείνων που σαν θελήσουν να πληροφορηθούν το θεάρεστο λαβαίνουν συμμαρτυρία όχι από τους σοφούς και τους σπουδασμένους τούτου του κόσμου, μα από την ασφαλή του συνείδηση που σαν πηξίδα σ' έναν μόνο προσανατολισμό και σ' ένα κατόφλι αταλάντευτα οδηγεί. Έψαχνα να βρω μια φωτογραφία να ταιριάζει με ένα άλλο κείμενο. Μόλις βρήκα μια φωτογραφία με μια γερόντισσα καθισμένη σε ένα ντιβανάκι, σημά στο καπνισμένο τζάκι με ένα ντεντζερέ πάνω στην πυροστιά, συγκλονίστηκα. Σκέφτηκα τότε πως κάποιος καλλιτέχνης φωτογράφος την σκηνοθέτησε. Έψαξα να βρω περισσότερα στοιχεία για να τα αναφέρω, να λάβω μια άδεια για να την δημοσιεύσω, αλλά δεν τα κατάφερα. Την έκλεψα λοιπόν, αφού τόσο συναφής ήταν με το αληθινό διήγημα και τόσο με είχε συνεπάρει. Δεν είχαν περάσει παρά ελάχιστα λεπτά, αφότου το κείμενο με την φωτογραφία ανέβηκε και ένα μήνυμα ήρθε να μας συνταράξει. Αχ και να ξέρες πόσο με συγκίνησες με αυτή τη φωτογραφία και για τα όσα έγραψες. Αυτή τη φωτογραφία την τράβηξα του προφήτη Ηλία 20 Ιουλίου του 2012 σε μια φτωχή γειτονιά του χωριού μου. Μπήκα μέσα στην κυρά Σοφία, μέσα στο φτωχικό της σπίτι που όλο και όλο ήταν αυτό το δωμάτιο. Εκεί τα πράγματά της, εκεί τα δυο της κρεβάτια και εκεί στο χωματένιο τζάκι, χειμώνα καλοκαίρι, όλες οι αναμνήσεις από τη ζωή των απλών και αληθινών ανθρώπων ξαναέπαιρναν ζωή. Είχε τον άντρα της και το παιδί της, τον Διαμαντή. Την ειδοποίησαν γιατί τηλέφωνο δεν έχει.
Την ειδοποίησαν μια βραδιά και της είπαν ότι το παιδί σου βρέθηκε και κοιμημένο σε ένα παγκάκι στα Γιάννενα. Έγινε κηδεία του με πόνο και αυτή η χαροκαμένη μάνα ήταν πάντοτε εκείνη που άναβε το καντήλι του, δακρυσμένη μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Έπειτα έφυγε και ο άντρας της ο Μπαρμπαχρίστος και στο τέλος μόνη της έφυγε και αυτή από τούτο τον κόσμο για να πάει κοντά τους, να πάει κοντά στο Χριστό να αναπαυτεί η ψυχή της. Σε έναν τόπο που δεν υπάρχει πόνος ούτε λύπη ούτε αναστεναγμός, αλλά η χαρά και το φως το ανέσπερο της αιωνίου ζωής. Δόξα το Θεό που τους γνώρισα, που την γνώρισα και με δίδαξε στον πόνο, στη φτώχεια και στο δρόμο της ιεροσύνης μου. Σε ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Ακόμα και αυτό είναι ένα μνημόσυνο και ένα κερί στη μνήμη της. Ένας ιερέας λοιπόν, ο Παπαδημήτρης ήταν ο φωτογράφος. Τίποτα το φτιασιδωμένο όπως πρώτα είχα σκεφτεί. Η αλήθεια της καθαρής ψυχής να αντανακλάται σε μια εικόνα. Η έμψυχη αγαθοσύνη. Το μήνυμά του το συνόδεψαν ακόμα κάποιες φωτογραφίες από εκείνη του την επίσκεψη. Νέα έκσταση. Κάθε μια σαν να διαβάζεις κάθισμα από το ψαλτήρι. Μακαρία πτωχία. Οσιακή μορφή προβάλλει στο κατόφλι μιας ξύλινης πόρτας με ένα ετοιμόρροπο μάνταλο για μπάρωμα. Ω εκείνο το κατόφλι. Πόσο λαχτάρισε η ψυχή μου να το διαβώ για να μπω σε έναν επιγής παράδεισο. Τύχη μαυρισμένη ολόγυρα. Θαρείς πως έκρυβαν αγιογραφίες που κάπνισαν άγρυπνα κεριά. Ένα εικόνισμα της Παναγίας και μια ξεθοριασμένη κορνίζα με το μακαρίτι το γιο της, βαλμένες ακανόνιστα πάνω από το κρεβάτι της. Το νοικοκυριό της όλο και όλο λίγα μπιτόνια με νερό, δυο κόσκινα, λίγα χάλκινα νταβαδάκια και μερικά μικρά χαρανιά, όλα πολυκερισμένα, βαλμένα στο χωμάτινο δάπεδο. Μερικές κρύπτες με λιγοστά τρόφιμα και μια για το καντήλι. Ένα σοφράς και ένα ντουλάπι να θυμίζουν τα στερημένα πρωτινά της. Έξω από το πλήθινο σπίτι μερικά δεμάτια με ξύλα, λίγη σωρή με προσανάματα για τη φωτιά της και ανεμπόδιστος ο καθαρός, υπηρώτικος ουρανός. Και έπειτα η κυρά Σοφία, σ' άλλη φωτογραφία, βαστώντας ένα πιατέλο, χαμογελαστή και χαρμολυπημένη, να σε πλησιάζει για να σου προσφέρει το κέρασμα που το έχει πολύτιμο και κρατημένο για όποιον τόσο σπάνια καταδεχτεί να την επισκεφτεί, σαν Χριστός αναμενόμενος. Ένα κουφέτο και ένα γλυκάκι γεύτηκαν οι νηστικές ψυχές μας, Κύριε, σαν αποκάλυψες αυτές τις μυστικές διαλεχτές σου. Η Ελένη, η Σταμάτου, η Φώτου, η Σοφία. Τις ένωσες, Κύριε, σε μια τόσο αντιπροσωπευτική χωρία ταπεινών, πενθούντων, πραέων και καθαρών την καρδία, για να τις μνημονεύουμε και έτσι να γεμίζουμε τις κενές καρδιές μας με την ελπίδα πως κάποτε ίσως με το έλεος σου να μας περιμένουν αυτές οι γεροντισούλες εκεί στου παραδείσου το κατόφλι με ένα πιατελάκι στο χέρι και το ίδιο φως που από εδώ τις έλουζε αν καταδεχτήκαμε να μπούμε από εδώ στα φτωχόσπιτά τους. Ίσως το έλεος σου, Κύριε, να ανοίξει και εκείνη την πύλη που οι ετοιμόρροπες ψυχές μας μόνο μπορούν να αμπαρώσουν.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες από καρδιάς τον σεβαστό πατέρα Δημήτριο Έψιλον για τα κεράσματα του Παραδείσου και για το επιγείς κατόφλι του που εκείνον τον μακρινό πλέον Ιούλιο αποθανάτησε.

και μένουμε στο ίδιο βιβλίο. Κι ένας άλλος Δημήτριος, λαϊκός τούτη τη φορά. Ο Κερδημήτρης ήρθε και στάθηκε δίπλα μας. Και από το πουθενά που λένε, άρχισε να μας μιλά για τη μανούλα του, την κυρά Αντωνία. Εκείνη η εικόνα της να θυμιάζει κάθε που σουρούπωνε λέγοντας τον Πεντηκοστό. Αλυσμόνητη. Σαν να διάβαζα κάθε μέρα το Ευαγγέλιο ολόκληρο μόνο αυτή τη στιγμή. Ήμασταν όλοι 10 τόσοι νοματέοι μέσα σε ένα δωμάτιο και νιώθαμε εκείνη την ώρα να ανοίγει η καλαμωτή του χαμόσπιτου και να γίνεται στέγη μας ένας κρυστάλλινος ουρανός με τον οροφουργό πλάστη να μας ευλογεί και με τα δυο του χέρια. Έτσι την νιώθαμε τη μάνα, να χτυπά την πόρτα του και εκείνος να ανοίγει συνεχώς τις πατρικές του αγκάλες, μέσα τους να μας χωρέσει. Δεν μας μίλησε ποτέ η μάνα, ούτε για Θεό, ούτε για Εκκλησία. Μόνο την βλέπαμε και η μάνα μας δίδασκε. Και μόνο τον Πεντηκοστό την ακούγαμε να λέει θυμιάζοντας, αγράμματη, απλή και ταπεινή, δουλειά νύχτα με νύχτα, μύριζε πάντα χώμα βρεγμένο, ευωδιαστό, αυτιασίδωτη με ένα κάλος αρχαίο, πρωτόπλαστο. Θυμάμαι λοιπόν μια μέρα που είχε μεγαλώσει πια η μάνα

Καταλαβαίνω. Μόλις λέω αυτά τα άγια λογάκια, που όλο να κλαίω θέλω μόλις προσεύχομαι με δάφτα. Όπως, Χριστέ μου, το πλοίο το καθαρίζει το κύμα της θάλασσας και διώχνει από πάνω του κάθε βρωμιά, έτσι καθάρισε και τις δικές μας τις μαγαρισιές. Θα το έγραφε ανορθόγραφα η μακαριστική ραντονία αυτό το επιπλέον πλύνον με. Γιατί άλλο καταλάβαινε, μα βίωνε ακριβώς και χωρίς την παραμικρή απόκληση αυτό που ήθελε να πει ο ψαλμωδός.

Και είναι πολύ αφανής και οι κρυμμένοι, απλοί και αϊπενθούντες και μετανοούντες. Και είναι φωταυγής ο ουρανός από τους μυριαρίθμητους Αγίους που κατέταξε η Αγία μας Εκκλησία, αλλά και οι συνειδήσεις των ταπεινών και διδαχτών του Αγίου Θεού με έναν τέτοιο αστέρα, τη λαβιέστατο αστέρα. Θα ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών μέσα στις ημέρες αυτές του Αγίου Πεντηκοσταρίου με τους Αγίους Πάντες να οδηγούν τα βήματά μας σε αυτές τις απαράκλητες και άνυδρες μέρες της αποστασίας, τούτης της παραπικραίνουσας των Χριστό μας γενεάς. Έστειλε ο Κύριος τις τόσο ζωντανές και ανεξίτηλες θύμησες αυτών των Αγίων να μας κρατήσουν λίγο πριν ο βυθός μας καταπιεί. Το νιώθουμε λοιπόν πως και η σημερινή εκπομπή είναι ένα από τα αναρρύθμιτα σημάδια της μακροθυμίας και της Χριστότητας του Κυρίου μας. Και όσοι ως της Πάρου, αένα ως κήρυκας της μόνης σωτηρίας οδού, εκείνης της μετανοίας, δεν γεννάται, αδελφοί μου, ζήτημα συγκρίσεως, να πούμε γιατί έχει αγιοκαταταχθεί άλλος ή άλλοι με λιγότερες θεοσημείες και λιγότερη λαοφιλία και αγάπη από τους πιστούς. Θα πούμε μόνο αυτό, ότι τους Αγίους τους κατατάσσει η συνείδηση των απλών, των διδαχτών του Αγίου Θεού. Η συνείδηση του απλού λαού. Το κριτήριό του είναι αλάνθαστο. Συμμαρτυρία δίνει μόνο η ελεγχόμενη από το εναργές Πανάγιο Πνεύμα συνείδηση. Καμιά υστεροβουλία, κανένας υπολογισμός, καμιά σκοπιμότητα και στρατηγική. Μην αγνοούμε λοιπόν τη φωνή του λαού που βοά 45 χρόνους τώρα, όταν προσφωνεί ή θυμάται τον γέροντα της Λογκοβάρδας. Όσιος, Άγιος, μεγάλος Άγιος ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, με μεσητείες ακαταγόνιστες, με εμφανίσεις και σημεία, με θαύματα και θαυμάσια, να γράφουν και να προσθέτουν συνεχώς σελίδες στο συναξάρι εκείνο του Μαΐου. Μαζί με τον αγαπημένο μαθητή της Πάτμου, τον Αφέντη, όλα συνδέονται με εκείνη τη χρυσή αλυσίδα της πίστης. Του Αιγαίου τα θαλασσόβρεχτα χώματα ακόμα κρατούν τα πατήματα των φλογερών ιεραποστόλων του Χριστού. Σ' ακρογιάλια και κορφές ποθεί η ψυχή να ταξιδεύει, μπηγμένη από τον πλάστη φάρι και σταυρί, να φωτίζουν

βλαστούς Ευαγγελίου και καρπούς αμαράντους, χορούς Αγίων πάντων εφημίσομεν πάντες, εν ύμνης και οδές πνευματικές, μιμούμενοι αυτών τας αρετάς. Και αγώνας τους γενναίους, από ψυχής συμφώνος ανακράζοντες, δόξα το Στεφανός αντί ημάς, δόξα το Αγιάσαντι, δόξα το εν τη γη και ουρανού ημάς δοξάσαντι.

μια Κυριακή πανχαρμόσυνη, η τελευταία του Πεντηκοσταρίου, είναι μπροστά μας. Κάθε τέτοια Κυριακή συνάζονται όλοι οι εμφανείς αλλά και οι αφανείς. Γνήσιοι φίλοι του Χριστού. Οι έμψυχες εκπλήξεις του Παραδείσου. Και θα έχει πολλές τέτοιες εκπλήξεις ο Παράδεισος. Συν Θεό θα βρισκόμαστε μαζί και με το δεύτερο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Πάντος Ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Πάντος Ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Πάντος Ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτής μου, Δέσποτα συγχώρησον τα συνομής ημίν. Άγιε, επίσκεψε κύριε τα συστηνίες μου. Ένε και πνεύματος σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
5: Γεια σου, κύριε Μενεξέ, από το Α4 του πρώτου νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.

0: Γεια σου κύριε Μενεξέ από το Α4 του πρώτου νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.
1: Λοιπόν, 1, 2, 3.

0: από το πρώτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, τα παιδάκια του Α4.
1: Το δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων της Φορτέτσας συνδεόμαστε και δρούμε, συνεχίζοντας για τρίτη χρονιά τη δράση του, που στοχεύει στην πρόληψη και αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Σκαλίζω το χθες, ανακαλύπτω το σήμερα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, ώρα 7, στο Πνευματικό Κέντρο και το Προάβλιο της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού Φορτέτσας.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις στιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ψαλμός 22. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησόν με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν καρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι εσύ μετέ μου ή. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αύτε με παρεκάλεσαν. Οι τίμασας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανας εν ελαίου την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου μεθύσκω με ορσή κράτηστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσας της ημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με νίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών.

Ψαλμός 23. Του Κυρίου ηγείται το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσιν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίω αυτού. Αθώος κερσίν και καθαρός την καρδία, όσου κι έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού, και ουκόμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου, και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και πάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και πάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης.

Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου. Ο Θεός μου επί σύ πέπειθα. Μη κατασκυνθύνεις τον αιώνα. Μη δε καταγελασάτος αν με ηχθροί μου. Και γαρ πάντες οι υπομένοντες σε ου μη κατασκυνθώσει. Εσκυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν μη. Και τα στρίβου σου δίδαξό με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου και δίδαξόν με, ότι εσύ ο Θεός σωτήρ μου, και σε υπέμεινα όλη την ημέραν. Μνήστητη τον εκτιρμό σου, Κύριε, και τα ελέη σου ότι από τη αιώνος εσύν. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνήστης, κατά το έλεο σου μνήστητη μου σύ, ένετ και εν Χριστότητό σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάντας εν οδό. Οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε εωδή Κυρίου έλεος και αλήθεια, της εξητούσει τη διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, κυλάς τα μαρτία μου, πολύ γαριστή. Τι σε στην άνθρωπος ο φοβούμενος των Κυρίων, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσα του. Η ψυχή αυτού εν αγαθή αυλιστήσεται και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γίν. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος πόδος μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λεϊσόν με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξαγαγέν με. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσας τας αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν, και μίσος άδικον ημίσησάν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσκυνθείν ότι ήλπισα υπησέ. Άκακι και ευθύς εν κολόντομι, ότι υπέμειναν σε, Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ, εκ πασών των θλίψεων αυτού.

Ψαλμός 25. Κρίνον με, Κύριε, ότι εγώ εν ακατία μου επορεύθην και επί του Κυρίου ελπίζουν ου μη ασθενήσουν. Δοκίμασον με, Κύριε, και πείρασον με. Πείρωσον τους νεφρούς μου και την καρδία μου. Ότι το έλεό σου κατέναντι των οφθαλμών μου εστί και βυρέστησα εν διαλυθία σου. Ούκε κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούντων ου μη εισέλθουν. Εμίσησα εκκλησίαν πονηρευωμένων και με τα ασεβών ου μη καθίσουν. Νύψω με εν αθώιστας χείρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριόν σου, Κύριε. Το ακούσεν με φωνή ενέσιό σου και διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, η αγάπη σαν ευπρέπεια νίκουσου και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Μη συναπολέσεις με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα ανδρών αιμάτων την ζωή μου. Ον εν χερσίε ανομίε, η δεξιά αυτών επλήστη δώρων. Εγώ δε εν ακακία μου υπορεύθη, λύτρωσέ με, Κύριε, και ελέησόν με. Ο πούς μου έστι εν ευθύτητη, εν εκκλησίες ευλογήσω σε, Κύριε.

Ψαλμός 26. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εν το εγγίζειν επ' εμέ κακούντας, του φαγήν τα σάρκας μου. Οι θλίβοντες με και οι εχθροί μου, αυτοί εισθένησαν και έπεσαν. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ου φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μίαν ή της άμην παρακυρίου ταύτην ζητήσω, του κατοικήν με νίκο Κυρίου πάσας τας ημέρας της ζωής μου, του θεωρήν με την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε των ναών των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψέν με σκηνή αυτού εν ημέρα κακών μου, εσκέπασέ με να αποκρύφω τη σκηνή αυτού, εν πέτρα ύψωσέ με. Και νυν, ιδού ύψωσε την κεφαλή μου επ' εχθρούς μου. Εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσεως και αλλαλαγμού, άσω και ψαλώ το Θεό. Εις άκουσον Κύριε της φωνής μου, εις εκέκραξα, ελέησόν με και εις άκουσον μου. Σύ είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπον μου, το πρόσωπό σου Κύριε ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εκκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτηρ μου εγκατέλειπον με, ο δε Κύριος προσελάβετον με. Νομοθέτησον με Κύριε εν διοδόσου και οδήγησον με εν τρίβο ευθείας, ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδός με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικη και ψεύσατο η αδικία εαυτή. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν ζυζόντων. Υπόμεινον τον Κύριον, ανδρίζου και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμεινον τον Κύριον.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορφύριος.

Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, ο Κύριος μας σταυρώθηκε έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Ο Ιωσήφ, ο Απορημαθέας, με τον Νικόδημο, με τις πρέπουσες τιμές και την απαιτούμενη ευλάβεια και σεβασμό, κύδευσαν το σώμα του Ιησού. Μετά την Ανάσταση του Κυρίου και την ίδρυση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, το μέρος που σταυρώθηκε, τάφηκε και αναστήθηκε ο Κύριος, διαδόθηκε προφορικά από τους πρώτους χριστιανούς από γενιά σε γενιά. Οι πρώτοι πιστοί χριστιανοί των Ιεροσολύμων τις περισσότερες φορές πήγαιναν κρυφά για να προσευχηθούν και να αναζωογονήσουν την πίστη τους. Όμως τα Ιεροσόλυμα κατεστράφησαν πάρα πολλές φορές από διάφορους κατακτητές. Η πρώτη ολοκληρωτική καταστροφή έγινε επί Τίτου το 70 μετά Χριστόν. Το 135 μετά Χριστόν, μετά από την δευτέρα εξέγερση των Εβραίων, ο ειδωλολάτρης αυτοκράτορας της Ρώμης Αδριανός, προκειμένου να εμποδίσει τη μεγάλη προσέλευση των προσκυνητών στον τόπο αυτό, διέταξε την επιχωμάτωση του τάφου του Χριστού και έκτισε ειδωλολατρικό ναό αφιερωμένο στο Δία και στην Αφροδίτη. Τοποθέτησε δε άγαλμα της Αφροδίτης στον Πανάγιο Τάφο και του Δία στον Φρικτό Γολγοθά.

Ο πρώτος ναός της Αναστάσεως χτίστηκε από την Αγία Ελένη, τη μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Όταν έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος το 325 μετά Χριστόν, ο επίσκοπος Ιεροσολύμων Μακάριος, που παρευρέθηκε εκεί, παρεκάλεσε τον πρόεδρο της Συνόδου και αυτοκράτορα Μεγάλο Κωνσταντίνο να τον βοηθήσει να αναδειχθούν τα Άγια Προσκυνήματα στην Παλαιστίνη. Πράγματι, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος το 326 μετά Χριστόν έστειλε στα Ιεροσόλυμα τη μητέρα του, Αγία Ελένη, η οποία σύμφωνα με την παράδοση έκτισε 365 ναούς στους τόπους όπου πάτησε, δίδαξε, θαυματούργησε, μετεμορφώθη, σταυρώθηκε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε ο Κύριος μας. Η Αγία Ελένη βέβαια, εκτός από τους ναούς που έκτισε, είχε πόθο να βρει τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Χριστού, πράγμα που τελικά κατόρθωσε. Ασφαλώς ήθελε να ανακαλύψει και να αναδείξει τον ακριβή τόπο του πάθους και της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Αφού το κατόρθωσε αυτό, έκτισε περικαλέστατο ναό, στον οποίο συμπεριέλαβε εντός των τυχών όλα τα Άγια Προσκυνήματα. Αρχιτέκτονας του μεγαλοπρεπέστατου αυτού ναού ήταν ο Ζινόβιος. Τα εγγένεια του ναού έγιναν 10 χρόνια αργότερα, στις 13 Σεπτεμβρίου το 336 μετά Χριστόν, με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα. Αρχικά, και όπως γνωρίζουμε από τον χάρτη της Μαντάμπα, το παλαιότερο μοσαϊκό γεωγραφικού χαρακτήρα στον κόσμο, είναι ο παλαιότερος χάρτης της Μέσης Ανατολής και ταυτόχρονα ένας από τους παλαιότερους χάρτες στον κόσμο. Βρίσκεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στη Μαντάμπα της Ιορδανίας. Ο μοσαϊκός αυτός χάρτης κατασκευάστηκε στα μέσα του 6ου αιώνα μετά Χριστόν και σώζεται σε μεγάλο βαθμό. Οι ονομασίες των πόλεων είναι στα ελληνικά και είναι χαρακτηριστικό ότι δεν είναι προσανατολισμένος προς βορρά όπως οι σύγχρονοι χάρτες, αλλά προσανατολικά, όπως και το ιερό της Εκκλησίας. Η διάσωση αυτού του χάρτη από μόνη της είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, δεδομένου ότι η Μαντάμπα και η Εκκλησία καταστράφηκαν από σεισμό το 746 μετά Χριστόν και εγκαταλείφθηκαν. Έχει φτιαχτεί από περισσότερα από 2 εκατομμύρια ψηφίδες και χρειάστηκαν πολύ καλές γεωγραφικές γνώσεις για να αποτυπωθούν οι πόλεις, τα ποτάμια και το δίκτυο των δρόμων της εποχής με τόση ακρίβεια. Εντυπωσιακή είναι η απεικόνιση των ψαριών του Ιορδάνη ποταμού να γυρίζουν προς τα πίσω, φτάνοντας στη Νεκρά Θάλασσα.

Ο προσκυνητής ανέβαινε σκάλες για να εισέλθει στο αίθριο του ναού και κατόπιν στον Κυρίως ναό. Τα θεμέλια του ιερού της εποχής του Μεγάλου Κωνσταντίνου έχουν εντοπιστεί κάτω από το σημερινό Καθολικό των Ορθοδόξων. Πίσω από το ιερό υπήρχε ένα δεύτερο αίθριο, εντός του οποίου ήταν ο τάφος του Κυρίου. Προς το τέλος του 4ου αιώνα, ο τάφος αγκαλιάστηκε από ρωτώντα, τμήμα της οποίας σώζονται μέχρι και σήμερα. Σε χωριστό προσκύνημα βρίσκονταν ο Γολγοθάς. Ο ναός της Αναστάσεως έπαθε πολλές καταστροφές. Το 614 μετά Χριστόν, οι Πέρσες λαιλάτισαν τα Ιεροσόλυμα και κατέστρεψαν όλα τα προσκυνήματα της Αγίας Γης εκτός από το ναό της Γεννήσεως στην Βηθλεέμ. Δεν γλίτωσε και ο ναός της Αναστάσεως. Οι Πέρσες με βασιλιά τον Χοσρόη τον Δεύτερο κατέστρεψαν ολόκληρο το συγκρότημα του ναού και άρπαξαν όλα τα αφιερώματα που είχαν προσφερθεί σε αυτόν, με κυριότερο λάφυρο τον Τίμιο Σταυρό και εχμάλωτο τον Πατριάρχη Ζαχαρία. Αργότερα, το 626 μετά Χριστόν, ο Πατριάρχης Μόδεστος ξανάχτισε το ναό, όχι βέβαια με την πολυτέλεια και μεγαλοπρέπεια που είχε όταν χτίστηκε από την Αγία Ελένη. Το 629 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ηράκλειος, αφού νίκησε τους Πέρσες, επανέφερε τον Τίμιο Σταυρό στα Ιεροσόλυμα, καθώς και τον Πατριάρχη Ζαχαρία, και τον ανύψωσε στο Γολγοθά στις 14 Σεπτεμβρίου του 629 μετά Χριστόν. Λίγο αργότερα, το 637 μετά Χριστόν, η Αγία Πόλη κυριεύτηκε από τους Άραβες. Όμως ο Χαλίφης Ομάρ Χατάμπ, με ειδικό διάταγμα, Αχτιναμέ, αναγνώρισε και εγγυήθηκε την ασφάλεια των Παναγίων προσκυνημάτων. Δυστυχώς όμως, η ειρήνη και ασφάλεια που υποσχέθηκε ο Χαλίφης Ομάρ Χατάμπ δεν κράτησε επάπειρον. Την Κυριακή των Βαΐων του έτους 937 μετά Χριστόν, οι Άραβες έκαψαν και κατέστρεψαν τον πανίερο ναό της Αναστάσεως. Και ενώ οι ζημιές αποκαταστάθηκαν με την άδεια του Χαλίφη Ελ Ραμπ το 966, η εκστρατεία του Νικηφόρου Φωκά εναντίον των Αράβων έδωσε νέα αφορμή για άλλες βεβηλώσεις, πυρπολήσεις και λαιλασίες του ναού. Ο Πατριάρχης Χριστόδουλος ο Δεύτερος και οι διάδοχοι του Θωμάς ο Δεύτερος, Ιωσήφ ο Δεύτερος και ο Ρέστης μέσα στη μακροχρόνια αυτή περίοδο από το 966 έως το 1005 αποκατέστησαν τις ζημιές και ανακαίνισαν το ναό της Αναστάσεως. Αυτή την πολυετή προσπάθεια των Πατριαρχών αμαύρωσε η εντολή του Χαλίφη Αλ Χακίμ. Το 1009 μετά Χριστόν ο ναός καταστράφηκε τελείως, με αποτέλεσμα όλος ο χώρος του ναού να αλλάξει μορφολογία.

Το 1024 έως 1048 μετά Χριστόν ξεκίνησε νέα οικοδομική προσπάθεια να ξαναχτιστεί ο Πανάγιος Τάφος και ο Ναός της Αναστάσεως. Η σταδιακή αποκατάσταση του συγκροτήματος ολοκληρώθηκε με την οικονομική ενίσχυση των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου, Μιχαήλ του Παφλαγώνα και Κωνσταντίνου του Μονομάχου. Τότε ανοικοδομήθηκαν το Ιερό Κουβούκλιο και η Ρωτώντα. Το 1099 έως 1149 μετά Χριστόν οι Σταυροφόροι κυρίευσαν τα Ιεροσόλυμα και κατά διαστήματα επισκέβασαν τον ναό. Το 1187 όμως ήρθε ο Σουλτάνος Σαλαντίν, λεηλάτησε τον ναό, απομάκρυνε το σταυρό από τον Τρούλο, έκτισε τα 8 παράθυρα του Τρούλου και κατεδάφισε το κωδωνοστάσιο. Όμως ύστερα από παρέμβαση του αυτοκράτορα Ισαακίου Αγγέλου, επέστρεψε το προσκύνημα στους Ορθοδόξους Χριστιανούς των Ιεροσολύμων, από τους οποίους το αφαίρεσαν οι Σταυροφόροι το 1229, που για δεύτερη φορά κατέλαβαν τα Ιεροσόλυμα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι εκείνη την εποχή τα προσκυνήματα αφαιρέθηκαν από τους Ορθοδόξους και τους απαγορεύτηκε ακόμη να τελούν τη Θεία Λατρεία στον Ναό της Αναστάσεως. Τα προνόμια αυτά ευτυχώς ξαναδόθηκαν στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων από τον ηγεμόνα της Αιγύπτου Σαλέχ Αιγιούπ, που κατέλαβε τα Ιεροσόλυμα το 1244 και έδιωξε τους Σταυροφόρους από την Αγία Πόλη.

Το 1545 μετά Χριστόν, ο Πατριάρχης Γερμανός ανακαίνισε το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου και κάλυψε τον τρούλο του με μολύβι. Επίσης, επισκεύασε το μεγάλο τρούλο του ναού. Ορθόδοξοι και Λατίνοι συνέχισαν να κατασκευάζουν το ναό από το 1719 έως το 1720 μετά Χριστόν. Το 1808 μετά Χριστόν, επί Πατριάρχου Πολυκάρπου, ένας Αρμένης μοναχός έβαλε φωτιά και ένα μεγάλο μέρος του ναού καταστράφηκε. Τότε το γένος μας, με Εράνους, αποκατέστησε το κτίριο υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Κομνηνού που κατάγονταν από την Μυτιλίνη. Τότε κατασκευάστηκε και το σημερινό ιερό κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου παρά τις αντιδράσεις των άλλων ομολογιών. Σε πρακτικό του Πατριαρχικού Αρχείου σώζονται οι υπογραφές των Ελλήνων μαστόρων και αποδεικνύεται η οικονομική συνδρομή των απανταχού Ρωμιών Ορθοδόξων. Το 1810 μετά Χριστόν έγιναν τα εγγένεια του ναού. Το 1834 μετά Χριστόν, σεισμός δυνατός έφερε ζημιές στον τρούλο του Καθολικού και στο ιερό κουβούκλιο. Πολύ σύντομα όμως αποκαταστάθηκαν. Δόθηκε επίσης η ευκαιρία να ανοιχτούν τα 8 παράθυρα του τρούλου που είχε κλείσει ο Σαλαντίν. Με τη συνδρομή των αυτοκρατόρων της Γαλλίας και της Ρωσίας, όπως και του Σουλτάνου της Τουρκίας, το 1867-1869 αποκαταστάθηκαν οι ζημιές στο μεγάλο τρούλο του Παναγίου Τάφου. Ακολούθησε όμως ο σεισμός της 11ης Ιουλίου 1927. Τα βλήματα από τον πόλεμο το 1948 και η πυρκαγιά του 1949 που κατέστησαν αναγκαία την ανακατασκευή του τρούλου. Έτσι, το 1958 ξεκίνησαν εργασίες αναστήλωσης, συντήρησης και αποκατάστασης με δαπάνες του ελληνικού κράτους, χωρίς ωστόσο να λυθούν ολοκληρωτικά τα στατικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, με τη συνεννόηση Ορθοδόξων Λατίνων Αρμενίων, το χρονικό διάστημα 1978-1995 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναστήλωσης, καλύφθηκε ο τρούλος με χαλκό και έγινε η εξωτερική διακόσμηση του Καθολικού.

το προσκυνηματικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς του πανιέρου ναού της Αναστάσεως. Οι συχνές δραματικές και πολλές ιστορικές περιπέτειες των Αγίων Τόπων και γενικά της Παλαιστίνης έγιναν αιτία να μεταβάλλεται διαρκώς το ιδιοκτησιακό και προσκυνηματικό καθεστώς στον πανίερο ναό της Αναστάσεως. Ο ναός από την αρχή βρισκόταν στα χέρια των Ορθοδόξων Ελλήνων. Οι σταυροφορίες και οι νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν σε αυτή την περιοχή προκάλεσαν και προέβαλαν ιδιοκτησιακές διεκδικήσεις και από άλλες χριστιανικές ομολογίες. Οι επεμβάσεις της κοσμικής εξουσίας και οι οικονομικές καταστάσεις οδήγησαν στην αλλαγή του αρχαίου ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ναού. Σύμφωνα με πηγές του 14ου αιώνα, το καθολικό ανήκε στους Έλληνες. Ο κείωνας της Φραγκελώσεως και ο τόπος της εμφάνισης του Κυρίου στην Αγία Μαρία την Μαγδαληνή ανήκε στους Λατίνους. Το παρεκκλήσι του Αδάμ στους Αρμενίους, ο Γολγοθάς η φυλακή του Χριστού και ο ναός της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού στους Γεωργιανούς Ήβηρες, το θυσιαστήριο έξω από τον ναό στους Νεστοριανούς, το παρεκκλήσι πίσω από τον Πανάγιο Τάφο στους Συραϊκοβίτες. Οι Λατίνοι πήραν από τους Ήβηρες στα τέλη του 15ου αιώνα ένα από τα δύο μέρη του Γολγοθά. Το 1517 οι Οθωμανοί κατέλαβαν την Παλαιστίνη, τη Συρία και την Αίγυπτο. Τότε ο Σουλτάνος Σελίμ ο Πρώτος αναγνώρισε επίσημα την πλήρη κυριαρχία των Ορθοδόξων στο ναό της Αναστάσεως. Όμως, τρία χρόνια μετά, ο διάδοχος του Σουλτάνος Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής έδωσε ξανά τα κλειδιά του ναού, τα οποία μέχρι τότε τα είχαν οι Έλληνες, με δικαίωμα κληρονομικό σε οικογένειες μουσουλμάνων, οι οποίοι μέχρι σήμερα κρατούν τα κλειδιά της Αγίας Πόρτας. Αυτοί ανοίγουν και κλείνουν το ναό ανάλογα με τις σχετικές συμφωνίες που έχουν γίνει. Το καθεστώς status quo που ισχύει σήμερα για το ναό της Αναστάσεως και για τα άλλα προσκυνήματα έχει ρυθμιστεί με το φιρμάνι του Σουλτάνου το 1757 που αναθεωρήθηκε το 1852. Γίνεται μια αναφορά στη συνθήκη των Παρισίων του 1856 μετά Χριστόν. Μια μαρτυρία της ισχύως του status quo είναι η μικρή σκάλα που βρίσκεται από την εποχή της εφαρμογής του κάτω από το δεξί παράθυρο της προσώψεως της εισόδου του ναού.

Σήμερα λοιπόν, στο Ναό της Αναστάσεως, στον Πανάγιο Τάφο και στα υπόλοιπα ιερά προσκυνήματα της Αγίας Γης, η θέση του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων είναι απολύτως κυριαρχική. Έτσι, προσκυνήματα όπως ο Φρικτός Γολγοθάς, ο Πανάγιος Τάφος, τα παρεκκλήσια του Αδάμ, του Ακανθίνου Στεφάνου, του Εκατοντάρχου Λογκίνου, των Κλαπών και της Φυλακής του Χριστού, ένα μέρος του Πρετορίου, η Φυλακή του Αποστόλου Πέτρου, ο Τάφος της Παναγίας στη Γεστημανή, η Μικρή Γαλιλαία, ο τόπος λιθοβολισμού του Πρωτομάρτυρος Αγίου Στεφάνου και το σπίτι της Παναγίας ανήκουν στο Πατριαρχείο μας. Επίσης, στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο ανήκουν οι μονές της Μεγάλης Παναγιάς, του Τιμίου Προδρόμου, των Αγίων Θεοδόρων, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Παντελεήμονος, του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Γεωργίου, του Μικρού, της Αγίας Εκατερίνης, των Ταξιαρχών, της Σεϊδανάγιας, του Αγίου Χαραλάμπους, του Αγίου Ευθυμίου, του Αγίου Σπυρίδωνος, του Αγίου Γεωργίου στην Εβραϊκή Συνοικία, της Αγίας Ιών και το Κημητήριο των Ορθοδόξων. Εκτός της πόλεως των Ιεροσολύμων, στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο ανήκουν και τα ακολούθα προσκυνήματα. Ο Ναός της Γεννήσεως στη Βηθλέμ, το Σπήλαιο των Ποιμένων, οι μονές του Αγίου Θεοδοσίου, του Αγίου Σάβα, του Αγίου Σημεών, του Τιμίου Σταυρού, του Τιμίου Προδρόμου στην Ορεινή, του Αγίου Γεωργίου στην Πεντζάλα, του Αγίου Λαζάρου στη Βιθανία, του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, του Τιμίου Προδρόμου πλησίων του Ιορδάνου Ποταμού, του Αγίου Ελισαίου στην Ιεριχώ, του Σαρανταρίου Όρους, του Φρέατος του Ιακώβ, του Θαβόρ, της Ναζαρέτ, του Αγίου Γεωργίου στην Κανά, των Αγίων Αποστόλων στην Τιβεριάδα, των Αγίων Αποστόλων στην Καπερναούμ, του Αγίου Γεωργίου στη Λίδα και του Αγίου Γεωργίου στη Ρέμπλη, των Αγίων Ταξιαρχών στη Γιάφα και του Αγίου Γεωργίου στην Πτολεμαΐδα. Άκω.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα την αφιερώσουμε στην ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και θα αναφερθούμε σε μαρτυρίες της γενοκτονίας από ανθρώπους που το ζήσανε αυτοί και οι οικογένειές τους. 19 Μαΐου 1919. Πολλά είδαμε και πολλά περάσαμε. Κατεδικάστην αθώος όνης θάνατον και ή το θέλημα Θεού δια τούτο και εγώ δεν λυπούμε και εσείς μη λυπηθείτε. Έχω πίστην ότι θα συναντηθούμε εις την άλλην ζωή. Σας στέλνω τον χαιρετισμό και την αγάπη μου εν όσο ζείτε να με μνημονεύετε. Ήμασταν περισσότερες από 100 γυναίκες και είχαμε 8 ως 10 παιδιά ηλικίας 2 έως 7 χρονών και αποφασίσαμε μόνες μας να προχωρήσουμε στην εκστρατεία. Έπρεπε τα παιδιά μας να μην ακούγονται, γιατί οι Τούρκοι θα ανακάλυπταν την κρυψόνα μας και θα μας συλλάμβαναν. Μας πήραν όλους σε μια πορεία θανάτου. Πολλοί γεροντότεροι δεν άντεξαν. Τον θείο της μητέρας μου, τον Παπακυριάκο, τον διέταξαν οι Τούρκοι στρατιώτες να φύγει. Εκείνος λειτουργούσε. Ζήτησε να αποχωρήσει μόλις θα τέλειωνε η εκκλησία. Οι Τούρκοι απείλησαν να κλειδώσουν τις πόρτες και να τους κάψουν ζωντανούς. Τελικά τους έκαψαν όλους μέσα στην εκκλησία. Πάντα ξυπνούν οι βαθιά θαμμένες, μαλλοζώντανες, φοβερές και ανατριχιαστικές παιδικές θύμισες. Να εκεί που όσο περνούν τα χρόνια γυρίζει ο νους πολλές φορές σε όλα εκείνα που έζησε κανείς και τα θυμάται ένα-ένα με τα κύρια και καταλυτικά γεγονότα χωρίς να τα έχει αμαυρώσει ο χρόνος με τις εικόνες των ζωηρές και ανεξίτηλες, γεγονότα και εικόνες που σημάδεψαν την ζωή των όσων τα έζησαν και τις είδαν. Ακόμα εκεί που διαβάζεις κείμενα για τη Μικρασία, εκεί που αναζητάς στον όποιο χάρτη δεις τα παράλια της Μικράς Ασίας, τον τόπο που γεννήθηκες με τα νησιά μας απέναντι. Και σε κάθε πια επέτειο ατόφιες μπροστά σου.

0: οι σκηνές, οι γιωμάτες δέος και ανατριχύλα θανάτου. Οι σκηνές του βασανισμού, του βιασμού και της ατίμωσης, βαθιά χαραγμένες και άσβεστες. Η πονεμένη μορφή της χαροκαμένης μάνας, η ορφάνια, τα πονεμένα παιδικά πρόσωπα είναι ό,τι απόμεινε από εκείνη την εποχή του διωγμού και μετά για πολλά κατοπινά χρόνια. Και μέσα σε αυτό το ζωφερό κύκλο του φωνικού, της καταστροφής και του ξεριζωμού, άσβεστη και ζωντανή η απέραντη άφθαρτη μνήμη. Έτσι και έγινε στη Μικρασία, στα ξακουστά ελληνικά παράλια της. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος που άρχισε το 1914 άγγιξε από τις πρώτες του μέρες εκείνους τους τόπους. Και οι πάτριοι εκείνοι τόποι με τη σφίζουσα ελληνική πνοή και πίστη άδειασαν. Ο αλόθρησκος εχθρός σκόρπισε τους πληθυσμούς των χριστιανών κατοίκων στην Ελλάδα. Προσφυγιά κάπου 6 χρόνια και ύστερα ξαναγύρισμα στις πατρίδες. Μύρι η κόπη να ξαναστηθεί στους πατρογονικούς τόπους η ζωή. Στην Αλάτσατα, μια μικρή κομμόπολη με 15.000 κατοίκους, Έλληνες και ελάχιστους Τούρκους, που βρίσκεται στη Χερσόνησο Ερυθρέας, δυτικά της Μύρνης και σε απόσταση 70 χιλιόμετρων, είχε φτάσει εκείνο τον Αύγουστο το 1922 ο απόϊχος του ελληνοτουρκικού πολέμου στο μέτωπο της Μικρασίας. Ημέρα με την ημέρα βάραινε πάνω σε όλους τους κατοίκους το φοβερό προαίσθημα της απερχόμενης συμφοράς. Μία αβεβαιότητα ανάμεικτη με τρόμο σκέπαζε το χωριό, όπως έλεγαν τη μικρή τους κομμόπολη οι κάτοικοί της. Όλο πλήθαιναν τα νέα του μετόπου που κατέρεε. Οι κάτοικοι μπροστά στα αποκαρδιωτικά μηνύματα της υποχώρησης του στρατού μας και της καθόδου των διαβόητων τσετών και του τουρκικού στρατού που μαζί απλώνονταν εμοχαρείς νικηφόροι και εκδικητές προς τη Σμύρνη και τα παράλια αντιμετώπιζαν το παράλογο δίλημα να μείνουν στον τόπο τους, στην πατρίδα ή να την αφήσουν πάλι και να φύγουν στην ξενιτιά. Στη μικρή αυτή πολιτιούλα ήταν πολύ ζωντανά τα πατριωτικά αισθήματα των κατοίκων της και βαθιά η χριστιανική πίστη τους. Ήταν αφέλεια ακόμα και η σκέψη να μείνουν. Κι όμως ο καημός και τα βάσανα της πρώτης προσφυγιάς και ύστερα το ξαναζωντάνεμα της πατρίδας ήταν η αιτία του διλήμματος. Οι χριστιανοί ήταν σχεδόν το σύνολο των κατοίκων. Ελάχιστες τουρκικές οικογένειες, γι' αυτό και πολύ λίγοι κάτοικοι ήξεραν την τουρκική γλώσσα. Και τώρα, να τώρα μπροστά στο αδυσόπιτο δίλημα. Να τα αφήσουν πάλι όλα, χαμένος πάλι ο ιδρώτας και ο μόχθος και να φύγουν, να πάρουν και πάλι το δρόμο της προσφυγιάς ή να μείνουν. Όντας μακριά από τα μέτωπα, δεν είχαν την επίγνωση των καταστροφών, των φωνικών μαχών, του ολέθρου που κάθε μάχη σκορπούσε παντού. Έτσι, τους έμενε καμιά αμυδρή ελπίδα πως ίσως δεν πειραχτούν από τον Κεμάλ. Με κάποιες τέτοιες σκέψεις, ολότελα αντίθετες με την εξέλιξη του πολέμου, οι προεστοί συμβούλεψαν να μην εγκαταληφθεί ο πατρογονικός τόπος. Στο μεταξύ, οι φήμες, μέρα με τη μέρα, προμηνούσαν τον όλεθρο. Ο τρόμος και η αγωνία συνείχε τους πάντες. Η δράση των άτακτων Τούρκων, των τσετών, ήταν από παλαιότερα γνωστή. Εκείνες τις ημέρες του τρόμου και της αγωνίας, κατέφτασαν οι οπισθοφυλακοί του ελληνικού στρατού με τον πλαστήρα επικεφαλής. Στις 4 του Σεπτέμβρη εισέβαλα με πυροβολισμούς και κραυγές οι τσέτες, τα σπίτια αμπαρώθηκαν, ερημιά παντού, έρμεα της μανίας των άτακτων στιφών τα πάντα. Όλοι περίμεναν τη μοίρα τους. Πολλές οικογένειες μαζεύονταν σε ένα σπίτι, έτσι για να μην μένουν μόνοι και με την παρηγοριά ο ένας του άλλου. Οι χτύποι στις πόρτες, οι κοντακές και τα σπασίματα για να ανοίξουν και να μπουν μέσα στα σπίτια, η χλαλοή και τα τροχοβολητά κατακορύφωναν το δέος και την αγωνία. Όσο μπορούσαν οι κάτοικοι να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, μάθαιναν τα όσα γίνονταν. Παντού σφαγή, βασανισμοί και βιασμοί. Όλα έρμεα των τσετών. Έτσι, μια παγωμένη θανατηρή αναμονή πλάκωνε τις καρδιές όλων. Χωρίς να σκεφτούν τίποτα, προσπαθούσαν να σώσουν την οικογένειά τους. Μα οι μαρτυρίες πολλές. Πολλά τα βάσανα. Και ενώ οι πυροβολισμοί και τα τροφοβολητά δικών μας που έτεχαν να κρυφτούν και των Τούρκων που κυνηγούσαν τα θύματά τους ανήμποροι να κάνουν οτιδήποτε, μιας και βρισκόμασταν στο έλεος των αιμοψηδών πάνω προλιστών, περιμέναμε ανυπεράσπιστη την τύχη μας και δεν άργησαν πάλι τα χτυπήματα της πόρτας. Έφτασε αυτή τη φορά ένα μπουλούκι. Άρχισαν και έψαχναν παντού, μοιράζοντας κοντακές, τσουβάλια με σταφίδα, τενεκέδες με πετιμέζι και τυριά, ό,τι ρούχα είχαν απομείνει. Βρισχές, κλωτσιές και με τις λόχες κομμάτιαζαν τις εικόνες. Ύστερα φόρτωναν τη λία τους και έφευγαν, ώσπου να έρθουν άλλοι για να αποσώσουν τη διάρπαγή. Άλλοι, μη βρίσκοντας ό,τι γύρευαν, ξεσπούσαν πάνω στα κορμιά μικρών και μεγάλων. Η σαδιστική μανία τους ξεπερνούσε κάθε όριο. Έφτασαν να αρπάξουν από την αγκαλιά της μάνας μας το μωρό της 6 μηνών, να το αναποδογυρίσει, να το κρατήσει ανάποδα και να το καρφώσει με ξεγυμνωμένο μαχαίρι. Μπροστά στα ουλιαχτά της μάνας και όλων μας, και στην προτροπή ενός συντρόφου του να αφήσει το μωρό, το πέταξε κάτω και παίρνοντας ό,τι ρουχισμό και τρόφιμα βρήκαν, βρίζοντας τη γλώσσα τους και έφυγαν. Έτσι κόρεσαν τα πάθη τους στα φτύφη των τσετών, μετά από κάθε αναχώρηση, χαμός και θρήνος. Αφού μάζεψαν τους άντρες με μια διαταγή, όλα τα γυναικόπαιδα μαζί με τους ηλικιωμένους έπρεπε να μαζευτούμε στις εκκλησίες και ιδίως στη Μεγάλη Εκκλησία Εισοδίων της Θεοτόκου. Εκεί, στο προάβλιο της εκκλησίας, ήταν ένα πηγάδι. Οι φήμες έλεγαν ότι έπεσαν μέσα για να γλιτώσουν το βιασμό από τους Τούρκους πολλές νέες κοπέλες. Η μάνα με το μερό της στην αγκαλιά και με μια σκεπασμένη εικόνα της η παπαντής, που δεν την αποχωρίστηκε σε όλες τις μέρες της δοκιμασίας, κρύβοντάς την κατά τις επιδρομές των τζετών, μας μάζεψε σε μια γωνιά. Η δύσμηρη μονάχη, χωρίς τον οικοκύρη της, χωρίς τον μεγάλο αδελφό, με 4 παιδιά από 6 μηνών έως 12 χρόνων. Όλη τη νύχτα βαριένα στέναζε και έκλαιγε σιωπηλά. Σαν σταματούσαν τα δάκρυα, ένωνε μαζί με τις άλλες γυναίκες και μανάδες τις προσευχές της. Έτσι ξενυχτήσαμε τα γυναικόπαιδα 2 βραδιές. Την άλλη μέρα νηστικούς και πεινασμένους μας ξεσήκωσαν όπως ήμασταν, χωρίς να πάρει κανείς τίποτα μαζί του. Πολλοί γυμνοί και ξυπόλοιτοι ξεκίνησαν. Οι μεγάλοι κατάλαβαν πως οδηγούμασταν στην προσφυγιά. Οι νύχτες μεγάλες, φοβερές. Οι δυνατοί άνεμοι χτυπούσαν μέρα νύχτα τις ξεβαργαλωμένες πόρτες και τα παράθυρα. Τη νύχτα ήταν ζωντανά σαν ταινία στα μάτια μας ό,τι περάσαμε. Ολοζώντανες μνήμες, ξυλοδαρμούς. Ήμασταν κατατρομαγμένοι. Ζητούσαμε πάντα την αγκαλιά της μάνας μας για να μπορέσουμε να ξεχάσουμε και να ηρεμήσουμε και να κοιμηθούμε λίγο. Τι ύπνος να σε πιάσει άραγε με όλα αυτά που έχεις περάσει όλη την ημέρα. 19 Μαΐου 1919. Μετά την αποβίβαση του Κεμάλ Ατατούρκ στις Αψούντα, άρχισε η δεύτερη και σκληρότερη φάση της ποντιακής γενοκτονίας. Συγκλονιστικές μαρτυρίες από το ταξίδι της προσφυγιάς, από την προσπάθεια για επιβίωση και από την έλευση στη νέα πατρίδα. Ήταν 19 Μαΐου 1919 όταν άρχισε η δεύτερη και σκληρότερη φάση της ποντιακής γενοκτονίας. Οι Τούρκοι με τη γενοκτονία των ποντίων, τις λαιλασίες, τις πυρπολήσεις των χωριών, τους απαχωνισμούς και τους εκτοπισμούς που ακολούθησαν, κατάφεραν να αλλοιώσουν το εθνολογικό χαρακτήρα των περιοχών. Από τις αρχές του 1919 οι Έλληνες μαζί με τους Αρμένιους και την πρόσκαιρη υποστήριξη της κυβέρνησης Βενιζέλου προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα αυτόνομο ελληνοαρμενικό κράτος. Το σχέδιο βέβαια ματαιώθηκε. Το 1923, σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων και μέσα στη συμφωνία της συνθήκης περιλαμβανόντουσαν και οι χριστιανοί ελληνόφωνοι ή μη κάτοικοι του Πόντου όπως και αυτοί της υπόλοιπης Μικράς Ασίας. Η πλειονότητα των ποντίων προσφύγων που ήρθαν τότε στην Ελλάδα εγκαταστάθηκε στις περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ πολλοί κατέφυγαν στη Ρωσία. Οι πόντοι που είχαν αλλαξοπιστήσει προς το Ισλάμ παρέμειναν στην Τουρκία. Επίσης, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, το μεγαλύτερο μέρος από το σχεδόν μισό εκατομμύριο Ελληνοπόντιων και Μαριανοπολιτών της Σοβιετικής Ένωσης κατέφυγε στην Ελλάδα. Η αποξένωση των προσφύγων κατά τις 2 πρώτες δεκαετίες της εγκατάστασής τους στην Ελλάδα οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στο φόβο του ελλαδικού πολιτικού συστήματος για την αξάπλωση ασθενειών. Εμείς, όταν ξεκινήσαμε από την πατρίδα για να φύγουμε για την Ελλάδα, τίποτα πολύ τα έχασα. Τίποτα δεν σκέφτηκα να πάρω. Την εικόνα είπα ας πάρω και τα Άγια λείψανα να μας προστατεύουν στους δρόμους. Και με εκείνα ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα. Και το τι τραβήξαμε, τις ταλαιπωρίες, τι φτώχες, τα βάσανα, μόνο ο Θεός τα ξέρει. Εγώ το χρόνο που θα πήγαινα στο σχολείο είναι μια μαρτυρία μιας γυναίκας από τη Σαμψούντα. Στην πρώτη τάξη έκαψαν τα χωριά μας. Οι Τούρκοι, ο τοπάλος Μαν. Όλα τα έκαψαν μέχρι τη Σαμψούντα. Και έλεγαν βρισχές και ρίχνανε τα πολυβόλα και τα όπλα. Έλεγε ο πατέρας μου, ποιος ξέρει τι θα μας κάνουν πάλι. Πήγε και έκοψε τα εισιτήρια και με το δεύτερο καράβι φύγαμε. Ένα τσουβάλι στον ώμο και ένα που καθόμασταν. Νύχτα μέρα με κίνα, πολεμώ και ξημερώνω. Μονάχη μου κάθομαι εδώ και τι να κάνω. Δεν βλέπεις τα μάτια μου, πάντα δακρυσμένα είναι. Ήρθαμε στην Ελλάδα, πεινασμένοι, διψασμένοι. Τα παιδιά πέθαιναν στα χέρια μας από την πείνα. Και προσπαθήσαμε να επιβιώσουμε. Άλλοι μας έλεγαν μουσουλμάνους. Όταν μας έλεγαν μουσουλμάνους, τρελαινόμασταν. Όταν ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα, οι Έλληνες δεν μας αγκάλιασαν. Γιατί φοβόντουσαν ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε, τις αρρώστιες. Μια άλλη μαρτυρία από την Τραπεζούντα. Με πολλά βάσανα επιτέλους φτάσαμε. Η πόλη ήταν γεμάτη από ορακένδυτους πρόσφυγες που έφυγαν από την τρομοκρατία των Τούρκων της Υπαίθρου και συγκεντρώνονταν στις πόλεις. Εκεί μας ειδοποίησαν οι συμπατριώτες μας ότι μαζεύουν όλους τους Έλληνες και τους μεν μεγάλους τους κλείνουν στην εκκλησία του Αγιοργίου για να τους εξορίσουν κάθε φορά που συμπλήρουν ο αριθμός των 250 ατόμων. Τους δε μικρούς τους οδηγούν σε μικρά καίκια σε άγνωστα μέρη. Στην εκκλησία δεν συμπληρώθηκε ποτέ ο αριθμός 250, γιατί εκεί χωρίς φαγητά, χωρίς νερό, σε λίγες μέρες πέθαιναν οι περισσότεροι. Με τα ίδια μας τα μάτια είδαμε εγώ και ο αδερφός μου να μεταφέρουν τα παιδιά λίγο παραπέρα και εκεί να τα παραδίδουν στους άγριους τσέτες αντάρτες. Αυτοί τα άρπαζαν από τα πόδια και χτυπούσαν τα κεφάλια τους πάνω στα μεγάλα βράχια της ακτής μέχρι να πεθάνουν. Μια από τις συγκλονιστικές αφηγήσεις αναφέρονται στην καταστροφή του χωριού Μπεϊ Αλάν της περιφέρειας Κοτιόρων από τους τσέτες του τοπάλος Μαν. Τα χαράματα στις 16 Φεβρουαρίου του 1922, ημέρα Τετάρτη, μια εφιαλτική είδηση ότι οι τσέτες του τοπάλος Μαν έρχονταν στο χωριό. Έκανε τους κατοίκους να τρομάξουν και να αναστατωθούν. Οι άντρες, όσοι βρίσκονταν τη νύχτα στο χωριό, βιάστηκαν να φύγουν στο δάσος. Άλλοι άντρες που είχαν κρυψώνει σε σπίτια και σε στάβλους, τρύπωσαν σε αυτές ώστε να μην τους υποπτευθεί κανείς. Τα γυναικόπαιδα και οι γέροι κλείστηκαν στα σπίτια και περίμεναν με καρδιοχτύπη να δουν τι θα γίνει. Δεν πέρασαν παρά λίγα λεπτά και οι τσέτες, περισσότεροι από 150, έμπαιναν στο χωριό κραυγάζοντας και πυροβολώντας. Τους ακολουθούσαν Τούρκοι, χωρικοί από τα γειτονικά χωριά. Αυτούς τους είχαν μοιήσει στο εγκληματικό σχέδιό τους και τους καλούσαν για πλεάτσικο. Μόλις μπήκαν οι συμμορίες στο χωριό, η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε και ο ορίζοντας πήρε τη μορφή θύελλας που ξέσπασε άγρια. Με κραυγές και βρισχές, βροντώντας με τους υποκόπανους τις πόρτες και τα παράθυρα, καλούσαν όλους να βγουν έξω από τα σπίτια και να μαζευτούν στην πλατεία. Αλλιώς απειλούσαν θα δώσουν φωτιά στα σπίτια και θα τους κάψουν. Σε λίγο όλα τα γυναικόπαιδα και οι γέροι βρίσκονταν τρέμοντας και κλαίγοντας στους δρόμους. Οι συμμορίτες με κραυγές και απειλές υποπτεύθηκαν από την πρώτη στιγμή το μεγάλο κακό που περίμενε όλους και δοκίμασαν να φύγουν έξω από το χωριό. Οι τσέτες πρόβλεψαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο και είχαν πιάσει από πριν τα μπογάζια από όπου μπορούσε να φύγει κανείς. Έτσι μόλις έφταναν, τρέχοντας, οι κοπέλες στα μπογάζια δέχτηκαν από τσέτες που παραμόνευαν πυροβολισμούς. Μερικές έμειναν στον τόπο σκοτωμένες, ενώ άλλες τραυματίστηκαν και γύρισαν πίσω. Οι φόνοι αυτοί αποκάλυψαν για καλά τους εγκληματικούς σκοπούς των συμμοριτών και έριξαν το σύνθημα να ξεσπάσει το τρομοκρατημένο πλήθος των γυναικόπαιδων που είχε ρηχτεί στους δρόμους με ένα βουβό και ασυγκράτητο κλάμα και σπαραξικάρδιες κραυγές απελπισίας. Τίποτα από όλα αυτά δεν στάθηκε ικανό να μαλάξει τη σκληρότητα των τεράτων που είχε διαλέξει ο τοπάλος Μαν για την πατριωτική του εκστρατεία. Σκληροί σαν ίαινες που διψούν για αίμα και διεστραμμένοι σαδιστές που γλεντούν με το πόνο και τα βασανιστήρια των θυμάτων τους, χύμιξαν μανιασμένοι στα γυναικόπαιδα και στους γέρους, κραυγάζοντας, βρίζοντας, χτυπώντας, κλωτσώντας και σπρώχνοντάς τους να μαζευτούν στην πλατεία. Οι μητέρες, αμαλιασμένες κατάχλωμες από το τσουχτερό κρύο και το φόβο με τα βρέφη στην αγκαλιά και τα νύπια μπερδεμένα στα πόδια τους. Οι κοπέλες, άλλες με τους γέρους, γονείς και άλλες με γριές ή άρρωστους αγκαλιασμένες, περιμαζεύτηκαν με τον κτηνώδη αυτόν τρόπο στην πλατεία σαν πρόβατα για την σφαγή μέσα σε ένα πανδαιμόνιο από σπαραχτικές κραυγές και θρήνους και κοπετούς. Η πρώτη φάση της απερίγραπτης τραγωδίας του Μπεϊλαλάν έκλεισε. Έτσι, θριαμβευτικά για τους θλιβερούς ήρωες του νεοτουρκικού εγκλήματος γενοκτονίας. Όταν πια όλα τα γυναικόπαιδα και οι γέροι μαζεύτηκαν στην πλατεία, οι τσέτες έβαλαν μπρος τη δεύτερη φάση της επιχείρησής τους. Διέταξαν να περάσουν όλοι στα δίπατα σπίτια που βρίσκονταν στην πλατεία και τα είχαν διαλέξει για να ολοκληρώσουν τον εγκληματικό τους σκοπό. Η απροθυμία που έδειξε το τραγικό αυτό κοπάδι των μελοθανάτων να υπακούει στη διαταγή, γιατί ήταν πια ολοφάνερο ότι όλους τους περίμενε ο θάνατος, εξαγρίωσε τους συμμορίτες που βιάζονταν να τελειώσουν γρήγορα τη μακάβρια επιχείρηση. Και τότε σαλισσασμένα θεριά ρίχτηκαν στις γυναίκες, τα μωρά και τους γέρους και με γροθιές, με κοντακές και κλωτσιές έχωσαν και στρίμωξαν στα δύο σπίτια τα αθώα και άκακα αυτά πλάσματα που ο αριθμός τους πλησίαζε τις 300. Και όταν έτσι ήταν σίγουροι πως δεν έμεινε έξω κανένας, σφάλισαν τις πόρτες, ενώ ο άγριος αλλαλαγμός από τα παράθυρα, οι σπαραξικάρδιες κραυγές, το απελπισμένο κλάμα και οι βοερές ηκεσίες για έλεος και βοήθεια σχημάτιζαν μιας άγριας τραγικότητας μουσική συναυλία που ξέσκιζε τον ουρανό και αντιβούιζε στα γύρω βουνά και δάση. Και τώρα δεν έμεινε παρά η τρίτη και τελική φάση της πατριωτικής επιχείρησης των θλιβερών ηρώων συμμουριτών του τοπάλους Μαν. Δεν χρειάστηκαν παρά μια μικρή αγκαλιά ξερά χόρτα και μερικά σπασμένα χαρτώματα να ανάψει η φωτιά. Και σε λίγο τα δύο σπίτια έγιναν πυροτέχνημα και ζώστηκαν από μέσα και απ' έξω από πύρινες γλώσσες και μαυροκόκκινο καπνό. Το τι ακολούθησε την ώρα αυτή δεν περιγράφεται. Οι μητέρες ξετραλεμένες έσφυγαν αλαλάζοντας και τσιρίζοντας με όλη τη δύναμη της ψυχής τους. Στην αγκαλιά τα μωρά τους πέκλυγαν και κράβγαζαν. «Μάνα!» Οι κοπέλες και οι άλλες γυναίκες με τους γέρους γονείς, τα παιδιά και τους αρρώστους κράβγαζαν και αρπάζονταν μεταξύ τους σαν να ήθελαν να πάρουν και να δώσουν κουράγιο και βοήθεια. καθώς έπαιρναν φωτιά τα μαλλιά, τα ρούχα και τα σώματά τους. Κόλαση, χαλασμός κόσμου. Αυτή την εφιαλτική εικόνα παρίσταναν τα πρώτα λεπτά τα δύο σπίτια που τα είχαν αγκαλιάσει οι φλόγες. Μερικές γυναίκες και κοπέλες, στον πόνο, στη φρίκη και την απελπισία τους, δοκίμασαν να ριχτούν από τα παράθυρα, προτιμώντας να σκοτωθούν πέφτοντας κάτω ή με σφαίρες από όπλο, παρά να υποστούν το φρικτό θάνατο στη φωτιά. Οι τσέτες που απολάβαναν με κέφι και χαχανικά το μακάβριο θέαμα, έκαναν το χατήρι τους, πυροβόλησαν και τις σκότωσαν. Δεν κράτησε πολλά λεπτά αυτή η παραξικάρδια οχλοβοή από τους αλλαγμούς, τις άγριες καβιές, τα τσουχτερά ξεφωνήματα και το ξέφρανο κλάμα. Στην αρχή ο τόνος της οχλοβοής ανέβηκε ψηλά. Γρήγορα όμως ο τόνος άρχισε να πέφτει και έσβησαν και οι φωνές και τα χλάματα. Στα δύο στοιχειωμένα εκείνα σπίτια στο Μπέι Αλάν στα Κωτίωρα. Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, σε αυτό το σημείο τελειώνει και η σημερινή ραδιοφωνική μας εκπομπή. Οι μαρτυρίες πολλές. Οι κακουχίες, τα βασανιστήρια, οι διωγμοί, οι βιασμοί. 19 Μαΐου 1919. Γενοκτονία των ποντίων των Ελλήνων του Πόντου. Αιωνία η μνήμη αυτών. Έως την άλλη εκπομπή, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί στην εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαι ο Τσικριτσάκης ο Νίκος και το επόμενο μισάωρο θα μιλήσουμε γιατί άλλο για παιδιά. Έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, την κυρία Παπαδακάκη, με αφορμή μια συνεργασία που έχει γίνει με τη UNICEF τις τελευταίες εβδομάδες, για να μιλήσουμε για αρκετά και σοβαρά πράγματα.

0: Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και πρόεδρο του τμήματος του ΕΛΜΕΠΑ, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που θα συζητήσουμε σήμερα αρκετά θέματα που αφορούν όλο τον πληθυσμό, πιστεύω. Κυρία Παπαδακάκη, σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Τσικριτσάκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, είναι πάντα χαρά μου να συνομιλώ μαζί σας. Θα χαρώ πολύ να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε.
0: Πριν από λίγες μέρες, πριν από κάποια εβδομάδα περίπου, είδαμε μία ανακοίνωση ότι το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα το τμήμα σας ξεκινάει μία συνεργασία με τη UNICEF. Ξεκινάει μια πιο στενή συνεργασία ουσιαστικά και σε αυτό το κομμάτι των παιδιών, εκεί θα θέλαμε να επικεντρωθούμε λίγο παραπάνω, να μας πείτε 5 πράγματα.
1: Θα σας πω κύριε Τσικριτσάκη, νομίζω ότι όλοι λαμβάνουμε καθημερινά τα μηνύματα από τα μέσα, αλλά και αυτά που βλέπουμε γύρω μας και παρατηρούμε, τα παιδιά μας, μικρά, μεγάλα παιδιά, οι έφηβοι μας βιώνουν πάρα πολλούς κινδύνους και βρίσκονται ουσιαστικά αστήριχτοι και απροστάτευτοι πολλές φορές μπροστά σε νέες καταστάσεις, σε νέες συνθήκες που και οι γονείς δεν μπορούν να τα βοηθήσουν τα παιδιά. Το τελευταίο διάστημα μιλούμε πάρα πολύ για την παιδική φτώχεια επίσης, γιατί τα παιδιά ζουν μέσα σε οικογένειες που βιώνουν επισφαλείς συνθήκες, φτώχεια, οικονομική ανέχεια και πολλές άλλες καταστάσεις που τα παιδιά μέσα στην οικογένεια έρχονται να βιώσουν τις συνέπειες αυτών των συνθήκων. Μέσα λοιπόν σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να είναι αμέτωχο. Τις προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει από πολλές πλευρές, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τις περιφέρειες, αλλά και με το κύρος και την παρουσία μιας διεθνής οργάνωσης όπως είναι η UNICEF, ξεκινήσαμε και εμείς ως πανεπιστήμιο να έρθουμε ακόμη πιο κοντά στην κοινωνία, ακόμη πιο κοντά στις προσπάθειες που γίνονται και με τη διεθνή παρουσία αυτή της UNICEF και του γραφείου της στην Ελλάδα, και ενώσαμε τις δυνάμεις μας προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο τα παιδιά μέσα από την εκπαίδευση των επαγγελματιών μας, μέσα από μέσα από παρεμβάσεις και έρευνα που το πανεπιστήμιο μας μπορεί να υλοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ουσιαστικά δηλαδή η UNICEF ήρθε, προσέγγισε τα πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα θα έλεγα, μεταξύ των οποίων και το δικό μας, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, μας προσκάλεσε να ενωθούμε μαζί της και βρέθηκε δίπλα μας ώστε να συντονίσει τις τοπικές προσπάθειες και πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα του παιδιού. Αυτό που δημιούργησε μέσα στο πανεπιστήμιο μας και αυτό που προσπάθησε να δημιουργήσει και τελικά ήρθε να γίνει και πράξη είναι ένα κέντρο δικαιωμάτων του παιδιού μέσα στο πανεπιστήμιο, κάτι το οποίο έχει ήδη δημιουργήσει και σε άλλα πανεπιστήμια στη χώρα, και μέσα από αυτό το δίκτυο των πανεπιστημίων, των κέντρων δικαιωμάτων του παιδιού που λειτουργούν μέσα στα πανεπιστήμια, προσπαθεί να προωθήσει την έρευνα, την καλύτερη διδασκαλία, την πιο στοχευμένη διδασκαλία, με πιο ουσιαστικές μεθόδους διδασκαλίας, που θα έχουν πιο ουσιαστικές ή ουσιαστικό αποτέλεσμα και θα προάγουν τα δικαιώματα του παιδιού και μέσα στο πανεπιστήμιο αλλά και έξω από αυτό.
0: Κυρία Παπαδακάκη, βλέπουμε ότι και σε συνέχεια αυτό που είπαμε ότι οι νεαρές ηλικίες βάλλονται συνεχώς. Δηλαδή βλέπουμε ότι το κομμάτι πλέον το αυτοκτονιών, των καταθλίψεων είναι κάτι καθημερινό στα δελτία ειδήσεων σε αυτές τις ηλικίες. ή υπάρχει προσέγγιση, υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε, κάτι που μπορούμε να υπάρξει, να βοηθήσει αυτό το πράγμα και πού οφείλεται?
1: Έτσι, Λυσάκη, δεν μπορώ να μην σκέφτομαι το πώς μεγαλώσαμε εμείς ως παιδιά που είμαστε μιας άλλης γενιάς, η γενιά που τα νέα παιδιά μας αποκαλούν γενιά X, γενιά Y, δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει, είναι πραγματικά οι νέες ορολογίες που πρέπει και εμείς να
0: προσαρμοστούμε.
1: Και να προσαρμοστούμε σε αυτές. Εμείς μεγαλώσαμε σε μια πραγματικά αλάνα. Ζήσαμε αυτές τις ελεύθερες και όμορφες στιγμές της ανθρώπινης επικοινωνίας, της παιδικής ανεμελιάς, της ανθρώπινης επαφής. Ζήσαμε αυτές τις στιγμές που δεν μπήκε στη μέση η τεχνολογία, να το πω έτσι. Κάτι που πραγματικά όταν βλέπω τα νέα παιδιά θλίβομαι. Να βλέπω τα παιδιά απομονωμένα να συνομιλούν μέσα από ένα κινητό, μέσα από γραπτά μηνύματα και μέσα από τρόπους και κανάλια που πραγματικά δεν φέρνουν κοντά τους ανθρώπους. Τα παιδιά μας λοιπόν είναι, θα έλεγα, μόνα τους. Τα παιδιά δεν έχουν αυτή την ανθρώπινη επικοινωνία που μπορεί να τους δώσει αυτή την στήριξη και την δύναμη που χρειάζονται, αυτό το resilience που λέμε, που ψάχνουμε να βρούμε στα παιδιά μας και να το ενισχύσουμε. Προφανώς λοιπόν μέσα σε οποιοδήποτε, όταν βιώνουν ένα στρεσογόνο παράγοντα, δεν έχουν αυτή την ικανότητα, τη δεξιότητα να διαχειριστούν τον οποιοδήποτε παράγοντα που θα έρθει να διαταράξει την ηρεμία και την συγκεκριμένη ισορροπία που έχουν κατακτήσει. Άρα οι γονείς πολλές φορές είναι απορροφημένοι, πολλές φορές δεν βρίσκονται δίπλα τους, αισθάνονται ότι δεν έχουν την αποδοχή από την οικογένεια. Και μέσα σε όλο αυτό βλέπουμε λοιπόν τα προβλήματα ψυχικής υγείας στα παιδιά να έχουν φτάσει πραγματικά στην εποχή μας σε ένα αποκορύφωμα. Και οι δομές που μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά να είναι ελάχιστες έως ανύπαρκτες. Πραγματικά είναι ένα σημείο, ένα χρονικό σημείο που πρέπει όλοι να στρέψουμε τη ματιά μας, πρέπει όλοι να στρέψουμε την προσοχή μας στα παιδιά. Από πάνω έως και εμείς κάτω, τόσο ο απλός πολίτης όσο και οι αρμόδιοι στα υπουργεία, στην κυβέρνηση, πρέπει πραγματικά να γίνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί οι δομές, οι ανύπαρκτες δομές και τα προβλήματα από την άλλη μεριά της ζυγαριάς που έρχονται να πολλαπλασιάζονται θα μας οδηγήσουν σε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις που δεν ξέρω πραγματικά αν μπορούμε να παρέμβουμε με τρόπο αποτελεσματικό πλέον, αν δεν προσπαθήσουμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι. Αυτές όλες οι συνθήκες οι δύσκολες έχουν οδηγήσει και τη UNICEF σε αυτές τις πρωτοβουλίες που συζητάμε σήμερα, σε αυτή την πρωτοβουλία, να δημιουργήσει δηλαδή αυτά τα κέντρα και να προσπαθήσει να βγάλει τους πανεπιστημιακούς, την πανεπιστημιακή κοινότητα, να τη φέρει κοντά στην κοινότητα, πεδίο, κοντά στην κοινωνία, να φέρει τη γνώση που φέρει η κοινότητα η πανεπιστημιακή, να τη φέρει κοντά στην κοινωνία και να βοηθήσει να γίνουν παρεμβάσεις που θα έχουν την απαιτούμενη τεκμηρίωση που χρειάζεται, γιατί σαν χώρα πρέπει να υπογραμμίσω ότι δεν έχουμε την τεκμηρίωση που χρειάζεται ώστε οι παρεμβάσεις μας να είναι αίριες. Αυτή τη στιγμή, κύριε Τσιτσιτσάκη, μου μιλάτε για αυτοκτονικότητα στις νεαρές ηλικίες. Συζητάμε για φτώχεια. Ναι. Συζητάμε για προβλήματα στα παιδιά, για χρήση τεχνολογίας, για απομόνωση.
0: Για χρήση ουσιών.
1: Για χρήση ουσιών, για άτμισμα των παιδιών, για κάπνισμα, για όλα αυτά. Και συζητάμε, θα έλεγα, θεωρητικά, φιλολογικά, δημοσιογραφικά. Απουσιάζει αυτή η έρευνα, η τεκμηρίωση, η συστηματική καταγραφή και αποτύπωση αυτών των συνθήκων, ώστε να μπορέσουν αυτές οι πληροφορίες με ένα σωστό τρόπο να κατευθύνουν και την πολιτική, τις πολιτικές μας. Ως αποτέλεσμα μιλάμε, λέμε διάφορα, όλοι ξέρουμε, όλοι γνωρίζουμε. αλλά όλο αυτό δεν αποτυπώνεται με επιστημονικό λόγο, με επιστημονικό τρόπο και δεν καταλήγει σε επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις ώστε να υιοθετηθούν και να ληφθούν σοβαρά υπόψη, θα έλεγα, από την πολιτική ηγεσία. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, πολύ σωστά η UNICEF σκέφτηκε ότι πρέπει να φέρει το πανεπιστήμιο εκεί που πρέπει να είναι, δηλαδή στην παραγωγή της γνώσης, στην μετάφραση της γνώσης σε πολιτικές και στην στήριξη προσπαθειών στην κοινότητα που θα έχουν αυτή την απαιτούμενη τεκμηρίωση και παρεμβάσεων που θα έχουν την τεκμηρίωση που απαιτείται.
0: Μου αρέσει αυτό που είπατε και είπατε μια μεγάλη αλήθεια. Δυστυχώς είπατε μια μεγάλη αλήθεια. Ενώ υπάρχει η γνώση, ενώ υπάρχουν οι άνθρωποι που γνωρίζουν, αυτό δεν τεκμηριώνεται. Αυτό δεν έχει στατιστικά. Αυτό δεν μπορείς να το δώσεις σε μια διαμόρφωση πολιτικών υγείας. Οι κινήσεις που γίνονται, όπως αυτή εδώ που συζητάμε, είναι ιδανικές, αλλά θεωρώ ότι είναι καθυστερημένες. Δηλαδή ότι έχουμε σαν χώρα, έχουμε καθυστερήσει το να ενώσουμε τα δύο κομμάτια, την ακαδημαϊκή κοινότητα η οποία έχει τη γνώση και τη σύνδεσή της με τις πολιτικές υγείας, με την κοινωνία.
1: Πολύ σωστά τα λέτε, κύριε Τσιπρυκάκη. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και δυστυχώς τα προβλήματα έχουν πολλαπλασιαστεί. Ο κοινωνικός αποκλεισμός των παιδιών έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια και οι ευρωπαϊκοί αριθμοί αυτό δείχνουν, με τα παιδιά που βιώνουν τη φτώχεια να πολλαπλασιάζονται. Ωστόσο, τα πανεπιστήμια μέχρι τώρα έμεναν σχεδόν κλεισμένα μέσα στα αμφιθέατρά τους.
0: Έτσι.
1: Τα πανεπιστήμια παράγουν με σημαντικό βαθμό γνώσης και σημαντικό όγκο πληροφορίας πραγματικά και μάλιστα τα πανεπιστήμια στην περιφέρειά μας, μεταξύ των οποίων και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο, έχουν πραγματικά ξεχωρίζουν σε ευρωπαϊκές κατατάξεις μεταξύ άλλων πανεπιστημίων της Ευρώπης και ανά τον κόσμο. Και όμως πολλές φορές τελικά αυτό που λείπει είναι η μετάφραση αυτής της γνώσης, δηλαδή το πώς θα μετεμφυτευτεί η γνώση και πώς θα μεταφραστεί μέσα σε παρεμβάσεις και πολιτικές. Εκεί πάσχουμε πραγματικά. Για να σας πω ένα απλό παράδειγμα, ότι πολλές φορές δημοσιεύουμε όλα μας τα ερευνητικά δεδομένα στην αγγλική γλώσσα και μάλιστα πολλοί από τους ξένους ερευνητές γνωρίζουν το έργο μας μέσα από τις διεθνείς βάσεις δεδομένων, μέσα από τα διεθνή περιοδικά στα οποία δημοσιεύουμε. Και αυτό που τελικά χάνουμε είναι να απλοποιήσουμε αυτή την πληροφορία και τον πολύτιμο επιστημονικό λόγο που έχουμε βάλει μέσα στις δημοσιεύσεις μας, να τον φέρουμε και να τον απλοποιήσουμε και να τον δώσουμε στην κοινωνία, αλλά και να το δώσουμε και στην πολιτική μας ηγεσία, με προτάσεις για το πώς αυτό μπορεί να γίνει πραγματικά μια νέα πολιτική ή μπορεί να βελτιώσει τις υφιστάμενες πολιτικές μας. Άρα οι πολιτικοί μας ηγέτες δεν θα έλεγα ότι σπάνια διαβάζουν το διεθνή επιστημονικό τις διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις και τον επιστημονικό τύπο που υπάρχει πέραν των ελληνικών δεδομένων που ανακοινώνονται και που κοινοποιούνται γενικότερα στην ελληνική γλώσσα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που ουσιαστικά δεν βοηθάει το να συνδεθεί αυτό που παράγεται μέσα στο πανεπιστήμιο με αυτό τελικά που χρειάζεται η κοινωνία. Και δεν είμαστε μακριά. Για παράδειγμα, εμείς αυτά που οι έρευνες που υλοποιούμε μέσα στο πανεπιστήμιο φροντίζουμε να είναι πραγματικά δομημένες και σχεδιασμένες πάνω στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Ούτε οι διδακτορικές μας διατριβές, ούτε οι μεταπτυχιακές μας εργασίες, ούτε ακόμη και οι πτυχιακές εργασίες δεν είναι έξω από αυτά που χρειάζεται η κοινωνία. Πρώτα βλέπουμε τι χρειάζεται η κοινωνία και μετά σχεδιάζουμε τις έρευνές μας από την απλή πτυχιακή μέχρι και τη διδακτορική ή μεταδιδακτορική μας έρευνα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη καινοτομία μέσα στα πανεπιστήμια που πρέπει να την αφουγκραστεί η πολιτική μας ηγεσία. Γιατί εκεί γεννιούνται οι ιδέες, εκεί γεννιούνται οι πατέντες, εκεί γεννιούνται πραγματικά καινοτόμες παρεμβάσεις που πολλές φορές μένουν αναξιοποίητες. Άλλοτε γιατί δημοσιεύονται σε μία άλλη γλώσσα, άλλοτε γιατί δημοσιεύονται σε ένα περιοδικό που δεν είναι μέσα σε αυτά που διαβάζει η πολιτική μας ηγεσία, άλλοτε γιατί δεν έχει γυρίσει το βλέμμα της πολιτική ηγεσία να αγκαλιάσει λίγο αυτή τη γνώση που παράγεται μες στα πανεπιστήμια.
0: Εγώ,
1: και να επενδύσει σε αυτή.
0: Εγώ, αγαπητή μου, θέλω να πω, λόγω που το παρακολουθώ και λόγω που σαν επάγγελμα είμαι κοντά, ότι τα τελευταία χρόνια το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει κάνει πάρα πολλές δράσεις, να πω, προσπάθειες, να πω, εξωτερήκευσης αυτής της γνώσης και το να κάνει το βήμα της σύνδεσης του παραγόμενου έργου μέσα στο Πανεπιστήμιο με την κοινωνία. Το βλέπουμε και από αυτή τη δράση, αλλά και από άλλες πολλές δράσεις που κάνετε, ομολογουμένως, και από τη συνολική εικόνα του ΕΛΜΕΠΑ.
1: Κύριε Τσιτριτάκη, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα είσαστε στο Πανεπιστήμιό μας, έχετε σπουδάσει σε εμάς και είμαστε πραγματικά, αισθανόμαστε υπερήφανοι που σας βλέπουμε μέσα από τις πολλαπλές δράσεις που έχετε. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ειδικά το Πανεπιστήμιο το δικό μας έχει, νομίζω, βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια δίπλα στους ανθρώπους και στην κοινωνία. Δεν είναι η πρώτη φορά μέσα από τη UNICEF που βγήκαμε έξω.
0: Έτσι.
1: Έχουμε δημιουργήσει και κινητές μονάδες, γνωρίζετε, για τα παιδιά μας που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έχουμε βγει έξω με επαγγελματίες στην κοινότητα σε απομακρυσμένες περιοχές να υποστηρίξουμε ανθρώπους που βιώνουν δύσκολες και στρεσογόνες καταστάσεις.
0: Ακριβώς.
1: Παιδιά που βιώνουν φτώχεια, ανθρώπους που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό, φροντιστές ασθενών, γιατί μην ξεχνάμε τους ηλικιωμένους ανθρώπους που πραγματικά, όπως μιλάμε για τα παιδιά τώρα, κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε και για αυτούς τους ανθρώπους που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, με αναπηρίες, που όποιο και να ρωτήσετε, κύριε Τσιτριτάκη, αυτή τη στιγμή δίπλα σας, πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι, βιώνει μία δυσκολία, μπορεί να είναι κατάκητος, αποκλεισμένος σε ένα σπίτι, μη αυτοεξυπηρετούμενος, δίπλα του υπάρχει ένας φροντιστής, άτυπος, που καλείται να τον υποστηρίξει.
0: Και αποσηκώνει το μεγαλύτερο βάρος ουσιαστικά.
1: Ακριβώς, κύριε Τσιτριτάκη, και έχουμε ανθρώπους σε απόγνωση, καθώς πρέπει να συμβιβάσουν την δική τους οικογενειακή ζωή, την εργασιακή τους ζωή, με τη φροντίδα ενός χρόνιου ασθενούς, ενός ανθρώπου μεγαλύτερης ηλικίας με αναπηρία, που πραγματικά δεν υπάρχουν δομές, ειλικρινά. Ένα άλλος τομέας που χρήζει πραγματικά την προσοχή μας είναι αυτός. Δεν μπορούμε να έχουμε τόσους ανθρώπους, τα σπίτια που να χρήζουν υποστήριξης και να στηριζόμαστε στο συγγενή, σε έναν άνθρωπο που και αυτός έχει ανάγκες, που τον καλούμε να βρει χρόνο, δυνάμεις, ψυχικές και την αντεκτικότητα που χρειάζεται για να ρίξει τον ασθενή.
0: Σε αυτό, αγαπητή μου, το πρόβλημα ίσως θα ήταν μια κάποια γύση, η Κύπρος. Η σύνδεση του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο τομέα, όπως γίνεται στην Κύπρο.
1: Και σε άλλες περιοχές και σε άλλες χώρες.
0: Μπράβο.
1: Παντώνται πολύ καλές πρακτικές.
0: Έτσι.
1: Το
0: οποίο δυστυχώς εδώ είμαστε πάρα πολύ πίσω.
1: Είμαστε πολύ πίσω, κύριε Τσιτριτάκη, και πραγματικά από τη μία λέμε ότι πόσο τελικά θα στηριχθούμε, πόσο μπορούμε να στηριζόμαστε σε μετανάστες που πολλές φορές έρχονται και παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες που είναι, που χρειάζονται, δεν χρειάζονται ειδικές δεξιότητες θεωρητικά, και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι που μόλις έρχονται στη χώρα μας, μόλις φτάνουν στη χώρα μας, απασχολούνται σε αυτούς τους τομείς όμως δεν μπορείς να αφήνεις και να επαφίεσαι σε αυτό το άτυπο δίκτυο φροντίδας και άτυπες, γιατί πραγματικά χρειάζονται και δεξιότητες. Δεν μπορείς, χρειάζονται δεξιότητες, χρειάζονται ειδικές ικανότητες και γνώσεις για να υποστηρίξεις έναν άνθρωπο που έχει χρόνια προβλήματα και που βρίσκεται στο σπίτι. Άρα αυτό δεν μπορεί να μένει έτσι. Δεν μπορεί να είναι πραγματικά να το διαχειριζόμαστε με τον πρόχειρο τρόπο και τον ανεπίσημο τρόπο όπως το έχουμε σήμερα. Και πρωτίστως αυτή την επιβάρυνση των ανθρώπων, η οποία καταλήγει να είναι ένα τεράστιο συναισθηματικό, σωματικό φορτίο, γιατί μην ξεχνάμε την ανάγκη αυτών των ανθρώπων να στηρίξουν τους δικούς τους ανθρώπους, τους γονείς τους, τους συζύγους, τους συντρόφους τους, αλλά από την άλλη να μην έχουν πλέον τις δυνάμεις να προσφέρουν τις υπηρεσίες και πολλές φορές να φτάνουν σε σημεία να βγαίνουν, δηλαδή να μην μπορούν να προσφέρουν όσα θα ήθελαν και αυτό να δημιουργεί και συναισθηματική κόπωση στους ανθρώπους αυτούς, κάτι που συμβάλλει και στα πολλά προβλήματα ψυχικής υγείας που βιώνει ο πληθυσμός μας αυτών των κατηγοριών.
0: Αγαπητή μου, σε μια πρόσφατη συζήτηση που είχα στο κομμάτι μιας άλλης αναπηρίας, τέλος πάντων, το ποσοστό που μου ανέφεραν διαζυγίων μετά από τη γέννηση ενός παιδιού με πρόβλημα υγείας είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο λόγω του βάρους αυτού που ο ένας από τους δύο γονείς συνήθως δεν μπορεί να αντέξει.
1: Η διάλυση της οικογένειας, η κατάρρευση της οικογένειας μετά από την εμφάνιση ενός προβλήματος υγείας είναι πάρα πολύ σύνηθες, ένα σύνηθες πρόβλημα, έτσι. Ένα πολύ κοινό, είτε αυτό ανεξαρτήτως της αναπηρίας, ακόμα και στην πορεία να προκύψει το που λέμε ένα χρόνιο νόσημα που χρήζει συστηματικής βοήθειας, υποστήριξης και είναι απαιτητικός προς το χρόνο και την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει κάποιος. Αυτό δεν μπορεί να το αναλάβει ένας άνθρωπος όταν χρήζει συστηματικής υποστήριξης, καθημερινής, πολύωρης υποστήριξης. Χρειάζεται ένα σύστημα πίσω από τους ανθρώπους και δεν μπορούμε να στηριχτούμε μόνο σε αυτή την τακτική που προάγεται σήμερα, δηλαδή της εκπαίδευσης και μόνο των ασθενών και των φροντιστών τους. Δεν φτάνει μόνο η γνώση που πρέπει να δώσουμε, γιατί ξέρετε, εν ελλείψη δομών και συστήματος υποστήριξης, έχουμε στραφεί τώρα και λέμε ας εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους να αυτοφροντίζονται. Ναι. Ας εκπαιδεύσουμε τον ασθενή να γνωρίζει το πρόβλημά του και να το ελέγχει. Ας εκπαιδεύσουμε τους φροντιστές τους να ξέρουν πώς να φροντίζουν τους ασθενείς, γιατί οι επαγγελματίες μας είναι λίγοι. Δεν γίνεται όμως, δεν φτάνει, δεν επαρκεί αυτό. Χρειάζονται άνθρωποι. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος μέσα σε ένα σπίτι να αναλαμβάνει τη φροντίδα, την πολύωρη ενός ανθρώπου με πολλαπλές ανάγκες.
0: Και να κάνει τον νοσηλευτή, τον ψυχολόγο, βοηθό, το μάγειρα, τα πάντα σε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ακριβώς.

0: να προσφέρουμε στην κοινωνία μας. Από τη δική μας ανάγκη να μην είμαστε μόνο δάσκαλοι μέσα στα έδρανα και στα αμφιθέατρα, από την ανάγκη μας να δημιουργήσουμε κάτι που θα το δώσουμε, θα το παραδώσουμε στο κράτος μας και στην κυβέρνησή μας, ώστε να το κάνει πραγματικά, να το θεσμοθετήσει και να το δώσει στην κοινωνία που το έχει ανάγκη. Όμως δεν φτάνουν οι αποσπασματικές επενδύσεις στο πανεπιστήμιο.
1: Όχι.
0: Πολύ καλές είναι οι προγραμματικές συμβάσεις που κάνουμε και εγώ είμαι ένας λήπτης τέτοιων συμβάσεων. Είμαι συμμετέχω σε συμβάσεις, σε προγραμματικές. Όμως δεν φτάνει ένα έργο ενός έτους, δύο ετών, το οποίο ολοκληρώνεται και μετά δεν έχει συνέχεια. Πρέπει με κάποιο τρόπο όλες αυτές οι τοπικές πρωτοβουλίες, οι χρηματοδοτήσεις που λαμβάνουμε από την περιφέρεια, από τους δήμους, πρέπει με κάποιο τρόπο να συγκεντρώνονται και να μπαίνουν και να εντάσσονται σε ένα κεντρικό σχεδιασμό που θα έχει και ένα βάθος χρόνου. Δηλαδή τα χρήματα που δίνονται καμιά φορά στα πανεπιστήμια μας για να υλοποιηθούν κάποιες σύντομες έρευνες, παρεμβάσεις, πρέπει με κάποιο τρόπο να δίνεται δυνατότητα αυτές μετά να έχουν μια συνέχεια, να κοινοποιούνται, να λαμβάνονται υπόψη κεντρικά τα αποτελέσματά τους, να μην μένουν μια έρευνα σε ένα σερτάρι ή μια παρέμβαση, ένα σερτάρι που έκλεισε και κάποια στιγμή μετά από 5 χρόνια εμφανίζεται ξανά μια παρόμοια έρευνα να ξεκινήσει κάτι ξανά από την αρχή.
1: Να μην επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας.
0: Ακριβώς, και το λέω εγώ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, γιατί βλέπω την ασυνέχεια πολλές φορές.
1: Τη μη σύνδεση της γνώσης που παράγεται με την πραγματικότητα και με τον κόσμο. Αυτό ήταν πάντοτε πρόβλημα. Εγώ χαίρομαι γιατί τα τελευταία χρόνια, σας ξαναλέω, έχουμε φύγει από το απλώς είμαι στο αμφιθέατρο και απλώς παίζω παλαμάκια, στο να γίνονται κινήσεις, στο να εξωτερικεύεται η γνώση, έστω και με μικρά βήματα πλέον, εξωτερικεύεται, δηλαδή αυτές οι δράσεις βγάζουν, παράγουν έργο το οποίο μένει κάτι. Απλά το τεράστιο πρόβλημα είναι αυτό που είπατε. Θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή δεξαμενή, όπου εκεί οι δράσεις θα χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματά τους για παραγωγή πολιτικών υγείας. Ξεκάθαρα.
0: Ακριβώς, κύριε Συντριφτάκη, και νομίζω ότι μιλώντας και για το παιδί και πάλι για το λόγο για τον οποίο σήμερα συναντιόμαστε, νομίζω ότι υπάρχει ήδη μια πρόσκληση που θα έρθει να χρηματοδοτήσει και παρεμβάσεις. Αυτή τη στιγμή οργανώνονται και συντάσσονται προτάσεις που νομίζω ότι θα έρθουν να προσφέρουν πάρα πολλά στην τοπική κοινωνία μέσα από έργα που θα υλοποιηθούν σε όλη την περιφέρεια Κρήτης. Αυτό νομίζω ότι κάτω και από την επίβλεψη, όχι μόνο τη χρηματοδότηση αλλά και από την εποπτεία της περιφέρειας, νομίζω ότι μπορεί πραγματικά να συνδέσει μία άκρη της Κρήτης με την άλλη, να δημιουργήσει γνώση, να παρέχει υπηρεσίες σημαντικές για τα παιδιά και την παιδική φτώχεια, γιατί γι' αυτό θα γίνουν όλα αυτά τα έργα, και μαζί με όλες τις άλλες δράσεις νομίζω ότι όλα θα πρέπει να ληφθούν από κοινού υπόψη, από την κεντρική πολιτική ηγεσία, ώστε να μεταφραστούν αυτά σε θεσμούς πραγματικά, σε θεσμούς που θα έχουν κάτι να προσφέρουν πλέον πιο συστηματικά, πιο δραστικά, να έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και απήχηση. Δεν μπορώ να μην υπογραμμίσω αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε, νομίζω, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο μέσα από την κινητή μονάδα των μαθησιακών δυσκολιών, όπου βρέθηκε, όπως είπα και προηγουμένως, σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σε περισσότερα από 20 σημεία, 20 δήμους της Κρήτης, για να αξιολογήσει παιδιά που οι γονείς τους δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα, δεν είχαν την εγγραμματοσύνη αυτή που χρειαζόταν για να αντιληφθούν τα προβλήματα των παιδιών τους. Και βρεθήκαμε εμείς, το Πανεπιστήμιο, με τους επαγγελματίες μας, δίπλα τους, για να εξετάσουμε, να αξιολογήσουμε τα παιδιά, να τα γνωματεύσουμε και να δώσουμε τις συμβουλές στους γονείς για το πώς να τα υποστηρίξουν. όλο αυτό.

0: είναι ένα παράδειγμα για το πώς το Πανεπιστήμιο ήρθε και δημιούργησε τη γνώση, έχει την τεχνογνωσία, είναι έτοιμο και μπορεί να τη μεταφέρει στη σημερινή δύσκολη στιγμή που βιώνει το κράτος, με τα κεδαστή που πραγματικά βγαίνουν στους δρόμους και φωνάζουν ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε τον όγκο τη ζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να μειώσουμε τους χρόνους καθυστέρησης που έχουμε, γιατί ο όγκος είναι τεράστιος, τους χρόνους αναμονής που έχουμε, γιατί είναι τεράστιος όγκος. Λοιπόν, μέσα σε ένα βαλτωμένο πραγματικά σύστημα αυτή τη στιγμή, υπάρχουν καινοτομίες, βάζω στο τραπέζι τη συζήτηση μία από αυτές και καλώ μέσα από αυτό το παράδειγμα να γυρίζουν οι αρμόδιοι τοπικοί αλλά και στην κεντρική πολιτική ηγεσία το βλέμμα και την προσοχή τους, τη γνώση αυτή, τις παρεμβάσεις στους πιλότους που δοκιμάζονται κατά τόπους γεωγραφικά και να γυρίζουν το βλέμμα τους να υιοθετούν αυτές τις καλές πρακτικές που φέρουν την τεκμηρίωση, που φέρουν την επιστημονική τεκμηρίωση που απαιτείται και να συζητήσουν αυτές τις προτάσεις που έχουμε σαν πανεπιστήμια να προσφέρουμε για την επίλυση πολύ σημαντικών προβλημάτων της κοινωνίας και του κρατικού μηχανισμού.
1: Έτσι, έτσι. Κυρία Παπαδακάκη, η αλήθεια είναι ότι συζήτηση μαζί σας είναι ευχάριστη και θα μπορούμε να μιλήσουμε με τις ώρες για πολλά πράγματα. Δυστυχώς όμως ο χρόνος μας δεν είναι αυτός που μας επιτρέπει και κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος του. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχάς που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας για να συζητήσουμε θέματα τα οποία πραγματικά είναι σοβαρά και πραγματικά πρέπει να ακούγονται για να παράγεται και το ανάλογο έργο. Ευελπιστώ πως θα αποδεχτείτε και μια επόμενη πρόσκλησή μας για να ξανασυζητήσουμε ό,τι νέο προκύψει και στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο αλλά και στις συνεργασίες σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ξέρετε ότι είναι χαρά μου πάντα να συνομιλώ μαζί σας. Γνωρίζω τις ευαισθησίες σας, τις κοινωνικές ευαισθησίες. Θα είμαι πάντα διαθέσιμη, το γνωρίζετε πολύ καλά, να συζητήσουμε όποια στιγμή χρειαστεί τις εξελίξεις, τα νέα που θα έχουμε και εμείς σαν Πανεπιστήμιο, αλλά και τους προβληματισμούς που έχετε κι εσείς και εγώ και όλη η κοινωνία γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να ευχαριστήσω και εσάς και τους ακροατές σας που ήμασταν μαζί σήμερα και μας άκουσαν.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Με όλα αυτά τα σπουδαία φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Εγώ να ξαναευχαριστήσω τη συνομιλητριά μας, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Θα είμαστε την επόμενη εβδομάδα εδώ, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

0: Αγαπητοί ακροατές, ύστερα από 11 χρόνων αγώνες και προσφοράς, μεγάλης προσφοράς του καλύβη του Τιμίου Σταυρού, ο Γέροντας Παΐσιος πήγε στο κελί της Παναγούδας που ανήκε στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Το κελί ονομάστηκε Παναγούδα γιατί το εκκλησάκι που υπάρχει εκεί τιμάται στη γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Παναγούδα δηλαδή είναι η μικρή Παναγία. Τούτο το κελί φαίνεται ήθελε ο Θεός και η Παναγία να γίνει κέντρο διερχομένων ανθρώπων. Εδώ σε αυτό τον αγιασμένο τόπο ο Γέροντας Παΐσιος έγινε ο κυματοθράφτης στη ζωή πολλών πονεμένων και δυστυχισμένων. Κάποιοι εδώ τον συνάντησαν μια και μόνη φορά, κι όμως αυτή η μοναδική συνάντηση μαζί του ήταν καθοριστική. Άγια μορφή, άγια ψυχή ο Γέροντας. Είχε, βλέπετε, απλότητα, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, διάκριση και πάνω απ' όλα αγάπη. Αγάπη για το Θεό, για όλους και για όλα. Είχε ο Γέροντας και το διορατικό και προορατικό χάρισμα.
1: Πείτε μας, κύριε Ζάνη, κάποια περιστατικά στα οποία φαίνεται αυτό το προορατικό και διορατικό του χάρισμα.
0: Μάλιστα. Ένας φιλόλογος από τη Βόρεια Ελλάδα μαζί με άλλους συναδέλφους του επισκέφθηκε το Γέροντα Παΐσιο. Τους υποδέχτηκε ο Γέροντας και τους είπε και κάθισαν έξω από την καλύβα του στο υπαίθριο αρχονταρίτη του, ας το πούμε έτσι. Κάθισε κοντά τους ο Γέροντας, τους πρόσφερε λίγους ξηρούς καρπούς, κρύο νεράκι και άρχισε να συζητά μαζί τους ένα πνευματικό θέμα το οποίο εκείνοι είχαν θέσει. Ο καθηγητής, ο φιλόλογος καθηγητής, παρακολουθούσε, δεν παρακολουθούσε τη συζήτηση. Έλεγε όμως νοερά την ευχή του Ιησού, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με τον αμαρτωλό. Οπότε σε μια στιγμή ο Γέροντας σταματάει να μιλάει στους άλλους, στρέφεται στο φιλόλογο και του λέει αυτή την ευχή που λες τώρα με το νου σου, τη διδάσκεις στους μαθητές σου? Ο καθηγητής έμεινε άναυδος, κατάπληκτος από αυτό το θαυμαστό φαινόμενο, πως δηλαδή ο Γέροντας μπορούσε να ξέρει αυτά που εκείνος είχε στο νου του, και του απάντησε: όχι, Γέροντα, και αράδιασε κάποιες δικαιολογίες για αυτό του το όχι. Τότε ο παππούλης του εξήγησε πως πρέπει από τώρα και στο εξής να φροντίσει για τη σπορά στις παιδικές ψυχές της ευχής του Ιησού Χριστού. Και κάτι άλλο. 4 μήναρχοι από τη Θεσσαλονίκη πήγαν για ένα τριήμερο στο Άγιο Όρος στις 19 Δεκεμβρίου του 1992. Ήταν με το παλιό ημερολόγιο ανήμερα του Αγίου Νικολάου. Όταν φτάσαμε στο κελί του Γέροντα διηγούνται, δεν υπήρχε ψυχή και υποθέσαμε ότι ο παππούλης θα έλειπε. Αφού καθίσαμε και φιλευτήκαμε με ό,τι είχε έξω στο τσίντινο δυσάκι του και ήπιαμε νερό από τη βρύση του, ξεκινήσαμε να φύγουμε. Τότε άνοιξε η πόρτα και παρόλο που ήμασταν και οι 4 με τα πολιτικά, ακούσαμε τον Γέροντα να λέει: «Βρε καλώς τα παιδιά, καλώς τους αεροπόρους». Ταραχθήκαμε, κοιτάξαμε ο ένας τον άλλο και δεν πιστεύαμε στα αυτιά μας. Πώς ήταν δυνατό, χωρίς να φοράμε τη στολή, να μας αναγνωρίσει? Με χαρά μπήκαμε στο απλό κελάκι του, καθίσαμε στον μπάγκο και συζητήσαμε περίπου μια μισή ώρα διάφορα θέματα.
1: Είναι αλήθεια πως έκανε θαύματα? Πως μπορούσε και έκανε κάτι τέτοιο?
0: Και βέβαια είναι αλήθεια. Κάποτε ένας λαϊκός που δεν πίστευε ότι στην εποχή μας δίνονται θαύματα επισκέφθηκε τον Γέροντα. Εκείνος διέγνωσε την ασθένειά του και του έδωσε τη θεραπεία αμέσως. Του είπε: «Πάρε αυτό το κουτί και κέρασε τους επισκέπτες». Οι επισκέπτες ήταν περίπου 12 και τα γλυκά στο κουτί 3. στράφηκε τότε στον παππούλι με δισταγμό και λέει: «Μα γέροντα, κάνε όπως σου είπα και πάρε κι εσύ κέρασμα», τον παρατήρησε με ήπιο τόνο. Πράγματι, αφού τους κέρασε όλους, πήρε και ο ίδιος. Στο τέλος βλέπει πως στο κουτί υπήρχαν ακόμη 3 γλυκά. Τότε ο γέροντας του είπε με νόημα: «Τίποτα δεν είναι αδύνατο στο Θεό, παιδί μου. Θα μπορούσα πάρα πολλά τέτοια θαύματα να αναφέρω, κυρία Ολυμπία. Θα δούμε κι άλλα σε άλλες εκπομπές μας. Τώρα, πώς μπορούσε και έκανε θαύματα?» «Πάντα δυνατά το πιστεύονται», είπε ο Κύριος. Και ο γέροντας Παΐσιος πίστευε και αγαπούσε και το Θεό και τα δημιουργήματά του. Ακούστε, λέει κάποιο πνευματικό παιδί του: «Ο γέροντας πίστευε και προσευχόταν πολύ. Προσευχόταν μέχρι εξαντλήσεως. Τις νύχτες στεκόταν όρθιος. Είδα το κρεμαστάρι στο κελάκι του. Ήταν ένα σχοινί δεμένο επάνω στο ταβάνι. Το κρατούσε το σχοινί, κρεμόταν από αυτό για να μην πέσει κάτω από την εξάντληση και την ορθοστασία, και προσευχόταν. Έτσι ταλαιπωρούσε αφάνταστα το σώμα. Το αίμα κατέβαινε στα πόδια του. Ήταν όρθιος ώρες ολόκληρες. Άρχιζε την προσευχή μόλις νύχτωνε και σταματούσε λίγο πριν βγει ο ήλιος. Αγαπητοί ακροατές, ανθρώπους σαν τον γέροντα Παΐσιο, είναι δυνατόν να μην τους ακούσει ο Θεός?»
1: «Κύριε Γιάννη, προσεύχονταν ο γέροντας όλη τη νύχτα και κάθε νύχτα, ενώ ήταν άρρωστος. Δεν παρακαλούσε εκείνος το Θεό για τον εαυτό του? Και αν τον παρακαλούσε, γιατί ο Θεός δεν τον έκανε καλά?»
0: «Διηγείται κάποιος: από τότε που τον γνώρισα πρέπει να ήταν άρρωστος. Ούτε το έλεγε, ούτε το έδειχνε. Είχε συχνούς πονοκεφάλους. Πολλές φορές έβαζε ένα έμπλαστρο στο κεφάλι και από πάνω το σκουφί του για να μην φαίνεται. Πολύ υπέφερε και δεχόταν αυτό τον πόνο χωρίς γονγκισμό. Κάποτε με το γέροντά μου περάσαμε από τα καυσοκαλύβια και πήραμε ευλογία από ένα μοναχό. Ήταν η ευλογία λίγο ξυλάκι του Αγίου Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτη. Ο μοναχός μας είπε: «Αν έχετε πονοκεφάλους, μπορείτε να το βάλετε μέσα σε λίγο νερό και να το πιείτε». Πήραμε και οι δύο από ένα κομματάκι. Ο γέροντάς μου το έβαλε στο νερό, το ήπιε και του πέρασαν οι πονοκέφαλοι. Όταν πήγαμε στο γέροντα Παΐσιο, ο γέροντάς μου του το ανέφερε. Του το είπε. Και εκείνος: «Βρε ευλογημένε παπά», του λέει, «ο Θεός σου είχε δώσει μια ευλογία, τον πονοκέφαλο, και εσύ την έχασες. Πάει τώρα η ευλογία του πονοκέφαλου». Ο γέροντας έβλεπε όλες τις αρρώστιες ως ευλογία. Για όλους προσευχόταν να γιατρευτούν και τους έκανε καλά με την προσευχή του. Για όλους πράγματι προσευχόταν εκτός από τον εαυτό του. Ποτέ δεν ζήτησε από το Θεό να τον κάνει καλά. Και όχι μόνο δεν ζητούσε από το Θεό να τον γιατρέψει, αλλά έπαιρνε και τον αλωνών της αρρώστιας επάνω του. Πολλές φορές τον ακούσαμε να λέει: «Θεέ μου, κάν τον καλά εκείνον και δώσε μου εμένα την αρρώστια του». Για τον εαυτό του ο γέροντας δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ. Όταν βγήκαν τα φάρμακα που αναπληρώνουν το σίδηρο του αίματος, κάποιος αξιωματικός της ΜΟΜΑ του τα πήγε, λέγοντάς του: «Αυτά είναι φάρμακα με σίδερο που δεν πειράζουν, θα τα παίρνετε». Του είπε και την ακριβή ώρα, όπως του είχαν πει οι γιατροί. Και εκείνος, κάνοντας χιούμορ, του είπε: «Τι λες βρε ευλογημένε, που θα πάρω εγώ σίδερο, θα σκουριάσουν μέσα μου όλα». Και ενώ έχανε τόσο αίμα, δεν πήρε τα φάρμακα για να ενισχύσει τον αιματοκρίτη του. Ήταν, βλέπετε, αφημένος στα χέρια του Θεού και όχι των ανθρώπων. Ήταν 70 χρονών. Πάντα έλεγε για την ηλικία του. Τι λέει ο ψαλμός? 70 έτη και το πλέον αυτόν κόπος και πόνος. Μέχρι τα 70 καλά είναι. Από εκεί και πέρα είναι μπελάς. Μας έλεγε για την αρρώστια του. Έπεσε ο ονειροκρίτης μου. Τον αιματοκρίτη ο παππούλης τον έλεγε χάριν αστιότητος ονειροκρίτη. Όταν το ρωτούσαμε, παππούλη πώς πας, πώς αισθάνεσαι τώρα? Παιδάκι μου, δεν έχω τίποτα. Εκεί που θα πάω θα είμαι καλύτερα.

0: Ποτέ λοιπόν ο γέροντας δεν ζήτησε κάτι από το Θεό, κάτι για τον εαυτό του. Όμως ο Κύριος με διάφορα θαυμαστά περιστατικά του έδειχνε την παρουσία του, την αγάπη του. Θα μας αναφέρετε μερικά?
1: Βέβαια. Διηγήθηκε ο γέροντας. Ήταν μια σαρακοστή της Παναγίας μας, 15 Αυγούστου, και είχα μέρες να δοκιμάσω φαγητό. Εν τω μεταξύ μου ανέθεσα να κατεβάσω ένα άρρωστο πατέρα, μοναχός ήταν, στην παραλία. Τον κατέβασα και επιστρέφοντας ένιωσα μια τρομερή αδυναμία. Κόντευα να φτάσω στο κελί μου και τότε παρουσιάστηκε κάποιος μπροστά μου. Είμαι βέβαιος πως ήταν άγγελος. Μου έδωσε ένα καλαθάκι με φρούτα, σταφύλια και σίκα και αμέσως εξαφανίστηκε. Κάποια μέρα επισκέφτηκε το γέρο Σάββα τον Κατουνακιώτη και εκείνος του έδωσε κάποιες ευλογίες. Φεύγοντας το ρώτησε αν είχε ανάγκη από τίποτε. Του είπε ότι χρειαζόταν φανέλες. Στο δρόμο επιστρέφοντας για το καλύβι συναντά ένα επισκέπτη που ερχόταν να τον δει και κρατούσε ένα δεματάκι για τον ίδιο. Ο γέροντος το άνοιξε και θαύμασε για την πρόνοια του Θεού. Το δέμα είχε φανέλες. Γύρισε αμέσως και τις έδωσε στο γέρο Σάββα. Κάτι ακόμη. Ήταν Κυριακή του Τυφλού, λέει ο γέροντας. Αισθανόμουν εξάντληση και μου ήρθε ο λογισμός ότι αν είχα να φάω λίγο ψάρι θα μου έκανε καλό. Όχι από επιθυμία, αλλά σαν φάρμακο. Βγήκα να πάω έξω. Γυρίζοντας είδα ένα μεγάλο πουλί σαν αετό να χαμηλώνει πολύ και έσκυψα να μην με χτυπήσει. Φοβήθηκα μήπως είναι καμώματα του πειρασμού, γι' αυτό δεν έδωσα σημασία και μπήκα γρήγορα στο κελί μου. Σε λίγο χρειάστηκε πάλι να βγω έξω. Στο ίδιο σημείο που είχα σκύψει είδα να σπαρταράει ένα μεγάλο ψάρι. Πρώτα έκανα το σταυρό μου, ευχαρίστησα το Θεό και μετά πήρα το ψάρι. Αλλά σου κάνει καρδιά μετά να το φας? Για να θυμάται το γεγονός και να μνημονεύει πάντοτε την πρόνοια του Θεού, ζωγράφισε πολύ ωραία στο όρθιο ξύλο του κρεβατιού του έναν αετό να κρατά στα νύχια του ένα μεγάλο ψάρι.
0: Υπάρχουν σημεία της ζωής του γέροντα που δείχνουν την απομέρους του υπέρβαση των νόμων της φύσεως και τη συμφιλίωση με τη κτήση.
1: Ακούστε, κυρία Ολυμπία και αγαπητοί ακροατές. Κάποια χρονιά, παραμονές 15 Αυγούστου, πήρε το καράβι για να πάει να προσκυνήσει την Παναγία της Τίνου. Στο κατάστρωμα είδε να είναι εξαπλωμένες για ηλιοθεραπεία οι μίγυμνες γυναίκες και στενοχωρήθηκε. Σκεφτόταν πώς έχουν ξεπέσει τόσο οι εικόνες του Θεού. Έμεινε μόνος, κατάμονος κάπου εκεί σε ένα μέρος του πλοίου. Συγκεντρώθηκε στον εαυτό του και προσευχήθηκε με πόνο λέγοντας «Στείλε Θεέ μου μια βροχή για να συμμαζευτούν αυτές». Σε λίγο συνέφιασε ο ουρανός, ξέσπασε βροχή δυνατή και αναγκάστηκαν οι γυναίκες να ντυθούν και να μπουν μέσα στο πλοίο. Ακόμη, μια ομάδα από 6 άτομα, λέει κάποιος από όλους, πήγαμε στο Άγιο Όρος να συναντήσουμε και να γνωρίσουμε τον γέροντα Παΐσιο το έτος 1974, μια εβδομάδα πριν από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Τον βρήκαμε λοιπόν, συζητήσαμε πάρα πολύ και η συζήτησή μας ήταν μια πνευματική πανδεσία. Την ώρα της συζήτησης μέσα από τα χαμόκλαδα εμφανίστηκε ένα τεράστιο φίδι. Δενδρογαλιά πρέπει να ήταν. «Φίδι», φώναξε κάποιος από την παρέα μας και πετάχτηκε πάνω παίρνοντας μια πέτρα στο χέρι του. Πατήρ Παΐσιος μας καθησύχασε λέγοντας «Μην το πειράζετε, αυτό έρχεται και μου κάνει παρέα». Σηκώθηκε τότε, πήρε ένα τενεκεδάκι, το γέμισε νερό και το άφησε πιο πέρα. Και όταν το φίδι ήπιε το νερό, ο γέροντας είπε στο φίδι «Φύγε τώρα, έχω παρέα». Αμέσως το φίδι υπακούοντας χάθηκε στα χόρτα καθώς ήρθε. Μείναμε άναυδοι. Το τι νιώσαμε δεν περιγράφεται. Στο υπαίθριο αρχονταρίκι λένε κάποιοι άλλοι, μας υποδέχτηκε ο γέροντας. Μας κέρασε ξερά σίκα, φουντούκια και νεράκι και άρχισε να μας μιλάει για διάφορα πνευματικά θέματα. Η περιοχή είχε πολλά πουλιά, κυρίως αηδόνια που κελαϊδούσαν και μας δυσκόλευαν στη συζήτηση. Οπότε σε μια στιγμή ακούμε τον γέροντα να λέει «Κοπάστε ευλογημένα, αφού βλέπετε ότι έχω συζήτηση. Όταν τελειώσω εγώ, τότε να αρχίσετε εσείς». Αμέσως τα πουλιά κόπασαν χωρίς να κινηθούν από τη θέση τους.

0: Κύριε Γιάννη, έχω μείνει άναυδη από όσα μας είπατε απόψε. Θα μας πείτε όμως τώρα τα μηνύματα της εκπομπής.
1: Και βέβαια. Λοιπόν, τίποτα δεν είναι αδύνατο στο Θεό, αλλά και όλα είναι δυνατά σε αυτόν που αληθινά πιστεύει στο Θεό. Πιστεύω στο Θεό σημαίνει αφήνω στα χέρια του Θεού τα πάντα. Τα προβλήματά μου, τα βάσανά μου, τον πόνο μου, τις λύπες μου, μα και τις χαρές μου, ολάκερη τη ζωή μου, ό,τι ακριβώς έκανε ο γέροντας Παΐσιος. Αν πραγματικά πιστεύουμε στο Θεό, εφαρμόζεται στη ζωή μας το «ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός» του Αποστόλου Παύλου. Ακόμη, η πρόνοια του Θεού για τους δικούς του ανθρώπους και όχι μόνο τους δικούς του, είναι δεδομένη. Εκείνος δεν βρέσει επί δικαίους και αδίκους και ανατέλει τον ήλιο του σε αματολούς και αγαθούς. Αγαπητοί ακροατές, εδώ όμως τελειώσαμε και απόψε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Την κυρία Ολυμπία που μας βοήθησε και σε αυτή την εκπομπή. Γεια σας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε ξανά κοντά σας με την εκπομπή «Είδωρ Αλόμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας σήμερα ο κύριος Φώτης Καρίδης. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και ειδικότερα στην αντίδραση του Χριστού στην απορία και τον σκανδαλισμό των μαθητών του όταν άκουσαν αυτήν την πραγματικά θεϊκή διδασκαλία για το πρόσωπο του Χριστού από τον ίδιο, ότι ο ίδιος είναι ο άρτος της ζωής που κατέβηκε από τον ουρανό για να φαγωθεί από τους ανθρώπους και κυρίως για να τον ακολουθήσουν στην αιωνιότητα. Αυτός ο σκανδαλισμός, αγαπητοί ακροατές, είναι γεγονός ότι εξακολουθεί μέχρι σήμερα να υπάρχει για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ένας σκανδαλισμός που μπορούμε να τον διαπιστώσουμε και μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα τα οποία γράφονται, όπως αυτό που τα τελευταία χρόνια έκανε μεγάλη επιτυχία, ο κώδικας Da Vinci, σύμφωνα με τον οποίο ο Χριστός ήταν ένας απλός άνθρωπος που η Εκκλησία θεοποίησε για να μπορέσει να τον έχει επικεφαλής στην προσπάθεια της θρησκείας να κατακτήσει τον κόσμο, άνθρωπος ο οποίος υπόκειτος στους πειρασμούς, άνθρωπος ο οποίος δεν διέφερε σε τίποτε από την κάθε ανθρώπινη ύπαρξη και ο οποίος τελικά εκρύβει σε ό,τι αφορά την πραγματική του φύση από την Εκκλησία, διαμορφώθηκε μια θεολογία από τους μαθητές του, κυρίως τον Παύλο, οι οποίοι έφτιαξαν τη χριστιανική πίστη και θρησκεία ερήμην του Χριστού και αποκρύπτοντας την πραγματικότητα γι' αυτόν. Και δεν είναι μονάχα ο Αμερικανός λογοτέχνης ο οποίος συνέγραψε τον κώδικα Da Vinci. Είναι και άλλοι οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να υποτιμήσουν το πρόσωπο του Χριστού, δείχνοντας αυτόν τον σκανδαλισμό τον οποίον έχουν υποστεί, κυρίως λόγω του ελέγχου που ο λόγος του Ευαγγελίου προκαλεί μέσα στη ζωή τους. Και αυτός ο σκανδαλισμός, αγαπητοί ακροατές, είναι αυτονόητος για ανθρώπους που δεν έχουν πνευματικά βιώματα. Πολλές φορές όμως υπάρχει σκανδαλισμός και σε ανθρώπους που υποτίθεται ότι γνωρίζουν ποιος είναι ο Χριστός. Και βλέπουμε χριστιανούς να μην είναι πρόθυμοι να συγχωρήσουν. Βλέπουμε χριστιανούς να μην είναι πρόθυμοι να μετανοήσουν. Βλέπουμε χριστιανούς να μην είναι πρόθυμοι να αγαπήσουν. Στην ουσία, αποδεικνύοντας και αναδεικνύοντας το γεγονός ότι είναι σκανδαλισμένοι από αυτό που ο Χριστός είναι και κυρίως από τον τρόπο ζωής που προτείνει. Λέει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Κύριός μας προς τους μαθητές, απαντώντας σε αυτόν τους τον σκανδαλισμό, στους στίχους 63 και εξής του έκτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου: «Το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, εσάρξ ουκ ωφελεί ουδέν. Τα ρήματα εγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστίν. Αλυσίν εξ ημών την εσ ή ου πιστεύουσιν. Ήδη γάρ εξ αρχής ο Ιησούς, την εσ εισίν οι μη πιστεύοντες και τις εστίν ο παραδόσον αυτών». Το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που δίνει ζωή. Τα ανθρώπινα δεν ωφελούν σε τίποτα. Τα λόγια που σας είπα εγώ είναι πνεύμα και είναι ζωή.
Υπάρχουν όμως μερικοί από εσάς που δεν πιστεύουν. Αυτά τα είπε ο Ιησούς επειδή γνώριζε εξ αρχής ποιοι ήταν αυτοί που δεν πίστευαν και ποιος ήταν αυτός που θα τον πρόδιδε. Είναι πραγματικά συγκλονιστικά τα λόγια του Χριστού. Το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που ποιεί ζωή. Η μετάφραση δεν περιγράφει απόλυτα το νόημα του αρχαίου κειμένου. Δίδει ζωή, λέει η μετάφραση. Δεν είναι απλώς δίδει ζωή, ποιεί ζωή. Το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που όχι απλώς δίνει ζωή σε αυτόν που το δέχεται και τον ακολουθεί, αλλά το οποίο στην ουσία κατασκευάζει, ποιεί, δημιουργεί την ζωή. Δίνω ζωή σημαίνει ότι έχω κάτι και στο προσφέρω. Ποιώ ζωή σημαίνει ότι είμαι ο ίδιος η ζωή και μπορώ να δημιουργήσω ζωή. Είναι από αυτές τις λεπτές αποχρώσεις της γλώσσας της αρχαίας που δεν είναι εύκολο η μετάφραση να αποδώσει. Να το δούμε αυτό λίγο καλύτερα, αγαπητοί ακροατές. Αξίζει τον κόπο. Συνήθως μέσα στην πνευματική μας προσπάθεια θεωρούμε ότι έχουμε ανάγκη από ζωή και ότι κάποιος πρέπει να μας δώσει κάτι. Δηλαδή έχουμε εμείς τα στοιχεία μας και θα έρθει κάποιος, ο Θεός στην προκειμένη περίπτωση, το Άγιο Πνεύμα, να μας δώσει αυτό που μας λείπει. Ο λόγος του Ευαγγελίου όμως είναι πιο συγκλονιστικός. Αυτά που έχουμε είναι του Θεού και όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας θα μας ζωοποιήσει, θα γίνει ζωή για μας, θα μας ανακατασκευάσει, θα μας αναμορφώσει, θα μας αναζωογονήσει, θα είναι σαν να ξεκινάμε από την αρχή να ζούμε. Διαγράφεται η ζωή μας, αγαπητοί ακροατές. Δεν είναι εύκολο να το κατανοήσουμε αυτό και ίσως μας σκανδαλίζει σαν σκέψη και σαν πρόταση. Ο καθένας από μας άλλωστε έχει τον εγωισμό του ώστε να θέλει να οικοδομήσει πάνω σε αυτό που είναι, πάνω στο εγώ του. Όταν όμως πλημμυριστεί η ύπαρξή μας από το Άγιο Πνεύμα, τι γίνεται τότε? Ζωοποιούμεθα. Ξεκινάει η ζωή μας από την αρχή. Νιώθουμε, πιστεύουμε, βιώνουμε πως ό,τι έχουμε, παρότι είναι του Θεού, ό,τι ζήσαμε, καλό αλλά και κακό τις περισσότερες φορές, αλλά ας υποθέσουμε ότι είναι καλό, δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό το καινούριο ξεκίνημα της ζωής του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό είναι πραγματικά το συγκλονιστικό μέσα στην κοινωνία του ανθρώπου με την Εκκλησία. Κάθε φορά που ο άνθρωπος βιώνει την επίσκεψη του Θεού, βιώνει την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος, αναζωοποιείται και αναζωογονείται. Δεν προσθέτει ο Θεός κάτι. Ουσιαστικά μεταμορφώνει συγκλονιστικά τον άνθρωπο, του δίνει καινούρια ζωή, τον ξαναγεννά. Και γι' αυτό οι Άγιοι της Εκκλησίας μας κάθε φορά που εβίωναν αυτή την επίσκεψη του Θεού, αγαπητοί ακροατές, θεωρούσαν ότι ξεκινούσε η ζωή τους από την αρχή και ότι πλέον δεν ζούσαν αυτοί, αλλά μέσα τους ζούσε ο Χριστός. Ας προβληματιστούμε λίγο περισσότερο πάνω σε αυτό, αγαπητοί ακροατές. Ο σκανδαλισμός προέρχεται από το γεγονός ότι το ανθρώπινο εγώ, ο νους μας και η καρδιά μας, αλλά και η μέχρι τούδε ζωή μας,
είναι τέτοια ώστε με τα δυσκολίας να μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό τον εγώ, ακόμα και στη σχέση μας με τον αληθινό Θεό. Και γι' αυτό το λόγο, όταν έρχεται ο Χριστός και ουσιαστικά ισοπεδώνει κάθε τι της ζωής μας, αλλά με ελεύθερη δική μας χρήση και με ελεύθερη δική μας πρόσκληση, μας ξαναγεννά. Η ζωή μας αρχίζει και πάλι από την αρχή. Μεταμορφωνόμαστε. Φυσά μέσα μας πνοήν ζώσα το Πνεύμα του Θεού. Και είναι σαν να μην έχουμε ζήσει απολύτως τίποτα. Ξαναβρίσκουμε δηλαδή μια κατάσταση πνευματικής παρθενίας, θα μπορούσε να πει κανείς, όπου ενώ έχουμε αμαρτήσει, έχουμε απατήσει τον Θεό, έχουμε μοιχεύσει κυριολεκτικά, έχουμε παραδοθεί στην σάρκα, η οποία ούκ ωφελεί ουδέν, έρχεται το Πνεύμα του Θεού και μας ξαναδίδει την πνευματική μας παρθενία, την παρθενία ως προς το κακό, την παρθενία ως προς την αμαρτία, την παρθενία ως προς τον κόσμο. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, μπορούμε να θυμηθούμε αυτήν την φοβερή διήγηση της γενέσεως για τον πρώτο άνθρωπο, για τους πρώτους ανθρώπους, για τον άνθρωπο που ξεκινάει να ζει με την ζώσα πνοή του Αγίου Πνεύματος, με την ζώσα πνοή του Θεού. Είναι παρθένος ο άνθρωπος, δεν έχει αμαρτία, βλέπει τον κόσμο με μια αγανότητα, με μια καθαρότητα μοναδική, βλέπει τα πάντα με την αγάπη, βλέπει τα πάντα δια του Θεού. Και ο άνθρωπος στον οποίον κατοικεί ο Θεός, αγαπητοί ακροατές, είναι πραγματικά συγκλονιστικό να το σκεφτεί κανείς, επαναποκτά αυτήν την πνευματική παρθενία, την παρθενία της ζωής, την παιδικότητα, την νηπιότητα ως προς την κακία, την αγιότητα και την χαρά να ξαναβλέπει τον κόσμο με άλλα μάτια. Και αυτό είναι που συνεπάγεται η παρουσία του Πνεύματος που ζωοποιεί. Και γι' αυτό η σάρκα ούκ ωφελεί ουδέν. Δεν μας ωφελούν τα ανθρώπινα, διότι αποτελούν παραβίαση της πνευματικής παρθενίας. Θέλετε να κάνουμε μία στάση εδώ, αγαπητοί ακροατές, να σκεφτούμε κάτι. Πόσο διάστημα της ημέρας σκεπτόμαστε το Θεό? Πόσα λεπτά? Πόσα δευτερόλεπτα? Πόσες ώρες όμως της ημέρας, αγαπητοί ακροατές, σκεπτόμαστε το κακό? Σκεπτόμαστε τις βιωτικές μας μέρημνες? Σκεπτόμαστε τι έχουμε να κάνουμε, τους στόχους μας, τη ζωή μας, και είμαστε μακριά από τον Θεό? Ακόμα και την ώρα της προσευχής και την ώρα της Θείας Λειτουργίας, ο νους μας και η καρδιά μας είναι μακριά από τον Θεό. Δεν έχουμε την παρθενία, την πνευματική μέσα μας. Αλλά τι, είμαστε παραδομένοι σε μια πνευματική μοιχεία σε σχέση με τον Θεό. Όμως οι Άγιοι της Εκκλησίας και κυρίως ο κάθε άνθρωπος στον οποίον έχει επιδημήσει χάρις του Αγίου Πνεύματος μας βεβαιώνουν ότι υπάρχουν στιγμές, δευτερόλεπτα, ώρες, ημέρες, μήνες, χρόνια στα οποία ο άνθρωπος αισθάνεται, βιώνει, ολόκληρη η ύπαρξη του πλημμυρίζει από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και ξαναβρίσκει την πνευματική παρθενία. Αισθάνεται λευκός χάρτης στον οποίο γράφει ο Θεός την παρουσία του και πλημμυρίζει η καρδιά του από τον ίδιο το Θεό, από την αγάπη του Θεού, από την παρουσία του Ιησού Χριστού.
Γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι που προετοιμάζονται πραγματικά πνευματικά και επιδημεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος την ώρα της Θείας Κοινωνίας. Και εκείνη την ώρα βλέπουν τον Χριστό, αισθάνονται τον Χριστό κατοικούντα εν την καρδία τους και αλλάζει ο τρόπος που βλέπουν τον κόσμο. Αλλά η συντριπτική πλειονοψηφία όλων ημών, την ώρα που κοινωνούμε, αγαπητοί ακροατές, πολύ λίγο αισθανόμαστε αυτήν την αλλαγή. Πολλές φορές και καθόλου, ή άλλες φορές γινόμαστε χειρότεροι από αυτό που είμαστε. Και γι' αυτό το λόγο σκανδαλιζόμαστε, διότι είμαστε στη σάρκα και η σάρξ ουκ ωφελεί ουδέν. Και γι' αυτό το λόγο ο Χριστός λέει ότι τα ρήματα αεγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστίν.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ίδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Ο Χριστός ξαναφέρνει στον άνθρωπο αυτήν την πνευματική παρθενία που είχε όταν πρωτοδημιουργήθηκε στον κόσμο. Αυτήν την πνευματική παρθενία, αγαπητοί ακροατές, την βιώνει ο άνθρωπος και στο βάπτισμα. Την βιώνει όμως και κάθε φορά που εξομολογείται τις αμαρτίες του και κυρίως κάθε φορά που μετανοεί για αυτές, γιατί δεν αρκεί απλώς η εξομολόγηση για να ξαναβρει ο άνθρωπος την παρθενική ματιά του κόσμου. Χρειάζεται η μετάνοια, η αλλαγή της ζωής. Κάθε φορά που ο άνθρωπος βάζει αρχή μετανοίας στη ζωή του, κάθε φορά που ο άνθρωπος συνειδητοποιεί πως ό,τι έχει κάνει, επειδή ακριβώς στηρίζεται στον εγωισμό αλλά και ταυτόχρονα στην διάθεσή του να είναι ξεχωριστός από τους άλλους αλλά και να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Θεού, όχι όμως από αγάπη αλλά από μια έτσι επιθυμία δικαιώσεως, ο άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη να μετανοήσει, να ξαναβρει την αληθινή σχέση του με τον Θεό, και τότε του δορίζεται η πνευματική παρθενία, η αναζωοποίησης.

πολύ εύκολα εκπίπτει στην αυτοδικαίωση. Εγώ που μπορώ να έχω κοινωνία με αυτόν, είμαι καλά. Γι' αυτό η πίστη αναπτύσσεται μέσα στην Εκκλησία, ώστε να προφυλάσσεται ο άνθρωπος από την αυτοδικαίωση και την αυτάρκεια. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε εμείς που έχουμε τη δυνατότητα να κοινωνούμε με τον Θεό, για να μπορούμε να χαρούμε και αυτήν την προσωπική κοινωνία. Δεν είμαστε μόνο εμείς που κοινωνούμε με τον Θεό, αλλά όλη η Εκκλησία που γίνεται σύσσωμη και σύνεμη του Κυρίου. Και γι' αυτό το λόγο αυτός ο τρόπος ζωής είναι τρόπος που προϋποθέτει Εκκλησία, σύναξη, Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι τρόπος που απευθύνεται μονάχα στον ατομικό άνθρωπο. Προϋποθέτει και πολλή πίστη. Και γι' αυτό ο Χριστός θα πει ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν πιστεύουν. Πριν όμως πει αυτό, κάνει μια άλλη αναφορά ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, και λέει τα ρήματα: «Α εγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστίν». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως ο λόγος του Κυρίου δεν είναι ένας λόγος δυναμικός, επαναστατικός, κοινωνικός, ανθρώπινος, σαρκικός, αλλά είναι πνεύμα και ζωή. Το Ευαγγέλιο δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι ένα ωραίο βιβλίο, μια ωραία ιστορία, πολλά ενδιαφέροντα και ωφέλιμα μηνύματα, αλλά είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος που δίνει ζωή σε όποιον το διαβάσει και προσπαθήσει να το εφαρμόσει, πάνω απ' όλα με την ταπείνωση και την παράδοση στο έλεος του Θεού. Παίζει ρόλο η ανθρώπινη προαίρεση ή δεν παίζει? Βεβαίως, αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός δεν θέλει ενεργούμενα στη σχέση μαζί του. Δεν είναι αυτός ο οποίος μηδενίζει την ανθρώπινη προσωπικότητα, αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η διάθεση με την οποία προσερχόμαστε σε αυτή τη σχέση. Αν δηλαδή θέλουμε να αυτοδικαιωθούμε μέσα από αυτήν τη σχέση, τότε δεν θα παρουσιαστεί ο Θεός και δεν θα μας αναμορφώσει πνευματικά ο Χριστός. Αν όμως προσέλθουμε σε αυτή τη σχέση με συνέστηση της αδυναμίας μας από τη μία μεριά και από την άλλη, με αγάπη προς τον Θεό, μια αγάπη που δεν έχει τελικό σκοπό το όποιο συμφέρον, αλλά γίνεται φυσική κατάσταση, τότε θα μας ζωοποιήσει το Άγιο Πνεύμα. Και όλο το Ευαγγέλιο, όλα τα λόγια του Χριστού, ανθρώπινα φαινομενικά λόγια, είναι λόγια που κρύβουν πνεύμα και δίνουν ζωή. Γιατί προέρχονται από τον ίδιο το Θεό. Και σε αυτό το σημείο είναι η τελική υπέρβαση κάθε σκανδάλου, αγαπητοί ακροατές. Το γεγονός δηλαδή ότι ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος, που τα λόγια του και η παρουσία του ζωοποιούν τον καθένα. Και φτάνουμε στο σημείο να λέμε όπως ο Απόστολος Παύλος: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Και δεν θέλω να ζω πλέον εγώ ως άνθρωπος με αδυναμίες, αμαρτίες ή έστω εξήτηση της αγάπης, αλλά αφήνω τον Χριστό να πλημμυρίσει την ύπαρξή μου και να ζει αυτός για μένα. Όχι γιατί εγώ είμαι ανήμπορος και ανίκανος να ζήσω, αλλά γιατί είμαι τόσο ευτυχισμένος χάρη στην δική του παρουσία. Πήρα αυτήν τη ζωή επειδή αυτός μου την ξαναέδωσε. Ξαναβρίσκω την πνευματική μου παρθενία μέσα από την σχέση μαζί του, την προσευχή, την Θεία Κοινωνία, την αγάπη, τη ζωή της Εκκλησίας, ώστε είμαι ευτυχής που ζει εν εμή Χριστός.

0: Κάπου εδώ θα σταματήσουμε και για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φώτη Καρίδη που επιμελήθηκε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, εάν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

σου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών.

δια την μέλουσαν ζωή, ταύτης κληρονομίαν εδείχθησαν, όθεν και αγγέλοι συναγάλλονται αυτό.

Φως ηλαρών, Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σεν πάση και ρίσιν μίστε φωνές εσίες, η έθεου ζωήν οδηδούς, διό κόσμος

0: Καταξίωσιον Κύριε, δεσπέρα τάφτε να μαρτύ τους φυλαχθήν εμάς. Ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών και εντών και δοξασμένων, το όνομά σου σε αιώνας αμήν. Γέννη το Κύριε το ελεόσοφη μας, κατάφερε πείσαμε πισέ. Ευλογητός ο Κύριε, διδαξώματα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Δέσποτα, συνέτσρωματα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Άγιε, φώτη σώμα της δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεόσοφη των αιώνα, το χειρό μου η παρήδης. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό. Και το Αγίο Πνεύμα την ίγκια ήγεση αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Πληρώσουμε την εσπερινίδα εις ημών του Κυρίου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφέρον.

Κύριε ο Θεός, ημών ο κλίνας ουρανούς, κατά βάση επισωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους κληρονομίας, σιγά το φοβερό και φιλανθρώπο κριτήσει του υπέκνας κεφαλάς, του δε αυτόν υπέταξα πιένας την εξανθρώπων αμέντες, βοήθειαν τόσο περιμέντες έλεος και της αναπεδεχόμης σωτηρίαν. Ους διαφύλαξον επατή γερόικα την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύχτα παντός εχθρού, πάσα αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμό ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού.

0: Είναι απολύ στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ετοίμασες κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αέ και Ιησούς Θεόν ας τον αιώνα να μην. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε, κοίιασε τα ασθενεία ημών, ένα και τα ονόματά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αέ και Ιησούς Θεόν ας τον αιώνα να μην. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημών σήμερον και άφησε ημών τα κλίματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις φλέτες ημών, και εμείς ενέγγισε ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς εκ του πονηρού.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε,
0: ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και βλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερ πάντων των πρώων απαυσαμένων πατέρων και αδερφών.

0: Ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Υ και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία. Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νύ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Στερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Διαγία Εκκλησία τάφτη, εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης. Των Εναγίης Πατέρων ημών Νικολάου, του Ενμύρης και Σπυρίδων, στριμηθούντος των Θωματουργών. Των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μινά. Των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Νίκονος του Μετανοήτε και Αθανασίου του Ενάθω, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Ακυλίνης. Εις τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.

0: καλησπέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
5: Το δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων της Φορτέτσας συνδεόμαστε και δρούμε, συνεχίζοντας για τρίτη χρονιά τη δράση του, που στοχεύει στην πρόληψη και αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Σκαλίζω το χθες, ανακαλύπτω το σήμερα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, ώρα 7, στο Πνευματικό Κέντρο και το Προάβλιο της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού Φορτέτσας.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
6: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου. Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Λοιπόν, 1, 2, 3.

0: από το πρώτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, τα παιδάκια του
1: Α4.
0: Μενεξέ, από το Α4 του πρώτου νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.

Γεια σου κύριε Μενεξέ από το Α4 του πρώτου νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.

Χριστέ μου, η Εκκλησία σου, με αίματα στολισμένη, που οι μάρτυρές σου χύσανε στον κόσμο εξακουσμένη, με την πορφύρα βασιλιά και με τη Βύσσο μοιάζει. Και προς εσένανε, Χριστέ, Θεέ μας ανακράζει, να αποστείλεις, Κύριε, σε μας τον ικτυρμό σου, που σε τιμούμε κι είμαστε πιστός λαός δικό σου. Στην πολιτεία σου αυτή ειρήνη να δωρήσεις, και στις ψυχές μας το έλεος, το μέγα, να χαρίσεις.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 13 Ιουνίου. Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για τη λευκοπάθεια. Παγκόσμια ημέρα softball. Σαν σήμερα, το 1821, οι Έλληνες επαναστάτες νικούν τους Τούρκους στη μάχη του Λάλα.
1: Το 1831 γεννιέται ο James Clerk Maxwell, Βρετανός φυσικός, ο οποίος το 1873 διατύπωσε τους βασικούς νόμους της ηλεκτρομαγνητικής.
0: Το 1863 Γαλλία, Αγγλία, Ρωσία και Δανία υπογράφουν συνθήκη με την οποία ο Δανός πρίγκιπας Χριστιανός αναγορεύεται βασιλιάς της Ελλάδας. Στο άρθρο 4 της συνθήκης προβλέπεται η ενσωμάτωση των Ιωνίων νήσων στην Ελλάδα εφόσον το αποφασίσει η Πτανησιακή Βουλή.
1: Το 1903 ανατρέπεται η κυβέρνηση Δίλη Γιάννη και σχηματίζεται νέα υπό τον Θεοτόκη.
0: Το 1910 σοβαρά επεισόδια μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων σημειώνονται στη Σμύρνη.
1: Το 1968 θεμελιώνεται ο πύργος των Αθηνών, ο πρώτος ουρανοξύστης της πόλης, στη συμβολή των λεωφόρων Βασιλής Σοφίας και Μεσογείων.
0: Το 1977 φεύγει από τη ζωή ο Γεώργιος Κοντζιάς, διακεκριμένος Έλληνας ιατρός και ερευνητής της νευροφυσιολογίας, με σημαντικό έργο στην καταπολέμηση του Πάρκινσον και του καρκίνου.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, από χτες έχουμε μια μεγάλη ευλογία. Όπως είπα και χτες, την παρουσία του Αγίου Λουκά, ο οποίος δια των ιερών και Αγίων Λειψάνων του είναι παρόν ανάμεσά μας, μας ευλογεί και μας αγιάζει. Σας είπα και χτες ότι οφείλουμε ευγνωμοσύνη στον Σεβασμιώτο Μητροπολίτη Αργολίδος, διότι είναι εκείνος που μας γνώρισε στην Ελλάδα τον Άγιο Λουκά. Και εκείνος θα μας πει πώς έτσι τον γνώρισε, αλλά μας τον γνώρισε με ιδιαίτερη αγάπη και με ιδιαίτερη επιμέλεια. Εγώ θα σας πω μόνο κάτι που συνέβη πριν από αρκετά χρόνια, όταν μια οικογένεια που εξομολογείται σε μένα περίμενε το δεύτερο παιδάκι της. Κάποια στιγμή η σύζυγος βλέπει στον ύπνο της ότι βρίσκεται στο εξοχικό του στην Αρτάκη και εκεί μπαίνει μέσα στο δωμάτιο κάποιος με γυαλάκια, με στολή γιατρού, με την μπλούζα του γιατρού, την πλησιάζει και της λέει: «Ήρθα να σας πω ότι η κοίηση θα ολοκληρωθεί». Και έφυγε. Η κοπέλα μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε κανένα πρόβλημα στην εγκυμοσύνη της. Έπειτα από λίγο όμως άρχισαν πολύ μεγάλα προβλήματα. Και πραγματικά κινδύνευσε. Και το παιδάκι που γεννήθηκε τελικά, στην αρχή το αεροβάφτισαν. Δεν ήξερε αν θα ζήσει. Όμως και γεννήθηκε καλά και μεγάλος, είναι σήμερα ένα χαριτωμένο παλικάρι και έχει το όνομα του Αγίου Λουκά. Τι έγινε όμως? Την περίοδο που η κοπέλα αυτή ήταν στο κρεβάτι, ο σύζυγός της, για να την βοηθήσει να περνάει ο καιρός, έπαιρνε διάφορα βιβλία. Της πήρε λοιπόν το βιβλίο που είχε γράψει ο Δεσπότης για τον Άγιο Λουκά. Και εκεί που το διάβαζε, ανυποψίαστη τελείως, σε κάποια σημεία μόλις γυρίζει τη σελίδα, βλέπει μπροστά της τον Άγιο Λουκά με τη στολή του γιατρού και με τα γυαλάκια του, όπως ακριβώς τον είχε δει. Και όντως επιβεβαιώθηκε ότι η κοίηση ολοκληρώθηκε και σήμερα έχουν το Λουκά τους και τον καμαρώνουν, ένα χαριτωμένο παιδί. Ο Άγιος λοιπόν είναι ένας ζωντανός Άγιος που δέχεται άμεσα τις προσκλήσεις μας. Είναι σημαντικό στα διάφορα θαύματα που και εγώ διαβάζω πόσο άμεσα ο Άγιος απαντά στα αιτήματά μας. Όμως εγώ σταματώ. Ο Σεβασμιότατος, τον οποίο και πάλι ευχαριστούμε για την παρουσία και την ευλογία των Ιερών Λειψάνων, θα μας πει αρκετά περισσότερα και μάλιστα, όπως βλέπετε, και με τη βοήθεια των εικόνων, για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο αυτόν τον μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας παρακαλούμε να έλθετε.
1: Θα ήθελα να εκφράσω και εγώ τις πολλές ευχαριστίες μου στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη σας, τον πολύ αγαπητό μου αδελφό κύριο Παύλο, με τον οποίο συνδεόμαστε πολλά χρόνια. Και ιδιαίτερα τον εκτιμώ και τον αγαπώ και το ξέρει, και όποτε του έχω ζητήσει να έρθει στον Άφλιο, ποτέ δεν αρνήθηκε, οπότε είχα και εγώ υποχρέωση να μην αρνηθώ κι εγώ και είμαι σήμερα ανάμεσά σας. Τον ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και όλους εσάς που ήρθατε σήμερα να τιμήσουμε τον Άγιο. Εάν κανείς βρεθεί στο Άγιο Όρος ή σε άλλες παλιές εκκλησίες, θα παρατηρήσει ότι πολλές από τις εκκλησίες είναι βαμμένες με κόκκινο χρώμα. Και αν ρωτήσει τους μοναχούς, θα του πούν πως το κόκκινο αυτό χρώμα συμβολίζει το αίμα του Χριστού και των Αγίων του. Θέλει να θυμίζει πως αν οι διάφορες θρησκείες ή ιδεολογίες διαδόθηκαν με την προπαγάνδα, τη βία, την καταπίεση, η Εκκλησία του Χριστού κέρδισε τις καρδιές των ανθρώπων με την αδυναμία, το αίμα του Χριστού και των Αγίων, το μαρτύριο και τη μαρτυρία. Δεν υπάρχει Ορθόδοξη Εκκλησία που να μην έζησε το δικό της μαρτύριο, ούτε και υπήρξε Άγιος που να μην πέρασε από το δικό του καμίνι των θλίψεων, των πειρασμών, του μαρτυρίου. Στον 20ο αιώνα η Ρωσική Εκκλησία έμελε να περάσει το δικό της σκληρό μαρτύριο. Για 7 δεκαετίες ένα αμέτρητο πλήθος μαρτύρων και ομολογητών έδωσαν με το αίμα τους τη δική τους σταυρική μαρτυρία. Μια τέτοια συγκλονιστική σταυρική μαρτυρία. Είναι και η μορφή του Αρχιεπισκόπου Λουκά, καθηγητού της τοπογραφικής ανατομίας και χειρουργικής, που ήταν ένας άνθρωπος με σπάνια ταλέντα και χαρίσματα και διακόνησε τον άνθρωπο ως ποιμένας και γιατρός με αξιοθαύμαστη αγάπη και αυταπάρνηση, συνεχίζοντας την παράδοση των μεγάλων Αγίων Αναργύρων ιατρών της Εκκλησίας μας. Η εκπληκτική μορφή του, η ιερή μεγαλοσύνη του, προκαλεί τον ήλικο, τον θαυμασμό, αλλά και μια θεϊκή παρηγορία. Στη σημερινή εκδήλωση θα επιχειρήσουμε να κάνουμε ένα σύντομο πλησίασμα της μορφής του και ένα διάγραμμα της πορείας του. Πριν όμως θα ταξιδέψουμε μαζί στην Αγία Γη της Ρωσίας για να δούμε το φυσικό, κοινωνικό, πνευματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο έζησε ο Άγιος Λουκάς. Βρισκόμαστε στο 19ο αιώνα, μια εποχή δύσκολη και ταραγμένη. Το βιωτικό επίπεδο του ρωσικού λαού είναι πολύ χαμηλό, οι συνθήκες ζωής άθλιες και επόμενο ήταν να βρουν έφορο έδαφος οι νέες μηδενιστικές ιδέες και θεωρίες που θα επηρεάσουν σταδιακά μεγάλο μέρος του ρωσικού λαού. Αυτή τη δύσκολη εποχή, αντίβαρος στην πνευματική αποσάνθρωση του ρωσικού λαού, θα παίξουν κάποια ρωσικά μοναστήρια και οι μορφές των μεγάλων στάρετς. Ας επισκεφθούμε πρώτα το μοναστήρι του Σάροφ και του Τιβέγεβο, όπου δεσπόζει η μορφή του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Αμέτρητοι άνθρωποι έτρεχαν με λαχτάρα να τους συναντήσουν. Όλους τους δεχόταν με αγάπη και με τη γλυκύτατη προσφώνηση «Χαρά μου, Χριστός Ανέστη». Πολύ κοντά στο Σάροφ χτίστηκε το γυναικείο μοναστήρι του Τιβέγεβο, το οποίο πολύ βοήθησε ο Άγιος. Λίγο πριν κοιμηθεί, προέβλεψε και προειδοποίησε για όλα τα θλιβερά γεγονότα που θα ακολουθήσουν. Έλεγε ότι τόση θα είναι η θλίψη και τόσοι πολλοί μάρτυρες που οι άγγελοι δεν θα προλαβαίνουν να μαζεύουν τις ψυχές. Μετά όμως από 70 χρόνια προέβλεψε ότι η Εκκλησία θα λάμψει πάλι. Το 1990 τα ελείψανά του και τα προσωπικά του αντικείμενα βρέθηκαν στην Πετρούπολη και μεταφέρθηκαν στον Τιβέγεβο. Σήμερα στον Τιβέγεβο ζουν 600 μοναχές οι οποίες κατ' εντολή του Αγίου Σεραφείμ τηρούν την ακίμητη 24ωρη προσευχή. Να πάμε βόρεια, το μοναστήρι του Βαλάμ που βρίσκεται στα καταπράσινα νησιά της λίμνης Λάτογκα. Η μοναστική ζωή εκεί άρχισε το 12ο αιώνα. Αρχικά χτίστηκε το κεντρικό μοναστήρι και γύρω πολλές σκήτες. Είναι ένας ήσυχος και πανέμορφος τόπος. Το χειμώνα βέβαια όλη η λίμνη παγώνει, μια τεράστια λίμνη. Πολύ σημαντικό είναι και το μοναστήρι της Όπτινα που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην πνευματική ζωή της Ρωσίας τον 19ο αιώνα. Μέσα σε 100 χρόνια ανέδειξε 15 Αγίους. Είναι οι περίφημοι στάρετς που κοντά τους πρόστρεχαν χιλιάδες λαού αλλά και διανοούμενοι επιστήμονες της εποχής εκείνης. Στη Δυτική Ουκρανία δεσπόζει το μοναστήρι του Ποτσάεφ, ένας αγιασμένος τόπος όπου εμφανίστηκε η Παναγία και υπάρχει στο βράχο το αποτύπωμα του ποδιού της. Το μοναστήρι αυτό αποτέλεσε το ανάγχωμα των Ορθοδόξων κατά των Ουνιτών. Βρισκόμαστε στο 1877. Στις 14 Απριλίου γεννήθηκε ο Άγιος Λουκάς, κατά κόσμον Βαλεντίνος Βόινο Γιασενέτσι. Επήγε πατρίδα του, ήταν η πόλη Κέρτς, το αρχαίο ελληνικό ποντικάπαιο, στην Κρυμαία. Τον 9ο αιώνα, στον τόπο αυτό, οι Έλληνες έκτισαν τον περίφημο ναό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Κρυμαίας. Σήμερα μπροστά από το ναό υπάρχει η πρωτομή του Αγίου. Ο πατέρας του Αγίου ήταν φαρμακοποιός, όμως το φαρμακοποιός

κέντρο της πόλης, στην οδό Κρεσάτικ. Ο μικρός Βαλεντίνος, από παιδί, δεν έδειχνε κάτι ιδιαίτερο. Όλοι τον θεωρούσαν μέτριο και έλεγαν πως από αυτό το παιδί δεν μπορεί να περιμένει κανείς να κάνει κάτι σοβαρό στη ζωή του. Διακρινόταν όμως για την σοβαρότητα, την εντυμότητα, το ήθος και την ευαισθησία του. Από πολύ νωρίς εκδηλώθηκε το ταλέντο του στη ζωγραφική. Φοιτώντας στο γυμνάσιο, σπούδαζε παράλληλα και στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Κιέβου. Σε ηλικία 15 χρονών έλαβε μέρος σε διαγωνισμό ζωγραφικής και πήρε το πρώτο βραβείο. Μέσα στην ψυχή του πάλευαν οι δύο κόσμοι της αμφισβήτησης και της πίστης. Αυτό που επέδρασε κέρια στην ψυχή του ήταν το περίφημο μοναστήρι της Πετσέσκα για Λάβρας ή Λάβρας των Σπηλαίων. Το μοναστήρι απλώνεται

νοσοκομείου. Χειρουργούσε τους τραυματίες στρατιώτες και έκανε τις πιο απλές ως τις πιο σοβαρές επεμβάσεις με απίστευτη ευκολία. Στην Τιτά γνωρίστηκε από την Άννα Βασιλίγερνα, μια εθελόντρια νοσοκόμα, η οποία διακρινόταν για το ήθος της. Παντρεύτηκαν και από το γάμο τους απέκτησαν 4 παιδιά. Από το 1905 έως το 1910 εργάζεται σε διάφορα επαρχιακά νοσοκομεία. Οι ανάγκες είναι τεράστιες. Θα έπρεπε να είναι χειρουργός και γυναικολόγος, παθολόγος και παιδίατρος, υγειονόμος και οδοντίατρος. Εκείνη την εποχή ήρθε αντιμέτωπος με το πρόβλημα της γενικής αναισθησίας. Είχε αρχίσει να εφαρμόζεται, αλλά επειδή δεν υπήρχαν αναισθησιολόγοι και κατάλληλα μέσα, η γενική αναισθησία ήταν πιο επικίνδυνη από την ίδια την εγχείρηση. Γι' αυτό προσπάθησε να βρει νέες μεθόδους τοπικής ή στελεχείας αναισθησίας. Πράγματι, πολύ σύντομα, σε ηλικία μόλις 29 χρονών, ανακάλυψε μια νέα μέθοδο τοπικής αναισθησίας στο ισχυακό νεύρο. Την εργασία του αυτή υπέβαλε αργότερα ως διατριβή που εγκρίθηκε με άρεστα. Είναι αυτή που βλέπετε, ήταν πρωτότυπη μέθοδος και μέχρι σήμερα ονομάζεται μέθοδος Βόινο Γιασενέτσκι, το επιθετό του δηλαδή. Πολύ συχνά ανέβαινε στη Μόσχα για να ετοιμάσει τη διατριβή του. Το 1910 θα μετακομίσει στην πόλη Πρεσλάβ Ζαλέσκι. Είναι μια ωραία πόλη, αλλά οι συνθήκες εργασίας δεν ήταν καθόλου καλές. Το νοσοκομείο ήταν 50 κλινών, αλλά τα μέσα που διέθετε ήταν πρωτόγωνα. Δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε ακτινολογικό μηχάνημα. Το νερό το έφερε κάθε πρωί ο υδροπολιτής μέσα σε ένα βαρέλι. Κάθε πρωί μια άμαξα το μετέφερε στο νοσοκομείο, εκμεταλλευόταν και αυτό το χρόνο, στη διαδρομή διάβαζε μεθόδους ξένων γλωσσών και κατάφερε να μάθει 7 ξένες γλώσσες, μεταξύ αυτών και αρχαία ελληνικά. Χειρουργούσε πολλές ώρες, ενώ τα βράδια κλεινόταν στο γραφείο του και κάτω από το αδύνατο φως μιας λάμπας πετρελαίου συνέχισε τις επιστημονικές του μελέτες. Αυτό το γραφείο του. Στο Πρεσλάβ Ζαλέσκι έκανε περίπου 1000 εγχειρήσεις το χρόνο και ήταν μόνος του. Ήταν από τους πρωτοπόρους γιατρούς στη Ρωσία που τόλμησε δύσκολες επεμβάσεις στα νεφρά, στο στομάχι, στη χολή, ακόμα και στην καρδιά ή τον εγκέφαλο με μεγάλη επιτυχία. Εδώ βλέπετε χειρουργή εγκέφαλο, μάλλον καρκίνο του εγκεφάλου, έχει ανοίξει το κρανίο και το κάνει με τοπική αναισθησία. Προς το τέλος της παραμονής στο Πρεσλάβ Ζαλέσκι σκέφτηκε να ασχοληθεί με τη χειρουργή των πυογόνων λοιμόξεων, για την οποία πολύ λίγα πράγματα δίδαξαν στο Πανεπιστήμιο. Και τότε συνέβη κάτι παράξενο, όπως διηγείται ο ίδιος. Συνέταξα το προσχέδιο του βιβλίου, έγραψα τον πρόλογο και τότε τελείως καθνικά μου ήρθε στο μυαλό η εξής περίεργη σκέψη. Όταν θα ολοκληρωθεί το βιβλίο αυτό, θα το υπογράφει το όνομα ενός επισκόπου. Το 1917 είναι μια δύσκολη χρονιά, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τη Ρωσία. Η χώρα βρίσκεται σε αναβρασμό. Το τσαρικό καθεστώς πέφτει, ακολουθούν αλλεπάλληλες προσωρινές κυβερνήσεις, πολιτική αστάθεια και η Οκτωβριανή Επανάσταση. Εκείνη την εποχή η γυναίκα του μολύνθηκε από φυματίωση και αναγκάστηκαν να αφήσουν το Πρεσλάβ Ζαλέσκι και να μετακομίσουν στη μακρινή Ταυσκέντη. Εγκαταστάθηκαν σε ένα ευρύχωρο σπίτι και ο Άγιος Λουκάς διορίστηκε αμέσως διευθυντής στο χειρουργικό τμήμα του κρατικού νοσοκομείου και το διοργάνωσε με επιμέλεια. Όμως η πολιτική κατάσταση χειροτέρευε. Αμέσως μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση ξέσπασε φίλιος πόλεμος που κράτησε 4 χρόνια και αναστάτωσε την αχανία αυτή χώρα.

αίσθηση της αφής. Κάποτε πήρε 20 φύλλα λεπτού χαρτιού και τον υστέρι. Ζήτησε από τα παιδιά του να του πούν να κόψει οποιονδήποτε αριθμό φύλων με μία μόνο κίνηση. Τα παιδιά του είπαν τον αριθμό 7 και με μία κίνηση έκοψε τα 7 φύλλα, αφήνοντας όλους έκπληκτους. Εκτός από την επιστημονική του κατάρτιση, διακρινόταν και για τη βαθιά του πίστη στο Θεό. Μέσα στο χειρουργείο επικαλείται τη βοήθειά του. Στον τοίχο είχε κρεμασμένη μία εικόνα και μπροστά ένα καντήλι. Το ανάβει προσευχόταν λίγα λεπτά και έπειτα με τις γάζες και το ιόδιο σχημάτιζε το σταυρό στο σώμα του ασθενούς, εκεί που θα γινόταν η εγχείρηση. Μόνο τότε ξεκινούσε η επέμβαση. Αν και πάντα ο Άγιος Λουκάς ήταν κοντά στην Εκκλησία, την εποχή αυτή συμμετέχει πιο ενεργά στην εκκλησιαστική ζωή της Ταυσκένδης. Αυτό έδινε ιδιαίτερη χαρά στους πιστούς. Κάποια μέρα έγινε στο Μητροπολιτικό Ναό ένα κληρικολαϊκό δικαστήριο με σκοπό να δικαστεί και να διωχθεί ο Αρχιεπίσκοπος Ταυσκένδης Ινοκέντιος. Στο δικαστήριο κλήθηκε και ο γιατρός του, τον Βαλεντίνος, ο οποίος με σθένος υπερασπίστηκε τον Αρχιεπίσκοπο. Ο Αρχιεπίσκοπος αθώθηκε και συγκινήθηκε ιδιαίτερα από τη στάση του γιατρού. Όταν τελείωσε η συνεδρία, ο Αρχιεπίσκοπος περίμενε τον γιατρό στην πόρτα, περπάτησαν 2-3 φορές γύρω από τον ναό, ευχαριστώντας τον για την υπεράσπιση. Και ξαφνικά ο Αρχιεπίσκοπος σταμάτησε, κοίταξε τα μάτια τον γιατρό και του είπε: «Γιατρέ, πρέπει να γίνετε ιερέας». Ο Άγιος χωρίς σταμούς του απάντησε: «Σεβασμιότατε, αν είναι θέλημα Θεού να γίνω ιερέας, να γίνω». Και πράγμα τον Ιανουάριο του 21 χειροτονήθηκε διάκονος και ιερέας. Το γεγονός αυτό της χειροτονίας ενός διάσημου καθηγητή πανεπιστημίου ήταν κεραυνός ενεθρία για την Ταυσκένδη. Ο Άγιος ανέλαβε εφημεριακά καθήκοντα και κήρυτε με κάθε ευκαιρία το λόγο του Θεού. Όμως αντιμετώπιζε την ειρωνία των συναδέλφων και φοιτητών του που νόμισαν ότι πλέον ξόφλησε για την επιστήμη. Αλλά τους διέψευσε. Ας κάνουμε όμως μια παρένθεση να δούμε την πολιτική κατάσταση που επικρατούσε τότε στη Σοβιετική Ένωση. Ο εμφύλιος πόλεμος τελείωσε το 1921. Οι νικητές αποδίδηκαν σε έναν ανελαίητο διωγμό όλων όσων θεωρούσαν υπόπτους, αντεπαναστάτες κλπ. Οι φυλακές γέμιζαν και τα επαναστατικά δικαστήρια δούλευαν ακατάπαστα. Ένα απρόοπτο γεγονός θα επιδεινώσει την κατάσταση. Ο Λένιν θα αρρωστήσει. Μέσα σε 2 χρόνια υπέστη αλλεπάλληλα εγκεφαλικά, που τελικά θα τον καθυλώσουν στο αναπηρικό καροτσάκι. Αρχίζει τότε η μάχη της διαδοχής. Παρά τις προβλέψεις θα επικρατήσει ο Στάλιν, άνθρωπος αδίστακτος που όχι μόνο οδήγησε στο θάνατο εκατομμύρια πολίτες, αλλά και αυτούς ακόμα τους συντρόφους και φίλους του. Στη δεκαετία του 20 δημιουργήθηκαν και τα στρατόπεδα αναμορφωτικής, δηλαδή καταναγκαστικής εργασίας, με επωνυμία Γκουλάκ. Μέσα σε λίγα χρόνια το Γκουλάκ απλώθηκε σε όλη την αχανή Σοβιετική Ένωση. Η αρχή έγινε από ένα μοναστήρι του Σολοφκή, το οποίο χτίστηκε το 14ο αιώνα στα νησιά Σολοφκή στη Λευκή Θάλασσα. Ήταν ένα μεγάλο μοναστικό κέντρο με το κεντρικό μοναστήρι και πολλές σκήτες σε όλα τα νησιά. Το κρύο το χειμώνα είναι δρυμύτατο και ο χειμώνας κρατάει περίπου 9 μήνες. Επειδή είναι αδύνατο να δραπετεύσει κανείς, το Σολοφκή έγινε ιδανικός τόπος για φυλακή στρατόπεδο. Οι κρατούμενοι δούλευαν 16 ώρες την ημέρα και αν δεν είχαν καλή απόδοση, τους εκτελούσαν ως σαμποτέρ. Αν κάποιον ήθελαν να τον τιμωρήσουν, τον έστειλαν στη σκήτη Σικίνα για σαν αλόφο. Εκεί τους έπαιρναν τα ρούχα και τους βασάνιζαν γυμνούς μέσα στα χιόνια τους πάγους. Για φαγητό τους έδιναν μόνο μία σούπα με σάπια πατάτα την ημέρα. Όταν μετά από λίγους μήνες οι κρατούμενοι είχαν εξαντληθεί, τους πήγαιναν στην άκρη του λόφου, όπου άρχισε μια ξύλινη σκάλα με 365 σκαλοπάτια. Τους έδεραν με σκοινιά σαν βαρελάκια και τους πετούσαν από την παγωμένη σκάλα. Οι κρατούμενοι έβρισκαν τραγικό θάνατο. Τόσοι ήταν οι νεκροί που ένα δέντρο σχημάτισε με τα κλαδιά του το σημείο του σταυρού. Από τα Σολοφκή ξεκίνησαν και όλα τα στρατόπεδα. Οι κρατούμενοι δούλευαν σαν σκλάβοι και αμέτρητοι πέθαναν από τα βασανιστήρια τις αρρώστιες της κακουχίας. Την ίδια εποχή ξεκίνησε και ένας ανελαίητος πόλεμος κατά της Εκκλησίας και η Εκκλησία αλυσοδέθηκε. Πάρα πολλές εκκλησίες, μνημεία τέχνης, έκλεισαν, ανατινάθηκαν, μετατράπηκαν σε γυμναστήρια, στρατόπεδα, κέντρα διασκέδασης. Οι εικόνες παραδόθηκαν στη φωτιά και οι λαϊλασίες των εκκλησιών έβγαιναν και έπαιναν, ενώ τα λείψανα των Αγίων βεβηλώθηκαν. Τρεις ώρες μακριά από την Πετρούπολη, δίπλα στον ποταμό Σβύρ, είναι κτισμένο το μοναστήρι του Αγίου Αλεξάνδρου του Σβύρ. Ο Άγιος Αλέξανδρος ήταν μεγάλη μορφή, αξιώθηκε να δει την Αγία Τριάδα και όταν κοιμήθηκε το λείψανό του έμεινε άφαρτο. Το 1918 οι επαναστάτες μπήκαν στο μοναστήρι, εκτέλεσαν τους μοναχούς,

0: Ταχύτητα πήραν το ιερό λείψανο του Αγίου Αλεξάνδρου και το έριξαν στη φωτιά. Όμως το λείψανο δεν κάηκε. Το μετέφεραν σε ένα μουσείο για μούμια στην Πετρούπολη. Το 1997 άνοιξε πάλι το μοναστήρι και οι πατέρες ζήτησαν πίσω το ιερό λείψανο. Η διεύθυνση του μουσείου δεν τους τα έβινε γιατί το θεωρούσαν μούμια. Οι πατέρες επέμειναν και έφεραν τότε ακτινολογικό μηχάνημα, έκαναν ακτινογραφία στο σώμα του Αγίου και διαπίστωσαν ότι δεν ήταν ταρυχευμένο σώμα, αλλά άθαρτο. Έτσι αναγκάστηκαν να το δώσουν στους πατέρες και ο Άγιος επέστρεψε στο σπίτι του. Νομίζω, εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει τόσο ζωντανό Άγιο Λείψανο που έχει μείνει με το χρώμα, έτσι σαν να έχει ο Άγιος μόλις χθες κοιμηθεί. Ο λαός έδειξε σε πολλές περιπτώσεις ηρωικό φρόνημα υπερασπίζοντας τις εκκλησίες. Θα σας αναφέρω μόνο μία συγκινητική περίπτωση. Στην πόλη Όνων, έτσι, στη Βόρεια Ρωσία, το 1927 πήγαν να καταστρέψουν μια εκκλησία. Το έμαθε τότε μια νέα κοπέλα, 25 περίπου χρονών. Έτρεξε, μπήκε στην εκκλησία, αυτή εδώ είναι η εκκλησία, κλειδώθηκε και φώναξε στους εργάτες: «Γκρεμίστε την εκκλησία και σκοτώστε και εμένα». Οι εργάτες περίμεναν να βγει, γιατί δεν ήθελαν να τη σκοτώσουν. Τελικά, μετά από μερικές μέρες, έφυγαν. Η κοπέλα αυτή έμεινε φύλακα της εκκλησίας για 25 ολόκληρα χρόνια. Εκεί κοιμόταν, την περιποιείτο, τη σκούπιζε, ενώ ο κόσμος πήγαινε και της πέταγε τρόφιμα από το παράθυρο. Η εκκλησία σώθηκε. Στο τέλος της ζωής της έγινε μοναχή και πήρε το όνομα Βαρβάρα. Κοιμήθηκε σε ηλικία 96 χρονών και τάφη δίπλα στην εκκλησία. Όλοι σήμερα την τιμούν ως Αγία. Εμείς την είδαμε τότε σε αυτή την ηλικία 96 χρονών και όταν της είπαν ότι ήρθαν Έλληνες, έκανε το σταυρό τους και είπε: «Τι μεγάλη ευλογία από το Θεό, τώρα μπορώ να πεθάνω. Από την Ελλάδα ήρθε η πίστη μας». Μεταξύ των θυμάτων ήταν η κληρική και η μοναχή. Σε όλη τη Ρωσία μόνο το 22 εκτελέστηκαν συνολικά 8.000 κληρικοί και μοναχοί, ενώ σε όλη την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης εκτελέστηκαν 200.000 κληρικοί και μοναχοί, χώρια ή πιστοί. Στην Πετρούπολη, στον τοίχο που βλέπετε, εκτελέστηκαν 40 πατέρες του μοναστηριού του Αγίου Αλεξάνδρου Νέυσκη. Φαίνονται ακόμα και τα σημάδια. Κάποια Κυριακή πάλι στην Πετρούπολη συνέλαβαν 40 ιερείς την ώρα που λειτουργούσαν. Τους μετέφεραν στο κημητήριο του Σμολένσκ, κοντά στον τάφο της Οσίας Ξένης. Εκεί τους έδωσαν εργαλεία και έσκαψαν ένα μεγάλο λάκκο. Έπειτα τους έριξαν μέσα και τους έθαψαν ζωντανούς. Έτσι, το αίμα των νεομαρτύρων χύθηκε άφθονο και σήμερα η Εκκλησία της Ρωσίας μπορεί να καυχαίται και το πλήθος των νέων Αγίων Μαρτύρων της. Και εδώ βλέπουμε δύο Έλληνες μάρτυρες από την Κρυμαία. Ας γυρίσουμε στην Ταυσκένδη. Αυτή τη δύσκολη εποχή ο Άγιος Λουκάς διάλεξε να χειροτονηθεί ιερέας. Όμως νέες ευθύνες τον περίμεναν. Ο αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος διώχθηκε το 23 και ο λαός της Ταυσκένδης πρότεινε να τον διαδεχτεί ο πατήρ Βαλεντίνος. Ο ίδιος δέχτηκε ταπεινά τη νέα κλίση του Θεού, γνωρίζοντας καλά τους κινδύνους. Στην Ταυσκένδη βρισκόταν τότε ένας εξόριστος επίσκοπος, ο οποίος αρχικά τον έκυρε μοναχό και τον ονόμασε από Βαλεντίνο Λουκά. Επειδή δεν υπήρχε ναός, η κουρά του έγινε στην κρεβατοκάμαρα των παιδιών του. Εκεί έδωσε τις μοναχικές υποσχέσεις. Επειδή δεν μπορούσε μόνος του να τον χειροτονήσει, του πρότεινε να πάει στο Πετζικέντ, όπου υπήρχαν δύο εξόριστοι επίσκοποι. Έφυγε νύχτα διασχίζοντας το Ουσμπεκιστάν, με τα μέσα της εποχής εκείνης, αντιμετωπίζοντας πολλούς κινδύνους. Πρώτος σταθμός, η Σαμαρκάνδη. Είναι τα μέρη που πήγε και ο Μέγας Αλέξανδρος, να ξέρετε. Από εκεί τα πράγματα ήταν ακόμα πιο επικίνδυνα λόγω των ανταρτών. Με πολλή δυσκολία συνέχισε για τον Τατζικιστάν. Στην πόλη Πετζικέντ βρήκε τους δύο επισκόπους, οι οποίοι τον χειροτώνησαν αρχιερέα με κάθε μυστικότητα μέσα στη νύχτα. Ήταν 31 Μαΐου 1923 και έπειτα επέστρεψε στην Ταυσκένδη. Αυτά είναι τα μέρη. Εδώ κοντά είναι η Αλεξάνδρεια, η Εσχάτη που έφτασε ο Μέγας Αλέξανδρος. Και όλα αυτά τα μέρη έχουν ακόμα ζωντανή τη μνήμη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η χειροτενία του έφερε νέα αναστάτωση στην Ταυσκένδη. Οι κομματικοί άρχισαν να τον συκοφαντούν και να τον υπονομεύουν μέσω του τύπου. Δεν πέρασε πολύ καιρό και το Σάββατο 9 Ιουνίου 1923 τον συνέλαβαν και τον δίγησαν στις φυλακές της Ταυσκένδης. Έτσι άρχισαν τα 11 χρόνια των φυλακών και εξοριών. Έμεινε στις φυλακές 2 μήνες και έπειτα τον έστειλαν στη Μόσχα, όπου επισκέφθηκε 2 φορές τον Πατριάρχη Τίχωνα, που βρισκόταν στο μοναστήρι Ντοσκόη. Ο Πατριάρχης Τίχων τον παρότρινε να μην σταματήσει την ιατροχειρουργική του δραστηριότητα, γιατί έτσι θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους. Ο Πατριάρχης Τίχων, αφού σήκωσε το μεγάλο βάρος των διωγμών, κοιμήθηκε στις 25 Μαρτίου 1925. Τα τελευταία του λόγια ήταν πολύ προφητικά. Η νύχτα θα είναι πολύ μακρινή και πολύ σκοτεινή. Κατατάχθηκε στη χωρία των Αγίων. Μετά από μια εβδομάδα ο κ. Λουκάς παρουσιάστηκε στην τρομερή Λουμπιάνκα, το κτίριο της ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Στο κτίριο αυτό ανακρίθηκε με τις σκληρές μεθόδους των ανακριτών, με ένα δυνατό προβολέα στο πρόσωπο. Εκατομμύρια άνθρωποι ανακρίθηκαν και καταδικάστηκαν στο κτίριο αυτό, ενώ πολλοί οδηγούνταν στα υπόγεια όπου τους εκτελούν μία σφαίρα στο κεφάλι. Μετά τις ανακρίσεις και την εγκαταδίκη τον έβαλαν στο φοβερό μαύρο κόρακα, ήταν η κλούβα της ασφάλειας που βλέπετε. Ο μαύρος κόρακας ήταν ο φόβος και ο τρόμος τότε. Μετέφερε τους συλληφέντες και πάντα κυκλοφορούσε γεμάτος. Πολλοί κρατούμενοι πέθαναν από ασφυξία. Ο Άγιος Λουκάς μεταφέρθηκε στις χειρότερες φυλακές της Μόσχας, στον Μπουτίρκι. Η θάλαμη ήταν υπερπλήρης. Οι περισσότεροι κρατούμενοι κοιμούνταν στο παγωμένο πάτωμα. Τα παντζούρια στα παράθυρα ήταν κλειστά. Μια ηλεκτρική λάμπα ήταν ανοιχτή, αναμένη συνεχώς, και οι κρατούμενοι δεν ήξεραν πότε είναι μέρα και πότε είναι νύχτα. Ο ύπνος ήταν πραγματικό μαρτύριο. Κοιμούνταν στο πάτωμα, σε ένα χώρο για 6 άτομα, κοιμούνταν 40 άτομα και όπως έλεγε, για να γυρίσουν πλευρό έπρεπε να συνεννοηθούν και οι 40. Από εκεί το μετέφεραν για 2 μήνες στις φυλακές στα Μπάνσκα και κάποια μέρα του χάρισαν τον Ερυθρό Σταυρό ένα γούνινο παλτό. Δεν το κράτησε για πολύ, το χάρισε σε ένα νεαρό κρατούμενο που τουρτούριζε από το κρύο. Τον Δεκέμβριο του 23, μέσα στο φοβερό κρύο και παρόλο που ήταν άρρωστος, τον έστειλαν εξορία στη Σιβηρία. Το ταξίδι με το τρένο, όπως βλέπετε, μέσα στα χιόνια, κράτησε ένα ολόκληρο μήνα. Για τροφή τους έδιναν μισή ρέγγα, ένα κομμάτι ψωμί και ένα ποτήρι νερό την ημέρα. Τα κουπέ των τρένων δεν διέφεραν τα κοιλιά των φυλακών, ήταν καυτά γεμάτα κρατούμενος και ο ένας έκλεβε τον άλλον. Μετά από ένα μήνα έφτασαν στην καρδιά της Σιβηρίας, στην πόλη Κρασνογιάρσκ. Έπειτα τον εξόρισαν στην πόλη Γενισέισκ, 430 χιλιόμετρα βορειότερα. Το ταξίδι έγινε στα σκοτεινά μπάρια ενός πλοίου που σήμερα είναι μουσείο. Στα μέσα του χειμώνα έφτασε στο Γενισέισκ, το κατέλημά του ήταν πιο ανθρώπινο, ένα δωμάτιο στο σπίτι κάποιου εύκολου κατοίκου. Μαζί του ήταν και 2 ακόμα ιερείς. Το σπίτι μετατράκησε σε κλεισάκι και ιατρείο που δεχόταν τους ασθενείς. Λίγο μετά ζήτησε εργασία στο νοσοκομείο του Γενισέισκ. Οι γιατροί εξεπλάγησαν όταν άκουσαν το όνομά του, αλλά και χάρηκαν που θα είχαν ανάμεσά τους ένα διάσημο χειρουργό. Του δώσαν την άδεια και άρχισαν να χειρουργεί. Οι ανάγκες εδώ ήταν πολλές. Οι λίστες αναμονής έφταναν τους 2 μήνες. Το 24 επιχείρησε μια πρωτοποριακή και δυσκολότατη εγχείρηση. Του έφεραν έναν άντρα με βαριά νεφρική ανεπάρκεια και ο Άγιος Λουκάς επιχείρησε με επιτυχία την πρώτη στον κόσμο μεταμόσχευση νεφρού από ζώο σε άνθρωπο. Σαν επιβράβευση, οι τοπικές αρχές τον διώχνουν μακριά σε ένα ξεχασμένο χωριό, τη Χάγια, η οποία είχε μόλις 8 σπίτια και ήταν αποκλεισμένη από τα χιόνια. Παρόλες δυσκολίες και στο μέρος αυτό, με τα ελάχιστα μέσα που διέθετε, χειρούργησε έναν ασθενή από καταράκτη. Να σημειώσουμε ότι τα εργαλεία τα αποστήλουν στο σαμοβάρι για το τσάι. Το καλοκαίρι τον έφεραν και πάλι στις φυλακές του Γενισέισκ και σε ένα απομονωτήριο που ήταν γεμάτο από κοριούς και δεν τον άφηναν να ησυχάσει. Επίτα τον άφησαν ελεύθερο να χειρουργεί και να λειτουργεί. Χειρουργούσε ασταμάτητα, οι κάτοικοι τον υπεραγαπούσαν. Όσο όμως αυξανόταν η αγάπη προς το πρόσωπό του, τόσο αύξανε το μίσος των αρχών εναντίον του. Έτσι αποφασίζουν να το στείλουν στον παγωμένο βορρά, στο λιμάνι του Γενισέη, τον φόρτασαν σε μία μαούνα και μέσα του ποταμού Γενισέη ταξίδεψε περίπου 2.000 χιλιόμετρα βορειότερα. Το ταξίδι ατέλειωτο, μονότονο, βαρετό, κοπιαστικό. Το φαγητό ελάχιστο. Μάλλον οι κρατούμενοι είχαν γίνει τροφή για τις ψήρες. Κάποτε έφτασα στην πόλη του Ρουχάνσκ. Εδώ οι κλιματολογικές συνθήκες κάνουν τη ζωή ανυπόφορη. Ο χειμώνας σκοτεινός και ατέλειωτος. Όλα παγωμένα. Το μικρό διάστημα του καλοκαιριού, σμήνι κουνουπιών κάνουν τη ζωή των κατοίκων μαρτύριο. Επειδή βρέθηκα καλοκαίρι εκεί, να σας πω μόνο ότι αν έχεις ένα μαχαίρι και έκοβε στον αέρα, θα γέμιζε το μαχαίρι κουνούπια. Τόσα πολλά κουνούπια έχει. Ο Άγιος Λουκάς εργάζεται στο μικρό νοσοκομείο. Δεν υπάρχει άλλος γιατρός, ούτε τα κατάλληλα μέσα. Τα μόνα που βρήκε ήταν ένα μπουκάλι, ενόπνευμα και ένα σουγιά. Με αυτά χειρουργούσε και έδαινε τα τραύματα με τις τρίχες από τα μαλλιά των ασθενών. Στις όχθες του Γεννησί υπήρχε ένα μικρό μοναστήρι με το λείψανο του Αγίου Βασιλείου Μαγκασέισκ. Εκεί λειτουργούσε ο Άγιος. Οι άνθρωποι βρήκαν στο πρόσωπό του τον αληθινό ποιμένα και γιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Όμως πάλι η αγάπη των ανθρώπων ενόκλησε την τοπική εξουσία. Τον κάλεσαν να απολογηθεί γιατί χειρουργεί, γιατί λειτουργεί, γιατί κηρύττει. Ένα βράδυ τον ειδοποίησαν να ετοιμαστεί γρήγορα και να φύγει για το βορρά. Εδώ και πάλι θα ανοίξουμε μια παρένθεση. Εκείνη την εποχή, εκατομμύρια κρατούμενοι οδηγήθηκαν στην τούντρα, στον παγωμένο βορρά. Εδώ τα χιόνια, όπως βλέπετε, δεν λιώνουν εντελώς ούτε το καλοκαίρι, που κρατάει το πολύ 2-3 εβδομάδες. Οι κρατούμενοι θα έπρεπε να χτίσουν από το μηδέν καινούργιες πόλεις, να φτιάξουν εργοστάσια, δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές στο πουθενά. Οι θερμοκρασίες φτάνουν το μείον 60 και όταν φυσάει η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Η αίσθηση δηλαδή είναι μείον 200. Μέχρι σήμερα ο τόπος είναι σπαρμένος από τα σώματα των καταδίκων, πέθαναν πάρα πολλοί. Και μέχρι σήμερα τα βουνά, όταν λιώνουν τα χιόνια και τρέχουν τα νερά, το έδαφος βγάζει ανθρώπινα οστά. Οι νεκροί αμέτρητοι, κανείς δεν μπορεί να τους υπολογίσει. Στην πόλη Νορίλσκ, που χτίστηκε από κρατούμενο στη δεκαετία του 30, αυτή η πόλη βλέπετε στήθηκε πάνω στον πάγο, έχει δημιουργηθεί ο Γολγοθάς του Νορίλσκ με πολλούς σταυρούς και μνημεία διαφόρων εθνοτήτων για να θυμίζουν τα μαρτύρια αυτών των ανθρώπων. Αυτή σχεδόν την πορεία ακολούθησε και ο Άγιος Λουκάς. Το ταξίδι πάνω από 400 χιλιόμετρα θα πρέπει να γίνει με έλκυθρο. Ήταν ένα ταξίδι οδυνηρό μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Το κρύο φοβερό, το σκοτάδι φρικτό. Πρώτο σταθμό στη Σελιβάνη, είχαν ένα μικρό χωριό. Συνέχισε το ταξίδι πάνω στον ποταμό Γενισέη. Πέρασαν το βόρειο πολικό κύκλο. Έφτασαν στο χωριό Πλάκινο που είχε μόλις 15 κατοίκους. Του έδωσαν ένα δωμάτιο σε ένα ξύλινο σπιτάκι. Γύρω-γύρω ο πάγος. Τόσο είναι το κρύο, έλεγε εκεί, που δεν μπορούν να ζήσουν πουλιά. Η μικρή ξύλινη σόμπα δεν επαρκούσε. Το νερό στον κουβά πάγωνε. Δεν μπορούσε να πληθεί. Όταν δεν φυσούσε, η κατάσταση ήταν απελπιστική. Έμεινε στο Πλάκινο περίπου 2,5 μήνες και μόνο η χάρη του Θεού τον κράτησε ζωντανό. Το Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, ο διοικητής του ΤΣΕΚΑ έστειλε πάλι το έλκυθρο για να το φέρουν πίσω. Στον Τουρχάν πέθανε κάποιος ασθενής αβοήθητος. Ο κόσμος επαναστάτησε και απέτησαν να τον φέρουν πίσω. Έτσι βρέθηκε πάλι στο Τουρχάν και συνέχισε ανενόπιτος πλέον την εργασία του στο νοσοκομείο και στο μοναστήρι. Πλησίαζε ο καιρός να λήξει η ποινή του, περίμενε με αγωνία, έβλεπε τα ποταμόμυλια να φεύγουν με τους κρατούμενους, αλλά τον ίδιο δεν τον καλούσαν. Τέλος Αυγούστου σταμάτησαν τα δρομολόγια, το ποτάμι πάγωσε και θα έπρεπε να περιμένει το επόμενο καλοκαίρι. Τελικά τον απελευθέρωσαν τον Νοέμβριο του 25. Τώρα πλέον θα ήταν αναγκασμένος να ταξιδέξει με έλκυθρο πάνω στον παγωμένο Γενισέη. Το ταξίδι δύσκολο και επικίνδυνο. Συνολικά διήνυσαν περίπου 2.000 χιλιόμετρα. Έφτασε στο Κρασνογιάρσκ και έπειτα αναχώρησε με τρένο για την Τασκέντη. Ανέλαβε και πάλι τα αρχιερατικά του καθήκοντα. Στο πανεπιστήμιο δεν του έδωσαν θέση και δεχόταν ασθενείς στο σπίτι του. Κοντά του συγκεντρώθηκαν πολλά νέα παιδιά που τα βοηθούσε πατρικά, ενώ τα ίδια το βοηθούσαν στο έργο του. Έτρεχαν να βρουν ανθρώπους φτωχούς και ασθενείς και τον ειδοποιούσαν. Οι άνθρωποι τον υπεραγαπούσαν. Δεν πέρασε πολύ καιρό και νέα προβλήματα παρουσιάστηκαν. Κάποιος ψυχασθενής καθηγητής αυτοκτόνησε. Η αυτοκτονία του χαρακτηρίστηκε φόνος και άρχισαν να κατηγορούν τον Άγιο ως συνένοχο. Επί έναν ολόκληρο χρόνο τον συκοφαντούσαν στις εφημερίδες. Μέχρι και θεατρικά έργα γράφτηκαν για το Φωνιά Επίσκοπο. Τελικά, το 30 τον συνέλαβαν πάλι. Έμεινε ένα χρόνο στις φυλακές Ταυσκένδης με σκληρές ανακρίσεις, απειλές και εκβιασμούς. Τελικά, τον έστειλαν εξορία και πάλι στη Βόρεια Ρωσία. Ο ίδιος γράφει για το ταξίδι με το τρένο ότι το βαγόνι είχε τόσες ψήρες που έπρεπε πρωί βράδυ να βγάζω τα ρούχα μου και μέσα έβρισκα εκατοντάδες. Μεταξύ αυτών ήταν κάτι τεράστιες μαύρες ψήρες που δεν είχα ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Μετά από αρκετές ημέρες έφτασα στην πόλη Κότλας και ο Άγιος Λουκάς μεταφέρθηκε στις φυλακές. Και έπειτα 3 χιλιόμετρα μακρύτερα στη Μακάριχα, όπου ζούσαν σε άθλιες προχειροφυγαμένες παράγκες. Και πολλοί κατάδικοι αυτοκτόνησαν ή πέθαναν από τις κακουχίες. Κάθε μέρα έσκαβαν στην Μακάριχα ένα τεράστιο λάκκο και έθαβαν 70 με 80 νεκρούς. Σήμερα στη Μακάριχα έχουν στηθεί πολλά μνημεία που θυμίζουν την τραγωδία αυτών των ανθρώπων. Το μετέφεραν για λίγο στο νοσοκομείο, χειρουργήσε για αρκετούς μήνες, αλλά μετά τον έστειλαν στον Αρχάγγελο, μια πιο βόρεια πόλη γνωστή. Είναι μια από τις βορειότερες πόλεις της Ρωσίας, μέσα από τον ποταμό Τβίνα. Η εξόρυση ήταν χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες, δεν μπορούσαν να βρουν σπίτι να μείνουν και ο Άγιος Λουκάς βρήκε ένα μικρό χώρο σε αυτό το σπιτάκι, στο οποίο έμεναν άλλοι 100 κρατούμενοι. Οι αρχές του επέτρεψαν να χειρουργεί, αλλά αντιμετώπισε τη ζήλια των συναδέλφων του και εκκλησιαζόταν σε αυτή την εκκλησία του κημητηρίου, αλλά και εδώ τον έβλεπαν καχύποπτα. Το 1932 του εμφανίστηκε όγκος και πήγε στην Πετρούπολη, όπου το χειρούργησε ένας ογκολόγος. Ευτυχώς ο όγκος ήταν καλοήθης. Στην Πετρούπολη τον κάλεσε ο Κύροφ, μεγάλο κομματικό στέλεχος, του πρότεινε να του δώσουν το μεγαλύτερο χειρουργικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με μόνο όρο να πετάξει τα ράσα του και να αρνηθεί το Χριστό. Δεν δέχτηκε και επέστρεψε στον τόπο της εξορίας του. Το 1933 εκδόθηκε το περίφημο βιβλίο του «Δοκίμια για τη χειρουργή των πυωμών λοιμόξεων» και υπέγραψε πλέον «Επίσκοπος Λουκάς». Το βιβλίο αυτό έγινε δεκτό με ενθουσιασμό και γνώρισε αλλεπάλληλες εκδόσεις. Ο καθηγητής Πολιανό δήλωσε τότε ότι δεν υπάρχει στη χώρα μας άλλο παρόμοιο βιβλίο με τόσες γνώσεις χειρουργικής και με τόση αγάπη για τον άνθρωπο. Από το 1933 έως το 1937 παρέμενε στην Ταρσκένδη, ζήτησε και στις οικογενειακές στιγμές με τα παιδιά του που τόσο τα είχε στερηθεί. Εργαζόταν κυρίως στην επιστημονική έρευνα, η οποία τον έχει συνεπάρει. Θέλει να ανακαλύψει με κάθε λεπτομέρεια τον μηχανισμό του πίου. Και γράφει στο γιο του: «Κάνω συγκλονιστικές ανακαλύψεις, εργάζομαι ασταμάτητα, θέλω να γράψω πολλά, φοβάμαι ότι δεν θα προλάβω. Βρίσκομαι στο ζενίθ της ηλικίας μου. Πρέπει να προλάβω». Όπως γράφει ένας σύγχρονος καθηγητής στην Ταρσκένδη, με τα πειράματά του είχε φτάσει πολύ κοντά στην ανακάλυψη της σωτήριας πενικυλίνης. Αλλά δεν πρόλαβε. Η περίοδος του 30 είναι η εποχή της παντοδυναμίας του Στάλιν. Το αρχιπέλαγος Γκουλάκ βρισκόταν στο ζενίθ. Εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονταν στα στρατόπεδα και δούλευαν στα καταναγκαστικά έργα. Έγιναν φαρανοϊκού τύπου μεγάλα έργα και οι άνθρωποι, όπως βλέπετε, έσκαβαν με πρωτόγωνα μέσα σε γρανίτη, σε αφιλόξενους χώρους, με πάγους. Πολλοί πέθαναν και άφησαν την τελευταία του πνοή στα στρατόπεδα. Το 1936 η τρομοκρατία φτάνει στα ύψη και στη Μόσχα γίνονται οι περίφημες δίκες της Μόσχας, όπου εξοντώνονται οι πρωτεργάτες της Επανάστασης. Οι συλλήψεις αθώων πολιτών είχαν πάρει τη μορφή επιδημίας και βέβαια ο Άγιος Λουκάς θεωρείται ύποπτος. Ένα βράδυ του 1937 πήγαν στο σπίτι του και οι κομισάροι και τον συνέλαβαν. Απ' έξω περίμενε ο Μαύρος Κόρακας και τον οδήγησε στις φυλακές Ταρσκένδης. Οι κατηγορίες ήταν ότι ως γιατρός σκότωνε ανθρώπους, ότι ετοίμαζε αντεπανάσταση και σχέδιο δολοφονίας κατά του Στάλιν. Συλλήφθησαν και πολλοί συνεργάτες, οι οποίοι επέκυψαν στα βασανιστήρια και κατέθεσαν εναντίον του. Ο ίδιος να αναγκαστεί να υπογράψει υπευλήθη στη φοβερή βασανιστική αλυσιδωτή ανάκριση. Στημένος σε μια καρέκλα, κάτω από το φως δυνατού προβολέα, τον ανέκριναν ασταμάτητα νύχτα μέρα διαφορετικοί ανακριτές επί 13 μερόνυχτα. Δεν τον άφηναν ούτε να φάει ούτε να κοιμηθεί. Συχνά λιποθυμούσε, είχε παραισθήσεις και τότε του έλεγαν κουβάδες με παγωμένο νερό για να συνέλθει. Φανταστείτε 13 μερόνυχτα συνεχή ανάκριση. Επειδή δεν υπέγραψε την κατηγορία, υπευλήθηκε πάλι για άλλα 13 μερόνυχτα στην ίδια ανάκριση. Το σώμα του είχε γεμίσει πληγές από τα χτυπήματα. Τον άφησαν 2 χρόνια στις φυλακές Ταρσκένδης με συνεχείς απειλές και βασανιστήρια. Το 1940 τον καταδίκασαν και πάλι 3 χρόνια εξορία στη Σιβηρία. Νέο βασανιστικό ταξίδι με τρένο για το Κρασνογιάς και από εκεί με ποταμόπουλο στην Κομόπολη Μεγάλη Μούρτα. Εδώ παρουσιάστηκε στο νοσοκομείο και ζήτησε να του επιτρέψουν να χειρουργεί. Πράγματι τον προσέλαβαν, αλλά επειδή δεν υπήρχε άλλη θέση, τον διόρισαν στη θέση της πλήστρας του νοσοκομείου. Του παραχώρησαν ένα μικρό δωμάτιο στο κτίριο του νοσοκομείου και ζούσε πολύ φτωχικά. Και εδώ όμως ανέπτυξε μεγάλη χειρουργική δραστηριότητα, παρότι οι συνθήκες εργασίας ήταν πολύ άσχημες. Βλέπετε το χειρουργείο όπως το άφησε, έτσι είναι, μέχρι σήμερα έτσι το λειτουργούν, εκτός από τον προβολέα που είναι μεταγενέστερος. Εκκλησία στο χωριό δεν υπήρχε. Ο Άγιος Λουκάς πήγαινε κατευθείαν κάθε πρωί σε ένα κοντινό δάσο για να προσευχηθεί. Πάνω σε ένα κούτσουρο τοποθετήσε μια μικρή εικόνα, γονάτιζε μέσα στις λάσπες ή στα χιόνια και προσευχόταν. Όμως και αυτόν τον τόπο του τον βεβήλωναν οι άθεοι νεαροί. Ο Θεός είχε εξοριστεί από παντού. Σήμερα στη Μεγάλη Μούρτα ζουν ακόμη άνθρωποι που τον θυμούνται με πολύ αγάπη. Στην πόλη δεν υπάρχει ακόμα εκκλησία, αλλά τώρα χτίζουν καινούρια εκκλησία. Αυτή η γυναίκα που βλέπετε ήταν βοηθός στο νοσοκομείο και την χειρούργησε το 41 στο μάτι μόνος του και όπως βλέπετε είναι 96 χρονών τότε που την είδαμε. Μας έλεγε ότι από τότε μέχρι σήμερα δεν χρησιμοποιώ γυαλιά για να περάσω την κλωστή από τη βελόνα. διαβάζω χωρίς γυαλιά και από τότε δεν ξαναπήγα σε γιατρό. Στο παγκόσμιο σκηνικό εκείνη την εποχή κυριαρχεί ο πόλεμος. Οι ορδές των Γερμανών εισβάλλουν στη Ρωσία και προκαλούν τεράστιες καταστροφές και αμέτρητα θύματα. Ολόκληρη χώρα δοκιμάζεται σκληρά. Στο Κρασνογιάνσκ καταφάνουν τα τρέμα γεμάτα από τραυματίες στρατιώτες με διαποιημένα τραύματα. Πολλοί πεθαίνουν αβοήθητοι. Οι γιατροί ελάχιστοι. Ο Άγιος Λουκάς συγκινείται από αυτή την κατάσταση και στέλνει ένα τηλεγράφημα στον πρόεδρο του Ανωτάτου Σοβιέτ, τον Καλίνιν, και τον παρακαλεί να του επιτρέψουν να χειρουργεί τους στρατιώτες. Η απάντηση ήρθε αμέσως, σύντομα μεταφέρθηκε στο Κρασνογιάς και διορίστηκε αρχίατρος του στρατιωτικού νοσοκομείου 1515 και σύμβουλος όλων των στρατιωτικών νοσοκομείων της περιοχής. Αντιμετωπίζει και εδώ τις καχυποψίες των συναδέλφων, τη συνεργή παρακολούθηση της ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Κατοικία ήταν ένα στενό υγρό δωμάτιο στο νοσοκομείο. Αντιμετώπιζε ακόμη την περιφρόνηση των ανωτέρων. Το θεωρούσαν πολίτη δεύτερης κατηγορίας και το απαγόρευαν να τρώει στο εστιατόριο του νοσοκομείου. Πολλές μέρες έμενε νηστικός. Κάποιες νοσοκόμες που τον λυπούνταν του πήγαιναν κρυφά λίγο φαγητό. Ποτέ δεν τον άκουσαν παραπονείται. Υπέμενε τα πάντα με πολύ πίστη στο Θεό και σαν από τα γράμματά του έγραφε στο γιο του: «Αγάπησα το μαρτύριο το οποίο τόσο παράξενα καθαρίζει την ψυχή». Κάθε τόσο πήγαινε στο σταθμό του τρένου και διάλεγε τους πιο βαριά τραυματίες για να τους χειρουργήσει. Όλοι οι στρατιώτες τον υπεραγαπούσαν γιατί ένιωθαν πως τους είχε σώσει τη ζωή. Η εντατική δουλειά είχε επηρεάσει και την υγεία του. Υπερκόπωση τον κατέβαλε. Πάντα όμως σκεφτόταν τον πάσχοντα άνθρωπο και τον υπηρετούσε με απίστευτη αυταπάρνηση. Εκεί μάλιστα στο Κρασνογιάρκ είχε εφαρμόσει νέες μεθόδους και απέφυγε να ακροτηριάζει τα πόδια των στρατιωτών ή τα χέρια που είχαν τραυματιστεί έτσι πολύ άσχημα. Εκκλησία δεν υπήρχε πουθενά, όλες κλειστές. Όμως τώρα ο Στάλιν χρειαζόταν την εκκλησία και το 43 έδωσε μια ανάσα ελευθερίας. Απελευθέρωσε τους ιερείς κρατούμενους και παραχώρησαν στον Άγιο αυτή την μικρή εκκλησία 7 χιλιόμετρα έξω από την πόλη για να λειτουργεί. Εκεί τέλεσε και την πρώτη θεία λειτουργία. Σήμερα στο Κρασνογιάρκ χτίζεται η εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Λουκά μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο. Οι σύγχρονοι γιατροί τον ευγνωμονούν και νιώθουν ευεργετημένοι από την παράδοση που τους κληροδότησε. Σε κεντρικό σημείο της πόλης στήθηκε το άγαλμα του Αγίου και οι περαστικοί, ιδιαίτερα οι φοιτητές της ιατρικής, πάντα θα σταματήσουν, θα πούν δύο λόγια προσευχής, θα του αφήσουν λίγα λουλούδια. Το 44 το μετέφρασα στον Ταμπόφ ως αρχίατο και αρχιεπίσκοπο και εδώ τα πάντα είναι διαλυμένα. Με πολλές προσπάθειες έφτιαξε τον ερυπωμένο ναό της Αγίας Σκέπης και άρχισε να λειτουργεί και να κηρύττει με πολύ χαρά, γιατί όπως είπε, 15 χρόνια το στόμα μου ήταν κλειστό. Παράλληλα εργάζεται σε 152 στρατιωτικά νοσοκομεία. Γιατί το θέατρο του πολέμου έχει μεταφερθεί δυτικότερα, στο πέταλο του Κούρσκ όπως λέγανε, και έχει πάρα πολλούς τραυματίες εκεί στο Ταμπόφ. Στον εκκλησιαστικό χώρο κάνει τεράστιους αγώνες να αντιοργανώσει την επαρχία του. Παντού κηρύττει το λόγο του Θεού και οι άνθρωποι επηρεάζονται βαθύτατα. Οι αρχές θορυβούνται, αναγνωρίζουν το τεράστιο έργο του, αλλά δεν αντέχουν το ποιμαντικό του έργο. Αλλά δεν υποχωρεί παρά τις απειλές και μέσα σε 2 χρόνια οι άνθρωποι του Ταμπών τον υπεραγάπησαν. Και εδώ τα ίχνη που άφησε είναι ανεξίτηλα. Σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης φέρει το όνομά του, Αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Ενώ στο προάβλιο έχει στηθεί η πρωτομή του. Παρόλο το φόρτο εργασίας συμμετέχει στη Συνόδο του Πατριαρχείου Μόσχας και το 46 θα έρθει επιτέλους η αναγνώριση. Κάποιοι κομματικοί συκοφάντησαν τον Άγιο στο Στάλιν και ζήτησαν να τον εκτελέσει. Ο Στάλιν έξω φρενών τους έβριξε χυδαία και, κατέληξε. Αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούμε πλέον να τους εκτελούμε αλλά να τους τιμούμε. Και πράγματι ο Άγιος Λουκάς θα τιμηθεί με το μεγαλύτερο κρατικό βραβείο, το πρώτο βραβείο Στάλιν ανάμεσα σε 15 επιστήμονες. Η ετελετή έγινε στη Μόσχα. Ήταν παρόντες όλοι. Ο μόνος που έλειπε ήταν ο Άγιος Λουκάς γιατί πάντα φτωχός. Δεν είχε τα χρήματα να πάρει το εισιτήριο του τρένου. Το βραβείο συνοδευόταν από 200.000 ρούβλια, αλλά έστειλε αυτό το τηλεγράφημα στο Στάλιν, παρακαλώντας τα χρήματα αυτά να μοιραστούν στα ορφανά του πολέμου. Και να πω και κάτι άλλο, ότι είναι η μοναδική φορά στη Σοβιετική Ένωση που ένας κατάδικος, εχθρός του λαού, βραβεύεται με το βραβείο Στάλιν. Δεν τον καλούν σε συνέδρια να παραδώσει μαθήτες στην ιατρική σχολή, αλλά απαιτούν να μην έρχεται με το ράσο του. Ο ίδιος δεν δέχεται. Και κάποια συνέδρια ματαιώθηκαν. Η καθημερινή του ζωή ήταν πλήρης, άρχιζε πάντα με την ακολουθία του, έπειτα διάβαζε πάντα την Αγία Γραφή, πήγαινε στο γραφείο του, ασχολείται με τις υποθέσεις της Αρχιεπισκοπής, το απόγευμα δεχόταν ασθενείς πάντα δωρεάν και κατέθαναν άθεοι, αλόθρησκοι, κομματικοί, εχθροί του, καταδότες του, ποτέ δεν έκανε διακρίσεις. Το 56 θα χάσει την ορασή του και από το άλλο μάτι, παρότι τυφλός πλέον θα συνεχίζει να εργάζεται ακούραστα, να κηρύττει και να λειτουργεί. Το 57 στη Σιφερούπολη γιόρτασαν τα 80 χρόνια του. Είναι πια τυφλός. Και ενώ Στάλιν πεθαίνει, το 1953, ο Χρουστσόφ, ο διάδοχός του, επιχειρεί τη λεγόμενη αποσταλινοποίηση. Οι περισσότεροι κρατούμενοι απελευθερώνονται και τα στρατόπεδα κλείνουν. Τη θετική αυτή εξέλιξη έρχεται να επισκιάσει η νέα πολεμική κατά της Εκκλησίας. Ο Χρουστσόφ ανοίγει και πάλι το αντιεκκλησιαστικό μέτωπο. Οι εκκλησίες κατάσχονται, κλείνουν, ανατινάζονται. Και οι ιερείς διώκονται. Θα φανταστείτε ότι ο Στάλιν σε 25 χρόνια ανατείναξε 40.000 εκκλησίες και ο Χρουστσόφ σε περίπου 9 χρόνια ανατείναξε 10.000 εκκλησίες. Σε αγωνιώδη γράμματα γράφει ο Άγιος στα παιδιά του ότι είναι πολύ δύσκολο να διευθύνει κανείς τις υποθέσεις της Εκκλησίας. Είναι μαρτύριο. Δεν μπορώ να το υποφέρω στα 80 μου χρόνια. Αλλά με τη βοήθεια του Κυρίου συνεχίζω το δύσκολο έργο μου. Οι αρχές ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του γιατί αντιστέκεται στο κρίσιμο των ναών. Όμως δεν τολμούν να τον φυλακίσουν ή να τον εξορίσουν. Σε ένα άλλο γράμμα του γράφει στο γιο του: «Έχω πολύ περισσότερες στεναχώριες από σένα που επισφεύγουν το τέλος μου. Γενικά η κατάσταση στον εκκλησιαστικό χώρο γίνεται αφόρητη». Η επίγεια ζωή του Αγίου Λουκά πλησιάζει το τέλος της. Τα Χριστούγεννα του 60 θα λειτουργήσει για τελευταία φορά, ενώ την Κυριακή της Τηρινής θα κάνει το τελευταίο του κήρυγμα. Από τότε θα παραμείνει σπίτι του και προετοιμάζει για το μεγάλο ταξίδι με προσευχή. Λίγο πριν την κοίμησή του θα βαπτίσει τη συγγονή του Τατιάνα, σήμερα γιατρό στην Οδυσσό. Κάποια μέρα γύρισε και είπε στην ανεψιά του: «Άραγε στην κηδεία μου θα σας αφήσω να μου ψάλετε το Άγιος ο Θεός?» Η νησιά του δεν κατάλαβε τι εννοούσε, το κατάλαβε τη μέρα της κηδείας. Ήρθε η Κυριακή των Αγίων Πάντων της Ρωσίας, 11 Ιουνίου 1961. Ήταν 7 παρατέρατο το πρωί, όταν ο Άγιος Λουκάς ανέπνευσε για τελευταία φορά και η ψυχή του φτερούγησε για τον ουρανό. Έφυγε για να προλάβει να λειτουργήσει αυτή τη μεγάλη μέρα στο ουράνιο θυσιαστήριο. Το θλιβερό νέο διαδόθηκε σαν αστραπή. Για τρεις μέρες χιλιάδες άνθρωποι κατέφεραν με κάθε μέσο για να προσκυνήσουν το σκήνομά του. Μπροστά στο φερετρό του ξεσπούσαν σε καυτά δάκρυα και φώναζαν: «Έφυγε ο πατέρας μας, ο Άγιός μας», και διηγούνταν τις ευεργεσίες και τα θαύματά του. Όλος αυτός ο λαός ήθελε να κάνει μια μεγαλοπρεπή κηδεία και να μεταφέρει το σκήνομά του μέσα από το κεντρικό δρόμο της Σιφερούπολης. Όμως τη μέρα της κηδείας ήρθε επίγον τηλεγράφημα από τη Μόσχα που απαγόρευε την εκφορά του νεκρού από τους κεντρικούς δρόμους. Όσοι ήθελαν να συμμετάσχουν θα έπρεπε να μπουν σε λεωφορεία δωρεάν και να πάνε από περιφερειακούς δρόμους μέχρι το κημητήριο. Απαγόρευε δε οποιαδήποτε ψαλμωδία. Μέσα σε 3 λεπτά όλα θα έπρεπε να τελειώσουν και ο νεκρός να βρίσκεται στον τάφο. Την κηδεία παρακολούθησαν πολλοί αστυνομικοί για να εφαρμοστεί διαταγή. Όμως μετά την νεκρόσιμη ακολουθία, ο κόσμος επαναστάτησε. Ακολούθησαν μάχες και διαπληκτισμοί με τους αστυνομικούς. Κάποια στιγμή ο δρόμος άνοιξε και η νεκροφόρα πήγε να φύγει. Κάποιες γυναίκες έσπασαν τον κλειό, γαντζώθηκαν στο αυτοκίνητο, ενώ τρεις ηρωικές γυναίκες έπεσαν στις ρόδες του αυτοκινήτου και το ακινητοποίησαν φωνάζοντας: «Μόνο πάνω τα αυτόματά μας θα πάτε από εκεί που θέλετε». Βλέπετε εδώ τον δρόμο, τον κεντρικό. Εκείνη την ώρα ένα μεγάλος πλήθος περιστέρια εμφανίστηκαν στον ουρανό, έκαναν κύκλους και ακολουθούσαν την πομπή. Τελικά οι αστυνομικοί υποχώρησαν, η πομπή βγήκε στην κεντρική λεωφόρο, η οποία είχε γεμίσει με κόσμο για 2 περίπου χιλιόμετρα και είχε στρωθεί με τριαντάφυλλα. Όλος ο λαυτός ο λαός με ένα στόμα για 3,5 ώρες έψαλε το Άγιος ο Θεός. Ετάφησε το κημητήριο των Αγίων Πάντων και από τότε το τάφος του έγινε κολυβήθρα του Σιλάνου. Αμέτρητα τα θαύματά του. Έτσι το 96 η Ρωσική Εκκλησία προέβη στην επίσημη Άγιο Κατάταξη. Το Μάρτιο έγινε η ανακομιδή του λειψάνου του από τον Αρχιεπίσκοπο Κρυμαίας Λάζαρο και τους ιερείς του. Κάτι ανακομιδή, μια γλυκιά ευωδία απλώθηκε στην περιοχή. Ανάμεσα στα λειψανά του βρέθηκαν άθαρτα η καρδιά του, ο εγκέφαλος, τα μάτια, οι πνεύμονες. Στις 20 Μαρτίου του 96 το λειψανό του με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων μεταφέρθηκε στο ναό της Αγίας Τριάδος Σιμφερουπόλεως, εκεί που λειτουργούσε και ήταν ο ελληνικός ναός της Σιφερούπολης. Το 2001 τοποθετήθηκαν σε ωραιότατη ασημένια Λάρνακα δωρεά από την Ελλάδα. Το 97 μπροστά από το νοσοκομείο τοποθετήθηκε το άγαλμά του από τον Αρχιεπίσκοπο Λάζαρο, ενώ το 2005 η πρωτομή του στην Ιατρική Σχολή όπου χτίζεται ναός του Αγίου Λουκά. Η μνήμη του τελείται 11 Ιουνίου. Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι από όλα τα μέρη έρχονται να προσκυνήσουν το λείψανό του. Την παραμονή το πρωί η Ιατρική Σχολή με επικεφαλή στον Πρίτανη τελούν τους χαιρετισμούς του Αγίου και τοποθετούν τις ιατρικές μπλούζες τους μπροστά στη Λάρνακά του για να αγιαστούν. Ανήμερα τελείται η πανηγυρική θεία λειτουργία και η λιτανεία του Ιερού Λειψάνου του. Τα θαύματά του είναι άπειρα όχι μόνο στην Κρίμαια αλλά και στην Ελλάδα. Οι εμφανίσεις του είναι και οι επεμβάσεις του είναι πάρα πολλές. Σε πολλούς εμφανίζεται στον ύπνο τους με την αρχιερατική και ιατρική του στολή. Κρατάει στα χέρια του χειρουργικά εργαλεία, γάζες, σιρήκες κλπ. Και αφού συστηθεί στους ασθενείς, τους λέει ότι ήθελαν να τους χειρουργήσει. Πολλοί λοιπόν όταν ξυπνούν το πρωί βρίσκουν στο σώμα τους τομή από εγχείρηση ή λίγο αίμα. Αλήθεια, τι ήταν αυτό που τόσο πολύ δόξασε και χαρίτωσε τον Άγιο Λουκά? Οι ερωτήσεις ήταν πολλές. Πιστεύω όμως πως αυτό που κυρίως το διέκρινε ήταν η αγάπη, η κορονίδα των αρετών. Η αγάπη προς τον Θεό και τους ανθρώπους. Μια γνήσια αγάπη προσφοράς, θυσίας, αυταπάρνησης. Στη γη της Παλαιστίνης υπάρχουν δύο λίμνες και ένας ποταμός. Θα έχετε πάει αρκετοί. Η πρώτη είναι η μικρή λίμνη της Τιβεριάδους. Παρότι η μικρή λίμνη είναι ζωντανή, έχει πολλά ψάρια και εκεί ψάρευαν οι μαρτές του Χριστού. Η δεύτερη λίμνη βρίσκεται στο νότο. Είναι η νεκρά θάλασσα και είναι τετραπλάσια σε έκταση από την πρώτη. Είναι όμως νεκρή, δηλαδή δεν έχει ίχνος ζωής. Τις δύο λίμνες, όπως βλέπετε, ενώνει ο Ιορδάνης ποταμός. Ξεκινάει ο Ιορδάνης από την Τιβεριάδα και καταλήγει στην νεκρά θάλασσα. Και εδώ είναι το παράδοξο. Αιώνες τώρα η μικρή Τιβεριάδα προσφέρει τα νερά της, δίνει συνεχώς και παραμένει ζωντανή. Ούτε αδειάζει. Η νεκρά θάλασσα αιώνες τώρα δέχεται αχόρτα κατά τα νερά, αλλά δεν ζωντανεύει. Παίρνει τα νερά και παραμένει νεκρή. Αυτή είναι η φύση της αγάπης. Την αγάπη, αδελφοί μου, δεν τη ζητάμε, δεν την απαιτούμε από τους άλλους, μόνο την προσφέρουμε χωρίς κρατούμενα, χωρίς υπολογισμούς και μόνο τότε είμαστε ζωντανοί. Ο άνθρωπος που έχει μάθει από μικρός να παίρνει και να μην προσφέρει τίποτα είναι ανάπηρος, είναι νεκρός, δυστυχισμένος. Ο άνθρωπος που έμαθε να αγαπάει, να θυσιάζεται, να προσφέρει και να προσφέρεται είναι ζωντανός και ευτυχισμένος. Αυτός ήταν ο Άγιος Λουκάς, ένας άνθρωπος αγάπης, προσφοράς, θυσίας, αυταπάρνησης. Γι' αυτό και χαριτώθηκε τόσο από το Θεό και συνεχίζει να ζει, να θαυματουργεί, να είναι τόσο κοντά μας και να μας παρηγορεί. Θα κλείσω με ένα γεγονός που έζησα το 2000, όταν είχα πάει στην Κρυμαία. Ο εκεί Μητροπολίτης, ο Λάζαρος, με φώναξε μια μέρα και μου λέει: «Επειδή αγαπάς πολύ τον Άγιο, θα σου κάνω ένα δώρο». Άνοιξε ένα κουτάκι και είδα κάτι μέσα σαν μικρό πορτοκάλι. Και μου λέει ότι αυτό είναι η καρδιά του Αγίου. Η καρδιά του Αγίου βρέθηκε άφαρτη. Γι' αυτό λοιπόν θα στη χαρίσω να την πάρει στην Ελλάδα. Εγώ με πολλή συγκίνηση πήρα την καρδιά του Αγίου, την ασπάστηκα και ένιωσα ότι αυτή η καρδιά είχε γίνει 1000 κομμάτια όσο ζούσε ο Άγιος. Δεν χτυπούσε για τον εαυτό της, χτυπούσε για τους άλλους από αγάπη. Ήταν μια καρδιά που είχε λιώσει από αγάπη για τους άλλους. Και όταν ήρθε η στιγμή να λιώσει φυσικά, δεν έλειωσε. Η φύση της σεβάστηκε. Είναι ένα θαύμα του Θεού αυτό. Αυτή η καρδιά να ζει και να πάλεται ακόμα μέχρι σήμερα. Και ένα κομμάτι της καρδιάς του είναι στη Λειψανθήκη που προσκυνήσατε. Σεβασμιότατε, η καρδιά του Αγίου σήμερα χτυπάει στη Σιάτιστα. Εύχομαι να, έχετε την, να έχουμε όλη την ευχή του, τις ευλογίες του, τις πρεσβείες του. Μου είπατε, έχω κουράσει λίγο τον κόσμο, αλλά να αναφέρω κάποια θαύματα, είναι πάρα πολλά. Ας πω κάποιο έτσι για να ενισχύσουμε την πίστη μας. Ένας φίλος μου ιερέας είχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τον αυτιά του, είχε παραλύσει το χέρι του από δισκοκύλι και παρόλο που έκανε πολλά πράγματα δεν μπορούσε να θεραπευτεί. Ο γιατρός του σύστησε εγχείρηση αλλά φοβόταν γιατί είχε ζάχαρο. Τελικά λέει μια φορά, τι θα κάνω, θα παρακαλώ κάθε μέρα τον Άγιο. Μάλιστα ήταν Ελληνορώσος, ήξερε καλά τα ρωσικά και εξομολόγησε πολλούς Ρώσους στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν κάθε μέρα του έκανε παράκληση. Άναβε το κερί, θυμιατό και έκανε παράκληση στην εικόνα του Αγίου. Όταν τέλειωσαν 40 μέρες, της Αγίας Άνης μου έλεγε, το βλέπει στον ύπνο του, γύρω στις 4 το πρωί, από ό,τι κατάλαβε, το βλέπει να μπαίνει μέσα με τα χειρουργικά του εργαλεία, με τις σύρικες, με γάζες κλπ. Και του λέει, «Πάτερ Γεώργιε, ξέρω ότι σηκώνεις πολύ βάρος για μας, τους Ρώσους είμαστε και παράξενοι άνθρωποι, και ήρθα να σε θεραπεύσω. Γύρισε την πλάτη σου». Και ένιωσε ένα τσίμπημα και του λέει ο Άγιος, «Τώρα είσαι καλά, σε 3 μέρες θα σε επισκεφθώ και πάλι». Κάποια στιγμή ξύπνησε ο πατήρ και λέει, «Τι είναι αυτό που είδα?» Άρχισε να κουράει δειλά-δειλά το χέρι του και είδε ότι ανταποκρινόταν. Άρχισε να κάνει κινήσεις, αυτά ήταν όλο χαρά, είδε ότι είχε θεραπευτεί. Και φώναξε την γυναίκα του και πίσω στη φανέλα υπήρχε μια κοιλίδα από αίμα. Πήγε στον γιατρό, του το είπε, του λέει, «Μπρε πάτερ, τι έκανες, εγχείρησα, αλλά δεν βλέπω, τι έχεις κάνει?» του λέει. «Γιατρέ, διάβασε αυτό το βιβλίο», του λέει, τη βιογραφία, «και θα καταλάβεις τι μου συνέβη». Την τρίτη μέρα ήταν στην ενορία του και εργαζόταν εκεί, καθάρισε. Οπότε σκεφτόταν, καλά, πώς θα με επισκεφτεί ο Άγιος, θα έρθει να μου κάνει αλλαγή? Και έρχεται κάποιος ιερέας από την Κρυμαία και του λέει, «Μου έδωσε ο Μητροπολίτης Λάζαρος για σας αυτό». Ανοίγει λοιπόν και βλέπει μια εικόνα του Αγίου Λουκά και στο κάτω μέρος είχε ένα λείψανο του Αγίου Λουκά και κατάλαβε ποια ήταν η επίσκεψη του Αγίου. Και ένα τελευταίο που είναι λίγο εντυπωσιακό θα έλεγα και παράξενο, γιατί οι Άγιοι έχουν άλλη λογική. Ήμουνα μία μέρα στο μοναστήρι, πολύ κουρασμένος και ετοιμαζόμουν έτσι να πάω να ξεκουραστώ το μεσημέρι και μου φωνάζουν ότι σε κάποιος σε θέλει. Εγώ λίγο ένιωσα μια δυστυχία, τέλος πάντων τι να κάνω, πήγα και βλέπω έναν σαραντάρι, αλλά δεν μου φάνηκε η φάτσα του, έτσι να πω, ευσεβούς ανθρώπου. Φαινόταν έτσι τύπος άσχετος. Και με δάκρυα στα μάτια μου διηγείται το εξής. Μου λέει, «Πάτερ, άκουσε να δεις. Εγώ είμαι παλιά άνθρωπος. Είμαι κοινικός άνθρωπος. Έχω χωρίσει με τη γυναίκα μου και τα έχω φτιάξει με μια άλλη. Και αυτή έχει χωρίσει τον άντρα και τα έχει φτιάξει με μένα. Καταλαβαίνεις», μου λέει. Και πριν από λίγες μέρες, φεύγοντας από τη δουλειά του με το μηχανάκι, αυτή πήγε και έπεσε πάνω σε ένα τρόλι και τη φέραν κομμάτια στο ασκληπείο της Βούλας, σπασμένα κεφάλια, χέρια, μέσα, τα πάντα. Και δεν είχε ζωή, μου λέει. «Εγώ δεν πάω, κλεισέ, ό,τι πιστεύω», μου λέει, «είμαι κοινικός άνθρωπος», μου λέει. Πήγαινα κάθε μέρα να τη δω, αλλά όλο χειροτέρευε. Μια μέρα, λέει, που πάω στην εντατική να τη δω, μπαίνει και ένας γιατρός μέσα. Με γένια, με γυαλάκια. Νόμιζα ότι είναι ο γιατρός της εντατικής. Έρχεται μαζί μου, λέει, στην άρρωστη, τον κοιτάζω, λέω, «Ρε γιατρέ, τι λες, θα ζήσει αυτή η κοπέλα?» Του λέει, «Άκουσε, παιδί μου, από εδώ δεν φύγει κανείς εύκολα ζωντανός. Αλλά εγώ ελπίζω ότι θα ζήσει», του λέει. Στον παραγωγό, «Γιατρέ, και πώς και λοιπά?» Του λέει, «Ελπίζω ότι θα ζήσει». «Ρε γιατρέ», του λέει, «δεν ξέρω και πώς το έπαθε». Λέει, «Εγώ ξέρω», του λέει. «Πώς το έπαθε?» Στη δουλειά της το πρωί της στεναχώρησε ο προϊστάμενος πάρα πολύ και το μεσημέρι που έφυγε δεν πρόσεχε, του λέει, και παραβίασε το στόπ και έπεσε πάνω στο τρόλι και έτσι χτύπησε. «Καλά, ρε γιατρέ, που το ξέρεις?» του λέει. Του λέει, «Το ξέρω». Άντε, του λέει, «Γεια σου και έχω ελπίσει ότι θα γίνει καλά». Έμεινε την απορία ο νεαρός, φεύγει ο άγνωστος γιατρός και εκείνη την ώρα έρχεται η αδερφή του. Του λέει, «Τάσο μου, να δεις τι συνέβη», του λέει, «μου δώσαν ένα βιβλίο και είναι ένας άγιος που κάνει πολλά θαύματα. Να, αυτός εδώ». Το παίρνει αυτό το βιβλίο και πάει στην 35 σελίδα που βλέπει τον Άγιο όπως ήταν στον έδειξα πίσω, τον Πρεσβυτέρη Ζαλέσκι, με τα γυαλάκια του, το μουσάκι του, έτσι νεαρός. Εσύ τη λέει, «Αυτός ήταν εδώ τώρα». «Ποιος ήταν εδώ, μωρέ?» του λέει, «Έχει πεθάνει 50 χρόνια», του λέει, «Τι μου λες τώρα?» «Βρε, εδώ ήταν», του λέει, «μπήκα μέσα και μου τα γίνει καλά». Εκεί συνήλθε, κατάλαβε ότι κάτι άλλο συμβαίνει, διαβάζει το βιβλίο, ψάχνει να βρει ποιος Άγιος είναι αυτός και μαθαίνει ότι είναι στη Μονή Σαγματά. Έτσι λοιπόν ήρθε πάνω, εκείνη την ώρα που σας διηγούμε. Εγώ συγκινήθηκα βέβαια, αλλά μου έλεγε μετά, «Πάτερ, τι είδε σε μένα?» μου λέει. «Εγώ είμαι παλιά άνθρωπος», μου λέει. «Ό,τι θες είμαι, τι είδε σε μένα ο Άγιος?» Και είθε, του λέω, «Οι Άγιοι μας αγαπάνε όπως και να είμαστε». Ας πάμε μετά από λίγες μέρες, μου τηλεφωνεί ότι είναι στο ΚΑΤ, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Πήρα και εγώ το λείψανο του Αγίου και πάω στο ΚΑΤ να δει σταυρό σου. Αυτή λοιπόν άνοιξε τα μάτια Και άρχισε με χαρά να λέει: Ο Λουκάς, ήρθε ο Λουκάς. Χωρίς να ξέρει τίποτα. Σε αφασία ήταν. Σε ένα μήνα με πήραν τηλέφωνο, η κοπέλα ήταν σπίτι της. Σε 6 μήνες ήρθαν στο μοναστήρι, εντελώς καλά, λίγο κούτσανε, πολύ λίγο, ούτε μαγκούρες, τίποτα, ούτε παραδερίτες, και μου λέει: Δεν σου είπα και το άλλο, μου είπε ο Άγιος ότι σε 6 μήνες θα έρθει όρθια, χωρίς μαγκούρα, στο σπίτι μου. Και βλέπετε ότι οι Άγιοι μας αγαπάνε όπως είμαστε, αλλά χρειάζεται και εμείς να πετανοούμε για ό,τι κάνουμε. Αυτά είχα να σας πω, σεβασμιότητα, ευχαριστώ.
1: Μας πείτε, επειδή είδαμε τη φωτογραφία,
0: ναι,
1: το παιδάκι, το πιανίστα.
0: Ναι, ναι, αυτός εδώ. Αυτό το παιδάκι, από μικρός...
1: Έχει έρθει στην διάθεση.
0: Έχει έρθει, ναι, έχει έρθει, ναι. Από μικρός, λοιπόν, έπαιζε πολύ ωραίο πιάνο. Ήταν ταλαντούχο παιδί. Και μια μέρα ήταν στην Κρυμαία στη γιαγιά του και πήγε να βγει από το σπίτι και έκλεισε μια βαριά σιδερένια πόρτα και του ακροτηρίασε τους ονειροφόρους φάλακες στο χέρι του. Το παιδί το πήγαν στο νοσοκομείο, του δέσαν απλώς τα τραύματα, αλλά είπαν ότι οι φάλακες έχουν χαθεί οριστικά. Ήταν πολύ στεναχωρημένο, έλεγε: Δεν ξαναπαίξω πιάνο. Κάποιοι λοιπόν τους είπαν: Δεν πάτε στον Άγιο Λουκά, ποιος είναι αυτός? Να, εδώ στη Σεφερούπολη. Πήγανε λοιπόν, το παιδί έβαλε τα χέρια του πάνω στα λείψανα του Αγίου, στις γάζες, με τις γάζες, και πήρε λαδάκι και ένα εικονάκι. Το έδεσε στο χέρι του το εικονάκι και το σταύρωνε με λάδι από το καντήλι του Αγίου. Ένιωθε κάτι μπουδιάσματα που και που. Όταν μετά από καιρό άνοιξαν τα δάχτυλά του, είχαν ξαναβγεί τα δάχτυλά του και είχαν φυτρώσει και τα νύχια. Ο γιατρός που το χειρούργησε έλεγε ότι εγώ σπούδασα με το βιβλίο του Λουκά, αλλά εγώ δεν πιστεύω. Αλλά δεν μπορώ να το αρνηθώ ότι είναι ένα γεγονός θαυμαστό. Του λένε: Πού το υπολογίζεις? Δεν ξέρω, λέει, ένα θαύμα της φύσης. Δεν το ανέρεσε, αλλά είπε αυτό.
2: Νομίζω, αγαπητοί αδελφοί, ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε θερμότατα τον Σεβασμιότατο, ο οποίος μας διέτρεξε όλη τη ζωή του Αγίου Λουκά. Και βέβαια μένει κανείς έκπληκτος από τα όσα υπέστη. Και όλα αυτά τα υπέστη για την πίστη του. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα γνωρίζουμε πιο καλά τον Άγιο Λουκά. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα στην εποχή μας ακούμε τη ζωή του και τα όσα υπέστη για την πίστη του. Σε μια εποχή που η δική μας πίστη είναι πιο χλιαρή, αλλά και σε μια εποχή που βλέπουμε ότι γίνεται προσπάθεια πολεμικής απέναντι στην Εκκλησία. Έτσι, στα χρόνια που περνάμε και στις δυσκολίες που έχουμε και μπορεί να γίνουν μεγαλύτερες, το παράδειγμα του Αγίου Λουκά είναι καθοριστικό για τη ζωή μας. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, που αγίασε και μας είπε ο δεσπότης μας για τη ζωή του, έφυγε σε μια στιγμή που θα ακολουθούσε ο μεγάλος χειμώνας της Ρωσίας. Αυτή η φοβερή διωγμή. Αλλά η μνήμη ζωντανή του Αγίου Σεραφείμ είναι εκείνη που στήριξε το λαό του Θεού. Και βλέπετε, ο λαός είναι, θέλει και αγωνίζεται να μένει κοντά στο Θεό. Οι εξουσίες πολεμούν και το λαό και το Θεό. Εδώ μένω μόνο. Αυτό να μας προβληματίσει για τη δική μας τη ζωή. Και να πάρουμε παράδειγμα τον Άγιο Λουκά και να μην ξεχάσουμε ποτέ, πρώτον, την πρόσκληση

μας έδωσε και ένα φωτισμό και μια λύση. Έτσι λοιπόν και εσείς να έχετε την εικόνα του Αγίου Λουκά σε κάθε δυσκολία της ζωής σας, σε κάθε αρρώστια, σε κάθε πρόβλημα. Να έχετε ένα καντιλάκι αναμένο και να παίρνετε το λαδάκι αυτό για όλες τις ασθένειες και τις δοκιμασίες σας. Και ο Άγιος, όπως είδατε, είναι πρόθυμος να μας ακούσει. Αρκεί και εμείς να τον βεβαιώσουμε ότι πραγματικά τον εμπιστευόμαστε. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά. Αγαπητοί μου αδελφοί, η χάρη του Αγίου Λουκά να μας συνοδεύει όλες τις μέρες της ζωής μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας». Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

πώς θα μπορέσεις να διορθώσεις τον γιο σου, να δώσεις τις πρέπουσες συμβουλές σε άλλον που είναι αμελής, αφού εσύ ο ίδιος που βρίσκεσαι σε προχωρημένα γερατιά κάνεις τέτοιες ασχήμιες? Ιωάννης Χρυσόστομος, περί της Άνης, λόγος τέταρτος.

Το χάσμα των γενεών και το όραμα της βασιλείας, του Ηλία Λιαμή. Όπως και αν έρθει η ζωή του κάθε ανθρώπου, είμαστε εντός εισαγωγικών καταδικασμένοι να υπάρχουμε ως όντα σχέσεως. Σχέσεως με Θεό και συνανθρώπους. Μπορεί οι άλλοι άνθρωποι να είναι για μας η κόλαση, όπως είπε ο Σάρτρ, και Θεός να γίνεται πολλές φορές ο ίδιος ο εαυτός μας. Ακόμη και έτσι πάντως, η ανάδειξη της ταυτότητάς μας πραγματοποιείται μέσω ενός άλλου. Μοιάζει όλη μας η ζωή με μια περιπέτεια να συναντήσουμε τον εαυτό μας μέσω των άλλων. Και όλοι μας οι στοχασμοί, θεολογικοί, φιλοσοφικοί ή ψυχολογικοί, όσο και αν φιλοδοξούν να περιληθούν με την αντικειμενικότητα της επιστήμης, δεν μπορούν να αποφύγουν την καθοριστική επίδραση των προσωπικών σχέσεων και μάλιστα εκείνων που άπτονται στιγμών πολύ ευαίσθητων, στιγμών που μας γυρίζουν στα τρυφερά μας χρόνια, στιγμών ίσως λίγο ή πολύ επώδυνων. Οι σχέσεις γονέων και παιδιών αποτελούν κέριο παράγοντα διαμόρφωσης μιας προσωπικότητας. Τη στιγμή που ο άνθρωπος θα κρατήσει στα χέρια του μία νέα ύπαρξη, συνειδητοποιώντας ακόμη και ένα ελάχιστο ποσοστό ευθύνης απέναντί της, όλα τα δεδομένα, συναισθηματικά, νοητικά, πολιτισμικά, υπαρξιακά, παιδαγωγικά, έστω και τραυματικά,

ζητούν αναπλαισίωση. Η έλευση ενός παιδιού στον κόσμο φέρνει τους γονείς ενώπιον της σχέσης με τους δικούς τους γονείς. Και αν ο γιος ή η θυγατέρα αισθάνονται κυρίαρχοι του παρόντος και διαμορφωτές του μέλλοντος, μέχρι να έρθει και το δικό τους παιδί στον κόσμο, ο νέος γιος του γιου ή η νέα θυγατέρα της θυγατέρας, όπως και το αντίστροφο, τα εγγόνια των δικών τους γονιών δηλαδή, όταν γεννηθούν, έρχονται να θυμίσουν πως η φύση μας είναι να καταλήγουμε στο παρελθόν. Να γινόμαστε παρελθόν που αργά ή γρήγορα θα αντικατασταθεί από ένα καινούριο παρόν.

Το γεγονός της συνειδητοποίησης μιας ζωής που προχωράει πατώντας πάνω στις γενναίες, αυτή η συνέχεια που κατεδαφίζει ολοκληρωτικά τα απατηλά τείχη της ατομικότητας, της διογκωμένης και υπερεκτιμημένης ατομικότητας, προκαλεί απίστευτη ποικιλία αντιδράσεων, τουλάχιστον φαινομενικά, αντιδράσεις όμως που κινούνται στην ίδια ευθεία της ετοιμότητας ή μη να προσαρμοστεί κανείς στα δεδομένα της νέας πραγματικότητας. Η απάντηση στην πρόκληση αυτή θα καθορίσει το πλάτος και το βάθος του περίφημου χάσματος των γενεών, αλλά και τις αντοχές των γεφυρών που θα σηκώσουν το βάρος της πορείας των γενεών προς το μέλλον. Το περίφημο λοιπόν χάσμα των γενεών εμπλέκει παραμέτρους πολύ τρυφερές αλλά και επικίνδυνες, όπως εκείνες της παιδικότητας, της πατρότητας και της μητρότητας, ακόμη και της θείας παρουσίας, παραμέτρους που σημαδεύουν την κάθε ζωή. Κι όμως, η αναπόφευκτη και έντονη υποκειμενικότητα στην αντιμετώπιση τέτοιων βαθαίων προσωπικών παραμέτρων δεν πρέπει να οδηγήσει στη σιωπή και το κλείσιμο. Το μοίρασμα τέτοιων άκρως προσωπικών εμπειριών εμπλουτίζει το οπτικό πεδίο, προσφέρει ποικιλία σημείων εποπτείας και αν μη τι άλλο παρηγορεί, γνωστοποιώντας σε πομπούς και δέκτες τον κοινό τόπο εμπειριών που φαντάζουν στην αρχή τόσο μοναδικές, τόσο προσωπικές, ενίοτε μάλιστα λαμβάνοντας χαρακτήρα σταυρού που τον κάνει βαρύτερο η μοναξιά. Κάπου εκεί πρέπει να αναζητηθούν και τα κίνητρα συγγραφής του κειμένου αυτού. Όσο και να φαίνεται να κυριαρχεί σε αυτό το αναλυτικό, ίσως και το διδακτικό στοιχείο, ο πραγματικά κεντρικός χαρακτήρας, έστω και αφανός, είναι εκείνος της εξομολόγησης. Ομολογώ πως ο πειρασμός του δανεισμού και χρήσης μεθόδων ορολογίας, ενίοτε και εφέ από τον χώρο της ψυχολογίας, ήταν μεγάλος, όταν μάλιστα κατά τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια ο επιστημονικός αυτός χώρος έχει αναδείξει τη διερεύνηση των σχέσεων γονέων-παιδιών σε έργο βασικής προτεραιότητας. Αν εντοπίσετε υπερβολή σε αυτού του είδους την προσέγγιση, πρόκειται μάλλον περί διολυσθήσεως. Άλλωστε ο τομέας αυτός δεν αποτελεί ειδικότητα του συντάκτη. Βασικό πρίσμα του αποτελεί ο βιβλικός λόγος και οι υπαρξιακές του προεκτάσεις. Θέλοντας τώρα να επικεντρώσω το θέμα της σχέσεως που ετέθη στην αρχή στην ιδιαίτερη σχέση Θεού-ανθρώπου ως κομβικού θέματος στην προσέγγιση του χάσματος των γενεών, θα ήθελα να προτάξω έναν προβληματισμό. Πρέπει να παραδεχτούμε πως το αρσενικό στοιχείο και ιδιαίτερα το πατρικό στοιχείο κυριαρχεί στη σχέση αυτή, εν αντιθέσει με το θηλυκό, παύλα μητρικό στοιχείο. Ο Θεός είναι Θεός Πατέρας και μάλιστα μας καλεί σε υιοθεσία. Μήπως η διατύπωση αυτή αποτελεί γεγονός πολιτισμικό, διαθέσιμο πλέον σε διαφοροποίηση λόγω κοσμογονικής αλλαγής της θέσης, της νοοτροπίας και της αντιμετώπισης της γυναίκας σήμερα? Η αυτοαποκάλυψη του Θεού ως Πατρός αποτελεί ή όχι διαχρονικό γεγονός? Η μέσω της απόπειρας να απαντηθεί το ερώτημα διολίσθηση προς μια ανταγωνιστική αντιπαράθεση άνδρα-γυναίκας που αιώνες τώρα, αλλά ιδιαίτερα από τον τελευταίο αιώνα καλά κρατεί, είναι πλέον πρώτων πυλών. Καταρχάς δεν σκοπεύω να επεκφύγω. Θα προτιμήσω να τεθώ υπέρ της διαχρονικότητας αυτής της διατύπωσης, χωρίς να διεκδικώ βεβαίως την πλήρη κάλυψη του θέματος. Ο Θεός από το στόμα του ίδιου του Θεανθρώπου αποκαλείται Πατέρας. Ο Χριστός μας οδηγεί στην πατροποίηση του Θεού, επιθυμώντας προφανώς να αντλήσει ενδοκοσμική έκφραση του τρόπου σχετήσεως και του δικού του Πατέρα με τον πεπτοκότα άνθρωπο. Γιατί όμως? Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο του πατρικού ρόλου που ο Θεός χρησιμοποιεί προκειμένου να δώσει στον άνθρωπο μία αμυδρή έστω εικόνα για τον τρόπο που επιλέγει να σχετιστεί μαζί του? Κάθε ερώτημα που σχετίζεται με τον τρόπο σκέψεως, εντός εισαγωγικών και συμπεριφοράς του Θεού, δεν μπορεί παρά να υπόκειται στην ατέλεια της ενδοκοσμικότητας.
Μόνο με αυτήν την συνειδητοποίηση και με πολύ μετριοφροσύνη μπορεί κανείς να διατυπώσει ορισμένες σκέψεις. Τη μητρική αγάπη οι αιώνες την ύμνησαν και την εξύψωσαν, δικαίως. Στο μυαλό, αλλά κυρίως στην καρδιά, άλλη λέξη δεν έχει βρεθεί που να συμπυκνώνει τόσο αρμονικά τη στοργή, την προστασία και την τρυφερότητα από τη λέξη «μητέρα». Γεμάτη στοργή και τρυφερότητα ήταν και η μάνα που την ώρα του μεγάλου σεισμού στην Αρμενία στα μέσα της δεκαετίας του 90 αγκάλισε το παιδί της λίγο πριν καταρρεύσει το σπίτι της και τη θάψει μαζί με το μωρό της στα ερείπια. 4 μέρες θα μένει ζωντανή, προσπαθούσε να το κρατήσει ζωντανό, κόβοντας ακόμη και τις φλέβες της με τα δόντια προκειμένου να το θρέψει. Στο τέλος την έβγαλαν ζωντανή. Το παιδί της όμως ήταν πεθαμένο. Όχι από ασιτία, όχι από δίψα, αλλά σκασμένο. Σκασμένο από το μητρικό σφιχταγκάλιασμα. Τι ηρωνία. Αγάπη θανάτου. Είναι δυνατόν? Φαίνεται πως ό,τι και αν λέμε, όσο και αν η φύση γεμίσει τη μητρική σχέση με στοργή, τρυφερότητα, προστατευτικότητα και ό,τι άλλο χαρακτηρίζει τη μητρική σχέση, η αγάπη ως κατάσταση που υπερβαίνει το ένστικτο πάντα ήταν και πάντα θα είναι κατόρθωμα. Και ίσως το κατόρθωμα της μητρικής αγάπης να μην είναι το να σφίξει, αλλά να χαλαρώσει το μητρικό δεσμό για να αφήσει τον καθαρό αέρα να γεμίσει τα πνευμόνια του νέου ανθρώπου. Η μητέρα που αληθινά αγαπάει γνωρίζει να αποσύρεται. Ο πατέρας όμως? Αντίθετα, εκείνος ξεκινάει τη σχέση με το παιδί του σαν ξένος. Είναι απόν ή τουλάχιστον πολύ λίγος ως παρουσία στα πρώτα βήματα της ανθρώπινης ζωής του παιδιού του. Έρχεται σιγά σιγά στο προσκήνιο και καλείται να χτίσει μία σχέση από το μηδέν. Και όχι μόνο αυτό. Καλείται να μπει σφήνα και στη σχέση μάνας παιδιού και να θεμελιώσει ισορροπίες ζωτικής σημασίας. Ο πατέρας που αληθινά αγαπάει γνωρίζει να διεκδικεί τον ρόλο του με τρόπο όμως διακριτικότητας, ελευθερίας και αλληλοσεβασμού. Αυτό το τελευταίο σημαίνει πως το παιδί του πρέπει να το κερδίσει. Η σχέση μαζί του δεν είναι εγγυημένη. Γι' αυτό και όταν επιτευχθεί είναι πολύτιμη και άκρως ποιοτική. Το γεφύρωμα ενός χάσματος με πατρική πρωτοβουλία, η ελεύθερη αποδοχή εκ μέρους του παιδιού, η διακριτικότητα, ο σεβασμός και φυσικά η ετοιμότητα του πατέρα να δώσει τα πάντα, ακόμη και τη ζωή του για το παιδί του, ίσως να είναι τα στοιχεία πάνω στα οποία να μπορούν να στηριχτούν κάποιες αναλογίες μεταξύ φυσικού πατέρα και θεού πατέρα. Αλλά και πάλι, αν ο Θεός επιλέγει τον ρόλο αυτό, οπωσδήποτε κρατά ως εργαλείο στο χέρι του μιας άλλης ποιότητας φυσική πατρότητα, όπως προέκυψε προπτωτικά από το δικό του χέρι. Πατρότητα εμπλουτισμένη από στοργή, συνέστημα και τρυφερότητα, προσφορά του θηλυκού στοιχείου της ανθρώπινης ύπαρξης ως αποτέλεσμα ενός ολοκληρωτικού και ισορροπημένου δεσμού άντρα-γυναίκας. Αυτό είναι και το κρίσιμο σημείο προκειμένου ο Θεός να προστατευθεί εντός εισαγωγικών από την ταύτισή του με το ανδρικό φύλο. Και αυτό επιτυγχάνεται μόνο εάν ο ανδρισμός και κατ' επέκταση η πατρότητα ιδωθούν ως ρόλοι του ενός όλου ανθρώπου, ο οποίος αποκαθίστανται στο έσονται οι δύο ισαργαμία. Μόνο εάν ο ρόλος δεν αποτελέσει τη μοναδική πηγή ταυτότητας, ο Θεός δεν είναι άντρας, αλλά πατέρας.

Ποιος όμως συναντάει αυτόν τον επουράνιο πατέρα, λέει ο Χριστός, οι άγγελοι των μικρών παιδιών. Αυτά σχετίζονται μαζί του. Τι να ζητάει άραγε ο Χριστός από μας στην τόσο απόλυτη διατύπωσή του? Σας βεβαιώ, είπε, αν δεν μετανοήσετε και δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Η φράση αυτή προσλαμβάνει βαθύτατες υπαρξιακές διαστάσεις, εάν επικεντρώσουμε την προσοχή μας όχι μόνο στη Βασιλεία των Εσχάτων, αλλά και στην εντός ημών Βασιλεία. Πού κινδυνεύουμε να μην μπούμε? Μέσα μας. Να το πούμε αλλιώς. Αν δεν γίνουμε παιδιά, και ο Θεός και ο εαυτός μας θα μείνουν σκοτεινοί και άγνωστοι. Και ξέρετε, το πιο πικρό είναι ότι γνωρίζουμε πως παιδιά υπήρξαμε. Δεν είναι ότι λαχταράμε κάπου να φτάσουμε. Είναι ότι εκεί ήμασταν. Είναι ότι τον εαυτό μας κάποτε τον ξέραμε. Παρουσιάζεται έτσι η ζωή όχι σαν ευθύγραμμη πορεία, αλλά σαν ένας κύκλος με ζητούμενο κάτι που κάποτε ήταν κεκτημένο. Ο καθένας από μας είναι σαν να αυτοεξορίστηκε από τον προσωπικό του παράδεισο και μάλιστα βιαστικά. Και ποιος δεν βιάζεται να μεγαλώσει? Έκλεισε την πόρτα και τώρα πρέπει να ξαναμπεί. Σαν να θυμίζει λίγο η φωνή του Θεού τη δική μας φωνή που μας διώχνει από την Εδέμ. Και στην πόρτα κάποιος μεγάλος, μπορεί και ο ίδιος μας ο εαυτός, όμοιος σαν και αυτούς που εμπόδιζαν τα παιδάκια να πλησιάσουν τον Χριστό, στέκεται φρουρός, σαν να είναι μέσα εκεί μόνο για σοβαρούς. Διότι λέγοντας παιδί, είναι πιθανόν πως εννοούμε μέγεθος ηλικίας, οπότε γελάμε αν φανταστούμε τον εαυτό μας να μπεμπεκίζει, ή πιθανώς την ποιότητα μιας ανθρώπινης ύπαρξης, οπότε συγκινούμεθα μιλώντας για την αθώα ψυχή ενός μικρού παιδιού κτλ. Λησμονούμε όμως ότι και η λέξη παιδί, όπως και η λέξη πατέρας, υποδηλώνει κυρίως μία σχέση. Πρέπει να ξαναγίνουμε παιδιά κάποιου. Πρέπει να ξανανιώσουμε ότι έχουμε πατέρα. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το βασικότερο χαρακτηριστικό ενός παιδιού. Η συνείδηση της εξάρτησης και της εμπιστοσύνης. Το κάθε παιδί, και μάλιστα όσο μικρότερο, τόσο περισσότερο, γνωρίζει ότι η ύπαρξή του είναι εξαρτημένη. Νιώθει ότι δεν είναι ούτε αυθύπαρκτο, ούτε αυτοσυντηρούμενο. Συγχρόνως γνωρίζει να εμπιστεύεται, να επαφίεται, να ακουμπά. Μπορεί να μην ξέρει διανοητικά να περιγράψει αυτό που αισθάνεται, ξέρει όμως να πιστεύει σε μία πηγή ζωής που το τρέφει, είτε με τη μορφή του μητρικού στήθους, είτε με τη μορφή της πατρικής παρουσίας, που πάντα είναι ή θα έπρεπε να είναι εκεί για να καλύψει και να τακτοποιήσει τις κάθε είδους εκκρεμότητες. Αυτό το γλυκό συνέστημα ότι ο πατέρας πάντα ξέρει. Αυτό έχει καθοριστικές συνέπειες. Βάζει καταρχάς τον κόσμο σε μία τάξη, διότι υπάρχει κέντρο που ρυθμίζει και καθορίζει. Κάθε τι το καινούργιο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύνολο, παίρνει τη θέση του, αλλά δεν αυτονομείται. Όλα, πράγματα, φυτά, ζωάκια, τα άλλα παιδάκια, μοιράζονται ένα κοινό δώρο, τη ζωή. Η ζωή τους μοιάζει σαν ένα πολύχρωμο κουτί, που όλο το ανοίγεις, που όλο ενθουσιάζονται από τα καλούδια που έχει μέσα και που όλο ανατρέχουν σε έναν διαρκώς και πανταχού παρόντα δωρητή. Αντιθέτως, η απώλεια μιας τέτοιας παρουσίας είναι συντριπτική. Περιγράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναήτης τον πανικό της προσευχόμενης ψυχής που χάνει την αίσθηση του Θεού και τον παρομοιάζει με τον πανικό του μικρού παιδιού που παίζει, κάνει ταξίες, τριγυρνάει εδώ και εκεί, ξέροντας ότι η μαμά του το προσέχει, και ξαφνικά σηκώνει το κεφάλι του και δεν τη βλέπει. Και αν πρέπει βέβαια να περάσουν οι νηπιακοί τρόποι συμπεριφοράς, αυτή η παιδική στάση ζωής πάντα θα παραμένει το ζητούμενο. Καθώς το βιολογικό γεγονός της φθοράς θα αποτελεί διαρκώς μια σταθερή παράμετρο της ζωής,
Κάθε αρρώστια και κάθε θάνατος γύρω μας θα θυμίζουν πως είμαστε όντα εξαρτημένα. Αποχαιρετώντας την παιδική ηλικία, ο άνθρωπος θα περάσει από τη φάση της ψευδαίσθησης της αθανασίας. Δεν θα διαρκέσει όμως για πολύ. Κάποια στιγμή θα πρέπει να χειριστεί τα αδύνατα γεγονότα και μάλιστα το ένα και το πασιφανές που πρέπει να ανακαλύπτεται συνεχώς από μια εξελισσόμενη συνείδηση. Το τέλος. Η εξέλιξη όμως αυτή δεν αποκλείει ποικίλες αντιδράσεις. Πρώτα τον θυμό για μια μοίρα που ποτέ δεν επελέγει. Μετά ίσως τη βήθηση στην κατάθλιψη από τη συνειδητοποίηση της ματαιότητας των πάντων. Ή και την καταφυγή στο φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρα που θνίσκομεν. Πίσω όμως από όλα αυτά, εκεί πίσω στο βάθος, η παιδική ευγνωμοσύνη για το δώρο της ζωής θα μας γνέφει. Ο κόσμος θα αρχίσει να χωρίζεται σε εκείνους που θα μείνουν πεισματικά προσιλωμένοι σε μια απονεκρωμένη, αδρανή και γκρίζα αντίδραση στη δράση του επερχόμενου θανάτου και σε εκείνους που δεν θα καταδεχτούν τις ανεπαρκείς και καταδικασμένες απαντήσεις και θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα της ζωής που ενώνει το μέλλον με το παρελθόν. Είναι εκείνοι που δεν θα κρυφτούν πίσω από τα σχήματα μιας φαύλης χειραφέτησης, αλλά ελεύθερα, με την ελευθερία που δίνει πρώτα η γνώση και η αποδοχή των δεδομένων και έπειτα η πίστη πως αξιώθηκαν δώρο απερίγραπτης αξίας, χωρίς μάλιστα και να κάνουν και τίποτα για να το προκαλέσουν, θα αναζητήσουν τα σημάδια της παιδικότητάς τους και την απέραντη καρδιά του πατέρα. Οι ηλικίες θα έρχονται και θα φεύγουν, η ηλικία θα αλλάζουμε. Το θέμα είναι αν θα αλλάζουμε γενεά. Γιατί και αυτή η έννοια δεν αφορά ηλικίες. Η άπιστη γενεά, όπως ο Χριστός την αποκαλεί, που ζητάει θαύματα, δεν είναι συγκεκριμένης ηλικίας. Είναι γενιά απιστίας. Είναι η μεγάλη, όχι σε ηλικία, μα σε κατάσταση, σε τρόπο ζωής, σε αντιδιαστολή με τη γενιά των μικρών. Η άπιστη γενιά είναι η γενιά η ορφανή, αυτή που ζει μέσα στην απάτη ότι ο άνθρωπος είναι η πηγή και ο κυρίαρχος της ζωής. Η γενιά που ξέχασε τον πατέρα, δεν τον νιώθει κοντά της και ζητάει σημεία για να τον θυμηθεί. Και βέβαια η ζωή υπάρχει και συνεχίζει να υπάρχει για όλους. Μόνο που για τη γενεά των παιδιών εντός εισαγωγικών η ζωή γίνεται μια σειρά εμπειριών και γεγονότων με σκοπό, προοπτική και νόημα, ενώ για τη γενιά των μεγάλων εντός εισαγωγικών γίνεται μια αμήλικτη κλεψίδρα. Στιγμές και γεγονότα αιωρούμενα στο τίποτα μέχρι την ένωσή τους με αυτό. Αυτό είναι το αληθινό χάσμα των γενεών, χάσμα όχι ηλικίας, μα κατάστασης, αντίστοιχο της αβύσσου που χωρίζει τον Λάζαρο που αναπάβεται στον πατέρα Αβραάμ την αγκαλιά από τον πλούσιο, τον γιο του τίποτα. Τι άλλο λοιπόν μπορεί να θεωρείται σκάνδαλο ενός παιδιού από το βύθισμά του στην ορφάνια, σε αυτό το αίσθημα της απουσίας συνδέσμου πραγμάτων και προσώπων. Είναι το αίσθημα της μόνωσης και της αποκοπής από κάθε τι που ξεπερνάει τα θλιβερά ατομικά μας όρια. Το αίσθημα της αποκοπής από μια καθολική πραγματικότητα που μέσα της ο καθένας βρίσκει την ταυτότητά του στο βαθμό που σχετίζεται. Σκάνδαλο είναι η συμπίκνωση όλων σε ένα ατομικό κέντρο όπου το αίσθημα της πληρότητας και της ασφάλειας αντικαθιστά ένας αχόρταγος ναρκισισμός. Ποιος μπορεί να είναι ο αυτουργός του σκανδαλισμού που καλύτερα να πέσει να πνιγεί, όπως λέει ο Χριστός? Είναι οποιοδήποτε κλείσει το κανάλι προς την αίσθηση της πατρότητας, προς τη διαδικασία της πατροποίησης του Θεού. Μπορεί να είναι ο απόν πατέρας, εμπειρία ίσως οδυνηρότερη από τον νεκρό πατέρα. Μπορεί να είναι κάποιος που ανέλαβε να παίξει τον ρόλο αυτό και απέτυχε. Τις περισσότερες φορές πάντως φαίνεται να είμαστε εμείς οι ιδανικοί πατροκτόνοι που δεν διαφέρουν και πολύ από τους ιδανικούς αυτόχειρες.
Το παιχνίδι της σύγκρουσης των γενεών παίζεται τελικά μέσα μας. Καθώς επιτρέπουμε το γιγάντωμα της αίσθησης της αυτοδυναμίας, σκοτώνουμε την παιδικότητά μας. Γινόμαστε συγχρόνως πατροκτόνοι και παιδοκτόνοι. Πράγματι, μπροστά στη ζωή που θα ακολουθήσει, καλύτερα να δέσουμε μια πέτρα στο λαιμό μας και να πέσουμε στη θάλασσα. Σε εμάς μιλάει ο Χριστός και είναι μάλιστα τόσο σκληρός, ίσως γιατί δεν πρόκειται αποκλειστικά για τη δική μας ζωή. Τις επιπτώσεις αυτής της διάσπασης, του διχασμού, της μοναξιάς, θα τις δεχτεί και η κάθε επόμενη γενιά. Γινόμαστε κρίκοι αποτυχίας μέσα στον χρόνο, μιας αποτυχίας που ξεκίνησε στη σκιά ενός δέντρου στο κέντρο του Παραδείσου, εκεί που ο πειρασμός χτύπησε στο πιο κρίσιμο σημείο, το σημείο της σχέσης εμπιστοσύνης, πίστης δηλαδή, μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Γνώριζε βέβαια πως ο άνθρωπος είχε συνείδηση ότι κάποιος τον έφερε στη ζωή. Το γεγονός αυτό δεν μπορούσε να το εξαλείψει. Γι' αυτό και αγωνίστηκε να αλλοιώσει τη σχέση δημιουργού και ανθρώπου. Από σχέση αγάπης την πρόβαλε ως σχέση ανταγωνισμού. Παρουσίασε στα μάτια των πρωτοπλάστων έναν θεό εξουσίας και μάλιστα εξουσίας που την κρατάει δήθεν ζηλότυπα και με κάθε μέσο. Ο πειρασμός πείθει τον άνθρωπο πως ο Θεός τον φοβάται. Φυτεύει μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη την πεποίθηση ότι αυτός ως δημιούργημα είναι ανταγωνιστής και υποψήφιος σφετεριστής του Θείου Θρόνου. Τον πείθει ότι για να βρει ταυτότητα, να υπάρξει, να εκπληρώσει τον σκοπό του, πρέπει να σκαφτεί βαθύ χαντάκι μεταξύ τους. Ο Αδάμ και η Εύα πείθονται ότι για να ζήσουν πρέπει να πάψουν να είναι παιδιά κάποιου. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η έννοια της εξουσίας κυκλοφορεί στον Παράδεισο και πριν από την πτώση. «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε», παρήγγειλε ο Θεός. Αυτή όμως η εξουσία μοιράστηκε απλόχερα, μόνο που ο άνθρωπος την θεώρησε κατάκτηση. Φεύγοντας θα την πάρει μαζί του σαν πικρό δερμά την οχυτώνα, γιατί ο Παράδεισος πλέον δεν τον σηκώνει. Την ώρα που ο άνθρωπος εκδιώκεται από αυτόν, μια οργισμένη πατρική φωνή αναγγέλει τις ποινές. Άραγε αυτό ακούγεται ή μήπως αυτό ακούν τα αυτιά των πρωτοπλάστων? Γιατί η θεϊκή αγάπη, ακόμη και με δεδομένη την ανθρώπινη αποστασία, εκλαμβάνεται ως οργισμένη κατάρα. Ίσως διότι μόνο η γλώσσα της εξουσίας είναι πλέον κατανοητή στον άνθρωπο. Οι άνθρωποι θέλουν πια να βλέπουν τον Θεό μόνο με τον μανδύα της παντοδυναμίας του. Και έτσι φεύγουν αφού η ελευθερία τους δεν ανέχεται και δεν είναι στις προδιαγραφές τους να ανέχεται αφεντικά. Προτιμούν να δυστυχήσουν, αλλά αισθάνονται τουλάχιστον αξιοπρεπείς. Μέσα τα πάντα ήταν δώρα ολόκαρδα και εκείνοι διάλεξαν πια μόνο να αρπάζουν. Τώρα, μακριά από τον Παράδεισο, πρέπει να φτιαχτεί ένας καινούριος κόσμος, κατ' εικόνα και ομοίωση του ανθρώπου που βλέπει πλέον άλλα και αλλιώς. Ένας κόσμος όπου η εξουσία κατακτάται. Ένας κόσμος όπου οι άνθρωποι χωρίζονται σε εξουσιαστές και εξουσιαζόμενους. Ένας κόσμος που γνωρίζει μόνο πικρές νίκες, ανίκανες να νικήσουν τη φθορά. Αλλά και ένας κόσμος που αρνείται να δεχτεί ήττα και λάθος. Γιατί και τα δύο κάνουν αβάσταχτη τη ζωή, ανατινάζοντας την αίσθηση της αυτοδυναμίας. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ο άνθρωπος έξω από τον Παράδεισο δεν μπορεί πια να λειτουργήσει πατρικά. Είναι δηλαδή ανίκανος να δημιουργήσει όντα για να μοιραστούν μαζί του το δώρο της ζωής. Δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν τον Θεό Πατέρα. Θέλει να κάνει παιδιά για να αποδείξει κάτι, για να επεκτείνει την ύπαρξή του, για να ολοκληρωθεί σαν άνθρωπος. Για να. Πατέρας όμως, καθομοίωση του Θεού Πατέρα, δεν είναι. Θέλει να ξεχνάει ότι κληρονόμησε κατά χάριν και αρνείται να έχει κληρονόμους. Στον κόσμο, έξω από τα τείχη του Παραδείσου,
κάθε γενιά πονάει για να νικήσει και να αντικαταστήσει την προηγούμενη και πονάει όταν ιτηθεί από την επόμενη. Ο κόσμος μετατρέπεται σε ένα τεράστιο σχολείο πόνου με αποφύτους παιδιά, πάση θυσία νικητές, ή παιδιά τα πιο ευαίσθητα, παρετημένα, αποτραβηγμένα στον πόνο της αποτυχίας τους να γίνουν πολίτες της ζούγκλας. Ο πατέρας είναι αναμφίβολα η πιο τραγική φιγούρα μέσα σε αυτόν τον σκληρό και αμήλικτο κόσμο. Είναι εκείνος που η ροή της ιστορίας τον έφερε να προσωποποιεί την εξουσία επί της κάθε νέας γενιάς. Αυτός ο διχασμένος ανάμεσα στην απέχθεια του βάρους του θρόνου του και στον φόβο του μήπως τον χάσει, αυτός που δεν ένιωσε ή που ξέχασε να νιώθει γιος και έτσι έχασε τη δυνατότητα να νιώσει πατέρας, αυτός που δεν έμαθε ή που ξέχασε να έχει ένα Θεό πατέρα και έτσι έμαθε να παίζει το ρόλο του πατέρα Θεού. Ένα πικρό παράπονο μιας πόθητης ειρήνης πλημμυρίζει τις γενιές των ανθρώπων. Όλη η ιστορία, ένας πατέρας που δεν ξέρει να αγαπήσει και ένας γιος που δεν ξέρει να συγχωρέσει.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας?» Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Προς Ρωμαίους κεφάλαιον τρίτον. Τίουν το περισσόν του Ιουδαίου, η τίση ωφέλεια της περιτομής, πολύ κατά πάντα τρόπον. Πρώτον μεν γαρότι επιστεύθησαν τα λόγια του Θεού. Τι γαρί η πίστη σαν την ες, μη η απιστία αυτών την πίστην του Θεού καταργήσει, μη γέννητο. Γινέστο δε ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύστης, καθώς γέγραπτε. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Είδε η αδικία ημών Θεού δικαιοσύνην συνίσθηση τι ερούμεν, μη άδικος ο Θεός ο επιφέρον την οργήν, κατά άνθρωπον λέγω, μη γέννητο. Επί πώς κρινεί ο Θεός των κόσμων. Η γαρή αλήθεια του Θεού εν το αιμό ψεύσματι επερίσευσεν εις την δόξαν αυτού, τι ετικαγώ ως αμαρτωλός κρίνομαι, και μη καθώς λασφημούμεθα και καθώς φασίτινες ημάς λέγειν ότι ποιήσομεν τα κακά ή να έλθει τα αγαθά, όν το κρίμα εν δικονεστή. Τι ούν, προεχόμεθα, ου πάντως. Προετιασάμεθα γάρι ουδαίουστε και Έλληνας πάντας η φημάς αμαρτίαν είναι, καθώς γέγραπτε ότι ουκ έστι δίκαιος ουδαιής, ουκ έστιν ο συνειών, ουκ έστιν ο εξητών των θεών. Πάντες εξέκλειναν άμα οι χρειώθησαν. Ουκ έστι ποιόν Χριστότητα, ουκ έστιν έως ενός. Τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών. Τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν οι όσα σπίδων υπό τα χείλη αυτών. Όν το στόμα αράς και πικρίας γέμι. Οξύς υπόδες αυτών εκχέ αίμα. Σύντριμα και ταλαιπωρία εν τες οδείς αυτών. Και οδόν ειρήνης ουκ έγνωσαν. Ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτών. Είδαμεν δε ότι όσα ο νόμος λέγει της εν τον νόμο λαλεί, ή να παν στόμα φραγεί και υπόδικος γέννητε πας ο κόσμος του Θεό, διότι εξ έργων νόμου ου δικαιωθήσετε πάσα σάρξ ενώπιον αυτού. Διαγαρνώ μου επίγνωσης αμαρτίας. Νινί δε χωρίς νόμου δικαιοσύνη Θεού πεφανέρωτε, μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών. Δικαιοσύνη δε Θεού διαπίστεως Ιησού Χριστού εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας. Ουγαρεστή διαστολή. Πάντες γαρήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού, δικαιούμενοι δωρεάν τη αυτού χάρητη δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού. Ον προέθετο ο Θεός ηλαστήριον δια της πίστεως εν το αυτού αίματι, εις ένδειξην της δικαιοσύνης αυτού δια την πάρεσιν των προγεγονότων αμαρτημάτων εν τη ανοχή του Θεού, προς ένδειξην της δικαιοσύνης αυτού εν τον ίν καιρό, εις το είναι αυτών δίκαιων και δικαιούντα των εκ πίστεως Ιησού. Πού ουν οι καύχησεις, εξεκλείστη, δια ποιου νόμου, των έργων, ουχή, αλλά δια νόμου πίστεως. Λογιζόμεθα ουν πίστη δικαιούστε άνθρωπον χωρίς έργων νόμου. Ή ουδέων ο Θεός μόνον, ουχή δε και εθνών, ναι και εθνών. Επί περίς ο Θεός, ως δικαιώσει περιτομήν εκ πίστεως και ακροβιστίαν δια της πίστεως. Νόμον ουν καταργούμεν δια της πίστεως, μη γέννητο. Αλλά νόμον ιστόμεν. Κεφάλαιο τρίτο. Τι παραπάνω έχει λοιπόν ο Ιουδαίος και σε τι ωφελεί η περιτομή? Πολύ ωφελεί και μάλιστα από πολλές απόψεις. Πρώτα-πρώτα ο Θεός εμπιστεύτηκε στους Ιουδαίους τις επαγγελίες του. Τι κι αν ορισμένοι Ιουδαίοι δεν έμειναν πιστοί στο Θεό, μήπως η απιστία τους θα κάνει το Θεό να θετήσει το λόγο του? Όχι βέβαια. Αντίθετα, ο Θεός κρατάει το λόγο του, ακόμα κι αν όλοι οι άνθρωποι τον αθετήσουν, όπως το λέει και η Γραφή. Θα δικαιωθείς για όσα έχεις πει και θα νικήσεις κάθε επικριτή σου. Αν όμως η δική μας αδικία κάνει να φανερωθεί η δικαιοσύνη του Θεού, τότε τι να πούμε? Μιλώντας με ανθρώπινα κριτήρια, να ισχυριστούμε πως είναι άδικος ο Θεός όταν τιμωρεί? Όχι βέβαια. Γιατί πώς αλλιώς θα κρίνει ο Θεός τον κόσμο? Μα θα πει κάποιος, αφού το δικό μου ψέμα κάνει φανερή την πιστότητα του Θεού και έτσι κάνει μεγαλύτερη τη δόξα του, τότε γιατί εγώ καταδικάζομαι ως αμαρτωλός? Μήπως, όπως μας συκοφαντούν μερικοί και ισχυρίζονται πως το λέμε κιόλας, πρέπει να κάνουμε το κακό για να έρθει το καλό? Όσοι λένε παρόμοια πράγματα θα τιμωρηθούν από το Θεό όπως το αξίζουν.
Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα? Υπερέχουμε εμείς οι Ιουδαίοι? Καθόλου. Τώρα μόλις κατηγορήσαμε τόσο τους Ιουδαίους όσο και τους εθνικούς πως βρίσκονται κάτω από το ζυγό της αμαρτίας. Το λέει και η Γραφή. Δεν υπάρχει δίκαιος άνθρωπος, ούτε ένας. Δεν υπάρχει κανένας με σύνεση. Δεν υπάρχει κανένας που να αναζητεί το Θεό. Όλοι απομακρύνθηκαν από το Θεό. Όλοι εξαχριώθηκαν. Κανένας, μα κανένας δεν κάνει το καλό. Το λαρύγγι τους είναι σαν τάφος ανοιχτός. Απ' τη γλώσσα τους βγαίνει μόνο ψέμα. Τα χείλη τους κρύβουν φαρμάκι οχιάς. Το στόμα τους είναι γεμάτο από πικρόχολες κατάρες. Τρέχουν γρήγορα τα πόδια τους όταν είναι για φόνο. Συντρίμμια και καταστροφές αφήνουν στο διάβα τους. Κι ούτε καν ξέρουν τι θα πει η ειρήνη. Ζουν χωρίς φόβο Θεού. Ξέρουμε πως όσα λέει ο νόμος ισχύουν για όσους ζουν κάτω από την εξουσία του νόμου. Και τα παραπάνω τα λέει για να κλείσει κάθε στόμα και για να αποδειχτεί ότι όλη η ανθρωπότητα είναι υπόδικη ενώπιον του Θεού. Γιατί με τα έργα που επιβάλλει ο νόμος, κανένας δεν μπορεί να δικαιωθεί. Το μόνο που καταφέρνει με τον νόμο είναι να συνειδητοποιήσει τη δύναμη της αμαρτίας. Τώρα όμως έγινε αυτό που είχαν προαναγγείλει ο νόμος και οι προφήτες. Αποκαλύφθηκε στον κόσμο η σωτήρια επέμβαση του Θεού χωρίς τη μεσολάβηση του νόμου. Η σωτήρια αυτή επέμβαση του Θεού απευθύνεται διαμέσου της πίστεως στον Ιησού Χριστό σε όλους τους ανθρώπους και ο Θεός σώζει όλους όσοι πιστεύουν χωρίς να κάνει διάκριση Ιουδαίων και Εθνικών. Γιατί όλοι έχουν αμαρτήσει και βρίσκονται μακριά από τη δόξα του Θεού. Ο Θεός όμως τους δικαιώνει χωρίς αντάλλαγμα με τη χάρη Του. Γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό να μας ελευθερώσει από την αμαρτία. Ο Θεός τον όρισε να γίνει με το σταυρικό του θάνατο ο εξυλασμός των αμαρτιών δια της πίστεως, δείχνοντας την αγάπη Του και συγχωρώντας τις αμαρτίες που έγιναν στο παρελθόν εξαιτίας της ανεκτικότητάς Του. Έτσι ο Θεός φανερώνει την αγάπη Του στον έσχατο αυτόν καιρό και δείχνει καθαρά ότι είναι δίκαιος και δικαιώνει όποιον πιστεύει στον Ιησού. Τι έγινε λοιπόν με την καύχησή μας? Έσβησε. Σε ποιο νόμο θα μπορούσε να στηριχτεί? Στον νόμο της επιταγής των έργων? Όχι, αλλά στην αρχή της σωτηρίας δια της πίστεως. Πιστεύουμε λοιπόν πως ο άνθρωπος σώζεται όχι με την τήρηση των εντολών του νόμου, αλλά με την πίστη του στο Θεό. Ή μήπως ο Θεός είναι μόνο για τους Ιουδαίους? Δεν είναι και για τους εθνικούς? Και βέβαια είναι, αφού ένας είναι ο Θεός που σώζει τόσο τους Ιουδαίους όσο και τους άλλους ανθρώπους μόνο με την πίστη. Μήπως όμως με την πίστη καταργούμε τον νόμο? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Αντίθετα, δίνουμε στον νόμο την πραγματική του θέση. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιον τέταρτον. Τι ουνερούμεν Αβραάμ τον πατέρα ημών ευρικένε κατά σάρκα? Η γάρα Αβραάμ εξέργωνε δικαιώθη έχει καύχημα, αλλού προς τον Θεόν. Τι γάρη γραφή λέγει? Επίστευσε δε Αβραάμ το Θεό και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνην. Το δε εργαζομένο ο μισθός ου λογίζεται κατά χάριν, αλλά κατά οφείλημα. Το δε μη εργαζομένο, πιστεύοντι δε επί τον δικαιούντα τον ασεβή, λογίζεται η πίστης αυτού εις δικαιοσύνην, καθάπερ και Δαβίδ λέγει των μακαρισμών του ανθρώπου. Ο Θεός λογίζεται δικαιοσύνην χωρίς έργων. Μακάρι ιών αφέθησανε ανομία και ον επεκαλύφθησανε αμαρτία. Μακάρι ως ανήρ, ο ουμή λογίσετε Κύριος αμαρτίαν. Ο μακαρισμός ουν ούτως επί την περιτομήν ή και επί την ακροβιστίαν. Λέγομεν γάρ ότι ελογίσθη το Αβραάμ η πίστης εις δικαιοσύνην. Πώς ουν ελογίσθη? Εν περιτομή όντι ή εν ακροβιστία? Ούκ εν περιτομή, αλλά εν ακροβιστία. Και σημείον έλαβε περιτομής σφραγίδα της δικαιοσύνης της πίστεως της εν τη ακροβιστία,
Εις το είναι αυτόν πατέρα πάντων των πιστευώνων διακροβιστίας ιστολογιστήνε και αυτή στην δικαιοσύνην και πατέρα περιτομής της ουκ εκ περιτομής μόνον αλλά και της τυχούσι της ίχνεση της εν διακροβιστία πίστεως του πατρός ημών Αβραάμ. Ου γαρδιά νόμου η επαγγελία του Αβραάμ ή το σπέρματι αυτού το κληρονόμον αυτόν είναι του κόσμου αλλά δια δικαιοσύνης πίστεως. Ή γαρι εκ του νόμου κληρονόμη και καίνονται η πίστης και κατήργηται η επαγγελία. Ο γαρ νόμος οργήν κατεργάζεται. Ου γαρούκα εστι νόμος ουδέ παράβασης. Δια τούτο εκ πίστεως είναι καταχάριν, εις το είναι βεβαίαν την επαγγελίαν παντί το σπέρματι. Ούτω εκ του νόμου μόνον, αλλά και το εκ πίστεως Αβραάμ, ως εστι πατήρ πάντων ημών, καθώς γέγραπτε, ότι πατέρα πολλών εθνών τεθικάσε. Κατέναντι, ου επίστευσε Θεού του ζωοποιούντος τους νεκρούς και καλούντος τα μειώντα ως όντα. Ως παρελπίδα επελπίδη επίστευσεν, εις το γενέστε αυτόν πατέρα πολλών εθνών κατά το ηρημένον. Ούτως έστε το σπέρμα σου. Και μία ασθενήσαστη πίστη, ου κατενόησε το εαυτού σώμα ήδηνε νεκρωμένον, εκατονταέτης που υπάρχουν και την έκρωσιν της μήτρας άρας. Εις δε την επαγγελίαν του Θεού ου διεκρίθητη απιστία, αλλά ενεδυναμώθητη πίστη, δους δόξαν το Θεό, και πληροφορηθείς ότι ο επίγγελτε δυνατός εστί και ποιήσε. Διότι ελογίστη αυτό εις δικαιοσύνην. Ούκε γράφει δε δι' αυτόν μόνον ότι ελογίστη αυτό, αλλά και δι' ημάς εις μέλη λογίζεστε, της πιστεύουσιν επί τον εγείραντα Ιησούν των Κύριων ημών εκ νεκρών, ως παρεδόθη δια τα παραπτώματα ημών και ηγέρθη δια την δικαίωσιν ημών. Κεφάλαιο τέταρτο. Τι θα πούμε λοιπόν πως συνέβη με τον προπάτορά μας τον Αβραάμ? Αν ο Αβραάμ είχε βρει τη σωτηρία του με τα έργα του, μπορούσε να καυχηθεί, όχι όμως απέναντι στο Θεό. Τι λέει σχετικά η Γραφή? Ο Αβραάμ πίστευσε στο Θεό και για αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκιο. Στον εργάτη ο μισθός δεν δίνεται χαριστικά αλλά υποχρεωτικά. Όποιος πάλι δεν έχει έργα αλλά πιστεύει στο Θεό που σώζει τον ασεβή, ο Θεός τον αναγνωρίζει δίκαιο για αυτή του την πίστη. Έτσι και ο Δαβίδ μακαρίζει τον άνθρωπο που ο Θεός τον αναγνωρίζει δίκαιο χωρίς να έχει έργα. Μακάρι οι αυτοί που τους συγχωρήθηκαν οι αδικίες, που τους σκεπάστηκαν οι αμαρτίες. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν του λογαριάζει ο Κύριος την αμαρτία του. Ο μακαρισμός αυτός ισχύει μόνο για τους Ιουδαίους ή μήπως ισχύει και για τους εθνικούς? Γιατί, όπως είπαμε, ο Θεός αναγνώρισε δίκαιο τον Αβραάμ εξαιτίας της πίστεώς του. Πότε έγινε αυτό? Όταν είχε περιτμηθεί ο Αβραάμ ή πριν περιτμηθεί? Έγινε όταν δεν είχε ακόμα περιτμηθεί. Και για σημάδι ο Αβραάμ έλαβε την περιτομή, απόδειξη απτή πως η πίστη του στο Θεό τον έσωσε πριν αυτός περιτμηθεί. Έτσι έγινε πατέρας όλων όσοι πιστεύουν στο Θεό χωρίς να έχουν περιτμηθεί, ώστε να αναγνωριστούν και αυτοί δίκαιοι. Έγινε πατέρας και των περιτμημένων. Παιδιά του όμως είναι όχι μόνον όσοι έχουν περιτμηθεί, αλλά και όσοι ακολουθούν το παράδειγμα της πίστης του προπάτορά μας του Αβραάμ όταν ήταν ακόμη απερίθμητος. Ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ την υπόσχεση πως αυτός και οι απόγονοί του θα κληρονομούσαν τον κόσμο. Αυτή η υπόσχεση δεν δόθηκε επειδή ο Αβραάμ τηρούσε τον νόμο, αλλά επειδή πίστεψε στο Θεό και ο Θεός τον δικαίωσε. Γιατί αν η κληρονομιά συνδεόταν με την τήρηση του νόμου, θα έχανε το περιεχόμενό της η πίστη του Αβραάμ και την ισχύ της η επαγγελία του Θεού. Ο νόμος έχει ως αποτέλεσμα μόνο την οργή του Θεού για τις παραβάσεις. Όπου όμως δεν υπάρχει νόμος, εκεί δεν μπορεί να γίνει λόγος ούτε για παράβαση. Γι' αυτό λοιπόν η υπόσχεση συνδέθηκε με την πίστη του Αβραάμ στο Θεό για να φανεί πως είναι δωρεά της αγάπης του Θεού. Έτσι η υπόσχεση ισχύει με βεβαιότητα για όλους τους απογόνους του Αβραάμ, όχι μόνο για όσους έχουν τον νόμο, αλλά επίσης και για όσους εμπιστεύονται τον εαυτό τους στο Θεό, όπως ο Αβραάμ.
Είναι λοιπόν πατέρας όλων μας ο Αβραάμ, ενώπιον του Θεού στον οποίον πίστεψε, του Θεού που ζωογονεί τους νεκρούς και δημιουργεί με το λόγο του τα όντα από το μηδέν. Αφού σύμφωνα με τη γραφή, ο Θεός του είπε «Σ' έχω κάνει πατέρα πολλών λαών». Ο Αβραάμ, παρόλο που δεν είχε λόγο να ελπίζει, έδειξε εμπιστοσύνη και στήριξε την ελπίδα του στο Θεό. Έτσι έγινε πατέρας πολλών λαών, όπως του είπε ο Θεός. «Τόσο πολύ θα είναι η απογονή σου». Σε αυτά τα λόγια δεν απίστησε ο Αβραάμ. Αν και ήταν τότε κάπου 100 ετών, δεν σκέφτηκε πως δεν μπορούσε πια να κάνει παιδιά, όπως εξάλλου δεν μπορούσε και η Σάρα. Δεν αμφιταλαντεύτηκε ως προς την εκπλήρωση της επαγγελίας του Θεού, αλλά αντίθετα, η πίστη του δυνάμωσε και δόξασε τον Θεό. Ήταν τελείως βέβαιος πως ο Θεός, ο οποίος του έδωσε την επαγγελία, είχε και τη δύναμη να την εκπληρώσει. Γι' αυτό και ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο. Αυτά τα λόγια της γραφής, ότι δηλαδή τον αναγνώρισε δίκαιο, δεν ισχύουν μόνο για τον Αβραάμ, αλλά και για μας. Γιατί θα αναγνωριστούμε δίκαιοι και εμείς που πιστεύουμε στο Θεό, ο οποίος ανέστησε τον Ιησού τον Κύριό μας από τους νεκρούς. Ο Ιησούς παραδόθηκε στο θάνατο για τις ανομίες μας και αναστήθηκε για τη σωτηρία μας. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιον 5. Δικαιωθέντες ουν εκ πίστεως ειρήνην έχομεν προς τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού και την προσαγωγήν εσχήκαμεν τη πίστη στην χάριν ταύτην ενή εστήκαμεν και καυχόμεθα επελπίδη της δόξης του Θεού. Ου μόνον δε, αλλά και καυχόμεθα εν τες θλίψεσιν, ειδότες ότι η θλίψης υπομονήν κατεργάζεται, η δε υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπής ου κατεσχήνει, ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών δια πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν. Έτιγαρ Χριστός όντων ημών ασθενών κατά καιρών υπερασεβών απέθανε. Μόλις γαρ υπέρ δικαίου της αποθανείται. Υπεργάρ του αγαθού τάχα της και τολμά αποθανήν. Συνίσθηση δε την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Πολλούν μάλλον δικαιωθέντες νυν, εν το αίματι αυτού σωθησόμεθα δι' αυτού από της οργής. Ήγαρ εχθριώντες κατηλάγημεν το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον καταλαγέντες σωθησόμεθα εν τη ζωή αυτού, ου μόνον δε, αλλά και καυχόμενοι εν το Θεό δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού νυν την καταλαγήν ελάβομεν. Δια τούτο ως περδι ενός ανθρώπου η αμαρτία εις τον κόσμον εισήλθε και δια της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτως εις πάντας ανθρώπους ο θάνατος διήλθεν, εφοπάντες ήμαρτον. Άχρη γαρ νόμου αμαρτία είναι εν κόσμο, αμαρτία δε ούκ ελογείται μη όντως νόμου. Αλλά βασίλευσεν ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και επί τους μη αμαρτήσαντας επί το ομοιώματι της παραβάσεως Αδάμ ως έστι τύπος του μέλλοντος. Αλούχος το παράπτωμα, ούτω και το χάρισμα. Ήγαρτο του ενός παραπτώματι, η πολλή απέθανον, πολλό μάλλον η χάρις του Θεού και η δωρεά εν χάριτη του ενός ανθρώπου Ιησού Χριστού εις τους πολλούς επερίσευσε. Και ούχος δι' ενός αμαρτήσαντος το δόρημα. Το μεν γαρ κρίμα εξ ενός εις κατάκριμα, το δε χάρισμα εκ πολλών παραπτωμάτων εις δικαίωμα. Ή γαρ το του ενός παραπτώματι ο θάνατος εβασίλευσε δια του ενός, πολλό μάλλον η την περισσίαν της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης λαμβάνοντες εν ζωή βασιλεύσουση δια του ενός Ιησού Χριστού. Άρα ούν, ως δι' ενός παραπτώματος εις πάντας ανθρώπους εις κατάκριμα, ούτω και δι' ενός δικαιώματος εις πάντας ανθρώπους εις δικαίωσιν ζωής. Ως περγάρ δια της παρακοής του ενός ανθρώπου αμαρτωλοί κατεστάθησαν οι πολλοί, ούτω και δια της υπακοής του ενός δίκαιοι κατασταθήσονται οι πολλοί. Νόμος δε παρισήλθεν ή να πλεονάσει το παράπτωμα. Ούδε πλεώνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις. Ή να ως περεβασίλευσεν η αμαρτία εν το θανάτο, ούτω και η χάρις βασιλεύσει δια δικαιοσύνης η ζωή αιώνιον δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Κεφάλαιο 5. Αφού λοιπόν ο Θεός μας έσωσε επειδή πιστέψαμε, οι σχέσεις μας με Αυτόν
αποκαταστάθηκαν με τη μεσολάβηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός μας οδήγησε με την πίστη στο χώρο αυτής της χάρης του Θεού, στην οποία είμαστε στερεωμένοι και καυχόμαστε για την ελπίδα της συμμετοχής μας στη δόξα του Θεού. Μα δεν σταματά εκεί η καύχησή μας. Καυχόμαστε ακόμα και στις δοκιμασίες, γιατί ξέρουμε καλά πως οι δοκιμασίες οδηγούν στην υπομονή. Η υπομονή στο δοκιμασμένο χαρακτήρα και ο δοκιμασμένος χαρακτήρας στην ελπίδα. Και η ελπίδα τελικά δεν απογοητεύει. Μαρτυρεί γι' αυτό η αγάπη του Θεού με την οποία το Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε γέμισε και ξεχύλισε τις καρδιές μας. Γιατί ο Χριστός, παρόλο που ήμασταν ακόμη ανίκανοι να κάνουμε το καλό, πέθανε για μας, τους ασεβείς ανθρώπους, στον προκαθορισμένο καιρό. Δύσκολα θα δίνε κανείς τη ζωή του ακόμα και για ένα δίκιο άνθρωπο. Ίσως αποφάσιζε κανείς να πεθάνει για κάποιον καλό άνθρωπο. Ο Θεός όμως, ξεπερνώντας αυτά τα όρια, έδειξε την αγάπη του για μας, γιατί ενώ εμείς ζούσαμε ακόμα στην αμαρτία, ο Χριστός έδωσε τη ζωή του για μας. Τώρα λοιπόν, αφού ο Θεός μας απάλλαξε από την καταδίκη με τη μεσολάβηση του σταυρικού θανάτου του Χριστού, πολύ περισσότερο ο ίδιος θα μας σώσει και από τη μέλουσα οργή. Παρότι ήμασταν εχθροί με το Θεό, μας συμφιλίωσε μαζί του ο σταυρικός θάνατος του Υιού του. Πολύ περισσότερο, τώρα που συμφιλιωθήκαμε, η ζωή του θα μας χαρίσει τη σωτηρία. Και όχι μόνο συμφιλιωθήκαμε, αλλά και καυχόμαστε για το Θεό που μας έδωσε τώρα αυτή τη συμφιλίωση μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μέσω ενός ανθρώπου μπήκε στον κόσμο η αμαρτία και μέσω της αμαρτίας ο θάνατος. Έτσι εξαπλώθηκε ο θάνατος σε όλους τους ανθρώπους, γιατί όλοι αμάρτησαν. Η αμαρτία υπήρχε στον κόσμο και πριν να δοθεί ο νόμος. Αλλά χωρίς τον νόμο δεν μπορούσε να θεωρηθεί ως αμαρτία η παράβαση των εντολών του. Ωστόσο, ο θάνατος κυριάρχησε σε όλους τους ανθρώπους, από τον Αδάμ ως τον Μωυσή, ακόμα και σε αυτούς που δεν αμάρτησαν, όπως ο Αδάμ, ο οποίος παραβίασε μια ρητή εντολή του Θεού. Ο Αδάμ ήταν προτύπωση του μελλοντικού γενάρχη. Η χάρη όμως του Θεού που έφερε ο Χριστός δεν συγκρίνεται με την παράβαση του Αδάμ. Γιατί εάν η παράβαση ενός ανθρώπου είχε σαν συνέπεια το θάνατο όλων, πολύ περισσότερο η χάρη που μας δώρησε ο Ιησούς Χριστός, η πλούσια δωρεά της χάρης που έφερε στον κόσμο ο ένας άνθρωπος, πλημμύρισε όλη την ανθρωπότητα. Δεν συγκρίνεται η πλούσια δωρεά του Χριστού με το κακό που έκανε η αμαρτία ενός ανθρώπου. Γιατί η απόφαση για το ένα παράπτωμα ήταν καταδικαστική, ενώ η χαριστική πράξη για τα πολλά παραπτώματα οδήγησε στην αθώωση. Ήταν αρκετό λοιπόν το παράπτωμα ενός ανθρώπου για να κυριαρχήσει ο θάνατος σε όλο τον κόσμο εξαιτίας του ενός ανθρώπου. Το ίδιο και ακόμα περισσότερο ο ένας Ιησούς Χριστός θα γίνει η αιτία να κυριαρχήσουν μέσα στην αληθινή ζωή όσοι αποδέχονται την άφθονη χάρη του Θεού και τη δωρεά της λυτρώσεως. Το συμπέρασμα είναι πως, όπως το ένα παράπτωμα έγινε αιτία καταδίκης όλων των ανθρώπων, έτσι και το σωτήριο έργο έγινε αιτία σωτηρίας και ζωής για όλους τους ανθρώπους. Και όπως η παρακοή του ενός ανθρώπου έκανε όλη την ανθρωπότητα αμαρτωλή, έτσι και με την υπακοή του ενός θα αναγνωριστούν όλοι δίκαιοι από το Θεό. Ανάμεσα στους δύο γενάρχες μπήκε στο μεταξύ ο νόμος, για να φανούν πόσο πολλά ήταν τα ανθρώπινα παραπτώματα. Και όπου η αμαρτία φάνηκε στο αληθινά τρομακτικό της μέγεθος, εκεί η χάρη του Θεού την υπερκάλυψε με το παραπάνω. Όπως με το όπλο του θανάτου κυριάρχησε στον κόσμο η αμαρτία, έτσι θα κυριαρχήσει και η χάρη με τη σωτηρία που οδηγεί στην αιώνια ζωή μέσω του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας.
Προς Ρωμαίους κεφάλαιον έκτον. Τι ουνερούμεν, επιμενούμεν τη αμαρτία είναι η χάρις πλεονάσει, μη γέννητο. Ή την εσαπεθάνομεν τη αμαρτία, πώς έτη ζήσομεν εν αυτή. Ή αγνοείτε ότι όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν, συνετάφημεν ουν αυτό δια του βαπτίσματος εις το θάνατον, ή να

Ευχαριστήσεστε αυτούς νεκρούς μεν είναι τη αμαρτία, ζώντας δε το Θεό εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Μίουν βασιλευέτω η αμαρτία εν το θνητό ημών σώματι στο υπακούειν αυτή εν τες επιθυμίες αυτού. Μη δε παριστάνετε τα μέλη μόνο όπλα αδικία στη αμαρτία, αλλά παραστήκατε αυτού στο Θεό, ως εκ νεκρών ζώντας και τα μέλη μόνο όπλα δικαιοσύνη στο Θεό. Αμαρτία γαριμών ου κυριεύσει, ου γαρέστε υπονόμων, αλλά υποχάριν. Τι ουν, αμαρτήσομεν ότι ου κασμέν υπονόμων, αλλά υποχάριν, μη γέννητο. Ου κλείδατε ότι ο παριστάνετε αυτού δούλου ει υπακοήν, δούλοι εστέ ο υπακούεται, ή τη αμαρτία ει θάνατον ή υπακοή ει δικαιοσύνη. Χάρις δε το Θεό, ότι είτε δούλοι της αμαρτίας, υπηκούσατε δε εκ καρδίας ισόν παρεδόθητε τύπον διδαχής, ελευθερωθέντες δε από της αμαρτίας εδουλώθητε τη δικαιοσύνη. Ανθρώπινον λέγω δια την ασθένειαν της σαρκός ημών. Ως περγάρ παρεστήσατε τα μέλη ημών δούλατη ακαθαρσία και τη ανομία εις την ανομίαν, ούτον ειν παραστήσατε τα μέλη ημών δούλατη δικαιοσύνη εις αγιασμόν. Ότε γαρδούλη είτε της αμαρτίας, ελεύθερη είτε τη δικαιοσύνη. Τι ναόν καρπών είχετε τότε εφείς νυν επεσχύνεστε? Το γαρτέλος εκείνων θάνατος. Νυνίδε ελευθερωθέντες από της αμαρτίας, δουλωθέντες δε το Θεό, έχετε τον καρπών ημών εις αγιασμών, το δε τέλος ζωήν αιώνιον. Τα γαροψώνια της αμαρτίας θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος, εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Κεφάλαιο έκτο. Ποιο είναι το πρακτικό συμπέρασμα? Θα εξακολουθήσουμε να αμαρτάνουμε για να περισσέψει η χάρη? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Εμείς είμαστε πεθαμένοι για την αμαρτία. Πώς λοιπόν θα εξακολουθήσουμε να ζούμε κάτω από την εξουσία της? Ή μήπως λησμονείται πως το βάπτισμα στο όνομα του Χριστού σημαίνει συμμετοχή στο θάνατό του? Πραγματικά, το βάπτισμά μας σημαίνει τη συμμετοχή μας στο θάνατο και στην ταφή του Χριστού. Κι όπως ο Πατέρας Θεός με τη δύναμή του ανέστησε το Χριστό από τους νεκρούς, το ίδιο και εμείς μπορούμε να ζήσουμε μια νέα ζωή. Όπως δηλαδή ενταχθήκαμε οργανικά στο σώμα του Χριστού με μια πράξη που συμβολίζει συμμετοχή στο θάνατό του, έτσι θα συμμετάσχουμε πραγματικά και στην Ανάστασή του. Ξέρουμε άλλωστε με βεβαιότητα τούτο. Ο παλιός αμαρτωλός εαυτός μας πέθανε στο σταυρό μαζί με τον Χριστό. Έτσι, έπαψε να ζει ο αμαρτωλός άνθρωπος και δεν είμαστε πια υπόδουλοι στο ζυγό της αμαρτίας. Γιατί σ' έναν που πέθανε, η αμαρτία δεν έχει πια καμιά εξουσία. Αν λοιπόν πεθάναμε μαζί με τον Χριστό, είμαστε βέβαιοι πως θα ζήσουμε κιόλας μαζί Του. Ξέρουμε άλλωστε καλά πως ο αναστημένος Χριστός δεν είναι πια υπόδουλος στο θάνατο, γιατί ο θάνατος δεν τον εξουσιάζει πια. Πέθανε Αυτός για να νεκρώσει μια για πάντα την αμαρτία με το σταυρικό του θάνατο, και η τωρινή του ζωή είναι ζωή κοντά στο Θεό. Έτσι να σκέφτεστε κι εσείς για τον εαυτό σας. Έχετε πεθάνει για την αμαρτία και η ζωή σας βρίσκεται πια κοντά στο Θεό, χάρη στην ένωσή σας με τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Μην αφήνετε λοιπόν την αμαρτία να κυριαρχεί στο φθαρτό σας σώμα και μην υπακούετε σε αυτήν υποκύπτοντας τις επιθυμίες αυτού του σώματος. Και ακόμα, μην αφήνετε τίποτα από τον εαυτό σας στη διάθεση της αμαρτίας, ώστε αυτή να το χρησιμοποιήσει εναντίον σας σαν όργανο για το κακό. Αντίθετα, να προσφέρετε τον εαυτό σας στο Θεό όπως ταιριάζει σε ανθρώπους που πέθαναν και αναστήθηκαν για μια νέα ζωή. Να κάνετε κάθε μέλος σας όπλο στα χέρια του Θεού για το καλό. Δεν μπορεί πια λοιπόν η αμαρτία να σας εξουσιάζει, γιατί ζείτε όχι κάτω από την κυριαρχία του νόμου, αλλά στο χώρο της χάρης του Θεού. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Να αμαρτάνουμε μια και δεν μας εξουσιάζει ο νόμος αλλά η χάρη του Θεού? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρετε πως όποιον δείχνεται δουλική υπακοή, σε αυτόν και ανήκετε ολοκληρωτικά? Έτσι, ή ανήκετε στην αμαρτία και τότε σας περιμένει ο αιώνιος θάνατος,

ή υπακούτε στο Θεό και σας προσμένει η σωτηρία μαζί Του. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό. Παλιότερα υπήρξατε βέβαια δούλοι της αμαρτίας. Τώρα όμως δεχτήκατε με την καρδιά σας και υποτάξατε όλο το είναι σας στην αλήθεια που διδαχτήκατε. Είστε λοιπόν ελεύθεροι πια από το ζυγό της αμαρτίας και υπηρετείτε το καλό και το δίκαιο. Χρησιμοποιώ την ανθρώπινη εικόνα της δουλείας, γιατί δεν μπορείτε αλλιώτικα να με καταλάβετε. Παλιότερα είχατε υποδουλώσει όλο το είναι σας σε πάθη και πράξεις αντίθετες στο θεϊκό θέλημα, με αποτέλεσμα να ζείτε αντίθετα προς τις εντολές του Θεού. Έτσι πρέπει και τώρα να υποδουλώσετε όλο το είναι σας στο θεϊκό θέλημα για να βρεθείτε κοντά στο Θεό. Μην ξεχνάτε πως όσον καιρό ήσασταν υπόδουλοι στην αμαρτία, ήσασταν μακριά από το θέλημα του Θεού. Ποιο ήταν το κέρδος σας από τη διαγωγή σας εκείνη? Ντρέπεστε τώρα για αυτήν, γιατί οδηγούσε τελικά στο θάνατο. Τώρα όμως είστε ελεύθεροι πια από την αμαρτία και ανήκετε στο Θεό. Καρπός της καινούργιας ζωής σας είναι η αγιοσύνη και το τέλος της πορείας σας είναι η αιώνια ζωή. Γιατί ο μισθός που δίνει η αμαρτία είναι ο θάνατος, ενώ το δώρο που χαρίζει ο Θεός είναι η αιώνια ζωή, την οποία έφερε ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Συ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα Συ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένα και το όνομα σου, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσον δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνε ημέρα των κυκτοπονιερών ενώπιόν σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσεις το κρίνες θέσε. Ιδού γάραν ανομία συνελήφθεν και ένα αμαρτήσει και εσύ σε με μήτρη μου. Ιδού γάρα λήθινη γάψε στα άδειδα και τα κρύφια της σοφίας σου διδοσάσμη. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών να λευκανθήσω με. Ακουτίς με γαλίεσιν και φροσύνη να γαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στάς ανομίες με εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψε με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη εντενέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει σα θυσία να το κάνω, το καυτό μου το ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεό σου εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε την ευδοκία στην Σιών και οίκο δομηθεί του τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και το καυτόματα, τότε ανίσου συνεπεί το θυσιαστήριο σου Μόσχου.
0: Ο Θεό ει την βοήθειά μου πρόσχε, κύριε, ει το βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν στα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι οι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγονται έσμι εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντε σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριον σου. Εγώ δε πτωχός ημι και πένης ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή με τη λυθία σου. Εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούδου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου, παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνουσιν ειζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνα, και η κηδεία συνεπέμε το πνεύμα μου, με ένα μη ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη αίρη σου, εν ποίημα των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ έντα χείρα μου, η ψυχή μου ζει ανιδρώση. Ταχύ ακουσών μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισδάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον μη κύριε εδώ νενή πορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαιδούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία ένα και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθύψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου θλίβονται στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ημρούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσεκατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά εσύ πηγή ζωή σου εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τεπάντων και ουράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατήρι ού τα πάντα γένετο. Τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εκ στους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενων με τα δόξης κρίνε ζώντας οι νεκρούς ου της βασιλείας σου πέστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το του Πατρός επορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το δαλήσιν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την Αϊ Μακάριστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ημών, την Τιμιωτέρα των Χερουβίμ και Ενδοξωτέρα Συγκρίτουσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωσον λόγων τεκούσαν την όντως οτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδι επέστη ο ασώματος λέγον τη απειρογάμω. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ. Ων και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστε με κραυγάζον σύ. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον. Ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρώτος στάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή σωματουμενών σεν θεωρών Κύριε. Εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαιρεδίηση χαρά εκλάμψη, χαιρεδίηση αρά εκλείψη. Χαιρε του πεσόντος αδεά δυνάμει ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβασης λύτρωσης, χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται οι κτήσεις, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε,
1: χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλέως, το παράδοξον σου της φωνής, δις παράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνα, η Παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγών αγνώνιών, πώς εσύ τεχθήνε δυνατόν, λέγξομοι. Προσύνει ο κοινός εύσε εφόρο πλην κραυγάζον ούτο, χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σύγγιες δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε ξεπουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσεσα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξε, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσήλυψην τη επίρρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νιδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση της θέλους ηθερίζειν, σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπερθένος τριμήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφους ευκίνης ευθύς, επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή μων φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτήρμων, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοχία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμτε, μαθώνδε σου την εισήλυψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Οίκουσαν οι ποιμένε των Αγγέλων οι νούνου την έσαργο Χριστού παρουσία, και δραμώντε ω προσποιημένα θεωρούσε του των σαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρία βοηθέντα είναι οι νούντε είπων, χαίρε αμνού και ποιμένο μήτυρ, χαίρε αυγή λογικών προβάτων, χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή, χαίρε των Αποστόλων το σύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσο. Χαίρε στερών της πίστεως αίρεσμα, χαίρε δαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δίησε γυμνώθιο άδειες, χαίρε δίησε ενεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τις μάγοι, τη λούτο οικοδούθησαν έγλοι, και ως νύχνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες τον άφταστον εχάρισαν αυτό πόντες, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαρδέν εχερσί της παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότε νοούντες αυτόν και δούλο έλαβ μορφήν, έσπευσαν τις δώρες θεραπεύση και βοήθησε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασε, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσαν. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσε της αρχής. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα σαν Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείε, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαδάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και στεοφόρε γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, Αφέντες των Ηρώδινος, λυρώδη μη δω τα ψάλινα, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψέδους το σκότος, τα γάρι του τα ταύτη, σωτήρι μη εν εγκατάσου την συν πέπτωκεν, ει τούτον δε διστέντες ευών προς την Θεοτόκον, χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντήσασα, φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντες στην ζωήν, χαίρε πύρινε στήλ οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλη, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφή αγία διάκονε, χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε εξή ρε μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Μέλλον του σημεώνο του παρόντο αιώνο μεθύσταστε το απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αδεγνώστη τούτο και θεό τέλειο, διό περεξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια, ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσα, ο κτίστη ημίν τη είπε αυτού γενωμένη εξ ασπόρου βλαστήσα γαστρό, και φυλάξε τα αυθινό περίν άφθορων. Είναι το θαύμα βλέποντε, συμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευσιόφιλων υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε χιοφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λιτρότην εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίωδη όπιση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ξένων το όκον ειδώντε, ξενεθόμεν του κόσμου, των ουνου ισουρώνων μεταθέντε, δια του το γάρο υψηλό Θεό, επί γη σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόοντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι εν τη κάτω και τον ανουδόλο απεινό περίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου, μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου θεολύπτου ακούσει στάφτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε ήχημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία ει ταυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενίαν και ελοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβαση. Χαίρε διήσει νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγατης εις συνανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γαρος Θεών θεωρεί πάση πρόση των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου, ορόμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώ, και παρθένο μένει και τέκιν ίσχυ σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν. Άνθησαν ή των μύθων πείτε. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα. Χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ω Θεό δήμα σε φάνη καθημά άνθρωπο. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσα. Ω Θεό ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια. Τείχος ήταν ο Παρθέν, Θεοτό και Παρθένη και πάντων των εισέ προστερχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατασκεύασε σε ποιητή άχραντη, οικίσε εν τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγένοητη αναπλάσεω, χαίρε χορηγέ θεϊκή αγαθότητο. Χαίρε σίγαρα νεγέννησα στου ηλιθέντε σε σκρό. Χαίρε σίγαρα νουθέτησα στου ηλιθέντε στο νουν. Χαίρε τον θωρέα των φερνών καταργούσα, χαίρε τον σφορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν ημφέσου, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουρουτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών νυκτυρμών σου. Εις ρύθμους γάρτη ψάμω δάσαν προσφέρομεν σι βασιλέ φάγε ουδέντε του μενάξιον νον δέδοκα σημείν τη υπόσιν αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φώτο δόφνα τα πάντα τη εν σκότη φανή εν ωρό με την Αγία Εμπαρθένων. Το γαράιδον απ' του σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα. Αυγή των ουν φωτίζουσα κραυγείται τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή στο δι του φέγγου. Χαίρε αστραπίτε ψυχά καταδάμπουσα, χαίρε βροντί του ηχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύ φωτών ανατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύ ρητών αναβλίζει ποταμών. Χαίρε τη κολυβήθα γραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία συνερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνου συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάρη ντούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάρη τους, και εσύ σας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλονται σου τον τόκο να υμνούμενε σε πάντα στου έμψυχων όν Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστρίου συνέχων πάντα τη χειρή κύριο υγεία, εν εδόξα εν εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύμα, τη χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε καύσιμα σεβάσμιον ιερέων ευδαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το πόρθι των τείχο. Χαίρε δι σε γύρονται τρόπαια, χαίρε δι σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την ίδια προσφορά από πάση ρίση συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσου του Ιβόντε. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα, νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχωσα το κράτο από προσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσουν ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσουν ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσουν ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιευθείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση ημάς εις πειρασμό αναλαρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμαι θυμών κατά την συνεπίκειαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο παρτήρων σου ως πορφύραν και βίσω τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισεμένη δι' αυτών βοάση, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου του συκτριμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και δες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ούκ έστι πόνος, ού λύπη ού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρεν ουρανό και επιγείς προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτό, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξου Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιεφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον. Και σώσουν ημάς Παναγία Παρθένε, άσπιδα μόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε Θεόνι Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου και εις ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου Σιμών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνοι ελπίσχυ των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προσερχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μην βελήξει με των αμαρτωλών των εναγείδων εσχρήτων λογισμής και λόγης και πράξης συνόδων με αυτών αχρεώσαντα, και τη τον ιδνό του βίου αρθυμία γνώμης δούδων γενόμενων. Αδός του φιλανθρώπου Θεουμήτερ, φιλανθρώπους πλαχνίσθητε επί μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιών και ημών δεσπότη και χείριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα τα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παρεδόν τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοια, και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμο να αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ήως ερήμου και συμπαθή και φυλάγαθος, εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός τας των εναντίον εφόδος αποτυχίζουσα και προσωτηρία εγκαθοδηγούσαμε, και εν το κυρό της εξόδου μου την αθλήν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεωτό και διατησής μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίσχυον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν. Το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε αϋπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέρα προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και αίτηση να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη Μήτρε του Θεού, φύδαξον υπό τη σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσει αγγέλων, το σύστημα και ανθρώπων το γένου. Υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ. Παρθενικών καύχημα εξή Θεό εσαρκώθη και πεδίων γέγων εν προαιώνων υπάρχουν Θεό ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίση και την συγκαστέρα. Παλατητέραν ουρανών απειργάσετο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστό τη αυτιέ μου ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή, μη εγκαταλείπει με τον αμαρτωλόν μη δε από στι απεμούδια την ακρασία μου. Μη δω ει χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου, δι κατά δυναστεία του θνητού του σώματο, κράτησον τι αυτιέ και παρημένη σειρό μου και οδήγησον μισοδόν σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείδαξε και επαστή τι αυτιέ μου ψυχή και του σώματο. Πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ή τη ήμερτον τη σήμερον ημέραν. Σέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με που βάση επηρεία του δικημένου, ή να μην την αμαρτήμα την παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε πέρα μου προ τον Κύριο του επιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξει με δούλοντα αυτού αγαθότητο. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριο μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός των Αγίων ενδόξων οι Πανεφήμων Αποστόλων του Ασίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του μετανοείται και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόν, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

Χριστέ μου, η Εκκλησία σου, με αίματα στολισμένη, που οι μάρτυρες σου χύσανε στον κόσμο εξακουσμένη, με την Πορφύρα βασιλιά και με τη Βύσσο μοιάζει. Και προς εσένανε, Χριστέ, Θεέ μας ανακράζει, να αποστείλεις, Κύριε, σε μας τον ικτυρμό σου, που σε τιμούμε κι είμαστε πιστός λαός δικό σου. Στην πολιτεία σου αυτή ειρήνη να δωρήσεις, και στις ψυχές μας το έλεος, το μέγα, να χαρίσεις.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Επί Παντός. Απόψε η εκπομπή θα ασχοληθεί με το διαδίκτυο, με τις παγίδες του, με τους κινδύνους του, κυρίως για τα μικρά παιδιά, αλλά και με όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι μεγάλοι και οι γονείς για να περιορίσουν αυτούς τους κινδύνους. Το διαδίκτυο μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο απαραίτητο στην καθημερινότητά μας. Είναι όμως και ένας τόπος που η εξαπάτηση μπορεί εύκολα να στηθεί από επιτίδιους. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε απόψε στην εκπομπή μας το στρατηγό εναποστρατεία Μανώλη Σφακιανάκη, τον άνθρωπο που έστησε από το 0 το τμήμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος πριν δεκαετίες και όταν αποστρατεύθηκε έστησε το Διεθνές Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας, το γνωστό CSI, που αποκαλύπτει ηλεκτρονικά εγκλήματα. Τον καλησπερίζουμε. Καλή χρονιά, κύριε Σφακιανάκη. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλή χρονιά, καλησπέρα σας σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Εύχομαι να έχουμε μια δυνατή και παραγωγική χρονιά, να ξεφύγουμε από το COVID σιγά σιγά και να μπούμε σε μια άλλη ρότα, τη ρότα που μας αξίζει, πιστεύω.
0: Μια και αναφερθήκατε με την COVID, να δούμε, έχουν χειροτερέψει τα πράγματα από τότε που μπήκαμε σε καραντίνα σε ολόκληρο τον κόσμο, φαντάζομαι, αλλά εδώ στα δικά μας, τα ελληνικά, έχουν χειροτερέψει τα πράγματα στο κομμάτι της ασφάλειας του διαδικτύου και των εξαπατήσεων?
1: Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλος ο κόσμος είναι πάνω στο διαδίκτυο. Και ήταν λογικό και επόμενο και το περιμέναμε σαν Διεθνές Ινστιτούτο ότι τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο δύσκολα και πάνω απ' όλα θα μπουν πολλοί επιτίδιοι, παύλα πατεώνες, οι οποίοι θα αρχίσουν να κάνουν τα δικά τους και να εξαπατούν τους ανυποψίας τους Έλληνες πολίτες. Έτσι λοιπόν έχουμε μια έξαρση το τελευταίο χρόνο και στις απάτες και γενικώς ό,τι αφορά το διαδίκτυο και στη χρήση του και στην τεχνολογία, και παράλληλα αυτό που έγινε τον τελευταίο χρόνο μας έβαλε σε μια νέα παραγωγική ρότα, μπορώ να πω. Είναι η πρώτη φορά που όλος ο πλανήτης σκέπτεται πώς θα χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο πολύ πιο θετικά από το σπίτι του. Με λίγα λόγια, άνοιξαν οι δρόμοι για να πάμε στην τηλεργασία, άνοιξαν οι δρόμοι των digital nomads, ψηφιακοί νομάδες, κάτι που θέλω να μιλήσω απόψε στην εκπομπή σας. Είναι ένα νέο φαινόμενο, σημειώστε το να με ρωτήσετε, αξίζει τον κόπο να μάθουν όλοι οι τηλεθεατές σας για πρώτη φορά τι είναι οι digital nomads και τι ευκαιρίες δουλειάς ανοίγουν για τη χώρα μας. Ψηφιακοί νομάδες ήρθαν και έρχονται σιγά σιγά και στην Ελλάδα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο θέλω ξεχωριστά να το σχολιάσουμε και να το εντάξουμε στην απόψηνή μας
0: κουβέντα. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο από τους γονείς και τα μικρά παιδιά. Από τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο. Από ποια ηλικία και μετά ένα παιδί είναι ασφαλές να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, κύριε Σφακιανάκη?
1: Για να κλείσω αυτό το πρώτο κεφάλαιο, θέλω να πω ότι η καραντίνα καλό μας έκανε και όχι κακό. Στον τελικό απολογισμό, το καλό είναι περισσότερο από το άσχημο.
0: Το ισοζύγιο δηλαδή είναι περισσότερο από τα καλά.
1: Είναι περισσότερο το καλό από το κακό. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν και απάτες, αλλά το καλό είναι πολύ περισσότερο. Έτσι λοιπόν, σας δίνω το λόγο, μιλάμε αυτή τη στιγμή, μιλάμε, θέλω να με ρωτήσετε πράγματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα και πάνω απ' όλα στο πρώτο σας ερώτημα που αφορούν τα παιδιά, θέλω να απαντήσω ένα πράγμα και μοναδικό. Ότι το διαδίκτυο στα παιδιά μας είναι το φως. Και οι άνθρωποι, εμείς, οι γονείς, πάνω απ' όλα πρέπει να το δίνουμε με αγάπη στα παιδιά μας. Δεν είναι κάτι το απαγορευμένο και δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει εμείς να κρύβουμε από τα παιδιά μας. Έτσι λοιπόν, οι ηλικίες που πρέπει τα παιδιά να παίρνουν το διαδίκτυο είναι από 4, 5, 6 ετών να τους μαθαίνουμε τους κανόνες. Είναι αδιανόητο τα παιδιά να μην γνωρίζουν τους κανόνες, να τους κρύβουμε τους υπολογιστές, να τους κρύβουμε ό,τι έχει σχέση με το διαδίκτυο και κάποια στιγμή να μεγαλώνουν και να το βλέπουν μπροστά τους. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Άρα η διαπαιδαγώγηση δείχνει ότι τα παιδιά πρέπει σιγά σιγά να μπαίνουν στον όμορφο κόσμο του διαδικτύου.
0: Αυτό που λέτε πραγματικά με εκπλήσει, διότι εγώ περίμενα ότι ένα παιδί θα είναι ασφαλές να το χρησιμοποιήσει στο διαδίκτυο πολύ αργότερα. Φαντάζομαι πρέπει να ενημερώνεται από 5 χρονών, ας πούμε, τι είναι το διαδίκτυο, τους κανόνες του και όλα αυτά.
1: Σωστή ερώτησή σας. Σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, ένα παιδί πρέπει να μάθει ότι το διαδίκτυο είναι εργαλείο δουλειάς. Δεν πρέπει να μάθει ότι το διαδίκτυο είναι ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο έχει την Πέπα το γουρουνάκι και η μαμά για να ξεκουραστεί από το παιδί δίνει ένα κινητό τηλέφωνο όλη μέρα στο παιδάκι, ένα τάμπλετ για να μην μιλάει το παιδί και στη συνέχεια να είναι ήσυχο. Αυτό είναι λάθος. Διαπαιδαγώγηση είναι ότι μαθαίνουμε στο παιδί ότι το κινητό τηλέφωνο είναι τηλέφωνο και μέσα έχει και διαδίκτυο, ότι το διαδίκτυο είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιούμε για δουλειά και κάποιες στιγμές και για παιχνίδι. Δεν είναι μόνο παιχνίδι το κινητό τηλέφωνο. Άρα το, όταν μάθεις ένα μικρό παιδάκι ότι το κινητό τηλέφωνο είναι παιχνίδι, θα το πάρει ως παιχνιδομηχανή αυτό το πραγματάκι. Άρα με απλά λόγια μαθαίνουμε κανόνες στα παιδιά. Αυτό λέει η διαπαιδαγώγηση. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά από ηλικία 4, 5, 6, 7 θα μάθει το παιδί ότι υπάρχει ένα διαδίκτυο, υπάρχουν κανόνες και παράλληλα μέσα από αυτό θα διαβάζω, θα είναι όλη μου ζωή, αλλά θα έχω και παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Τώρα κύριε Σφακιανάκη, πώς μπορούμε να ελέγξουμε, τι πρέπει ο γονιός να ελέγξει στο κινητό ή στο τάμπλετ του παιδιού, ενός 10χρονου, 13χρονου παιδιού, έτσι ώστε να γνωρίζει ποιοι είναι οι φίλοι του, ποιες είναι οι επαφές του, ποιος τον πλησιάζει για ένα καλό σκοπό ή όχι.
1: Λοιπόν, θα πρέπει να ξέρετε κάτι. Τα παιδιά μας έχουν προσωπικότητα. Τα παιδιά μας είναι οντότητες ξεχωριστές. Τα παιδιά μας πρέπει να έχουν τους φίλους τους, πρέπει να έχουν τις συνέργειές τους και ο γονιός δεν πρέπει να είναι ο μπαμπούλας ή ο αστυνόμος που θα πάει να πάρει από το παιδί το κινητό τηλέφωνο και να κάνει την έφοδο του αστυνόμου. Μέγα λάθος. Το παιδί θα πρέπει να ξέρει να χρησιμοποιεί σωστά το διαδίκτυο, θα πρέπει να ξέρει το παιδί ότι έχει την άνεση να μιλήσει με τους φίλους του, έχει μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Ο γονιός πρέπει μέσα από αγάπη και από εποπτεία να κάνει το παιδί του έτσι ώστε να του εξομολογηθεί τα άσχημα και τα όμορφα. Άρα θεωρώ αντιδεοντολογικό να πάμε σαν αστυνόμοι να κάνουμε έφοδο στο παιδί μας, να το παρακολουθούμε, να του κάνουμε στα κινητά έλεγχο κτλ. Κτλ. Θα πρέπει το παιδί να έχει το χώρο το δικό του και θα πρέπει από μόνο του να μας δώσει αυτό που θέλει. Είναι αδιανόητο να παρακολουθούμε τα παιδιά μας. Παρακολουθούμε τους κακοποιούς και μόνο. Τα παιδιά μας δεν είναι κακοποιοί. Πρέπει λοιπόν να φτάσουμε στο επίπεδο να συνεργαζόμαστε με τα παιδιά μας, να τα μοιραζόμαστε. Θεωρώ μετά από την 35 χρόνια πορεία μου και εμπειρία μου αδιανόητο να κάνουμε στα παιδιά μας τον αστυνόμο, να παρακολουθούμε, να κάνουμε εφόδους και να γίνουμε η σκιά τους. Γιατί δεν μπορούμε να αφιερώσουμε χρόνο να τα διαπαιδαγωγήσουμε τα παιδιά μας. Όταν ένας γονιός κάνει παρακολουθήσεις και εφόδους στο παιδί του, έχει χάσει το παιχνίδι. Αυτό κρατήστε το από έναν άνθρωπο που έχει παλέψει για τα παιδιά και παλέπει καθημερινά.
0: Μάλιστα. Οπότε πρέπει ο γονιός να αποκτήσει την εμπιστοσύνη του παιδιού έτσι ώστε να μπορέσει να του ανοιχτεί.
1: Για βέβαια. Να μπορέσει να μιλάει φίλοι. Γονείς και παιδιά είναι φίλοι. Όπου δεν υπάρχει φιλία και εμπιστοσύνη, το trust που λέμε στα αγγλικά μας, χάσαμε το παιχνίδι. Τα χάσαμε όλα. Γενιά πάει αλλού.
0: Ναι. Τώρα κύριε Σφακιανάκη, η επιτίδη, αν θέλει να κάνει κακό κάποιος σε ένα παιδί, έτσι, και μιλάμε τώρα για παιδική πορνογραφία, πράγματα που τα βλέπουμε, που μπορεί να φαίνονται τόσο ξένα, αλλά εσείς τα ζείτε κάθε μέρα. Πώς πλησιάζουν τα παιδιά, τι βρίσκουν, τι κενά βρίσκουν και τα πλησιάζουν τα παιδιά?
1: Θα ξέρετε κάτι. Οι επιτίδοι βρίσκουν πάντοτε τα κενά των γονιών. Όταν ένας γονιός είναι απέραντη από το παιδί του, όταν ένας γονιός δεν δίνει καμία σημασία στο παιδί του, όταν ένας γονιός είναι αλλού για αλλού, όταν ένας γονιός καλημερίζεται με το παιδί του και καληνυχτίζεται και αυτό είναι όλο, αυτό το θεωρεί διαπαιδαγώγηση, το παιδί θα βρει άλλη στέγη, το παιδί θα βρει άλλη ρότα, το παιδί θα βρει άλλη συνισταμένη για να πάει να βρει την αγάπη που του χρειάζεται. Το παιδί για να μεγαλώσει θέλει αγάπη. Όπως το λουλούδι θέλει νερό, το παιδί θέλει αγάπη. Αν δεν βρει την αγάπη στο σπίτι με τους γονείς του, κάποιος άλλος μέσα από το διαδίκτυο θα του τη δώσει. Αυτό κρατήστε το. Την αγάπη θα την πάρει μέσα από το διαδίκτυο από κάποιον άγνωστο, ο οποίος θα του τα κάνει όλα καλά, θα είναι ο καλός και ο γονιός θα είναι ο κακός. Και στη συνέχεια το παιδί θα αποπλανηθεί με τον καλό και θα μείνει ο κακός εντός εισαγωγικών ο γονιός πίσω. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Θα τον εμπιστευτεί, μάλιστα. Να σας γυρίσω λίγο πίσω. Μπορείτε να θυμηθείτε ποια ήταν η πρώτη υπόθεση που εξιχνιάσατε τότε ως αξιωματικός της αστυνομίας? Μιλάμε για δεκαετίες φαντάζομαι πριν, έτσι.
1: Εγώ είμαι ο άνθρωπος ο οποίος ίδρυσε τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Είμαι ο άνθρωπος που έκανε το εισηγητικό στον υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη. και σημερινός υπουργός, ένας άνθρωπος εξαίρετος, ένας άνθρωπος που έμπαινε και μπαίνει πάνω στο πρόβλημα και έπαιρνε τον αστυνόμο και τον υπαστυνόμο τηλέφωνο για να δει τι συμβαίνει. Αυτό δείχνει πολλά.

0: και μου λέει Μάνο, τι συμβαίνει. 2009, πού πάμε. Και του λέω με δύο λέξεις, υπουργέ μου, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Εγώ δεν μπορώ άλλο να μείνω εδώ που είμαι, γιατί πάμε για ευτελισμό. Όταν ο Σφαγιανάκης έχει τρεις αστυνομικούς και νομίζει ότι έχει δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, αυτό όλη η Ευρώπη θα γελάει. Μου λέει γιατί, έλα πάνω, στο κινητό. Είχε ένα θέμα πολύ σοβαρό τότε. Πάω στο Υπουργείο, μου λέει για αυτά που μου λες, κάνε μου τώρα προτάσεις. Του κάνω προτάσεις, σε τρεις μέρες είχε κάνει την προκήρυξη για να πάρουμε 100 αξιωματικούς οι οποίοι επάνδρωσαν την οικονομική αστυνομία και το ηλεκτρονικό έγκλημα και σήμερα οι δύο υπηρεσίες αυτές είναι το κόσμημα της Ευρώπης. Εγώ το 17 όταν έφυγα από την αστυνομία που ίδρυσα το ηλεκτρονικό έγκλημα έφυγα leader Ευρώπης. Ήμουν επικεφαλής σαν διευθυντής της δίωξης σε 4 ευρωπαϊκά προγράμματα. Η Ελλάδα, την Ελλάδα την οποία την είχαν, με συγχωρείτε, και η Ελλάδα είμαστε. Και η Ελλάδα. Και τώρα η Ελλάδα είναι η πρώτη των πρώτων στα ευρωπαϊκά δρόμενα. Αυτό κάποιοι δεν το ξέρουν.
1: Αυτό δεν το γνωρίζαμε και μας φαίνεται πολύ περίεργο. Είναι από τις...
0: περίεργο μιλάμε. Πάρα πολύ περίεργο και γι' αυτό το τονίζω. Ότι σήμερα η Ελλάδα που μιλάμε έχει μία από τις καλύτερες υπηρεσίες δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Και αυτή την ίδρυσε επί των ημερών του ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
1: Το 2009 ήταν αυτό που μου περιγράψατε.
0: Το 2009 έγινε το εισηγητικό. Ναι. Το 2010 προσελήφθησαν οι αξιωματικοί, εκπαιδεύθησαν, ήταν όλοι πτυχιούχοι με μεταπτυχιακά πάνω στο κομμάτι οικονομικό και ηλεκτρονικό και στη συνέχεια αυτοί μέσα σε 6 μήνες έγιναν αξιωματικοί, μπήκαν στις θέσεις και τώρα επανδρώνεται η ελληνική αστυνομία με 100 δυνατούς αξιωματικούς οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή και εξυπηρετούν τον Έλληνα.
1: Μάλιστα. Με τσιγκλάτε τώρα λίγο να ρωτήσω γιατί είχατε πικραθεί όταν είχατε φύγει και θυμάμαι είχαμε μιλήσει. Όχι,
0: καθόλου δεν είχαμε.
1: Εκ των υστέρων φάνηκε ότι πήγαν καλύτερα τα πράγματα για σας, αλλά τότε
0: υπήρχε. Καλύτερα τα πράγματα. Όταν σήμερα έχω 3 εκατομμύρια κόσμο στο CSI και με ακολουθεί, αυτό σε κάποιους τους πιάνει τρόμος. 3 εκατομμύρια κόσμος να σε ακολουθεί καθημερινά σε ένα μέσο μέσα στο Facebook, αποδεδειγμένα και με στοιχεία καθημερινά της εταιρείας Facebook, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι μια επιβράβευση αυτών που είχα κάνει. Αλλά τότε δεν είχα πικραθεί, είχα βγει σαν Έλληνας πολίτης και είχα εκφράσει αγανάκτηση στον κύριο Τόσκα. Εγώ με το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχω τίποτα. Και το είχα πει και τότε και το λέω και τώρα. Εγώ είχαμε πρόσωπα. Δύο πρόσωπα είναι που με κυνήγησαν. Και γιατί με κυνήγησαν τότε, θα το γράψω στο βιβλίο μου, το οποίο θα είναι έτοιμο όσον ούπο.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν αυτοί πρόσωπα και όχι κόμματα. Εγώ έχω μάθει να δίνω τις ευθύνες σε πρόσωπα. Ποτέ δεν βάζομαι ένα κόμμα μπροστά σαν ασπίδα ότι φταίνε αυτοί λάθος. Τα πρόσωπα κάνουν τα κόμματα. Εγώ δεν έχω τίποτα με κανένα. Εγώ είμαι ελεύθερος, λευκός, τους αγαπάω όλους, είμαι κοντά σε όλους και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει χρώμα. Είμαι λευκός και το τονίζω. Γιατί αν είχα χρώματα, τώρα θα ήμουν κάπου αλλού και όχι εδώ απέναντί σας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα το περιμένουμε το βιβλίο. Τα δύο πρόσωπα να δούμε τι έγινε τότε για να το... Γιατί θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε τώρα να γυρίσουμε λίγο στα του διαδικτύου και στις απάτες. Θέλω να δούμε λίγο το κομμάτι των διαδικτυακών απατών σε σχέση με το οικονομικό σκέλος. Δηλαδή βλέπουμε τελευταία και στην περιφέρεια να έχουμε κάποιες απάτες του είδους δώσε μου τους κωδικούς, είμαι η τάδε τράπεζα, δώσε μου τους κωδικούς σου και να τους αποστούν κάποια χρήματα. Αυτό πρέπει να σε αφελείς για να την πατήσεις.
0: Μεγαλούτικη εισήγηση στο θέμα αυτό, γιατί είναι ένα θέμα που πονάει και είναι ένα θέμα που το Διεθνές Ινστιτούτο μου, το CSI, αν λίγο ανατρέξετε στην ιστοσελίδα μας, θα δείτε ότι είμαστε οι πρώτοι που το βγάλαμε στον αέρα. Και αυτό λέει πολλά. Δεν μασάμε τα λόγια μας και είμαστε δίπλα στον πολίτη. Γι' αυτό και ο πολίτης μας έχει επιβραβεύσει με τα 3 εκατομμύρια κόσμο που μας ακολουθεί κάθε μέρα. Γι' αυτό όταν μιλάμε από το CSI, όλα γίνονται viral. Έτσι λοιπόν το Μάρτιο του 20 κάποιοι Έλληνες πολίτες φορολογούμενοι έχασαν τα χρήματά τους μέσα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Για μένα χτύπησε συναγερμός. Και όταν ψάχνω το θέμα και βρίσκω πως έγινε, κάποιοι μου λένε «Φίλοι, θα τα βάλεις με τις τράπεζες, έχεις τόση δύναμη, θα τα βάλεις με τους οργανισμούς τηλεπικοινωνιακούς, έχεις τόση δύναμη». Λέω ένα πράγμα. Στη ζωή μου. Και το λέω και το εννοώ.

0: ότι φοβάμαι και σέβομαι μόνο τον καλό τον Θεό. Στη ζωή μου την αλήθεια θα την πω. Ψέματα, δολοπλοκίες δεν ασχολούμαι. Δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με αυτά. Ασχολούμαι μόνο με το καλό. Έτσι λοιπόν, όταν είναι να βγάλω κάτι καλό, θα το κάνω με αγάπη και όχι με φόβο. Όταν βρίσκεις και έχεις ντοκουμέντα και στοιχεία και βλέπεις κάθε μέρα τον ένα φτωχό φουκαράι να πέφτει θύματα μέσα στις απάτες αυτές, έχεις και έχεις ένα εργαλείο που λέγεται CSI, ένα Ινστιτούτο Διεθνές, εάν δεν το πεις, κλείς το και φύγε. Αυτή είναι η άποψή μου. Έτσι λοιπόν βγήκα, έκανα ανακοινώσεις, είναι όλα στον αέρα αυτά που σας λέω, εγώ δεν λέω παραμύθια στη ζωή μου. Μπορείτε να τα βρείτε και να τα πάρετε και να τα ακούσει ο κόσμος. Βρήκαμε ότι κάποιοι άνθρωποι τι έκαναν. Έπαιρναν τις κάρτες SIM από τα κινητά τηλέφωνα του απλού κόσμου, κάρτα SIM, και στη συνέχεια με μία πλαστή εξοδότηση. Πήγαιναν στις εταιρείες τηλεφωνίας, όλες είναι μέσα εταιρείες, και τις εξαπατούσαν. Δεν φταίνε βέβαια εταιρείες, αλλά εξαπατούσαν αυτές κάποιοι επιτίδιοι όπου έλεγαν γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Καηλίδης και καλά, ο Κωνσταντίνος Χίψη Δέλτα, θέλω μία κάρτα SIM του κινητού μου τηλεφώνου, γιατί έχει πάθει ζημιά. Είχε κάνει μία πλαστή εξουσιοδότηση, την πήγαινε στο κατάστημα στην Κωμόπολη τάδε, εταιρεία τάδε, και το κατάστημα της κινητής τηλεφωνίας του έδινε μία κάρτα SIM καινούρια. Έπαιρνε την κάρτα SIM, την έβαζε στο κινητό του, την ενεργοποιούσε και ταυτόχρονα ο άνθρωπος ο κανονικός έχανε την πρόσβαση στο κινητό τηλέφωνο. Και έτσι λοιπόν το δικό σας κινητό τηλέφωνο το είχε ο απατεώνας και όχι εσείς.
1: Μάλιστα.
0: Είχε υποκλέψει τους κωδικούς από την τράπεζα μέσα από το διαδίκτυο που δυστυχώς όλοι στο διαδίκτυο είμαστε ό,τι να είναι.
1: Ναι.
0: Σου έστειλε, για δες το βιντεάκι αυτό Γιώργο, πατούσε στο κλικ να δεις το βιντεάκι, έμπαινε μέσα στον υπολογιστή, σου έπαιρνε τα στοιχεία της τράπεζας, έμπαινε στην τράπεζα και οι κωδικοί αντί να πηγαίνουν σε σένα, της τράπεζας, πηγαίνανε στον απατεώνα, γιατί είχε πάρει το κινητό σου τηλέφωνο. Αυτή η απάτη λέγεται SIM swap. Είμαστε πρώτοι, βγήκαμε, έγινε viral παντού αυτό, οι εταιρείες άμεσα απαγορεύουν να παίρνεις SIM κάρτα πλέον. Για να πάρεις κάρτα SIM θα πρέπει να πας ο ίδιος ή να σε πιστοποιήσει το κατάστημα στο σπίτι σου. Άρα το CSI έκανε ένα δυνατό καλό, έσωσε την παρτίδα, το Ινστιτούτο μας, και παράλληλα οι τράπεζες ενημέρωσαν τον κόσμο και έτσι οι απάτες SIM swap σταμάτησαν κάθετα.
1: Ναι. Τώρα και αυτές οι τελευταίες απάτες, κύριε Σακιανάκη, που σου ζητούν κωδικούς και...
0: Πάρες απάτες. Οι απατεώνες, θα ξέρετε, μεταλλάσσονται. Μόλις κόψαμε εμείς SIM swap, τι κάνουν τώρα. Σου στέλνει προημερών ένας πατριώτης μου, του λένε είμαστε από την τράπεζα τάδε, βάλε τους κωδικούς σου να τους ανανεώσεις, γιατί εάν δεν ανανεώσεις τους κωδικούς, θα σου κόψω από το λογαριασμό. Ο πατριώτης μου τι έκανε. Έβαλε τους παλιούς κωδικούς στο link που τους στείλει, που τους στείλε και καλά η τράπεζα. Οι τράπεζες ποτέ δεν στέλνουν email και μηνύματα κάνε μου και ράνε μου. Η τράπεζα θα σε πάρει τηλέφωνο να πας από το κατάστημα ή η τράπεζα όταν μπεις μέσα στο e-banking τότε θα σου πει κάνε αυτά τα πράγματα στο περιβάλλον της.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν άλλαξε τους κωδικούς ο πατριώτης μου, έκλεισε το κινητό του και σε 12 μέρες που μπήκε μέσα στην τράπεζα να δει τι έχει κάνει, γιατί ήθελε να κάνει μια ανάληψη, είδε ότι του πήραν όλα τα χρήματα.
1: Μάλιστα.
0: Και τα χρήματα του τα πήραν οι απατεώνες μέσα από το λογαριασμό αυτό.
1: Δώστε μου ένα λεπτό να πάμε να δούμε το επόμενο βίντεο, γιατί και στην περιφέρεια υπάρχουν πολλές τέτοιες απάτες και σε ένα λεπτό επιστρέφουμε.
2: Βρισκόμαστε στο γραφείο του εκπροσώπου τύπου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, του κ. Ιγνάτιου Τριανταφύλου, από τον οποίο θα ζητήσουμε να μας εξηγήσει πόσο συχνό είναι το φαινόμενο της εξαπάτησης μέσω διαδικτύου σε διάφορα επίπεδα. Και γνωρίζουμε πως υπάρχουν πολλά επίπεδα εξαπάτησης μέσω διαδικτύου. Αρχικά να ρωτήσουμε ποιο είναι αυτό το οποίο απασχολεί περισσότερο τις αστυνομικές αρχές.
3: Οι περισσότερες μορφές εξαπάτησης εκδηλώνονται με βάση τα οικονομικά κίνητρα και αφορούν εξαπάτηση πολιτών, κυρίως μέσω από υποτιθέμενες τράπεζες, είτε μέσω SMS, είτε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, είτε μέσω email. Οι απατεώνες έχουν σκαρφιστεί διάφορα τεχνάσματα, έχουν ουσιαστικά έχουν εκμεταλλευτεί την τεχνολογία στο έπακρο, προκειμένου να αφαιρούν χρήματα από πολίτες και επιχειρηματίες, με τους πιο, μπορούμε να το πούμε με ιδιαίτερα τεχνάσματα. Οι κυριότερες μορφές απάτης μέσω του διαδικτύου είναι κυρίως μέσω email που έρχονται στον προσωπικό μας λογαριασμό και φαίνεται ότι το έχει στείλει μία τράπεζα, ή είναι μέσω κάποιας συμβαλόμενης επιχείρησης που είναι προμηθεύτρια και φαίνεται ότι το έχει στείλει στην επιχείρηση προκειμένου να εξοφλήσει κάποιο χρέος για κάποια προμήθεια.
2: Έχουν καταφέρει δηλαδή να αντιγράψουν τις ιστοσελίδες των τραπεζικών καταστημάτων τόσο πιστά?
3: Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τελευταία έχουμε παρατηρήσει ότι στέλνουν SMS σε κινητό τηλέφωνο με υπερσύνδεσμο. Όσα κινητά τηλέφωνα, που τα περισσότερα πλέον είναι smartphone, συνδέονται στο ίντερνετ και ανοίξει κάποιος τον υπερσύνδεσμο, συνδέεται στη σελίδα που μοιάζει με εκείνη της τράπεζας και μόλις βάλει τους κωδικούς του, οι απατεώνες του αφαιρούν τα λεφτά. Έχουμε αρκετά τέτοια περιστατικά πρόσφατα και με ιδιαίτερα γνωστές μεγάλες τράπεζες από την Ελλάδα.
2: Σε αυτό το επίπεδο, τι μπορεί να κάνει κανείς για να εξασφαλίσει αυτό, πώς μπορεί να προστατευτεί?
3: Το πιο σημαντικό είναι οι πολίτες να μην πείθονται από τα μηνύματα που λαμβάνουν είτε στο κινητό τους τηλέφωνο και έχουν μέσα υπερσύνδεσμο, είτε τα μηνύματα που λαμβάνουν στο email τους και έχουν πάλι υπερσύνδεσμο και παραπέμπουν σε μια ιστοσελίδα, και να μπαίνουν οι ίδιοι μόνοι τους στην ιστοσελίδα της τράπεζάς τους προκειμένου να δουν αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το λογαριασμό τους από ξεχωριστό παράθυρο, από ξεχωριστή καρτέλα στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, ή να επικοινωνούν τηλεφωνικά οι ίδιοι με την τράπεζά τους προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Σε καμία μα καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να πατάμε αυτούς τους υπερσυνδέσμους, αυτά τα links, και σε καμία των περιπτώσεων όταν μας παραπέμπουν σε μία σελίδα δεν πρέπει να βάζουμε τους προσωπικούς κωδικούς μας, τον αριθμό τηλεφώνου ή και το email μας.
2: Μία τέτοιου τύπου εξαπάτηση μπορεί να γίνει και μέσω email, όχι μόνο μέσω γραπτών μηνυμάτων SMS στο κινητό?
3: Ναι, αυτές οι μορφές εξαπάτησης γίνονται τόσο μέσω γραπτών μηνυμάτων όσο και μέσω email. Οι τράπεζες είναι ενημερωμένες για αυτά τα περιστατικά. Έχουμε συνεργαστεί στενά σε κεντρικό επίπεδο και ήδη στις ιστοσελίδες τους έχουν αναρτήσει σχετικές συμβουλές προκειμένου να προφυλάσσονται οι πολίτες από αυτή τη μορφή απάτηση.
2: Εξαπάτηση, εκβιασμός, πολλές μορφές άσκησης πίεσης διαπιστωμένες μέσω διαδικτύου έχουμε αντιληφθεί και εμείς. Δεν γνωρίζουμε αν όλες καταλήγουν στη δημοσιότητα, αλλά και σε επίπεδο ζήτησης φωτογραφιών, βίντεο, ακόμη και από ανήλικους. Αυτό γνωρίζουμε ότι μπορεί να γίνει είτε άμεσα με κάποιο μήνυμα, είτε ακόμη και μέσω social media, είτε μέσω email. Τι έχετε διαπιστώσει εσείς έως σήμερα και πώς μπορεί να προστατευτεί ένα μικρό παιδί, και φυσικά πώς μπορούν οι γονείς να προστατεύσουν το παιδί?
3: Υπάρχουν αρκετά περιστατικά που γίνονται μέσω του διαδικτύου. Μία μορφή που μας απασχολεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα είναι το sextortion, ο σεξουαλικός εξαναγκασμός, όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση οι απατεώνες, οι εγκληματίες, γιατί είναι για εγκληματίες, αφαιρούν προσωπικές φωτογραφίες από ανηλίκους, κυρίως από κορίτσια, 14χρονα, 15χρονα, φωτογραφίες που μπορεί να είναι χωρίς τα εσώρουχά τους ή μόνο με τα εσώρουχα.
2: Πώς το κάνουν αυτό? Γιατί αυτό είναι το δύσκολο σημείο και για το γονέα να προστατεύσει το παιδί, αλλά και για το ίδιο το παιδί να προστατεύσει τον εαυτό του. Είναι hacker αυτοί? Πώς το κάνουν?
3: Δεν είναι hacker, χρησιμοποιούν ψεύτικα προφίλ, έχουν αναρτημένη μία φωτογραφία ενός νεαρού, ανταλλάσσουν κάποιες φωτογραφίες πρώτα οι ίδιοι ή με γλυκόλογα προσπαθούν να πείσουν το υποψήφιο θύμα τους.
2: Φλερτάρουν λοιπόν.
3: Φλερτάρουν ουσιαστικά μέσω ενός ψεύτικου προφίλ, και όχι μόνο στο Facebook, σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και στη συνέχεια αφαιρούν από το παιδί προσωπικές φωτογραφίες ή βίντεο. Αυτό τους νοιάζει. Με αυτά τα στοιχεία εκβιάζουν στη συνέχεια τους ανηλίκους προκειμένου να προχωρήσουν παραπέρα.
2: Οπότε το παιδί μέχρι εκείνη την ώρα δεν φλέρταρε καν με κάποιον νεαρό, ήταν ψεύτικο το προφίλ. Αυτό. Φλέρταρε με τον απατεώνα, ο οποίος είχε σαν σκοπό να του κλέψει τις φωτογραφίες.
3: Στη συγκεκριμένη μορφή ουσιαστικά πρόκειται για απατεώνες ή για πολύ μεγαλύτερα πρόσωπα σε ηλικία, όπου αφαιρούν τα προσωπικά δεδομένα. Είχαμε περιστατικό πριν από κάποια χρόνια σε περιοχή της Ηλίας, όπου μιλούσαμε για 40χρονους που παρίσταναν τους 18χρονους και τους 19χρονους.
2: Ο σκοπός τους πλέον δεν είναι οικονομικός. Ποιος μπορεί να είναι?
3: Σε ό,τι αφορά τους ανήλικους, ο σκοπός τους δεν είναι οικονομικός. Θέλουν να αποσπάσουν περισσότερο υλικό, το οποίο είτε θα το αξιοποιήσουν για τις αρρωστημένες ορέξεις τους, ή οι ίδιοι μπορεί να κλείσουν ακόμη και ένα ραντεβού με τον ανήλικο έξω, προκειμένου να προχωρήσουν σε κάποια σεξουαλική πράξη.
2: Μπορεί να οδηγηθεί το υλικό αυτό ακόμη και σε μια ιστοσελίδα πορνογραφικών?
3: Μπορεί να οδηγηθεί και εκεί και να το ανταλλάσσουν μεταξύ τους διάφοροι που ανταλλάσσουν πορνογραφικό υλικό ενηλίκων, το οποίο είναι παράνομη πράξη, όχι καταδικαστεί, είναι παράνομη πράξη, διώκεται από τον νόμο, όπως όλοι γνωρίζουμε. Και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να θέλουν να έρθουν σε φυσική επαφή με τον ανήλικο, που είναι και το χειρότερο σενάριο.
2: Το πιο σημαντικό απ' όλα, οι γονείς τι μπορούν να κάνουν, πώς μπορούν να προστατέψουν το παιδί τους.
3: Οι γονείς να μην απαγορεύουν στο παιδί το διαδίκτυο, στο διαδίκτυο λέμε ναι, να θέτουν όρους στη χρήση του διαδικτύου, να μάθουν το παιδί από μικρό πώς θα προστατεύεται και πώς θα συμβαδίζει με τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο, και ακόμη και αν οι ίδιοι δεν έχουν τη σχετική δυνατότητα, μπορούν να απευθυνθούν είτε σε ειδικούς, είτε το παιδί τους μέσα από τη σχολική κοινότητα, μέσα από την εκπαίδευση, να αναπτύξει τα κατάλληλα ερεθίσματα και να προστατεύεται στον κόσμο του διαδικτύου.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στο FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή σήμερα πάνω στις ομιλίες που τυλοφορούνται γονείς και παιδιά, τόμος Α του πατρός, του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου, θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση, τόμος Α. Εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης, για όσους ρωτάτε. Εγώ εδώ έχω την πρώτη έκδοση που έγινε το Δεκέμβριο του 2001. Προφανώς έχουν γίνει και άλλες εκδόσεις έκτοτε, από όσο ξέρω. Εδώ ο Γέροντας μας αναφέρει παραδείγματα από δύο έτσι ευρωπαϊκά συγγράμματα. Το ένα είναι από τη Σχολή Γονέων και Παιδαγωγών στο Παρίσι, οι καθημερινές της σχολής της αγωγής, εκδόσεις δίπτυχο Αθήνα 1965, το οποίο αποτελείται από διάφορα άρθρα με ξεχωριστό συγγραφέα το καθένα, και το άλλο είναι το βιβλίο του Ρούντολφ Ντράικουρς, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1964. Παίρνει μερικά αποσπάσματα και από αυτά τα βιβλία και τα αναλύει, θεωρώντας τα προφανώς χρήσιμα στον προβληματισμό μας. Πότε το παιδί παίρνει εχθρική στάση απέναντι στους γονείς του? Πάρα πολλές φορές όμως θεωρούμε τα σφάλματά του σαν προσβολές στο πρόσωπό μας. Λέγοντας ψέματα, νομίζουμε ότι στρέφεται εναντίον μας. Νομίζουμε ότι όταν λέει ψέματα πάει η δική μας η υπόλοιψη, πάει. Νομίζουμε εμείς ότι κάνει αταξίες για να μας στενοχωρήσει. Κάθε τι που κάνει το νιώθουμε σαν χτυπήματα στην προσωπικότητά μας, στην εξουσία μας. Αυτό είναι τόσο αληθινό ώστε είναι αρκετά διασκεδαστικό το να βλέπουμε την τάση που έχουμε να θεωρούμε ασήμαντα τα σφάλματα που κάνει μέσα σε ένα πλαίσιο που δεν είναι το δικό μας. Όταν δηλαδή το παιδί, προσέχουμε, κάνει ένα σφάλμα και αυτό το δεχόμαστε σαν προσβολή στο πρόσωπό μας, τότε χαλάμε τον κόσμο. Αλλά όταν το παιδί κάνει κάτι που είναι έξω από το δικό μας πλαίσιο και από τη δική μας περιοχή, όπου θα προσβληθεί το πρόσωπό μας, τότε το σφάλμα αυτό το βλέπουμε κατά ένα πολύ διαφορετικό τρόπο, σαν να μην συμβαίνει τίποτε, διότι είναι η φιλαυτία μας στη μέση. Και λέει τώρα ο συγγραφέας του άρθρου στη συλλογή άρθρων από τη Σχολή Γονέων στο Παρίσι: όταν αφηγείται το παιδί πως δεν φάνηκε τίμιο μη πληρώνοντας το εισιτήριο στο λεωφορείο, χαμογελούμε γεμάτη επίοικια, ενώ όταν μας πάρει μερικές δραχμές από το πορτοφόλι μας, ατενίζουμε με απεσιόδοξη ματιά το μέλλον του. Δεν θέλει να πει εδώ ότι θα αφήσει κανείς να πάρει το παιδί από το πορτοφόλι χρήματα, αλλά θέλει να πει ότι και όταν η μαμά θα πάει κατατρομαγμένη και φοβισμένη στο πνευματικό και θα πει «το παιδί μου πήρε το και το», εάν εκείνη την ώρα ερευνήσει καλύτερα και προσέξει τα βάθη της ψυχής της, θα δει ότι δεν ταράζεται τόσο, διότι το παιδί έκανε αυτό το σφάλμα και επομένως τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά ταράζεται διότι προσέβαλε αυτή η ίδια, προσέβαλε την προσωπικότητά της. Άρα λοιπόν ξεκινάει από ένα συμφέρον το δικό της και όχι από αυτό τούτο το συμφέρον του παιδιού. Το παιδί δεν θα ενεργεί γενικά εναντίον μας, παρά όταν με τη δική μας στάση το έχουμε οδηγήσει στο να πιστεύσει πως μέσα μας φουντώνουν εχθρικά αισθήματα εναντίον του. Γενικά το παιδί δεν θα ενεργήσει, δεν θα κάνει κάτι εναντίον μας. Διαβάσαμε προηγουμένως στο άρθρο: λέγοντας ψέματα νομίζουμε ότι στρέφεται εναντίον μας. Κάνει αταξίες και νομίζουμε ότι τις κάνει για να μας στενοχωρήσει. Το παιδί, λέει ο πατήρ, δεν ενεργεί κατά κανόνα εναντίον μας, παρά όταν εμείς με τη δική μας στάση το έχουμε κάνει να πιστεύσει πως μέσα μας υπάρχουν εχθρικά συναισθήματα εναντίον του. Μην παραξενευόμαστε. Όταν η μητέρα σιδερώνει και ο μικρός, είτε για να παίξει, είτε έτσι για να κάνει ένα αστείο, ή επειδή έτσι του ήρθε, πάει και τραβήξει το ένδυμα που σιδερώνει, τότε η μητέρα μπορεί εκείνη την ώρα να πάρει μια εχθρική στάση απέναντι του παιδιού. Δηλαδή, μπορεί να εξαγριωθεί, μπορεί να το χαστουκίσει, να το μαλώσει και έτσι το επεισόδιο αυτό δεν θα το αντιμετωπίσει όσο γίνεται πιο επίοικος και με μια απάθεια. Όταν θα αντιδράσει σαν να είναι εχθρός του παιδιού της, όχι ότι κατά βάθος είναι εχθρός του παιδιού της, αλλά εκείνη την ώρα, είτε διότι ενοχλείται, είτε διότι δεν θα προλάβει τη δουλειά της, δημιουργείται μια εχθρική στάση στην ψυχή της μητέρας απέναντι του παιδιού. Αυτό έχει σημασία, ένεκα του συμφέροντος, ένεκα του ότι πληγώνεται ο εγωισμός. Όταν λοιπόν η μητέρα, ο πατέρας παίρνουν μια τέτοια εχθρική στάση απέναντι του παιδιού, μην παραξενευόμαστε που και το παιδί θα λάβει και αυτό τα μέτρα του. Αν επιτρέπετε να πω τώρα, μπορεί να κάνει όντως μερικά πράγματα για να στενοχωρήσει τη μάνα του. Μπορεί να πει ψέματα για να στραφεί εναντίον της, όπως είπε πιο πάνω. Αλλά κατά κανόνα, εάν η στάση των γονέων είναι όχι εχθρική, και το παιδί δεν θα πάρει στάση εχθρική απέναντι των γονέων. Κατά κανόνα, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Σεβασμός των κοινωνικών κανόνων. Άρθρο. Ωστόσο, το παιδί ζει μέσα σε μια κοινωνία και πρέπει να νιώσει πολύ γρήγορα πως υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που οφείλει να σέβεται. Πατήρ Σιμεών. Δεν θα είναι ασίδωτο. Το παιδί θα ξέρει πως υπάρχουν ορισμένοι κανόνες και μέσα στο σπίτι και στο σχολείο και στο δρόμο και παντού και πρέπει να τους σέβεται. Άρθρο. Οι κοινωνικοί και υλικοί αυτοί κανόνες πρέπει να παρουσιάζουν το γνώρισμα της κατευναστικής σταθερότητος για να του επιτρέψουν να αισθάνεται πως βρίσκεται σε ασφάλεια. Πατήρ Σιμεών. Όλοι αυτοί οι κανόνες, όσο και αν είναι περιοριστικοί, μέσα στο σπίτι, το σχολείο, το δρόμο, σε ένα εντευκτήριο, όπου συχνάζει το παιδί, το μικρότερο ή το μεγαλύτερο, και γενικά οπουδήποτε, εάν στο τέλος έχουν ένα τέτοιο πνεύμα και έχουν μια τέτοια έννοια που να δημιουργούν ασφάλεια στο παιδί και όχι υπόνοιες κινδύνου και εχθρότητος, όλοι αυτοί οι κανόνες, όσο και αν στην αρχή στενοχωρήσουν το παιδί, γιατί το παιδί ορίζουν, θα του κάνουν καλό. Βέβαια, στην αρχή λίγο μπορεί να κλωτσίσει, λίγο μπορεί να αντιδράσει, αλλά τελικά θα προσαρμοστεί, διότι εκείνο που το ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια. Προσέξτε, όταν λέμε ασφάλεια, δεν εννοούμε μήπως το παιδί το πατήσει κανένα αυτοκίνητο. Δεν εννοούμε ασφάλεια από τέτοιους κινδύνους, αλλά ασφάλεια από την πλευρά της ελευθερίας. Όπως και αν έχει το πράγμα, το παιδί, ό,τι κανόνες και αν του βάλουν, ό,τι και αν του πού να κάνει, αυτό που χρειάζεται τελικά είναι να βεβαιώνει την ύπαρξη της προσωπικότητός του. Είναι και αυτό μια οντότητα.

Δεν μπορούμε εμείς για το κέφι μας ή απλώς διότι έτσι μας ήρθε να καταπνίγουμε αυτή την ύπαρξη. Άντε από εδώ, άντε από εκεί, κάνε αυτό, κάνε εκείνο και απλώς να το χρησιμοποιούμε για να μας διασκεδάσει. Πρέπει να σεβαστούμε, το έχουμε τονίσει, αυτή την ύπαρξη, την προσωπικότητα του παιδιού από την πρώτη μέρα της ύπαρξεώς του. Η θέληση των γονέων, οι λόγοι των γονέων, οι αρχές των γονέων πρέπει να είναι πράγματα σταθερά και αμετακίνητα. Το παιδί θα κατανοήσει πολύ γρήγορα τους λόγους αυτών των κανόνων. Όταν οι γονείς θέλουν κάτι, αυτό να είναι σταθερό. Όταν οι γονείς λένε κάτι, αυτό να είναι σταθερό. Όταν οι γονείς έχουν ορισμένες αρχές, αυτές οι αρχές να είναι σταθερές. Όχι να τα αλλάζουν αυτά από τη μια ώρα στην άλλη και από τη μια μέρα στην άλλη. Διότι αν το κάνουν αυτό, το παιδί χάνει την εμπιστοσύνη απέναντι στους γονείς, πάει το κύρος των γονέων και ούτε αυτή την ασφάλεια περί της οποίας ομιλούμε αισθάνεται άνετα το παιδί. Και αυτό το ίδιο αισθάνεται ότι χάνεται και επιπλέον δεν αισθάνεται ασφάλεια. Βέβαια, πρέπει να σκέπτονται οι γονείς. Αυτό που λένε στέκεται καθεαυτό. Και έπειτα να επιμένουν. Οι αρχές που έχουν στέκονται καθεαυτές. Και έπειτα να επιμένουν στις αρχές ή στη θέλησή τους. Η επιθυμία του για ανεξαρτησία, μας λέει το άρθρο, που είναι ένα φυσικό συνέστημα και που το σπρώχνει να προοδεύει ασταμάτητα, πρέπει να περιορίζεται από την ελευθερία των άλλων. Βέβαια, θέλει το παιδί να είναι ανεξάρτητο, αλλά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η ανεξαρτησία των άλλων και η ελευθερία των άλλων. Και πρέπει να το κάνουμε να νιώσει, συνεχίζει το άρθρο, όσο το δυνατόν πιο νωρίς την αλληλεγγύη που ενώνει όλον τον κόσμο τριγύρω του. Το παιδί που δεν μπορέσαμε να το κάνουμε να καταλάβει την αναγκαιότητα αυτών των κανόνων, είτε γιατί το παραμελήσαμε, είτε γιατί το παραχαϊδέψαμε, θα έχει την εντύπωση πως είναι έξω από τους νόμους που δένουν τα μέλη της οικογένειας και αργότερα της κοινωνίας. Θα υποφέρει όταν θα χρειαστεί να υποτάξει τις επιθυμίες του στους άλλους και αυτό θα το εμποδίσει να αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του. Δεν είναι λίγα τα παιδιά μας, λέγει ο πατήρ Σημεών, και αλλά δεν είναι και λίγοι οι ενήλικες, 20 και 25 χρόνων που μπορεί να έχουν φτιάξει και οικογένειες, οι οποίοι επειδή οι γονείς τους δεν φρόντισαν εγκαίρως να τους καλοβάλουν, σεβόμενοι την ελευθερία τους, την ασφάλειά τους και την προσωπικότητά τους, μέσα σε ορισμένους κανόνες της οικογενείας και γενικότερα της κοινωνίας, αισθάνονται ξένοι, αισθάνονται έξω από την οικογένεια. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται και έξω από την οικογένεια που λέγεται κοινωνία, σαν να ζουν στο περιθώριο. Διότι πιάνουν διαρκώς τον εαυτό τους, τις είδε για ποιους λόγους, να είναι έξω από τους κανόνες που διέπουν μια κοινωνία ή τους κανόνες και τους νόμους που διέπουν μια οικογένεια. Περί τιμωριών. Παρά τη διαφορετική ηλικία, λέει το άρθρο, που μας χωρίζει από το παιδί, νιώθουμε πολλές φορές πως είμαστε αδύναμοι, αφοπλισμένοι μπροστά του και μπροστά στις δυσκολίες. Ενώ εμείς είμαστε τόσο μεγάλοι, λέει ο πατήρ Σημεών, και το παιδί τόσο μικρό. Καμιά φορά σηκώνουμε τα χέρια. Τι θα γίνει με αυτό το παιδί? Δεν ξέρουμε πώς να τις αντιμετωπίσουμε, λέει το άρθρο, τις δυσκολίες του, για να το οδηγήσουμε στο να κατανοήσει τους κανόνες στους οποίους οφείλει να υποταχθεί. Τότε κατασκευάζουμε όργανα. Επειδή λοιπόν σηκώνουμε τα χέρια, δεν έχουμε κανέναν άλλον τρόπο και κατασκευάζουμε όργανα. Τι όργανα αυτά είναι οι τιμωρίες? Οι τιμωρίες αυτές ποιες είναι? Πώς τις έχουμε διαλέξει? Ποια είναι τα πραγματικά τους αποτελέσματα? Δεν παραλλάζουν και πολύ από γενιά σε γενιά. Αντλούν τη δραστικότητά τους από τις τρεις ακόλουθες πηγές. Μας λέει το άρθρο. Ένα μέρος τιμωριών στερούν το παιδί από ένα πλεονέκτημα. Το φρούτο, το φαγητό, τις διασκεδάσεις κλπ. Άλλες του εμπνέουν τον φόβο. Σκοτεινό δωμάτιο, οργισμένες κραυγές, κλωτσιές, μαστίγιο, χαστούκια κτλ. Άλλες τιμωρίες προκαλούν μέσα του ένα συνέστημα ταπείνωσης. Όχι την καλή ταπείνωση, διευκρινίζει ο πατήρ Σημεών. Εδώ είναι η ταπεινωτική κατάσταση που δημιουργείται στο παιδί. Άρθρο. Πώς δημιουργείται αυτό? Αποκάλυψη του σφάλματος μπροστά σε έναν τρίτο, περιπέγματα κτλ. Πόσες μητέρες και πατέρες το κάνουν αυτό, υπογραμμίζει ο πατήρ Σημεών, αλλά και καθηγητές, δάσκαλοι, δασκάλες στα σχολεία. Επισημαίνουν ένα παιδί, αγόρι ή κορίτσι, που έχει κάποιο ελάττωμα ή που δεν διαβάζει και το φορτώνουν με επίθετα. Βαφτίσια έχει κάθε μέρα το σχολείο.
Μερικές από αυτές τις τιμωρίες, λέει το άρθρο, προπάντων οι σωματικές, συνδυάζουν φόβο και ταπείνωση. Θα εξετάσουμε μερικές περιπτώσεις όπου εφαρμόστηκε μια τιμωρία και με αφορμή την καθεμιά από αυτές θα προσπαθήσουμε να βρούμε ποιες ήταν οι πραγματικές συνεπιές τους και θα αναρωτηθούμε μήπως υπήρχε τρόπος να ενεργήσουμε διαφορετικά.

Πρώτον, τιμωρίες που εμπνέουν φόβο. Πρώτα για τις τιμωρίες που εμπνέουν φόβο. Έχει εδώ ένα παράδειγμα. Ο Παύλος μπορεί να καταταχθεί στην κατηγορία εκείνων που ονομάζονται ανυπόφοροι. Θορυβοποιός, ταραξίας, διαταράζει την οικογενειακή γαλήνη. Ο πατέρας θέλει να διαβάσει, η μητέρα κουρασμένη από τις σπιτικές δουλειές προτιμά να κάνει το μαντάρισμά της σε μια ατμόσφαιρα σχετικής σιωπής, αδύνατον. Ο Παύλος πηγαίνει έρχεται. Δεν μπορεί να σταθεί ήσυχος. Χυμάει τώρα πάνω στη Μαρία, τη μικρή αδερφή του, που ζωγραφίζει φρόνημα. Ο Παύλος είναι κοντά στο τραπέζι. Κουνάει λίγο την καρέκλα της Μαρίας. Αυτή δοκιμάζει να αποκρούσει τον επιδρομέα, μα είναι η πιο αδύναμη. Ο πατέρας επεμβαίνει και τελικά το ποτήρι με το βρώμικο νερό, όπου η Μαρία βρέχει το πινέλο της, αναποδογυρίζει πάνω στο τραπέζι. Ο πατέρας εξαγριώνεται. Αφού ο Παύλος βασανίζει όλο τον κόσμο, ένα πράγμα έχει να κάνει. Να τον στείλει αλλού. Όχι οπουδήποτε, μα σε ένα μέρος όπου θα στενοχωρηθεί τόσο πολύ, ώστε δεν θα έχει καμιά επιθυμία να ξαναγυρίσει εκεί. Σε εκείνο δηλαδή το μέρος που θα τον βάλει. Υπάρχει στο διαμέρισμα ένα καμαράκι χωρίς παράθυρο, όπου μαζεύτηκαν τα άχρηστα αντικείμενα και όπου ο Παύλος θα μπορέσει να στοχαστεί πάνω στους κινδύνους που πηγάζουν από τη διατάραξη της κυριακάτικης γαλήνης. Θα τον βάλουν εκεί λοιπόν μέσα στο μπουντρούμι. Όταν θα καταλάβει, θα μπορέσει να ξαναβρει τη θέση του στην τραπεζαρία. Και τον πήγε ο πατέρας του. Ο Παύλος βρίσκεται μέσα στο σκοτάδι, στο άγνωστο. Πόσες πιθανές παρουσίες μέσα σε αυτή την αδιαπέραστη σκοτεινιά, όπου ακούγονται παράξενοι κρότοι. Μέσα στο σκοτάδι, μικρό παιδί αυτός, ποιος ξέρει τι δεν έρχεται στο μυαλό του. Αν είναι και κοριτσάκι καμιά φορά. Το κορύφωμα της κακοτυχίας είναι ένα παλιό ρολόι του τοίχου που αρχίζει να ηχεί. Τα έπιπλα τρίζουν. Ο Παύλος δεν χάνει την ψυχραιμία του. Έχει την υπερηφάνειά του. Ως ένα σημείο βαστάει. Τι θα με κάνει ο πατέρας που με έφερε εδώ? Ξαφνικά όμως ο φόβος γίνεται τόσο πολύ δυνατός, ώστε ο Παύλος ορμάει στην τραπεζαρία και ζητάει συγγνώμη. Το αποτέλεσμα που γύρευαν φαίνεται πως το πέτυχαν. Πρέπει από αυτό να συμπεράνουμε πως ο τρόπος αυτός για να πετύχουμε την πειθαρχία είναι καλός. Ας αναρωτηθούμε αν δεν έχει προκαλέσει μεγαλύτερο κακό, παρακαλώ. Παρόμοιες τιμωρίες, όχι ακριβώς τέτοιες, μπορεί να επιβάλλει κανείς στο παιδί του ή ένας δάσκαλος στο μαθητή του και να νομίζει και τελικά να βλέπει ότι πέτυχε, αλλά το καλό που πέτυχε άραγε ήταν τόσο ώστε να καλύψει το κακό που έγινε. Από τη στιγμή της γεννήσεώς του το παιδί, μπροστά σε κάθε δυσκολία, σε κάθε νέα κατάσταση, έχει ένα συνέστημα ανασφάλειας. Έχει την εντύπωση πως οι προσπάθειες δεν του επιτρέπουν να προσαρμοστεί και το συνέστημα αυτό θα μετατραπεί σιγά σιγά σε πραγματική αγωνία. Όταν το παιδί φοβάται, το έργο μας συνίσταται στο να το ενθαρρύνουμε, να το κάνουμε να νιώσει πως ο κίνδυνος είναι ανύπαρκτος. Όταν πρόκειται για φανταστικούς φόβους, ή καλύτερα να του δείξουμε πώς να τους υπερνικήσει. Να του διδάξουμε με λίγα λόγια την τεχνική της ζωής. Πολλές φορές το παιδί δεν ξέρει, όμως να, που εμείς με τη θέλησή μας το τοποθετούμε σε συνθήκες τέτοιες που δεν μπορεί να αντιδράσει παρά μόνο με το φόβο. Και πάνω σε αυτό το φόβο εμείς κυρίως υπολογίζουμε. Είναι έγκλημα να μεταχειρίζεται ο γονέας το παιδί, ο δάσκαλος τον μαθητή ή όποιον τέλος πάντων άνθρωπο, προπαντός το παιδί, να τον μεταχειριζόμαστε κατά τέτοιο τρόπο που να τον φοβήσουμε. Αυτό αφήνει ανεξίτηλα αχνάρια. Αφήνει πληγές μέσα στο παιδί. Το παιδί, λέει το άρθρο, γνωρίζει τον κόσμο πρώτα-πρώτα μέσα από τους γονείς του. Αν η στάση τους του χάρισε εμπιστοσύνη, θα συμπεράνει από αυτό πως ο κόσμος είναι καλόβουλος και πως αν έλθει σε επαφή με αυτόν δεν θα του συμβεί τίποτε το οδυνηρό. Όμως, στην περίπτωση του Παύλου, οι γονείς του έχουν αποδείξει την ανυπουργιά του, την απραγιά του. Αν αυτοί που τον αγαπούν περισσότερο ενεργούν με τον τρόπο αυτό, πόσες και ποιες δυσκολίες δεν θα συναντήσει έξω από την οικογένεια. Να, από πού πηγάζει επιθυμία για απομόνωση ή ατολμία και μια στάση κλειστή και φοβητσιάρικη. Πόσα παιδιά μεγαλώνουν, γίνονται έφηβοι, δημιουργούν και τα ίδια πλέον οικογένεια και ακόμη βρίσκονται σε μια κατάσταση απομονώσεως. Δεν είναι εκείνη η ευλογημένη απομόνωση που σώζει τον άνθρωπο, αλλά αυτή που δημιουργεί κόλαση αληθινή μέσα στον άνθρωπο. Είναι άτολμη, φοβητσιάριδες, κλειστή, είναι μια άρρωστη απομόνωση.
Εξάλλου, λέει ο αρθρογράφος, θα τα βάλει μαζί μας για τη στάση μας. Εμείς είμαστε εκείνοι που του δημιουργήσαμε μια κατάσταση φόβου, άρα κατωτερότητος. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Επιθυμεί να αντιδράσει και να στραφεί εναντίον μας. Επειδή δεν μπορεί να έχει στην περίπτωση αυτή το προβάδισμα, θα βρει μια ευκαιρία για να προβεί σε αντεκδίκηση. Αυτό που λέγαμε αρχή-αρχή. Και θα νιώσουμε μεγάλη έκπληξη όταν μάθουμε πως ο Παύλος βρέχει το κρεβάτι του τη νύχτα και πως αυτό είναι γι' αυτόν ένα ασυνείδητο μέσο για να μας αποδείξει πως δεν είμαστε οι πιο δυνατοί. Μικρά παιδιά, λέει ο πατρίς Σιμεών, που δεν καταλαβαίνουν, μπορεί με αυτόν τον τρόπο να εκδικηθούν τη μητέρα τους. Θα σου δείξω εγώ, μαμά, σαν να λέει. Όχι ότι το συνειδητοποιεί αυτό το παιδί, αλλά υπάρχει και άλλος βαθύτερος λόγος. Είπαμε, είναι προσωπικότητα, είναι μια οντότητα καινούρια και θέλει να βεβαιώσει την ύπαρξή του. Άλλο τώρα ότι είναι λανθασμένος ο τρόπος που θέλει να βεβαιώσει την ύπαρξή του. Πάντως θα τη βεβαιώσει και θα βρει τρόπο να τυραννίσει τη μάνα του. Αν έχουμε την τάση, λέει ο αρθρογράφος, να χρησιμοποιούμε με συστηματικό τρόπο αυτές τις τιμωρίες που προκαλούν φόβο, η ανασφάλεια και η αγωνία θα κυριέψουν το παιδί, προκαλώντας σε ορισμένες περιπτώσεις παθολογικές αντιδράσεις που δημιουργούν σοβαρά εμπόδια για το μέλλον του. Αυτά αναφέρει για τις τιμωρίες που εμπνέουν φόβο το άρθρο που διαβάζουμε.

Δεύτερον, τιμωρίες που δημιουργούν ταπεινωτική κατάσταση στο παιδί. Στη συνέχεια, έχει για την ταπεινωτική κατάσταση που δημιουργεί κανείς στο παιδί. Έχει ένα παράδειγμα με ένα κορίτσι, το άρθρο. Η Άννα, παρόλες τις προσπάθειες της μητέρας της, δεν πλένεται ποτέ, μας λέει ο αρθρογράφος. Έρχεται κάθε μέρα στο τραπέζι, με βρώμικα χέρια, με νύχια μαύρα. Τα μαλώματα, η στέρηση του φρούτου ή του γλυκίσματος στο φαγητό, οι υποσχέσεις δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα. Τότε η μαμά σκέπτεται πως αν διαλαλήσει στους γύρω από την Άννα το έλατομά της, θα ντραπεί και θα αλλάξει κάπως το φέρσιμό της. Κάμια φορά δεν προλαβαίνουν να πάνε σε κάποιο σπίτι και αμέσως οι μαμάδες αρχίζουν. Έτσι κάνει ο γιος μου, έτσι κάνει η κόρη μου, να του βάλεις μυαλό, να τον συμβουλέψεις. Δεν είναι σωστά αυτά. Μόλις έρχεται κανένας και ρωτάει για την κόρη της, η μαμά εξηγεί πως δεν μπορεί να τη δει γιατί προκαλεί αηδία. Τόσο πολύ δηλαδή την έχει κρύψει. Ή αν η εξήγηση αυτή γίνεται έτσι, που η Άννα την ακούει από το διπλανό δωμάτιο. Απέναντίας η μητέρα φωνάζει και παρουσιάζει το μικρό αδελφό, επαινώντας το ολοκάθρο παρουσιαστικό του. Έχει λοιπόν και γιο και κόρη η μαμά αυτή. Την Άννα, λέει στην Ξένη, που ήρθε στο σπίτι, δεν είναι ούτε να τη δεις. Φωνάζει εντωμεταξύ το μικρό. Έλα να δεις τώρα και το μικρό, που είναι ολοκάθαρος. Αυτή τη φορά, η μαμά θαρεί πως έχει κερδίσει τη μάχη. Πάει. Τώρα τι θα κάνει η Άννα? Αλίμονο, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η Άννα έχασε την όρεξη για βελτίωση. Τώρα πια δεν ενδιαφέρεται για τίποτε. Η ετικέτα της βρωμιάς τοποθετήθηκε. Επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά, όχι ότι κάνει καλά η Άννα που δεν πλένει τα χέρια της και που γενικά δεν διατηρεί τον εαυτό της καθαρό και ότι δεν πρέπει να φροντίσει η μαμά να τη διορθώσει, αλλά το θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο τη διορθώνει. Και να λοιπόν, χρησιμοποίησε αυτόν τον τρόπο και τα έκανε χειρότερα. Τώρα πια δεν ενδιαφέρεται για τίποτε η Άννα. Η ετικέτα της βρωμιάς τοποθετήθηκε πάνω της και κολλήθηκε τόσο στέρεα ώστε τίποτε δεν θα μπορέσει να την εξαφανίσει, μας λέει ο αρθρογράφος. Να η πηγή της βαθιάς αποθαρρύνσεως που νιώθει. Άρα η αποθάρρυνση ήταν η αιτία της. Είχε πάντα την εντύπωση πως ό,τι και να έκανε δεν θα κατόρθωνε ποτέ να φτάσει τον αδερφό της Γιαννάκη. Από εδώ Γιαννάκη, από εκεί, αυτός εργάζεται καλά, υπακούει, είναι έξυπνος και προπάντων είναι τόσο καθαρός. Κοίταξε τον αδερφό σου, γυρίζει από τον περίπατο τόσο καθαρός όσο ήταν όταν ξεκίνησε. Κοιτάξου και εσύ στον καθρέφτη, ο φιόγκος σου είναι άδετος και τα αυτιά σου, τα χέρια σου, τα νύχια σου είναι βρώμικα. Τίποτε δεν είναι εντάξει. Τίποτε δεν έχει εντάξει. Δεν είναι τρόπος αυτός και ίσως λίγες μαμάδες δεν χρησιμοποιούν κάτι τέτοιους κακούς τρόπους. Η Άννα προσπάθησε πραγματικά μερικές φορές να παρουσιαστεί καλύτερη, οι άλλοι όμως ούτε καν το αντιλήφθηκαν. Ξέρετε τι σημαντικό που είναι αυτό? Ένα παιδί που έχει το Α ή το Β ελάττωμα και πότε από εδώ και πότε από εκεί τα βάζουμε μαζί του, έρχονται ώρες που κάτι προσπαθεί να κάνει. Και μια μαμά που έχει αληθινή αγάπη, πάλι ερχόμαστε και όλο θα ερχόμαστε σε αυτό το στοιχείο. Μόλις δει την ελάχιστη προσπάθεια από την κόρη της για να βελτιωθεί, δεν την προσέξει. Α, μπράβο παιδί μου. Θα την ενθαρρύνει δηλαδή, ώστε το παιδί να πάρει λίγο θάρρος. Τη δεύτερη φορά θα κάνει κάτι περισσότερο, την τρίτη κάτι περισσότερο και ούτω καθεξής. Πού όμως η μαμά να προσέξει? Για αυτήν είναι μόνο ο Γιαννάκης. Η Άννα, μας λέει ο αρθρογράφος, προσπάθησε πραγματικά μερικές φορές να παρουσιαστεί καλύτερη. Οι άλλοι όμως ούτε καν το αντιλήφθηκαν. Επαναλαμβάνουν το γνωστό τροπάριο, χωρίς να κάνουν τον κόπο να επαληθεύσουν την ακρίβεια όσων λένε. Συντελούν έτσι στο να δημιουργηθεί μια φήμη. Πολύ συχνά λοιπόν η αποθάρρυνση αυτή διατηρείται από τους γονείς. Κοροϊδεύοντας το παιδί και γελιοποιώντας το μπροστά στους φίλους του και μπροστά στους μεγάλους, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να βαθαίνουν την πληγή. Και σιγά σιγά σχηματίζεται μέσα της η ιδέα για τον εαυτό της. Στον υπέρτατο βαθμό αποθαρρυμένη για να μπορεί να έχει ένα υψηλό ιδανικό, να θεωρεί τον εαυτό της σαν ένα κορίτσι βρώμικο και ατιμέλητο, όπως ακριβώς τη ζωγραφίζουν οι άλλοι κάθε μέρα. Να ποιος κίνδυνος πηγάζει από αυτές τις ταπεινωτικές ετικέτες που φαίνονται οριστικά κολλημένες πάνω σε ένα παιδί. Βλέπουμε καμιά φορά στο σχολείο ένα παιδί ακίνητο, ασυγκίνητο, που φαίνεται πως δεν ενδιαφέρεται για ό,τι γίνεται γύρω του, βυθισμένο σε ένα εσωτερικό όνειρο που παρατείνεται και όλα στα διαλύματα.
Αν το ρωτήσουμε, κοκκινίζει, ταράζεται και καμιά φορά τραυλίζει. Είδατε ο τραυλισμός, ε? Οι κακοί βαθμοί δεν το συγκινούν. Αδιαφορεί για τις τιμωρίες. Αισθανόμαστε μεγάλη έκπληξη όταν τα σχολικά τεστ μας φανερώνουν πως έχει κανονική νοημοσύνη. Μου έλεγε μια μητέρα, λέει ο πατήρ Σημεών, παράπονα για το γιο της. Ενώ οι καθηγητές στο γυμνάσιο βεβαιώνουν ότι το παιδί είναι έξυπνο και ότι έχει δυνατότητες να περνάει τις τάξεις, το παιδί έμεινε στην πρώτη τάξη μια χρονιά, έμεινε δεύτερη χρονιά και τώρα τρίτη χρονιά είναι πάλι στην πρώτη τάξη. Και δημιουργείται αμέσως ένα πρόβλημα. Τι συμβαίνει και ενώ το παιδί έχει δυνατότητες να περνάει την τάξη, δεν την περνάει? Το είδε το παιδί και από όσα είπε το καημένο, καταλαβαίνει κανείς το δράμα του. Και θέλει απέραντη κατανόηση για να μπορέσει λίγο-λίγο να πάρει κάποιο θάρρος και να βάλει σε ενέργεια την νοημοσύνη του και την εξυπνάδα του για να μπορέσει να προχωρήσει στα μαθήματά του. Στην εικόνα που το παιδί σχηματίζει για το μέλλον του, λέει ο αρθρογράφος, η εικόνα λίγο πολύ ακριβή, λίγο πολύ αμυδρή, το ιδανικό για την προσωπικότητά του του χρησιμεύει σαν σκοπός. Μα αν το παιδί αποθαρρύνεται, αν έχει το συνέστημα πως ένα ιδανικό δεν του επιτρέπεται πια, πως ποτέ δεν θα ξεπεράσει τα όρια που έχει ορίσει ένας ενήλικος, μην μπορώντας να κυριευθεί από ενθουσιασμό και να νιώσει λαχτάρα για ένα λαμπρότερο μέλλον, θα περιορίσει σιγά σιγά τις φιλοδοξίες του. Οι ταπεινωτικές παρατηρήσεις που κάνουν οι μεγαλύτεροι στο παιδί, λέει ο πατήρ Σημεών, είσαι ανικοκύρευτο, απρόκοπο, είσαι τούτο, εκείνο, το άλλο, αν γίνουν σε ένα μεγάλο, μπορεί να μην έχουν τέτοια αναπήχηση που έχουν στο παιδί. Σ' αυτό, κάθε τέτοιος λόγος που λέγεται και ξαναλέγεται, είναι, αν επιτρέπεται να πω έτσι, σαν να το τυλίγουμε και το κεφάλι του ακόμη γύρω-γύρω με έναν γύψο, και θέλει δεν θέλει το παιδί εκεί μέσα θα μείνει πια και δεν θα μπορεί να μεγαλώσει, σαν σε έναν άρθικα δηλαδή. Αυτά τα χτυπήματα από εδώ και από εκεί, από πλευράς ιδανικών, από πλευράς εμπιστοσύνης στον εαυτό του, από πλευράς να αναζητήσει κάτι, να θελήσει να πάει λίγο ψηλότερα, θα το κάνουν το παιδί να είναι σαν να το τυλίξαμε με επίδεσμο βουτυγμένο στο γύψο. Αφού του είπαν πως είναι βλάκας, λέει ο αρθρογράφος μας, θα γίνει τέτοιος. Σχολιάζει ο πατήρ Σημεών. Το παιδί που ανέφερα προηγουμένως, στο σχολείο που πηγαίνει, παραδόξως είναι το μόνο παιδί που φοράει γυαλιά. Και καθηγητές και μαθητές, οι πάντες, το αποκαλούν κοροϊδευτικά γυαλάκια, γυαλάκια. Μόνο αυτό να λάβει κανείς υπόψη του φτάνει. Συνεχίζει ο αρθρογράφος μας. Στα όνειρά του θα είναι το κλότσο σκούφι, ο μάρτυρας της οικογένειας, και από αυτό θα αντλήσει χαρά. Γιατί δεν μπορεί να ζήσει κανείς μέσα στη θλίψη και υπάρχει τρόπος να αντλήσει χαρά ακόμη και από δυσάρεστες καταστάσεις. Οι πιέσεις, η ειρωνία, οι ταπεινώσεις, τα όπλα αυτά είναι τόσο σκληρά όσο και τα πιο δυνατά μαστιγώματα. Αφαιρούν από το παιδί την εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στο μέλλον του. Μπορεί να γίνει ένα από εκείνα τα παιδιά που δεν έχουν πια τίποτε να χάσουν, αφού η κακή φήμη τους έχει πια απλωθεί, και μάλιστα να γίνει ένας από εκείνους τους εγκληματίες που έχουν συχνές δοσοληψίες με τη δικαιοσύνη από την εφηβική τους ηλικία.

Το ξύλο, το πιο πρόχειρο είδος τιμωρίας. Και τώρα πάμε στο ξύλο. Είναι η τιμωρία που επιβάλλεται συχνότερα και ευκολότερα. Είναι το πιο πρόχειρο είδος τιμωρίας. Το ξύλο ξεκινάει από το χαστούκι που δίνεται σε μια στιγμή θυμού, εκνευρισμού και που ελαφρώνει την ένταση της μητέρας χωρίς να προκαλεί μεγάλο κακό και φτάνει ως τον συστηματικό σοφρονισμό που γίνεται επίτηδες για να προκαλέσει τον φόβο του πόνου και για να επηρεάσει τη θέληση. Γι' αυτό το τελευταίο θα μιλήσουμε. Ο Γιάννης, 10 χρονών, δεν τολμά να γυρίσει στο σπίτι. Του έχουν δώσει τον έλεγχο με τους βαθμούς εδώ και 3 μέρες. Θα έπρεπε να τον ξαναφέρει σήμερα το πρωί και γι' αυτό ο δάσκαλος τον μάλωσε. Πρέπει να τον δώσει στους γονείς του για να τον υπογράψουν. Ξέρει όμως τι τον περιμένει. Πήρε 0 στην ορθογραφία, 2 στη γεωγραφία και ένα άλλο μηδενικό στη γραμματική. Ο πατέρας του είχε πει πως θα τον τιμωρούσε αυστηρά αν έφερνε τόσο κακούς βαθμούς. Γι' αυτό χαζεύει στο δρόμο. Είναι αργά. Πρέπει τέλος να μπει στο σπίτι. Τον υποδέχεται ένα γερό μάλωμα γιατί γυρίζει τόσο αργά. Τι έκανες τόση ώρα στο δρόμο, πού τριγυρνούσες? Καμιά φορά, λέει ο πατήρ Σημεών, απορούν οι μητέρες και παραπονιούνται και σε μένα. Αργούν τα παιδιά, λένε. Άργησε το παιδί. Τι είδε, τι πρόβλημα μπορεί να έχει το καημένο το παιδί σου? Και ούτε το πρόβλημα τολμάει να πει και μαζεύει και τα μαλώματα. Ο Γιάννης διστάζει. Πρέπει να δείξει τον έλεγχο πριν από το φαγητό? Όχι, ας φάμε πρώτα. Το καημένο αναβάλει. Έπειτα με ένα ύφος απονήρευτο. Α, ναι, παραλίγο να ξεχάσω να σου δώσω τον έλεγχό μου για να τον υπογράψεις. Μιλάει στον παπά, έτσι σαν να μην συνέβαινε τίποτε ενώ τον είχε 3 μέρες στα χέρια του. Δεν αθωώνονται τα παιδιά. Δεν λέμε ότι τα παιδιά καλώς ενεργούν. Μην το πάρουμε και έτσι. Έχουν και τα παιδιά τη δική τους ευθύνη, αλλά εδώ μιλάμε πιο πολύ για τους γονείς. Ο πατέρας ανοίγει τον έλεγχο. Αμφιβάλλει για κάτι. Γρήγορα κατάλαβε. Ο θυμός τον κυριεύει. Εγώ θα ήμουν τόσο ευτυχισμένος αν μπορούσα να εξακολουθήσω τις σπουδές μου. Ο πατέρας μου είχε δίκιο όταν έλεγε πως πρέπει να ανατρέφουμε τα παιδιά με αυστηρότητα. Έλα εδώ. Και το ξύλο πέφτει βροχή. Οι κραυγές του πατέρα κάνουν τον Γιάννη να τρομάξει και να πονέσει περισσότερο σχεδόν από το ξύλο. Κλαίει με αναφιλητά και υπόσχεται πως δεν θα το ξανακάνει. Δεν θα το ξανακάνει, ρωτάει ο πατήρ Σημεών. Είναι μερικά πράγματα που θέλεις δεν θέλεις δεν γίνονται. Μπορούμε να ελπίζουμε, συνεχίζει ο αρθρογράφος μας, πως ένα παρόμοιο φέρσιμο θα το κάνει να καταλάβει το σφάλμα του. Στην αρχή της πιο πολλές φορές το ξύλο γεννάει το μίσος ενάντια σε εκείνον που το έχει δώσει και την επιθυμία να εκδικηθεί. Δεν πρόκειται να εκδικηθεί δυναμικά. Το παιδί είναι πάρα πολύ μικρό. Ολάκερη όμως η στάση του θα είναι παθητική εκδίκηση με άρνηση για πλήσιμο, δυσκολίες στο φαγητό, καθυστέρηση στο σπίτι, αταξία, αναρρύθμιτες μικρές εχθρικές κινήσεις που θα είναι βάσανο για μας. Τι να το κάνεις? Να το βάλεις ύστερα και να το σκοτώσεις? Δεν μπορείς, θα σε τυραννήσει, λέει ο πατήρ Σημεών. Το μίσος αυτό, συνεχίζει ο αρθρογράφος, θα απλωθεί από την πατρική εξουσία στην εξουσία γενικά. Το παιδί, αργότερα ο έφηβος και ο ενήλικς, θα εναντιώνονται συστηματικά σε κάθε τι που αντιπροσωπεύει τον νόμο και την κοινωνική τάξη. Οι κακοποιοί σχεδόν πάντοτε ήταν παιδιά που τα μεταχειρίστηκαν με υπερβολική αυστηρότητα. Παιδιά που έτρωγαν ξύλο. Επιπλέον το παιδί, θέλοντας να αποφύγει την επανάληψη αυτού του σοφρονισμού, το ξύλο δηλαδή, θα πει ψέματα. Λέει ψέματα στην αρχή για να αποφύγει μια τιμωρία. Αργότερα όμως θα λέει ψέματα σχεδόν συστηματικά για την ειδονή να μην λέει την αλήθεια, για την ειδονή να νικάει στην περιοχή όπου κυριαρχεί. Θέλει και αυτό κάπου να νικήσει, σχολιάζει ο πατήρ Σημεών. Εκεί δεν τα βγάζει πέρα με τον πατέρα, είναι πιο δυνατός. Τον χτυπάει, αλλού θα τον νικήσει τον πατέρα, με τις ψευτιές. Θα παρουσιαστούν τέλος, λέει ο αρθρογράφος, και περιπτώσεις όπου το παιδί αντί να υποφέρει θα φτάσει στο σημείο να αντλεί πραγματική ειδονή από το ξύλο που του δίνουν. Συνεχίζει ο πατήρ Σημεών. Πέρσι είχαμε αναφέρει ένα περιστατικό που το γράφει κάποιος που ασχολείται με τέτοια θέματα. Ένα παιδί δεν μπορούσε να ησυχάσει αν δεν έτρωγε ξύλο. Δεν μπορούσε να ησυχάσει
Όχι με την έννοια ότι έκανε αταξίες, το έδερναν και μετά φοβόταν και συμμαζευόταν, αλλά είχε φτάσει σε τέτοια κατάσταση που μόνο αφού το έδερναν ένιωσε ανακούφιση. Αυτά είναι μαζοχιστικές τάσεις. Άμεση συνέπεια του ξύλου, λέει ο αρθρογράφος μας, είναι κάποιες διαταραχές, καμιά φορά σοβαρές και ίσως μια πραγματική διαστροφή των συναισθημάτων. Όλους αυτούς τους ανθρώπους, υπογραμμίζει ο πατήρ Σιμεών, με τις διάφορες διαταραχές της προσωπικότητος και κάθε άνθρωπο βέβαια, ας τους βλέπουμε με μια σπλαχνική διάθεση. Δεν ξέρουμε ο καθένας γιατί κατάντησε εκεί που κατάντησε. Δεν ξέρουμε την ιστορία του και δεν ξέρουμε ο Θεός τελικά τι θα κάνει με τον καθένα. Κάνει κανείς ό,τι κάνει, καθώς από τον πατέρα και τη μητέρα του δεν βρήκε τίποτε, από την κοινωνία δεν βρήκε τίποτε, από κανένα δεν βρήκε τίποτε, ούτε από τον εαυτό του βρήκε καμιά προκοπή και τελικά είναι σε αυτό το χάλι που είναι. Αν αυτός καταφύγει στον Θεό, θα καταφύγει με τέτοιο τρόπο που τίποτε άλλο δεν θα τον κρατάει για να πάει στο Θεό κατευθείαν σαν βολίδα. Γι' αυτό έχουμε σε τέτοιες περιπτώσεις μεγάλη μετάνοια, βαθιά μετάνοια και γίνεται θαύμα μεγάλο που εμείς οι καλοί ούτε στο όνειρό μας δεν μπορούμε να το δούμε. Με τα λίγα αυτά παραδείγματα, λέει ο αρθρογράφος μας, δεν έχουμε εξαντλήσει την κλίμακα των τιμωριών. Έχουμε ωστόσο διαπιστώσει πως αν για μια στιγμή είχαν κάποια επιτυχία οι τιμωρίες, είχαμε παρόλα αυτά το χρέος να θέσουμε στον εαυτό μας ένα ερώτημα αρκετά ανησυχητικό. Και ύστερα από τις τιμωρίες τι γίνεται? Το ελάττωμα δεν είναι μια καμπούρα που τη χτυπούμε και μικραίνει και εξαφανίζεται οριστικά. Η καμπούρα της πιο πολλές φορές παραμένει ή εμφανίζεται ξανά σε ένα άλλο μέρος. Καμιά φορά με μια μορφή πιο βαριά από την πρώτη. Περιοριζόμαστε σε λύσεις εύκολες, επιδιώκουμε να πετύχουμε έναν άμεσο σκοπό όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, χωρίς να αναρωτιόμαστε.

χρειάζονται και οι τιμωρίες. Την περασμένη Κυριακή, από το βιβλίο που χρησιμοποιούμε, διαβάσαμε για τις τιμωρίες που βάζουν οι γονείς και γενικότερα οι μεγαλύτεροι στα παιδιά. Άλλες από αυτές τις τιμωρίες προκαλούν φόβο, φόβο παθολογικό, άλλες προκαλούν ταπείνωση, ταπεινωτική κατάσταση στο παιδί, αλλά με την κακή έννοια της λέξεως, και το τρίτο είδος των τιμωριών έχει σχέση κυρίως με το ξύλο, με το να δέρνει κανείς το παιδί. Και από όσα ακούσαμε την περασμένη Κυριακή, θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι δεν πρέπει να τιμωρούμε τα παιδιά, εφόσον οι τιμωρίες έτσι ή αλλιώς, κατά τον έναν ή τον άλλον τρόπο, κάνουν κακό στα παιδιά. Βγαίνει το συμπέρασμα καταρχήν ότι δεν πρέπει να τιμωρούνται τα παιδιά. Είναι σωστό αυτό? Δηλαδή, όλη η φροντίδα των γονέων πρέπει να έγκυται στο να προσέχουν να μην τιμωρήσουν τα παιδιά, στο να προσέχουν να μην τα στενοχωρήσουν, να μην υποβληθούν τα παιδιά σε κάποιο βάσανο? Αυτό είναι το άλλο άκρο. Όπως είναι άκρο να τιμωρεί κανείς ασυλλόγιστα τα παιδιά και να τα τιμωρεί επειδή ο ίδιος θύμωσε, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, έτσι από την άλλη πλευρά είναι το άλλο άκρο όταν παραχαϊδεύει κανείς τα παιδιά και όλη του η φροντίδα είναι μην τυχόν τα στενοχωρήσει, μην τυχόν τα κάνει να κλάψουν. Χρειάζονται και οι τιμωρίες. Με μόνη τη διαφορά ότι πρέπει όλα αυτά να γίνονται κατά έναν τέτοιο τρόπο που να μην βλάπτονται τα παιδιά και να μην γίνεται ζημιά στην προσπάθεια κανείς να τα διορθώσει, αλλά να ωφελούνται. Βέβαια, πρέπει να έχουμε υπόψη μας, όπως τόσες φορές έχει λεχθεί, ότι και εμείς οι οποίοι βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο είμαστε απόγονοι του Αδάμ, και τα παιδιά που έρχονται σε αυτόν τον κόσμο ως ξεχωριστές προσωπικότητες επίσης κατάγονται από τον Αδάμ, είναι απόγονοι του Αδάμ. Δεν είναι τα παιδιά τάμπουλα ράζα, όπως πίστευε η ψυχολογία όταν ήταν στην υπηαγική της κατάσταση. Άλλοτε δηλαδή πίστευαν ότι ένα παιδί που έρχεται στον κόσμο είναι ένας άγραφος πίνακας. Όπως ένας πίνακας είναι αδιανός και μπορεί να γράψει κανείς ό,τι θέλει εκεί, έτσι και τα παιδιά έρχονται στον κόσμο ολόλευκα, έλεγε η θεωρία εκείνη, χωρίς να έχουν τίποτε το κακό, και απλώς θα γραφόταν στην ψυχή, είτε καλό είτε κακό, αυτό το οποίο θα έγραφαν οι μεγάλοι. Δεν έρχεται το παιδί στον κόσμο αυτό ως τάμπουλα ράζα, ως ένας άγραφος πίνακας, ως ένα ολοκάθαρο χαρτί πάνω στο οποίο απλώς μένει να γράψουμε εμείς, αλλά είναι και το παιδί απόγονος του Αδάμ και είναι κλήρον όμως όλης αυτής της φθοράς, όλης αυτής της ασθενείας, της αμαρτίας που έχει μπει στον άνθρωπο. Αλλά μέσα σε αυτό το μυστήριο της πτώσεως του ανθρώπου και μέσα σε αυτό το μυστήριο της φθοράς, της αμαρτίας, της κακοδαιμονίας αυτής του ανθρώπου, πρέπει λίγο να εμβαθύνουμε και να δούμε όσο είναι δυνατόν την αλήθεια, την πραγματικότητα, για να μπορέσουμε έτσι να δούμε και τα παιδιά, όχι απλώς ως παιδαγωγή

ή ως ψυχοθεραπευτές του Παρισιού, άλλος ορθόδοξοι χριστιανοί. Κατά το πνεύμα της Αγίας Γραφής και μάλιστα της Καινής Διαθήκης και κατά την ερμηνεία και το πνεύμα των πατέρων της Εκκλησίας, κάθε άνθρωπος που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο είναι, όπως είπαμε, απόγονος του Αδάμ και επομένως έχει μέσα του τη φθορά, έχει μέσα του την αμαρτία. Την αμαρτία ως αρρώστια και όχι απλώς ότι έκανε τούτο και εκείνο. Και αυτό ξεκινάει από την πτώση των πρωτοπλάστων. Η φθορά, η ασθένεια, ο πόνος, η κακοδαιμονία γενικώς είναι συνέπειες της αμαρτίας, είναι συνέπειες της πτώσεως κατά το πνεύμα των πατέρων και της Αγίας Γραφής, και δεν είναι τιμωρία του Θεού. Είναι μια φυσική συνέπεια της πτώσεως. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν αρρωσταίνει, δεν παθαίνει, δεν υποφέρει, δεν θλίβεται, δεν βασανίζεται σε αυτόν τον κόσμο διότι τον τιμωρεί ο Θεός. Δεν βγάζει, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, η γη αγκάθια, ούτε φέρνει στον κόσμο η γυναίκα τα παιδιά της με τον πόνο που τα φέρνει διότι τιμωρήθηκε από τον Θεό, αλλά διότι αυτά είναι η φυσική συνέπεια της πτώσεως. Και για τους ξένους, για τους μη ορθοδόξους, τους καθολικούς, τους προτεστάντες, ο Θεός είναι ένας Θεός ο οποίος θύμωσε με την πτώση του ανθρώπου και εκτύπησε τον άνθρωπο, τον τιμώρησε. Ενώ κατά την ορθόδοξη άποψη ο Θεός είναι πάντοτε ο αγαθός Θεός, είναι πάντοτε ο γεμάτος αγάπη Θεός, είναι πάντοτε ο Θεός που θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου, είναι ο Θεός που δεν θυμώνει, δεν οργίζεται και ό,τι συμβαίνει στον άνθρωπο συμβαίνει διότι αυτή είναι η φυσική συνέπεια της αμαρτίας του. Όπως έχουμε πει, ένα μικρό παιδί φεύγει από το χέρι της μητέρας του καθώς περπατούν στο δρόμο, στην εξοχή και σκοντάφτει, πέφτει και χτυπάει στο γόνατό του. Δεν χτύπησε, δεν μάτωσε, δεν πονάει επειδή το τιμώρησε η μητέρα του, αλλά επειδή έφυγε από το χέρι της μητέρας του. Όλα αυτά που βρήκαν τον άνθρωπο και τον βασανίζουν μέχρι σήμερα και θα τον βασανίζουν έως τότε που θα υπάρχει, οφείλονται στο ότι φεύγει από το χέρι του Θεού. Και όχι ότι τον σπρώχνει ο Θεός ή του λέει καλά να πάθεις. Φεύγει, πάει πιο πέρα και σκοντάφτει. Ζει δηλαδή στο σκοτάδι, ζει έτσι που να σκοντάφτει, να πέφτει, έτσι που να πληγώνεται.

0: μέσα που οδηγούν στη σωτηρία. Κατά το πνεύμα της Αγίας Γραφής γενικότερα και ειδικότερα της Καινής Διαθήκης και κατά το πνεύμα των πατέρων, την ερμητεία των πατέρων και τη διδασκαλία τους, όλα αυτά ενώ συμβαίνουν διότι ο άνθρωπος έκανε του κεφαλιού του και έγινε αντάρτης απέναντι στον Θεό και δεν είναι κτύπημα από το Θεό, δεν είναι τιμωρίες διότι θύμωσε, διότι οργίστηκε ο Θεός, όλα αυτά είναι επίσης και μία παιδαγωγία. Ενώ όλα αυτά που συμβαίνουν και στον καθένα μας και στους γύρω μας και σε εκείνους που είναι μακριά μας είναι κακά, ενώ αυτά καθεαυτά είναι κόλαση, ενώ αυτά καθεαυτά είναι θάνατος, φθορά, θλίψη, βάσανο και ό,τι χειρότερο μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος, ενώ λοιπόν αυτά καθεαυτά είναι αυτό που βλέπουμε και αυτό που ζούμε, μέσα όμως στη χάρη του Θεού, μέσα στην ευπλαχνία και στην αγάπη του Θεού, είναι μέσα τα οποία χρησιμοποιεί ο Θεός για να οδηγήσει τον άνθρωπο στη σωτηρία. Είναι όπως λέμε, το λέγουν και οι πατέρες, παιδαγωγικά μέσα τα οποία χρησιμοποιεί ο Θεός τελικά για τη σωτηρία του ανθρώπου, για το καλό του ανθρώπου, ακόμη και ο θάνατος. Λένε πολύ πολύ συγκεκριμένα και χαρακτηριστικά οι πατέρες ότι ο θάνατος θέτει τέρμα στο κακό και δεν αφήνει το κακό να γίνει αθάνατος στον άνθρωπο. Σκεφτείτε να μην υπήρχε θάνατος και όλοι οι άνθρωποι από τον Αδάμ και μετά να γερνούσαμε στη γη χωρίς να πεθαίνουμε. Πώς θα είχε καταντήσει η γη από τις παρουσίες μας. Και ο θάνατος, ακόμη που είναι η μεγαλύτερη, η φοβερότερη, η τρομερότερη συνέπεια της αμαρτίας της πτώσεως, είναι για το καλό του ανθρώπου. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

φορητές εικόνες στο Άγιον Όρος. Γραπτά Θυρόφυλλα, τελευταίο τέταρτο του 16ου αιώνος, Μονή Ιβύρου, Ξύλο, Αυγοτέμπερα. Τα δύο θυρόφυλλα της Μονής Ιβύρου, που πλαισιώνουν σήμερα την κόχη της Τράπεζας της Μονής, είναι το καθένα χωρισμένο σε δύο ισοϊψή ορθογώνια τμήματα. Στο επάνω τμήμα του αριστερού φύλου εικονίζεται μέχρι τη μέση η Παναγία, σε στροφή τριών τετάρτων προς τα δεξιά, κρατώντας στο δεξί χέρι ανοιχτό εν επίγραφο ηλιτάριου, ενώ το δεξί τίνει σε χειρονομία δεήσεως για τη σωτηρία των ανθρώπων προς το Χριστό, που εικονίζεται στο επάνω τμήμα του δεξιού θυροφύλου. Ο Χριστός εικονίζεται σε πρωτομή μετοπικός, κρατάει κλειστό κώδικα Ευαγγελίου, ενώ με το δεξί ευλογεί. Ο Χριστός φοράει μελιτζανή ορθόσημο χιτώνα και βαθυπράσινο ημάτιο. Πάνω στο χρυσό βάθος εκτείνεται η επιγραφή «Ιησούς Χριστός, ο φιλάνθρωπος». Η Παναγία φοράει μελιτζανή μαφόριο με χρυσό σιρίτι και κρόσια. Πάνω στο χρυσό βάθος είναι γραμμένη η επιγραφή «Μήτυρ Θεού, η ελπής χριστιανών». Στο ανοιχτό ηλιτάριο είναι γραμμένη η επιγραφή που απευθύνεται στο Χριστό για τη σωτηρία των ανθρώπων. Στο κάτω τμήμα των θυροφύλων, μέσα σε κοιονοστήρικτα, γραπτά τοξωτά πλαίσια διπλής καμπυλότητας, απεικονίζονται δύο αδιάγνωστα πρόσωπα, μέλη κοσμικής αριστοκρατίας. Στο αριστερό φύλο εικονίζεται μέχρι τα γόνατα ένας νέος άνδρας σε στροφή τριών τετάρτων προς τα δεξιά, έχοντας υψωμένο το κεφάλι και τίνοντας το δεξί χέρι σε κίνηση δεήσεως. Δεξιά, ένας ηλικιωμένος άνδρας με κοντή στρογγυλή, πυκνή γενιάδα και μακριά σγουρά στις παρυφές μαγιά, που στρέφεται προς τα αριστερά σε στάση και χειρονομία δεήσεως. Οι δύο άνδρες φορούν πολυτελή ενδύματα αυλικού χαρακτήρα. Ειδικότερα ο νέος στην ηλικία άνδρας φοράει κόκκινο, ζωσμένο στη μέση χειριδωτό ένδυμα, διακοσμημένο με χρυσοήφαντους δικέφαλους αετούς. Ο Σμυρνάκης έχει τη γνώμη ότι οι εικονιζόμενοι στα θυρόφυλλα, τα οποία κατά την άποψή του προέρχονται από το Καθολικό και χρονολογούνται στα 1680, είναι δεξιά οκτήτορ της Μονής, Τορνίκιος ο Ίβυρ, και αριστερά ο Αυτοκράτορας ο Βασίλειος ο Δεύτερος ο Βουλγαροκτόνος. Ο Ξυγκόπουλος ταύτισε τα εικονιζόμενα στα θυρόφυλλα πρόσωπα με το βοηβόδα της Βλαχίας Μίχνεα τον Δεύτερο 1577-1583 και 1585-1591 και το γιο του Ράντου 1611-1623, βασιζόμενο στην πληροφορία ότι ο Ράντου εστάλει από τη μητέρα του στη Μονή των Ιβύρων για να μάθει ελληνικά, από όπου στη συνέχεια οι μοναχοί τον έστειλαν στη Βενετία για να συμπληρώσει τις σπουδές του. Η άποψη του Ξυγκόπουλου ενισχύεται από τη διαπίστωση ότι ως τίτορες της διακοσμήσεως του Καθολικού απεικονίζονται σε ανεξάρτητο πίνακα στο νότιο τοίχο του ναού ο βοηβόδας Μίχνεα και ο γιος του Ράντου, συνοδευόμενοι από τον ηγούμενο της Μονής Γαβριήλ και τον Ήβυρα ζωγράφο Μάρκο. Συνεπώς, είναι πολύ πιθανό να απεικονίζονται και στα θυρόφυλλα οι αυτοί κτήτορες του Καθολικού, το δε θυρόφυλλο να είναι έργο του Ήβυρα ζωγράφου. Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει και η χρονολόγηση των θυροφύλων, τα οποία με βάση καλλιτεχνικά κριτήρια τοποθετούνται στο τέλος του 16ου αιώνος.
Το σύνολο των εικονιζομένων είναι έργο ενός καλλιτέχνη, ο οποίος με προσωπικό ύφος χειρίζεται τρόπους της κριτικής σχολής. Από τεχνική άποψη, τα πρόσωπα του Χριστού και της Παναγίας αποδίδονται με στενές λαδοπράσινες σκιές και πλατιές επιφάνειες στα ρένια θερμής σάρκας, πάνω στην οποία με καλλιγραφική ξηρότητα αλλά και δεξιοτεχνία αποδίδονται τα γραμμικά φώτα. Ακόμα, η απόδοση του ενδύματος του Χριστού και κυρίως της Παναγίας με τις πλατιές σχηματικές πτυχές που δεν είναι οικείες στη ζωγραφική της κριτικής σχολής δείχνει ότι ο καλλιτέχνης παραφράζει στο προσωπικό του ύφος τρόπους από τη βυζαντινή και δυτική τέχνη. Με την ίδια τεχνική αποδίδονται και τα πρόσωπα των ηγεμόνων, στα οποία παρατηρείται η τάση να αποδοθούν προσωπογραφικά χαρακτηριστικά. Εντύπωση μάλιστα προξενεί ο ρεαλισμός στην απεικόνιση του προσώπου του ηλικιωμένου άνδρα και η δροσιά της μεστής σάρκας του νέου με το ευγενικό πρόσωπο που αποδίδεται με εξαιρετική λεπτότητα και δεξιοτεχνία. Να σημειωθεί ότι ο προσωπογραφικός τύπος της νεανικής μορφής με τα μακριά σπαστά μαλλιά δείχνει ότι ο καλλιτέχνης μιμείται μορφές από την αριστοκρατία της Δύσης. Η παρατήρηση αυτή ενισχύει την άποψη ότι επικονίζεται στα θηροφυλάκια ο γιος του Μίχνια Ράντου, ο οποίος, όπως είπαμε, σπούδασε στη Βενετία, από το περιβάλλον της οποίας ήταν φυσικό να δεχθεί επιρροές και στην εξωτερική του εμφάνιση.

Επιτάφιος Θρήνος, 16ος-17ος αιώνας, Μονή Δοχιαρίου, Ξύλο Αυγοτέμπερα. Σε δύο καθύψεως ζώνες οργανώνεται εικονογραφικά η εικόνα μας. Κάτω, ο Επιτάφιος Θρήνος και επάνω, φτερωτός άγγελος σε πρωτομή, με κλειστό κώδικα στα σκεπασμένα από το ημάτιο χέρια. Το χρυσό βάθος περιορίζεται από σκούρο καφέ χρώμα σε μία προσπάθεια να τονιστεί η απόσταση αλλά και η ενότητα των δύο θεμάτων. Η σκηνή του επιταφείου είναι πολυπρόσωπη και αποδίδει τη δραματική στιγμή όπως αποκρυσταλώθηκε στον 14ο αιώνα για να τυποποιηθεί στην κριτική ζωγραφική του 16ου αιώνος. Ο νεκρός Χριστός βρίσκεται ξαπλωμένος επάνω στο λίθο της αποκαθυλώσεως και η Παναγία, καθισμένη αριστερά, ασπάζεται την κεφαλή του. Πίσω της στέκονται σε διάφορες στάσεις και με έντονες χειρονομίες οι μυροφόρες. Δεξιά βρίσκεται ο Ιωάννης που σκύβει και ασπάζεται το αριστερό χέρι του Χριστού, ο Ιωσήφ που φαίνεται να κρατεί το σεντόνι και πίσω ο Νικόδημος με χειρονομίες απόγνωσης. Βραχώδες τοπίο και σε μικρή έκταση τα τείχη της Ιερουσαλήμ καλύπτουν το βάθος, ενώ ένας υπερμεγέθης ξύλινος σταυρός με τα αρχικά Ινβί στο επάνω μέρος συμπληρώνουν το θέμα. Η διπλή θεματολογία της εικόνας δεν είναι σπάνιο φαινόμενο τόσο στη Βυζαντινή όσο και στη μετά την άλωση τέχνη. Ωστόσο, αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ είναι η παρουσία του Αγγέλου επάνω από το θρήνο, στοιχείο που παραπέμπει στη θεματολογία των γεννητών επιταφείων του 13ου-14ου αιώνους, όπου οι άγγελοι εκφράζουν τη συμμετοχή των ουρανών στη θλίψη των ανθρώπων. Αρχικά, το μεγάλο μη δίπλα στην κεφαλή του Αγγέλου έχει θεωρηθεί ως δήλωση του ονόματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Μετά τον καθαρισμό όμως αποκαλύφθηκε και το γράμμα θήτα και αυτή η νέα αποκάλυψη μας οδηγεί στα σύμβολα των Ευαγγελιστών όπου πράγματι ο άγγελος αντιστοιχεί στον Ματθαίο. Αναμφίβολα το θέμα μεταφέρθηκε εδώ από τα σύμβολα των Ευαγγελιστών που εμφανίζονται στα τέσσερα άκρα των γεραιών των μεγάλων σταυρών του τέμπλου μετά το 15ο και κυρίως τον 16ο και 17ο αιώνα. Τα θέματα αυτά προέρχονται από τη Δύση και έφτασαν μέσω της Δαλματίας στη Δυτική Ελλάδα, γεγονός που επιβεβαιώνεται εδώ από τη λετινική επιγραφή στην Άνω Κεραία του Σταυρού σε μία εποχή τέλος 16ου αρχές του 17ου αιώνος που συνηθίζεται η ελληνική επιγραφή Ινβί παραδείγματος χάρη παρεκκλήσει Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Μονής Διονυσίου.

Επιτάφιος θρήνος έτους 1616, Μονή Αγίου Παύλου, Ξύλο, Αυγοτέμπερα. Το θέμα του επιταφίου, όπως διαμορφώθηκε στους παλαιολόγιους χρόνους και αποκρισταλώθηκε σε πλήθος με τα βυζαντινών εικόνων της κριτικής σχολής, διαπραγματεύεται σε συνεπτυγμένη μορφή και η εικόνα μας. Στο κέντρο της σύνθεσης, ο λίθος με τον νεκρό Χριστό που τον αγκαλιάζει από τους ώμους η μητέρα του καθισμένη σε σκαμνή. Στα πόδια του ο Ιωσήφ ετοιμάζεται να τον τυλίξει με τη συνδόνα, ενώ πίσω από το λίθο σκύβει θλιμμένος ο Ιωάννης. Σε τρίτο επίπεδο εικονίζονται οι μυροφόρες με έκφραση και χειρονομίες οδύνης και πίσω δεξιά ο Νικόδημος στηριγμένος στη σκάλα. Μπροστά στην όλη σκηνή είναι τοποθετημένα το καλάθι με τα εργαλεία και η ιδρία με τα σμύρνα. Πίσω στον χρυσό κάμπο υψώνεται ο σταυρός με το ακάνθινο στεφάνι, ενώ πάνω από τις κεραίες του σώζεται μισοσβισμένη η επιγραφή «Ο επιτάφιος θρήνος» και αριστερά του Νικοδήμου οι συντομογραφίες «Ιησούς Χριστός». Στη σύνθεση κυριαρχούν τα κοκκινοπά και χρυσοκίτρινα χρώματα σε συνδυασμό με τα σκούρα πρασινογάλαζα. Τα πρόσωπα πλάθονται με σκουροπράσινο προπλασμό και οχρορόδινα σαρκώματα, ενώ βαθιές τριγωνικές σκιές κάτω από τα μάτια και ρητίδες πάνω από τα φρύδια τονίζουν την έκφραση της οδύνης των μορφών. Η στεκτή διακόσμηση των φωτοστεφάνων καθώς και η χρυσή γεωμετρική φυτική διακόσμηση του αυτόξυλου πλαισίου πάνω σε εναλλάξ κόκκινο και σκούρο πρασινογάλαζο βάθος θεωρούνται στοιχεία της αγιορείτικης τεχνικής κατά το 17ο και 18ο αιώνα. Τα τεχνικά αυτά χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με το αντικλασικό πνεύμα που διέπει τις μορφές και διαχωρίζει τη σύνθεση από τα αντίστοιχα κριτικά έργα, καθώς και η κάποια σκληρότητα και σχηματοποίηση στο πλάσιμο που θυμίζουν την αντίστοιχη τοιχογραφία του 1615 στο παρεκκλήσι του Ιωάννου του Θεολόγου της Μονής Διονυσίου, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για αγιορείτικο έργο του πρώτου τετάρτου του 17ου αιώνα.

Δέηση και Άγιοι σε τέσσερις ζώνες, έτους 1621, σκήτη Αγίας Άνης, ξύλο Αυγοτέμπερα. Ασυνήθιστα πολυπρόσωπη εικόνα μικρών διαστάσεων με ρώσικες επιγραφές, δωρεά του Μητροπολίτη Αρσενίου, πρώην Ελασσόνος, σύμφωνα με την επιγραφή που σώζεται στο πίσω μέρος, ταπεινός Αρσένιος, αρχιεπίσκοπος Σουσδελίου της Μεγάλης Ρωσίας και πρώην Ελασσόνος, έστειλα την παρούσαν Αγία εικόνα εις την Αγία Νάνα από Μεγάλης Ρωσίας, ο δέσποινα πανίμνητε μήτυρ Θεού του Λόγου, άγγελοι, απόστολοι, προφήτε, ιεράρχε, μάρτυρες, όσοι και οσίε, πρεσβεύσατε προς Κύριον υπερεμού Αρσενίου του ταπεινού τάχα και αρχιθήτου. Εκτός από το κεντρικό τμήμα με τις τέσσερις ζώνες, μορφές εικονίζονται και στο πλαίσιο περιμετρικά, σε μίμηση των βυζαντινών εικόνων μιασημένιες επενδύσεις. Η φιλοξενία του Αβραάμ κατέχει κεντρική θέση στο άνω περιθώριο με τους προπάτορες αριστερά και δεξιά, αλλά έξω από την κλειστή σύνθεση της Αγίας Τριάδος, όπου συνήθως περιλαμβάνονται. Δύο χερουβίμ σε διαφορετικό χρωματισμό και δύο αρχάγγελοι τονίζουν την κεντρική σκηνή της φιλοξενίας. Αναμφίβολα, δεν είναι τυχαία η τοποθέτηση της Δεήσεως στην ανώτερη από τις τέσσερις ζώνες, κάτω ακριβώς από τη φιλοξενία. Η αντιστοιχία του μετοπικού Χριστού με το Μεσαίο Άγγελο, καθώς και της Θεοτόκου, του Προδρόμου και των Αγγέλων με τα λοιπά πρόσωπα της φιλοξενίας, φέρνει τα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης σε άμεση σχέση με τον κόσμο της Καινής, που εκτείνεται από τον ίδιο τον Χριστό μέχρι τους Αποστόλους, οι οποίοι εδώ παρατάσσονται αριστερά και δεξιά στην ίδια ζώνη. Στις τρεις επόμενες ζώνες, οι Άγιοι βρίσκονται παρατεταγμένοι σε μετοπική στάση με το όνομά τους πάνω από το κεφάλι. Στα πλαϊνά περιθώρια και στο ύψος των ζωνών εμφανίζονται Άγιοι χωρίς επιγραφές, ενώ κάτω πέντε Άγιοι σε πρωτομή συμπληρώνουν το θεματολόγιο. Η εικονογραφική διάταξη σε ζώνες, τύπος που προέρχεται από την εικονογραφία των μηνολογίων, συναντάται και σε άλλα παραδείγματα εικόνων του Αγίου Όρους της ίδιας εποχής, κυρίως με θέμα μηνολόγια. Ένα τέτοιο αδημοσίευτο σύνολο 12 εικόνων μηνολογίων σώζεται στη Μονή Βατοπεδίου και ένα άλλο 5 εικόνων στη Μονή του Αγίου Παύλου, επίσης αδημοσίευτο. Αναμφίβολα, ο δωρητής Αρσένιος, γνωστός και από άλλες δωρεές εικόνων στις μονές του Αγίου Όρους, έχει παραγγείλει το έργο αυτό σε καλλιτεχνικό εργαστήριο της Μόσχας, όπως δηλώνεται στη σχετική επιγραφή που τη συνοδεύει. Το εργαστήριο όμως γνώριζε καλά την παράδοση, τόσο στα βυζαντινά μηνολόγια, όσο και στους τύπους της κριτικής σχολής του 15ου αιώνα, όπως φαίνεται από την εικόνα του Ανδρέα Ρίτζου στο Τόκιο, με την οποία συνδέεται ως προς τη θεματολογία του περιθωρίου.

Άγιοι Μακαβαίοι, 17ος αιώνας, Μονή Παντοκράτορος, Ξύλο, Αυγοτέμπερα. Εικόνα με σπάνιο εικονογραφικό σχήμα και περιεχόμενο. Οι Άγιοι Μακαβαίοι, γνωστοί κυρίως από παραστάσεις τους σε εικονογραφημένα χειρόγραφα, εικονίζονται εδώ σε δύο στήλες που δημιουργούνται από τις πρωτομές των Αγίων μέσα σε μετάλλια. Μεταξύ των στυλών, σε μικρότερους κύκλους, αναγράφεται η επιγραφή της εικόνας. Οι Άγιοι Επτά Μακαβαίοι και δίπλα σε κάθε πρωτομή το όνομα του κάθε Αγίου. Τον χρυσό κάμπο μεταξύ των μεταλλίων καλύπτουν φυτικά κοσμήματα. Τα ονόματα, όπως παρουσιάζονται στις επιγραφές της εικόνας, ανταποκρίνονται στον τρίτο κατάλογο της ερμηνείας της ζωγραφικής τέχνης. Τόσο οι επτά νέοι Άγιοι, όσο και ο γέρον διδάσκαλος Ελεάζαρ, κρατούν κλειστά ηλιτάρια και όχι σταυρό μάρτυρα, όπως συνηθίζεται σε κάποιες περιπτώσεις. Οι μορφές αποδίδονται σε διάφορες τάσεις και κινήσεις της κεφαλής, με χιτώνες και χλαμίδες που στερεώνονται στο στήθος και στέφανα μαρτυρίου στην κεφαλή. Η σχεδιαστική ικανότητα του ζωγράφου είναι προφανής, καθώς και η χρωματική διάθεση, όπως αποτυπώνεται κυρίως στα ενδύματα των μορφών, αλλά και στον ανθικό διάκοσμο του βάθους. Χωρίς αμφιβολία ο καλλιτέχνης γνώριζε καλά την τέχνη των χειρογράφων, από που άντλησε τόσο το θέμα όσο και τη διάταξη με τον διάκοσμο ανάμεσα στα μετάλλια.

Μεγάλη δέηση και Άγιοι Πάντες, 17ος αιώνας, σκήτη Αγίας Άνης, ξύλο Αυγοτέμπερα. Είναι εικόνα μεγάλου μήκους και μικρού ύψους, με κεντρικό θέμα τη μεγάλη δέηση μεταξύ των Αγίων Πάντων. Όλες οι μορφές παριστάνονται μέχρι τη μέση στραμμένες προς το κέντρο και μόνον ο Χριστός είναι μετοπικός. Μετά τη Θεοτόκο εικονίζονται οι Απόστολοι με πρώτο τον Πέτρο και πίσω του τον Παύλο και ακολουθούν οι προπάτορες και οι προφήτες. Δύο αρχάγγελοι προηγούνται όλων των μορφών και το ίδιο σχήμα διατηρείται και στην άλλη πλευρά, όπου μετά τους αρχαγγέλους ακολουθεί ο χορός των ιεραρχών με πρώτο τον Ιωάννη το Χρυσόστομο. Μετά τους ιεράρχες παριστάνονται μοναχοί και ασκητές με τελευταία μορφή στα δεξιά την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Ο προφήτης Σολομών δεξιά στο ανοιχτό ηλιτάριο που κρατάει υπάρχει το κείμενο «Δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν κυρίω μισθός αυτών» και ο προφήτης Δαβίδ αριστερά συμπληρώνουν το θέμα. Η αρχική θέση της εικόνας αυτής είναι γνωστή. Προέρχεται από το τέμπλο της έρημης καλύβης της κοιμήσεως της Θεοτόκου, άνωθεν του Κυριακού της κήτης της Αγίας Άνης. Αντίστοιχη είναι και η θεματολογία της, η οποία συμφωνεί με τη θέση πάνω από το τέμπλο. Η δέηση, τρίμορφο, υπήρξε ο πυρήνας γύρω από τον οποίο προσθέθηκαν άγγελοι και απόστολοι για να καταλάβει τη θέση της μεγάλης δεήσεως πάνω από το τέμπλο. Συναντάται στα μνημεία του Αγίου Όρους τουλάχιστον από τον 16ο αιώνα, όπως συμπεραίνεται από αδημοσίευτη ακόμη μεγάλη δέηση του 16ου αιώνος της Μονής Αγίου Παύλου. Η δέηση, πλουτισμένη με Αποστόλους και Αγίους, αποτέλεσε το κεντρικό θέμα της Δευτέρας Παρουσίας με τους χορούς των Αγίων που μας είναι γνωστοί στην αγιορείτικη εικονογραφία. Η εικόνα, χρονολογημένη στις αρχές του 17ου αιώνος, συνδέει με το σχήμα και την επιγραφή της Μεγάλης Δεήσεως και Δευτέρας Παρουσίας Αγίους Πάντες, θέματα συνήθις στους αγιορητικούς ναούς των 18ο και 19ου αιώνα.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμο Ζιάβρου.

Αγαπητοί μας ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, καλησπέρα σας. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε μιλήσει για τη θέση της γυναίκας και του άνδρα στην οικογένεια και στην αγωγή των παιδιών. Σήμερα θα πούμε για τη συμβολή του παππού και της γιαγιάς στο έργο της αγωγής. Τα τελευταία χρόνια, αγαπητοί μας ακροατές, με την επικράτηση της πυρηνικής λεγόμενης οικογένειας και τη γρήγορη αυτονόμηση των νέων ζευγαριών από την πατρική εστία, αλλά και την εξυπηρέτηση που προσφέρουν οι παιδικοί σταθμοί για τη φύλαξη και την απασχόληση των μικρών παιδιών, έχει υποτιμηθεί η συμβολή της τρίτης ηλικίας στο έργο της χριστιανικής αγωγής. Επειδή όμως η αγωγή αυτή μπορεί να παρέχεται με διάφορους τρόπους, είτε άμεσα, είτε έμεσα, είτε συμβολικά, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Θα αναπτύξουμε το δεύτερο μέρος της εισήγησης, μας λέει ο πατήρ Βασίλειος Καλιακμάνης, μιλώντας όμως με συμβολικό τρόπο. Θα αναφερθούμε σε δύο πραγματικές ιστορίες που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα το θέμα μας. Όσοι από εμάς, και πιστεύω πως όλοι μας, έχουμε ακονισμένα αισθητήρια, θα καταλάβουμε πολύ περισσότερα από αυτά που θα αναφερθούν. Εξάλλου, όπως αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, «Λόγο παλαιή, πας λόγος βιοδετής», ο λόγος έχει αντίλογο λοιπόν, που λέει και ο λαός μας. Ποιος όμως μπορεί να αμφισβητήσει την ίδια τη ζωή? Εσείς, με την καλή διάθεση που έχετε, θα βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα και θα εισπράξετε τα μηνύματά σας. Η πρώτη ιστορία λοιπόν προέρχεται από τη ζωή του Μεγάλου Βασιλείου. Η γιαγιά του, Μακαρίνα, έπαιξε σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν πώς περιγράφει ο καθηγητής Παπαδόπουλος τη σχέση της γιαγιάς Μακρίνας με τον Βασίλειο και την επίδρασή της σε αυτόν. Η Μακρίνα λοιπόν, η γιαγιά δηλαδή του Βασιλείου, ήταν η μεγάλη μορφή που επηρέασε και κυριολεκτικά διαμόρφωσε τρεις γενναίες στην οικογένεια. Επηρέασε πρώτα τον άνδρα της, με τον οποίο σήκωσε το σταυρό του διωγμού και των πόνων της οικογένειας. Επηρέασε κατόπιν το γιο της Βασίλειο, τον πατέρα του Μεγάλου Βασιλείου, που ζούσε πνευματικά στη σκιά της, μολονότι έγινε σπουδαίος ρητοροδιδάσκαλος. Επηρέασε τέλος και τα εγγόνια της και μάλιστα τη Μακρίνα και τον Βασίλειο, τα πρώτα παιδιά που έφερε στον κόσμο το ιερό ζευγάρι Βασίλειος και Εμέλεια. Από τα τρυφερά παιδικά τους χρόνια, δύο πανέξυπνα εγγονάκια, η Μακρίνα και ο Βασίλειος, στριμώχνονται κοντά στη γιαγιά Μακρίνα. Κοντά της ζεσταίνουν την καρδιά της και πλουτίζουν το πνεύμα τους. Και είναι αλήθεια πως ούτε η βασανισμένη γερόντισσα ήταν σπουδαίος θεολόγος, ούτε οι δύο παιδικές ψυχούλες ικανές να καταλάβουν πολλά πράγματα. Ό,τι όμως είχε μεγάλη σημασία είναι πως η γιαγιά ήταν γεμάτη μνήμες, πείρα και σύνεση. Ήταν το ίδιο το ήθος του ανθρώπου που στέκει σωστά μπροστά στο Θεό. Η ρητιδιασμένη γερόντισσα ήταν το ίδιο το κάλος της πνευματικής ζωής. Το ένιωθαν τα παιδάκια στο καθαρό μέτωπό της και ας ήταν ευλακωμένο από το χρόνο και την κακοπάθηση. Το έβλεπαν ακόμη στο φως των ματιών της και ας έπασχαν από προχωρημένη πρεσβειοπία. Τίποτα δεν ξεφεύγει από τα παιδιά, αγαπητοί μας ακροατές, και ας πιστεύουμε ότι τα ξεγελάμε. Παράλληλα, οι παιδικές ψυχές ήταν καθαρές, ευρύχωρες και είχαν λαχτάρα να δεχτούν. Η γιαγιά ήταν το βαρύ σύννεφο. Τα παιδιά ήταν η διψασμένη γη. Και το θαύμα γινόταν κάθε μέρα, κάθε πρωί, κάθε βράδυ. Η γιαγιά έδινε, τα παιδιά έπαιρναν. Η βροχή έπεφτε πότε ήρεμα, πότε άγρια. Η γη δεχόταν το νερό,
το αποθήκευε στην αρχή. Έπειτα θα άρχιζε η επεξεργασία του, η μεταστοιχείωσή του, η κατανόησή του. Η διδασκαλία και η θεολογία της γερόντισσας Μακρίνας ήταν, το είπαμε νωρίτερα, ήταν οι μνήμες της ιστορίας της πρώτης εκκλησίας του Πόντου. Αγώνες και κακουχίες για την πίστη, τα φλογερά κηρύγματα και τα θαύματα του πρώτου επισκόπου της Νεοκεσάριας Γρηγορίου. Ήξερε καλά και την πρακτική της ζωής. Ήξερε τα κρυφά και τραχιά μονοπάτια της αρετής. Τα είχε περάσει μόνη της και τα είχε θαυμάσει στο πνεύμα μαρτύρων, ομολογητών και παλαιών αθλητών της πίστεως. Όλα τούτα, αγαπητοί μας ακροατές, γίνονταν κάθε βράδυ στο φως του τζακιού διήγηση, παραμύθι και αληθινή παράσταση. Ήθελε και δεν ήθελε δηλαδή, χρησιμοποιούσε η σεβαστή γερόντισσα τους πιο σίγουρους τρόπους για να σταλάξει πνεύμα στις αθώες ψυχές του μικρού βασιλείου και της μικρής Μακρίνας. Όσα διηγηματικά και παραστατικά παρακολουθούσαν τα παιδιά στα χείλη και στα μάτια της ιερής γερόντισσας, τσιμεντώνονταν για πάντα στις ψυχές τους και γίνονταν το θεμέλιο κάθε νέας διδασκαλίας, αναπτύξεως και θεολογίας. Αν όλα μέσα τους μπορούσαν να σαλέψουν στην πιο άγρια ψυχική τους τρικυμία, η διδαχή της γερόντισσας θα έμενε ασάλευτη. Κάτι σαν πηξίδα, κάτι σαν δείκτης αλήθειας, κάτι σαν αίτιο ισορροπίας. Τέτοια φίστη αποδείχθηκε η πρεσβυτέρα Μακρίνα και τέτοιο ιερό και παιδευτικό ρόλο άσκησε στο περιβάλλον της και μάλιστα στα εγγόνια της. Πάνω απ' όλα όμως η Μακρίνα διηγήθηκε, πιστεύουμε, στα παιδιά τις εμπειρίες της. Όχι βέβαια συχνά, όχι κάθε μέρα. Κάποτε-κάποτε, όταν η προσήλωση των παιδικών ψυχών κορυφωνόταν. Όταν τα ματάκια τους λαμπύριζαν αλλιώτικο φως. Όταν η αλήθεια γεννιόταν μέσα τους. Τότε θα φινόταν να περιγράψει την αλήθεια όπως την είδε, όπως την έζησε σε σπάνιες στιγμές. Και πρέπει να δεχθούμε πως μια γυναίκα σαν τη Μακρίνα, που είχε τόσο αληθινό πνεύμα και γαλούχησε πολλούς Αγίους, σίγουρα θα είχε υψηλές θείες εμπειρίες. Σίγουρα θα χαριτώθηκε με σπάνια βιώματα για να γίνει μέτρο πίστεως και διδαχής. Θα είχε προσωπικές εμπειρίες της αλήθειας. Θα έζησε πλατύτερα και βαθύτερα την αλήθεια. Η εμπειρία της αλήθειας που το Άγιο Πνεύμα της χάρισε θα ήταν κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το περισσότερο. Την ιδιαίτερη λοιπόν και θαυμαστή εμπειρία της αλήθειας κληροδότησε στα εγγόνια της. Την έδωσε με σύνεση και απόλυτη προσοχή, γιατί είναι κάτι που καίει. Είναι κάτι που καίει καταστρέφοντας, αλλά και που καίει δημιουργώντας φως. Τα παιδάκια έπρεπε, φυλάγοντας μέσα τους προσωρινά τις εμπειρίες, να γίνουν αργότερα φως. Και έγιναν πράγματι φως. Έγιναν φορείς και εκφραστές της αλήθειας, ιδιαίτερα και κυρίως ο Βασίλειος. Είναι να θαυμάζει κανείς, αγαπητοί μου ακροατές, τους δρόμους του Αγίου Πνεύματος. Ακολουθεί μονοπάτια και δημιουργεί τρόπους που ξαφνιάζουν, που έχουν λογική και ρυθμό δικό τους. Εδώ η γερόντισσα Μακρίνα θα μπορούσε να θεωρηθεί θεολόγος, αφού και σωστά δίδαξε και θείες εμπειρίες της αλήθειας είχε από το Θεό. Εν τούτης έμεινε ο Αββάς. Έγινε μόνο γέροντας και οδηγός για ένα μόνο στάδιο της ζωής των παιδιών. Τη διδαχή και τις υψηλές εμπειρίες της δεν τις έντισε με λόγο στο χαρτί. Δεν έκανε το θείο πνεύμα που είχε στο είναι της λόγο για να γίνει θεολόγος. Δεν έγραψε. Δεν ανέλησε τη σκέψη της λογικά με γραπτό λόγο. Εργαζόταν για τα εγγόνια της και μάλιστα για το μεγαλύτερο εγγόνι του γιού της, τον Βασίλειο. Αυτός θα έκανε λόγο τη διδαχή και την εμπειρία της ιερής γιαγιάς και γι' αυτό αυτός θα γινόταν θεολόγος.
Και επειδή ο Βασίλειος διεύρυνε πολύ και αύξησε γνήσια τη διδαχή που έλαβε, έγινε θεολόγος μέγας, πατήρ και διδάσκαλος της Εκκλησίας. Η δεύτερη ιστορία είναι νεότερη. Έχει γίνει πολύ πιο κοντά στα δικά μας χρόνια και αναφέρεται στις μέρες μας και στις προσωπικές μας εμπειρίες, μας λέει ο πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Καλεκμάνης. Τη Βιολέτα, λέει, από τα Τύρανα, τη γνώρισα στα θερινά σεμινάρια που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τους ομογενείς δασκάλους από την Αλβανία το καλοκαίρι του 1992, όταν άνοιξαν τα σύνορα του καθεστώτος. Η Βιολέτα είχε τελειώσει την Παιδαγωγική Ακαδημία στα Τύρανα και γνώριζε αρκετά καλά τα ελληνικά. Ήταν το πιο νεαρό άτομο της ομάδας. Μετά από κάποιο μάθημα με πλησίασε δειλά στο διάδρομο και ζήτησε να με δει. Μου εκμυστηρεύτηκε ότι ήθελε να βαπτιστεί. Η κατήχηση μπορεί να κράτησε αρκετές ημέρες, αλλά ήταν ταχύρυθμη, διότι ο χρόνος περνούσε και θα έπρεπε να επιστρέψει στην Αλβανία. Η βάπτιση λοιπόν έγινε στις 20 Ιουλίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον προφήτη Ηλία Ηλιουπόλεως. Μαζί της βαπτίστηκαν άλλα 3 άτομα. Σ' όλη τη διάρκεια του μυστηρίου τα μάτια της ήταν υγρά. Από τη στιγμή όμως που άκουσε το όνομα που η ίδια είχε επιλέξει, το όνομα Χαρά, τα μάτια της δεν ήταν μόνο υγρά, αλλά λαμπύριζαν κιόλας. Ομολογώ πως κι εγώ, αλλά και η νονά της η Φωτεινή, δεν μπορούσαμε να κρύψουμε τη συγκίνησή μας. Στο πρόσωπό της, όντως, έλαμπε η χάρη του Θεού. Κυριαρχούσε η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Αντιφεγγίζονταν τα χαρίσματα του Αγίου Μύρου. Έλαμπε το ηλαρόν φως του Κυρίου. Αναρωτιόμουν πώς καλλιεργήθηκε μια τέτοια αγαθή καρδιά σε ένα περιβάλλον όπου τα ξέρανε όλα ο λίβας της αθείας. Για μένα ήταν ανεξήγητο. Δεν σας κρύβω ότι για ένα διάστημα έκανα και τον άστοχο λογισμό και έμεινα με τη λανθασμένη εντύπωση. Θεώρησα δηλαδή την απόφασή της να βαπτιστεί δικό μου έργο. 20 μέρες εξάλλου μιλούσα στην πανεπιστημιακή αίθουσα για την πίστη στο Θεό με τόσα επιχειρήματα και με τόσο ενθουσιασμό. Είχα επιστρατέψει μάλιστα και άλλους επιστήμονες άλλων κλάδων για να στηρίξουν τις θέσεις μου. Τόση διδασκαλία, τόσο ζήλος, δεν μπορεί. Όλα αυτά έπιασαν τόπο, σκεπτόμουν. Πού να ήξερα ότι το μυστικό κρυβόταν αλλού. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα συνεχίσουμε.

Με τη χαρά λοιπόν, συναντηθήκαμε εντός των 20 τελευταίων ετών 4 ή 5 φορές. Ανταλλάσσαμε όμως τις γιορτές σε ευχετήριες κάρτες. Εκείνη επέστρεψε στα Τύρανα και παράλληλα με την εργασία της στο σχολείο, από που έπαιρνε ένα σήμαντο ποσό, βοηθούσε εθελοντικά και ως διερμηνέας τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο. Στην αρχή ήταν αναντικατάσταση, μου αποκάλυψε πρόσφατα ο Αρχιεπίσκοπος. Σήμερα γνωρίζουμε όλοι σχεδόν στη Μητρόπολη ελληνικά και αλβανικά. Τότε δεν γνώριζε κανείς μας τη γλώσσα. Εκείνη μας βοήθησε πολύ. Ξενυχτούσε κοντά μας ακόμα και στις δύσκολες ημέρες, όταν ο πρόεδρος Μπερίσα είχε αποφασίσει να μας διώξει. Τότε ήταν που ανησύχησαν οι γονείς της και της απαγόρευσαν σχεδόν να έρχεται στην Αρχιεπισκοπή. Τα πράγματα ήταν ρευστά. Υπήρχε ανασφάλεια. Σε κάθε γωνιά υπήρχαν καταδότες. Κατανοούσα τους φόβους τους και δεν τους παρεξήγησα.

Καράτης. Ο γάμος ήταν το Σάββατο. Αργά το πρωί που τη συναντήσαμε στο σπίτι της, στη διάρκεια του πρωινού μας ανέφερε ότι το προηγούμενο βράδυ δεν είχε κοιμηθεί καθόλου. Το άγχος και η αγωνία δεν την άφησαν να ησυχάσει. Μόνο τις πρωινές ώρες ησύχασε λίγο. Μέσα στην ανησυχία της άνοιξε την Καινή Διαθήκη και έτυχε σε ένα απόσπασμα από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Παύλου. Το διάβασε, λέει, και κοιμήθηκε 2 ώρες. Μου ζήτησε να ξανακούσει το απόσπασμα και από μένα, στο κατάμεστο από κόσμο σαλόνι μπροστά σε πολλούς καλεσμένους. Διστακτικά διάβασα τους παρακάτω στίχους. «Δια δέτας πορνείας έκαστος την εαυτούν γυναίκα εχέτω και εκάστη τον ίδιον άνδρα εχέτω. Τη γυναική ο ανήρ την οφειλωμένην εύνοιαν αποδιδότη, ομοίως δε και η γυνή το ανδρή. Η γυνή του ιδίου σώματος ούκ εξουσιάζει, αλλά ο ανήρ. Ομοίως δε και ο ανήρ του ιδίου σώματος ούκ εξουσιάζει, αλλά η γυνή. Μη αποστερείται αλλήλους, η μύτη αν εξυμφώνου προς καιρόν ή να σχολάζεται την νηστεία και την προσευχή. Και πάλιν επί το αυτό συνέρχεστε ή να μη πειράζει μας ο σατανάς δια την ακρασία νημών». Διάβασα αργά και τη μετάφραση. Έγινε για λίγο σιωπή και η γλώσσα μου δέθηκε. Βυθίστηκα στη σκέψη μου. Πού βρήκε τέτοια παρησία η χαρά, το φοβισμένο εκείνο πλάσμα που είχα γνωρίσει στις αίθουσες της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ποιος από μας ή ποιο από τα πνευματικά μου παιδιά θα έκανε κάτι ανάλογο? Μετά την πρώτη έκπληξη ήρθε η δεύτερη. Θα φορέσω την παραδοσιακή νηφιάτικη φορεσιά που φορούσαν τα κορίτσια στα χωριά της Δρόπολης για να βγάλω τουλάχιστον φωτογραφίες. Ντύθηκε την παραδοσιακή στολή λοιπόν, πήρε μια φωτογραφία της γιαγιάς στην αγκαλιά της, η γιαγιά είχε πεθάνει πριν λίγους μήνες στα 90 της, και πόζαρε στο φακό. Και πάλι τα μάτια της βούρκωσαν. Και για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, η Χαρά είναι σήμερα ένα σύγχρονο κορίτσι και ανώτερο στέλεχος της τράπεζας στα Τύρανα. Στην πολυκατοικία που μένει, οι περισσότερες οικογένειες είναι μουσουλμανικές. Το μυστικό λοιπόν που υπενήχθηκα ήταν η γιαγιά. Η γιαγιά της έμενε στη Δρόπολη κοντά στο νομό Ιωαννίνων. Έζησε στην Αλβανία 90 χρόνια και δεν πρόφερε ποτέ ούτε μία λέξη αλβανική. Κράτησε την πίστη και την παράδοση στην καρδιά και στο σεντούκι της και τη μετέδωσε στην εγγονή, η οποία την υπεραγαπούσε τη γιαγιά της. Μήνες ολόκληρους έμενε στο χωριό μαζί της η Χαρά, συντροφιά με τη γιαγιά. Η γιαγιά τιμούσε πολύ τον Άγιο Χαράλαμπο και την Παναγία. Συχνά συμβούλευε την εγγονή και της μιλούσε για την πνευματική παρακαταθήκη του γένους. Στο σεντούκι της έκρυβε την Αγία Γραφή και το συνέκδημο από όπου έψελνε τη μικρή παράκληση στην Παναγία. «Τώρα που θα πας στην πατρίδα να ζητήσεις να βαπτιστείς, να σε ονομάσουν Χαρούλα προς τιμήν του Αγίου Χαραλάμπους», της είχε πει όταν πέρασε να τη χαιρετήσει για το πρώτο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Να λοιπόν πώς εξηγούνται όλα. Η πίστη και η αξιοπρέπεια φυτεύτηκαν από τη γιαγιά και γιγαντώθηκαν στη καρδιά της Χαράς από την αγάπη της για αυτήν. Και μάλιστα μέσα σε ένα εχθρικό και δύσκολο περιβάλλον. Ίσως αναρωτηθήκατε, τι σημαίνουν άραγε όλα αυτά? Καταρχήν, θεωρώ ότι χρειάζεται να ξεπεράσουμε τα κοινωνικά στερεότυπα που θέλουν τους ηλικιωμένους έξω από το παιχνίδι της χριστιανικής αγωγής των παιδιών. Συχνά δε λέμε ότι δεν πρέπει να ανακατεύονται οι παππούδες και οι γιαγιάδες στην ανατροφή των παιδιών μας. Δεύτερον, πρέπει να γνωρίζουμε ότι εκεί αισθάνονται εκείνοι να βρίσκονται σε αδύναμη θέση. Γι' αυτό και ταυτίζονται με τα πιο αδύναμα μέλη της οικογένειας που είναι τα παιδιά. Τρίτον, οι παππούδες και οι γιαγιάδες χαίρονται τα εγγόνια τους και αν τους δώσουμε την ευκαιρία

0: λατρεία ή τους ανεχθούμε με καλή διάθεση, μπορούν να προσφέρουν ανεκτίμητες υπηρεσίες για την αγωγή των παιδιών μας. Παρόλα αυτά όμως, τα πράγματα δεν είναι πάντοτε ρόδινα. Συχνά η αυταρχικότητα, ο εγωισμός, οι αιμονές, η καχυποψία, οι υπερβολές των ηλικιωμένων μπορεί να δημιουργήσουν ένα πολύ αρνητικό περιβάλλον για τη χριστιανική ανατροφή των παιδιών. Σε κάθε όμως περίπτωση, πρέπει να έχουμε την οξυδέρκεια, το πνευματικό πλούτο και κυρίως το όπλο της συνεχούς και αδιάλειπτης προσευχής για να φωτίζει ο Θεός τόσο τους γονείς μας όσο και τα παιδιά μας. Κυρίως όμως να φωτίζει εμάς που μας αξίωσε να γίνουμε γονείς και να μεγαλώνουμε παιδιά κατά το Άγιο θέλημά Του. Θα πούμε τώρα κάποια λόγια για την Εκκλησία και τα σύγχρονα ερωτήματα και για αυτήν. Σε κάθε εποχή, αγαπητοί μας ακροατές, υπάρχουν ερωτήματα που αφορούν τη ζωή των ανθρώπων. Ειδικότερα στις μέρες μας, με την πρόοδο των βιοιατρικών επιστημών, τις νεότερες εξελίξεις στο χώρο της βιοτεχνολογίας και την αποκρυπτογράφηση του γενετικού κώδικα, τα ερωτήματα αυτά γίνονται εντονότερα. Γιατί? Διότι δημιουργούνται πιο περίπλοκα ηθικά διλήμματα και απαιτούνται πιο σύνθετες απαντήσεις. Συνήθως για τα θέματα αυτά αναζητείται η τοποθέτηση της Εκκλησίας. Πώς όμως εννοούμε την Εκκλησία? Πρόκειται για κάποιο εγκόσμιο κοινωνικό όργανο, ο οποίος συνιστά κώδικες δεοντολογίας και εκφράζει απόψεις για διάφορα θέματα? Μπορεί να ταυτιστεί η Εκκλησία με την ιεραρχία και το σύνολο των κληρικών που συνδέονται με κάποιο γραφειοκρατικό ιστό και νομιμοποιούνται θεσμικά? Την Εκκλησία συγκροτούν όσοι πιστεύουν ιδεολογικά στο Χριστό, ή μήπως μόνο εν κυρίω και εν μετανοία αποθνίσκοντες, αλλά και οι ζώντες κληρικοί και λαϊκοί που σηκώνουν αγόγγιστα το σταυρό του Κυρίου και αισθάνονται εσωτερική χαρά και μυστική καύχηση για την προνοητική και συνεκτική ενέργεια του Θεού που εκχέεται απλόχερα στον κόσμο? Από το πόσο καθένας εννοεί την Εκκλησία εξαρτά και τις προσδοκόμενες απαντήσεις. Η Εκκλησία λοιπόν για την Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση είναι σώμα Χριστού και σημαίνεται εν της μυστηρίης. Με τα μυστήρια αγιάζονται, χαριτώνονται, ευλογούνται και εντάσσονται στην προοπτική της Βασιλείας του Θεού όλες οι πτυχές του ανθρώπινου βίου. Τα μυστήρια όμως, αγαπητοί μας ακροατές, προϋποθέτουν την ανθρώπινη συνεργία και τη συμμόρφωση των πιστών με το πνεύμα τους. Σκοπός της Εκκλησίας είναι ο αγιασμός και η σωτηρία του κόσμου. Οπότε με το μυστήριο του γάμου, ο βιολογικός δεσμός του ζευγαριού προσλαμβάνει πνευματικές διαστάσεις και εντάσσεται στην προοπτική της Βασιλείας του Θεού. Παράλληλα τα παιδιά, ως καρπός της αγάπης των συζύγων, αναγνωρίζονται από την Εκκλησία ως ενιαίες ψυχοσωματικές οντότητες από τη σύλληψή τους. «Άμα το σώμα και η ψυχή πέπλαστε», αναφέρει το πατερικό λόγιο. Έτσι και τα ανάπηρα παιδιά γίνονται αποδεκτά από τους χριστιανούς γονείς και δεν τα περιμένει ο Κιάδας. Ταυτόχρονα καταδικάζεται εξ αρχής από τους Αγίους Πατέρες η έκτρωση που συνδέεται με το φόνο. Ίσως πολλοί δεν συμφωνούν με τη θέση αυτή. Αλλά δεν είναι παράδοξο από τον ένα μέρος να καταστρέφεται με τόση ευκολία η ζωή στην αρχή της, ενώ από το άλλο να υπάρχουν τόσα ζευγάρια που αγωνίζονται να τεκνοποιήσουν αντιμετωπίζοντας σωρία ηθικών διλημάτων. Μήπως έχουν αντιστραφεί οι όροι της φύσης? Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.
1: Με Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμος Ζιάβρου.

τόπι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

0: Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου». Συνεχίζουμε το ευλαβικό διπορικό μας στην Αγία Γη και τώρα μπροστά μας ανοίγεται η ευλογημένη Γαλιλαία. Σήμερα όμως έχουμε την χαρά να έχουμε κοντά μας την αξιότιμη κυρία Σοφία Σφυρόαια, που έχει αφιερώσει αρκετό χρόνο από τη ζωή της με αγάπη στην Αγία Γη και τα Πανάγια της προσκυνήματα. Η κυρία Σοφία Σφυρόαιρα γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε κλασική φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, θέατρο στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και του Πέλου Κατσέλη, σκηνοθεσία στη Σχολή Κινηματογράφου Χατζίκου και χορό στη Σχολή Γιάννη Μέτσι. Εργάστηκε ως ηθοποιός κοντά σε μεγάλα ονόματα, αλλά και ως ραδιοφωνική παραγωγός. Το 1984 εργάστηκε και ως σκηνοθέτης στην κρατική τηλεόραση. Η πρώτη της ταινία μικρού μήκους, το Κίτρινο Γάντι, απέσπασε βραβείο κριτικών και δημοσιογράφων στο παιδικό φεστιβάλ του Σαλέρνο στην Ιταλία και κρατικό βραβείο στην Ελλάδα. Η επόμενη, ένα παιχνίδι που δεν τελείωσε, απέσπασε έπαινο στο φεστιβάλ του Μονάχου. Προβλήθηκε σε όλα τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη, ενώ το ντοκιμαντέρ της «Ηλεκτρική Ενέργεια» πήρε το πρώτο βραβείο μηχανικού ντοκιμαντέρ χωρών ΕΟΚ, Λοζάνη, το 1989. Το 1990 δίδαξε νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στο Melbourne University στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου σκηνοθέτησε και την αναπαράσταση των Ολυμπιακών Αγώνων, έχοντας την τιμή της προθιέρειας στην αφή της Ολυμπιακής Φλόγας. Στη διάρκεια της διαμονής της στην Αυστραλία, εργάστηκε ως δημοσιογράφος και σκηνοθέτης στο κρατικό πολυεθνικό ραδιοτηλεπτικό δίκτυο SBS. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, δίδαξε ως φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σκηνοθέτησε πλήθος ντοκιμαντέρ, ενώ παράλληλα συνέγραψε πολλά βιβλία όπως «Επιστροφή», «Παραμύθια της Πέτρας», «Άγιοι τόποι», «Έγινα πρώτη πρωτεύουσα της νεότερης Ελλάδος», «Κωνσταντινούπολη, πόλη της ιστορίας» και άλλα πολλά. Επίσης, συμμετείχε στη συγγραφή συλλογικών έργων, μετέφρασε και επιμελήθηκε πολύτομες εκδόσεις και σήμερα εργάζεται ως ξεναγός, συνεχίζοντας τη συγγραφική της δραστηριότητα και τη σκηνοθεσία ντοκιμαντέρ. Μιλά γαλλικά, αγγλικά και ιταλικά. Στους Αγίους Τόπους πήγε για πρώτη φορά το 1994 μετά από παρότρινση της μητέρας της, συνδυάζοντας το προσκύνημα με την αναγνώριση του χώρου, προκειμένου να πραγματοποιήσει ένα ντοκιμαντέρ για λογαριασμό της ΕΤΕΝΑ, με την οποία, όπως προείπαμε, συνεργάστηκε ως σκηνοθέτης. Το 1998 υλοποίησε τελικά μια μεγάλη σειρά ντοκιμαντέρ για τους Αγίους Τόπους, για την ΕΤΕΝΑ. Για να μην μακρηγορούμε με το πλούσιο βιογραφικό της κυρίας Σοφίας, που όσο και να αναφέρουμε θα είναι και πάλι ελλιπές από μέρους μας, σταματάμε εδώ. Κυρία Σοφία, καλωσορίσατε στην εκπομπή μας «Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου». Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε να είστε κοντά μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για την εξαιρετική πραγματικά εκπομπή σας, η οποία φανερώνει τη βαθιά αγάπη που έχετε για την Αγία Γη και τα Πανάγια προσκυνήματα που οι Έλληνες αγιοταφίτες έχουν την ύψιστη τιμή να φυλάνε ως θερμοπύλες του ελληνικού γένους και της ορθόδοξης πίστης μας.
0: Πριν σας υποβάλω το ερώτημα που θέλω, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας εδώ και να ρωτήσω αν έχουμε την άδεια και την τιμή να χρησιμοποιήσουμε αποσπάσματα από το βιβλίο σας «Άγιοι τόποι και Σινά» για την εκπομπή μας, το οποίο είναι ένα πραγματικά υπέροχο πόνημα με πλούσιο περιεχόμενο και μοναδικό φωτογραφικό υλικό σχεδόν 800 σελίδων. Ένα αριστούργημα, μια παρακαταθήκη για τα Πανάγια προσκυνήματα των Ιεροσολύμων που καλό θα ήταν όλοι μας να έχουμε στη βιβλιοθήκη μας και βέβαια έχει την άδεια και την ευλογία του μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, κυρίου κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου.
1: Φυσικά και έχετε την άδειά μου και με μεγάλη μου χαρά. Άλλωστε αυτό το βιβλίο που είναι έτσι ένας καρπός πολύχρονης και πραγματικά πολύμοχθης προσπάθειας, αυτόν ακριβώς το σκοπό έχει. Να γνωρίσει σε όσους δεν είχαν ακόμα την τύχη να πάνε στους Άγιους Τόπους, στα μέρη όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου και στους ήδη προσκυνητές τη διαρκή υπενθύμησή τους για την πνευματική και ψυχική τους ωφέλεια.

0: Κυρία Σφυρόαερα, θα θέλαμε, μιας και μόλις μπήκαμε στην ευλογημένη περιοχή της Γαλιλαίας, να μας παρουσιάσετε την περιοχή αυτή και τα ιερά προσκυνήματα με τα οποία είναι λαμπροφορεμένη.
1: Ευχαρίστως. Ευλογημένος τόπος σαν το πανέρι με ψωμί, η Γαλιλαία, η επαρχία των λαών, αποτελεί το βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Το όνομά της προέρχεται από τη λέξη Γαλίλ ή Γέλιλα, που σημαίνει περιοχή, κύκλος, και φαίνεται ότι αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως τοπονύμιο για να δηλώσει την περιοχή γύρω από την πόλη Κάδη, η οποία χωρίστηκε από την υπόλοιπη Παλαιστίνη, όταν ο βασιλιάς Σολομώντας παραχώρησε στον βασιλιά της Τύρου Χιράμ 20 πόλεις της. Οι πρώτοι κατοικοί της προέρχονταν από τις 4 Ισραηλίτικες φυλές, Ισαχάρ, Ζαβουλών, Νεφθαλήμ και Ασύρ, που επιμίχθηκαν με αλόφιλους γείτονες λαούς και με Ασσύριους. Οι Ιουδαίοι περιφρονούσαν τους Γαλιλαίους, γιατί ο τρόπος ζωής, τα έθιμα και η γλώσσα τους είχαν επηρεαστεί από τη συμβίωσή τους με τους εθνικούς. Την εποχή του Χριστού παρουσιάζονται στη Γαλιλαία πολλοί προσήλυτες Φοίνικες, Σύριοι, Ασσύριοι και Έλληνες που σέβονταν το Θεό των Ιουδαίων. Φίλοι της τιμής παρά του χρήματος, οι Γαλιλαίοι είχαν πιο πνευματική αντίληψη για την έλευση του Μεσσία. Ίσως έτσι εξηγείται και η προτίμηση του Ιησού για την εκλογή των πρώτων μαθητών και αποστόλων του.

η θάλασσα της Γαλιλαίας, ή λίμνη Γενισαρέτ, ή θάλασσα Χενερέθ ή Χεναρά, από το σχήμα της που μοιάζει με κινήρα, δηλαδή με λύρα, αντυχεί τα θαύματα του Ιησού μες στους αιώνες. Συχνά ο Κύριος τη διέπλευσε, σ' αυτήν περπάτησε, Κύριος των ανέμων. Σ' αυτήν αλίευσε τους πρώτους μαθητές του, κατέπαυσε την τρικυμία με το λόγο του και εδώ εμφανίστηκε μετά την Ανάστασή του. Κλιάρια άβλα κόνουνε τα γαλανά υφάλμηρα νερά της 212 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου. Το μήκος της είναι περίπου 21 χιλιόμετρα και το μεγαλύτερο πλάτος της 12 χιλιόμετρα. Γύρω από τη λίμνη υπήρχαν άλλοτε πολλές και πολυάριθμες πόλεις. Η πιο μεγάλη πολιτεία ήταν η Καπερναούμ, που το εβραϊκό όνομά της, Καφάρ Ναούμ, σημαίνει το χωριό των συνόρων, και ο Ιησούς την έκανε το κέντρο της επίγειας δράσης και διδασκαλίας του. Η αρχαία Καπερναούμ, που δεν αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί η ίδρυσή της τοποθετείται γύρω στον 2ο αιώνα π.Χ., βρίσκεται βορειοανατολικά της λίμνης Γενισαρέτ, στα σύνορα των αρχαίων φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Στα ρωμαϊκά χρόνια η Καπερναούμ ήταν μεγάλο τελωνιακό κέντρο, όπως προκύπτει και από την πρώην ιδιότητα του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ματθαίου. Στην παραθαλάσσια Καπερναούμ ο Ιησούς γνώρισε τους περισσότερους Αποστόλους του και έκανε τα περισσότερα θαύματά του. Θεράπευσε το δούλο του Ρωμαίου Εκατόνταρχου, την πεθερά του Πέτρου, την αιμορροούσα γυναίκα, τους δύο τυφλούς, τη συγκύπτουσα γυναίκα, τον παραλυτικό, πολλούς δαιμονισμένους και ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου. Στην Καπερναούμ, ο Κύριος δίδαξε για πρώτη φορά και το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Σήμερα, η άλλοτε πλούσια αρχαία Καπερναούμ κείται σε ερείπια πλάι στη λίμνη. Θλιβερό απομεινάρι ενός σεισμού του 11ου αιώνα, επαληθεύοντας την προφητεία του Χριστού. Και εσύ, Καπερναούμ, που υψώθηκες ως τον ουρανό, θα κατεβείς μέχρι τον Άδη. Στο ακρογιάλι της λίμνης, ανατολικά της αρχαίας Καπερναούμ, βρίσκεται η Ελληνορθόδοξη Μονή των Αγίων Αποστόλων. Ο ναός της χτίστηκε το 1932 από τον Πατριάρχη Δαμιανό, στη θέση που κατά την παράδοση ήταν το σπίτι όπου ο Ιησούς θεράπευσε τον παράλυτο όταν τον κατέβασαν με σκοινιά από τη στέγη, γιατί από το πλήθος του κόσμου δεν μπορούσαν να τον πλησιάσουν. Κοντά στην Καπερναούμ υψώνεται το όρος των Μακαρισμών. Εδώ ο Χριστός έκανε την επί του όρους ομιλία. Στην κορυφή του βρίσκεται μεγαλόπρεπος ναός που ανήκει στους Λατίνους.

Κάτω από το όρος των μακαρισμών, στη δυτική όχθη της λίμνης Γενισαρέτ, είναι η Τάμπχα, το προσκύνημα του θαύματος του πολλαπλασιασμού των 5 άρτων και 2 ιχθύων. Η αραβική λέξη Τάμπχα προέρχεται από την παραφθορά του ελληνικού ονόματος Επτάπηγων από τις πολλές θειούχες πηγές, ονομαστές στην αρχαιότητα για τις ιαματικές τους ιδιότητες. Το Επτάπηγον δεν αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Στα χρόνια του Ιησού ονομαζόταν ίσως Μαγκαντάν, δηλαδή νερά της τύχης, και ήταν τόπος έρημος στην άκρη της λίμνης, όπου ο Κύριος αποσυρώταν για να αναπαυθεί. Από τον 4ο όμως ήδη αιώνα, οι Ιουδαίζοντες χριστιανοί της Καπερναούμ ταύτιζαν την περιοχή με τον χώρο όπου ο Ιησούς χόρτασε 5.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά με 5 άρτους και 2 ψάρια, και έφαγαν όλοι και χόρτασαν και σήκωσαν ό,τι περίσσεψε από τα κομμάτια, 12 κοφίνια γεμάτα. Το 383 η προσκυνήτρια μοναχή Σιλβία αναφέρει ότι ο βράχος πάνω στον οποίο τοποθέτησε ο Κύριος τους άρτους είχε γίνει η Αγία Τράπεζα μιας μικρής εκκλησίας που θεωρείται ότι έκτισε το 350 ένας Ιουδαίος ευγενής από την Τιβεριάδα, ο Άγιος Ιώσιπος. Στη θέση που βρίσκεται σήμερα ο ναός του πολλαπλασιασμού των άρτων και ανήκει στο τάγμα των Βενεδικτίνων μοναχών, οι αρχαιολογικές ανασκαφές του 1932 έφεραν στο φως μια βυζαντινή παλαιοχριστιανική βασιλική που χτίστηκε τον 5ο αιώνα επί Πατριάρχη Ιερουσαλήμ Μαρτυρίου πάνω στα ερείπια αρχαιότερης εκκλησίας. Ο αρχαίος ναός που καταστράφηκε από τους Πέρσες το 614 αναστηλώθηκε στη δεκαετία του 1980 και αποκαταστάθηκε στη βυζαντινή του μορφή. Στα επηρεασμένα από την αιγυπτιακή τέχνη ψηφιδωτά που καλύπτουν το υπέροχο μοσαϊκό του δάπεδο, απεικονίζονται με απίστευτα ωραίους χρωματισμούς και μια αέρινη λεπτότητα κατασκευής ζώα και φυτά από την πανίδα και τη χλωρίδα της λίμνης Γενισταρέτ σε ένα πρωτότυπο κομψό φυσικό σύνολο. Στην κόχη του ιερού απεικονίζεται το περιστατικό του θαύματος, ένα καλάθι γεμάτο ψωμιά ανάμεσα σε 2 ψάρια. Στη δυτική όχθη της λίμνης βρίσκονται και τα Μάγδαλα, η πατρίδα της Μαρίας Μαγδαληνής. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει ότι ο Ιησούς, μετά τον δεύτερο πολλαπλασιασμό των άρτων και ιχθύων, απολύσα στους όχλους, ανέβη στο πλοίον και ήλθεν εις τα όρια Μαγδαλά. Και ο Ευαγγελιστής Μάρκος, αναφερόμενος στο ίδιο περιστατικό, αποκαλεί την περιοχή Δαλμανουθά. Οι ταλμουδιστές γνωρίζουν την πόλη Μιγδάλ Νουναϊά, που σημαίνει πύργος ιχθύων, και οι ελληνιστές μεταφράζουν Ταρχαία. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές έφεραν στο φως ερείπια από την εποχή του Χριστού, καθώς και υπολείμματα Βυζαντινού μοναστηριού.

Η Τιβεριάδα ιδρύθηκε στη δυτική όχθη της λίμνης Γενισαρέτ γύρω στο 18 μετά Χριστόν από τον τετράρχη Ηρώδη Αντίπα προς τιμή του Ρωμαίου αυτοκράτορα Τιβερίου, από τον οποίο πήρε και το όνομά της. Η πόλη αναδείχθηκε σε μία από τις 4 ιερές πόλεις του Ιουδαϊσμού και έγινε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις στην Αγία Γη. Σήμερα η Τιβεριάδα είναι μία γοητευτική και πολύ ανεπτυγμένη τουριστική λουτρόπολη. Πλάι στις υπερσύγχρονες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις είναι η Ελληνοορθόδοξη Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων, στο χώρο που έγινε η τρίτη εμφάνιση του Χριστού μετά την Ανάστασή Του. Το κτηριακό συγκρότημα της Μονής, που ενσωματώνει τμήματα των μεσαιωνικών τυχών της πόλης, χτίστηκε πάνω στα ερείπια παλαιότερης εκκλησίας που ανοικοδόμησε η Αγία Ελένη στην Ακρογιαλιά, όπου οι Απόστολοι, με υπόδειξη του Αναστημένου Ιησού, έσυραν τα δίχτυα γεμάτα από 153 μεγάλα ψάρια και έφαγαν μαζί του και ζεστάθηκαν στη φωτιά και άκουσαν πάλι το λόγο της αγάπης του. Η σημερινή εκκλησία ρυθμού τρίκλη της Βασιλικής πήρε το 1978 την τελική της μορφή και φέρει ευδιάκριτα τα σημεία της επιχωμάτωσης λόγω της ανύψωσης των νερών της λίμνης από την κατασκευή φράγματος στην έξοδο των νερών προς τον Ιορδάνη. Στην νοτιοανατολική πλευρά των τυχών της βρίσκεται το παρεκκλήσι του πύργου αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο και αγιογραφημένο με ωραιότατες πραγματικά τοιχογραφίες.

0: Η Ναζαρέτ. Η Ναζαρέτ ήταν ένα μικρό, ασήμαντο και κακόφημο χωριό της Γαλιλαίας που βρισκόταν 140 χιλιόμετρα βόρεια της Ιερουσαλήμ την εποχή του Χριστού. Τα αρχαία κείμενα, η Παλαιά Διαθήκη, το Ταλμούδ και οι Εβραίοι ιστορικοί δεν αναφέρονται σε αυτήν. Αντίθετα, μνημονεύεται 29 φορές στην Καινή Διαθήκη, γιατί είναι η πόλη που ο Αρχάγγελος θαύμασε την ωραιότητα της Παρθένου και ευαγγελίστηκε τη γέννηση του λυτρωτή. Η Ναζαρέτ είναι η πόλη όπου ο Ιησούς έζησε τα παιδικά και νεανικά του χρόνια πριν από την έναρξη της δημόσιας δράσης του. Μπήκε στη συναγωγή της ημέρα Σάββατο και διάβασε την περικοπή του Ισαΐα για τον ευαγγελισμό των φτωχών, αποκαλύπτοντας το πλήρωμα της γραφής. Ο ελληνορθόδοξος ιερός ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου βρίσκεται πάνω από το πηγάδι όπου η Παρθένος Μαρία, όπως όλες οι γυναίκες της Ναζαρέτ, ερχόταν για να αντλήσει νερό και εδώ, κατά την παράδοση, έγινε η φανέρωση του Απόκριφου μες τους αιώνες και άγνωστου στους αγγέλους μυστηρίου. Ο ναός χτίστηκε από την Αγία Ελένη το 326-327 και υπέστη πολλές καταστροφές, επανοικοδομήσεις και ανακαινήσεις, ακολουθώντας τον ταραγμένο ρου της ιστορίας της χώρας. Ο Ρώσος προσκυνητής ηγούμενος Δανιήλ το 1106-1107 ή κατά άλλους το 1113-1115 αναφέρει ότι ο ναός που βρισκόταν πάνω από την πηγή της Παρθένου στη Ναζαρέτ ήταν κυκλικός. Η σημερινή εκκλησία χρονολογείται από το 1750, καθώς με την έκδοση ευεργετικών διαταγμάτων από τους Οθωμανούς Σουλτάνους, η Αγιοταφητική Αδελφότητα ανέκτησε τα Πανάγια προσκυνήματα που είχαν καταλάβει οι Λατίνοι και έτσι έγινε πάλι εφικτή η ανοικοδόμηση ιερών ναών στην Παλαιστίνη. Πρόκειται για βασιλική, στην οποία ενσωματώνεται και η κρύπτη με το πηγάδι της Παναγίας του 12ου αιώνα. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο της, έργο του 1756, με εικόνες της Ιεροσολυμίτικης σχολής, είναι αφιέρωμα ενός Έλληνα εμπόρου προσκυνητή και, σύμφωνα με την ελληνική και αραβική επιγραφή του, κατασκευάστηκε από τον Ανδρέα Ντιμαΐστο. Θαυμάσιες τοιχογραφίες καλύπτουν το καθολικό από το οποίο ο προσκυνητής κατεβαίνει στην πηγή της Παρθένου, στον τόπο που ο Αρχάγγελος Γαβριήλ θαύμασε την ωραιότητα και τη λαμπρότητα της αγνότητάς της. Η πηγή εξακολουθεί να αναβλύζει αγίασμα, δροσιά ψυχής για τους πιστούς που παρακαλούν τη μάνα της ζωής να μεσητέψει για τον ανθρώπον το γένος. Πάνω από την πηγή υπάρχει μια θαυμάσια και ιδιαίτερα πρωτότυπη εικόνα. Ο Αρχάγγελος φέρει στη Μαρία το χαρμόσυνο άγγελμα. Η κόρη σκύβει ελαφρά, συγκατανεύοντας το θέλημα του Θεού και μέσα στην κοιλιά της απεικονίζεται το θείο βρέφος. Οκτώ χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ναζαρέτ, κάτω από το νήσιο της Σικιάς και της Ελιάς, βρίσκεται η Κάφρα Κανά, η Κανά της Γαλιλαίας, ιδιαίτερη πατρίδα των Αποστόλων Σίμωνα του Κανανίτη και Ναθαναήλ ή Βαρθολομαίου, όπου σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο Ιησούς έκανε το πρώτο του θαύμα, μεταβάλλοντας το νερό σε κρασί και φανερώνοντας τη δόξα και το μεγαλείο της Θείας Δύναμης και της εξουσίας του. Στον τόπο που σύμφωνα με την παράδοση ήταν το σπίτι του Σίμωνα του Κανανίτη, βρίσκεται η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου της Κανά, που ίδρυσε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ευλαβικά ο χριστιανός προσκυνητής θα αντικρίσει δύο από τις έξι πέτρινες ιδρίες που έβαζαν νερό οι Ιουδαίοι για να πληθούν πριν φάνε. Θαβόρ και Ερμών εν το ονόματι σου αγαλιάσονται. Σαν τεράστιος κονικός όγκος, μοναχικός φρουρός στο βορειοανατολικό άκρο της έφορης πεδιάδας Εσδρυλών, σαν στρογγυλός μαστός στο μέσον της Γαλιλαίας, υψώνεται το όρος Θαβόρ, το όρος της Θείας Μεταμόρφωσης, 560 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της Μεσογείου. Ιερό για όλες τις φυλές του Βορρά, τόπο συγκέντρωσης των λαών για τέλεση θυσίας δικαιοσύνης, το Θαβόρ έγινε ορμητήριο της προφήτισσας Δεβόρας, η οποία ως κριτής μαζί με τον στρατηγό Βαράκ από την Γάδη οδήγησαν τους άνδρες των φυλών Νεφθαλήμ και Ζαβουλών ενάντια στον Χαναναίο στρατηγό Σισάρα και κατατρόπωσαν το στρατό του που κατήχε την πεδιάδα. Από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, το Θαβόρ ταυτίζεται με το υψηλό όρος το οποίο έγινε η μεταμόρφωση του Σωτήρα. Το 4ο αιώνα, πάνω στην κορυφή του Ιερού Βουνού, υπήρχε χριστιανική εκκλησία την οποία έκτισε η Αγία Ελένη. Ενώ το 580 μαρτυρείται από προσκυνητή η ύπαρξη τριών ναών που αντιστοιχούσαν στις τρεις σκηνές που πρότεινε να στήσουν ο Απόστολος Πέτρος. Μέχρι την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους Σταυροφόρους, πάνω στο Θαβόρ υπήρχαν μόνο ελληνικοί ναοί όπου συνέρεαν χιλιάδες προσκυνητές. Το 1860, πάνω στα υπολείμματα της αρχαίας Βυζαντινής Εκκλησίας του 8ου αιώνα, με τη φροντίδα του Πατριάρχη Κυρίλλου Δευτέρου, στο νότιο τμήμα της κορυφής, άρχισε η ανοικοδόμηση του Ιερού Πατριαρχικού και Σταυροπηγιακού Ναού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, που εγγενιάστηκε στις 6 Αυγούστου 1862. Πρόκειται για τρίκλητη βασιλική με θαυμάσιο ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο. Εκτός από το καθολικό, η Ιερά Μονή έχει ανοικοδομήσει οικοδομοστάσιο, ξενώνες, τραπεζαρίες, αποθήκες και άλλα κτίσματα, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες των χιλιάδων πιστών που έρχονται για να βιώσουν την εν Χριστώ μεταμόρφωσή τους. Τη νύχτα της Θείας Μεταμόρφωσης, μετά την Ολονυχτία και τη Θεία Λειτουργία, οι πιστοί καρτερούν να έρθει η Θεία Νεφέλη από την Κοιλάδα. Ένα λαμπρό σύννεφο που ανεβαίνει αργά σαν άχνη, σαν καπνός, σκεπάζει την εκκλησία και την αυλή και το βουνό και νιώθει το άγγιγμά του, την άχρονη και αιώνια αγάπη.
1: Κυρία Σοφία, σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την όμορφη παρουσία σας εδώ, αλλά και την ωφέλιμη για όλους μας παρουσίαση των Παναγίων προσκυνημάτων της Γαλιλαίας. Να είστε καλά και η χάρη της Παναγίας μας να σας σκέπει πάντοτε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

άραγες να έχει αλλού ζωή. Απόγευμα, κάψα πολύ, δε λέει να δροσίσει. Άπνια, αέρας δε φυσά λίγο να ανακουφίσει. Τς ανθρώπους, τσαλονάριδες, πολυμερή σταλόνι. Τον ήλιο κατά κέφαλα τον έχει και πυρώνει. Χωρίς αέρα δεν μπορούν καθόλου να λιχνίσουν. Κι η ώρα τέτοια τη δουλειά καλύτερα να αφήσουν. Κοντά τσαγιάς Παρασκευής στις ύστερες του Ιούλη, που τον ελένε οι γριές ακόμα Δευτερούλη. Στο καφενείο του χωριού τρεις γέροι έχουν σμίξει σε ένα τραπέζι και έχουν συζήτηση ανοίξει για την παντέρμη τη ζωή που φεύγει άθελά τους, σαν τον αέρα που περνά από τα δάχτυλά τους. Πράγμα δεν είναι ο άνθρωπος. Μέχρι να πω κρυώνω, το καλοκαίρι έρχεται και αρχινό και δρόνω. Και αυτού και πάλι από την αρχή, χειμώνας, καλοκαίρι, κάψα υδρώτας κι ύστερα πάλι τα γριοκαίρι. Και καταλιέται ο άνθρωπος, μοιάζει σαν το καντήλι που σώθηκε το λάδι του και κάει και το φτύλι. Είπε ο καπετά Παυλής και ασφάλιξε το στόμα, μα δεν εκαταλάγιασε η μάνη τάντο ακόμα. Κι έβλεπες μέσα στα μάτια του θυμό μαζί και πόνο, ποκυπαρίσια γέροχο, ξερό κλαδόνε μόνο. Σαν αστραπή επέρασε μπροστά όλη η ζωή του, τα νιάτα του και η ομορφιά που είχε το κορμί του. Τις νιώτες τα ξεσπάσματα, πόλεμοι, κακουχίες, το 12, το 22, του χρέους οι θυσίες. Πρώτος για την αντίσταση ευγήκε στο λιμέρι και πολέμησε σκληρά του άξονα τα χέρι. Ψύχωνε τους συντρόφους του Ανατολή και Δύση, άμα δε ζεις ελεύθερος, ίντα τι θες τη ζήσει. Έκαμε οικογένεια, απόκτησε και γκόνια και ριζοσκέλωσε σαδρείς με φύλλα και με κλόνια. Είχε το σέβας ολονών, η γνώμη του μετρούσε κι όσο τα χρόνια πέρναγαν τους πάντες αγαπούσε. Μα δάρθαν τα γεράματα, σκουντράματα που λένε και οι αναμνήσεις πιο γοργά περνούν και τον εκένε. Σαν μια σταγόνα της βροχής μοιάζει η ζωή τ' ανθρώπου που πέφτει αναζωογονή και χάνεται επί τόπου. Άρχισε ο γέρος δάσκαλος και σκούπισε τα χείλη και τον υδρότα από το λαιμό μετάσπρο του μαντήλι. Κοντός, μαγοργοκίνητος, στυλάτος, διαβασμένος, με τα γυαλάκια τα μικρά και κουστούμαρισμένος. Από καλή οικογένεια, παιδιά έχει σπουδαγμένα, καθηγητή και ένα γιατρό και καλοπαντρεμένα. Δεν ασχολήθηκε ποτέ αυτός με το χωράφι, μα οι δούλεψές του στο μυαλό που κόβε σαν ξηράφι. Έτσι είναι καπετά Παυλή, η βροχή σταγόνα μοιάζει, τα ανθρώπου όλη η ζωή γενιέται ανθείο ρημάζει. Κι ύστερα φεύγει έτσι απλά, όπως απλά προβάλλει. Να σε θυμούνται δυο γενιές, μα σε ξεχνούν οι άλλοι. Μα η ζωή δεν σταματά, ούτε και περιμένει. Γεννιέται πάλι που εξ αρχής είναι ανανεωμένη. Ο κύκλος μας ετέλεψε, μ' αφήσαμε προζύμι και εκείνο γίνηκε ψωμί και αυτό έπλασε ζύμι. Έτσι διαιωνίζεται το ανθρώπινο το γένος και βρίσκεται ο άνθρωπος όλη τη γη σπαρμένος. Λένε οι επιστήμονες που έχουν μελετήσει παλιόν ανθρώπο τα οστά έχουν προσδιορίσει σε 2 εκατομμύρια που ζήσανε πριν χρόνια και έμενα μέσα σε σπηλιές ή στο δεντρών τα κλόνια. Πρόγονο λένε ότι είχαμε κοινό με τους πυθίκους, ούτε γραφήχαν ούτε μιλιά, μαυρουχισμούς και ήχους. Εζούσανε ως άνταζα, λιγόταν το μυαλό τους και είχαν μια έγνοια μοναχά να βρουν το φαγητό τους. Κρέας ομό, φρούτα, βολβούς, τρώγανε για φαΐ τους, κάθε στιγμή σε κίνδυνο βρισκόταν η ζωή τους. Χιλιάδες χρόνια έζησαν κατά αυτό τον τρόπο, μετά νομάδες γίνηκαν και ψάχναν για άλλο τόπο. Με τον καιρό αρχίσανε να φτιάχνουν εργαλεία και όπλα να προστατεύονται από τ' άγρια θηρία. Ξύλο και πέτρα στην αρχή και τη φωτιά δαμάσαν, εμπήκα σ' άλλη εποχή, καλύτερα περάσαν. Αφήσαν την ομαδική και εγκατασταθήκαν, σε ένα τόπο μόνιμα και σπίθια εχτιστήκαν. Φύλλα γεννήκαν και φυλές, είχαν τον αρχηγό τους,
πίστεψαν σε πολλούς θεούς με ανώτερο θεό τους. Καλλιεργήσανε τη γη, τα ζώα εξημερώσαν και οι άνθρωποι ποάγροι για τα καλά μερώσαν. Εψήσανε και τον πυλό, σκεύη πολλά φτιαχτήκαν. Τρόγας αυτά μαγείρευαν, καρποί εφυλαχτήκαν. Ελιώσανε τα μέταλλα και φτιάξανε στολίδια, όπλα, σκεύη, κοσμήματα, βραχιόλια, δαχτυλίδια. Εχρήσανε και βασιλιά του, χτίσανε παλάτια, μεγάλα, πολυόροφα, μαυλές και σκαλοπάτια. Ανακαλύψαν τη γραφή, ναυπήγησαν καράβια και άρχισε το εμπόριο σε πόλεις και μουράγια. Αλλά μην πάμε μακριά, να η Κνωσός κοντάνε, ή η Φεστός, η Γόρτινα κι άλλες που εξερευνάνε. Μα σύγκριτο πολιτισμό πόλη τον εθαυμάζουν κι όσοι ασχολούνται με αυτόν ακόμα εξετάζουν. Κι όμως και εκείνοι ζήσανε πριν από χιλιάδες χρόνια και κρύωναν και ίδρωναν κι είδαν βροχές και χιόνια. Θέλω να πω πως σημερινός ο άνθρωπος δεν είναι. Τι ήμασταν, τι είμαστε, π' αυτά που σου πακρίνε. Ξεκίνησε ως άντο ζώο και να που έχει φτάσει και ακόμα το αδύνατο θέλει να ξεπεράσει. Φτιάξανε τηλεσκόπια τεράστια να δούνε αν έχει αλλού ποθέ ζωή και αν έχει θα τη βρούνε. Ίσως μια μέρα ο άνθρωπος μπορεί να εξερευνήσει και οι γαλαξίες μακρινούς και να τους κατοικήσει. Μπορεί να βρει σε αυτού ζωή, ζωή σαν τη δική μας, να έχει όντα νοήμωνα, να μοιάζει με τη γη μας. Τι είναι ζωή, πώς και γιατί γεννήθη ανθή πεθαίνει, ήρθε ουρανογέννητη ή έτσι απλά προβέρνει, ποιο μυστικό την έφερε την κουβαλά, τη σέρνει, όμοιος στον όμοιο τη ζωή πεθαίνει και ανασταίνει. Φως η ζωή, σύμπτος απλή ή κάποιου μεγαλείο, πρόβαλε ξάπνουν πο μηδέν ή είναι δώρο θείο. Κι άλλη μια σκέψη το μυαλό συχνά το σταματάει. Σαν αποκάμει η ζωή, ο άνθρωπος, πού πάει. Αυτά τα ερωτήματα απασχολούν εμένα κι ίσως σωστή απάντηση δεν πάρω από κανένα. Δάσκαλε, ιντάνε τούτα να που πες κι εμείς ακούμε, αυτά είναι λόγια της ντροπής, θα παραξηγηθούμε. Πήρε το λόγο, άρχισε με νεύρα και μιλούσε ο γέρος Γαλανοχατζής και αστραπές πετούσε. Ετούτα να δίδασκες δάσκαλε στα παιδιά μας ότι μαϊμούνα μαλλιαρή ήταν η προγιαγιά μας. Ό,τι λέει η θρησκεία μας, αυτά κι εγώ γνωρίζω, μπορεί να είμαι αγράμματος, μα σου τα πεθυμίζω. Χαμήλωσε όμως τη φωνή, το πρόσωπο γλυκαίνει κι όλη τη γένεση έπιασε και στο μυαλό τη φέρνει. Πήρε ο Θεός χώμα, νερό και έπλασε το κορμί του. Ήτανε κατ' εικόνα του και καθομοίωσή του. Τον φύσηξε και του δώσε ζωή απ' την πνοή του. Πατέρας και αγάπησε αμέσως το παιδί του. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος, Αδάμ το ονομάζει και έκοψε ένα του πλευρό και τη γυναίκα σάζει. Ζούσανε στον παράδεισο, ήταν ευτυχισμένοι. Αλλά μη φάτε τον καρπό αυτό τους παραγγέλνει. Να τρώτε απ' τα άλλα τα δέντρα, να τα περιποιείστε, κοντά μου πάντα αρεστοί και αθάνατοι θα είστε. Όμως αν φάτε τον καρπό τον απαγορευμένο, εκτός απ' τα άλλα τα δεινά το θάνατο σας στέλνω. Χαιρόταν τον παράδεισο, με το Θεό μιλούσαν, λατρεύανε τον πλάστη τους, μ' αγάπη τον υμνούσαν. Ήταν γυμνοί, δεν το βλέπα, δεν τους απασχολούσε. Τη συντροφιά είχαν του Θεού και ο καιρός περνούσε. Κάποια στιγμή ο δαίμονας, ο μεταμορφισμένος σε όφη, πάνω στο δέντρο ήταν κουλουριασμένος. Η Εύα ήταν μόνη της. Κοντά του τη φωνάζει και με ανθρώπινη φωνή να φάει την μπροστάζει. Γιατί από τον καρπό αυτό σας είπε να μη φάτε, θα γίνετε αθάνατοι, το ξέρει και φοβάται. Θα ανοίξουνε τα μάτια σας, θεήθε να γεννείτε, και το καλό και το κακό θα ξέρετε, θα δείτε. Έφαγε η Εύα και ο Αδάμ και νόστιμο το βρήκαν, μ' άκουσαν βήμα του Θεού και αμέσως φοβηθήκαν. Κι είδα πως ήτανε γυμνοί και έτρεξαν και κρυφτήκαν και έβαλαν φύλλο ποσικιά μπροστά και καλυφτήκαν. Τότε ο Θεός οργίστηκε, στη γη ευθύς τους πάει, έξω από τον παράδεισο κι όμως δεν τους ξεχνάει. Με το πρωτευαγγέλιο δείχνει τους αγαπάει, είναι παιδιά του, το παιδί κανείς δεν παρατάει.
Με υδρότα του προσώπου σας θα βγαίνει το ψωμί σας, στο τέλος θα πεθαίνετε, θα φεύγει η ζωή σας και ανάλογα τα έργα σας, στο τέλος θα κριθείτε, οι δίκαιοι και ευσεβείς κοντά μου θα αναρθείτε. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αρχίζει να πεθαίνει, μα πριν πεθάνει ο Θεός στη θέση του άλλου στέλνει. Και οι γενιές περνούσανε, η μια μετά την άλλη, μα οι άνθρωποι εβούλιαζαν στην αμαρτία πάλι. Του στέλνει τον κατακλυσμό, οι δίκαιοι σωθήκαν και με τις 10 εντολές στον ίσιο δρόμο μπήκαν. Μα πάλι επιφανειακά τον πλάστη τους λατρεύαν και τους προφήτες χλέβαζαν και απαθροπιά γυρεύαν. Κι όπως του το είχε υποσχεθεί, έστειλε τον ιό του, παρόλο που τον είχε ένα μονάκριβό του. Θεός και έγινε άνθρωπος, με τους ληστές σταυρώθη και αναστήθη εκ νεκρών και ο άνθρωπος λυτρώθη. Αγάπη δίδαξε ο Χριστός, πάντα για αυτήν μιλούσε. Ακόμα πάνω στο σταυρό αγάπη διαλαλούσε. Εξ όλης της καρδίας σου αγάπα το Θεό σου και αγάπα τον πλησίο σου ως σαν τον εαυτό σου. Αγάπη είναι η θρησκεία μας γι' αυτό και ξεχωρίζει, αφού η αγάπη είναι ο Χριστός και μας την εχαρίζει. Αδιαφορεί για το φτωχό, τον κάθε πεινασμένο, τον οδηπόρο άστεγο, τον κακοποιημένο, τον άρρωστο, τον κουρελί κι όποιο έχει αμαρτήσει. Άμα δεν νοιάζεσαι για αυτούς, πολύ θα σου στοιχήσει. Αδιαφορείς για το Χριστό, γιατί αυτούς πρεσβεύει, για αυτούς όλους σταυρώθηκε κι όλους αυτούς γυρεύει. Όποιος πιστεύει στο Χριστό αιώνια θα ζήσει, τη βασιλεία του ουρανού για πάντα θα αποκτήσει. Δάσκαλε, την απάντηση σου δώσα και το ξέρεις, μα αν δεν πιστεύεις στο Χριστό πάντα θα υποφέρεις. Όποιος πιστεύει στο Χριστό όλα έχουν μια λύση, είναι εδώ, είναι παντού, η ίδια είναι η φύση. Είναι το πριν και το μετά, είναι η ζωή η ίδια, είναι το τέλος και η αρχή του σύμπαντος στολίδια. Είναι το φως το φωτεινό, είναι η πηγολαμπίδα, είναι η αιώνια ζωή του ανθρώπου, η ελπίδα. Εσώπασε, για μια στιγμή κανένας δεν μιλούσε, μα ο δάσκαλος τον κόχευε, άγρια τον κοιτούσε. Φαίνεται γαλανοχατζή αλούχε στο μυαλό σου, όταν μιλούσα κι έστρεφες γύρα το πρόσωπό σου. Σίγουρα παραξήγησε στα λόγια πριν από πα. Τυφλό γεννιέται το πουλί, μετά βγάζει κανούπα. Άκουσες να πα στο Χριστό εγώ πως δεν πιστεύω, μα έχω ερωτηματικά τις λύσεις τον γυρεύω. Η γνώση χτίζει τώρα μα και το όνειρο πληθαίνει, λαός που μένει αμόρφωτος απλά αργοπεθαίνει. Ο άνθρωπος διδάσκεται και γλώσσα και θρησκεία, να κάνει μόνο το καλό και όχι την αδικία. Αν ήταν οι γονέοι σου Ινδοί ή Μουσουλμάνοι, στο Βούδα θα επίστευες και ακόμα στο Κοράνι. Και λέω, αν γινόταν ένα μωρό να αφήσουν σε ένα μέρος μόνο του, χωρίς να του μιλήσουν, ούτε να το διδάσκανε και να μην βλέπει ανθρώπους παρά οζά, πουλιά, δέντρα και τους οικείους τόπους, και το παιδί μεγάλωνε, τι γλώσσα θα μιλούσε, σε τι Θεό θα πίστευε και θα τον προσκυνούσε. Και ένα άλλο που δεν τον μπορώ, δεν το καταλαβαίνω, δεν το χωράει το μυαλό, πάντα είναι μπερδεμένο. Πριν γεννηθεί ο άνθρωπος να έχει αμαρτήσει, σκέψου το, πριν της μάνας του το σώμα να αφήσει. Και πρέπει σαν θα γεννηθεί μέχρι και να ποθάνει, της Εύας το αμάρτημα καθημερινώς να βγάνει. Και πάντοτε με προσευχή, Θεέ μου συγχώρεσέ με, αμαρτωλό γεννήθηκα, γι' αυτό ελέησέ με. Έχει ανάγκη ο Χριστός λαμπάδες του μπογιού μας, τα σήματα άρτους και κεριά, νοσήματα του νου μας. Κι αν είμαστε όλοι του Θεού τέκνα, για δε μιλούμε, μια γλώσσα και ένα Θεό εμείς να προσκυνούμε. Γι' αυτό λοιπόν δεν γίνεται να βάλω χαλινάρι ή παροπίδες πέρα.

Δάσκαλε, άλλη μια φορά για αυτά θα σου μιλήσω. Οι απορίες σου είναι απλές, μπορώ να σου τη λύσω. Διάβασε την Αγιά Γραφή με μάτια πεινασμένου και όχι μια πλή ανάγνωση με μάτια χορτασμένου. Τότε θα δεις τη διαφορά, θα βρεις όλες τις λύσεις. Θα ξεκινήσει από την καρδιά και έτσι θα ηρεμήσεις. Θα καθαρίσει το μυαλό, ο νους θα γαλινέψει. Θα δεις την αγιότητα πως θέλει να γυρέψει. Η πίστη η αληθινή από την καρδιά βγαλμένη όλες τις μπόρες της ζωής μπορεί να υπομένει. Μικρό, μεγάλο εμπόδιο είναι δοκιμασία. Στολίδι της αγιότητας για την αθανασία. Δεν ήλθαμε από το πουθενά, μόνο είμαστε πλασμένοι από τον Πανάγαθο Θεό, μ' αγάπη στολισμένη, με ένα μυαλό μοναδικό, να σκέφτεται, να κρίνει και το καλό και το κακό στην κρίση μας τα αφήνει. Δεν είναι η διαιώνιση απότερος σκοπός μας, αυτό είναι πράγμα φυσικό, δοσμένο από το Θεό μας. Όλα αναπαράγονται με σύνεση και τάξη, ζώα, δέντρα, ψάρια, πουλιά, σωστά τα έχει φτιάξει. Γι' αυτό κι όλα φτιαχτήκανε για να εξυπηρετούν τον άνθρωπο και αρμονικά μαζί στη γη να ζούνε. Άλλο σκοπός ο άνθρωπος. Πρέπει να πλησιάσει όσο μπορεί το τέλειο στον πλάστη του να μοιάσει. Αυτή είναι η αγιότητα, απότερο σκοπό μας. Αγάπη στο δημιουργό και στο συνάνθρωπό μας. Πράγματι, μόνο μια στιγμή σε αυτόν τον κόσμο ζούμε. Πεθαίνοντας το σώμα μας θα αποχωριστούμε. Θα φτερουγήσει η ψυχή κάπου θα περιμένει να ξαναμπεί στο σώμα μας και να πάλι να γίνει όταν ξανάρθει ο Χριστός με δόξα στολισμένος να κρίνει ζώντες και νεκρούς από τον πατήρ σταλμένος. Χαράστον στον παράδεισο όπου θα κατοικήσει και στην αιωνιότητα με το Θεό θα ζήσει. Μαυράδιασε η ώρα μου στο σπίτι για να πάω. Ψημένο θα έχει το φαΐ το τέρι μου να φάω. Πρώτα τους καληνύχτησε και την κατσούνα παίρνει. Τη στράτα που πήρενε στο σπίτι τον εφέρνει. Είχε ο γαλανοχατζής τη φτώχεια μεγαλώσει. Μα τίμιος και ο Θεός του το είχε ξεπληρώσει. Πήρε γυναίκα συνετή, καλόγνωμη, με τρόπους. Ήτανε καταδεχτικιά με όλους τους ανθρώπους. Απόκτησαν 5 παιδιά, 3 γιους, 2 θυγατέρες με του Θεού τη συνδρομή, όλα φορέσαν βέρες. Κάθε γιορτή γέμιζε παιδόγκονα η αυλή του, αυτή ήταν δόξα το Θεό η μέρα η πιο καλή του. Εχαίρονταν το άκουσμα από τις μικρές φωνούλες, στα γόνατά του τάπεζε, έλεγε ιστοριούλες. Μα ο χρόνος πίσω δεν κοιτά, από πάνω του περνούσε, τα γόνια μεγαλώσανε και ο Χατζής γερνούσε. Ευχαριστούσε το Θεό που είχαν την υγειά τους και γη και οι θυγατέρες του και όλα τα παιδιά τους. Είχαν άλλοι τους δεσμούς αυτός με τη θρησκεία και έψελνε πάντα δεξιά μέσα στην εκκλησία. Ήξερα απ' έξω τις γραφές, όλο τις μελετούσε, με ευκολία έβρισκε ό,τι σε αυτές ζητούσε. Όλα του τα προβλήματα με τις γραφές τα λύνει και στις φουρτούνες της ζωής αυτές βρίσκει γαλήνη. Ξεπλήρωσε το χρέος του, τάσιμο το είχε κάνει, πάλι να ξαναβαφτιστεί στον ποταμό Ιορδάνη. Μόνο Χατζή τον έβρισκες, αυτό ήταν το όνομά του και παρατσούκλι έγινε και λέγαν τα παιδιά του. Την ώρα που ήρθε ο Χατζής και μέσα στο σπίτι μπήκε, μαγέρευε η γυναίκα του, στην παρασιά τη βρήκε. Και μακαρούνια σκιουφιχτά έβραζε στο τσικάλι και ως φρίστηκε τη μυρωδιά χαράκα με μεγάλη. Ήταν ένα από τα φαγιά που υπεραγαπούσε, συχνά πυκνά του τα φτιάχνε και τον ευχαριστούσε. Αφού την καλησπέρισε, κάθισε στο τραπέζι και άρχισε ανυπόμονα τα δάχτυλα να παίζει. Ευράσανε, του τσένωσε, το βλέπε πως πεινούσε, σε βάθη πιάτο με ζουμί και αθότυρο εξούσε. Πολύ του βάζα αθότυρο, του φέρε ένα κουτάλι, βάζει λίγα στο πιάτο της πάλι από το τσικάλι. Άχνιζαν, μα το σάρεσε, ζεστά ζεστά να καίνε. Φάγαν μετά την προσευχή, χωρίς μιλιά να λένε. Στο τέλος, σαν απόφαγαν, ξανά προσευχηθήκαν. Σε μια λεκάνη πύλινη τα πιάτα ξεπληθήκαν. Μετά πιάσα συζήτηση και η ώρα προχωρούσε. Ενύχτωσε για τα καλά και ο ύπνος τους καλούσε. Έβρε μου πράμα κουρελού παλέτσες να πας τρώσω,

και δροσίσει μια ολιά στο δώμα να ξαπλώσω. Επήρε παραμάσκαλα, τα ρούχα και απ' τη σκάλα, την πέτρινη ανέβη και φυσάριζε μια στάλα. Σαν έστρωσε κάθισε, θέτει μα δεν κοιμάται, τα λόγια που ο δάσκαλος με μιας αναθυμάται. Πώς ίσως να έχει αλλού ζωή, ζωή σαν τη δική μας, να έχει όντα νοήμωνα, να μοιάζει με τη γη μας. Πολλά δάνε τα μάτια του, πολλά ακούσαν τα αυτιά του, τώρα σκέψεις πρωτόγνωρες κάνει στα γεραθιά του. Μονομιλούσε σιγανά και η σκέψη διαπερνούσε, τα στέρια και στο άπειρο άλλη ζωή ζητούσε. Άραγες να έχει αλλού ζωή, να βλέπουνε, να ακούνε, να έχουν το γέλιο πρόχειρο, το δάκρυ, να αγαπούνε. Λες να έχει ριά και ποταμούς και όρη χιονισμένα, να θού τα δέντρα με καρπούς να είναι φορτωμένα, να κελαϊδούνε τα πουλιά την άνοιξη να φέρνουν, να έρχονται πάλι οι γερανοί κι πίσω να τα παίρνουν. Θα χαίρονται τη σιγαλιά τις ύστερες τα πρίλη, κάνουν καντάδα άραγες τρεις μπιστεμένοι φίλοι. Θα έχουν το καταγάλανο του ουρανού το χρώμα, τις καλοκαιρινές νυχθές θα θέτουνε στο δώμα, να βλέπουν τ' άστρα τόσα δα, μικρές πηγολαμπίδες, να κάνουν όνειρά πιαστα, να ζούνε με τις ελπίδες. Κάνουν ευχές από καρδιά σαν θα χυθεί τα στέρι, και πως μια μέρα πιο γλυκιά το αύριο θα φέρει. Να γίνονται ρομαντικοί με το χλωμό φεγγάρι, να πέμπουνε χαιρετισμούς, να του ζητούνε χάρη. Να δουν το γλυκό χάραμα, τον ήλιο να ανατύλει, πώς συνεχίζει τη ζωή μήνυμα να του στείλει. Βλέπουν το θαύμα της ζωής με στάλες να ομοιάζει, πάνω στη διψασμένη γη δώρο φτηνό να μοιάζει. Να έχει χιονίσει το πρωί όταν θα σηκωθούνε, κι ό,τι φαινόταν άσχημο όμορφο να το δούνε. Λες να έχουνε Χριστούγεννα, Πάσχα, χρονιάρες μέρες, να σμίγουν όλοι στου κυρού τη γη και οι θυγατέρες. Θα σκάβουν, θα καλλιεργούν, θα σπέρνουν, θα θερίζουν, στα πανηγύρια, στις γιορτές, στους γάμους θα γλεντίζουν. Έχουν κι αυτή συνείδηση συχνά να τους ελέγχει, να είναι νυχθιά του Γεναριού, να στράφτει και να βρέχει. Άραγες να έχουνε κι αυτοί στη φτώχεια μεγαλώσει, και πως μια μέρα λιώτικη για αυτούς θα ξημερώσει. Θα έχουνε μάνες στοργικές συχνά να ξενυχτούνε, στο προσκεφάλι τάρος του παιδιού τους να πονούνε. Θα έχουν κι αυτοί προβλήματα να μην καταλαβαίνουν, πως γίνεται όταν γελούν στο κλάμα να γιαγέρνουν. Λες να γεννιούνται ελεύθεροι και ελεύθεροι να ζούνε, ή χύνουνε το αίμα τους για να ελευθερωθούνε. Κρίμα, εις τον παράδεισο ζούμε, μα μοναχοί μας, κόλαση μετατρέπουμε την ίδια τη ζωή μας. Αυτά πεκήρθε σπλαχνικός ο ύπνος και τον παίρνει, και σ' άλλους κόσμους μακρινούς ανάλαφρα τον φέρνει.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Αρχικά, θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έπειτα, θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Να σημειώσουμε πως το θαύμα του παραλίτου στην Καπερναούμ ανήκει και αυτό στην λίστα των θεραπευτικών θαυμάτων που έγιναν από τον Ιησού Χριστό και αναφέρεται και από τους τρεις συνοπτικούς, Μάρκο, Ματθαίο και Λουκά.

Τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση του αρχαίου κειμένου της Ευαγγελικής Περικοπής από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Και εισελθόν πάλιν εις Καφαρναούμ, διημερών οικούσθη, ότι ενίκο εστίν και συνήχθησαν πολλοί, ώστε μικέτη χωρίς, μη δε τα προς την θύραν, και ελάλει αυτής. Και έρχονται φέροντες προς αυτών παραλυτικών, ερώμενων υποτεσάρων, και μη δυνάμενοι προς ένε και αυτό δια των όλων, απεστέγασαν τη στέγη όπου είναι, και εξορίξαντες χαλώσει των κράβατων, όπου παραλυτικός κατέκειτο. Και ειδών ο Ιησούς την πίστη αυτών λέγει το παραλυτικό: «Τέκνον, αφήεντε σου η αμαρτία». Ήσαν δε τίνες των γραμματέων εκεί καθήμενοι και διαλογιζόμενοι εν τες καρδίες αυτών. Τι ούτως ούτως λαλεί, βλασφημεί. Τι δύναται αφιένε αμαρτίες εις μη ο Θεός. Και ευθύς επιγνούσε ο Ιησούς το πνεύματι αυτό, ότι ούτως διαλογίζονται εν αυτής λέγει αυτής. Τι ταύτα διαλογίζεστε εν τες καρδίες ημών. Τι έστε ευκοπότερον υπήν του παραλυτικού. Αφήεντε σου η αμαρτία, ή είπεν, έγειρε και άρον το κράβατό σου και περιπάτη. Είναι δε είδητε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου, αφιένει αμαρτίες επί της γης. Λέγει το παραλυτικό. Συ λέγω, έγειρε άρον το κράβατόν σου και είπαγε εις τον οίκον σου. Και γέρθηκε ευθύς άρας των κράβατων, εξήλθεν έμπροσθεν πάντων. Ώστε εξίσταστε πάντας και δοξάζουν τον Θεόν λέγοντας ότι ούτως ουδέποτε είδομεν.

Στο σημείο αυτό θα ακολουθήσει ελεύθερη απόδοση της περικοπής του θαύματος του παραλίτου στα νέα ελληνικά. Ο Ιησούς, μετά από διάφορες περιοδίες που έκανε στην περιοχή της Γαλιλαίας, βρίσκεται πάλι στην Καπερναούμ. Πλήθος κόσμου σειραίει στο σπίτι όπου μένει, προκειμένου να ακούσουν το λόγο του. Επειδή το συγκεντρωμένο πλήθος ήταν τόσο μεγάλο, είχε κατακλείσει το σπίτι εξωτερικά και δεν υπήρχε χώρος ούτε έξω από την πόρτα του σπιτιού. Ξαφνικά έρχονται μπροστά του 4 άνδρες, οι οποίοι μετέφεραν πάνω σε ένα κρεβάτι έναν παράλυτο άνθρωπο. Επειδή δεν μπορούσαν να τον φέρουν κοντά στον Ιησού εξαιτίας του πλήθους, δημιούργησαν ένα άνοιγμα και τον κατέβασαν κοντά στον Ιησού. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη που είχαν οι άνδρες αυτοί, είπε στον παράλυτο: «Παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Εκείνη τη στιγμή, ανάμεσα στον κόσμο που βρισκόταν εκεί, ήταν και μερικοί γραμματείς, οι οποίοι, ακούγοντας τα λόγια του Ιησού προς τον παράλυτο, σκέφτηκαν πως τα λόγια του ανθρώπου αυτού ήταν προσβλητικά προς το Θεό. Αναρωτήθηκαν ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που ισχυρίζεται ότι μπορεί να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων. Αυτό μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει. Ο Ιησούς βέβαια αμέσως κατάλαβε τους συλλογισμούς και τις σκέψεις που είχαν οι γραμματείς στο νου τους και τους απάντησε: «Για ποιο λόγο κάνετε αυτές τις σκέψεις? Θεωρείτε ότι είναι προτιμότερο να συγχωρέσω τις αμαρτίες του παραλίτου ή να του πω να σηκωθεί στα πόδια του, να πάρει το κρεβάτι του και να περπατήσει?» Τότε κλείνει το λόγο του προς τους γραμματείς, λέγοντάς του ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων στη γη. Έπειτα απευθύνεται στον παράλυτο προσωπικά και τον προτρέπει να σηκωθεί, να πάρει στα χέρια του το κρεβάτι του και να αναχωρήσει για το σπίτι του. Εκείνος με τη σειρά του ευθύς αμέθως ακολουθεί τα λόγια του Ιησού και σηκώνεται όρθιος και όντως παίρνει το κρεβάτι μπροστά σε όλους και ξεκινά για να πάει στο σπίτι του. Τη στιγμή εκείνη, οι άνθρωποι που παρευρίσκονταν στο περιστατικό αυτό δόξασαν τον Ιησού και γεμάτοι θαυμασμό έλεγαν πως τέτοια πράγματα δεν είχαν ξαναδεί ποτέ ως εκείνη τη στιγμή.

Τώρα θα συνεχίσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία της Ευαγγελικής Περικοπής. Οι δύο πρώτοι στίχοι του θαύματος μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τόπο που βρίσκονταν ο Χριστός, καθώς και τους ανθρώπους που βρίσκονταν μαζί του. Το γεγονός ότι ο αριθμός του συγκεντρωμένου πλήθους ήταν μεγάλος, μας φανερώνει την έντονη απήχηση που είχε η περιοδία του Χριστού, καθώς και την ανάγκη των ανθρώπων να βρουν τη σωτηρία τους και να έρθουν πιο κοντά στο Θεό. Εδώ είναι σημαντικό να αναφερθεί πως οι άνθρωποι ανυπομονούσαν και δεν περίμεναν να έρθει το Σάββατο για να πάνε στη συναγωγή και να ακούσουν τον Ιησού, αλλά τον ακολουθούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Βέβαια, να υπογραμμιστεί πως και ο ίδιος ο Ιησούς ανταποκρίνεται στο αίτημα και κηρύττει το λυτρωτικό του λόγο, αποκαλύπτοντας πως ο Θεός είναι πάντα έτοιμος να ανταποκριθεί στην ανάγκη του ανθρώπου και να μιλήσει μέσα στην ψυχή του, αρκεί βέβαια να το ζητήσουμε. Στη συνέχεια, στους δύο επόμενους στίχους, όπου οι τέσσερις άνδρες καταφθάνουν μαζί με τον παράλυτο, μπορούμε να διακρίνουμε δύο αντιφατικές στάσεις. Αρχικά, είναι έκδηλη η πίστη τόσο του παραλύτου όσο και των ανδρών που τον μετέφεραν για να τον θεραπεύσει ο Χριστός, ο οποίος θαυματουργούσε βέβαια την περίοδο αυτή στην περιοχή. Άλλωστε, εάν δεν ήταν βέβαιοι ότι ο Ιησούς θα θεράπευε τον άρρωστο, δεν θα έμπαιναν στη διαδικασία να τον μεταφέρουν με τόση δυσκολία στο σημείο εκείνο. Σε αντίθεση με την πίστη των ανδρών αυτών, βρίσκεται το συγκεντρωμένο πλήθος, δείχνοντας αδιαφορία, έλλειψη αγάπης και εγωιστική στάση προς τον παράλυτο και τους οικείους του, χωρίς να μπουν στη διαδικασία καν να τους προσφέρουν έστω και την ελάχιστη βοήθεια, προκειμένου ο παράλυτος να φτάσει στο σημείο που επιθυμούσε. Ο Ιησούς αναγνωρίζει την ακλόνητη πίστη του αρρώστου, του συγχωρεί τις αμαρτίες του και τον αφήνει να δοκιμάσει την πίστη του, κάνοντας ό,τι περνάει από το χέρι του για να εκπληρωθεί ο σκοπός του. Στη συνέχεια, ο Χριστός δίνει θάρρος στον παράλυτο, αναγνωρίζοντας την πίστη και συγχωρεί τις αμαρτίες του, χωρίς όμως να κάνει καμία αναφορά στην ασθένεια του σώματος. Αυτό συμβαίνει επειδή στους Ιουδαίους επικρατούσε η άποψη πως οι αρρώστιες ήταν τιμωρητικές συνέπειες των αμαρτιών που έφεραν οι άνθρωποι. Οπότε ο Χριστός τονίζει τη σπουδαιότητα της ψυχικής κάθαρσης, η οποία επέρχεται μέσω της μετάνοιας, μιας και είναι δυσκολότερο κανείς να αποτινάξει τις ψυχικές βλάβες από ό,τι τις σωματικές.

Μέσα στον ίδιο χώρο που διαδραματίστηκαν τα παραπάνω, παρευρίσκονταν και ορισμένοι γραμματείς. Για να γίνουμε πιο κατανοητοί, οι γραμματείς για τους οποίους κάνουμε λόγο ήταν μορφωμένοι Ιουδαίοι, οι οποίοι ερμήνευαν τον Ιουδαϊκό νόμο και διαμόρφωναν τις διατάξεις του νόμου αυτού. Κατήχαν μεγάλο κύρος και συμμετείχαν στο μεγάλο συνέδριο, έχοντας τα προσωνύμια ραβί, νομικοί, γνώστες και ερμηνευτές του νόμου και των προφητών, ακόμα και νομοδιδάσκαλοι. Αυτοί λοιπόν διαλογίστηκαν μέσα στην καρδιά τους, χωρίς όμως να βγει από το στόμα τους, πως τα λόγια του Ιησού ήταν βλασφημία για το Θεό, ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων. Η αντίληψή τους βέβαια αυτή δικαιολογείται από την άγνοιά τους, ότι ο Κύριος ήταν Θεός. Ήταν το ένα εκ των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας. Ο Χριστός ωστόσο, μιας και ξέρει τι κρύβει ο νους και η καρδιά του ανθρώπου, δεν επιτρέπει τις πονηρές σκέψεις των γραμματέων και τους ελέγχει, ρωτώντας τους για το λόγο που τους όθησε να κάνουν τις σκέψεις αυτές. Με τη στάση αυτή, ο Χριστός του αποκαλύπτει ότι ο Υιός του Θεού και ο Θεός δεν γνωρίζει μόνο όσα φαίνονται και ακούγονται, αλλά και όσα σκέφτονται οι άνθρωποι. Έτσι και γι' αυτό το λόγο είναι δυσκολότερη η συγχώρεση μιας αμαρτωλής αλλά μετανοημένης ψυχής που δεν είναι ορατή μπροστά μας, παρά ενός άρρωστου σώματος που είναι φανερό. Παρ' όλα αυτά, με την εξουσία που έχει ο Χριστός, συγχωρεί και θεραπεύει, αφού είναι ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή είναι ίσος με τον Πατέρα και έχει την εξουσία να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων όλων. Στη συνέχεια επέρχεται και η θεραπεία του σώματος, λέγοντας ο Χριστός στον παράλυτο να σηκωθεί, να πάρει το κρεβάτι του και να πάει στο σπίτι του. Έτσι ακριβώς όπως και έγινε. Το συγκεντρωμένο πλήθος δόξασε το Θεό και άνοιξε δρόμο στον παράλυτο για να περάσει. Κλείνοντας την ερμηνευτική επεξεργασία της περικοπής, πρέπει να αναφέρουμε πως έκπληκτοι ήταν ακόμα και οι γραμματείς, οι οποίοι όμως δεν τόλμησαν να εκδηλώσουν άλλο συναίσθημα στο λαό.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου ακροατές, αξίζει να κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις προκειμένου να οδηγηθούμε σε ένα ακριβή συμπέρασμα. Το θαύμα της θεραπείας του παραλύτου δεν αποτελεί απλώς εκδήλωση της συμπόνιας του Ιησού προς τον ασθενή άνθρωπο, αλλά κυρίως αποτελεί κατεξοχήν έκφραση και απόδειξη της μεσιανικής εξουσίας, με την οποία εγκαινιάζεται μια νέα εποχή για την ανθρωπότητα. Εποχή κατά την οποία η δύναμη του κακού υποχωρεί και ο άνθρωπος απελευθερώνεται για να μπορέσει να ζήσει με τα αγαθά και τις δωρεές του Θεού προς τον κόσμο. Η εισβολή της αμαρτίας μέσα στον κόσμο είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης επιλογής έναντι στο Δημιουργό και επιφέρει τη φθορά και το θάνατο. Η ασθένεια λοιπόν αποτελεί έκφραση μιας μη φυσιολογικής κατάστασης μέσα στον κόσμο, δηλαδή μιας παραφύσιν κατάστασης. Εδώ δεν πρέπει να γίνει παρανόηση πως η κάθε ασθένεια αποτελεί αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου προσωπικού αμαρτήματος, αλλά πρέπει να ληφθεί ότι η ασθένεια συμβολίζει τη φθορά της ανθρώπινης φύσης ύστερα από την υποταγή του ανθρώπου στη δύναμη του κακού και της απομάκρυνσής του από την πηγή της ζωής που είναι ο Θεός.

Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, επιλογικά, το θαύμα του παραλίτου δεν αποτελεί απλώς μια εκδήλωση συμπόνιας του Ιησού προς τον ασθενή άνθρωπο, αλλά αποτελεί και κατεξοχήν έκφραση και απόδειξη της εξουσίας του Σωτήρα, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή ελευθερίας για τον άνθρωπο, μακριά από την κακία και την αμαρτία. Καλό θα ήταν για όλους να φέρουμε στο μυαλό μας τη μεγάλη και σταθερή πίστη που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι κουβαλούσαν τον παράλυτο στους ώμους τους, χωρίς να υπολογίσουν τον κόπο και την κούραση. Ας διδαχτούμε από το θαύμα αυτό και να μην ξεχνάμε τέσσερα σημαντικά σημεία που διαφαίνονται μέσα από την ιστορία. Αρχικά, μόνο ο Θεός παρέχει ουσιαστική ελπίδα και δύναμη στη ζωή του ανθρώπου. Επιπλέον, οι αμαρτίες και τα πάθη των ανθρώπων έχουν πολλές φορές επιπτώσει στον οργανισμό και στο σώμα μας, το οποίο με τη σειρά του ασθενεί. Μέσω ειλικρινούς μετάνοιας εξαλείφονται οι ενοχές της ψυχής και εξαγνίζεται ο άνθρωπος. Επίσης, η ψυχοσωματική μας λύτρωση και ευημερία είναι το νόημα της παρούσας ζωής που αρχίζει ναι μεν απ' τη γη, αλλά τελειώνει στον ουρανό. Και τέλος, μόνο ο ενσαρκωθής Θεός, αφού συγχωρέσει τις αμαρτίες του παραλυτικού, μπορεί να συγχωρήσει στη συνέχεια και τις δικές μας. Τα λόγια αυτά αποτελούν λόγο αφύπνισης για όλους μας. Ας κάνουμε από εδώ και έπειτα σκοπό της ζωής μας την προσευχή και τη μετάνοια. Και ο Θεός δεν θα διστάσει να μας ανταμείψει με μια θέση στην ουράνιο βασιλεία. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή «Η θαυμαστά ακούσματα» έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μία ακόμα φορά για τον πολύτιμο χρόνο σας και εύχομαι αυτά τα ευαγγελικά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Η ιστορία της Σμύρνης χάνεται μέσα στο χρόνο μεταξύ ιστορίας και μύθου. Λέγεται ότι η πόλη ιδρύθηκε το 1100 π.Χ. από τους Εφέσιους και ότι έχει πάρει το όνομά της από την Αμαζόνα Σμύρνη που είχε κατακτήσει την Έφεσο. Μετά τα λαμπρά χρόνια της βασιλείας του Κρίσου καταστράφηκε από τον Κύρο, βασιλέα των Περσών, και σύμφωνα με την επιθυμία του Μεγάλου Αλεξάνδρου ξανακτήστηκε από τους διαδόχους του. Η πόλη κατέρευσε εκ νέου και πάνω στα ερείπια της χτίστηκε ξανά η σημερινή Σμύρνη. Το 166 μετά Χριστόν μαρτύρησε εκεί και ο πρώτος επίσκοπος Σμύρνης, Πολύκαρπος, που είναι και ο πολιούχος της. Στη θέση του μαρτυρίου κτίστηκε ναός αφιερωμένο στη μνήμη του.

Τη Σμύρνη την περιέβαλε μεγάλος αριθμός από συνοικίες, κοινότητες, χωριά και κομοπόλεις ξακουστές, με πλούσιους κατοίκους και μεγάλους ελληνικούς πληθυσμούς. Στις περισσότερες περιπτώσεις επρόκειτο ουσιαστικά για προάστια, λίγα μόλις χιλιόμετρα πιο μακριά, αλλά με τα μέτρα της εποχής και τα μέσα διακίνησης τα ονόμαζαν χωριά. Το ονομαστό Κορδελιό, για παράδειγμα, απήχε μόνο 13 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη και οι Σμυρνοί πήγαιναν σε αυτό δύο φορές τη μέρα για τη δουλειά τους, πρωί και απόγευμα, με τα ατμόπλια που έκαναν τη διαδρομή σε μισή ώρα ή με το σιδηρόδρομο στη γραμμή Σμύρνη-Κορδελιό. Οι Ρωμαντικοί πήγαιναν για τον περίπατό τους ή για τη βραδινή τους έξοδο με άμαξες από έναν ωραίο δρόμο με διάρκεια μια μισή ώρα. Τα βράδια αντικρίζανε ακριβώς απέναντι τη Σμύρνη μαγευτική, μέσα στα φώτα από τα μαγαζιά, τα μέγαρα και τις λέσχες. Και γι' αυτό οι Τούρκοι είχαν ονομάσει το Κορδελιό Καρσίακα, δηλαδή απέναντι μεριά. Εκεί είχαν κτίσει τις βίλες τους οι προύχοντες της Σμύρνης για παραθερισμό ή για μόνιμη κατοικία. Οι περισσότεροι πρέσβεις και πρόξενοι, οι τραπεζίτες, οι ξένοι αντιπρόσωποι μεγάλων εταιριών είχαν εκεί τα σπίτια τους, πραγματικά μέγαρα, στα διάσπαρτα χωριουδάκια που ήταν πραγματική παράδειση, μέσα στο Κορδελιό, καθώς αυτό επισήμως ήταν κομόπολη. Τα χωριουδάκια αυτά ήταν του Παπά Ισκάλα, το Τομάζο, το Σοουκουιού, το Αλάμπεϊ, τα Πετρωτά, η Αγία Τριάδα, το Μπαϊρακλή. Σε αυτά εκδράμανε οι Σμυρνοί με κάθε ευκαιρία, όπως την Πρωτομαγιά και την Καθαρά Δευτέρα, για να ξεφαντώσουν μερακή, χορό και εκλεκτούς μεζέδες. Υπήρχαν κι άλλα λίγο μακρύτερα, όπως ο Μπουρνόβας και ο Μπουτζάς, γνωστά για την αρχοντιά και την ομορφιά τους. Και άλλα, σε μεγαλύτερες αποστάσεις, με κατοίκους πολύ πλούσιους, πραγματικούς άρχοντες, που κρατούσαν στα χέρια τους το εμπόριο, με μεγάλη παραγωγή προϊόντων που τα προωθούσαν στις αγορές της Ευρώπης, ακόμα και στην Αμερική. Μερικά από αυτά ήταν η Κελινδρία, η Μενεμένη, ο Τσεσμές, η Φώκαια, το Νύμφεο, η Ερυθρέα, τα Βουρλά και πολλά άλλα, με πλούτο και βαριά ιστορία, προτού βουτυχτούν στο αίμα και χάσουν οριστικά την έγκλη τους.

Η ζωή ξεκινούσε από το λιμάνι της Σμύρνης. Άπειρα πλοία, μπρατσέρες, τρεχαντήρια και κάθε τύπου πλοιάρια κατέφθαναν από τη Σάμο, τη Χίο, την Ικαρία και τα άλλα νησιά του Αιγαίου, φορτωμένα με κάρβουνο, ξυλία και άλλα προϊόντα και με νεαρά κορίτσια που έρχονταν για να δουλέψουν υπηρέτριες στα αρχοντόσπιτα της Σμύρνης. Το τελευταίο έτος πριν από την μικρασιατική καταστροφή κατέπλευσαν στο λιμάνι της 1503 ατμόπλια και 1310 ιστιοφόρα. Από αυτά, τα 691 ατμόπλια και 920 ιστιοφόρα ήταν ελληνικά. Το λιμάνι διακρινόταν σε δύο τμήματα, στο εμπορικό και στο κοσμικό. Το εμπορικό ήταν το τμήμα του τελωνίου, των γραφείων, των εμπορικών αντιπροσωπιών, της αποβάθρας με φορτώματα και ξεφορτώματα, με τα ατμόπλια και τα καΐκια της, των πρακτορείων και των μεσιτών, των ταβερνίων, των βρώμικων καφενείων, του ιδρώτα της εργατιάς και των χαμάλιδων. Ένα πολύχρωμο πλήθος με διαφορετικές φορεσιές, κελεμπίες και ευρωπαϊκά κοστούμια, σαρίκια, φέσια και ρεπούμπλικες, διασταυρώνεται με τους αραμπάδες και τα καραβάνια με τις φορτωμένες καμήλες που από το πρωί μέχρι το βράδυ μεταφέρουν δημητριακά, βαλανίδι, σταφίδα, γλυκόριζα, σίκα. Μερικά ξυπόλυτα τουρκάκια τρέχουν πίσω από τον αραμπά και παρακαλούν: «Αγά, δώσε με ένα σίκο και ο Θεός να σου δίνει πολλά». Τούρκοι, Εβραίοι, Αρμένοι και Έλληνες πηγαίνουν, έρχονται βιαστικοί. Σε ένα καφενείο Ιταλοί ναύτες τραγουδούν τις αγαπημένες τους καντσονέτες. Σε ένα άλλο, μια ξεπεσμένη Ευρωπαία τραγουδίστρια και κάποιος καθισμένος κατάχαμα καπνίζει τον αργυλέ του. Ένας πλανόδιος σαράφης είναι η κινητή τράπεζα με έναν νταβά κρεμασμένο στο σβέρκο με μπαγκλανότες, λίρες αγγλικές, τουρκικές και ιταλικές. Μια κινητή τράπεζα προς εξυπηρέτηση πελατών πάσης εθνικότητας. Πλανόδιοι κουρείς, με λεκάνη και ξεράφη, ψάχνουν πελάτη για κούρεμα και ξύρισμα, ενώ δίπλα τους, πίσω, δεξιά και αριστερά, περιφέρονται λεμονατζίδες και μπαμπτζίδες, κουλουρτζίδες, χαλβατζίδες, σουμαδοπόλες, άλλοι με μουαλεβί, μουντζούνια, κανταΐφια, τζιγεράκια και νερό μπουτζγιμπί, κρύο σαν πάγος. Ακριβώς απέναντι, σε κτίρια σύγχρονα με επιγραφές import-export, μπαινοβγαίνουν βιαστικοί υπάλληλοι με ευρωπαϊκό ντύσιμο, με γραβάτα και ρεπούμπλικα, συνεννοούμενοι σε γαλλικά, αγγλικά, ελληνικά, ανήσυχοι για τα συναλλάγματα, το δολάριο, τη λίρα. Τίποτα σχεδόν από τη σημερινή Σμύρνη δεν ανακαλεί κάτι από το κοσμοπολίτικο παρελθόν της πόλης, μήτρας της αρχαίας Ιωνίας, με επισκέψεις διάσημων και πολυάριθμων περιηγητών κατά τον 19ο και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Η Σμύρνη του μύθου και του ονείρου, η Σμύρνη των Ελλήνων, είναι πλέον μια ανάμνηση που διατηρείται ανεξίτηλα στη μνήμη μας.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

να απομακρύνονται οι ανυπάκοοι και απίθαρχοι μοναχοί, γιατί γίνονται αίτιοι πολλών κακών, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Τον δε μη καταδεχόμενον τα παρά του προεστώτος εγκριθέντα χρήφα νερός ή ιδία αυτό αντιλέγειν, ή τι να έχει λόγων ισχυρών κατά το βούλημα των γραφών ή σιωπήσαντα το προτεταγμένον ποιήν. Ιδέ αυτός εσχήνητο, άλλης τις ήμεσίτες προς τούτο χρυσάστο, ή να ήμεν παρά την γραφήν ή η διαταγή. Εξέλιτε και αυτός εαυτόν και τους αδελφούς βλάβης, ή δε διχθεί κατά λόγων των προσήκοντα γενωμένη, και αυτόν διακρίσεως ματέας και επικινδύνου ελευθερώσει. Ο γάρ διακρινόμενος φυσίν, εάν φάγει κατακέκριτε, ότι ουκ εκπίστεως, και της απλουστέρης μηδένα δυσπιθίας όλης τον εμποιήσει. Συμφέρει γάρ φυσίν ο Κύριος, ή να κρεμαστεί μήλος ο νικός περί των τράχυλων αυτού, και έριπτε εις την θάλασσαν, ή να σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων. Εάν δε τινές επιμένωση τη απειθία, λάθρα μεν καταμεμφόμενοι, μη δημοσιεύοντες δε την λύπην, ως και διακρίσεως αίτιοι τη αδελφότητη και την προς τας εντολάς πληροφορίαν διασαλεύοντες και δυσπιθίας και παρακοής διδάσκαλοι, εκβαλέσθωσαν της αδελφότητος. Έκβαλε γάρ φυσί λιμών εκ συνεδρίου και συνεξελεύσεται αυτό νίκος, και πάλιν εξάρατε των πονηρών εξημών αυτών, διότι μικρά ζήμη όλων το φύραμα ζημή. Ας δούμε τη μετάφραση. Ο μοναχός που δεν δέχεται τις αποφάσεις του ηγουμένου πρέπει δημόσια ή ιδιαιτέρως να υπεί τις αντιρρήσεις του, αν έχει κάποιο σοβαρό λόγο σύμφωνα με το πνεύμα της Αγίας Γραφής, ή να σιωπήσει και να εκτελέσει την εντολή του ηγουμένου. Αν δε αυτός ντρέπεται, ας χρησιμοποιήσει για το σκοπό αυτό κάποιους άλλους μεσολαβητές, ώστε αν η διαταγή είναι αντίθετη με την Αγία Γραφή, να απαλλάξει από τη βλάβη και τον εαυτό του και τους αδελφούς. Αν όμως αποδειχθεί ότι η εντολή δόθηκε για βάσιμο λόγο και ο ίδιος θα ελευθερωθεί από μάταια και επικίνδυνη αμφιβολία, γιατί όπως λέει η Γραφή, εκείνος που αμφιβάλλει και πιστεύει ότι το φαγητό τον μολύνει, αυτός αν φάει έχει ήδη κατακριθεί, γιατί δεν πιστεύει ότι το φαγητό είναι καθαρό, προς Ρωμαίους 14:23. Και δεν θα δώσει στους απλούστερους αδελφούς καμιά αφορμή ανυπακοής και απίθειας, γιατί όπως είπε ο Κύριος, συμφέρει να κρεμαστεί μιλόπετρα στον τράχυλό του και να πεταχτεί στη θάλασσα, παρά να σκανδαλίσει και να παρασύρει στην αμαρτία έναν από τους μικρούς και απλοϊκούς αυτούς, που πιστεύουν σε μένα δηλαδή. Ματθαίου 18,6, Λουκά 17,2. Αν όμως μερικοί επιμένουν να μην πείθονται, κατηγορώντας κρυφά, χωρίς όμως να φανερώνουν τη δυσαρέσκειά τους, ας απομακρύνονται από την αδελφότητα. Γιατί προκαλούν αμφιβολία στους αδελφούς και διασαλεύουν, κλονίζουν δηλαδή, το κύρος των εντολών και διδάσκουν την απίθεια και την παρακοή. Γιατί η Γραφή λέει, «Διώξε από τις συγκεντρώσεις τον αφθάδη και εριστικό και μαζί με αυτόν θα φύγει η φιλονικία», Παριμιών 22,10. Και πάλι, «Να απομακρύνετε τον πονηρό από το περιβάλλον σας», Α προς Κορινθίους 5,13. «Γιατί λίγο προζύμι ζυμώνει και μεταβάλλει όλο το ζυμάρι», Α προς Κορινθίους 5,6.

Ερώτησης 119. Ή έξεστην εκάστο παρετήστε το εγχειριστέν έργον και άλλο επιζητήν. Εάν επιτρέπετε, όποιος μοναχός θέλει να εγκαταλείπει το έργο που του ανατέθηκε και να ζητάει άλλο. Απόκρισης. Της υπακοής, καθώς προήρητε, μέχρι θανάτου εχούσις το μέτρον, ο το εγχειριστέν παρετούμενος και άλλο επιζητών, πρώτον μεν την υπακοήν διαφθείρει και φανερός εστί μη αρνησάμενος σε αυτόν. Έπειτα και εταίρων κακών πλειώνων εαυτότε και της λυπής αίτιος γίνεται. Και γάρ θύραν αντιλογίας της πολλής ανοίγει και εαυτόν προστάφτην εθίζει. Και επί μη δύναται έκαστος δοκιμάζειν το συμφέρον, εκλέγεται πολλάκι στο βλαβερόν εαυτό έργον. Και η πονίας δε πονηράς εμποιεί της αδελφής, ως προπεπονθός, ή το έργο όπερ επιζητεί, ή εις συνεργάζεστε ανάγκη. Ώστε καθόλου το μη υπακοήν πολλών και μεγάλων κακών εστί ρίζα. Η δε τινά λόγων έχει νομίζει της παρετήσεως του έργου, φανερού το τούτον της προεστώσει και καταλυμπανέτο τη εκείνον δοκιμασία. Ας δούμε τη μετάφραση. Επειδή ελέγχθηκε προηγουμένως ότι το όριο της υπακοής είναι ο θάνατος, εκείνος που εγκαταλείπει το έργο που του ανατέθηκε και ζητάει άλλο, πρώτα-πρώτα καταστρέφει την υπακοή και αποδεικνύει ότι δεν απαρνήθηκε τον εαυτό του. Έπειτα δε γίνεται αίτιος και άλλων πολλών κακών και για τον εαυτό του και για τους άλλους. Γιατί ανοίγει για τους άλλους την πόρτα της αντιλογίας και συνηθίζει σε αυτήν και ο ίδιος. Επειδή δε δεν μπορεί ο καθένας να κρίνει το συμφέρον του, πολλές φορές εκλέγει το έργον που τον βλάπτει. Επιπλέον, δημιουργεί στους αδελφούς πονηρές υποψίες, σαν να ήταν από πριν φτιαγμένος για το έργο που ζητεί, παρά για αυτούς με τους οποίους είναι ανάγκη να συνεργαστεί. Συνεπώς, η ανυπακοή είναι γενικά ρίζα πολλών και μεγάλων κακών. Εάν όμως πιστεύει ότι έχει κάποιο λόγο να αρνηθεί το έργο που του ανατέθηκε, ας το φανερώσει στους προϊσταμένους και ας το αναθέσει στην κρίση τους.

κατανομή και άσκηση των διακονημάτων. Τον μέντι προεστώτα προσέχειν χρή, όπως αν μη της του σώματος δυνάμεως μίζωνα τα επιτάγματα ποιησάμενος προς αντιλογίαν τον ατονούντα διαιρεθήσει. Αλλός πατήρ άπασιν ομοίως εύνους και γνήσιος εκάστουτας δυνάμεις επισκοπήστε του σώματος και ούτως επινέμην και διακληρούστε τα επιτάγματα. Ο προϊστάμενος, ο ηγούμενος δηλαδή, πρέπει να προσέχει μήπως δώσει εντολές ανώτερες από τη σωματική δύναμη και έτσι προκαλέσει σε αντιλογία εκείνον που αδυνατεί να εκτελέσει τις εντολές. Ας εξετάζει λοιπόν σαν πατέρας ευμενής και ειλικρινής προς όλους τις σωματικές δυνάμεις του καθενός και ύστερα να μοιράζει τα διακονήματα και να ορίζει τις εντολές.

Ερώτησης 152. Εάν τις την εξεφημερίας υπηρεσίαν εν το μαγειρίο πληρών υπέρ δύναμην κάμι, ως εμποδίζεστε αυτόν επί ημέρας εις το κατά συνήθειαν έργον, ή δι αυτό επιτάσσιν την τιάφτην υπηρεσίαν. Δηλαδή, εάν κάποιος εκπληρώσει την διατεταγμένη υπηρεσία του στο μαγειρίο, αλλά εργαστεί πάνω από τις δυνάμεις του, ώστε να εμποδίζεται να επανέλθει στο συνηθισμένο έργο του για μερικές ημέρες, πρέπει να το αναθέτουμε αυτού του είδους την υπηρεσία. Απόκρισης. Ήρηται ότι δι των εγκεχειρισμένων την οικονομίαν των έργων εστοχασμένος, της τε επί τη ιδιότητος και της δυνάμεως του εργαζομένου τυπούν τα επιτάγματα μη ακούσι ο πλάσον κόπων επιπρόσταγμα, ου τον μέντι γε επιτεταγμένον χρή αντιλέγην, η γάρη υπακοή μέχρι θανάτου έχει τον όρον. Δηλαδή, έχει λεχθεί ότι εκείνος που έχει αναλάβει την ευθύνη των έργων της αδελφότητας πρέπει να εκδίδει τις διαταγές, αφού λάβει υπόψη του την καταλληλότητα και την αντοχή του κάθε εργαζόμενου, για να μην ακούσει το λόγο της γραφής «Δεν θα έχεις καμιά σχέση» με εκείνον που υπό το πρόσχημα της εντολής καταπιέζει τους ανθρώπους. Ψαλμός 93:20. Όμως και εκείνος που δέχεται την εντολή δεν πρέπει να αντιλέγει, γιατί η υπακοή διαρκεί μέχρι το θάνατο. Για το ίδιο θέμα μας λέει «Επίνεια δε τροφής, πρέπει της εν το τιούτο βίο διάγουσιν, είναι ο Απόστολος υποτίθεται, είναι εργαζόμενοι τες χερσίν ευσχημόνος τον εαυτόν άρτον εστίωση. Διατίθεστε δε προσήκη την εργασίαν επί την ως πρεσβήτου, επί σεμνότητη βίου μαρτυρουμένου, ως καταλέξει τα έργα των χειρών αυτών προς τας επιζητουμένας χρίας, ώστε και την εντολήν κατορθούστε την κελεύουσαν εν υδρότη και πόνο την τροφήν πορίζην, και εύσχυμος είναι ανεπίληπτον και άμωμον μένην, εν το μηδεμίαν αυτής ανάγκην εγκίνεστε, δια το την του βίου χρίαν δημοσιεύεστε. Εγκρατείας δε ο κάλλιστος όρος και κανόν ούτως έστω, το μήτε προς τρυφήν, μήτε προς κακοπάθειαν τη σαρκός βλέπειν, αλλά φεύγειν εν εκατέρω την αμετρίαν, ή να μήτε πολύ σαρκούσα ταράσιτε, μήτε νοσόδης γενωμένη αδυνατή προς την τεν εντολών εργασίαν. Ή σιγάρ εξ εκατέρων η βλάβη τη ψυχή προσγίνεται, και το ανυπότακτον είναι την σάρκα, διευεξίας αποσκυρτώσαν εις ατόπους ορμάς, και όταν πάρε τόστε και εκλελημένη και ακίνητος υπό αλγιδόνων συνέχεται, ου γαράγει σχολήνει η ψυχή εν τη τιάφτη του σώματος καταστάσει, προς τα άνω βλέπει είναι ελευθερίως, αλλά κατά πάσαν ανάγκην προς την της οδύνης αίσθηση να ασχολείται και επικλίνεται συνταπεινουμένη την κακοπαθία του σώματος. Δηλαδή, ο σκοπός της διατροφής που αρμόζει σε όσους ζουν τη μοναχική ζωή είναι αυτός που υποδεικνύει ο Απόστολος Παύλος, να τρώνε έντιμα το ψωμί τους με την εργασία των χεριών τους. Β. Θεσσαλονικής 3:12. Η κατανομή δε της εργασίας πρέπει να γίνεται από κάποιον γέροντα που αναγνωρίζεται για τη σεμνότητα της ζωής του. Αυτός θα κατανείμει τις χειρονακτικές εργασίες ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν, ώστε και η εντολή να εκτελείται που προστάζει να κερδίζουμε την τροφή μας με υδρότα και κόπο, Γένεσης 3:19, και η συμπεριφορά τους να είναι ανεπίληπτη, ακατηγόρητη δηλαδή, και άμεμπτη, αφού δεν θα υπάρχει καμιά ανάγκη να εκτίθενται δημόσια για τη φτώχεια τους. Ο καλύτερος κανόνας και όρος της εγκράτειας είναι ο εξής: να μην αποβλέπουμε ούτε στην απόλαυση ούτε στην κακοπάθεια του σώματος, αλλά να αποφεύγουμε την αμετρία, δηλαδή την υπερβολή, και στη μια και στην άλλη περίπτωση, ώστε το σώμα μας ούτε από την παχυσαρκία να διαταράσσεται, ούτε από την καχεξία να αδυνατεί να εκτελεί τις εντολές του Θεού και του Ηγουμένου, εδώ εννοεί. Γιατί η ψυχή βλάπτεται εξίσου
και από τις δύο ακρότητες και από την ανυποταξία της σάρκας και από την ευρωστία εξαιτίας της οποίας σκυρτάει από άτοπες ορμές και όταν πάλι είναι χαλαρή και παραλυμένη και αδρανής συνέχεται, υποφέρει δηλαδή από πόνους. Γιατί με αυτή την κατάσταση του σώματος η ψυχή δεν είναι απερίσπαστη να βλέπει προς τα άνω, προς τον ουρανό δηλαδή, ελεύθερα, αλλά αναγκαστικά απορροφάται από την αίσθηση του πόνου και ασχολείται συνεχώς με αυτόν, ταπεινωμένη από την κακοπάθεια του σώματος. Για το ίδιο θέμα, ο Μέγας Βασίλειος θα μας πει επίσης. Η δε υπηρεσία γινέστο τη κοινή συνοδεία εκ περιόδου, δύο κατακολουθίαν εν εβδομάδι, μια πάσαν την υπό της χρίας επιζητουμένην σπουδήν εκτελούντον, είναι και ο μισθός της ταπεινοφροσύνης κοινώσει και εμεί εξή τίνει μηδέν το καλό πλεονεκτήν την συνοδείαν. Και η ανάπαυσης εν το ίσο πάσιν υπάρχει. Το γάρ εν μέρη κοπούστε και εν μέρη διαναπάβεστε, ανεπαίσθητον της κάμνουση των κόπων ποιή. Εξουσίαν έχει ο προεστός του τάγματος και επί αναγκαίας προόδους τους κατά γνώμην προσάγην και προστάσιν εις αν συμφέρει το οικουρίν και εντός του οικουμένην. Δηλαδή, η υπηρεσία της αδελφότητας να προσφέρεται από όλους εκ περιτροπής, δηλαδή με τη σειρά. Ανά δύο μοναχοί να εκτελούν κάθε εβδομάδα διαδοχικά

πει επίσης «Και τον έσοδε τα προς την χρήν επινεμόντων εν εκάστο τάγματι πάντως έσονται την εσ η δυνάμινη μιμήστε τους εν τες πράξεις υπιούντας του ηρημένων ότι διεδίδω το εκάστο καθότι αν της χρίαν είχε πρόνοιαν ποιούμενη πολλήν του τε ευσπλάχνου και μακροθύμου προς πάντας και του μήτε υποψίαν δούνε την ή προσπαθίες ή προσκλήσεως προς την ας κατά το παράγγελμα του Αποστόλου υπόντος μηδέν ποιών κατά πρόσκλησιν ή πάλιν φιλονικίας ειν ως ανίκιον χριστιανής ο αυτός αποπέμπεται υπόν ή της δοκή φιλόνικος είναι ημίστη αυτήν συνήθειαν ουκ έχομεν ουδέ εκκλησία του Θεού ως δια τούτον τον μεν υφερίστε την χρίαν προς ους αν φιλονίκος έχωση τον δε υπερβαλήν εις αν προσκεκλημένη την χάνωσιν έστι δε το μεν μης αδελφίας, το δε προσπαθίας, της μάλιστα αδιαβεβλημένης, εξών ημέν εξ αγάπης ύπνια της αδελφότητος διασπάται, υποψίε δε πονηρέ και ζήλη και έρηδες και όκνη προς τας εργασίας αντισέρχονται. Προσπαθίας μεν ούν και φιλονικίας, διατέτα ερημένα και άλλα πολλά τι αυτά, επισυμβαίνοντα, καθαρεύειν εις άκρων αναγκαίων, τούστα προς την χρίαν επινέμοντας τη αδελφότητη. Διάθεσιν γε μην τη αύτην εαυτής συνειδένε οφείλουση και σπουδίντος αύτην επιδείκνυστε αυτήτε και ή την άλλην εργασίαν προς την των αδελφών υπηρεσίαν εκτελούντες ως ουκ ανθρώπης αλλά αυτό το Κυρίο εξυπηρετούμενη. Το διαπολύν αγαθότητα εις εαυτόν λογιζομένο την εις τους ανακειμένους αυτό τιμήντα και εσπουδήν και βασιλείας ουρανών κληρονομίαν υπερ τούτων επαγγελωμένο. Και εκ του εναντίον της αμελίας γνωρίζειν τον κίνδυνον με μνημένους του υπόντος επικατάρατος πάσο ποιόν τα έργα Κυρίου αμελός. Δηλαδή μας είπε στη μετάφραση ανάμεσα σε αυτούς που μοιράζουν τα απαραίτητα αγαθά σε κάθε μοναστικό τάγμα θα υπάρχουν οπωσδήποτε κάποιοι που μπορούν να μιμούνται εκείνους που έκαναν ό,τι αναφέρουν οι πράξεις των Αποστόλων. Εμοίραζαν στον καθένα χρήματα ανάλογα με τις ανάγκες του. Πράξεις 4.35. Έτσι φρόντιζαν πολλοί να δείχνουν ευσπλαχνία και ανεκτικότητα προς όλους και να μην κινήσουν την υποψία κάποιου ότι ευνοούν μερικούς ή μεροληπτούν σύμφωνα με την εντολή του Αποστόλου Παύλου που είπε να μην κάνεις τίποτε χατηρικά. Α προς Τιμόθεον 5.21 Είμαι φιλόνικη διάθεση, την οποία ο ίδιος Απόστολος αποδοκιμάζει όσα πρέπει για τους χριστιανούς λέγοντας «Αν κάποιος θέλει να φιλονικεί, ας μάθει ότι εμείς δεν έχουμε τέτοια συνήθεια, ούτε και οι άλλες εκκλησίες του Θεού». Α προς Κορινθίους 11.16 Γιατί με τη συμπεριφορά αυτή από εκείνους μεν με τους οποίους φιλονικούν αφαιρούν ένα μέρος από τα χορηγούμενα απαραίτητα αγαθά σε εκείνους δε για χάρη των οποίων μεροληπτούν χορηγούν περισσότερα αγαθά και το μεν πρώτο δείχνει μίσος κατά ορισμένων αδελφών το δε δεύτερο δείχνει μεροληψία που είναι πολύ αξιοκατάκριτη από αυτά η μεν σύμπνοια ομοφωνία δηλαδή της αδελφότητας του μοναστηριού που οφείλεται στην αγάπη διασπάται αντί δε για αυτοί παρουσιάζονται στην αδελφότητα του μοναστηριού πονηρές υποψίες, ζηλοτυπίες, φιλονικίες και οκνηρία για εργασία για τους λόγους λοιπόν που ανέφερα και για πολλά άλλα που επακολουθούν όσοι διανέμουν τα απαραίτητα αγαθά στους αδελφούς πρέπει να είναι απαλλαγμένοι εντελώς από κάθε μεροληψία δηλαδή από κάθε προσωποληψία και φιλόνικη διάθεση. Και αυτοί λοιπόν και όσοι υπηρετούν με άλλο τρόπο τους αδελφούς οφείλουν να έχουν τέτοια διάθεση μέσα τους και να δείχνουν τόσο μεγάλο ζήλο σαν να υπηρετούν όχι ανθρώπους αλλά τον ίδιο τον Κύριο, ο οποίος από την πολλή του αγαθότητα θεωρεί ότι η τιμή που αποδίδεται στους αφιερωμένους αυτών και η φροντίδα για αυτούς αναφέρεται

Υπόσχεται σε αυτόν τον ίδιο και υπόσχεται σε αυτούς τη βασιλεία των ουρανών. Και από την αντίθετη πλευρά πρέπει να γνωρίζουν οι μοναχοί που διαχειρίζονται τα κοινά αγαθά τον κίνδυνο που συνεπάγεται η αμέλεια και να θυμούνται εκείνον που είπε «Είναι καταραμένος εκείνος που πράττει τα έργα του Κυρίου με αμέλεια και αδιαφορία». Ιερεμία 31:10. Για το ίδιο θέμα μας λέει επίσης το εξής: «Ειδικός μεν αφορείσαι τέχνα στινά σου κεύκολον, δια το άλλας παρ άλλης επιζητήστε κατά την ιδιότητα των τόπων και την επιτιδιότητα των ενεκάστη χώρα πραγματιών. Κοινό δε λόγω την εκλογήν τούτων υποτυπώσαστε δυνατόν, όσε το ειρηνικόν και το αθόρυβον τη ζωή ημών συντηρούσι, μήτε πολλής πραγματείας εις των πορισμών της οικίας ύλης δεόμενε, μήτε πολλού το αγώνος προς την των απεργαστέντων διάπρασιν, μήτε όσε συντυχίας ημίν ανδρών ή γυναικών απρεπής ή βλαβεράς προξενούσιν. Αλ εν παντή σκοπών οικείων ημίν προκείστε, νομίζειν χρή την λιτότητα και την ευτέλειαν, φεύγοντας το υπηρετήν επιθυμίες ανθρώπων ανοήτης και βλαβερές δια του τα επιζητούμενα παρά αυτών εξεργάζεστε. Αλ εν μέν τη υφαντική το εμπολιτευόμενον τη συνηθεία του βίου ούτω προς άγραν και παγίδα των νέων υπό των ακολάστων επινοούμενων παραδεκταίων ημίν. Ομοίως δε και επί σκητοτομικής της τα αναγκαία της χρίας επιζητούσι δια της τέχνης υπηρετήσομεν. Οικοδομική δε και τεκτονική και χαλκευτική και γεωργία αυτέ μεν καθεαυτάς αναγκαία το βίο και πολύ το χρήσιμον παρεχόμενε και το οικείο λόγο ουκ απόβλητη ημίν. Πλην όταν ποτέ ή θορύβους ημίν εμπιώσιν ή το ηνωμένον τη ζωή των αδελφών διασπώσει. Τότε αυτάς εξ ανάγκης εκλίνομεν, προτιμώντες τα στέχναστας διατηρούσας ημίν την απερίσπαστον ζωήν και ευπάρεδρον το Κυρίο. Και μήτε καιρού ψαλμωδίας, μήτε προσευχής, μήτε της λυπής εφταξίας αφελκούσας τους τη ασκήση της ευσεβίας προσκαρτερούντας. Επί όταν γε μηδέν υπάρχει παρά αυτόν εις την προηγουμένη ζωήν καταβλάπτεστε πολλών εις ή προτιμότερε και μάλιστα η γεωργία αυτό θεν έχουσα των αναγκαίων των πορισμών και της επιπολή πλάνης και άνω και κάτω διαδρομής ριωμένη τους γεωργούντας μόνον ή καθον ύπομεν τρόπον μήτε από γειτόνων μήτε από συνήκων θορύβους ημίν επάγει και ταραχάς. Ας δούμε τη μετάφραση. Δεν είναι εύκολο να διακρίνω μερικές τέχνες ως ιδιαίτερες, γιατί άλλες από αυτές επιζητούνται από άλλους, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τόπου και τις εμπορικές ανάγκες κάθε χώρας. Γενικά όμως, είναι δυνατόν να υποδείξω ποιες τέχνες πρέπει να εκλέγουμε, εμείς οι μοναχοί. Αυτές είναι όσες μας εξασφαλίζουν ειρηνική και αθόρυβη ζωή, όσες δηλαδή δεν χρειάζονται πολλή απασχόληση για την προμήθεια της κατάλληλης πρώτης ύλης, ούτε μεγάλη προσπάθεια για την πώληση των προϊόντων, ούτε όσες γίνονται αφορμή για απρεπείς ή βλαβερές συναντήσεις των δικών μας ανδρών ή γυναικών. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να θεωρούμε ότι έχουμε μπροστά μας τη λιτότητα και τη φτήνια. Έτσι, αποφεύγουμε να υπηρετούμε τις ανόητες και βλαβερές επιθυμίες των ανθρώπων, αφού αρνούμαστε να κατασκευάζουμε όσα αυτοί επιθυμούν. Έτσι, στην υφαντική, οφείλουμε να ακολουθούμε, να δεχόμαστε δηλαδή, αυτό που είναι σύμφωνο με τον τρόπο της ζωής μας και όχι αυτό που επινοούν οι ακόλαστοι για να συλλάβουν και να παγιδεύσουν τους νέους. Παρόμοια και στην κατασκευή δερμάτινων ειδών, πρέπει να υπηρετούμε με την τέχνη μας εκείνους που επιδιώκουν τα απαραίτητα. Η οικοδομική δε και η ξυλουργική και η χαλκευτική τέχνη καθώς και η γεωργία από μόνες τους είναι αναγκαίες για τη ζωή και μας παρέχουν μεγάλες ωφέλειες και γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να τις απορρίψουμε. Όταν όμως μας προξενούν θορύβους ή διασπούν την ενότητα της ζωής των αδελφών, τότε αναγκαστικά πρέπει να τις αποφεύγουμε και να προτιμούμε τις τέχνες που μας βοηθούν στην απερίσπαστη ζωή,
την αφιερωμένη στον Κύριο και δεν απομακρύνουν εκείνους που ασκούνται με υπομονή και ευσέβεια ούτε από τον καιρό της ψαλμωδίας, ούτε από την προσευχή, ούτε από την υπόλοιπη καλή τάξη. Γιατί όταν δεν υπάρχει τίποτε σε αυτές τις τέχνες που να βλάπτει τη ζωή της ευσέβειας, που προηγείται από όλα τα άλλα, είναι προτιμότερος από πολλές άλλες. Και ιδιαίτερα η γεωργία, γιατί αυτή μας προμηθεύει από μόνη της τα αναγκαία αγαθά και απαλλάσσει τους γεωργούς από τη μεγάλη περιπλάνηση και από το να τρέχουν άνω κάτω. Αλλά, όπως είπαμε, υπό τον όρο ότι δεν προκαλεί σε βάρος μας θορύβους και ταραχές που μπορεί να προέρχονται είτε από τους γείτονες είτε από τους συγκάτοικους.

Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε με το λίμα «Μοναχισμός» και στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.
1: Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Και σήμερα μαζί να συνεχίσουμε με τις συμβουλές που έδινε όσιος γέροντας Γεώργιος Καρσλίδης στα πνευματικά του παιδιά. Είχαμε διακόψει στην προηγούμενη εκπομπή στο σημείο όπου όσιος γέροντας μιλούσε σε ένα πνευματικό του παιδί από το χωριό Δενδράκια για τους πειρασμούς και τις θλίψεις. Το πνευματικό του αυτό παιδί τον άκουγε με θαυμασμό αλλά και με πολύ σκεπτικισμό για το πώς μπορεί ένας άνθρωπος να αντιμετωπίσει τις τόσες θλίψεις της επίγειας ζωής του. Και του λέει ο Όσιος, «Αν θέλεις να βρεις παρηγοριά στις θλίψεις σου, να στραφείς μόλις σου την καρδιά στον Κύριο, στο μοναδικό παράκλητο, αγωνίσου σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, δηλαδή μετανόησε, διόρθωσε τα σφάλματά σου, πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό μόλις σου την καρδιά και την ψυχή, και τρέξε κοντά του, στο μόνο σωτήρα. Όσο περισσότερο προσεύχεσαι στο Θεό, τον καιρό των θλίψεων, τόσο συντομότερα θα βρεις παρηγοριά. Η ζωή, αγόρι μου, δεν περνάει χωρίς θλίψεις. Αυτό είναι σίγουρο. Τι μπορείς να κάνεις? Δεν υπήρξε ποτέ άνθρωπος στη γη που να πέρασε όλη του τη ζωή χωρίς θλίψεις, χωρίς δάκρυα. Δεν ζούμε στη βασιλεία των ουρανών, μα στην κοιλάδα των δακρύων. Υπάρχει ελπίδα όμως. Όσοι σπέρνουν με δάκρυα θα θερήσουν με αγαλίαση. Γι' αυτό επίρριψον επί Κύριον την μέρημνά σου και αυτός σε διαθρέψει. Όταν ο άνθρωπος αποκτήσει πνεύμα σφριγγυλό, τότε ακόμα και αν τον βρουν δυσκολίες ή σωματικές θλίψεις και αρρώστιες, θα μείνει ειρηνικός και θα δοξάζει το Θεό πάντων ένεκα. Τι μπορείς να κάνεις? Ο Κύριος έχει ορίσει ώστε η επίγεια ζωή μας να μην περάσει χωρίς θλίψεις. Κάποιος σπουδαίος άνθρωπος είπε πως πρέπει να θυμάσαι πάντα την αρρώστια σου και να θλίβεσαι εσωτερικά. Το θαυμαστό όμως είναι πως ούτε ένας Άγιος, όσο κι αν είχε προχωρήσει στην αγιότητα και στην τελειότητα, δεν πέρασε τη ζωή του χωρίς να τον αγγίξει κάποια θλίψη, κάποιο βάσανο. Και αυτό για να μην πέσει σε υπερηφάνεια. Κι αν οι Άγιοι υπέφεραν για να προφυλαχτούν, πόσο αξίζει σε εμάς να υποφέρουμε? Τις σωματικές αρρώστιες τις παραχωρεί ο Θεός όχι πάντα ως τιμωρία για τις αμαρτίες μας, αλλά μερικές φορές από την καλοσύνη του, για να μας προφυλάξει ή να μας ελευθερώσει από πνευματικές αρρώστιες, που είναι πολύ πιο επικίνδυνες από τις σωματικές. Ό,τι θλίψεις κι αν συναντήσεις, μοιάζουν με μικρές σπίθες. Ακόμα κι αν φτύσεις, θα τις σβήσεις. Αν όμως φυσήξεις την παραμικρή σπίθα, μπορεί να ανάψει φωτιά, ικανή να καταστρέψει όλο το πνευματικό οικοδόμημα του ανθρώπου. Το φύσιμα αυτό γίνεται από πολλούς λογισμούς, όπως για παράδειγμα «Η καρδιά μου έχει βαρύ σταυρό», «Η μοναχική ζωή είναι πραγματικά πικρή», «Η καρδιά μου ολόκληρη έχει γίνει κομμάτια». Μα αυτά είναι μεγάλη πνευματική πειρασμή. Ο Κύριος και Θεός έχει ρυθμίσει έτσι τα πράγματα με τη μέρημνά του για τη σωτηρία της ψυχής, ώστε κάθε άνθρωπος σε αυτή τη ζωή να κουβαλάει ένα σταυρό. Και το σταυρό αυτό πρέπει να τον φέρει πάνω του με ταπείνωση από την παιδική του ηλικία και να κραυγάζει από τα βάθη της ψυχής του. «Πατέρα μου, ας γίνει το θέλημά σου σ' όλα τα θέματα που με αφορούν. Φτάνει μόνο να μην μου στερήσεις την ουράνια βασιλεία σου. Καθήκον σου, παιδί μου, είναι να αντιληφθείς την αγαθότητα και την αγάπη του Θεού προς εσένα, στην πρόσκαιρη αυτή στεναχώρια που σε βρήκε. Με την πρόσκαιρη θλίψη, ο εύσπλαχνος Κύριος θέλει να σε απαλλάξει από τα αιώνια βάσανα, που είναι τρομερό και να τα σκεφτεί κανείς. Γι' αυτό κράβγασε μαζί με τον δίκαιο Ιώβ, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Να αγωνίζεσαι, παιδί μου, όπως σε καθοδηγεί η συνείδησή σου. Να προσεύχεσαι στο Θεό και να του ζητάς να σου χαρίσει υπομονή. Οι θλίψεις είναι καλό σημάδι. Μας δείχνουν ότι βαδίζουμε το στενό δρόμο. Μόνο ταπείνωσε και κατηγόρησε περισσότερο τον εαυτό σου. Οι θλίψεις μας οδηγούν στον ουρανό. Έτσι όρισε ο Θεός να γίνεται για τις αμαρτίες μας, ώστε να πάψουμε να μαρτάνουμε και να απολαύσουμε αιώνια χαρά και μακαριότητα στον ουρανό. Η βασιλεία των ουρανών, παιδί μου, δεν χαρίζεται σε όσους περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους στο κρεβάτι, αλλά σε αυτούς που αγωνίζονται και υπομένουν τις θλίψεις. Πρέπει να υπομένεις τις προσβολές που σου γίνονται. Αν δεν κάνεις εδώ υπομονή για τις αμαρτίες σου, θα υποφέρεις στην άλλη ζωή. Οι θλίψεις στην άλλη ζωή όμως είναι αφόρητες και δεν τελειώνουν ποτέ. Ήθε ο Κύριος με τη χάρη και την αγάπη του για τους ανθρώπους να μας απαλλάξει από αυτές. Είτε δεν υπομένεις τις θλίψεις, είτε τις υπομένεις μεν αλλά με γκρίνια, οργή, θυμό και εκνευρισμό, το ίδιο πράγμα είναι. Τι σοή υπομονή είναι αυτή? Το μόνο που κάνεις με τη συμπεριφορά σου αυτή είναι να σπέρνεις κακία και οργή, από που βέβαια θα θερήσεις εγωισμό. Δεν είναι καθόλου παράδοξο το γεγονός ότι ο μοναχός υπομένει θλίψεις που ο κόσμος τις αγνοεί εντελώς. Ο δρόμος που οδηγεί στη βασιλεία των ουρανών είναι στενός, γεμάτος αγκάθια. Αλλά ο πρώτος που τον βάδισε ήταν ο ίδιος ο σωτήρας του κόσμου. Μην ταράζεσαι. Μην αποφεύγεις και μη φοβάσαι τις θλίψεις. Η θλίψη και η χαρά συμβαδίζουν. Συχνά η θλίψη ακολουθεί τη χαρά και η χαρά τη θλίψη. Μπορεί να σου φαίνεται παράξενο αυτό. Θυμήσου όμως τα λόγια του Σωτήρα Χριστού. Υγιεινή όταν τίκτη, λύπην έχει ότι ήλθεν η ώρα αυτής. Όταν δε γεννήσει το παιδίον, ουκέτι μνημονεύει τις θλίψεις για την χαράν ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμο. Όλες οι γυναίκες το γνωρίζουν καλά αυτό. Η μέρα γίνεται νύχτα και η νύχτα μέρα. Η κακοκαιρία μετατρέπεται σε καλοκαιρία. Έτσι εναλλάσσονται και η χαρά με τη θλίψη. Μην απελπίζεσαι. Άσε εκείνους που δεν πιστεύουν στο Θεό να απελπίζονται. Για αυτούς η θλίψη είναι βάρος αφόρητο, γιατί δεν διαθέτουν τίποτα άλλο παρά μόνο τις γήινες απολαύσεις. Οι πιστοί όμως δεν πρέπει να απελπίζονται, γιατί μέσα από τις θλίψεις αποκτούν το δικαίωμα της υιοθεσίας. Και χωρίς αυτό δεν μπορεί κανείς να κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών. Οι συνεχείς θλίψεις που στέλνει ο Θεός σε μερικούς ανθρώπους είναι ένδειξη κάποιας ειδικής θείας πρόνοιας για αυτούς. Το νόημα των θλίψεων είναι μεγάλο. Τις επιτρέπει ο Θεός είτε για να γλιτώσουν από τον πονηρό, είτε για να διδαχθούν, είτε για να δοξαστούν περισσότερο. Για παράδειγμα, κάποιος αρρωσταίνει και θλίβεται γι' αυτό, αλλά ταυτόχρονα με την αρρώστια του, αυτή απαλλάσσεται από μεγαλύτερο κακό που επρόκειτο να κάνει ή να του συμβεί. Με το που σκέφτεται κάποιος να ακολουθήσει το βασιλικό δρόμο, είναι σαν να ετοιμάζεται να υποφέρει πλήθος δοκιμασίες και πειρασμούς. Μακάρι και τρισμακάρι είναι εκείνοι που αποφάσισαν να ακολουθήσουν το δρόμο αυτό. Όποιος στρέφεται μόλι του την καρδιά στο Θεό και προσεύχεται, πολύ συχνά γλιτώνει από πολλές θλίψεις. Αν αποφεύγουμε να κάνουμε εκούσιους αγώνες, τότε θα υποστούμε ακούσιες θλίψεις. Έτσι θα προσεγγίσουμε τους Αγίους. Έχει υποθεί πως τίποτα βέβυλο δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών. Αυτό πάει να πει πως όποιος θέλει να μπει στην ουράνια βασιλεία πρέπει οπωσδήποτε να υπομένει τις θλίψεις. Ο Θεός, παιδί μου, έχει ορίσει έτσι τα πράγματα ώστε όποιος θέλει να σωθεί να μην αποφύγει τις θλίψεις. Ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Χωρίς θλίψεις όμως είναι αδύνατη η σωτηρία. Το έλεος του Θεού κρύβεται πίσω από τις θλίψεις, όπως διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες. Κάνε υπομονή λοιπόν και θα σωθείς. Όταν σε περιβάλλουν θλίψεις από όλες τις πλευρές, να χαίρεσαι, γιατί αυτό είναι ένδειξη πως βαδίζεις το σωστό δρόμο. Όποιος δεν αποφεύγει τις θλίψεις, αλλά τις υπομένει το καταδύναμη, θα κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών. Αν θέλεις, παιδί μου, να χαρείς με χαρά ανεκλάλητη, να υπομένεις τις θλίψεις που σου παραχωρεί ο Θεός και δεν θα το μετανιώσεις. Μην επιζητάς από μόνος σου θλίψεις. Αυτό δεν σε υποχρεώνει κανένας να το κάνεις. Πρέπει όμως να αναζητάς και μάλιστα με επιμέλεια εκείνον, δηλαδή τον Ιησού, τον Ιμφίο μας, τον Τροφέα και την Ελπίδα μας, τη ζωή και το φως των ματιών μας. Και δεν θα το μετανιώσεις ποτέ.

0: Ο Κύριος θέλει να ταπεινωνόμαστε, να τον μιμούμαστε, να γίνουμε πράοι και ταπεινοί, να υπομένουμε όπως και εκείνος τις θλίψεις που βέβαια δεν μοιάζουν καθόλου με εκείνες που υπέμεινε ο ίδιος, αλλά μικρότερες και χίλιες φορές ελαφρύτερες. Εμείς όμως δεν επιθυμούμε αυτά που θέλει ο Θεός. Επιμένουμε στο δικό μας θέλημα, έστω και αν αυτό μας οδηγεί στο κακό. Ας ταπεινωθούμε λοιπόν και ας ζητήσουμε τη βοήθεια και το έλεος του Θεού. Εκείνος μπορεί να βοηθήσει όποιον βρίσκεται σε πειρασμό, αφού και ο ίδιος πειράστηκε πολύ. Μην παραπονιέσαι πως είναι πολύ δύσκολη η ζωή. Μην απελπίζεσαι. Μην ταράζεσαι. Είναι αδύνατο να διαβεί ο νέος άνθρωπος την καταιγίδα των πειρασμών και των παθών χωρίς κλειδονισμούς, χωρίς έστω και ένα στιγμιαίο φόβο καταστροφικής απειλής. Όλα αυτά όμως είναι πρόσκαιρα, παροδικά. Η καταιγίδα θα καταλαγιάσει. Ο λαμπερός ήλιος θα λάμψει ξανά και θα φτάσει στο ήρεμο και καταπράσινο νησί. Αρκεί να έχεις υπομονή. Δεν πρέπει να λιποψυχείς. Οπωσδήποτε δεν γίνεται να ζήσεις χωρίς πειρασμούς. Τι σε στην άνθρωπος ο ζήσετε και ου κόψετε θάνατον, και με τη λέξη θάνατος εδώ να υπονοήσεις τον πειρασμό που είναι απαραίτητος γιατί μας οδηγεί στην υπομονή. Αν δεν δοκιμαστούμε θα μείνουμε απαίδευτοι, άπειροι. Στον καιρό των πειρασμών όμως να θυμάσαι πως πρέπει να κατηγορείς τον εαυτό σου, κανέναν άλλον. Δεν μπορούμε να ζήσουμε ελπίζοντας πως κανένας δεν θα μας λυπήσει, δεν θα μας προσβάλλει. «Δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθήν εις την Βασιλεία του Θεού», γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Γαλάτες «Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε και ούτως αναπληρώσατε τον νόμο του Χριστού». Εμείς ας παρακαλούμε το Θεό με αυτομεμψία και ταπείνωση να μας βοηθήσει να απαλλαγούμε από τις θλίψεις, να μην μας κυριεύσει ο εχθρός με την απόγνωση, αλλά να νικήσουμε το κακό με το καλό. Όπως λέει ο προφητάνακτας Δαβίδ, «Μετά των μισούντων την ειρήνη ήμην ειρηνικός». Η φαντασία και η πλάνη προέρχονται από το γεγονός ότι δεν αντιλαμβανόμαστε σωστά το σκοπό και το θέλημα του Θεού για μας. Ο Κύριος, παιδί μου, με την αγαθότητα και την ευσπλαχνία Του, επιθυμεί να μας χαρίσει ατελεύτητη μακαριότητα στον ουρανό, στην ουράνια βασιλεία. Εμείς όμως, με την πνευματική μας τυφλότητα, θέλουμε και επιζητούμε περισσότερο την πρόσκαιρη ευτυχία, την καλοπέρασή μας στη γη. Γι' αυτό ο Κύριος, με την καλοσύνη και την αγάπη Του για το ανθρώπινο γένος, μας διδάσκει και μας νουθετεί με διάφορες θλίψεις, αρρώστιες και άλλα βάσανα. Εμείς οι άνθρωποι βέβαια παραπονιόμαστε γιατί ο Θεός μας τα στέλνει τα βάσανα. Ακριβώς για να μας δοκιμάσει, να μας κάνει να μπορέσουμε να φτάσουμε στην υπομονή και στην ταπείνωση. Αν ο ήλιος λέει φωτίζει και θερμαίνει συνέχεια, τα πάντα στους αγρούς θα μαραθούν. Χρειάζεται και η βροχή. Αν πάλι βρέχει συνέχεια, τότε όλα θα σαπίσουν. Χρειάζεται και ο αέρας για να δώσει ζωή. Και αν ο άνεμος είναι ανεπαρκής, τότε χρειάζεται η καταιγίδα για να τα ξεπλύνει όλα. Στον άνθρωπο γίνονται όλα ευεργετικά στον κατάλληλο χρόνο, επειδή είναι επιτρεπτός. Την παρατεταμένη ευτυχισμένη ζωή συνήθως ακολουθούν εξαιρετικά δυσάρεστα περιστατικά. Στη φύση παρατηρούμε πως δεν υπάρχει πάντα ευχάριστη άνοιξη και καρποφόρο καλοκαίρι. Μερικές φορές το φθινόπωρο είναι πολύ βροχερό και ο χειμώνας υπερβολικά κρύος. Γίνονται πλημμύρες, καταιγίδες, πολλές φορές οι σοδιές καταστρέφονται και ακολουθούν ταραχές, πείνα, αρρώστιες και άλλες δυστυχίες. Όλα αυτά, αν και δυσάρεστα, ίσως φανούν ευεργετικά στον άνθρωπο, γιατί τον βοηθούν να διδαχτεί τη σύνεση, την υπομονή και την ταπείνωση. Στους καιρούς της ευημερίας ο άνθρωπος συνήθως ξεχνιέται, όπως έχει γίνει και στην εποχή μας, αγαπητό μου παιδί. Όταν έρθουν οι θλίψεις όμως, προσέχει και φροντίζει περισσότερο τη σωτηρία του. Όταν ο άνθρωπος υπομένει τις θλίψεις με υποταγή στο θέλημα του Θεού και εξομολογείται τις αμαρτίες του, θα απαλλαγεί από την απειλή των αιώνιων βασάνων. Γι' αυτό είναι καλύτερα να υπομένει κανείς τις θλίψεις εδώ, όσο βαριές κι αν είναι, να επιρρύψει κάθε μέρημνα και θλίψη στον Κύριο και να προσεύχεται με ταπείνωση. Τότε ο Θεός θα τον απαλλάξει από τη λιποψυχία και την απόγνωση που είναι οι χειρότερες αμαρτίες. Η ελευθερία της λογικής δοκιμάστηκε και παλιότερα, μα δοκιμάζεται και σήμερα για να επιβεβαιωθεί η καλή της πρόθεση, η καλοσύνη της. Και αυτό επειδή η καλοσύνη δεν επιβεβαιώνεται χωρίς δοκιμασία. Κάθε χριστιανός δοκιμάζεται από κάτι. Κάθε άνθρωπος δοκιμάζεται από κάτι. Ένας από φτώχεια, άλλος από αρρώστια, ένας τρίτος από πονηρούς λογισμούς ή από ταπεινώσεις και άλλος πάλι από αμφιβολίες. Με όλα αυτά δοκιμάζεται η σταθερότητα της πίστης, της ελπίδας και της αγάπης για το Θεό. Όλα τα πράγματα στη γη είναι πρόσκαιρα, σύντομα, παροδικά. Πολύ γρήγορα θα περάσουν όλα όσα είναι ευχάριστα και απολαυστικά, αλλά και όσα είναι δυσάρεστα και θλιβερά. Όσοι διαλέξαμε να ακολουθήσουμε το δρόμο της ευσέβειας, πρέπει να θυμόμαστε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. «Πάντες δε οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διοχθήσονται». Προσπάθησε να ζεις απλά. Μερικοί άνθρωποι βαδίζουν στο δάσος είτε επειδή το θέλουν, είτε επειδή αναγκάζονται να το κάνουν. Συναντούν στο δρόμο τους ένα καμπουριασμένο δέντρο και προσπαθούν είτε να περάσουν από κάτω, είτε να το παρακάμψουν. Και ξαφνικά ένα παλιόκλαδο τους χτυπά στον κρόταφο. Εκείνοι όμως δεν του δίνουν καμιά σημασία και συνεχίζουν το δρόμο τους. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει όλα ο άνθρωπος στην πνευματική ζωή. Ο κλήρος του ανθρώπου στη γη είναι θλίψεις, αγώνας, αρρώστιες, λύπη, αμφισβητήσεις, περιορισμοί, στερήσεις του ενός ή του άλλου, προσβολές, ταραχές, έξαρση των παθών, πόλεμος εναντίον τους, νίκη ή εξάντληση, απελπισία και τα όμοια. Δεν είπε χωρίς λόγο ο προφήτης Δαβίδ ότι ούκ έστην ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ζούμε λοιπόν παιδί μου στην κοιλάδα των δακρύων. Τον καιρό μας πρέπει να τον περνάμε άλλοτε κλαίγοντας και άλλοτε υπερπηδώντας τα εμπόδια. Ας παρηγοριόμαστε όμως με τη σκέψη πως η κοιλάδα αυτή των δακρύων είναι πρόσκαιρη. Όλα θα περάσουν σύντομα σαν σκιά, σαν μια ηχό θα τελειώσουν. Και τότε θα αρχίσει η αιωνιότητα που είναι μόνιμη, αμετάβλητη, ατελεύτητη, μακάρια, αστραφτερή. Ας ελπίσουμε παιδί μου πως ο Κύριος με το ανίκαστο έλεος του δεν θα μας στερήσει τη χάρη του. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και με τη βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες του Οσίου Γέροντα Γεωργίου Καρσλίδη θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Εύχομαι σε όλους να είμαστε καλά και θα τα ξαναπούμε την επόμενη εκπομπή. Γεια σας.
1: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, ευχαριστούμε το διευθυντή του, πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή του, πατέρα Ιωάννη Νικολάου, για αυτή την ευκαιρία που μας δίνουν να ερχόμαστε στην όμορφη αυτή επικοινωνία μαζί σας κάθε εβδομάδα. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο είναι η Λίλη Δάκα και σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε κοντά μας τον αγαπητό συνάδελφο, πιανίστα και μαέστρο της ορχήστρας του σχολείου μας, τον κύριο Μιχάλη Διαλυνά. Κύριε Διαλυνά, αγαπητέ Μιχάλη, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που διαθέτεις έτσι λίγο από τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο σου για να έρθεις να κάνουμε αυτή την εκπομπή, η οποία εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στην ορχήστρα του σχολείου μας. Μακάρι βέβαια να μπορούσαμε να έχουμε εδώ όλη την ορχήστρα, αλλά δεν γίνεται γιατί είναι πολλά τα παιδιά. Έχουμε όμως ηχογραφήσεις από την πρόσφατη συναυλία, ζωντανή ηχογράφηση έτσι, από την πρόσφατη συναυλία του σχολείου μας που έγινε τον Απρίλιο στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου και όπου εκεί η ορχήστρα παρουσίασε, πες μας, τι παρουσίασε.
1: Λοιπόν, παρουσίασε αποσπάσματα από το musical «Η Μελωδία της Ευτυχίας», όπου τα παιδιά έπαιξαν, η ορχήστρα έπαιξε, συνέπραξε μαζί με την χοροδία.
0: Είχαμε μια σύμπραξη ορχήστρας και χοροδίας λοιπόν.
1: Ακριβώς. Τραγούδησαν και κάποιοι συνάδελφοι solo, κάποια solo μέρη από το musical. Και ανάμεσα στα κομμάτια υπήρχαν κάποιες αφηγήσεις για να μπούμε λίγο στο κλίμα της υπόθεσης του musical.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν να βάλουμε έτσι και τους ακροατές μας και τις ακροάτριες σε αυτό το ωραίο κλίμα της μελωδίας της ευτυχίας και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και άλλα πράγματα στη συνέχεια. Τι είναι το πρώτο απόσπασμα που θα ακούσουμε?
1: Το πρώτο μουσικό απόσπασμα είναι η ουβερτούρα, δηλαδή η εισαγωγή του έργου,
0: ναι,
1: που έχει διάφορες μελωδίες που θα ακούσουμε και στη συνέχεια του musical, μέσα από τα τραγούδια, στις διάφορες σκηνές του musical.
0: Και η εισαγωγή, υπάρχει και μια γλυκύτατη φωνή που κάνει την εισαγωγή, που την έκανε δηλαδή και εκεί και επί σκηνής, και αυτή η φωνή ανήκει στην...
1: Είναι η συνάδελφος κυρία Ευγενία Ψαρουδάκη, που μαζί με την κυρία Λίντα Θανασοπούλου διδάσκουν τη χοροδία του σχολείου, την πολυφωνική χοροδία, και ετοίμασε ένα μικρό κείμενο για να μας βάλει λίγο στο κλίμα και στην υπόθεση του έργου αυτού. Οπότε θα ακούσουμε πρώτα αυτή την εισαγωγή από την κυρία Ψαρουδάκη και μετά το μουσικό μέρος, την ουβερτούρα όπως λέμε.
0: Την εισαγωγή.
1: Την ορχιστρική εισαγωγή.
0: Ωραία.
1: Του έργου.
0: Πάμε λοιπόν να εισέλθουμε στη μελωδία της ευτυχίας.
2: Η μελωδία της ευτυχίας, The Sound of Music, είναι αμερικανικό musical παραγωγής του 1965, στη σκηνοθεσία Robert Fuss. Πρωταγωνιστούν η Τζούλι Άντριους και ο Κρίστοφερ Πλάμερ. Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο musical που παρουσιάστηκε στο Broadway του 1959 για τον αριθμό των 1443 παραστάσεων. Τη μουσική έγραψε ο Ρίτσαρντ Ρότζερς και ο Όσκαρ Χάμερστάιν γράφει το λιμπρέτο. Το musical του Broadway και η ταινία βασίστηκαν στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Μαρίας Βον Τραπ, The Story of Trapp Family. Η ταινία βραβεύτηκε με 5 βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και με Όσκαρ καλύτερης ταινίας, ενώ κατέχει την τρίτη θέση στη λίστα με τις εμπορικότερες ταινίες όλων των εποχών. Μέσα από την αληθινή ζωή της δόκιμης μοναχής Μαρίας Αυγούστα Ράινερ, που αναλαμβάνει τα χρέη γκουβερνάντας 7 αντίθασων παιδιών στο σπίτι του αυστηρού χείρου Τζεόρτζ Φον Τραπ, αναδεικνύονται θέματα πίστης, αγάπης και ελευθερίας, ενώ η μουσική γίνεται καταφύγιο και γλώσσα τρυφερότητας και ανθρωπιάς. Οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι της αληθινής οικογένειας Φον Τραπ. Με όπλο τη μουσική, λοιπόν, την πίστη και την αγάπη, η αληθινή οικογένεια Φον Τραπ τα έβαλε ακόμα και με το τέρας του ναζισμού. Είμαστε στις παραμονές του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, τραγουδάει σε ένα διαγωνισμό νέων ταλέντων στο Σάλισμπουργκ, κερδίζοντας το πρώτο βραβείο και καταφέρνει με αυτόν τον τρόπο να ξεγελάσει τους πράκτορες του Χίτλερ και να διαφύγει περπατώντας από τις Άλπες προς την Ελβετία και από εκεί στην Αμερική. Και κάπου εδώ η ιστορία μας θα ξεκινήσει. Στην Αυστρία του 1930, μία νεαρή και γεμάτη ζωντάνια κοπέλα αποφασίζει να αποσυρθεί από τα εγκόσμια και πηγαίνει στο μοναστήρι Νότμπεργκ Άμπεϊ ως δόκη μοναχή του τάγματος των Βενεδικτίνων μοναχών. Το ανήσυχο πνεύμα της όμως δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της μοναστικής ζωής. Και όταν ο πλοίαρχος Φον Τραπ ζητάει από το μοναστήρι να του στείλει μια μοναχή ως κουβερνάντα, δαντάβηλευε, των 7 αντίθεσων παιδιών του, η Ιγουμένη αποφασίζει να στείλει τη Μαρία.

0: Πάρα πολύ ωραία. Θυμάμαι ότι πάντως είχε αρέσει πολύ και στον κόσμο, αλλά και στα παιδιά. Φαινόταν να το χαίρονται την ώρα που έπαιζαν και τραγουδούσαν. Ποιος κάνει τις μεταγραφές, ποιος προσαρμόζει το μουσικό κείμενο στις ανάγκες της ορχήστρας μας και της χοροδίας μας, γιατί δεν είναι μια πλήρης έτσι ορχήστρα.
1: Ναι, ακριβώς, επειδή δεν είναι μια επαγγελματική ορχήστρα που να έχει όλα τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας, πρέπει να γίνονται κάποιες προσαρμογές έτσι ώστε να είναι και κατάλληλα τα μέρη του κάθε οργάνου στις δυνατότητες των μαθητών.
0: Βέβαια, γιατί έχουμε μαθητές.
1: Οπότε οι διασκευές αυτές γίνονται με βάση σχεδόν προσωποποιημένες διασκευές ανάλογα το επίπεδο του κάθε μαθητή. Τις προσαρμογές αυτές και τις ενορχιστρώσεις τις κάνει ο συνάδελφος ο κύριος Νίκος Καργάκης, που είναι και καθηγητής βιολιού, και με τις γνώσεις του και ως καθηγητής βιολιού ξέρει ακριβώς πώς να προσαρμόσει, ειδικά για τα έγχορδα.
0: Ειδικά για τα έγχορδα.
1: Αλλά και ως συνθέτης επίσης γνωρίζει πολύ καλά πώς να ενορχιστρώνει για όλη τη συμφωνική ορχήστρα.
0: Βαριά δουλειά και λεπτοδουλειά. Ταυτόχρονα έτσι είναι δύσκολο το καθήκον, αλλά βέβαια το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί το κάθε σχολείο που έχει μια ορχήστρα δεν έχει πάντα όλα τα όργανα, δεν είναι όλα τα παιδιά στο ίδιο επίπεδο, οπότε χρειάζεται εκεί μια δουλειά που είναι παιδαγωγική βέβαια, να τα προσαρμόσεις.
1: Είναι μια δύσκολη δουλειά, ακριβώς γιατί πρέπει να πάρεις αποφάσεις για το πώς θα το προσαρμόσεις και να ισορροπήσεις ανάμεσα σε μια όμορφη ενορχίστρωση, καλλιτεχνικά όμορφη, αλλά να είναι από την άλλη μεριά και εφικτή για τα παιδιά και για το επίπεδό τους.
0: Νομίζω ότι το καταφέρνουμε πολύ καλά πάντως αυτό. Και σε σχέση με τις πρόβες τώρα, πώς καταφέρνουμε και κάνουμε πρόβες σε ένα σχολείο που δεν έχει καν αίθουσα εκδηλώσεων? Το έχουμε ξαναθίξει νομίζω το θέμα. Στις τελικές πρόβες που είναι και η ορχήστρα μαζί και η χοροδία μαζί, πώς χωράτε ας πούμε σε αυτή την αίθουσα?
1: Βασικά δεν χωράμε.
0: Δεν χωράτε.
1: Αλλά όπως λέγει η παροιμία, όλοι καλοί χωράνε.
0: Όλοι
1: τελικά
0: καλοί χωράνε.
1: Η μεγαλύτερη διαθέσιμη αίθουσα που έχουμε με τα βίας χωράει την ορχήστρα πολύ στριμωγμένα και σε μία άκρη χωράει να μπει και η χοροδία επίσης στριμωγμένα. Τελικά καταφέρνουμε να χωράμε, αλλά οι συνθήκες είναι μακράν από ιδανικές.
0: Ναι, είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, όπως αυτή η ορχήστρα που ξεκινούσε με χάρτινα όργανα και έπαιζε, κάπως έτσι τώρα κι εμείς κάνουμε τα δύνατα δυνατά, αλλά το αποτέλεσμα τελικά μας δικαιώνει.
1: Απολύτως.
0: Πάμε να ακούσουμε κάτι παρακάτω. Τι θα ακούσουμε μετά?
1: Το πρώτο τραγούδι που συμμετέχει και η χοροδία αλλά και οι σολίστες, η κυρία Λίντα Αθανασοπούλου και ο κύριος Κώστας Ιγλέτος, συνάδελφοι, είναι το τραγούδι Sound of Music, όπου τραγουδάει η Μαρία για την αγάπη της για τη μουσική.
0: Την αγαπάμε τη μουσική. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε παρακάτω λοιπόν.
2: Μήπως είδατε τη Μαρία?
3: Μαρία!
4: Η Λόφη είναι ζωντανή με τον ήχο της μουσικής. Με τραγούδια που έχουν τραγουδήσει για χίλια χρόνια. Η Λόφη γεμίζουν την καρδιά μου με τον ήχο της μουσικής. Η καρδιά μου θέλει να τραγουδήσει κάθε τραγούδι που ακούει.
5: Η Μαρία για άλλη μια φορά έχει δραπετεύσει από το μοναστήρι και τρέχει ανέμελη με την κιθάρα της στους λόφους γύρω από αυτό. Τα βουνά και η Λόφη είναι η κρυψώνα και η ελευθερία της.

0: Πολύ ωραία η ήχη της μουσικής λοιπόν. Από πότε είσαι μαέστρος στην ορχήστρα μας, Μιχάλη?
1: Λοιπόν, ξεκίνησα πρώτη φορά το 2012 μέχρι το 2017 και μετά από ένα
0: μια
1: κενό,
0: μικρή
1: έτσι,
0: διακοπή.
1: Ναι, μια διακοπή μερικών ετών, ξανά από το 2021.
0: Εντάξει. Πολλά χρόνια.
1: Ναι, αρκετά.
0: Πολύτιμη εμπειρία, πλούσια εμπειρία.
1: Μεγάλη εμπειρία.
0: Θα ήθελες έτσι να μας μιλήσεις λίγο για τα ωφέλη, τα παιδαγωγικά που έχει η συμμετοχή στην ορχήστρα και στη χοροδία για τα παιδιά?
1: Ναι.
0: Τι αποκομίζουν, ποιο είναι το όφελος, που σίγουρα είναι πολύ μεγάλο, το να είναι έτσι μαζί με άλλους, να παίζουν. Πες ναι. μας.
1: Καταρχάς, για να μιλήσουμε για την ορχήστρα, είναι ένα σύνολο μεγάλο και πολύπλευρο, γιατί αποτελείται εκφύσεως από πολλά διαφορετικά όργανα. Πολύ διαφορετικής φύσης, δηλαδή πνευστά, έγχορδα, πιάνο, καμιά φορά κρουστά, που όλα αυτά έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είναι ένα σύνολο που προάγει τη πειθαρχία, προάγει τη συνεργασία και νομίζω ότι είναι ανεκτήμητης αξίας τα σύνολα γενικά.
0: Συμφωνώ.
1: Και η ορχήστρα για αυτούς τους ειδικούς λόγους. Επίσης είναι πολύ σημαντικό το ότι έρχονται σε επαφή και με είδη που δεν είναι τόσο εξοικειωμένα όπως κλασικά κομμάτια.
0: Ακριβώς.
1: Ή ακόμη και το musical. Έτσι πιο μοντέρνα είδη, αλλά όχι απαραίτητα του δικού μας χώρου, του τοπικά εννοώ. Το οποίο είναι επίσης σημαντικό, γιατί διαφορετικά δεν θα άκουγαν ή δεν θα παίζαν ποτέ τέτοιου είδους κομμάτια.
0: Τέτοιου είδους κομμάτια, ναι. Βέβαια. Τους άρεσε το musical?
1: Τους άρεσε πολύ, ακριβώς γιατί είναι μουσική από μια ταινία, γιατί το ιδίωμα είναι πιο μοντέρνο στα αυτιά τους, οπότε σίγουρα ήταν πιο οικείο από ότι όταν παίζουμε, ας πούμε, κλασικά κομμάτια άλλες χρονιές.
0: Μπετόβεν, ας πούμε, και Μπαχ, τους άρεσε έτσι, τους,
1: ναι.
0: τους διασκέδασε, ας πούμε, περισσότερο, ναι. το musical. Πιστεύω ότι και οι ακροάτριες και οι ακροατές μας απολαμβάνουν αυτά τα ακούσματα. Τι έχουμε παρακάτω να ακούσουμε?
1: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι το My Favorite Things, τα αγαπημένα μου πράγματα, λέει αυτό το τραγούδι, όπου η πρωταγωνίστρια, η Μαρία, προσπαθεί να καθησυχάσει τους, τα μικρά παιδιά μία νύχτα που είχε μία θύελλα, μία
0: ναι.
1: καταιγίδα. Και να βρει ένα τρόπο, ένα έξυπνο κόλπο, ας πούμε, εκείνες τις δύσκολες στιγμές να βρίσκουν παρηγοριά.
0: Τα αγαπημένα μου πράγματα λοιπόν από την ορχήστρα και τη